0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκου στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθα μου Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκου είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουγε.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε,

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι?

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα Μισοτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα το ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το ένταρο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Και

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι η μέρα Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη. Το 2026 είναι το σωτήριον έτος. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα. Καλή ραδιοφωνική σεζόν να έχουμε. Άλλη μια ραδιοφωνική σεζόν ήδη έχει ξεκινήσει. Έχουμε μπροστά μας έναν αρκετά δύσκολο, όπως όλα δείχνουν, χειμώνα. Αλλά νομίζω ότι θα καταφέρουμε να τον περάσουμε. Θέλω να πιστεύω δηλαδή, γιατί η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, λένε. Οπότε ξεκινάμε και σήμερα. Και πρώτα ο Θεός, θα είμαστε μαζί και αυτόν τον χειμώνα από τις 6 μέχρι και τις 8. Έχουν συμβεί πάρα πολλά αυτές τις δύο εβδομάδες που βρισκόμουν σε άδεια. Το μόνο που δεν συνέβη είναι να πέσει η κυβέρνηση. Κακό αυτό. Θα μπορούσε να είχε γίνει. Γιατί όχι. Προς το παρόν, επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Viber, δεν ξέρω γιατί, για να μην με ματιάζουν όλο το χρόνο, έπρεπε κάτι να μην λειτουργεί σήμερα. Οπότε αν θέλετε να μου στείλετε μηνύματα, μπορείτε να μου τα στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την ραδιοφωνική μας παρέα, επειδή δεν μπορώ να δω τα μηνύματα στο Viber για κάποιο λόγο, μπορείτε να μου στέλνετε στο προφίλ μου Κωνσταντίνος Ερμές. Στείλτε μου και έτοιμα φιλίας, γιατί όχι, να γίνουμε και φίλοι. Δεν θα σας ζητήσω δανεικά, μη φοβάστε.

επικαιρότητα περίεργη. Βέβαια τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα μάλλον, έχουμε να κάνουμε με το θέμα της υπόθεσης του Γιώργου Μαζονάκη. Ποιος να το πίστευε ότι θα ξυπνούσαμε ένα, μάλλον όχι ένα πρωί, ένα μεσημέρι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μεσημέρι το μάθαμε. Εγώ είχα ανοιχτή την τηλεόραση και ήμουνα μεταξύ ύπνου και ξύπνιου και άκουγα τον Ευαγγελάτο και ξαφνικά ακούω να λέει ότι έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος ο Μαζονάκης από ανακοπή. Και κάθομαι και λέω τι λέει τώρα αυτός, και κοιτάω την τηλεόραση και βλέπω και το σουπεράκι από κάτω που γράφει ότι ο Γιώργος ο Μαζονάκης έχει φύγει από τη ζωή και μου έχουν κοπεί τα πόδια, λέω τι έγινε τώρα. Βέβαια υπάρχουν και αυτοί του διαδικτύου, ξέρετε, ο κάθε ανόητος του διαδικτύου ο οποίος παίρνει θέση με το καλημέρα. Ναι, υπάρχουν και αυτοί δυστυχώς, όπου βγήκανε και αρχίσανε και λέγανε τα χίλια μύρια ο καθένας. Ο άλλος πέθανε από ναρκωτικά, ο άλλος βγήκε και έλεγε ήταν εμβολιασμένος, πέθανε από τα εμβόλια. Ξέρετε, το έχουμε αυτό το πράγμα με το διαδίκτυο. Ναι, βγαίνουν ας πούμε και πριν προλάβουν οι υπεύθυνοι, οι αρμόδιες υπηρεσίες να πούνε το οτιδήποτε, να γίνει έρευνα. Έχουμε βγάλει το συμπέρασμα εμείς, ρε παιδί. Τέτοιοι είμαστε, δυστυχώς. Δυστυχώς ο Έλληνας αυτό είναι. Βγάζει συμπεράσματα μόνος του. Εικασίες. Τα ανεβάζει και στο διαδίκτυο. Και όλα μια χαρά, όλα μια χαρά. Δεν θα το συζητήσω για τα έκτροπα τα οποία έγιναν την ημέρα της κηδείας, αλλά και την προηγούμενη, την ημέρα που ήταν η αγρυπνία εκεί στον Ιερό Ναό, όπου η αγρυπνία δεν γίνεται για να στήσουμε πάρτι. Η αγρυπνία γίνεται για να βγάλουμε για μια φορά στη ζωή μας το σκασμό και να προσευχηθούμε για την ψυχή του ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Και έβλεπες τώρα, οι άλλοι στήσανε χορό απ' έξω. Ήρθανε κάτι Ρωμά εκεί με ένα σμαρτάκι, τέρματα ηχεία, χορεύανε ζεμπεκές. Από την άλλη, άλλοι τραγουδούσανε. Άντε να τους δώσεις να καταλάβουν τώρα γιατί γίνεται η αγρυπνία και ποιος ο ρόλος της και τα λοιπά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, είναι εντάξει. Και μετά βέβαια την ημέρα της κηδείας. Εκεί απεδείχθη πόσο ζώα είμαστε. Ενώ η οικογένεια του εκλειπώντος ζήτησε να μην υπάρχουν, να γίνει η κηδεία σε στενό οικογενειακό κύκλο, με συγχωρείτε, μπουκάρισαν πόσοι μέσα στο κημητήριο, και δεν μπουκάρισαν γιατί θέλανε να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου του Μαζονάκη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Μπουκάρισαν γιατί θέλανε να σηκώσουν το κινητό τους και να τραβήξουν βίντεο. Ναι, το πρόβλημα αυτό ήταν, γιατί πρέπει να τραβήξουμε βίντεο, και να τραβήξει βίντεο τι? Ένα φέρετρο που θα μπει μέσα στο χώμα. Φοβερό, δηλαδή δεν το έχετε ξαναδεί αυτό το πράγμα και τραβάγατε βίντεο. Τόσο ζώα είσαστε. Πραγματικά όμως. Και δεν είναι μόνο το ότι σαν τα ζόμπι εντωμεταξύ, έτσι, όλοι σαν τα ζόμπι με τα κινητά, δεν πήγαν εκεί πέρα για να τιμήσουν τη μνήμη του καλλιτέχνη, τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος απεδείχθη ότι ήταν ψυχούλα, αλλά πήγανε για να βγάλουν βίντεο, να γίνουμε viral, να το καταγράψουμε, λες και ήταν και εγώ δεν ξέρω τι. Απίστευτη η ανοησία μας. Αλλά το χειρότερο, το ξαναλέω, δεν ήταν αυτό. Όχι. Το χειρότερο ήταν ότι τα ζώα πατάγανε πάνω σε άλλα μνήματα, πατάγανε πάνω σε άλλους τάφους, και ξαφνικά εκεί που πατούσανε πάνω στα μάρμαρα, τα μάρμαρα σπάσανε. Πόσο βάρος να αντέξουνε, πόση λακαμία να αντέξουν για αυτά τα μάρμαρα. Και ξαφνικά τους είδες να βρίσκονται μέσα στο μνήμα, αγκαλιά με το νεκρό. Τόσο ανόητοι, τόσο ζώα, πραγματικά. Είναι εικόνες αυτές οι οποίες δεν τιμούνε ούτε τον καλλιτέχνη, ο οποίος έφυγε ένα δίκο από τη ζωή, διότι τον δολοφόνησαν δύο γιατροί που θα τους πιάσω μετά στο στόμα μου. Αλλά new, yeah,
Δεν τιμάει και τον ίδιο του στον εαυτό όλο αυτό το πράγμα. Το να πατάς πάνω στους... Και αναρωτιέμαι, οι κύριοι αυτοί που προκάλεσαν ζημιές στα μνήματα άλλων ανθρώπων, άφησαν τα στοιχεία τους? Άφησαν κάποιο τηλέφωνο εκεί πέρα ούτως ώστε να επικοινωνήσουν οι συγγενείς μαζί τους και να πληρώσουν την ζημιά που κάνανε? Δεν νομίζω να το έχουν κάνει. Αυτά είναι τα τραγικά του πράγματος από πλευράς κόσμου. Εκεί φαίνεται το πόσο ανόητοι έχουμε καταντήσει. Για να βγάλουμε ένα βίντεο, ένα φέρετρο, για να γίνουμε, πώς να το πω, viral, να μην υπολογίζουμε τίποτα. Εκτός το ότι έγινε και φασαρία στο κημητήριο μέσα, άλλο αυτό, άλλο, ναι, φασαρία, φωνές, αφού δεν μπλακώθηκαν και στο ξύλο, πάλι καλά να λέμε.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον κόσμο. Το ξαναλέω επειδή δεν μπορώ να ανοίξω τα μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε να στείλετε μια καλημέρα, μπορείτε να μου τη στείλετε στο προφίλ μου στο Facebook, στο Κωνσταντίνος Ερμές, για να τα διαβάζω. Καλημέρα στον φίλο τον Τζόνι. Γύρισες, μου λέει, καλό χειμώνα, καλή σεζόν. Γύρισα, ναι. Και εύχομαι πραγματικά να πάει καλά η σεζόν και να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι επιτέλους, για να καταφέρουμε να πολεμήσουμε αυτούς οι οποίοι μας έχουν βγάλει την ψυχή. Καλημέρα να στείλω στην Κατερίνα στη Γερμανία. Καλημέρα, καλό πρωινό. Επέστρεψα, Κατερίνα, το βλέπεις. Καλημέρα στην Άντζελα στην Αθήνα. Καλημέρα, καλό πρωινό. Η Άντζελα μέσα από το ραδιομάχη 99,8 στα FM που μας ακούει εκεί στην πρωτεύουσα. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Σε μια πόλη η οποία έχει γίνει πανάθεμά την πόλη πολιτισμική. Ναι, αυτό θέλανε να κάνουν, να μην ακούσει ελληνικά από πουθενά. Αυτό καταφέρανε να κάνουν. Το δε κέντρο Αθηνών, άστα, εκεί είναι. Είναι αυτό που λέμε ότι δεν τους ενδιαφέρει, δεν θέλουν να βλέπουν το τι έχουν προκαλέσει, το τι έχουν δημιουργήσει και τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Αυτό γίνεται, τα κρύβουμε κάτω από το χαλί. Μία κατάσταση δραματική, μία κατάσταση η οποία δεν το συζητώ, δεν συνάδει με μία πόλη σαν την Αθήνα η οποία έχει την ιστορία που έχει. Καλημέρα Δέσποινα, καλό πρωινό στον φίλο μου τον Ιδωμενέα. Καλημέρα Σαΐνη των Ερτζιανλών, λέει, και της πρωινής ζώνης μας έλειψε, λέει, χτύπα το ρυθμό της επικαιρότητας. Καλημέρα στον Κώστα το Σκλιβάνο στην Ξηροκρίνη, στην όμορφη Ξηροκρίνη όπως μου γράφει. Καλημέρα στην Κύρα. Καλώς σας βρήκα. Στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο, καλημέρα στον Βόλο. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλό ξεκίνημα εκπομπών με υγεία και ευλογία, λέει, του παντοδύναμου Κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Αλλαγή intro, ναι, να το ακούσετε το intro που βάζω, είναι του Γρηγόρη του Πετράκου. Και το άκουσα τυχαία στο ραδιόφωνο. Και λέω, κοίτα να δεις που λέει όλα αυτά τα οποία λέμε κι εμείς εδώ πέρα. Και το έβαλα για intro, είναι ωραίο. We'll η Κατερίνα λέει, ένας λαός κοινωνικά αμόρφωτος και τη λέξη σεβασμός ούτε καν τη γνωρίζουν. Δηλαδή θα κάθονται και θα βλέπουν τα βίντεο με ένα φέρετρο και θα νιώθουν καλά. Δεν είναι ότι θα κάθονται να βλέπουν το φέρετρο. Είναι ότι θα το ανεβάσουμε στο TikTok, θα το ανεβάσουμε στο YouTube, θα το ανεβάσουμε παντού, για να γίνουμε, να μαζέψουμε views, γιατί γι' αυτό ζούμε. Δυστυχώς στις σύγχρονες κοινωνίες δεν ζούμε για την πραγματικότητα, ζούμε για το virtual reality, ζούμε για το διαδίκτυο, ζούμε για το πόσα like θα μαζέψουμε, πόσα views θα μαζέψουμε. Και εάν δεν μαζέψουμε, καθόμαστε και στεναχωριόμαστε. Μήπως δεν είμαι αρκετά καλός, μήπως δεν είμαι αποδεκτός από την κοινωνία. Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι το να είσαι αποδεκτός σημαίνει ότι έχεις like, views και όλα αυτά τα σχετικά. Αλλά όχι, δεν πάει έτσι. Να τους το πω αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει να κάνει με αυτό. Η αξία του ανθρώπου δεν υπολογίζεται ούτε στα κλικ ούτε πουθενά. Η αξία του ανθρώπου υπολογίζεται στο πόσοι θα κάτσουν να τον ακούσουν και στο πόσοι θέλουν να συναναστραφούν μαζί του. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε, που λέει και ο φίλος μου Αυγολέμονος. Να το ευχηθώ περαστικά, είχε ένα ατύχημα, αλλά είναι καλά ο άνθρωπος. Κώστα μου, περαστικά, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Υγεία, γερός και δυνατός.

Για πάμε λίγο έτσι να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε εν ολίγη στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε λίγο τι γίνεται στον τύπο. Όπου η εφημερίδα Τα Νέα μιλάει για τα αναδρομικά, Γολγοθάς λέει για δικαιούχους αλλά και κληρονόμους, ο Γρίφος με τα χρωστούμενα του 11μήνου και το βουνό των δικαιολογητικών. Άλλο πρόβλημα και αυτό με τα αναδρομικά των συντάξεων, που πραγματικά όταν είναι να στα πάρουνε, ρε παιδί μου, στα παίρνουνε κατευθείαν. Όταν είναι να σου δώσουνε, θα περάσεις από 1000 κύματα για να μπορέσεις να πάρεις 5 πενταροδεκάρες. Χρήματα τα οποία βέβαια οι άνθρωποι τα δικαιούνται, έτσι, είναι δικά τους λεφτά. Αλλά τι περιμένεις τώρα, σε ένα κράτος το οποίο έχει μάθει να κοροϊδεύει και να σελγεί πάνω στον πολίτη, αυτά τα προβλήματα δυστυχώς θα υπάρχουν. Ένα κράτος το οποίο κοροϊδεύει τον πολίτη, ένα κράτος το οποίο θέλει τον πολίτη να είναι υπό. Έχει επίσης ένα άρθρο για την υπόθεση Μαζονάκη, που λέει να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπέτη, μια δήλωση την οποία έκανε η αδελφή του τραγουδιστή, η οποία μίλησε και στον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος έχει σαν κύριο άρθρο τις απαλλαγές και εκπτώσεις στον ένφια για 1,5 εκατομμύριο ιδιοκτήτες ακινήτων. Που αυτός ο ένφια υποτίθεται ότι είχε έρθει κάποια στιγμή, ο Βενιζέλος τον έφερε, Χαράτσι το λέγανε τότε, είχε έρθει κάποια στιγμή σαν ένα προσωρινό μέτρο, αλλά στην Ελλάδα ουδέν μονιμότερον του προσωρινό. Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε, συνεχίζουμε να το πληρώνουμε ακάθεκτη γιατί δεν έχουμε αντιδράσει σε όλο αυτό το πράγμα. Και το αποτέλεσμα είναι να πληρώνουμε ενίκιο στο ίδιο μας το σπίτι. Δηλαδή δεν μας φτάνουν όλοι οι υπόλοιποι φόροι που πληρώνουμε, οι άδικοι. Έχουμε και αυτά. Για πρώτη φορά στα χρονικά οι έμεσοι φόροι είναι πιο ακριβοί από τους άμεσους φόρους. Και γράφει από κάτω μετέπειτα στο τραπέζι μέτρα στήριξης για καύσιμα, γιοταχή, θέρμανση και ρεύμα. Η βενζίνη δεν ξέρω, έχετε δει που έχει φτάσει. Πανάκριβη, δεν το συζητώ. Έχω δει βενζινάδικα στο κέντρο της Αθήνας 2,499, 2,5 ευρώ δηλαδή. Κάτω από 2 ευρώ δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο σημείο που να την πουλάει τη βενζίνη. Μέχρι στιγμής δεν έχω εντοπίσει κάποιο. Εγώ τώρα το πρωί με 2,14 έβαλα.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία λέει διπλό ένταλμα πληρωμής και ύποπτες αποκλήσεις, νέα βόμβα για το μπάζωμα των Τεμπών. Φέρει στη δημοσιότητα ένα έγγραφο ντοκουμέντο από την δικογραφία, το οποίο όπως φαίνεται διαψεύδει τον κύριο αγοραστό, ο οποίος αντιμετωπίζει μια αναβάθμιση όσον αφορά τις κατηγορίες σε κακούργημα. Και αναφέρεται στις εξηγήσεις τις οποίες καλείται να δώσει ο πρώην Περιφερειάρχης λίγο πριν το Δικαστικό Συμβούλιο αποφασίσει για την ποινική του τύχη.

Η εφημερίδα Καθημερινή λέει ότι οι μαθητές βάζουν κάτω από τη βάση στους καθηγητές, ενώ η διδασκαλία είναι διεκπαιρωτική. Αυτό λέει η έρευνα του PISA. Η αλήθεια είναι ότι οι καθηγητές, δυστυχώς, και οι δασκάλοι σε μεγάλο βαθμό έχουν χάσει τον ρόλο τον οποίο καλούνται να παίξουν στην κοινωνία, δηλαδή να βγάλουν ανθρώπους γραμματιζούμενους, ανθρώπους μορφωμένους. Σου λέει θα πάω, θα κάνω ένα μάθημα, ό,τι κατάλαβαν κατάλαβαν, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, και θα σηκωθώ να φύγω. Και δυστυχώς βγάζουμε παιδιά αμόρφωτα από τα σχολεία. Άλλο ένα άρθρο λέει ότι στο Πατρικό μέχρι τα 31 τους οι Έλληνες, η μέση ηλικία αποχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα 26,3 έτη. Μη σας πω και μέχρι τα 40, γιατί με την ακρίβεια που υπάρχει, πού να τολμήσει ένας νέος να ανοίξει τα φτερά του, να πει θα πάω να νοικιάσω ένα σπίτι για να μείνω μόνος μου. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν έχει χαθεί. Η εφημερίδα των συντακτών αναφέρεται στα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ σκανδάλου μοίρια έπονται, λέει το πρωτοσέλιδό της. Επίσης έχει άρθρο που μιλάει για το εφιάλτης, οι τιμές στα καύσιμα. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως φαίνεται, όσον αφορά τα καύσιμα. Βλέπω ότι και για το πετρέλαιο θέρμανσης είναι δυσίωνα τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Θα ξεκινήσει αρκετά υψηλά από ό,τι φαίνεται. Λέει για την υπόθεση Μαζονάκη, όπου δεν πίπτει έλεγχος, πίπτει application.

0: Η εφημερίδα Εστία γράφει μετάλλαξη της Νέας Δημοκρατίας με πλασμαφαίρεση, ο κύριος Φλωρίδης στην Αλφα Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να πιάσει σημαντικό ποσοστό ο κύριος Φλωρίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Αυτό που ξέρω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα έχει χάσει ένα μεγάλο ποσοστό της από την ελληνική λύση και προσπαθεί να το γυρίσει το παιχνίδι, αλλά βλέπω ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Άκουσα και για την κυρία Λατινοπούλου, γιατί βλέπω εδώ πέρα γράφει η εφημερίδα Εστία ότι η κυρία Λατινοπούλου είπε ότι ο Βελόπουλος είναι δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν ξέρω πώς βασίζεται σε αυτό το πράγμα και το λέει, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτό. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης αναφέρεται σε νέες πολεμικές ανατιμήσεις σε καύσιμα και πετρέλαιο θέρμανσης. Αέρας κοπανιστός, λέει, συμφωνίες κυρίων και τα κοστολογημένα μέτρα της κυβέρνησης. Στα 2,16 ευρώ η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Αττική. Το αυτοκίνητο πλέον θα γίνει, αν δεν έχει ήδη γίνει, είδος πολυτελείας. Θα το σκέφτεσαι να το μετακινήσεις. Η εφημερίδα Κόντρα. Ο υπουργός Θάνος Πλεύρης δηλώνει ότι γνώριζε αλλά είχε άγνοια για τις θεραπείες. Με άκρες στην κυβέρνηση, ψευτογιατροί του Κολονακίου έστησαν βιομηχανία εξαπάτησης των πολιτών, αφού εξασφάλισαν ισχυρή προστασία και ασυλία από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς. Θα το πιάσω και αυτό το θέμα μετέπειτα, ότι ο πρώην υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, γνώριζε για την ύπαρξη του συγκεκριμένου ιατρείου. Υπήρξαν καταγγελίες στον ιατρικό σύλλογο ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γίνεται πλασμαφαίρεση, αλλά το Υπουργείο Υγείας δεν αντέδρασε ποτέ. Κάναμε, λέει, ελέγχους, δεν βρήκαμε τίποτα. Βγάζανε, λέει, μετά το μηχάνημα έξω στο μπαλκόνι να πάρει αέρα, να πιει τον καφέ του όσο γινόταν ο έλεγχος. Και τι στο διάλο έλεγχος γινόταν εάν δεν βγήκατε έξω στο μπαλκόνι να δείτε τι γίνεται, δεν ξέρω. Η εφημερίδα Απογευματινή μιλάει για τις χρηματοδοτήσεις 2027-2034, 100 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις στην οκταετία. Είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, από τις νέες ευρωπαϊκές δράσεις και τα χρήματα τα οποία είναι να πάρουμε από, από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το ΕΣΠΑ. Η εφημερίδα Political αναφέρεται στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, γράφοντας φρένο στον Κασιδιάρη, στον Αριοπάγο το κλειδί της συμμετοχής του στις εκλογές, και γράφει τις θέσεις των συνταγματολόγων του κυρίου Αλιβιζάτου, του κυρίου Παπασπύρου και του κυρίου Κοντιάδη. Η εφημερίδα Manifesto γράφει ακριβώς χειμώνας για νοικοκυριά, πετρέλαιο θέρμανσης, εφιαλτικό σενάριο για εκτείναξη στα 1,90 ευρώ το λίτρο. Λέει ποια μέτρα εξετάζει το οικονομικό επιτελείο για να μπει ένα φρένο στο ενεργειακό κόστος. Το θέμα είναι ότι αν δεν μειωθούν οι φόροι, αν δεν μειωθούν οι άδικοι φόροι, δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία φάση να μειωθούν οι τιμές. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 31 πρώτα λεπτά και κάπου εδώ θα πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα της ημέρας. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα και όλη την επικαιρότητα. Όπως είπα, επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Viber, όσοι θέλετε να μου στείλετε κάποιο μήνυμα μπορείτε να το κάνετε στο προφίλ μου στο Facebook, Κωνσταντίνος Ερμές, μέχρι να το διορθώσουμε το πρόβλημα. Οπότε πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρή, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
1: Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Εύωσμο.
4: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
3: Καλημέρα από Πάτρα.
5: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
7: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
10: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
11: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
12: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
11: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
12: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
11: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
12: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
11: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 6 και 37 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM στην δικτύωση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης με όλα όσα διαδραματίζονται στην επικαιρότητα. Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλημέρα στους Έλληνες του εξωτερικού που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Από τα καλά που έχει το διαδίκτυο, το γεγονός ότι τα ραδιόφωνα έχουν ξεφύγει από τα στεγανά της συχνότητας και μπορούν και ακούγονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, όπου υπάρχει κόσμος, όπου υπάρχει διαδίκτυο. Τώρα που είπα για διαδίκτυο, εκείνο το δωρεάν Wi-Fi που μας είχε τάξει ο Σαμαράς, τι έγινε ρε παιδί μου, θα μας το δώσει? Όχι τίποτα άλλο, αλλά ετοιμάζεται να κάνει κόμμα, να ξέρουμε λίγο πού θα κινηθεί. Γιατί άμα είναι να τάζεις και να ξετάζεις, τι να σε κάνω. Αποφυλακίστηκε και ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Κάποιοι λένε ότι θα κάνει την πολιτική ανατροπή, αλλά δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω να γίνεται κάποια πολιτική ανατροπή. Έκανα μία ανάρτηση πριν από 2-3 ημέρες στο διαδίκτυο και αναφέρθηκα στον Ηλία τον Κασιδιάρη. Καλά, το τι υβριστικά σχόλια δέχτηκα, αυτό είναι τραγικό, όχι για μένα. Δεν είναι τραγικό για μένα, είναι τραγικό για αυτούς οι οποίοι τα κάνουν. Αυτοί οι οποίοι μιλούν κατά αυτόν τον τρόπο, τι βρίζανε μένα, τι βρίζαν την οικογένειά μου, τι καταλαβαίνω δηλαδή. Τι είδους άνθρωποι θα είναι οι περισσότεροι εξ αυτών που θα ψηφίσουν τον Ηλία τον Κασιδιάρη. Χωρίς να θέλω να τους προσβάλλω όλους, δεν έχω καμία τέτοια διάθεση, αλλά όταν ο άλλος δεν έχει κάποιο επιχείρημα και σου βρίζει μάνες, πατεράδες, Χριστούς, Παναγίες, έχω ακούσει και τέτοια πράγματα, καταλαβαίνω ότι δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών οι οποίοι θα τον ψηφίσουν, ένα μάτσο αμόρφωτη. Λυπάμαι που το λέω, αλλά... Μερικοί έχουν την εντύπωση ότι η κατάσταση στην χώρα σώζεται με κλωτσιές και με μπουνιές. Σώζεται με τη βία. Θα σας το χαλάσω βέβαια, αλλά θα σας πω ότι όχι. Η βία μόνο βία θα φέρει.

λασπώσουν την κατάσταση, να ξέρουν τι πάνε να κάνουν και να έχουν ένα πρόγραμμα το οποίο θα μας το εξηγήσουν, θα μας πούνε πώς θα λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα, θα μας το κοστολογήσουν, να δούμε βγαίνει, δεν βγαίνει, μπορεί να γίνει, δεν μπορεί να γίνει, και μετέπειτα να αποφασίσουμε το τι ακριβώς θέλουμε. Όλα τα κόμματα βγάζουν προγράμματα. Το κακό βέβαια είναι ότι δεν τα διαβάζουμε και δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να δούμε αν αυτό το πρόγραμμα βγαίνει ή δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ότι βγάζοντας αυτά τα προγράμματα προεκλογικά, θα πρέπει μέσα στο βάθος της τετραετίας ένα κόμμα το οποίο εκλέχθηκε για να κυβερνήσει με βάση τις προγραμματικές εξαγγελίες του, θα έπρεπε να εκπονήσει αυτό το πρόγραμμα μέσα στο βάθος της τετραετίας, αν όχι το 100%, ένα σημαντικό ποσοστό, και να μην ξοκύλει από αυτό το οποίο αναφέρει. Δηλαδή, δεν μπορεί να μου λες ότι εγώ σαν κόμμα έρχομαι και σου λέω ότι θα σου δώσω αυξήσεις στον μισθό, αλλά η αύξηση να είναι 30 ευρώ το μήνα, και να σου λέω ότι περίμενε άλλους 6-7 μήνες να πάρεις άλλα 30 ευρώ και σε ένα βάθος τετραετίας να σου έχω αυξήσει τον μισθό 100-120 ευρώ, αλλά να σου τα έχω πάρει πίσω μέσω της υπερφορολόγησης, γιατί με την αύξηση του κατώτατου μισθού αυτό έχει γίνει. Δώσανε 30-40 ευρώ, πόσο δώσανε αύξηση, 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα, κάπου εκεί, και μετέπειτα με την υπερφορολόγηση η οποία έχει γίνει, αυτά τα χρήματα ήρθαν και τα πήρανε πίσω. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν πλήρωναν εφορία, ξαφνικά βρέθηκαν να πληρώνουν. Γιατί άλλαξε ο συντελεστής φορολόγησης, και σε φορολογούν, γιατί στην Ελλάδα αν παίρνεις πάνω από 8, πόσο είναι το αφορολόγητο, 8-900, κάπου εκεί τέλος πάντων, αν δεν κάνω λάθος, κάπου και 8 και κάτι, είσαι πλούσιος και σε φορολογούν και πληρώνεις. Νομίζω ότι είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο πραγματικά που πληρώνουμε φόρους για να ψωνίσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πουλήσουμε κάτι, πληρώνουμε φόρους για να πάρουμε τα χρήματά μας. Δηλαδή αυτά τα ρημάδια, τα χρήματα, αυτός ο ρημάδης ο μισθός, φορολογείται 4-5 φορές κάθε φορά που κάνεις μια χρηματική συναλλαγή. Είναι δίκαιο αυτό? Όχι, δεν είναι δίκαιο. Το θέμα είναι όμως ότι το ανεχόμαστε. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Τώρα την άνοιξη θα έχουμε την ευκαιρία να επιλέξουμε αν θέλουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την Νέα Δημοκρατία να είναι η κυρίαρχη δύναμη της χώρας και να βλέπουμε όλη αυτή την ακρίβεια και την ακραία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, ή αν θέλουμε να το ανατρέψουμε αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι ότι για να το ανατρέψουμε θα πρέπει να ξεβολευτούμε. Είμαστε έτοιμοι να ξεβολευτούμε από αυτή την κατάσταση, ή θέλουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος κύματος που έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια? Γιατί δεν γίνονται θαύματα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Όποιος και να έρθει στην πολιτική, στην διαχείριση της χώρας, στη διακυβέρνηση της χώρας, θαύματα δεν γίνονται. Δεν μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να ξυπνήσουμε φτωχοί και να κοιμηθούμε φτωχοί και να ξυπνήσουμε πλούσιοι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιο προσπάθησαν κάποια στιγμή να τους κάνουν μέσω του χρηματιστηρίου και τους φάγανε τα λεφτά. Γιατί τους λέγανε επενδύστε. Επένδυε ο κόσμος, έπαιζε τότε χρηματιστήριο και πίστευαν οι Έλληνες με το ελάχιστο μυαλό που έχουν, γιατί ελάχιστο μυαλό έχουμε δυστυχώς, πίστευαν ότι κάποιοι θέλουν να τους κάνουν πλουσίους. Και κάποιοι νόμιζαν ότι θα κοιμηθούν φτωχοί και θα ξυπνήσουν πλούσιοι την επόμενη μέρα και παίζαν στο χρηματιστήριο χωρίς να έχουν γνώση από χρηματιστήριο, χωρίς να ξέρουν από οικονομικά, χωρίς τίποτα. Απλά παίζαν. Και ξαφνικά η φούσκα του χρηματιστηρίου έσκασε και τους φάγανε τα λεφτά. Και μετά πηδούσαν από τα μπαλκόνια. Στις Σοφοκλέους πηγαίνανε και κλαίγανε απ' έξω. Τα θυμάμαι όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλει κανείς να σας κάνει πλουσίους. Να ξέρετε. Και όποιος σας πει ότι ως διαμαγείας θα γίνουν όλα, δεν γίνονται. Είπαμε, χρειάζεται πρόγραμμα. Αλλά αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμοστεί θέλει χρόνο.
Μιλάμε αυτή τη στιγμή ότι έχουμε 53-54 χρόνια παθογένειας στην Ελλάδα.

0: αυτά τα 54 χρόνια, δηλαδή μιλάμε τώρα για μισό αιώνα και βάλε. Αυτά τα 54 χρόνια λοιπόν, για να, μπορούν, ναι, να μπορέσει η χώρα να σταθεροποιηθεί, να έρθει σε μια κατάσταση η οποία θα είναι βιώσιμη, γιατί αυτή τη στιγμή η κατάσταση η οποία βρισκόμαστε δεν βιώσιμη, θέλει να αγωνιστούμε, θέλει αγώνα, θέλει πραγματικά να ξεβολευτούμε, δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν θέλουμε δηλαδή να κάνουμε κάτι, αν θέλουμε να σταματήσει όλος αυτός ο κατήφορος, πρέπει να ξεβολευτούμε, διαφορετικά δεν γίνεται. Ως διαμαγείας δεν γίνεται τίποτα, δεν είναι ένα μαγικό ραβδάκι το οποίο θα έρθει, θα χτυπήσει και την επόμενη μέρα θα βγει ο ήλιος ο πράσινος που λέγανε τότε με το Πασόκ ας πούμε, και θα ζήσουμε εποχές Ανδρέα Παπανδρέου που θα έχουμε φράγκα δανεικά, ναι μεν, αλλά θα τρέχουμε ανέμελι στα λιβάδια και δεν θα τρέχει τίποτα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εδώ θέλει αγώνα, θέλει δουλειά, και το θέμα είναι ποιον θεωρείτε εσείς ικανό να μπορεί να δουλέψει για εσάς, για εμάς, για τη χώρα, για να μπορέσει να μας βγάλει από όλη αυτή την κατάσταση την οποία βιώνουμε. Ο χειμώνας φέτος θα είναι ακόμη ένας δύσκολος χειμώνας, δυστυχώς, με βάση τα προγνωστικά και με βάση όλα αυτά τα οποία γίνονται. Το τραγικό του πράγματος είναι ότι υπάρχουν σενάρια που λένε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει από το 1,90. Εύχομαι αυτό το σενάριο να διαψευστεί, αλλά στην περίπτωση που αυτό το σενάριο γίνει πραγματικότητα, τότε θα είναι δύσκολα. Θα είναι δύσκολα γιατί η άνοδος των καυσίμων συμπαρασύρει και άλλα πράγματα. Συμπαρασύρει τις μεταφορές, όπου όταν θα ανέβουν οι μεταφορές, συνεπάγεται ότι θα ανέβουν και τα προϊόντα. Και όταν θα ανέβουν τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων, θα περάσουν όλα αυτά στον καταναλωτή. Γιατί δεν υπάρχει ένα φράγμα ασφαλείας. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να μπορεί να βάλει φρένο σε όλο αυτό. Και δεν είναι ότι δεν γίνεται, γίνεται. Είναι ότι η κυβέρνηση δεν θέλει. Όσον αφορά αυτήν την μείωση τιμών στα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω πόσοι είχατε κρατήσει τιμές προϊόντων πριν, τιμές προϊόντων στο ενδιάμεσο και τιμές προϊόντων στο μετά. Πηγαίνοντας λοιπόν εγώ στο σούπερ μάρκετ, κράτησα κάποια προϊόντα να δω πώς θα παίξουν οι τιμές. Πριν ανακοινωθεί αυτό το μέτρο, και θα πω χαρακτηριστικά, ένα πακέτο ενός κιλού αλεύρι, έτσι, για να σας το κάνω πιο έτσι, αναλυτικό, να το καταλάβετε. Πριν ανακοινωθεί όλα αυτά τα μέτρα, στο σούπερ μάρκετ κόστιζε 1 ευρώ και 7 λεπτά. Όταν ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο μέτρο ότι θα εφαρμοστεί, το συγκεκριμένο προϊόν επώνυμης μάρκας ανέβηκε στο 1,15. Από 1,07 ανέβηκε στο 1,15. Όταν ήρθε η ώρα να εφαρμοστεί η μείωση τιμών, από το 1,15 έπεσε στο 1,11. Άρα λοιπόν, σε πολλές εκ των περιπτώσεων, αυτό το οποίο έγινε είναι ότι οι σούπερ μαρκετάδες κάποιο προϊόντα τα ανέβασαν, ούτως ώστε όταν μπει το υποτιθέμενο πρόγραμμα μείωσης τιμών της κυβέρνησης, να τα κατεβάσουν όχι στην τιμή την προτέρα, στην προτέρα τιμή, να τα κατεβάσουν λίγο πιο κάτω από εκεί που το ανεβάσανε και να σου πούν ότι ορίστε, μείωσα τις τιμές. Πήγα σούπερ μάρκετ προχθές, πότε ήταν που γύρισα Θεσσαλονίκη. Πήρα 5 πράγματα. 120-150 ευρώ κάπου εκεί έδωσε. Για 5 πράγματα. Άρα λοιπόν εκεί πέρα καταλαβαίνεις την κοροϊδία την οποία σου έχει παίξει το κράτος. Γιατί εκεί πέρα φαίνεται ξεκάθαρα ότι η μείωση τιμών που βάλανε και καρτελάκια στα ράφια δεν είναι πραγματική. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ για τα ψώνια της ημέρας και να χρειάζεσαι ένα 50 το λιγότερο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ο κόσμος είναι σε απόγνωση. Εν τω μεταξύ είμαι στο σούπερ μάρκετ στο ταμείο και την ώρα που πληρώνω κάνω, η κυρία που ήταν στο ταμείο με αναγνωρίζει ποιος είμαι και συζητάμε και κάνω έτσι ένα χαβαλέ και λέω να είναι καλά, λέω, Μητσοτάκης, άρχοντες μας έχει. και είναι μια-δυο κυρίες στο διπλανό ταμείο και γυρνάνε και με κοιτάνε με ένα βλέμμα. Τρόμαξα, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή γυρνάω και τις κοιτάω και λέω: όχι, πλάκα κάνω, μην αγχώνεστε. Κάνουμε λίγο χαβαλέ έτσι να το διακομωδήσουμε. Α, μου λέει, γιατί είπα και εγώ να πούμε πόσο ανόητος κόσμος μπορεί να υπάρχει για να το λέει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά βλέπω την αγανάκτηση στα πρόσωπα των ανθρώπων. Κάθομαι και συζητώ με τους ανθρώπους και βλέπω ότι η ακρίβεια είναι το κύριο πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Αλλά από τη συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση το μόνο το οποίο μπορεί να κάνει είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ολιγαρχών, τα συμφέροντα των ξένων παραγόντων, τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι τη χρηματοδοτούν. Διότι μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει κάτι παραπάνω αυτή τη στιγμή από 0,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία, που κανονικά αν ήταν μια ΑΕ επιχείρηση, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θα έπρεπε να είχε κατεβάσει η ρολά και οι τράπεζες θα έπρεπε να κάνουν κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, επειδή υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και τραπεζών, αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Διότι οι τράπεζες, που κανονικά θα έπρεπε να αποδίδουν το νόμιμο ΦΠΑ στο κράτος, δεν το αποδίδουν, με αποτέλεσμα τι? Να έρχεται η Νέα Δημοκρατία και να λέει ότι εμείς δεν θα σας ζητήσουμε το ΦΠΑ, εσείς δεν θα μας ζητήσετε χρήματα και θα συνεχίζετε να μας χρηματοδοτείτε. Και γίνεται αυτό εδώ πέρα το αλυσβερίσι. Μετέπειτα, για να μπορέσουν οι τράπεζες να βγάλουν τα σπασμένα, έχουν βάλει σε όλες τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει επιχείρηση η οποία να μην έχει POS, σε αναγκάσανε να βάλεις το POS στην επιχείρησή σου. Εμένα με αναγκάζουν να πηγαίνω να ψωνίζω με κάρτα για να χτίζω δίθεν αφορολόγητο, γιατί άμα δεν ψωνίσεις με κάρτα θα σου έρθει το μπιλιατάκι όταν θα κάνεις τη δήλωση της φορολογίας και θα πρέπει να πληρώσεις έτη περαιτέρω χρήματα. Δήθεν για την φοροδιαφυγή γίνεται αυτό το πράγμα. Δήθεν για να μην φοροδιαφεύγουν οι επιχειρήσεις και τα λοιπά, γιατί αν πληρώσεις με κάρτα θα πρέπει να σκόψει η απόδειξη. Γιατί το πρόβλημα σε αυτή τη χώρα είναι το αν θα πάω να αγοράσω μια τυρόπιτα 1 ευρώ 1,5 πόσο έχει και δεν θα μου κόψει η απόδειξη. Αυτοί οι οποίοι έχουν φάει δισεκατομμύρια φράγκα, αυτοί δεν φταίνε. Αλλά ευθύνομαι εγώ για εκείνη την τυρόπιτα που πήρα και έπεσε ο κρατικός προϋπολογισμός έξω και δεν μου κόψανε απόδειξη. Είναι τραγικό. Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για όλη αυτή την κατάσταση είναι τραγικό. Και βέβαια από την άλλη, κάθε φορά που κάνεις μια συναλλαγή με κάρτα, το κατάστημα πρέπει να πληρώσει ένα ποσοστό στην τράπεζα. Θα μου πεις, είναι μικρό το ποσοστό. Ναι, αλλά αν εγώ πάω να αγοράσω, ας πούμε, ένα πακέτο τσιγάρα ή μια εφημερίδα, που το μαγαζί δεν έχει κέρδος ούτε από τα τσιγάρα ούτε από τις εφημερίδες, και δεν πάρω και κάτι άλλο, ας πούμε, θα τον βάλω μέσα. Στην ουσία θα βγει χαμένος. Γεια σου, Δέσποινα. Καλώς σας βρήκα.
1: Αφού γύρισε,
0: ξεκίνησε η σεζόν. Καλό χειμώνα. Δέσποινα Μποτίτσι. Ναι. Οπότε λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι πας κάνεις μια συναλλαγή με την κάρτα σου, σου κρατάει η τράπεζα προμήθεια, όχι σε σένα, στον καταστηματάρχη, και άμα πας να αγοράσεις κάτι το οποίο δεν το αφήνει κέρδος, τον βάζει και μέσα. Τα καταστήματα περίμεναν ότι θα δούλευαν τώρα την περίοδο που είχαμε τις εκπτώσεις μέσα στον Αύγουστο. Δεν δούλεψαν καθόλου. Γιατί ουκάν λάβεις παρά του μη έχοντος. Όταν εγώ δεν έχω χρήματα, δεν μπορεί να κινηθεί η αγορά. Ο κόσμος μπορεί να βγει έξω, μπορεί να κάνει την βόλτα του στα μαγαζιά, μπορεί να μπει μέσα να κοιτάξει, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν ψωνίζει. Δεν ψωνίζει γιατί τα χρήματα είναι τόσο λίγα που παίρνουμε, όπου δεν έχουμε την δυνατότητα να διοχετεύσουμε στην αγορά, ούτως ώστε η αγορά να κινηθεί. Και μετέπειτα αντιμετωπίζουμε και άλλο πρόβλημα, ότι πολλά μαγαζιά κλείνουν και ως επιτοπλίστων δυστυχώς ελληνικά μαγαζιά, όχι πολυεθνικές, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και θα σας βάλω να ακούσετε και έναν άνθρωπο ο οποίος μιλάει πάνω σε αυτό το θέμα, καταστηματάρχης, όπου λέει ότι εκατοντάδες επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα βάζουν λουκέτο, γιατί δυστυχώς η ανεξέλεγκτη αυτή ακρίβεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλους τους τομείς, έτσι, που απαιτούνται για τη λειτουργικότητα ενός καταστήματος, ενός μαγαζιού, είναι τόσο βαριά, η οποία δεν μπορεί ο άλλος να ανταπεξέλθει. Να πιάσεις να πεις τι, το ρεύμα, τα ενίκια, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι πρώτες ύλες, όλα όσα απαιτούνται για να μπορέσει να δουλέψει μια επιχείρηση, υπάλληλοι, τέβε, κλέβε, όλα αυτά εδώ πέρα, γονατίζουν στην κυριολεξία όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Και πάμε λίγο να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι επιχειρηματίας, και λέει ότι οι επιχειρήσεις εδώ πέρα στην Ελλάδα δυστυχώς δεν μπορούν σε μεγάλο βαθμό να είναι βιώσιμες.
2: Πρέπει με κάποιο τρόπο να ενωθούμε όλοι εμείς που έχουμε μείνει και έχουμε επιχειρήσεις και επιχειρούμε στην Ελλάδα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως και οι οικογένειες. Θέλω να μου γράψετε από κάτω για να το δει όλος ο κόσμος πόσο σας ήρθε το ρεύμα Ιούνιο και Ιούλιο, τώρα το 26. Γιατί είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο Μητσοτάκης θέλει να μας κλείσει όλους όσοι έχουμε αντέξει και έχουμε μείνει με όλα αυτά που έχουμε περάσει, με την ακρίβεια, με τα ενίκια που έχουν πάει στο Θεό. Και θα σας δώσω και τα στοιχεία και τη φωτογραφία για μένα προσωπικά. Πέρσι Ιούνιο και Ιούλιο ερχόταν περίπου το ρεύμα μαζί με κοντίσιο, ψυγεία κτλ. Για το εστιατόριό μου στο Σύνταγμα, μία από τις επιχειρήσεις, 1500-1700 ευρώ. Και μου ήρθε τώρα τον Ιούλιο 3.400 ευρώ περίπου το ρεύμα. Είναι σοκ αυτό που συμβαίνει με τα ίδια ακριβώς μηχανήματα. Βάζουν και την ταμπελίτσα τους ότι φταίει ο πόλεμος, ο Τραμπ, έχετε κάνει εδώ τον πόλεμο στη γειτονιά μας στην Ευρώπη κοντά, και την πληρώνουμε εμείς. Και τι θα κάνουμε, κύριε Μητσοτάκη, και οι οικογένειες, το ίδιο περνάνε με το ρεύμα. Τι θα κάνουμε, δηλαδή τι θα έχουμε κλειστό το air condition, πώς θα μπουν οι πελάτες και πού να μετακυλήσουμε αυτό το κόστος. Πρέπει να αντιδράσουμε όσες επιχειρήσεις έχουν μείνει. Δεν μπορεί να καθόμαστε και να μην κάνουμε τίποτα για ό,τι συμβαίνει. Τα ενίκια είχαμε 2-3.000 ευρώ ενίκιο, ξαφνικά σου ήταν 10.000 ευρώ. Το ρεύμα πληρώναμε 1.500, σου λέει 3.500 ευρώ. Όλα έχουν αυξηθεί και μετά περιμένουν από εμάς να είμαστε συνεπείς και να πληρώνουμε. Από πού να πληρώσουμε, για πείτε μου. Κάθε μέρα αυτά συναντάω στον δρόμο. Με βλέπετε, βγαίνω και σε τόσα κανάλια και τα λέω για το τι περνάνε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι ελληνικές οικογένειες, και έχουν βαλθεί να μας καταστρέψουν. Πρέπει άμεσα να μειωθεί ο ΦΠΑ. Δεν μπορεί να πληρώνουμε 24% το 1 τέταρτο, το άλλο μισό να πηγαίνει για ρεύματα, τηλέφωνα, καύσιμα. Τι θα μείνει στον επιχειρηματία, πώς θα πάρει πρώτες ύλες. Γι' αυτό χρωστάνε και ανεβαίνει και το ιδιωτικό χρέος, δηλαδή στις τράπεζες, στο ΙΚΑ, στην εφορία. Από πού να πληρώσουν, που δεν βγαίνουν ούτε να πληρώσουν οι άνθρωποι τα ενίκια και το ρεύμα και το προσωπικό. Και έχουν βάλει την ταμπέλα οι ανεπάγγελτοι που δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, και όλα τα κόμματα, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Μητσοτάκης, και λένε εμάς ότι είμαστε απαταιώνες που δεν πληρώνουμε. Από πού θα τα πληρώσουμε. Έχουν δεσμεύσει όλους τους λογαριασμούς με μια ευκολία ο κύριος Πιτσιλής, ο ανεπάγγελτος, πάει και μπλοκάρει τους λογαριασμούς και δεν μπορούν να κινηθούν οι επιχειρηματίες. Και για τους άλλους που παίρνουν όλα τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, για αυτές τις 5 οικογένειες, έτσι. Εκεί δεν μιλάνε. Προφανώς, αφού τους έχουν δώσει τα πάντα, όλα αυτά τα λεφτά, τα 70 δισεκατομμύρια, και τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις θέλουν να τις καταστρέψουν.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλουν να καταστρέψουν το ελληνικό επιχειρήν. Θέλουν ο Έλληνας να μην έχει τίποτα στην κατοχή του. Να μην μπορεί να σηκώσει κεφάλι, να μην μπορεί να κάνει επιχείρηση, να κλείσει το μαγαζί του όσοι έχουν μαγαζιά, να ανοίξουν οι μεγάλες οι πολυεθνικές και να εξαρτώμαστε από αυτές, που αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πουλάνε κιόλας. Ναι, εκεί θα καταλήξουμε. Να παρακαλάμε τις πολυεθνικές για να αγοράσουμε τα προϊόντα τους. Λυπάμαι για το πώς έχουμε καταντήσει, ειλικρινά. Δηλαδή είναι απίστευτο το πώς η Ελλάδα έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο. Βάλαμε τα χεράκια μας και βγάλαμε τα ματάκια μας. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στην εξουσία δεν ήρθαν μόνοι τους. Εμείς τους βγάλαμε. και πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι απήχαν από την εκλογική διαδικασία και τους έδωσαν λευκή επιταγή να πάρουν 41%, να έχουν τη δεδηλωμένη και να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς να υπολογίζουν τίποτα και κανένα. Τραγικό, πραγματικά τραγικό. Το έχω πει πολλές φορές, θα το πω ακόμη μία, ότι είμαστε πολιτικά ανεκπαίδευτοι, εντελώς. 7:01 πρώτο λεπτό δείχνει το ρολόι και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω. Μηνύματα μπορείτε να μου στέλνετε στο Facebook, στο προφίλ μου, γιατί δεν μπορώ να δω μηνύματα στο Viber. Όσοι θέλετε μπορούμε να γίνουμε και φίλοι. Ιδανικά δεν θα σας ζητήσω, μη στεναχωριέστε. Οπότε μπορούμε να γίνουμε φίλοι, νομίζω. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ολίγο επανερχόμαστε πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέες πιέσεις στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί διακοπή λειτουργίας της στρατηγικής σημασίας αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, με τη Σαουδία Αράμκο να ακυρώνει ή να μεταθέτει παραδόσεις αργού προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Νέες πιέσεις στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι, το φυσικό αέριο στα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η ηλεκτρική ενέργεια φτάνει τα 170 ευρώ. Και νέα άνοδος 3 έως 4 λεπτά στο πετρέλαιο, 1 με 2 λεπτά στη βενζίνη από τα δηληστήρια. Μεγάλη πίεση στη Βόρεια Ελλάδα, όπου το μεταφορικό κόστος επιβαρύνει επιπλέον τις τελικές τιμές και αγωνία εν ώψη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτό το φόντο το οικονομικό επιτελείο εξετάζει νέα μέτρα. Φουτώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ενεργείας. Δεν υπάρχει κυβερνητική πρόταση για καταργήση ή περιορισμό του επιδόματος, τόνισε μετά τη θύελλα αντιδράσεων. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας αστοχές προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ενεργείας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, σχολιάζει το Πασόκ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ενεργείας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ενεργείας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ενεργεία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αύξηση των απολύσεων και της μερικής απασχόλησης τον Ιούλιο, σύμφωνα με στοιχεία του συστήματος Εργάνη. 52% νέες θέσεις εργασίας αφορούν σε ευέλικτες μορφές εργασίας με μισθό μόλις 529 ευρώ καθαρά. Κατά 5,5% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε γεωγραφικό επίπεδο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 5% στην Αθήνα, 4,7% στην Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Νελτοπούλου προκειμένου να προχωρήσει η ποινική διαδικασία σχετικά με καταγγελίες για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Σε νέες προκλητικές δηλώσεις προχώρησε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας, ο Μερτσελίκ, εκτοξεύοντας σαφείς απειλές για την παρουσία της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Έκανε λόγο για προκλητικές προσεγγίσεις στην περιοχή, καλώντας όλους σε αυτοσυγκράτηση, υπογραμμίζοντας με νόημα ότι η επιμονή της Τουρκίας στη διπλωματία δεν αποτελεί δείγμα αδυναμίας. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ασθενής ή άνεμη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κοστέρμε.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 7 και 13 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές, το πρωινό της Τετάρτης 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 8 ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης, στην πρώτη ραδιοφωνική σεζόν της, στην πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της χρονιάς. Καλημέρα σας, καλημέρα. Μηνύματα στο Messenger, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω το Viber για να τα διαβάσω. Έλατε να γίνουμε και φίλοι. Να πούμε μια καλημέρα, να ευχηθούμε να έχουμε καλή ραδιοφωνική σεζόν. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε καλό χειμώνα τώρα. Μπορούμε, έχετε επιστρέψει όλοι, θέλω να πιστεύω, στις εργασίες σας. Η πόλη είναι γεμάτη, η κίνηση καλά κρατεί. Οπότε νομίζω ότι είμαστε καλά, είμαστε όλοι εδώ. Έχουμε πάρει παρουσίες, οπότε εκεί. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση του Γιώργου του Μαζονάκη και τους δύο τσικιρικιτζίδες γιατρούς, αυτούς τους δύο δολοφόνους, υπήρξε μια μαραθώνια απολογία καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Πριν από περίπου μισή ώρα βγήκαν από τον ανακριτή και οδηγούνται στη φυλακή η κυρία Ιωάννα Γάκα και ο κύριος Ηλίας Θεοδωρόπουλος, οι δύο γιατροί οι οποίοι έχουν βρεθεί στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας για την δολοφονία, θα πω εγώ, του Γιώργου του Μαζονάκη. Καθώς μετά από πολλή ώρες απολογίες ο ανακριτής αλλά και ο εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή τους κράτηση. Οι δύο κατηγορούμενοι, να πούμε ότι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο τελεστής αδία παραλήψεως, και μάλιστα αυτό είναι ένα αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει ακόμη και ισόβια κάθειρξη. Μετά από τις δύο προθεσμίες που έλαβαν οι δύο γιατροί, εμφανίστηκαν εχθές λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή. Προηγουμένως είχαν προετοιμάσει και είχαν καταθέσει γραπτά υπομνήματα με τις θέσεις τις οποίες έχουν λάβει. Όπως είναι λογικό, ακολούθησε ένας μαραθώνιος κύκλος από ερωτήσεις αλλά και απαντήσεις από πλευράς των κατηγορουμένων, με τον δικαστικό λειτουργό να ζητά να δοθούν διευκρινήσεις για τα γεγονότα τα οποία εκτυλίχθηκαν κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όταν ο καλλιτέχνης βρέθηκε στο ιατρείο εκεί της οδού Καρνεάδου προκειμένου να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Εγώ θέλω να πω βέβαια το εξής. Όλα αυτά εδώ πέρα συνέβησαν κάτω από τη μύτη του Υπουργείου Υγείας. Ένα ιατρείο το οποίο, επειδή εγώ πήγα εκεί πέρα για το ρεπορτάζ και είδα τι και πώς. Αρχικά στην πολυκατοικία δεν υπήρχε τίποτα που να φανερώνει ότι λειτουργεί κάποιο ιατρείο. Ούτε στα κουδούνια, ούτε υπήρχε κάποια ταμπέλα απ' έξω, ούτε τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο παράδοξο, ότι λειτουργούσε ένα ιατρείο το οποίο δεν ήθελε να φαίνεται. Μετέπειτα λένε ότι το Υπουργείο Υγείας έκανε ελέγχους στο συγκεκριμένο ιατρείο, αλλά οι κύριοι βγάζανε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης έξω στο μπαλκόνι για να πάρει αέρα, να πιει τον καφέ του, δεν ξέρω. Και εκεί είναι που αναρωτιέσαι. Όταν πήγε το Υπουργείο Υγείας να κάνει έλεγχο, δεν βγήκε δηλαδή έξω στο μπαλκόνι κανείς τους να δει τι συμβαίνει, να δει αν υπάρχει κάτι εκεί πέρα? Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς να το κάνει αυτό το πράγμα? Ήταν δύσκολο να γίνει? Δεν ξέρω πραγματικά. Εν τω μεταξύ υπάρχει μια καταγγελία ενός ιατρού όπου λέει πως είχε ενημερώσει 2 φορές τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο επί της οδού Καρνεάδου κάνουν πλασμαφαίρεση. Πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν το βρήκε το μηχάνημα. Δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αδιανόητα. Δηλαδή όλα όσα έχουν συμβεί είναι ασύλληπτα. Εδώ η γιατρό, η υποτιθέμενη γιατρός, η κομπογιανίτισσα αυτή, έψαχνε να ρωτούσε το AI το πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Το AI, δηλαδή είναι, πραγματικά είναι ασύλληπτα πράγματα αυτά εδώ. Και όπως είπα προηγουμένως, υπήρξε γιατρός ο οποίος έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο γινόταν πλασμαφαίρεση.
1: Ενημέρωσα προφορικά τον Ιατρικό Σύλλογο.
2: Ποιον δηλαδή?
1: Κάναν, θα σας πω, κάναν έρευνα, αμέσως ευαισθητοποιήθηκαν, ξαστημά αυτό, και δεν βρήκαν το μηχάνημα. Και θέλω να δούμε την μαρτυρία του κύριου γιατρού.
2: Τι ακριβώς, τι είχε συμβεί με την ασθενή.
1: Να τα ακούσουμε, πάμε να τα ακούσουμε. Και μετά να πάμε.
3: Μα το συγκεκριμένο κέντρο εγώ το έμαθα μέσω ενός περιστατικού που νοσηλεύτηκε στο Υγεία πριν ένα χρόνο σε μια παθολογική κλινική, όταν φώναξε διευθύντρια της παθολογικής κλινικής να δω μια άρρωστη η οποία έκανε πλασμαφαίρεση για να της αφαιρέσουν τους πλάστικους.
4: Έγινε καταγγελία μετά από αυτό, στρέμα. Έγινε έλεγχος.
3: Μα και εν ώψη αυτής της καταγγελίας και του γιατρού πήγε ο Ιατρικός Σύλλογος και έκανε έλεγχο και δεν πήγε.
4: Εμείς ξέρουμε ότι δεν υπήρξε καταγγελία πριν το περιστατικό.
5: Να δούμε λίγο τι περιστατικό ήταν αυτό.
3: Δεν υπήρχε έγγραφη καταγγελία. Υπήρχε ενημέρωση προφορική. Έτσι πήγε ο Σύλλογος. Πιστεύω και έκανε τον έλεγχο του 25. Μάλιστα. Υπήρχε ενημέρωση προφορική.
4: Ο
3: Σύλλογος έχει ενημερωθεί για ένα χρόνο.
4: Εδώ
3: είχε ενημερωθεί, ναι. Προφορικά είχε ενημερωθεί εδώ και ένα χρόνο. Και ο Σύλλογος έκανε αυτό που έκανε, αυτό που ανακοίνωσε. Δεν πήγανε δύο φορές και δεν βρήκαν τίποτα.
1: Δύο φορές, πρόεδρε, και εδώ επειδή με ρωτήσατε, έχω όλη την καταγγελία, διότι είχε κάνει πάρα πολλές φορές πλασμαφαίρεση και δώσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ, είχε πρόβλημα σοβαρό από την Κύπρο και γι' αυτό αναγκάστηκαν να πάνε διαμαρτυρόμενοι σε εσάς να πούνε εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται.
4: Εδώ θέλουμε να καταλάβουμε αν φτάνει μια προφορική.
0: Μάλιστα. Ο κύριος Πατούλης, ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, όπου είχαν γίνει καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο οι καταγγελίες οι οποίες είχαν γίνει. Οι τύποι το διαφήμιζαν και στο διαδίκτυο ότι κάνουν πλασμαφαίρεση από στόμα σε στόμα. Και μάλιστα το τραγικό του πράγματος είναι ότι ο πρώην Υπουργός Υγείας, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, πήγε και αυτός στη συγκεκριμένη κλινική στο Κολωνάκι και ζήτησε ο ίδιος συμβουλές από τον Κυριλία, αυτός ο άνθρωπος ήταν υπεύθυνος ως Υπουργός Υγείας για την πανδημία εδώ του κορονοϊού στην Ελλάδα, με τα καταστροφικά αποτελέσματα τα οποία είχε, που όλοι γνωρίζουμε, που έβγαζε υγειονομικούς σε αναστολή, που μας έκλειναν μέσα στα σπίτια μας, που επέμεναν να εμβολιαστούμε με τα εμβόλια αμφιβόλου προελεύσεως που μας ποτίζανε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήγε στο συγκεκριμένο ιατρείο να ζητήσει συμβουλές από έναν άνθρωπο ο οποίος εν τέλει απεδείχθη πως ήταν κομπογιανίτης.
6: Πάντως, επειδή εδώ έχουμε έναν υπουργό ο οποίος έρχεται και μας λέει ότι εγώ έχω πάει στο συγκεκριμένο γιατρό και σας ευχαριστούμε που ανθρώπινα μας μοιράζετε κάτι, γιατί δεν είναι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνέντευξης. Εγώ αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Στο επίπεδο του Πλεύρη, που είναι ένας επιστήμονας, νομικός, δεν είναι γιατρός, και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια βιωμένη δύσκολη εμπειρία και αρκετή επαφή με τους γιατρούς εξαιτίας αυτής, εσείς πώς τον είδατε σαν άνθρωπο, δηλαδή τον κρίνατε?
7: Εγώ σας λέω, σας είπα.
6: Και το κλίμα στο γιατρείο, όλα
7: σας
6: αυτά.
7: Σας είπα, γιατί το ότι εμένα δεν μου είπε τίποτα για καμία εναλλακτική, δεν μου είπε τίποτα τέτοιο πράγμα. Αυτό το πράγμα είναι οι τιμές, δηλαδή οι τιμές οι ίδιες ήταν, ναι. Οι αίματος που είχα ήταν, ναι. Δεν μου έκανε κάτι
6: στην
7: άλλο.
6: Στην πιάτσα κυκλοφορούσε μια καλή φήμη για αυτόν τον γιατρό, δηλαδή ότι είναι ένας κανονικός γιατρός που μπορείτε
7: εμένα,
6: να πάτε.
7: Εμένα μου είχαν πει, ναι. Γιατί μετά αυτά τα longevity και αυτά που... όλα τα ακούω τώρα. Ναι. Εμένα τότε αυτό που μου είχαν πει είναι ότι ο συγκεκριμένος, επειδή είναι παθολόγος, αιματολόγος, και έτσι μου συστήθηκε.
6: Μάλιστα.
7: Και από ό,τι κατάλαβα, τις ειδικότητες αυτές τις έχει, δεν έχει κάποια άλλη ειδικότητα. Κατά βάση επιλέγει σε μεγάλο βαθμό να μπορεί να σου συνδυάζει όταν έχεις πρόβλημα τιμών τη διατροφή σου με βελτίωση της τιμής.
8: Σας τον σύστησε γιατρός?
7: Ο γιατρός μου, τον είχα συστήσει άτομα που είχαν πάει, αλλά ρώτησα τη γιατρό μου. Ρώτησα τη γιατρό μου.
8: Τι άτομα, δηλαδή? Συνάδελφοι σας, πολιτικοί.
7: Γνωστοί
8: σας φίλοι.
7: Και μόλις ρώτησα τη γιατρό μου, μου είχε πει ότι εντάξει, λέει, το να πάρεις κάποιες τέτοιες βιταμίνες.
8: Τον ήξερε γιατρό σας?
7: Όχι.
8: Όχι.
0: Όχι. Πού να τον ξέρει γιατρό? Αυτός ο άνθρωπος τώρα ήταν υπουργός υγείας, ήταν υπεύθυνος για να διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση με τον κορονοϊό που περάσαμε, και πήγε σε έναν γιατρό ο οποίος εν τέλει απεδείχθη κομπογιανίτης για να ζητήσει ιατρικές συμβουλές. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι από πίσω από τον θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη και από όλη αυτή την κατάσταση κρύβεται ένα μεγάλο σκάνδαλο στο Υπουργείο Υγείας. Διότι ένα μεγάλο σκάνδαλο σε ένα ιατρείο το οποίο διαφημιζόταν ότι κάνει πλασμαφαίρεση και κανείς από το Υπουργείο δεν πήρε την απόφαση να πάει να πιάσει τον γιατρό, τους γιατρούς και να τους πει πώς κάνετε πλασμαφαίρεση. Πώς έχετε ένα τέτοιο μηχάνημα το οποίο δεν μπορεί να έχει κανένα ιδιωτικό ιατρείο, γιατί το να κάνεις πλασμαφαίρεση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό σου εκείνη τη στιγμή και μπορεί να χρειαστείς ακόμη και εντατική. Άρα λοιπόν δεν γίνεται να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα ιδιωτικό ιατρείο. Εν τω μεταξύ το ιατρείο δεν λειτουργούσε και ο απεινιδωτής. Ένας απεινιδωτής ο οποίος θα μπορούσε να επαναφέρει τον ασθενή στην προτέρα κατάσταση μετά από ανακοπή. Δεν λειτουργούσε ο απεινιδωτής. Και το χειρότερο είναι ότι άφησαν το χρόνο να περάσει έτσι. Ενώ το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης χτυπούσε alert ότι κάτι δεν πάει καλά και σταματούσε τη διαδικασία, η ψευτογιατρός πατούσε να ξανακάνει επανέναρξη, να συνεχίσει η διαδικασία. Και όταν πλέον είδε ότι ο ασθενής δεν αντιδράει, εκεί δεν ήξερε τι να κάνει και άρχισε να ρωτάει το AI πώς να επαναφέρει τον ασθενή. Και μετά πήρε τηλέφωνο τον άντρα της, τον άλλο τον ψευτογιατρό, που τάζανε θεραπείες χιλιάδων ευρώ σε ασθενείς για να πάει από εκεί πέρα. Του χορηγήσανε, λέει, αδρεναλίνη 1 μιλιγκράμ, μάλλον 0,1 μιλιγκράμ, τίποτα δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να τον επαναφέρουν. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα ήταν γιατροί. Και ξέρετε τι είναι το χειρότερο? Το χειρότερο είναι ότι αν δεν ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, που τον ξέρει όλη η Ελλάδα, δεν θα άνοιγε ρουθούνι. Θα συνέχιζαν αυτοί οι άνθρωποι κανονικότατα. Θα πέθαινε κάποιος άγνωστος και δεν θα έτρεχε τίποτα. Έγινε ό,τι έγινε επειδή ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, επειδή τον ήξερε όλη η Ελλάδα και επειδή ο Υπουργός Υγείας διέταξε μετά το θάνατο του Μαζονάκη, γεια σου Άδωνη, διέταξε να γίνει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούσε το συγκεκριμένο ιατρείο. Απίστευτα πράγματα, ειλικρινά, απίστευτα. Να συμβαίνουν όλα αυτά και να μην ανοίγει ρουθούνι. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από το 19. Από το 19 που η εγκληματική συμμορία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη ανέλαβε τα ηνία της χώρας. Γιατί ένας από τους πρώτους νόμους όπου εφάρμοσε είναι να καταργηθεί το σώμα το οποίο επιθεωρούσε τα ιδιωτικά ιατρεία στην Ελλάδα. Ο νόμος 4622 του 2019 στο άρθρο 82 αναφέρει την κατάργηση του σώματος επιθεωρητών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, γιατί το σώμα αυτό είχε δικαίωμα να ελέγχει τα ιδιωτικά ιατρεία και τις ιδιωτικές κλινικές και να διεξάγει μάλιστα και αυταπάγγελτες έρευνες ανεξάρτητα από την αστυνομία. Οι αρμοδιότητες πέρασαν θεωρητικά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και 7 χρόνια μετά η ίδια αρχή δεν δέχεται καν καταγγελίες πολιτών κατά ιδιωτών. Δυστυχώς αυτό το ανεξέλεγκτο κενό έχει βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, αλλά βρέθηκε μετά το θάνατο ενός ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που από ό,τι φαίνεται ήταν αγαπητό σε όλη την Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα εξοργίστηκε με τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη μετά από ιατρικές πράξεις σε ιδιωτικό ιατρείο στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι ήταν το ιατρείο, στην οδό Καρνεάδου. Ο δε Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, για όλα αυτά τα κενά τα οποία έχει το σύστημα και ζήτησε συγγνώμη, έριξε το βάρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά δεν είπε το ίδιο, δεν είπε ποτέ ότι το ίδιο το κράτος έχει καταργήσει το μηχανισμό ελέγχου πριν από 7 χρόνια. δεν έλειπε ο έλεγχος. Είναι ότι τον έλεγχο τον κατέργησε η ίδια η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ακόμη δεν τον έχει αντικαταστήσει. Δεν είναι ικανοί να προστατεύσουν τους πολίτες αυτής της χώρας. Δεν είναι ικανοί. Δεν μπορούν να το κάνουν. Πηγαίνεις σε έναν γιατρό και δεν ξέρεις τι μπορεί να κρύβεται από πίσω. Εν τω μεταξύ κάποιοι λένε ότι έφταιγε και ο Μαζονάκης. Το ακούσαμε και αυτό από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, το ακούσαμε. Δεν ακούμε κάποια συγγνώμη γιατί το κράτος είναι ανίκανο να προστατεύσει, να μπορέσει να προστατεύσει τους πολίτες. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κρατήσουν τις θέσεις και τις καρέκλες τους, τίποτε άλλο. Και θέλω να πάμε λίγο πριν πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυρανάκης μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα.
9: Και κάποιοι, από ένα σημείο και έπειτα, όταν διάφοροι μας υπόσχονται θαύματα στην υγεία, καλό είναι να ψαχνόμαστε για λίγο κι εμείς.
10: Ναι, να ψαχνόμαστε κι εμείς, να μας προφυλάσσει όμως και το κράτος.
9: Δεν ξέρω αν εσείς δηλαδή.
10: Καταλαβαίνετε. Να βρούμε λίγο να μας προφυλάσσει όμως και το κράτος. Δηλαδή, αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έπρεπε να είχαν άδεια.
9: Το κράτος μας προφυλάσσει με βάση το πλαίσιο αδειοδότησης.
10: Αυτό
9: αν αυτό παραβιάζεται, είναι παράνομο και υπάρχουν συνέπειες.
10: Δεν ξέραμε καν τι δίπλωμα είχε, τι πτυχίο είχε. Μάθαμε ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη.
9: Αν υπάρχει παραβίαση του πλαισίου αδειοδότησης, υπάρχουν συνέπειες του νόμου για κάθε παρανομία. Όπως σε κάθε παρανομία. Ο ποινικός κώδικας, για παράδειγμα, απαγορεύει δολοφονίες. Δεν σημαίνει ότι εκεί έξω δεν υπάρχουν δολοφόνοι. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας απαγορεύει να περάσουμε κόκκινο. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν παραβάτες του κόκκινου. Εσείς τι ακριβώς λέτε, ότι υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος?
10: Λέω ότι δεν πρέπει να ανακαλύπτουμε τα μαγικά μετά. Δηλαδή, αν πρέπει να κάνουμε αυστηρότερο το θεσμικό πλαίσιο, να το κάνουμε πριν συμβεί η τραγωδία. Αν όπου υπάρχει τρύπα ή κρατήρας ή κενό, να τον βουλώνουμε πριν γίνει το κακό. Αυτό εγώ λέω.
9: Εσείς το είχατε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό?
10: Εγώ πού να το έχω εντοπίσει? Δεν είμαι ελεγκτής του ιατρικού συλλόγου.
9: Τα μέσα ενημέρωσης.
10: Το πρόβλημα
9: που έρχεστε ελαφρά την καρδία μετά να κάνετε μια κριτική.
10: Αφού έγινε το γεγονός.
9: Το είχατε εντοπίσει το πρόβλημα αυτό? Όχι.
10: Έχουμε εντοπίσει πάρα πολλά άλλα, κύριε Κυρανάκη.
9: Άρα εκ των υστέρων και εσείς το εντοπίσατε.
10: Έχουν γίνει καταγγελίες όμως, κύριε Κυρανάκη. Γιατί βγήκε στην δημοσιότητα από το θάνατο του Μαζονάκη.
9: Είναι απόλυτα λογικό αυτό, κύριε Αγκάτσο. Διότι δεν μπορείς εκ των προτέρων να προβλέψεις αν ο κάθε πολίτης από τα 10 εκατομμύρια που ζουν σε αυτή τη χώρα θα πάει το πρωί στη δουλειά του και θα κάνει σωστά αυτό που πρέπει. Ούτε εδώ, στην επιχείρηση στην οποία εργάζεστε.
0: Μπορείτε εσείς να κοιτάξετε
9: ότι
0: οι
9: εργαζόμενοι θα κάνουν
10: σωστά τη δουλειά τους,
9: δεν θα κάνουν ούτε ένα λάθος.
10: Εγώ
9: δεν μπορείτε.
10: Προφανώς,
9: ούτε η διοίκηση μπορεί να το εγγυηθεί αυτό.
0: Άκου να δεις, κύριε Κυρανάκη, αυτό δεν είναι λάθος, αυτό είναι έγκλημα. Έτσι. Και δεν μιλάμε για έναν απλό πολίτη που θα ξυπνήσει το πρωί και θα πάει απλά στη δουλειά του, σε ένα εργοστάσιο, σε ένα βαφείο, σε ένα κατάστημα. Μιλάμε για έναν άνθρωπο, μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι δηλώνουν ότι είναι γιατροί και θα έπρεπε να ελέγχονται κάτω από ποιες συνθήκες λειτουργούν τα ιατρεία τους όταν έχουν να κάνουν με ανθρώπους, με υγεία, με ζωές, κύριε Κυρανάκη μου. Το να προσπαθείτε να βγείτε λάδι και να πείτε ότι εσείς δεν φταίτε, νομίζω ότι περισσότερο σας κάνει γελίους και ενόχους παρά ότι βγάζετε την ουρά σας απ' έξω. Δεν μπορώ να δεχτώ, ειλικρινά, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το οποίο συνέβη. Όχι γιατί ήταν ο Γιώργος ο Μαζονάκης, ο γνωστός, ο δεν ξέρω εγώ τι, αλλά γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προφανώς τον πείσανε πως η ιατρική θεραπεία αυτή κάνει θαύματα, πήγε και τους εμπιστεύτηκε και έχασε τη ζωή του. Πλήρωσε κοντά στα 7 χιλιάρικα για να πάει στον άλλο κόσμο. Δηλαδή είναι απίστευτο. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Κυρανάκης και επί της ουσίας μας λέει ότι έφταιγε και ο Μαζονάκης. Εσείς, κύριε Κυρανάκη, η κυβέρνησή σας δεν φταίει πουθενά. Η ανικανότητα της κυβέρνησής σας να προστατεύσει τον Έλληνα πολίτη δεν μετράει. Δεν ξέρω, πραγματικά είναι ασύλληπτα όλα αυτά τα πράγματα. Είναι απίστευτο. Πόσο κατήφορο πια σε αυτή τη χώρα, πόσο. 7:32 δείχνει το ρολόι και βαδίζουμε προς και 33 και πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ο λίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω με το τελευταίο ημίωρο.
11: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
12: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
14: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Το ορεινό λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, 7 και 36 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 στη δικτύωση το ραδιομάχη 99,8 στα FM. Καλημέρα και στην πρωτεύουσα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό πρωινό. Είναι Τετάρτη σήμερα, 16 του Σεπτέμβρη του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 8 για περίπου 25-24 λεπτά θα είμαστε ακόμη ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, επειδή δεν μπορώ να ανοίξω το Viber, μπορείτε να μου στείλετε στο προσωπικό μου προφίλ στο Facebook. Στείλτε μου αν θέλετε και έτοιμα φιλίας, Κωνσταντίνος Ερμές, για να πούμε καμιά καλημέρα. Τώρα για να δείτε πόσο ανίκανο είναι το κράτος το οποίο έχουμε, ο Αλκέτε Ριζάι, ο άνθρωπος ο οποίος βρισκόταν μέσα στην φυλακή, πήρε άδεια για την καθιερωμένη άδειά του, τέλος πάντων, από τις φυλακές, και δεν επέστρεψε ποτέ πίσω. Έπρεπε να επιστρέψει το πρωί της Δευτέρας στις φυλακές του Δομοκού όπως όφιλε, μετά την άδεια την οποία είχε λάβει, και πλέον αναζητείται για ακόμη μια φορά ως δραπέτης, την ώρα μάλιστα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας, μάλιστα για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς οι οποίοι έλαβαν χώρα έξω από beach bar στην περιοχή της Αναβίσου τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για να μπορέσουν να εντοπίσουν τον Βαρυπινίτη και να τον συλλάβουν. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο οποίος κατά τη δική μου ταπεινή άποψη είναι ό,τι πιο αποτυχημένο έχει περάσει σε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, έκανε κάποιες δηλώσεις. Πάμε λίγο να τις ακούσουμε.
1: Απόδραση, τέλος πάντων, του, για την υπόθεση Αλκέτε Ριζάι, πιστεύετε ότι θα επιστρέψει, είχε πάρει αυτή την άδεια?
2: Τι θα κάνει δηλαδή, θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν, έπρεπε να επιστρέψει για να για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή αν δεν γυρίσει θα τον πιάσει, θέλετε?
2: Φυσικά, και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
0: Εντάξει, είμαστε ήσυχοι τώρα. Πιστεύω θα γυρίσει, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα αυτός έτσι, ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Πιστεύει ότι Αλκέτε Ριζάι θα γυρίσει. Άλλωστε έχει αποδράσει και άλλες φορές από την φυλακή, φαντασμαγορικές εκείνες αποδράσεις με τα ελικόπτερα και τα λοιπά, με τον Παλαιοκώστα, ναι. Και εντάξει ρε παιδί μου, χαλαρά θα γυρίσει. Τι να κάτσει να κάνει, σου λέει, έξω από τη φυλακή? Ρε εσείς, ειλικρινά, δεν ξέρω πώς μπορεί σε έναν Βαρυπινίτη να δίνουν άδειες για να φεύγει από τη φυλακή. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το συλλάβει η δικιά μου λογική, τουλάχιστον. Και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο άνθρωπος αυτός τώρα που ακούσατε, είναι υπεύθυνος για την προστασία τη δικιά μου, τη δική σας, της χώρας, των πολιτών, τέλος πάντων. Ναι. Αυτός ο άνθρωπος τώρα βγαίνει και λέει ότι εντάξει μωρέ, θα γυρίσει, τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή, για όνομα του Θεού.

Δεν ξέρω, αλλά ακούγοντάς το να μιλάει μου θυμίζει λίγο Μάρκο Σεφερλή. Αλήθεια, μου θυμίζει Μάρκο Σεφερλή. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν η παράσταση η οποία έπαιζε τότε. Ήταν η περίοδος που είχε αποδράσει ο Παλαιοκώστας και κάνανε τους αστυνομικούς και λέγανε ότι βρήκαμε το αυτοκίνητο του Παλαιοκώστα στο Αλεποχώρι εκεί που τον κυνηγούσαν και περιμέναμε, λέει, γιατί πιστεύαμε ότι θα γυρίσει να το πάρει. Δεν θα γυρίσει. Το ίδιο λέει τώρα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης. Θα γυρίσει, δεν θα γυρίσει. Τι να κάτσει να κάνει έξω από τη φυλακή. Αχ, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι έχουν αναλάβει κέρυες θέσεις και πραγματικά νομίζω ότι χειρότερα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε τα πράγματα. Τώρα δεν ξέρω αν θα συλληφθεί ή δεν θα συλληφθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα συλληφθεί.

Να δω πραγματικά το τι θα συζητηθεί στη σύσκεψη. Εννοείται ότι για την όλη κατάσταση φταίει η διεθνής ανάφλεξη στον Περσικό, αυτό μας λένε ως επιτοπλίστων, που εξελίσσεται με ακόμη έτσι πιο δυσάρεστο τρόπο όσον αφορά την παγκόσμια οικονομία, συνδυαστικά και με τα πλήγματα τα οποία έχουν υποστεί ενεργειακές υποδομές εκεί στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, και όλα αυτά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στη χώρα μας. Παρά το γεγονός ότι ο χειμώνας φαίνεται να αργεί ακόμη, παρόλα αυτά οι θερμοκρασίες είναι ήδη έτσι χαμηλές, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία, ενώ σε πολλά σημεία της χώρας το κρύο από τις βραδινές ώρες και μετέπειτα είναι ιδιαίτερα έτσι αισθητό. Τώρα, το χειρότερο σενάριο θέλει να ξεκινάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα 1,90 ευρώ, μια τιμή η οποία είναι απλησίαστη για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Από εκεί και πέρα τώρα, η κυβέρνηση, το τι θα κάνει, το πώς θα μπορέσει να προσαρμόσει την όλη κατάσταση, είναι κάτι το οποίο το αναρωτιόμαστε όλοι. Θεωρώ ότι δεν θα μπορέσουν να κάνουν πολλά πράγματα, ή μάλλον δεν θέλουν να κάνουν πολλά πράγματα. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι οι ολιγάρχες, οι οποίοι είναι και τα δηληστήρια, πηγαίνουν τις τιμές όπου αυτοί θέλουν. Μετέπειτα πληρώνουμε υπέρογκους φόρους όσον αφορά τα καύσιμα στη χώρα μας. Ο Μητσοτάκης αρνείται να μειώσει ή να κόψει αυτούς τους φόρους, γιατί όπως ο ίδιος έχει πει, το κράτος λαμβάνει ένα σημαντικό ποσοστό χρημάτων από αυτούς τους φόρους, οπότε δεν μπορούμε να τους κόψουμε εντελώς ή να τους μειώσουμε. Αυτό μας είπε ο Πρωθυπουργός. Η κυβέρνηση θέλει να πείσει τον κόσμο ότι έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, ο οποίος θα ξεκινήσει. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε τον Μητσοτάκη όταν ήρθε εδώ πέρα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμένα πάντως η εικόνα του μου φάνηκε το λιγότερο τραγική. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επί της ουσίας απείλησε τους ψηφοφόρους του, ότι εάν θέλετε να σας δώσω αυτά τα ψίχουλα τα οποία σας έχω τάξει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει πρώτα να με ψηφίσετε. Λοιπόν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία από τον κόσμο του τύπου «δεν ήξερα, δεν γνώριζα, πίστευα ότι ήταν αλλιώς και δεν ξέρω εγώ τι». Τέτοιου είδους δικαιολογίες πλέον δεν υφίστανται. Όλοι γνωρίζουμε, όλοι ξέρουμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε οι περισσότεροι τουλάχιστον νοήμονες άνθρωποι και ξέρουμε τι ακριβώς πρεσβεύει η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εάν καταφέρουμε και τους ξαναδώσουμε λευκή επιταγή, δεν θα υπάρχει Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. Λυπάμαι που το λέω, αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή.

Ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει γύρω στη μία σήμερα κατά τη συζήτηση επί της προτάσεως για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με τα άρθρα 110 και 119 του Συντάγματος αλλά και του κανονισμού της Βουλής. Οι πληροφορίες λένε ότι θα παρουσιάσει, όπως και στην Διεθνή Έκθεση, την Νέα Δημοκρατία ως τη μόνη δύναμη διακυβέρνησης και θα χτίσει εκ νέου το αφήγημα της δίθεν σταθερότητας της χώρας, με το οποίο βέβαια θα πάει και στις εκλογές. Και παράλληλα βέβαια θα επενδύσει και στο περίφημο διαβατήριο αξιοπιστίας και θα προσπαθήσει να συνδέσει τα κομμάτια της αντιπολίτευσης με ακοστολόγητες προτάσεις και με την έννοια της ανευθυνότητας, για να πείσει τον κόσμο ότι η κυβέρνησή του είναι η μόνη υπεύθυνη κυβέρνηση η οποία μπορεί να

κρατήσει τη χώρα σε μια σταθερότητα. Βέβαια, όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια σταθερότητα δεν έχουμε δει. Έχουμε δει ακρίβεια, έχουμε δει μια ραγδαία φτωχοποίηση του ελληνικού λαού, μια φτωχοποίηση η οποία νομίζω ότι δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε ότι θα υπάρξει, αλλά είναι εδώ πέρα. Αλλά ο πονοκέφαλος αυτή τη στιγμή είναι για τις τιμές ενέργειας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια άτυπη προεκλογική περίοδο, σε μια περίοδο που η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρατήσει το χαμένο έδαφος, βλέπει τα ποσοστά της να συρρυκνώνονται, και δεν μιλάω για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δίνονται στη δημοσιότητα, μιλάω για τις πραγματικές δημοσκοπήσεις οι οποίες την καθιστούν να χάνει ένα μεγάλο ποσοστό από το προβάδισμα το οποίο είχε. Στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα Μακεδονία, Θράκη και ίσως και σε ένα μεγάλο μέρος της στερεάς Ελλάδος, βλέπει ότι η ελληνική λύση είναι σε απόσταση αναπνοής από την Νέα Δημοκρατία, όπου όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές εκεί φαίνεται ότι τα ποσοστά της ελληνικής λύσης ανεβαίνουν όλο και περισσότερο, ιδιαίτερα Μακεδονία και Θράκη. Σε πολλές εκλογικές περιφέρειες φαίνεται ότι το κόμμα του Κυριάκου του Βελόπουλου είναι πρώτο σε ψήφους, και γι' αυτό το λόγο ο Μητσοτάκης θέλησε να στείλει τα, μέσα σε εισαγωγικά, πρωτοπαλίκαρά του στη Βόρεια Ελλάδα για να κάνουν μια άτυπη περιοδία, ούτως ώστε να μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Βέβαια, το θέμα είναι ότι το παιχνίδι δύσκολα γυρίζει, γιατί όσα ψέματα και να πούνε, το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων το οποίο βιώνει αυτήν την άσχημη κατάσταση καταλαβαίνει το τι γίνεται, αντιλαμβάνεται το τι γίνεται. Ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει μέσα σε αυτές τις 2 τετραετίες να γυρίσει ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν χρόνια ψηφοφόροι τους, να τους γυρίσουν την πλάτη. Νομίζω ότι μόνο ο Μητσοτάκης μπορούσε να το καταφέρει αυτό το πράγμα. Και βέβαια στο κυβερνών κόμμα δεν είναι όλα με λιγάλα, έτσι. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια τις τελευταίες ημέρες, κάτι το οποίο είδαμε να αποτυπώνεται και στην άποψη του κυρίου Μαρινάκη να αλλάξει το πλαίσιο των επιδομάτων ενεργείας. Το ακούσαμε και αυτό το πράγμα. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο άεργος αυτός άνθρωπος, ο οποίος αμφιβάλλω αν έχει κολλήσει ένσημα στη ζωή του, είπε ότι το Ταμείο Ανεργίας θα πρέπει να είναι το πολύ 2 μήνες, γιατί λέει ότι έχουμε αποκαταστήσει την ανεργία στην Ελλάδα, οπότε δεν δικαιολογείται, ας πούμε, το Ταμείο Ανεργίας να είναι πάνω από 2 μήνες. Στην Ελλάδα που ο μέσος χρόνος για να μείνει κάποιος άνεργος είναι περίπου 12 μήνες. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το 0 και είπε αυτό το πράγμα, ότι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει πάνω από 2 μήνες. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι άεργος, ο οποίος δεν είναι εκλεγμένος, είναι φυτευτός ως εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας και ως υφυπουργός μετέπειτα, είπε για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν άνεργοι ότι θα πρέπει να παίρνουν Ταμείο Ανεργίας μόνο 2 μήνες και μετά κάτσε να πεθάνεις από την πείνα, δεν βαριέσαι. Και το Ταμείο Ανεργίας στην Ελλάδα είναι για κλάματα, έτσι. Πόσο είναι αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω, κάνα 500 ευρώ, αν είναι και τόσο, αν είναι και τόσο πραγματικά. Τώρα, μετά την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την κυρία Νίκη Κεραμέως, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο άδειασαν και οι κύριοι Κώστας Καραγκούνης, Στέλιος Πέτσας και Γιάννης Οικονόμου. Και από την άλλη, με την προσωπική άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου, συμφώνησαν οι κύριοι Βορύδης, Γεωργιάδης, Κυρανάκης και Σπανάκης. Ό,τι ακροδεξιό υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία, ό,τι φασιστικό, συμφώνησε με αυτό. Δεν περίμενα κάτι καλύτερο από τον κύριο Γεωργιάδη, βέβαια, ο οποίος συμφώνησε με το γεγονός ότι το Ταμείο Ανεργίας πρέπει να είναι μόνο 2 μήνες. Εν τω μεταξύ, τον είδα και που πήγε στην κηδεία του Μαζονάκη,
με ένα ύφος. Εντωμεταξύ αυτός πρέπει να έχει πάρει πολύ ψηλά τον Αμανέ, δεν ξέρω. Τον είδα περπατούσε με ένα ύφος, ρε παιδί μου, υπεροπτικό, έτσι, ο αυτόνο και δέρνο της πολιτικής ένα πράγμα. Ειλικρινά, πάρτε τους την εξουσία, ρε παιδιά. Έχετε τη δύναμη να τους πάρετε την εξουσία μέσα από τα χέρια. Πάρτε τους την εξουσία. Μπας και ησυχάσουμε, μπας και γλιτώσουμε, μπας και μπορέσουμε λίγο να πάρουμε καμιά ανάσα σαν άνθρωποι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ειλικρινά. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτή τη χώρα. Εν τω μεταξύ κάτι γκρεμίζουν τώρα εδώ πέρα. Δεν ξέρω τι χτυπάνε. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να πέσει το ταβάνι και να μας πλακώσει. Σαν τα νοσοκομεία τα οποία έχει κάνει ο Άδωνης. Αυτά τα νοσοκομεία τα οποία πανηγυρίζει ότι έχει κάνει ανακαινήσεις και βλέπουμε να πλημμυρίζουν, τα βάνια να πέφτουν, ασανσέρ να φεύγουν, να κόβονται τα σειρματόσχηνα. Φανταστικά πράγματα εδώ στην Ελλάδα, ειλικρινά. Δηλαδή ζούμε απίστευτες στιγμές. Ζούμε μοναδικές στιγμές που δεν νομίζω να ξαναζήσουμε. Σε ποια άλλη χώρα το ζεις αυτό το πράγμα? Ζεις ένα πραγματικό survivor, ειλικρινά. Δηλαδή φεύγεις το πρωί από το σπίτι σου για να πας στη δουλειά σου και δεν ξέρεις αν θα επιστρέψεις. Έχεις μια αγωνία, έχει λίγο suspense το πράγμα. Πηγαίνεις στη δουλειά σου, ας πούμε, και λες, θα συμβεί τίποτα, δεν θα συμβεί, θα ανατιναχτεί το εργοστάσιο, θα γίνει κάτι. Ξέρετε, τύπου Βιολάντα, την Βιολάντα που την ξεχάσαμε, ναι.

Να πάω λίγο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη λειτουργία του μετρό. Από τη μία τροχιά γίνονται τα δρομολόγια σε τμήμα της κύριας γραμμής. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε τμήμα της κύριας γραμμής, το οποίο η κυκλοφορία των σειρμών πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία έχει βγάλει η εταιρεία που το διαχειρίζεται, από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά κατά μήκος του υπολείπου της γραμμής, ενώ για να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, παρακαλείστε, λέει, να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Πανηγυρίζουμε και γι' αυτό το μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη, το οποίο δεν λέει να σταματήσουν τα προβλήματα. Μονίμως προβλήματα. Πότε δεν δουλεύει, πότε σταματάνε οι σειρμοί μέσα στις σύραγγες. Δεν ξέρω ειλικρινά πότε βγαίνουν οι άνθρωποι μέσα από τους φωτοακουγούς, σαν τα χελωνονιτζάκια. Τι θυμάστε τη σειρά την παιδική. Αλλά εντάξει, έχουμε μετρό εδώ στη Θεσσαλονίκη. Το εγκαινιάσαμε, ήρθε ο Πρωθυπουργός, το εγκαινίασε. Φτάνει μέχρι τη Μίκρα, σου λέει τώρα. Μεγάλη υπόθεση να φτάνει το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι τη Μίκρα. Αλλά δεν φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο. Εκεί ήταν που στο αεροδρόμιο θα μπορούσε να φτάσει πολύ εύκολα. Γιατί θα μπορούσε να βγει υπέργεια και να πηγαίνει από πάνω. Υπάρχει χώρος για να μπορέσει να βγει το μετρό υπέργεια. Και θα μπορούσαν απλά να βάλουν ράγες και να πηγαίνει μέχρι το αεροδρόμιο. Αλλά σου λέει ότι εντάξει, τώρα εδώ πέρα δεν γίνεται. Ή μετά λένε ότι δεν πηγαίνει στα δυτικά. Δεν μπορεί να πάει στα δυτικά. Το πρόβλημα εκεί πέρα είναι ότι δεν μπορούν να βγάλουν σταθμούς, γιατί είναι πυκνοκατοικημένη περιοχή. Δεν πηγαίνει στη Σύνδο, στη βιομηχανική περιοχή. Τελικά αυτό το μετρό, από ό,τι καταλαβαίνω, έγινε για να εξυπηρετήσει το κέντρο και για να φάνε κάποιοι μπόλικο χρήμα. Κατά τα άλλα όλα, αν και εγώ θεωρώ ότι στη Θεσσαλονίκη δεν είχαμε ανάγκη από μετρό, είχαμε ανάγκη από περισσότερες υποδομές, καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, αλλά δεν δώσαμε σημασία και βάση σε όλο αυτό το πράγμα. Οπότε λοιπόν, για σήμερα να ξέρετε ότι όσοι θέλετε να χρησιμοποιήσετε το μετρό της Θεσσαλονίκης, αυτή τη στιγμή έχουμε πρόβλημα από το σταθμό Πανεπιστήμιο μέχρι και τον σταθμό Ανάληψη, όπου η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Οπότε για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή σας, πρέπει να μετεπιβιβαστείτε στον σταθμό Ανάληψη. Περαστικά μας. Don't you know my name? Well, you've been so long. Λοιπόν, να στείλω κάποιες καλημέρες εδώ λίγο πριν κλείσουμε. Στον Αποστόλη καλημέρα, καλό χειμώνα, λέει. Όσο για το θέμα με το Μαζονάκι, όλη η Αθήνα ήξερε για τα αισθητικά γιατροσόφια τους. Απλά η πατάτα έκατσε στο Μαζονάκι και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν και κάνουν τα παγόνια. Αυτό είναι που είπα και εγώ προηγουμένως, ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, τον οποίο τον ήξερε όλη η Ελλάδα, νομίζω ότι τα πράγματα θα παίρνανε διαφορετική τροπή και θα συνέχιζε απλά το ιατρείο να λειτουργεί. Καλημέρα στον Φάνη, καλώς επέστρεψες, λέει. Καλό από καλό καιρο, η φθινόπωρο θα δείξει. Γνώμη για Μαζονάκη και Κασιδιάρη, επίσης η ακρίβεια και τα καύσιμα είναι στο Θεό. Νοέμβριο ίσως έχουμε εξελίξεις, το είπε, λέει ο Βελόπουλος. Μάλλον πάμε σε προώρες εκλογές. Δεν ξέρω αν θα πάμε σε προώρες εκλογές. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι έχουμε μπροστά μας έναν πολύ δύσκολο χειμώνα, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα βγει, αλλά πρέπει να βγει. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλημέρα. Καλημέρα στην Σωτηρία από τις Σέρες. Καλώς ήρθες, λέει, μας έλειψες. Γεια σου Σωτηρία μου, καλημέρα και στην Τίνα. Όμορφο πρωινό με υγεία, λέει. Καλώς ήρθες, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά, Τίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και στην Όλγα. Ναι, ξύπνησα, εννοείται. Δεν μας πήρε ο ύπνος. Είμαστε εδώ πέρα και έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη ραδιοφωνική σεζόν με την οποία θα παλέψουμε. Όχι με την σεζόν, θα παλέψουμε με όλα τα προβλήματα τα οποία έχουμε σαν πολίτες.
Μπας και μπορέσουμε να αλλάξουμε κάτι, ρε παιδί μου. Μπας και καταφέρουμε μέσα από τη δύναμη την οποία μας δίνει το μικρόφωνο να αφυπνίσουμε τον κόσμο, να δείξουμε ότι ξέρετε ότι υπάρχει και αυτή η εναλλακτική και ας δοκιμάσουμε να δούμε τι μπορεί να μας φέρει. Αυτό. Η ώρα είναι σχεδόν 8 και κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για την ακρόαση και τη συμμετοχή. Θεού θέλοντος, αύριο το πρωί στις 6 θα είμαστε εδώ πέρα να ανοίξουμε τα μικρόφωνα, να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τετάρτης. Καλή εργασία σε εσάς που εργάζεστε. Προσοχή στους δρόμους, προσοχή και στην εργασία σας. Γιατί κάποιοι σας περιμένουν να γυρίσετε πίσω σόι και αυλαβείς και να σας αγκαλιάσουν και πάλι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σήμερα στην προέκταση της Συμμαχικής Οδού στο Δήμο Ρεοκάστρου, σε σημείο που έχουν συσσωρευτεί μπάζα και σκουπίδια. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση δεν απειλούνται. Με προβλήματα στη λειτουργία του ξεκίνησε η μέρα για το μετρό Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αγανάκτηση στους επιβάτες. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Για να συνεχίσουν την διαδρομή τους οι επιβάτες, πρέπει να μετεπιβιβαστούν στο σταθμό Ανάληψη. Νέες πιέσεις δέχεται η ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται μετά και την απόφαση της πετρελαϊκής Αράμκο να ακυρώσει ή να αναβάλει προγραμματισμένες προμήθειες αργού πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια που επρόκειτο να φορτωθούν στα τέλη Σεπτεμβρίου. Πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι αυτήν την ώρα το Brent και νέα άνοδος 3 λεπτών στο πετρέλαιο και 1 λεπτού στη βενζίνη από τα διυλιστήρια. Σε αυτό το φόντο το Οικονομικό Επιτελείο εξετάζει νέα παράταση για τον Οκτώβριο στην επιδότηση πετρελαίου κίνησης στην Αντλία αλλά και της βενζίνης. Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να ξεσκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και αέργους πολιτικούς αρχηγούς. Μίλατε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την προφυλάκηση των 2 γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά την μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας, νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμανλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εσύ Ρίβις Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να νοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
6: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
5: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
6: Tamaria Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30-35.

κάλβο, ρίτσο και σεφέρι. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Στην κονσόλα του ήχου έχω μαζί μου τον ιό του λιονταριού, τον Τάρι, τον λιοντάρι, τον Χωστό. Αυτόνα που βρυχάτε. Και απέναντί μου έχω έναν τύπο που έλειπε 15 μέρες. Τον καλύψαμε. Μην μιλάς ακόμα, περίμενε. Τον καλύψαμε εσύ και εγώ. Σε σένα, λιοντάρι. Άκου λίγο. Τον καλύψαμε εσύ και εγώ. Και σήμερα έρχεται Μπρούκλις. Έχει γίνει το σύμπαν εδώ πέρα, έχει αλλάξει το σύμπαν παραλίγο να πέσει ο Τραμπ. Ναι, άμα σκεφτείς τι έχει γίνει 15 μέρες τώρα. Καταρχάς είχαμε στην έκθεση, στη Θεσσαλονίκη έκθεση. Και ο άλλος σηκώθηκε και έφυγε. Ένα το κρατούμενο. Είχαμε στη Θεσσαλονίκη, ο άλλος έφυγε, έτσι. Ας την αφήσουμε την έκθεση. Όχι ακόμα, μην τον ανοίξεις, περίμενε. Μετά θα μιλήσει. Τόση ώρα μιλούσε. Γιατί μιλούσε και δεν είπε να ευχαριστώ. Δεν είπε να ευχαριστώ. Εγώ όταν ξεκίνησα έλεγα κάθε μέρα ο Κώστας λείπει, κάνει, δείχνει. Και εδώ θα βάλουμε πλάτη. 15 μέρες δεν πήρε το τηλέφωνο να πει Δαμιανίδη, θες ρε βοήθεια, θες κάτι. Εσύ Στέφανε, θες. Να! Γραμμένο, συνδεδεμένο με Κάιρο. Δεν ξέρω αν πήγε μέχρι το Κάιρο. Τι καφέ, ρε πλάκα κάνεις. Λοιπόν, άκου τώρα. 15 μέρες λείπει. Έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Από κάτω έχουν κάνει 4 φορές ανακαίνιση. Τα τρυπάνια μας πάσαν τα νεύρα. Αυτός τίποτα, στην κοσμάρα του. Έπινε, ρουφούσε το φραπέ. Αραχτώσε κάμια παραλία. Περίμενε, θα σου ανοίξω το μικρόφωνο μετά. Εδώ πέρα έπεσε κεραυνός. Έπεσε κεραυνός, έκαψε κονσόλες, έκαψε υπολογιστές. Έγινε το σύστριγκλο. Και άμα κάτσω να σκεφτώ τι άλλο έχει, πέθανε ο Μαζονάκης. Πέθανε ο Μαζονάκης. Έκανε συναυλία ο Ρέμος. Τι να σου πω, κυνηγάνη του Λατινοπούλου. Έγινε χθες η τέτοια, η άρση της ασυλίας της. Ναι, ναι. Και αυτός ο αλήτης, ο Ερμές, ήταν σωρολό, για δεξιά-αριστερά. Εντάξει. Το μετρό.
1: Το μετρό.
0: Το μετρό. Καλαμαριά πάλι δεν ήσουν εδώ. Ήσουνα, το πρόλαβε στην Καλαμαριά.
1: Ναι, την επέκταση.
0: Μετά την επέκταση έφυγε.
1: Ναι. Έγινε η επέκταση.
0: Σήμερα άλλο δράμα το μετρό.
1: Έκανα βόλτα και μετά.
0: Α, έκανες βόλτα. Έκανες και βόλτα.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Σήμερα το μετρό θα σας τα πω σε λίγο. Τι έγινε, γύρισες?
1: Βρήκες
0: τον δρόμο?
1: Σιγά-σιγά να γυρίσεις.
0: Πες ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εκεί που... πρώτα. Πρώτα εκεί.
1: Κύριε Ιχολύπτα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με στηρίξατε, που ήσασταν εδώ πέρα.
0: Και
1: που...
0: μετά σε μένα.
1: Κύριε Δαμιανίδη, ευχαριστώ πάρα
0: θα
1: πολύ.
0: Θα σε πιάσω από τον καρύτσα.
1: Για τη στήριξή
0: καλά,
1: σας.
0: Δεν είπε ένα ευχαριστώ, ρε, το πρωί-πρωί. Δηλαδή, 15 μέρες βαρούσαμε σκοπέ το πρωινό και δεν μας είπε ένα ευχαριστώ.
1: Είδε πως είναι.
0: Είδε πως είναι, λέει.
1: Και ερχόσουν στις 7, όχι στις 6.
0: Ναι, αλλά πήγαινα μέχρι τις 11. Και πήγαινα σε ρί όλη την ημέρα μετά. Δηλαδή, τι ήθελε να κάνουν, έρθουμε από τις 6. Άκου τον αλήτη, ρε. Πέρασε καλά, ρε.
1: Δόξα τω Θεώ, καλά ήταν.
0: Μπράβο, μπράβο. Πάντα καλά. Πάντα καλά να περνά. Τι, έχει δουλειά σήμερα?
1: Γεροί να είμαστε, εννοείται.
0: Έτσι πρέπει.
1: Γεροί να είμαστε να το ξανακάνουμε.
0: Ναι. Κανόνες να ξαναφύγει έκθεση.
1: Όχι.
0: Ούτως ή άλλως η τελευταία έκθεση του Μητσοτάκη θα ήταν αυτή, να ξέρει.
1: Έτσι το
0: τώρα πάμε σε εκλογές.
1: Θα πάμε τελικά Νοέμβριο, πώς το βλέπεις?
0: Δύσκολο στο Νοέμβριο. Αν και παίζει λόγω Predator.
1: Ναι.
0: Αν και Ελλάδα είσαι. Στην Ελλάδα, ξέρεις, οι αναβολές στις δίκες είναι εύκολο πράγμα.
1: Ναι, και καλύπτονται και όλα αυτά.
0: Ναι, όχι, δεν καλύπτουν. Δεν μπορούν να το καλύψουν. Θα γίνει γιατί ο Ντίλιαν κρατάει πράγματα στα χέρια του. Ο ένας από τους τεσσάρων συλληφθέντων. Αυτό, ο αφεντικός τέλος πάντων στην Τελέξα που πούλησε το Predator στη χώρα μας, στην ΑΕΠ. Έχει στοιχεία στα χέρια του και τιμολόγια. Και ο Μητσοτάκης το ξέρει αυτό. Εάν θα γίνει δίκαιο, ο Μητσοτάκης έχει πρόβλημα. Η κυβέρνησή του έχει πρόβλημα εν συνόλο.
1: Ναι.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι με μία αναβολή αυτό θα πάει παρακάτω. Άρα...
1: και εκεί θα πρέπει να δούμε.
0: Ναι. Γιατί δεν πιστεύω ότι το Νοέμβριο θα πάμε στις εκλογές? Ξέρεις πόσο θα πάει το πετρέλαιο?
1: 1,90 η χειρότερη.
0: Πόμπα, μια χαρά. Χθες σταματάω στο βενζινάδικο και κοιτάω με κλειφτή ματιά την κοίταξα την κατοστάρα. Την κοίταξα μια κλειφτή ματιά έτσι. Έλεγα να βάλω λίγο κατοστάρα για να καθαρίσει λίγο το. Ξέρεις, ναι, καλό είναι που και που να δίνεις λίγο κατοστάρα, ναι. Την κοιτάω με μια κλεφτή ματιά, βλέπω 2-3, λέω, οπ, δεν το κοίταξες Δαμιανίδη αυτό. Και έβαλα από τη φθηνή, έτσι, από τη φθηνή 2,168. Εντάξει, φθηνή.
1: Καλά είσαι, καλά.
0: Τι καλά ρε, τι καλά βρε, καλάθια βρε, καλάθια.
1: Κέντρο Αθηνών, βενζινάδικο.
0: Ναι.
1: Όταν όλα είναι ανοιχτά, το πρωί 2,07.
0: Ναι.
1: Το βράδυ που όλα είναι κλειστά, 2,499.
0: Η απλή.
1: Εντάξει, και λέω δεν μπορεί, κάτι δεν είδα καλά το πρωί.
0: Το μεταμεσονύκτιο χρεώνεται, αδελφέ.
1: Ναι.
0: Τον ταξιτζή, τους φίλους μας, καλημέρα στους ταξιτζίδες μας. Άμα τον πάρεις βράδυ.
1: Θα σε χρεώσει παραπάνω.
0: Διπλή ταρήφα.
1: έτσι
0: δεν είναι, αδελφέ. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι αυτά.
1: Απίστευτα πράγματα.
0: 2-0, 2-3 ή τέτοια, 2-168. Είμαστε στα ψηλότερα όλων των εποχών.
1: Ναι, να ξέρεις. Ναι, νομίζω ότι.
0: Είμαστε στα ψηλότερα και με το Βαρέλι, το Brent, να μην είναι στα ψηλότερα όλων των εποχών.
1: Το έχουμε δει να πηγαίνει και 120 δολάρια.
0: 130.
1: 130,
0: 130
1: ναι.
0: Και η βενζίνη ήταν στο 1,27. Αλλά δεν είχαμε διπλό φόρο κατανάλωσης. Δεν είχαμε κάνει τα εγκλήματα με τους Ρώσους. Εντάξει. Δυστυχώς. Και το θέμα ποιο είναι? Ότι είμαστε μια κοινωνία που έρχεται ένας χειμώνας ο οποίος θα είναι μαύρος. Μαύρος ο χειμώνας. Γι' αυτό επειδή ακριβώς ο χειμώνας θα είναι μαύρος. Και επειδή η τιμή του καυσίμων θα συμπαρασύρει όλα τα άλλα τα οποία είναι ήδη ψηλά.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Είναι ήδη ψηλά και τρώμε πολύ μεγάλο παπά με αυτές τις τάχαμ δίθεν μειώσεις των 1.700 και πλέον προϊόντων στα σούπερ μάρκετ.
1: Καμία μειώση.
0: Τα οποία ήταν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ πριν να γίνει η αύξηση. Με την αύξηση έγινε 14 και μετά το μείωσαν και το πήγαν στο 11 ή στο 12. Και...
1: ισχύει, έχω κρατήσει τιμές για να μπορώ να συγκρίνω.
0: Αυτή είναι η μεγάλη απάτη.
1: Ναι.
0: Η μεγάλη απάτη. Τα καρτέλ. Το σούπερ μάρκετ ανενόχλητα, τα καρτέλ των καυσίμων ανενόχλητα, τα καρτέλ των τραπεζών ανενόχλητα και εμείς είμαστε εμπλοκοί. Εμπλοκοί κανονικοί.
1: Και
0: είμαστε εμπλοκοί κανονικοί και έχουμε χωθεί ολόκληροι σε μια χλιδαρότρυπα και βλέπουμε τώρα το σύριαλ της Μαζονακιάδας. Μαζονάκης παντού. Όχι για το θέμα αυτό καθεαυτό. Δηλαδή, τι έχουμε, δύο κουμπογιανίτες. Τους πιάσαν, ωραία. Θα τους κόψουν το πισινό. Και καλά θα τους κάνουν που θα τους κόψουν το πισινό. Βέβαια το ερώτημα είναι ότι αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κανένας άλλος, αν θα τους κόβανε το πισινό. Το πιθανότερο είναι ότι δεν θα το μαθαίναμε ποτέ. Όπως είχαν και άλλες καταγγελίες, απλά δεν είχαμε καταλήξει σε θάνατο. Μην ξαναλέω τα ίδια. Βλέπω τους Κομπογιανίτες να κρίνουν τους Κομπογιανίτες. Αυτούς τους Κομπογιανίτες που κρίνουν τώρα τους Κομπογιανίτες, ποιος θα τους κρίνει? Και τους λέω Κομπογιανίτες για την περίοδο του κορονοϊού. Μην πιάνεις το κεφάλι σου, Κομπογιανίτες. Mm. Οι Κομπογιανίτες τώρα, μα έτσι είναι. Οι Κομπογιανίτες βγαίνουν και κρίνουν τους Κομπογιανίτες. Τους Κομπογιανίτες που κρίνουν τους Κομπογιανίτες, ποιος θα τους κρίνει? Δεν είναι θέμα γλωσσοδέτη, είναι θέμα απλής λογικής. Αλλά δεν θέλουμε να τη δούμε την απλή λογική. Ασχολούμαστε με το Μαζονάκι. Πήγαιναν οι άλλοι στην τέτοια ρίση, τους είδες. Πήγανε στα μνήματα, βγάζανε selfie με το νεκρό.
1: Πέσανε μέσα στο μνήμα.
0: Έπεσε μέσα στον τάφο.
1: Μέσα στον τάφο,
0: ανέβηκαν παιδιά για να τραβήξουν ένα live. Κάνανε live stream στο TikTok. Είναι τόσο ηλίθιος ο κόσμος. Και ανέβηκαν καβάτζουσαν πάνω σε ένα τάφο, σε ένα μνήμα. Ανέβηκαν 3-4 νοματέοι, πώς να αντέξει το μάρμαρο.
1: Έσπασαν
0: και πήραν αγκαλιά τον νεκρό τον άλλον μέσα. Και τα ζώα ανέβηκαν και έκαναν σαν να μην υπάρχει τίποτα.
1: Ναι.
0: Έλα μωρέ, πού, τον έφτιαξαν μια και το σκάψαν λίγο με το πόδι να πούμε να πάει λίγο πιο μέσα ο άλλος. Έσπασαν τον τάφο, ρε. Μπήκαν μέσα. Ζόμπι, βγήκαν τα ζόμπι. Να βγουν τα ζόμπι να μας μαζέψουν. Δεν πάμε καλά. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν.
1: Ζεμπεκές έξω από την εκκλησία.
0: Μία και δύο. Πίστα το κάνανε.
1: Πίστα
0: πού ήταν ο παπάς να βγει έξω? Να βγει ο παπάς έξω και να του πει σηκώθηκε και φύγετε. Έτσι πώς είστε. Κλείστε τα. Δεν είχαν κατέβει τα αυτοκίνητα με τα subwoofer και τα ηχοσυστήματα τα μεγάλα.
1: Τσίτα
0: μπόμπα, ώρες μικρές. Τσίτα μπόμπα, θέλω να γυρίσω στα παλιά. Και άιντε, δώστε. Πάμε, πάμε, πάμε. Ωραία, εγώ δεν σου λέω, τον αγαπούσανε. Αγαπητός. Αγαπητός. Το καταλαβαίνω να πας να ποτίσεις φόρο τιμής. Πάρεις ένα λουλούδι.
1: Κάτι, ναι. Να το κάνεις.
0: Γεια σου, Μαζό. Κλάψαμε μαζί σου, γελάσαμε μαζί σου. Σε γουστάραμε γιατί σε βλέπαμε. Δεν σε γουστάραμε. Ο καθένας.
1: Ναι,
0: εγώ προσωπικά
1: δεν
0: θέλω να τα αναλύσω. Έχω σοβαρότατες ενστάσεις και τις έχω πει τις προηγούμενες μέρες. Αλλά εσείς, αυτό το χάλι τώρα δεν γίνεται.
1: Ναι, γινότανε χαμός έξω από την εκκλησία.
0: Δεν γίνεται. Βρεάς το χαμό. Η συμπεριφορά είναι το θέμα.
1: Αυτό από τη συμπεριφορά.
0: Έβαλα εδώ, εγώ προχθές το έβαλα. Δηλαδή, 1:30 το βράδυ, 2 παρά, που είχα να ξυπνήσω πρωί για να έρθω να κάνω εκπομπή γιατί κάποιος έκανε κοπάνα. Και ήταν οι άλλοι εκεί πέρα μαζί με ένα μωρό, το μωρό έκλαιγε. 2 παρά τώρα. Έτσι. Το μωρό έκλαιγε και άλλοι ήταν εκεί. Α, ο Γιώργος πέθανε. Μωρή, πήγαινε σπίτι σου. Ανοίγαν τα σχολεία την άλλη μέρα, Κυριακή βράδυ, προς Δευτέρα. Ανοίγαν τα σχολεία την άλλη μέρα και ήταν μικρά ανήλικα παιδάκια εκεί πέρα. Μέχρι τις 2 ώρες το ξημέρωμα. 3. Πήγαν κατευθείαν σχολείο. Ναι, πραγματικά. Δηλαδή είναι να μπορείς. Ο λόγος που δεν θα πάει λοιπόν σε εκλογές τώρα είναι αυτός ο χειμώνας. Με η ακρίβεια, πού θα πας, πλάκα κάνεις. Γιατί μιλάμε για διπλές εκλογές. Φαντάζομαι τώρα να κάνει εκλογές το Νοέμβριο, να έχουμε ήδη ξεκινήσει να βάζουμε πετρέλαιο.
1: Με 1,90.
0: Δύο. Εντάξει. Η βενζίνη να είναι τίποτα 2,40. Αλλά ο Κυρίδης ευτυχώς μας λέει ότι από τα 2,5 και πάνω. Όχι, τα 2,5 είναι εντάξει, λέει. Από τα 3 και πάνω είναι η κρίση.
1: Είναι πρόβλημα, ναι.
0: Από τα 5. Από τα 5 είπε. 5 να είναι η. Ό,τι θέλει να είναι 5. Μπορεί να. Εγώ το εύχομαι να είναι 5 εκατοστά. Δεν μιλάω για μελομακάρονα. 5 να είναι. Τόσο έτσι. Έτσι. Να δω πώς θα περάσει. Λοιπόν, αλλά επειδή ακριβώς πάμε σε μια τέτοια διαδικασία ενός πολύ δύσκολου χειμώνα, δεν νομίζω ότι θα το τολμήσει. Γιατί ναι, οι πρώτες θα είναι Νοέμβρη Οι δεύτερες θα είναι Δεκέμβρη.
1: Δεκέμβρη. Οπότε δύσκολο.
0: Ακόμα το χειρότερα.
1: Δύσκολο το
0: τώρα που μιλάμε, ξέρεις ότι στη Βόρεια Ελλάδα ορεινά το βραδάκι το τζιμπάνε το λέει.
1: Θέλει θέρμανση, ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Το τζιμπάνε το λέει. Σε κάτι Φλόρινες.
1: Θέλει θέρμανση.
0: Όχι και τέτοιο. Και Θεσσαλία, Περτούλη προς τα εκεί μεριά. Πάρα πολύ ωραίο το Περτούλη, γεια σας. Το βραδάκι λίγο το τσιμπάνε.
1: Ναι, έχει πέσει αισθητά η θερμοκρασία.
0: Επειδή δηλαδή δεν ακουμπάει τον Πλεύρη που είναι στην Αθήνα εκεί πέρα, τον βλέπω απέναντί μου και τι ωραίος που είναι.
1: Ο οποίος επισκέφθηκε και τους γιατρούς του Μαζονάκη.
0: Βέβαια. Βέβαια. Να σου πω ότι με πήρε χθες μια ακροάτρια. Με πήρε μια ακροάτρια. Δεν μου λέει Στέφαν, πρέπει να σου το πω γιατί έτσι το αισθάνομαι. Σ' ακούω τόσο καιρό, ακούω Focus FM, όλους μας άκουγε. Από Αθήνα η γυναίκα. Μου λέει, εγώ τον επισκέπτομαι το γιατρό χρόνια. Χρόνια. Και μάλιστα είχε εντοπίσει. Αυτή που είχε στείλει μήνυμα. Όχι, μίλησε καλά για τον γιατρό. Μου λέει, άμα δεν σου το πω, δεν θα αισθάνομαι καλά. Και εγώ το λέω τώρα γιατί έτσι αυτό μου είπε η γυναίκα. Δεν θέλω ούτε να παραποιήσω τα λεγόμενα κτλ. Θα σου πω τι της είπα. Μου είχε εντοπίσει ένα πρόβλημα τέλος πάντων και μέσα σε έναν γιατρό και το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα και αυτό. Και πήγαινα, λέει, με την κόρη, πήγαινα στη γιατρό που ήταν γυναικολόγος. Λέω, αλλά δεν ήταν γυναικολόγος. Το ότι κάποιος είναι, για παράδειγμα, ξέρει, έμαθω Ερμές. Να κάνει ηχοληψία. Άμα δεν έχει πτυχίο ηχοληψία, δεν κάνει ηχολήπτη. Είναι εμπειρικός ηχολήπτης.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Το ότι κάποιος ξέρει, ξέρω εγώ, πώς είναι μια θεραπεία Α, Β, Γ, Δ, δεν σημαίνει ότι είναι γιατρός, άμα το έχει σπουδάσει το πράγμα, το αντικείμενο. Και της λέω, καλή μου γυναίκα, απλά ήσουν τυχερή. Απλά ήσουν τυχερή.
1: Πραγματικά.
0: Γιατί μιλάμε για κομπογιανίτες, κανονικούς.
1: Πραγματικά.
0: Κομπογιανίτες. Οι άλλοι δεν ήταν γυναικολόγος και παρίστανε τον γυναικολόγο. Έβγαινε και έδινε συμβουλές, λέει, για σεξ. Ναι, ήταν ένας που δεν πήγαινε με την γυναίκα του 12 χρόνια. Η γυναίκα του ήταν στεναχωρημένη. Προφανώς και αυτός στεναχωρημένος ήταν. Είχε καμιά γκόμενα τέλος πάντων. Ή η γυναίκα είχε κάποιο γκόμενο. Τέλος πάντων, υπήρχε ένα τέτοιο σεξουαλικό πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Και πήγε, λέει, να. Και λέει, ρώτησε τον γιατί. Και θα μου τη. Φοβερή συμβουλή. Τον Ερμέα, αν τον πει, έχω 12 χρόνια να. Θα σε κάνει ολόκληρη ανάλυση. Θα σου πει, περίμενε, βγάλει το βιβλιαράκι. Θα πει, πού, θα αρχίσει να ρωτάει. Τσακ, τσακ, καταρρυπάς. Ξέρει, ο άνθρωπος είναι.
1: Μάστερ σεφ αυτό.
0: Μάστερ σεφ. Μάστερ σεφ. Μάστερ σεξ. Ναι, το έχει σπουδάσει μαζί με τον Δαλάη Λάμα. Πήγε στα βάθη του Θιβέτ. Εκεί τα έχει μάθει τα κόλπα όλα. Πάει βαθιά μέσα στο Θιβέτ.
1: Είναι ολιστικός.
0: Γκβαντικός. Γκβαντικός σεξιστής. Εραστής. Κοίταξε, είναι εραστής. Εραστής των γκβάντων. Ξέρει την αγκβάντα. Για το ακούμε, τα ακούμε. Γκβάντα. Δεν λέμε γκβαντικός γιατρός.
1: Ναι.
0: Τώρα είναι από τη μόδα. Μία η Καριστιανού, μία η αυτή η Γάκα.
1: Γκβαντική φυσική.
0: Ναι, γκβαντική φυσική υπάρχει.
1: Ναι.
0: Γκβαντική ιατρική δεν υπάρχει.
1: Γκβαντική.
0: Τι είναι τα γκβάντα, ξέρουμε.
1: Απόλυτα δεν ξέρω, όχι.
0: Ε? Έχει ένα τραγούδι. Τα γκβάντα, έτσι λέγεται. Ναι, ναι, τα γκβάντα και είναι και ωραίο τραγουδάκι. Τώρα είναι, δεν είναι πολύ παλιό. Το φρέσκο είναι. Καραπατάκι νομίζω το λέει. Έχω αυτή την εντύπωση. Και τη αγάπη μα τα γκβάντα. Τα γκβάντα λοιπόν.
1: Α, μπράβο, ναι.
0: Ε? Τη αγάπη μα τα γκβάντα. Τα γκβάντα λοιπόν είναι ακόμα πιο μικρό και από το άτομο. Μόριο είναι ένα. Δηλαδή είναι το πιο μικρό μέγεθος της ύλης, να σου το πω έτσι.
1: Ναι,
0: κατάλαβες. Οπότε όταν λέει ο άλλος γκβαντικός γιατρός, σημαίνει ότι σε ψάχνει μέχρι και το τελευταίο σου μόριο. Κατάλαβες. Είναι τόσο γκβαντικός.
1: Τόσο
0: αναλυτικός, εξειδικευμένος.
1: Ναι. Μπράβο.
0: Ο Δημήτρης Μπακούλης το λέει και η Καραπατάκη, έχω την εντύπωση. Είναι ωραίο τραγούδι πάντως, να ξέρεις. Τη αγάπη μας τα γκβάντα. Δεν θα το βάλουμε γιατί θα μας ρίξουν ξανά τα live. Ναι. Έχεις να δηλώσεις τίποτα άλλο εσύ?
1: Όχι, νομίζω ότι είμαι. Και πάλι ευχαριστώ που με αντικαταστήσατε στις 7.
0: Έκανε εκπομπή σήμερα μετά από 15 μέρες και δεν είπε ευχαριστώ. Ντάρι, ακούς. Και τι έχεις να κάνεις? Δεν θα κάνεις μια επίθεση?
1: Ντάρι, το βγάλω αυτό.
0: Είναι από το λιοντάρι βγαίνει. Ναι. Λοιπόν, είναι ο Ντάρι το λιοντάρι. Σε ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή σεζόν.
1: Χρονιά να έχουμε.
0: Εντάξει.
1: Και ο Θεός βοηθός.
0: Φύγε, έφυγες. Λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι καταρχάς. Σας πήρα αμπάριζα λίγο με τον Ερμέ, ο οποίος άρτια φυχθείς από την άδειά του. Αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε μαζί πλέον καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 σε αυτή την νέα ραδιοφωνική σεζόν, η οποία αναμένεται ιδιαίτερη, καθότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές και αυτό ενδεχομένως θα μας φέρει μπροστά σε ιδιαίτερες καταστάσεις, τις οποίες θα τις αντιμετωπίσουμε έτσι όπως χαίρομαι να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις που απαιτούν την προσοχή μας. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στο Viber, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στο 6907-483-484. Εσύ που λες ότι δεν αντέχω την κριτική ενώ κρίνω τους πάντες, έχω να σου πω ότι είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε κριτική θέλεις. Όταν ανοίγω τηλεφωνικές γραμμές, πολύ ευχαρίστως να κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση εσύ επιθυμείς. Όταν αναφέρεσαι σε μένα και λες ότι εγώ έριξα κάποιο κανάλι, εγώ προσωπικά δεν με ενδιαφέρει να ρίξω κανένα κανάλι. Αλλά επειδή ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, δεν αξίζει τον κόπο να ασχοληθώ με παρονιχίδες. Απλά και μόνο θα πρέπει οι παρονιχίδες να ξέρουν ότι όπως εγώ καλή ώρα είπα πριν, δεν θα βάλω το τραγούδι τα κβάντα γιατί θα μου ρίξουν την εκπομπή. Έτσι ισχύει και σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν υλικό πρωτογενές, πρωτόλιο από τον Focus FM και πάνε να το χρησιμοποιήσουν για δικό τους λογαριασμό. Υπάρχουν αυτοματοποιημένα συστήματα που παρακολουθούν, εντοπίζουν αυτά τα κομμάτια, τα αποσπάσματα που κάποιος κλέβει χωρίς να μας έχει ρωτήσει από τις δικές μας εκπομπές και όταν πάει να τις εκμεταλλευτεί για να βγάλει είτε μισό ευρώ, είτε 10 ευρώ, είτε 100, είτε 1000, είτε να κάνει το δικό του παιχνίδι, του απαγορεύεται από το ραδιόφωνο, γιατί αυτή είναι η οδηγία της επιχειρήσεως. Εγώ δεν ασχολούμαι με το να κατεβάζω βίντεο ή κανάλια. Δεν έχω το χρόνο να το κάνω, ασχολούμαι με άλλα πράγματα την ημέρα μου. Αν θέλεις όμως να μου ασκήσεις κριτική και νομίζεις ότι μπορείς, αντί να κάθεσαι και να γράφεις λολαμάρες στο διαδίκτυο, μπορείς να μου στείλεις να πάρεις ένα τηλέφωνο ζωντανά και να βγεις στον αέρα. Με αγάπη στο λέω. Καλημέρα. Όχι ότι έχει και νόημα. Νομίζω ότι σπατάλησα λίγο σάλιο παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλή Τετάρτη με υγεία. Οι τιμές στα καύσιμα και η ακρίβεια είναι θέμα που δεν πρέπει να το αφήσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάποιες κινήσεις ως Έλληνες πολίτες. Συμφωνώ, αδελφέ μου, μαζί σου ότι πρέπει να κάνουμε κινήσεις ως Έλληνες πολίτες. Αλλά πραγματικά δεν μας βλέπω και πολύ πρόθυμου να το κάνουμε. Καλημέρα, καλημέρα, Πασχάλη μου. Καλημέρα στο φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι στην αστυπάλια της Συνεφιασμένη με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Πρώτα-πρώτα, δεν πατάς επάνω σε τάφο για οποιοδήποτε λόγο, γίνει εκτείνος, παιδιά. Μιλάμε για ζώα. Δίποτα ζώα. Δίποτα ζώα. Πατούσαν πάνω στον τάφο 4-5 νοματέοι, άνοιξε το μάρμαρο και μπήκανε μέσα. Έπεσαν πάνω στο φέρετρο. Έδωσαν μια κλωτσιά στο νεκρό στα μούτρα, μετά σηκώθηκαν σαν να μην τρέχει τίποτα. Όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να το κάνεις αυτό? Οι άλλοι έβγαζαν selfie με το μαζονάκι στο φέρετρο. Selfie με το μαζονάκι. Οι άλλοι πήγανε, έβλεπα χθες σε κάποια φάση, ρε εσύ Μάνο, έβλεπα ότι είχαν πάει και κάνανε live TikTok στο μνήμα του μαζονάκι. Μετά την κηδεία. Πραγματικά δηλαδή. Δεν είμαστε λαός για πολύ ξύλο. Πολλές μπάτσες θέλουμε. Πάρα πολλές μπάτσες. Και όλο αυτό το καλλιεργούν τα κανάλια. Καλημέρα, χθες έβαλα πετρέλαιο, λέει, στο Σκόντα Φάμπια της γυναίκας μου 122 ευρώ. Η γυναίκα μου χθες. Έβαλε πετρέλαιο στο αυτοκίνητο, στο 1 τέταρτο ήταν. Ήταν στο 1 τέταρτο η... Άκου λίγο, ήταν στο 1 τέταρτο και πήγε και το φούλαρε. 94 ευρώ. Δηλαδή λέω, τι τεπόζιτο, μεγάλωσαν τα τεπόζιτα μας, όχι δεν μεγάλωσαν τα τεπόζιτα. Διπλασιάστηκε η τιμή. Διπλασιάστηκε η τιμή. Τι είναι αυτό, 94 ευρώ εγώ, 122 ευρώ ο άλλος. Και τα έχεις όλα αυτά τα πράγματα, αδελφέ. Έχεις όλους τους ταλκάδες στο κεφάλι σου. Τα έχεις πάρει και με τους ηλίθιους που πηγαίνουν και κάνουν live και βγάζουν selfie πάνω στο μνήμα του μαζονάκι. Οι άλλοι πέσανε μέσα στον τάφο. Είσαι παρμένος και λες, άντε να πάω να παρκάρω το αυτοκίνητό μου για να μην το κατεβάσω στο κέντρο και φάω καμιά κλίση και εκνευριστώ ακόμα περισσότερο, γιατί γράφουν μέχρι και τα πεζοδρόμια. Και παίρνεις το μετρό. Και κατεβαίνεις κάτω και βλέπεις σε ένα λεπτό έρχεται. Άλλες, τυχερός είμαι. Και ξαφνικά ακούγεται η ανακοίνωση. Εσείς, λέει, που θα πάρετε το μετρό για να πάτε στο κέντρο, θα κατεβείτε στη στάση ανάληψη. Το πήραμε μια Ελβετία. Θα κατεβείτε, λέει, στη στάση ανάληψη. Μετά θα επιβιβαστείτε στη γραμμή 1 για να πάτε μέχρι το πανεπιστήμιο. Και στο πανεπιστήμιο θα ξανακατεβείτε. Να πάρετε από την άλλη πλευρά τη γραμμή 2 να πάτε στο τέτοιο. Μάλιστα. Ωραία λέω. Τα πιάσαμε. Ας το δω ολιστικά. Ας το δω κβαντικά. Δεν θα αγχωθώ. Εντάξει, είχα χρόνο μπροστά μου. Λέω όλα καλά. Μάλιστα. Περιμένουμε. Ένα λεπτό έλεγε έτσι. Περιμένουμε 6-7. Μαζεύεται ο κόσμος τώρα έτσι. Μαζεύεται ο κόσμος. Όχι να σκάσει ο σταθμός της Ενέας Ελβετίας, αλλά μαζεύεται ο κόσμος. Ωραία. Αρχίζει και λίγο. Υπάρχει μουρμούρα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ένα λεπτό, λέει, έχουμε περάσει 5, 6, 7, Έρχεται. Μπαίνουμε μέσα. Μάλιστα. Μπαίνουμε μέσα. Και κατεβαίνουμε, αδελφέ, σε ένα σταθμό αναλήψεως, όπου είναι ήδη πίτα. Ο σταθμός είναι πίτα. Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Εκεί που κατεβαίνουμε, περιμένουν ήδη ένα τέταρτο οι άνθρωποι. Και είναι να τους πιάσει από τη μύτη και να σκάσουν. Εγώ αρχίζω και γράφω. Και ανεβαίνω πάνω σε μια σκάλα και να τραβήξω το βάθος όλο, όλο τον κόσμο. Και λέω, κοιτάξτε, λέω τα χάλια μας. Λέω, που δεν μας λέει, ένας άνθρωπος δεν μας έχει πει, ξέρετε, παιδιά, κατεβείτε, μπείτε, αλλά να ξέρετε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, σοβαρές καθυστερήσεις, και ότι υπάρχει κόσμος. Ενημέρωσέ με. Άμα θέλω να πάρω το αυτοκίνητό μου να κατέβω, να κατέβω με το λεωφορείο. Γιατί πιο γρήγορα θα ερχόμουν με το λεωφορείο. Γιατί εγώ και να κατέβω από την Νέα Ελβετία εδώ, που μου διαφημίζει ότι ήταν 15 λεπτά, έκανα 45. 45. Και σπάσαν τα νεύρα μου και με παστώθηκα σαν σαρδέλα και βρωμούσε και η μασχάλη του μπροστινού μου. Αυτό είναι. Άστα να πάει. Άστα να πάει. Και τα νεύρα μου και εκεί που μαζευόμασταν. Πίτα σου λέω ο σταθμό τη ανάληψη, έτσι. Και εκεί που είμαστε στο σταθμό τη ανάληψη του πιο σύγχρονου μετρό τη Ευρώπη και του κόσμου, εντάξει. Δεν έχει εξαρισμό. 10 μασχάλες να μύριζαν σαν αυτή τη μασχάλη που μύριζε του μπροστινού μου. Άστα να πάει στο διάλο. Άστα να πάει, σου λέω, θα είχαμε λιποθυμίες. Και περιμένουμε εκεί. Ένα τέταρτο περίμεναν οι άλλοι και περιμένουμε άλλο ένα 7 λεπτό για να έρθει ο στυρμός. Και καταλαβαίνεις τον ρόλο αυτό το μπούγιο πώς μπήκε μέσα. Μπαίνουμε μπούγιο μέσα. Μας πάει μέχρι το πανεπιστήμιο, όπου στο πανεπιστήμιο περιμένουν άλλη τόση. Άλλη τόση. Κατεβαίνουμε. Ο κακός χαμός. Για να ανέβουμε, για να έρθουμε μέχρι εδώ. Σαν παστές σαρδέλες. Και αυτό είναι το πιο σύγχρονο μετρό. Ακούστε λίγο. Θα έπρεπε να ντρέπεστε. Γιατί? Γιατί δεν μας ενημερώνετε και γυρίζει ένας σεκιουριτάς και λέει με έναν άνθρωπο, πήγε να του την πει κιόλας. Ότι τι να κάνουμε, κύριε, σας ενημερώνουμε. Όχι, του λέω. Τρελάθηκα. Όχι, του λέω, δεν μας ενημερώνετε. Θα έπρεπε να έχετε ενημερώσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Όχι ότι μας ενημερώνετε ότι θα ανέβουμε από το ένα σειρμό, θα ανέβουμε στο άλλο και θα πάμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Βρε, εννοείται αφού κόψει το εισιτήριο, δεν είναι το θέμα. Εννοείται, για να είσαι εκεί κάτω έχεις κόψει. Έχεις κόψει. Ή έχεις την κάρτα πολλαπλών και κάνεις χρήση αυτή. Εντάξει, μιλάμε τώρα και βγάζεις ανακοίνωση. Έβγαλα ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα το μετρό και λέει: ενημερώνουμε το επιβατικό κοινό ότι σήμερα 16/9 εντοπίστηκε πρόβλημα ηλεκτροδότησης πλησίων του σταθμού Ευκλείδη. Άμεσα μετέβησαν στο σημείο τεχνικά συνεργεία. Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητοι έλεγχοι και ξεκίνησαν όλες οι ενέργειες αποκατάσταση του τεχνικού ζητήματος για την εξυπηρέτηση της γραμμής. Εφαρμόζεται εναλλακτικό δρομολόγιο από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως το σταθμό Ανάληψη. Τα δρομολόγια διεξάγονται μόνο μέσω της τροχιάς 1. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Ναι, αυτό βασικά θα πρέπει να είναι ενήμεροι οι άνθρωποι των σταθμών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα και να ενημερώνουν τον κόσμο πριν κατέβει. Δηλαδή, μας βάζετε σε ένα μπουντρούμι, άμα λιποθυμήσει ένας εκεί, τι γίνεται. Τι γίνεται με όλη αυτή την πολυκοσμία και με τον κάκι στο εξαερισμό που έχουν οι αποβάθρες. Άντε συμμαζευτείτε ρε επιτέλους. Το μετρό Θεσσαλονίκης είναι η επιτομή της διαχείρισης ιδιωτών σε δημόσια συγκοινωνία, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Ενώ η Ελισάβετ μου, καλημέρα. Ποντιακό τσακάλι, φόκους, το πιο δημοφιλές παγκοσμίως. Είμαστε διάσημοι, ναι. Καλημέρα, Στέφανε. Δημήτρης, εχθές που σε έστειλα αυτό από το νοσοκομείο στο Ναύπλιο. Θα το δω, αδελφέ, δεν κατάφερα να το ανοίξω, δεν πρόλαβα να το ανοίξω. Σήμερα το πρωί ευκαρπία 2.15. 2.15. Ωραίος. 2.16 έβαλα εγώ χθες. 2.168. Ναι. Καλημέρα, Στέφανε. Βρίσκομαι Θεσσαλονίκη. Συμπαθήσα καλλιτέχνη ο Έμνης Ματζονάκης και καλός άνθρωπος. Αλλά αυτά που έγιναν στην κηδεία ήταν εκτρώματα. Τι σύγχρονο μετρό από την ώρα που το εγγενίασε ο κατονόμαστος έπαψε να είναι σύγχρονο. Γεια σου, αδελφέ μου, Ιακίμ. Γεια σου, Ιωακίμ. Καλά να περνάς εδώ στην πόλη μας. Καλώς ήρθες με το ποδηλατάκι σου. Τι θέλεις, θα πάμε διάλειμμα, ναι. Και τη ζημιά στον τάφο, ποιος θα την πληρώσει. Θα του στείλουν το λογαριασμό στο Μαζονάκι, παιδιά, να ξέρετε. Καλά, σηκωθήκαν και φύγανε, ρε. Κανονικά πρέπει να τους βρουν από τις κάμερες και να τους βάλουν να την πληρώσουν. Αυτό πρέπει να γίνει κανονικά. Λοιπόν. Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα μου. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Χρήστο από την Λακιά. Να, εντάξει, τώρα ξέρεις τι. Έχω ανοίξει ιστορία με τον Άδωνη και με στέλνει κάθε μέρα μηνύματα. Έχω ανοίξει ιστορία με τον Άδων. Τι το ήθελα, ρε παιδιά. 2.49 παιδιά είσαι από Θράκη. Μια χαρά. Όλοι πάμε σαν από Θράκη να φουλάρουμε. Δηλαδή, πόσο θες για να φουλάρεις με 2.49. Δηλαδή και για να φουλάρεις καταρχάς με 2,49 πρέπει να είσαι ο Αλαφούζος. Άμα είσαι ο Αλαφούζος δεν σε νοιάζει. Τι 90, με τι depósito. Τέλος πάντων. 2,49 η βενζίνη, η τιμή βενζίνης είναι αυτό ρε φίλε. Αυτό δεν είναι... 2,49 είναι... Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Άδωνης Γεωργιάδης, τι θέλεις ρε εσύ Άδωνη. Τι θέλεις ρε αγόρι μου καλό και με βασανίζεις. Άσε μας ήσυχους ρε αδελφέ.
2: Στέφανε, είδες τη φωτογραφία μου με την Κύπελλη στοιχείο.
0: Την είδα.
2: Όλοι με ρωτάνε καλά πώς εννοήθηκες μαζί της. Στα αγγλικά τους λέω. Καλά εδώ δεν σε καταλαβαίνουμε εμείς όταν μιλάς ελληνικά.
0: Άσε μας ρελάτε.
2: Κατάλαβε αυτή στα αγγλικά. Ω μια χαρά τα έλεγα πάντως. Η Κύπελλη τα μπέρδευε συνέχεια.
0: Λατζέρις, λατζέρις.
2: Όλο αντί για Άντωνης. Με λέγε συνέχεια Αντώνης, Αντώνης. Σου λέω μου γύρισε το μυαλό σου. Δηλαδή, εντάξει, μου θύμιζε το Σαμαρά. Εκτός κι αν οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνοι γενικά έχουν άλλα σχέδια στο μυαλό τους για το όνομα Αντώνης.
0: Άσε μας ρε Αντώνης. Άσε μας ρε Αντώνης. Που μιλούσες αγγλικά με την Κίμπερλι. Δε Λατζέρης. Δε Λατζέρης. Πώς είναι αυτός λέει που πλένει τα πιάτα. Λατζέρης. Δε Λατζέρης. Πώς είναι ο Λατζέρης. Δε Λατζέρης. Το έχει πει αυτό ο Άδωνης. Δεν το ξέρεις ούτε αυτό. Βάλει το τραγούδι σου. Βάλει το τραγούδι σου και πάνε διάλειμμα. Γιατί πρέπει να μάθεις πολλά πράγματα για να γίνεις σωστός συγχολήπτης
3: λιονταρίσιος.
0: Έτσι, ντάρι το λιοντάρι και διάλειμμα.
3: Η ζούγκλας αρχηγός με χέτι φουντωτή. Άγριος βρυχισμός ουρά έχει τριχωτή. Πολύ καλά κατάλαβες είναι το λιοντάρι. Που το λένε ντάρι, ο ντάρι το λιοντάρι. Ντάρι, ντάρι, ντάρι. Ντάρι το λιοντάρι, ο βασιλιάς των ζώων περνάει με καμάρι.
4: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση. Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρωτοποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310-94-2670.
8: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
9: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
10: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
11: Και μένα μια ξαπλώστρα.
12: Μακριά από σας.
13: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
14: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
15: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
16: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως.
17: Αφού ήρθαμε με C-Jets!
15: C-Jets και είσαι ήδη εκεί.
4: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, νόσου σταθμό Focus FM 103,6.

0: εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα. Γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές τίμιες. Το σερβίς άμεσο, σωστό. Energas Καρντάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
1: energasgroup.com για να είσαι σίγουρος 103,6%.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Focus FM 103,6. Στέφανο Δαμιανίδη στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλου του φίλου και τι φίλε. Θέλω να πω δύο λόγια και θέλω εσεί που με ακούτε να βάλετε σε μία. Να βάλετε λίγο στην άκρη το καφεδάκι το οποίο πίνετε. Να δώσετε βάση λίγο σε αυτά τα οποία θέλω να σας πω. Να ακούσετε καλά το ραδιόφωνο ή να παρακολουθήσετε προσεκτικά το live στο διαδίκτυο, για να τα πούμε για μία ακόμα φορά έξω από τα δόντια, όχι στρογγυλεμένα, όχι ωρεοποιημένα. Έρχεται μαύρος χειμώνας. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάξουμε τι γίνεται γύρω μας. Αν σήμερα που σας μιλάω άνοιγε η κάνουλα του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ακουμπούσε τα 2 ευρώ το λίτρο. Πέρυσι τέτοιο καιρό και λέγαμε ότι είναι ακριβό αν θα ξεκινούσε στο 1,10, καταλαβαίνετε πόσο μαύρος θα είναι ο χειμώνας. Η βενζίνη έχει πάει ταβάνι, ίσως οι ψηλότερες τιμές που έχουμε δει ποτέ, και το να γεμίσεις το ρεζερβουάρ κοντεύει να γίνει επένδυση κανονική. Ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας, αν συνεχίσουμε έτσι, δεν θα είναι απλά ένας κρύος χειμώνας. Θα είναι μαύρος, κατάμαυρος, παγωμένος για κάθε νοικοκυριό, για κάθε οικογένεια. Ήδη τώρα που σας μιλάω, σε ορεινές περιοχές, κυρίαρχα στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλία, τα βράδια τσιμπάνε το Λέβητα. Και είναι πετρέλαιο. Και άντε είναι το περσινό, το σε εισαγωγικά φτηνό. Όταν θα τελειώσει όμως το σε εισαγωγικά φθηνό περσινό, που δεν είναι ούτως ή άλλως πολύ, τι θα γίνει? Την ίδια στιγμή που η βενζίνη καίει, καίει και το ξύλο, καίει και το πέλετ, καίει και το πετρέλαιο, καίει και το ρεύμα, γιατί έχουμε κλείσει τα λιγνητικά μας εργοστάσια και έχουμε επενδύσει στις ανεμογεννήτριες, γιατί δαιμονοποιήσαμε τη σχέση της Ελλάδας με τη Ρωσία για να κάνουμε τη χάρη στο ιερατείο, το σατανοκρατούμενο ιερατείο των Βρυξελών. Και εμείς οι πολίτες τι κάνουμε για όλα αυτά? Τι συζητάμε για όλα αυτά? Γιατί εγώ αυτό που ακούω σε καφετέριες, αυτό που ακούω σε παρέες, σε σπίτια, αυτό που ακούω σε τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, TikTok, site, είναι μια ατέρμονη συζήτηση για το τι έκανε ένας τραγουδιστής, τι έκαναν σε έναν άλλο τραγουδιστή, τι είπε ο άλλος σε μια πίστα μια συναυλίας, ποιος αποφυλακίστηκε, γιατί γκρινιάζει, ξέρω εγώ, κάποια η οποία πλαστογράφησε καταστατικά κομμάτων και τώρα διαμαρτύρεται γιατί ήρθε ο λογαριασμός και τους ψάχνει η δικαιοσύνη. Τέτοια πράγματα συζητάμε. Μας τα σερβίρουν κάποιοι κύκλοι. Ο κάθε κύκλος σερβίρει το δικό του πιάτο με σανό ή με πόπο.

0: popcorn, αν θέλετε. Και με αυτό το popcorn απασχολείται το στόμα μας, τα μάτια μας, τα αυτιά μας. Με ένα φτηνό θέαμα δηλαδή, σκηνοθετημένο, ένα θέαμα κλειδαρότρυπας. Αυτό που γίνεται ειδικά με το μαζονάκι είναι κλειδαρότρυπα. Θα σας ρωτήσω κάτι. Υπάρχει μια φωτογραφία, την οποία την τράβηξε αυτή η κομπογιανή της Σαϊγάκα. Με τον Μαζονάκη, ο οποίος είτε είναι νεκρός ήδη και είναι πάνω στο μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, είτε έχει λιποθυμήσει, είτε έχει χάσει τις αισθήσεις του, είτε έχει υποστεί έμφραγμα, πάντως δεν είναι καλά. Και αυτή η φωτογραφία την οποία την τράβηξε και την έστειλε κάπου, μετά τη διέγραψε. Ας πούμε λοιπόν ότι αυτή τη φωτογραφία με κάποιο τρόπο την προμηθεύονται 1000 δημοσιογράφοι. Πόσοι από αυτούς πιστεύετε θα έχουν την ευθυξία, θα έχουν τον απαραίτητο σεβασμό να μην δημοσιοποιήσουν τη φωτογραφία του Μαζονάκη? Δυστυχώς ελάχιστοι. Οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων, στον βωμό των likes θα τρέξει όπως έτρεχαν τα πρόβατα στο ρέμο, όπως έτρεχαν για να προλάβουν να πιάσουν θέση κάγκελο, έτσι λοιπόν θα τρέξουν η συντριπτική πλειοψηφία των δημοσιογράφων να δημοσιοποιήσει αυτή τη φωτογραφία, όσο μακάβρια και αν είναι αυτή. Όσο μακάβρια. Και το πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού θα κάτσει να την δει σαν να μην τρέχει τίποτα. Γιατί? Γιατί έχουμε εκπαιδευτεί. Είμαστε σαν τα πρόβατα τα εκπαιδευμένα. Ξέρουμε που είναι ο πάσαλος και οτιδήποτε συμβεί μέσα στο όριο του πάσαλου δεν μας ενοχλεί. Δεν μας ενοχλεί. Μόνο μην βγούμε έξω από τον πάσαλο. Έξω από τον πάσαλο φοβόμαστε να πάμε. Γιατί μπορεί να συμβεί κάτι, να είμαστε ελεύθεροι. Οπότε προτιμάμε να είμαστε μέσα στον πάσαλο και ας μας βομβαρδίζουν με ό,τι χαζομάρα μπορούν να μας βομβαρδίσουν και ας μας δίνουν να φάμε ό,τι popcorn ή ό,τι σανό θέλουν αυτοί οι οποίοι μας ταΐζουν παρασκηνιακά με κουτσομπολιό, με παρασκήνιο, προκειμένου να μην κοιτάμε την ουσία, να μην ασχολούμαστε με τα μεγάλα, να ασχολούμαστε με όλα τα φεδρά. Ποτέ αυτοί οι κύκλοι δεν θέλουν η ουσία να είναι μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας. Θέλουν μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας και της επικαιρότητας να είναι τα reality τα οποία μας πλασάρουν. Σήμερα μαζονακιάδα, αύριο κασιδιαριάδα, τον προηγούμενο καιρό κασελακιάδα, παραμεθαύριο λατινοπουλιάδα. Αυτή κλαίει. Αυτή κλαίει. Δεν τη φτάνει που έκανε κόμμα με πλαστές υπογραφές. Τόσο καιρό το φωνάζουμε. Τώρα ήρθε η ασυλία της. Γιατί κλαίει δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιος τη φταίει? Φταίω εγώ που έκανε κόμμα με πλαστές υπογραφές? Εγώ την πήρα, την είπα, έλα Αφροδίτη να σε υπογράψω. Έκανε κόμμα με πλαστές υπογραφές. Άρθει η ασυλία της. Υπάρχει το τεκμήριο της αθότητας. Θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη πλέον. Και πρέπει με τον νόμο του Φλωρίδη εντός 45 ημερών. Σε 45 μέρες έρχεται ο λογαριασμός. Τούλα. Τούλα, τούλα, Αφροδιτούλα. Έρχεται ο λογαριασμός. 45 days. Θα πρέπει να αποφανθεί με συγκεκριμένο νόμο Φλωρίδη, εφόσον έχει αρθεί η ασυλία της συγκεκριμένης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα έρχεται στην ελληνική δικαιοσύνη, στον Άριο Πάγο συγκεκριμένα, και θα πρέπει λοιπόν να εξεταστεί η υπόθεση των πλαστών υπογραφών. Σύμφωνα με την καταγγελία που τους έχει κάνει ο Μπογδάνος, ο Κωνσταντίνος. 45 ημέρες έχει να αποφανθεί ο Άριος Πάγος. Είναι ή δεν είναι πλαστές. Και για να άρει την ασυλία της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να ξέρετε, όχι απλά υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Και θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα κινηθεί η διαδικασία από την ελληνική δικαιοσύνη και τι θα προτείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση που κριθεί ένοχη, γιατί έχουμε ένα αδίκημα το οποίο είναι κακούργημα. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα τα οποία έχει λάβει από αυτό το ψέμα το κόμμα της Τούλας. Αλλά πούντα, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει σαν αντικείμενο στο δημόσιο διάλογο. Υπάρχει ότι βγήκε βαμμένη στολισμένη η Λατινοπούλου να γκρινιάξει για αυτή την άρση της ασυλίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λες και αυτοί που αποφάσισαν να άρουν την ασυλία της είναι αυτοί οι οποίοι πήγαν και της είπαν έλα να κάνουμε ένα κόμμα με πλαστές υπογραφές. Πάτε καλά. Πάτε καθόλου καλά. Και βλέπω κάποιους να λένε μόνο εσένα, μόνο εσένα. Τι μόνο εσένα βρε ηλίθιοι. Σαν τους άλλους μαζεύτηκαν έξω να υποδεχτούν τον Μεσσία. Και οι γύφτοι που πουλούσαν, συγγνώμη, οι τσιγκάνοι που πουλούσαν τα μπλουζάκια του Τιτανοτεράστιου ήταν περισσότεροι από τους συγκεντρωμένους. Μία καντίνα που ήταν εκεί, ούτε 10 σάντουιτς δεν πούλησε. Μέσα μπήκανε. Μέσα μεταφορικά, γιατί μέσα έξω από τις φυλακές όταν λες μπήκαμε μέσα. Ποιος θα μας σώσει? Ποιος θα μας σώσει? Ή τα ίδια του, οι πρώην σύντροφοί του λένε ότι ο τύπος είναι συστημικός. Λένε ο τύπος όλη του την παραμονή μέσα στις φυλακές την έκανε με αντάλλαγμα. Γιατί 13 χρόνια ήταν η ποινή. Και σε αυτά τα 13 χρόνια, σε αυτά τα 13 χρόνια δεν έχει πολιτικά δικαιώματα. Άρα δεν μπορεί να κατέβει. Και σε αυτά τα 13 χρόνια λοιπόν, τα οποία εξέτησε τα 7 πολύ απλά γιατί τον τοποθέτησαν ως βοηθό νοσοκόμας. Ήταν βοηθός νοσοκόμας. Και ο χρόνος στη φυλακή όταν είσαι βοηθός νοσοκόμας μετράει σχεδόν διπλάσιος. Δηλαδή έχεις να κάνεις 10 χρόνια φυλακή, αν είσαι βοηθός νοσοκόμας θα κάνεις 5. Γιατί κάνεις έργο, παίρνεις και χρήματα κτλ. Ποιος τον έβαλε εκεί? Δεν το ζήτησε μόνος του και τον βάλανε. Για να μην λέμε ότι το σύστημα τον ήθελε μέσα. Αν το σύστημα τον ήθελε μέσα, είχε τρόπους να τον κρατήσει μέσα και άλλο καιρό. Εντάξει. Άρα το σύστημα μήπως δεν τον ήθελε άλλο μέσα? Ρωτάω. Σε μια χώρα όπου οι βαλβίδες εκτόνωσης είναι γνωστό φαινόμενο. Εγώ όμως θέλω να μείνω στην ουσία. Και η ουσία δεν είναι καμία από αυτές τις ιστορίες. Ούτε της τεθλιμμένης κυρίας που συγκέντρωνε πλαστές υπογραφές για να κάνει κόμμα, ούτε του τάχαμ δήθεν σωτήρα που δεν μπορεί να κάνει κόμμα, ούτε των ηλιθίων νεοελλήνων οι οποίοι στηβάζονται πάνω σε μνήματα που σπάνε και πέφτουν μέσα μαζί με τους νεκρούς απλά και μόνο για να τραβήξουν μια σέλφι στο μαζονάκι, ούτε τα χαζοπούλια τα οποία τρέχανε για να πάρουν μια θέση μπροστά στο κάγκελο του Ρέμου, ούτε όλα τα άλλα τα φεδρά με τα οποία καταγίνεται δυστυχώς πολύ συχνά η κοινή γνώμη. Η ουσία, φίλες και φίλοι, είναι το τιμολόγιο. Η ουσία είναι το τιμολόγιο που θα έρθει στο σπίτι και σε κάνει να τρέμεις. Για το ρεύμα, για το νερό, από την τράπεζα, τα φαντ. Η ουσία είναι στην αντλία. Στην αντλία του πρατηρίου. Η ουσία είναι στο ράφι. Στο ράφι του σούπερ μάρκετ που με δυσκολία θα μπορέσουμε να γεμίσουμε το τραπέζι. Εκεί είναι η ουσία. Στο να γεμίσει το τραπέζι. Η ουσία είναι στον φόβο να μην χαλάσει αυτό το μήνα κάτι στο σπίτι ή στο αυτοκίνητο. Εκεί μας έχουν φτάσει. Βλέπουμε να ανάβει κανένα λαμπάκι στο αυτοκίνητο και κάνουμε ότι δεν ανάβει. Έλα μωρέ, δεν πειράζει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Λειτουργεί το πλυντήριο και είναι λες και περνάει η ταχεία μέσα από το σαλόνι σου. Έλα μωρέ, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν ακούγεται κάτι. Ας κάνουμε ότι δεν χτυπάει κάτι. Παραμυθιαζόμαστε μόνοι μας. Παραμυθιαζόμαστε γιατί η αλήθεια είναι σκληρή και αυτό που έρχεται μπροστά μας είναι ακόμα σκληρότερο. Και αν δεν σοβαρευτούμε και αν δεν εστιάσουμε εκεί που πραγματικά πρέπει και αν συνεχίσουμε να επιλέγουμε να καταναλώνουμε το σανό τον οποίο μας σερβίρουν, ο χειμώνας δεν θα μας βρει απλά απροετοίμαστους, θα μας βρει εκτός πραγματικότητας. Θα πρέπει να κάνουμε ένα συμβόλαιο, θα πρέπει να διαλέξουμε. Είμαστε με τον Μέρμιγκα, τον εργατικό, που συντονισμένα, οργανωμένα μπορεί να μετακινήσει ακόμα και ένα λιοντάρι το οποίο ψόφισε εκατομμύρια μερμηγκιών, το λιοντάρι θα του κάνουν βόλτα. δισεκατομμύρια αν χρειαστεί, αλλά θα το κάνουν βόλτα. Ή θα είμαστε με τους τζίτζικες. Γιόλο. Μαζονάκι στα νεκροταφεία. Έτσι, γιατί γουστάρουμε. Μέχρι και το Περιπολικό λέει, που είχε κλείσει το δρόμο για την εκκλησία, έπαιζε τσίτα στο στεροφωνικό σύστημα, στο ηχοσύστημα του Περιπολικού, έπαιζε τσίτα μπόμπα Μαζονάκι. Να τους βρεις όλους αυτούς, να τους πατήσεις μια ΕΔΕ και να τους κόψεις τον πισινό. Με ποιους είμαστε λοιπόν, με τους τζίτζικες ή με τους μπέρμιγκες? Ας ξυπνήσουμε, ας κοιτάξουμε τα ουσιαστικά και ας απαιτήσουμε λύση για τη ζωή μας. Γιατί σε λίγο καιρό θα μας σκεπάσει το κρύο και το κρύο είναι τσουχτερό, που λέει ένα άλλο τραγούδι. Το κρύο είναι τσουχτερό. Τώρα, να πω εντάχει δύο πράγματα για την εξέλιξη της δίκης των Ντεμπών, την οποία την παρακολουθώ και την παρακολουθώ στενά. Εχθές ήταν μια πραγματικά συγκλονιστική ημέρα στην δίκη, η οποία προχωρά με καταθέσεις γονέων. Έκανε μια δήλωση τρομερή και ο Παύλος Ασλανίδης, αλλά και η μητέρα της Φραντζέσκας, η κυρία Φωτεινή Κοκάλα. Θέλω να την ακούσουμε, έλα λίγο, να ακούσουμε λίγο την κυρία Κοκάλα. Ντάρη, έλα λίγο.
1: Κοκάλα Φωτεινή ονομάζομαι, η μητέρα της Φραντζέσκας Μπέζα, που είπε ότι δεν έχει οξυγόνο την ημέρα μετά τη σύγκρουση, μετά το τραγικό δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Πέρασαν 3,5 χρόνια, έχει ξεκινήσει η δίκη. Σήμερα είμαι εδώ για να υποστηρίξω, να μιλήσω για την κορούλα μου, το αστέρι μου που μου λείπει τόσα χρόνια. Πολύ δύσκολη στιγμή, πάρα πολύ δύσκολη. Δυστυχώς το κορίτσι μου επιβίωσε τη σύγκρουση και χάθηκε σιγά σιγά μετά την έκρηξη που έγινε. Έζησε το θάνατό της, γι' αυτό μίλησα σήμερα, ήρθα για εκείνη, για το πόσο υπέφερε, για το τι έζησε, το τι αισθανότανε για την επιστήθεια φίλη της, τη Μάρθη Ψαροπούλου, που ταξίδευαν εκείνο το βράδυ προς τη Θεσσαλονίκη, επέστρεφαν στο σπίτι μας. Ήταν πολύ συγκλονιστική εκείνη η βραδιά και γενικά θα μου μείνουν τα λόγια του παιδιού μου, το ότι δεν έχω οξυγόνο. Αυτό κάθε μέρα μας στοιχίζει απίστευτα. Δεν είναι μόνο όμως η έκρηξη που έγινε, το έγκλημα συνεχίζεται, υπάρχει μία συνεχή συγκάλυψη σε όλο αυτό. Δυστυχώς το ζούμε κάθε μέρα. Ελπίζω η δικαιοσύνη να φανεί εντάξια των υποχρεώσεών της και να δούμε ένα καλύτερο αύριο για τα παιδιά μας. Αν δεν αλλάξει αυτό, δυστυχώς θα υποφέρουμε όλοι.
2: Σας μείνει και η έκφραση αγάπης, έστω και εκείνες τις δυσκολίες.
1: Ναι, αυτό με συγκλονίζει κάθε μέρα. Η Φραντζέσκα ήταν πολύ δοτικό άτομο. Είχε τις φίλες της πάνω από όλα, πάνω από όλους. Και αυτό με συγκλονίζει ειδικά πάρα πολύ.
0: Πραγματικά, τους ακούω αυτούς τους ανθρώπους πάρα πολλά χρόνια τώρα, σε πάρα πολλές τέτοιες διαδικασίες, και έχει και άλλες στο μέλλον μπροστά και θέλει τεράστια δύναμη ψυχής, παιδιά, να το αντέξει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μιλήσει ποτέ μπροστά στις κάμερες, μπροστά στα κανάλια, μπροστά σε μικρόφωνα. Κάποιοι μιλάνε πιο συχνά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πονάνε. Εντάξει. Βέβαια, εντάξει, κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν κιόλας αυτή την προβολή, καβάλισαν καλάμια. Και όχι μόνο καβάλισαν καλάμια, έκαναν και real estate την ώρα που εμείς κλαίγαμε. Δηλαδή έχει βγει καινούργιο επεισόδιο στο Real Estate Tempi. Υπάρχει ένα επεισόδιο αξίας 160.000 ευρώ. Real Estate Tempi. Αναφέρομαι σε αγοραπολισία ακινήτου, πάλι τα ίδια δηλαδή. Πάλι τα ίδια, νέα ιστορία. Αγοραπολισία ακινήτου 8 μήνες μετά την εθνική τραγωδία των Ντεμπών. Ενώ δεκάδες οικογένειες ζούσαν ακόμα μέσα στο σοκ, ενώ είχαμε δικαστήρια να ξεκινάνε, ενώ γινόντουσαν μνημόσυνα, είχαμε μία οικογένεια θύματος, η οποία είχε παρατήσει τα μαύρα και είχε πιάσει την μαύρη πένα για να υπογράψει συμβόλαιο αγοραπολισίας ακινήτου με αντικειμενική αξία, δύο ακίνητα παρακαλώ, αντικειμενική αξία 91 χιλιάρικα, συνολικό συμφωνηθέν τίμημα 160.000 ευρώ. 18 Οκτωβρίου 2023. Και οι πληροφορίες λένε ότι τα ακίνητα βρίσκονται σε γνωστή τουριστική περιοχή και οι πρωταγωνιστές, εγώ προσωπικά τους γνωρίζω, δεν μου κάνει καμία έκπληξη, να ξέρετε, σας το λέω, δεν μου κάνει καμία έκπληξη για τους πρωταγωνιστές. Ξαναλέω, πάλι τα ίδια. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρετε την ιστορία με τους πληστηριασμούς. Ξέρετε την ιστορία με τις αγοραπολισίες, με την εταιρεία, που ασχολούνταν με το real estate, ποιανού ήταν. Πάρτε και ένα καινούργιο επεισόδιο τώρα να γουστάρετε. Καταλάβατε. Δηλαδή, real estate after Tempe. Το real estate μετά τα Tempe. Όχι, το λέω αυτό για να προβληματιστούν κάποιοι που εύκολα βγαίνουν και υπερασπίζονται κόσμο. Κάπου όπα. Κάπου όπα. Και θέλω συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά θα το βάλω και το αυτό την δήλωση. Είναι του Παύλου Ασλανίδη. Ακούστε τι λέει ο Παύλος.
3: Ήρθα σήμερα για να καταθέσω για την παράσταση κατηγορίας.
4: Πάμε πάλι στην αρχή. Πάμε.
5: Πάμε.
3: Ήρθα σήμερα να καταθέσω για την παράσταση κατηγορίας που έχω δηλώσει. Είπαμε όλα τα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας. Είπαμε τις συνθήκες που έγινε το συμβάν. Είπαμε ότι ενώ υπήρχε, είχε λήξει το πιστοποιητικό από τον ΕΡΑ που είχε δώσει περιθώριο μέχρι τις 15 Τρίτου του 23 να συμμορφωθούν, δεν συμμορφώθηκε ούτε ο ΣΕ, ούτε η ΡΑΣ, ούτε η Hellenic Train, και συνεχίσανε να κόβουν εισιτήρια για να βγάλουν τα κέρδη τους, με αποτέλεσμα να χάσουμε εμείς τα παιδιά μας. Είπαμε για όλα αυτά τα ανεπίτρεπτα που γίναμε τη σκύλευση των νεκρών το βράδυ εκείνο στα Tempe, που αντί να πάνε οι ιατροδικαστές πήγαν οι φαγάνες και έχουμε και αποδεικτικό υλικό πλέον, και φορτώνανε τα υπολείμματα των παιδιών μας και τα πετούσαν στα οικόπεδα στη Λάρισα. Κάναμε καινούριο αίτημα για τα οστά που είναι γύρω στα 250, που είναι ο ανακριτής μου ανέφερε ότι είναι στο διπλανό γραφείο από αυτόν, να εξεταστούν και αυτά. Έχει προχωρήσει το αίτημά μας για την εκταφή. Τον Απρίλιο που πήραμε το OK σε όλα αυτά που ζητήσαμε για το εξωτερικό, γιατί δεν μπορούν στην Ελλάδα. Πλέον έχει απαντήσει το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης ότι βρήκε το ανάλογο πανεπιστήμιο στην Ολλανδία που θα τα αναλάβει. Περιμένουμε, γιατί χλεβαζόμασταν και από τον Πρωθυπουργό ότι πού είναι οι εκταφές και πού είναι οι εκταφές. Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ είναι οι εκταφές. Βρέθηκε το Πανεπιστήμιο. Πέστε τον κύριο Φλωρίδη που μας λιδωρεί και μας έλεγε ότι είμαστε για τα μπάζα, να δώσει το OK να πάμε να γίνουν οι εξετάσεις επιπλέον, αυτές που δεν γίνανε από την αρχή.
0: 320 ευρώ την ώρα, επειδή έμαθα, 320 ευρώ την ώρα ζητάει το Πανεπιστήμιο από την Ολλανδία για να κάνει αυτές τις εξετάσεις. Θέλω να δω πότε θα εγκριθεί αυτό το κονδύλιο. Τα έχουν συμφωνήσει και ζητάνε 320 ευρώ την ώρα για να γίνουν οι διαδικασίες για τις εκταφές. Έτσι πως πρέπει να γίνουν. Κάτι το οποίο έχει ήδη καθυστερήσει. Όπως έχω καθυστερήσει και εγώ να πάω σε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Πάμε δελτίο ειδήσεων με Δέσποινα την Ποτίτση. Επιστρέφω σε λίγο. Εύη και Αγιά, η πρώτη καλεσμένη, για να δούμε κάποια πράγματα και ιατρικής φύσεως με την Εύη. Και μετά έχουμε και μια. Α, ακούστε λίγο, θα ανοίξω το θέμα με τη μεταφορά, τη σχολική μεταφορά. Έχω μανούλες οι οποίες με πήραν χθες τηλέφωνο εδώ στο Focus FM και διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία. Κάθε χρόνο τα ίδια. Θα δώσω το λόγο στις μανούλες. Όποιες θέλετε και όποιοι θέλετε να παρέμβετε, μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα στο Viber ή όταν θα φτάσει εκείνη η ώρα, θα έχω ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές να επικοινωνήσετε μαζί μας. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα με τον συγγραφέα, τον Κώστα τον Κατάρα, ο οποίος ασχολείται και καταπιάνει το θέμα της συνειδητής νοημοσύνης και τους κινδύνους που κρύβει. Κάτι το οποίο το έχουμε μπροστά μας και θα πρέπει να είμαστε γνώστες το πού πηγαίνει το πράγμα. Διάλειμμα, έρχομαι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τεράστια ανησυχία προκαλεί στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται πρόθεση ενιαίας ευρωπαϊκής αντίδρασης απέναντι στην αλματώδη αύξηση των τιμών των καυσίμων. Και νέα άνοδο σε πετρέλαιο και βενζίνη από τα διελιστήρια στη χώρα μας. Δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου, προκειμένου να εξεταστούν οι διαθέσιμες επιλογές στήριξης. Φουντώνει την ίδια ώρα η πολιτική κόντρα με φόντο και τις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Επέμεινε ο ίδιος ότι εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Για κρυφή ατζέντα μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια σας από επιδόματα ανεργίας, είπε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Ο κύριος Μαρινάκης μίλησε για τα επιδόματα ανεργίας όταν στη Βουλή έχουμε ανέργους και άεργους πολιτικούς αρχηγούς. Μιλάτε εσείς για ανεργία και επιδόματα όταν δεν ξέρετε τι σημαίνει μόχθος και εργασία, είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών που ολοκληρώθηκε σήμερα τα ξημερώματα. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί στην προέκταση της συμμαχικής οδού στον Δήμο Ωρεοκάστρου σε σημείο όπου υπάρχει χωματερή. Στο σημείο επιχειρούν 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες. Με προβλήματα στη λειτουργία του ξεκίνησε η μέρα για το μετρό Θεσσαλονίκης, προκαλώντας αγανάκτηση και ταλαιπωρία στους επιβάτες. Από το σταθμό Πανεπιστήμιο έως ανάληψη, η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες σήμερα κυρίως στα νότια και δυτικά τμήματα της χώρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις και πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 8.11 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Έχετε πόνο στη μέση. Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
6: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
5: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
7: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
10: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρόλα όπως κάνουμε καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 11. Θέλω να πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, η καλύτερη μεσίτη της ελληνικής αγοράς. Για όλους όσοι θέλετε να βρείτε έναν μεσίτη εμπιστοσύνης που δεν δίνει ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, αυτός δεν είναι άλλος από τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Και το δίκτυο συνεργατών που έχει, πάνω από 20-25 μεσίτες, άντρες και γυναίκες, πιστοποιημένοι όλοι, σε όλη τη χώρα, είναι έτοιμοι να αναλάβουν να σας βοηθήσουν. Αν θέλετε να βρείτε, να νοικιάσετε, να αγοράσετε, να πουλήσετε σπίτι, διαμέρισμα, μεζονέτα, στούντιο, επαγγελματική στέγη, τα πάντα όλα γύρω από τα κτηματομεσιτικά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αν θέλετε λοιπόν τον καλύτερο μεσίτη, σημειώστε το τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και πολύ πιθανό να είστε ένα τηλέφωνο μακριά από το deal της ζωής σας. 6940 66 70 71. 6940 66 70 71 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, απευθείας τηλέφωνο επικοινωνίας με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Επίσης υπάρχει και ένα σταθερό τηλέφωνο το οποίο θα σας το δώσω, 2310 66 21 24. 2310 66 21 24. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Για όλους όσοι θέλετε να έχετε το φθηνότερο συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, ακούστε με τι θα σας πω. 18 ευρώ και 12 λεπτά, τελική τιμή το μήνα. 18 ευρώ και 12 λεπτά τελική τιμή. Δεν πάει cent παραπάνω. Τελική τιμή το μήνα για ένα συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας με μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που έχει μέσα απεριόριστο ίντερνετ. Απεριόριστο. Όσο θέλετε, δείτε, στριμάρετε, κατεβάστε, ό,τι θέλετε κάντε, δεν τελειώνουν ποτέ τα data. Απεριόριστες κλήσεις προς κινητά. Απεριόριστες κλήσεις προς σταθερά. Απεριόριστες κλήσεις προς τηλέφωνα Ευρωπαϊκής Ένωσης. και επιπλέον 500 λεπτά χρόνο ομιλίας για τηλέφωνα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα SMS. Το είπα, αν δεν το είπα το ξαναλέω. 500 λεπτά επιπλέον χρόνο ομιλίας για χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και απεριόριστα SMS μαζί με όλα τα άλλα τα περιόριστα. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά. Αυτό είναι ένα συμβόλαιο το οποίο το εξασφαλίσαμε εμείς εδώ αποκλειστικά στην εκπομπή μας στον Focus FM 103,6 για όλους εσάς. Πάρα πολλοί, εκατοντάδες ακροατές πλέον του Focus FM έχουν αυτό το τηλέφωνο και μας ευχαριστούν, να ξέρετε. Αν θέλετε κι εσείς να είστε οι επόμενοι, ακολουθήστε τις οδηγίες που θα σας πω. Ένα τηλέφωνο θα πρέπει να κάνετε μόνο σε ένα κινητό νούμερο που θα σας δώσω και να τους πείτε το συνθηματικό. Focus FM 103,6. Focus FM 103,6. Ή θα τους το γράψετε σε μήνυμα. Είτε απλό SMS, είτε μέσω Viber. Είναι οι τρεις τρόποι για να κάνετε δικό σας αυτό το συμβόλαιο, το οποίο είναι πάρα πάρα πολύ φθηνό, αναλογικά με αυτά τα οποία προσφέρει, που προσφέρει ό,τι μπορεί να ζητάτε σε ένα πακέτο με απεριόριστες χρήσεις για το κινητό σας τηλέφωνο. Το τηλέφωνο στο οποίο θα πρέπει να επικοινωνήσετε είναι το 6951-957-332. 6951-957-332. Και σας προετοιμάζω τις τελευταίες ημέρες για μια αντίστοιχη πρόταση που θα γίνει και για το σταθερό σας τηλέφωνο, η οποία θα είναι πραγματικά, αυτό παλεύουμε, να την κατεβάσουμε όσο περισσότερο γίνεται. Να μην υπάρχει κάτι αντίστοιχο για αυτό το οποίο θα σας προτείνουμε τις επόμενες ημέρες για το σταθερό σας τηλέφωνο. Αλλά για την ώρα, το κινητό τηλέφωνο με 18 ευρώ και 12 λεπτά το μήνα, με όλες αυτές τις παροχές, είναι στη διάθεσή σας. Θα πρέπει να πάρετε στο 6951-957-332 και να τους πείτε Focus FM 103,6 ή να τους το στείλετε σε μήνυμα και να το γράψετε και θα σας πάρουν αυτοί. 6951-957-332. Να σας πω κάτι πριν να πάω στην καλή μου την φίλη και τη γιατρό της εκπομπής εδώ, την Εύη την Γιαγιά, την οποία την έχω προγραμματίσει να κάνουμε μια πολύ ωραία κουβεντούλα. Σχετικά με μια δημοσκόπηση για την οποία με έχετε ξανακούσει να μιλάω, που έχει στηθεί στο διαδίκτυο στη σελίδα εκλογικό.gr, τέλος πάντων. Σε αυτή τη δημοσκόπηση, όπως ενδεχομένως αν με ακούγατε το προηγούμενο διάστημα η οποία έχει ξεκινήσει, θα ξέρετε ότι η Ελληνική Λύση κατέγραψε πάρα πολύ υψηλά ποσοστά που την έφεραν στην πρώτη θέση της δημοσκοπήσεως. Πρώτη την Ελληνική Λύση, δεύτερη τη Νέα Δημοκρατία, τρίτον τον Τσίπρα και τέταρτο το Πασόκ του Ανδρουλάκη. Και από εκεί και πέρα κάτω είναι πολύ χαμηλότερα ποσοστά τα υπόλοιπα κόμματα. Μονοψήφια, δηλαδή σας λέω ποια ήταν τα διψήφια. Και το Πασόκ ήταν οριακά διψήφιο, στο 10,1-10,2 εκεί. Αυτή η δημοσκόπηση λοιπόν προφανώς επειδή ενόχλησε, έπρεπε να μαγειρευτεί. Και οι άνθρωποι που είναι πίσω από αυτή τη δημοσκόπηση τη μαγείρεψαν. Αφαίρεσαν λοιπόν μία πρωία, πριν από μερικές ημέρες, πριν από καμιά εβδομάδα, τις μισές ψήφους της Ελληνικής Λύσης. Από εκεί που είχε συγκεντρώσει περίπου 5.000 ψήφους και κάτι ψηλά, την κατέβασαν στις 2.500 ψήφους, λέγοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν άνθρωποι, αλλά ήταν τρολ. Μάλιστα. Και την κατέβασαν στην τρίτη θέση, λίγο πάνω από το ΠΑΣΟΚ. Ενώ είχε καταγράψει ένα ποσοστό της τάξης του 20 σχεδόν 100, όχι 20, πατημένο 20, όχι σχεδόν, πατημένο 20, την κατέβασαν στο 11. Στο 11%. Τις μέρες που ακολούθησαν, οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν ψηφίσει ξαναψήφισαν. Και η Ελληνική Λύση πήρε πίσω το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων που της είχε αφαιρέσει αυτή η σελίδα, η οποία εξακολουθούσε να τρέχει τη δημοσκόπηση. Και η Ελληνική Λύση λοιπόν, από εκεί που ήταν στο 11%, ανέβηκε στο 16,8%, προσπερνώντας ξανά τον Τσίπρα και ερχόμενη μία ανάσα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είχε το 17,6% πλέον. 17,6%. Και αυτά είναι ποσοστά τα οποία η σελίδα τα έκρυψε, αλλά επειδή έχω καλούς φίλους hacker, έβλεπα αυτά τα ποσοστά. Μετάσει η Ελληνική Λύση να καβατζάρει και τη Νέα Δημοκρατία ξανά, να την ξαναπεράσει δηλαδή. Είχαν φτάσει σε μία απόσταση 150 ψήφων. Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Λύση, με την Ελληνική Λύση και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο να ανεβαίνει. Σε αντίστοιχη δημοσκόπηση, ο Βελόπουλος καταλληλότερος για πρωθυπουργός με 0,5% κάτω από το Μητσοτάκη. Εντάξει. Παρά το γεγονός ότι αφαιρέθηκαν και από εκεί ψήφοι. Ξανανέβαιναν, γιατί οι άνθρωποι είναι κανονικοί. Δεν ήταν τρολ. Και τι έκανε το εκλογικό κέντρο GR. Κατέβασε όλη τη δημοσκόπηση. Έβαλε άλλες δημοσκοπήσεις. Τώρα ρωτάει ποιος τομέας χρειάζεται μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα. αν έχετε σκεφτεί να μετακομίσετε λόγω κόστου στέγης, αν πληρώνετε ενίκιο στην οικία σας, τι πρέπει να αλλάξει το πρώτο στο σχολείο, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην περιοχή που μένετε, πώς μετακινήσετε κυρίως την καθημερινότητά σας, τι μέτρο θα βοηθούσε περισσότερο στο περιβάλλον και στην πόλη σας, πώς πληρώνετε συνήθως καθημερινές αγορές, πού θα κάνετε διακοπές το καλοκαίρι. Ρε κερατάδες, κατεβάσατε τη δημοσκόπηση για τις εκλογές και ρωτάτε πού θα κάνετε διακοπές το καλοκαίρι. Σεπτέμβρη μήνα έχουμε. Ρε σε τι πανικό βρίσκεστε. Μη γελάς ρε Σικώστα. Φλωρίτα, μη γελάτε. Πού θα κάνετε διακοπές το καλοκαίρι. Μότι μπίστης και το θάμας, 16 Σεπτεμβρίου έχουμε. Και ρωτάς τον άλλον πού θα πάει διακοπές το καλοκαίρι. Λες και πήγαμε διακοπές το καλοκαίρι που πέρασε. Μόνο Ερμές πήγε. 15 μέρες. Και τραβούσαμε εμείς εδώ πέρα το μανίκι. Και δεν μας είπε και ένα ευχαριστώ. Τον απείλησα για να βγει εδώ να πει ευχαριστώ. Το θυμήθηκε μετά. Κατεβάσαν τη δημοσκόπηση. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, αφαίρεσαν από την ελληνική λύση τις μισές ψήφους. Η ελληνική λύση ξαναβρήκε το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των ψήφων. Πήγε να καβατζάρει ξανά τη Νέα Δημοκρατία. Τάπωσε το Τσίπρα εύκολα και πήγαινε κατευθείαν για Μητσοτάκη ο Βελόπουλος. Χρακ, κάτω όλη η δημοσκόπηση. Άμα μπείτε τώρα δηλαδή, θα δείτε να ρωτάνε πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι. Τι λέτε, βρε ηλίθιοι. Ηλίθιοι, κανονικοί. Ποιο είναι το σημαντικότερο κριτήριο όταν ψάχνετε για δουλειά? Θα προτιμούσατε να δουλεύετε 4 μέρες με περισσότερες ώρες ανά ημέρα? Έχετε σκεφτεί ποτέ να φύγετε στο εξωτερικό για δουλειά? Τι χρησιμοποιείτε? Χρησιμοποιείτε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης? Από πού ενημερώνεστε κυρίως για τις ειδήσεις? Από το Focus. Και ξέρουμε ότι είστε κομπογιανίτες του δημοσκοπικού χώρου. Δεν κάνω πλάκα. Ρωτάει πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι. Και έχουμε 16 Σεπτεμβρίου. Τι να πω εγώ τώρα? Ότι τα κάνανε πάνω τους, ότι έφτασε το σκατό στην κάλτσα. Προφανώς. Προφανώς. Τρομάζει η ελληνική λύση, γιατί είναι το μόνο κόμμα το οποίο εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι δεν έχει δεκανίκια. Ούτε πλαστές υπογραφές έχει, ούτε τη στηρίζουν επιχειρηματίες και μοναστήρια, ούτε τη στηρίζουν ολιγάρχες, ούτε είναι το τελευταίο χαρτί του Μητσοτάκη και πάει λέγοντας. Είμαστε άνθρωποι κανονικοί όπως είστε εσείς, οι οποίοι βλέπουμε αυτό το οποίο πρέπει να δούμε. Και μιας και λέω τώρα για την ελληνική λύση. Η γιατρός, η αγαπημένη μας γιατρός, η Εύη Γιαγιά, η οποία έχει συμμετάσχει ως υποψήφια της ελληνικής λύσης στις ευρωεκλογές και είναι η πρώτη επιλαχούσα ευρωβουλευτής, είναι η γυναίκα η οποία μέχρι τη μία το βράδυ είχε έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο με την ελληνική λύση και στις 2 η ώρα, επειδή έγινε το μαγείρεμα, καλή ώρα που μιλάμε εδώ πέρα για αυτή τη διαδικτυακή δημοσκόπηση, έγινε το μαγείρεμα και πήρε έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο η Λατινοπούλου, την οποία την στέρισε από την ελληνική λύση. Η Εύη και Αγιά που σας μιλάω, με τις εξελίξεις τις τελευταίες και με την άρση ασυλίας της, πώς τη λένε, της Τούλας, πολύ πιθανό, αν η δικαιοσύνη σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και με τον νόμο Φλωρίδη, ο οποίος υπάρχει, που επιβάλλει στον Άριο Πάγο αυτή την υπόθεση που είναι κακούργημα να την τέξει εντός 45 ημερών, θα πρέπει να είναι αυτή η οποία θα πάρει την έδρα της Αφροδίτης Λατινοπούλου στο Ευρωκοινοβούλιο. Για να μπει μία ακόμα δυναμική φωνή, να προσθεθεί μία ακόμα δυναμική φωνή στην εκπροσώπηση από πλευράς ελληνικής λύσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εύη, καλημέρα.
13: Καλημέρα, Στεφανέ μου, καλημέρα. Τα είπες όλα. Δεν έχω να προσθέσω.
12: Θα μπορούσα να πω πολλά περισσότερα, να ξέρεις. Γιατί πραγματικά το να στερείς με τρόπο ο οποίος ελέγχεται πλέον από τη δικαιοσύνη επίσημα την δυνατότητα σε έναν άνθρωπο να πολεμήσει για τα πιστεύω του, είναι μεγάλο κρίμα.
13: Είναι κρίμα και το κρίμα δεν το θέλει πρώτο ο Θεός.
12: Βέβαια, σαφώς.
13: Έτσι. Σαφώς. Το περίμενα αυτό. Δύο χρόνια κιόλας. Άργησε πάρα πολύ, έτσι.
12: Το ξέρω. Σαφώς άργησε. Η υπόθεση ήταν στη δικαιοσύνη εδώ και αρκετό καιρό. Αλλά περιμέναν την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να γίνει άρση. Και το αλήθεια, πώς ακούς εσύ τις διαμαρτυρίες και τις καταγγελίες της Λατινοπούλου ότι τάχαμ δήθεν συνεργάστηκε η Νέα Δημοκρατία με την ελληνική λύση για αυτό το κομμάτι? Γελάς.
13: Ακόμη και πιστεύω, είμαι άνθρωπος που πιστεύω ότι αν ένας γιος κλέψει, η μάνα του θα πρέπει να είναι η πρώτη που θα τον καταγγείλει. Mm. Ήταν δυνατόν να ψηφίσει, να μην ψηφίσει άρση ασυλίας η Νέα Δημοκρατία? Ήταν δυνατόν, πώς θα την κάλυπτε. Την κάλυψε όσο την κάλυψε. Ναι. Την έβγαζε συνέχεια στα κανάλια, είχε γίνει γλάστρα σε όλους τους σταθμούς. Μέρα νύχτα βλέπαμε, απορώ δηλαδή, απορούσα όντως, πότε πηγαίνει στο Ευρωκοινοβούλιο. Απορούσα. Όλη μέρα στα ελληνικά κανάλια ήτανε. Όποτε και να άνοιγε τηλεόραση, θα την έβλεπε σε κανάλι. Μέρα παραμέρα, δηλαδή πήγαινε τη μία μέρα και την επόμενη μέρα με αεροπλάνο γύρναγε, πήγαινε στο κανάλι και μετά και κάθε μέρα τα ίδια εδώ και 2 χρόνια. Δεν είναι φοβερό? Και τολμάνε και μιλάνε για την κυρία Αλεξανδράκη.
12: Καλά, εντάξει,
13: ακόμη και σήμερα έχουν δημοσιεύσεις ότι δεν πατάει, λέει, στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλήθεια τώρα? Δεν τη βλέπουμε στα κανάλια μέρα νύχτα, την κυρία Αλεξανδράκη.
12: 900 και πλέον ερωτήσεις, πάρα πολλές προτάσεις για τροπολογίες και συμμετοχή κανονική από την κυρία Αλεξανδράκη στο Ευρωκοινοβούλιο. Ας μας πούνε για τον Ζαγοράκη, ας μας πούνε για τον Γεωργούλη, ας μας πούνε για την Μελέτη, ας μας πούνε για τον Αυτιάτομη, η Μαράκη, τη Βόζεμπεργκ.
13: Ακριβώς.
12: Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα. Κάπου όπα.
13: Ακριβώς.
12: Εύη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ. Ναι. Εσύ είσαι μία γυναίκα, γιατρός, επιστήμονας, που για την επιμονή σου να μείνεις πιστή σε αυτά τα οποία έμαθες στο πανεπιστήμιο, που σπούδασες ιατρική, σου πήραν την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος 3 χρόνια. Όταν τώρα εσύ ως γιατρός τιμωρημένη, εκδιωγμένη, διωκόμενη ακόμα και σήμερα που μιλάμε από τη δικαιοσύνη με ανοιχτές υποθέσεις, ακούς όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται γύρω από τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου και βλέπεις τους κομπογιανίτες τηλεμαϊντανούς να βγαίνουν και να καταδικάζουν τους κομπογιανίτες της Καρνεάδου και να λένε ότι θα πρέπει να τους πάρουμε για μερικούς μήνες την άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος και να τους βάλουμε 20.000 ευρώ πρόστιμο. Πώς αισθάνεσαι, ειλικρινά, αυτό θέλω να σε ρωτήσω.
13: Τι να πω, έχασα τα λόγια μου με το που είδα την τιμωρία, την πρωταρχική τιμωρία, δεν ξέρουμε τελικά πόσο θα τιμωρηθεί, γιατί θα περάσει, λέει, από πειθαρχικό. 6 μήνες αφαίρεση αδείας, πλάκα μας κάνουνε. 6 μήνες και έφαγα 3 χρόνια χωρίς αναστολή, γιατί έλεγα την αλήθεια. Σκότωσα εγώ άνθρωπο, 30 χρόνια γιατρός υπήρξα. Έχω σκοτώσει άνθρωπο, έχω βλάψει άνθρωπο, έχω βλάψει ασθενή. Έχω εφαρμόσει κβαντικές ιατρικές και άλλες ψευδοεπιστήμες για να διαφημιστώ, και ομοιοπαθητικές και όλες αυτές τις μπουρδες. Τι έχω κάνει δηλαδή, γιατί άξιζα 3 χρόνια αφαίρεση ιατρικής αδείας, αδείας εργασίας τέλος πάντων, χωρίς αναστολή? Γιατί έπρεπε, Στέφανε, μετά το σκέφτηκα ψύχρεμα, γιατί έπρεπε, ήθελαν 3 χρόνια για να πουλήσουνε το αφήγημα και μαζί με αυτό μάσκες, απολυμάνσεις, φάγανε εταιρείες, εκατομμύρια, εταιρείες απολυμάνσεων. Μπαίνανε στις εκκλησίες και απολυμένανε μετά από κάθε λειτουργία εταιρείες απολυμάνσεων. Το ξέρεις.
12: Άριστα το ξέρω, μην ανησυχείς.
13: Μάσκες. Όχι πλαστικές, όχι χειρουργικές, όχι προσωπία πλαστικά, όχι... Έχει γίνει το αντισηπτικό, έχει μπει στην καθημερινότητά μας. Εκατομμύρια αντισηπτικά. Και για να πω και τέλος και για τα εμβόλια, έτσι, που ξέρουμε όλοι πόσα εκατομμύρια. Και με πόσα εκατομμύρια φαίνεται στη διάβγεια, έχουν μπουκωθεί όλοι αυτοί που μας παραμύθιαζαν και μας έλεγαν ότι τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Τα είδαμε. Τα είδαμε. Και προχτές. Επίσης τα ξαναείδαμε. 280.000 ευρώ εκδικάστηκε μια υπόθεση για παρενέργεια από εμβόλιο. Τα βλέπουμε κάθε μέρα, δεν τα βλέπουμε? Όσοι αθλητές πέθαναν μέσα στον αθλητικό χώρο για 20 χρόνια, πέθαναν μόνο σε μια διετία. Και όχι μόνο τόσοι. Σχεδόν διπλάσιοι. Και ακόμη και σήμερα τα βλέπουμε. Έτσι. Και επειδή είπα ότι προσέχετε, ποτέ δεν είπα σε κανένα να μην κάνει το εμβόλιο, όπως κατηγορήθηκα, αλλά ποτέ δεν υπάρχει πουθενά, όπου και να ψάξετε, δεν έχω πει ποτέ να μην εμβολιαστεί ο κόσμος. Όφυλα όμως να προειδοποιήσω για τις παρενέργειες. Να προειδοποιήσω για αυτή την τεχνολογία την οποία προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν στον άνθρωπο και στη φαρμακευτική εταιρεία 30 ολόκληρα χρόνια την τεχνολογία mRNA και δεν τα είχαν καταφέρει. Πώς τα κατάφεραν λοιπόν τα κατάκα όταν ξέσπασε μια πανδημία? Το πιο σίγουρο είναι ότι δεν τα κατάφεραν. Απλά τότε έπρεπε να πουλήσουν. Έπρεπε να πάρει η κυρία Φόντερ Λάιεν εκατομμύρια, έπρεπε να πάρουν μιζούλες όλοι αυτοί που προωθούσαν τα εμβόλια και στην Ελλάδα, και τελικά τα βλέπουμε τα χάλια μας. Έτσι.
12: Θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Θα σου δώσω το χρόνο να σκεφτείς μία απάντηση σε ένα υποθετικό ερώτημα.
13: Ναι.
12: Πώς λέει ο Πανούσης, μεταφέρομαι στο μέλλον. Μεταφέρομαι στο μέλλον. Και έχει υπάρξει η γνωμοδότηση του Αρείου Πάγου, η στέρηση της έδρας και η ανάληψη της έδρας από του λόγου σου, γιατί εσύ είσαι η πρώτη επιλαχούσα, τέλος πάντων. Ναι. Και είναι απέναντί σου η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και έχεις 5 λεπτά το λόγο. Σκέψου τι θα της έλεγες για 5 λεπτά. Αυτό είναι το ερώτημα που σου θέτω. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε. Μη γελάσεις. Σκέψου τι θα πεις. Εγώ θα είμαι ο κριτής. Λοιπόν, σκέψου τι θα πεις.
13: Ωραία.
12: Με Εύη Γιαγιά. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
14: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
12: Λοιπόν, εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι τα Ταμάρια Σουζ. Εξαιρετικά υποδήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 12 νήσου 13, εδώ στη γειτονιά, την ευρύτερη γειτονιά του Focus FM 103,6. 12 νήσου 13, Ταμάρια Σουζ. Εκεί ο φίλος ακροατής εκπομπής και ιδιοκτήτης του καταστήματος με τα υποδήματα, ο Παύλος Αζωίδης. Εξαιρετικός, εξυπηρετικότατος, πιστός ακροατής του Focus FM. Κάνει μεγάλη προσφορά για το ραδιόφωνο μας. Ένα ζευγάρι παπούτσια αγοράζεις και ένα επιπλέον έχεις δώρο. Και δεν σας μιλάω τώρα για παπούτσια της σειράς, τώρα έτσι του δεκάρικου και του δεκαπεντάρικου. Μιλάμε για ποιοτικό παπούτσι ιταλικό, δερμάτινο, μοκασίνια, πέδιλα, γόβες, γυναικεία, αντρικά, sneakers, τα πάντα όλα. Εξαιρετική ποιότητα, ανατομικότατα και ένα υπέροχο κατάστημα και υπέροχοι άνθρωποι στο κατάστημα. Τα Μάρια Σουζ, 12 νήσου 13, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Είναι ανοιχτό το κατάστημα και αν θέλετε να κλείσετε κάποιο ραντεβού, 2-31-0-78-30-35. 2-31-0-78-30-35. Η προσφορά που σας είπα, ένα ζευγάρι αγοράζεις και ένα ζευγάρι παίρνεις δώρο, ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Έχετε μία επιλογή από 100 περίπου ζευγάρια παπούτσια να διαλέξετε τις αρεσκίες σας. Εξίσου αξίας τα παπούτσια. Εντάξει, δεν μιλάμε για να πληρώσεις το ακριβό και θα πάρεις κάτι φθηνό. Εφάμιλα θα είναι τα ζευγάρια τα παπούτσια και τα δύο. Άρα πηγαίνεις με τη σύζυγό σου και παίρνετε και οι δύο από ένα ζευγάρι παπούτσια έκαστος, πληρώνοντας μόνο το ένα. Τα Μάρια Σουζ. Λοιπόν, πάμε να δώσω ξανά την καλημέρα μου στην Εύη την Γιαγιά, να δώσω και την καλημέρα μας στην Κρήτη. Η Εύβοινε στο Ηράκλειο.
13: Ναι, είναι βροχερό το Ηράκλειο σήμερα, να σας ενημερώσω. Δόξα τω Θεώ, είχε να βρέξει από τον Απρίλιο.
12: Ναι.
13: Έχω να σας πω. Στεγνώσαμε τελείως εδώ κάτω, έτσι. Και τώρα με τα data center θα στεγνώσουμε ακόμη περισσότερο.
12: Σας κάνουν και στην Κρήτη. Data center. Καλά, ρε εσύ, Εύη, συγγνώμη λίγο τώρα, θα πάμε στο ερώτημα. Είναι δυνατόν στη Γάβδο να στέλνει κλιμάκιο. Στη Γάβδο, η οποία βουλιάζει από λαθρομετανάστες. Η αστυνομία να στέλνει κλιμάκιο για να βγάλει ταυτότητες στους νησιώτες.
13: Αυτό και σε ποιους νησιώτες, έτσι, 200 άτομα, πώς έχει
12: βγει. Έλαντε. Κλιμάκιο Χρυσοχοΐδης έστειλε στη Γάβδο. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή. Για να βγάλει ταυτότητες.
13: Ναι.
12: Από τη μια
13: ναι.
12: Οι ταυτότητες, από τη μια οι λαθρομετανάστες, από την άλλη τα data center και στη, ναι, μέση, ναι. Και στη μέση η Κιαγιά που περιμένει να πάρει την έδρα από την Λατινοπούλη.
13: Ναι,
12: για
13: ναι,
12: πες μου,
13: ναι,
12: σε παρακαλώ, λοιπόν, μεταφερόμαστε στο μέλλον και έχεις μπροστά σου την Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Τι της λες?
13: Τι της λέω? Θα της κάνω μια ερώτηση. Ακριβώς τι δουλειά κάνει ο σύζυγος? Μήπως έχει, είναι διευθυντής στην Αμερικανική Εταιρεία Βιοτεχνολογίας Orgenesis Inc. που εξειδικεύεται σε κυταρικές και γονιδιακές θεραπείες? Ναι. Η απάντηση προφανώς θα είναι ναι. Ωραία. Άρα είχες σίγουρα πολύ σοβαρό λόγο να προωθείς τα εμβόλια. Κάνω λάθος? Σίγουρα. Δεν κάνω λάθος. Πάμε παρακάτω. Εσύ εμβολιάστηκες? Θα μου πει ναι. Προφανώς. Ωραία. Πάμε σε ένα εργαστήριο τώρα να σου κάνω αντισώματα να δούμε. Εμβολιάστηκες ή δεν εμβολιάστηκες? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και την ξεφτιλίζεις και τελειώνει. Και δεν τελειώνει εκεί, γιατί θα τη ρωτήσω και αν είναι διατεθειμένη να τρώει τα μεταλλαγμένα που ψήφισε με τα μανίας. Έτσι.
12: Από τη Μερκοσούρ.
13: Ναι. Θα τη φέρω και μεταλλαγμένα σε πιάτο, θα την κεράσω και ένα γεύμα. Να δούμε, θα τα φάει.
12: Ναι.
13: Δηλαδή, σε τίποτα... Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν εκλέχθηκε, δεν τον ψήφισε κόσμος, έτσι, τοποθετήθηκε, μας έχει κατσικωθεί στο σβέρκο και κάνει οτιδήποτε της περνάει από το χέρι για να καταστρέψει την Ευρώπη. Είναι μισάνθρωπος η γυναίκα. Είναι μισάνθρωπος, ξεκάθαρα.
12: Να πάω λίγο πιο μπροστά.
13: Ξεκάθαρα.
12: Να πάω λίγο πιο μπροστά στο μέλλον.
13: Ναι, να πας.
12: Θα πάω πιο μπροστά στο μέλλον. Στο μέλλον στο οποίο θα έχει φύγει η Ούρσουλα. Και στη θέση της ενδεχομένως να έχει πάει ο Μητσοτάκης. Τι του λες? Είσαι σατανικός.
13: Δεν ξέρω τι θα διάλεγα μεταξύ των δύο, αλήθεια στο λέω. Αλήθεια στο λέω. Αυτή είναι.
12: Έλα, εντάξει, Μητσοτάκη θα διάλεγες. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα διάλεγες Μητσοτάκη.
13: Ναι. Ξεκάθαρα. Λόγω της καταγωγής, έτσι. Αν υποθέσουμε ότι ναι.
12: Θα του τα έλεγες κριτικά, τι θα του έρθει κανένα πινελίκι κριτικά.
13: Κριτικό πινελίκι.
12: Θα μπέρδευες τους τέτοιους, πώς λένε, τους μεταφραστές. Οι διερμηνείς θα είχαν πρόβλημα στη μετάφραση.
13: Ναι, ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να καταλάβουν τίποτα. Ούτε το AI.
12: Εύη, πες μου λίγο, σε παρακαλώ πολύ τώρα. Η Κρήτη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι και πιο νότια. Δεν έχει και τις θερμοκρασίες που έχει όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά παρόλα αυτά θα καταλάβει επιτέλους και η Κρήτη ότι πρέπει κάποια στιγμή να ψηφίσει σωστά.
13: Δεν ξέρω τι γίνεται, Στέφανε. Έχω την εντύπωση ότι εδώ πέρα είναι όλοι πιασμένοι. Καλά, αυτό το ξέραμε από παλιά βέβαια, έτσι. Δηλαδή όταν από τον καιρό που ήταν επί Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν η Κρήτη καταπράσινη,
12: ναι,
13: έτσι. Μετά, ναι, από λίγα χρόνια καταλάβαμε γιατί. Οι περισσότεροι είχαν διοριστεί στην Ολυμπιακή Αεροπορία.
12: Μάλιστα.
13: Τώρα πιστεύω ότι κάτι παίζεται με...

0: Γι' αυτό το λόγο. Γιατί κάποιος τέτοιος λόγος υπάρχει.
1: Ναι.
0: Φυσικά και δεν τσουβαλιάζω τους πάντες, έτσι. Υπάρχουν και κριτικοί που είναι πατριώτες.
1: Αλλά εννοείται, φυσικά, σαφώς, δεν το συζητάμε.
0: Έτσι, και σε μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ λέω γενικά το νησί πότε θα πάρει το σωστό χρώμα. Αυτό είναι το θέμα, γιατί το νησί κάθε φορά παίρνει το λάθος χρώμα. Όπως και άλλα νησιά, έτσι. Τώρα δεν θέλω να στραφώ προς την Κρήτη μόνο. Έχουμε πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι ευνοημένες για κάποιο μυστήριο λόγο ή κάποιον λογικό λόγο. Και αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στο βόλεμα αυτό συμμετέχει όλο το νησί. Συμμετέχουν κάποιοι οι οποίοι λαμβάνουν αποφάσεις.
0: Ακριβώς. Έχω να σου πω ότι όσον αφορά στην ελληνική λύση, ακούω τελευταία από συζητήσεις ότι έχουν σκοπό να ψηφίσουν αρκετοί Βελόπουλο.
1: Καλά,
0: δηλαδή
1: όχι μόνο στην Κρήτη.
0: Δεν ήθελαν να ακούσουν καν, έτσι, για ελληνική λύση.
1: Άμα το δεις λίγο αυστηρά, σε επίπεδο προγραμματικών θέσεων, σε επίπεδο παρουσίας. Την παρουσία μόνο να δεις. Εντάξει.
0: Σαφώς.
1: Είναι μια ομάδα γενικότερα αυτή της ελληνικής λύσης εντός και εκτός Ελλάδος, η οποία είναι παρούσα. Παρούσα. Και διαχειρίζεται μια κατάσταση ο αρχηγός της πολύ σωστά σε επίπεδο ενός κόμματος το οποίο γιγαντώνεται, μεγαλώνει. Γιγαντώνεται, η λέξη σωστή είναι γιγαντώνεται. Γιατί το να ακούς σε σοκάκια της Κρήτης, εκεί που άκουγες ή Μητσοτάκη ή Τσίπρα και τίποτα άλλο, και παλιότερα Πασόκ φυσικά.
0: Πλέον τον πρώτο δεν θέλει να τον δει κανείς.
1: Ναι.
0: Κανείς.
1: Άρα εκ των πραγμάτων, γι' αυτό, επειδή έχει αποτύχει σε όλα τα επίπεδα ο Μητσοτάκης, γι' αυτό και δέχεται όλη αυτή την κριτική σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη.
0: Ακριβώς. Από τον απλό κόσμο, όλους αυτούς που δεν έχουμε κανένα συμφέρον και δεν μας έχει βάλει σε καμία θέση και δεν μας έχει κάνει καμία εξυπηρέτηση, ίσα-ίσα τους περισσότερους που μας έχει κυνηγήσει αυτός ο συγκεκριμένος, όλοι αυτοί έχουν στραφεί πλέον με μίσος, μιλάμε για μίσος εναντίον του, και έχουν στραφεί προς την ελληνική λύση, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί. Όταν είχα βάλει υποψηφιότητα το 23, οι περισσότεροι που με ψήφισαν, ψήφισαν εμένα, ψήφισαν την Εύη. Χωρίς να εγκρίνουνε το κόμμα. Χαίρομαι που πλέον καταλάβανε ότι και εγώ είχα κάνει τη σωστή επιλογή. Έτσι, το καταλάβανε. Πέρασαν 3 χρόνια, δεν πειράζει. Κάτι είναι κι αυτό. Το καταλάβανε όμως. Και πλέον όταν θα πάνε να ψηφίσουν, αν βάλω υποψηφιότητα, αν προλάβω να βάλω υποψηφιότητα, συγγνώμη στο Ηράκλειο, πιστεύω ότι πλέον δεν θα πάνε να ψηφίσουν την Εύη. Θα ψηφίσουν το κόμμα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Και αυτό, μέσα σε αυτό, εμένα, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Στέφανη, ειδικά για μια πόλη σαν το Ηράκλειο.
1: Εύη, εγώ θέλω,
0: εγώ
1: θέλω να καταλήξουμε με την κουβέντα μας και να κρατήσω αυτά τα οποία είπες νωρίτερα. Τα αφήνω τα πολιτικά στην άκρη. Αυτά τα οποία είπες νωρίτερα για αυτούς τους κουμπογιανίτες οι οποίοι τιμωρούνται και πέφτουν στα μαλακά σε σχέση με το κυνήγι που έφαγες εσύ και κάποιοι άλλοι λίγοι γιατροί που σας στέρισαν τη δυνατότητα να εργαστείτε. Απλά και μόνο γιατί εσείς λέγατε την αλήθεια χωρίς να έχετε σκοτώσει κανέναν. Γιατί αν δεν ήταν ο Μαζονάκης και ήταν κάποιος άλλος ο οποίος δεν είχε τη φήμη του Μαζονάκη, τότε πολύ φοβάμαι ότι αυτοί σήμερα θα ήταν κανονικά στο ιατρείο τους και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αυτό θέλω να κρατήσω.
0: Ακριβώς, και να πω και κάτι άλλο. Ο κόσμος πραγματικά μέσα στην απελπισία του πιστεύει τέτοιους ανθρώπους, έτσι, που κρύβονται πίσω από κάποιους τίτλους εφάνταστους, πίσω από τίτλους από βιογραφικά τα οποία ουσιαστικά δεν έχουν κανένα νόημα, έτσι. Και όταν βλέπει ο απλός άνθρωπος, αυτό μου κάνει εντύπωση. Έβγαλε μια γυναίκα ο Ισαγγελάτος, αν θυμάμαι καλά σε ποιο κανάλι, και η οποία της είπε ότι επισκέφθηκε τη γιατρό. Εκείνη η γιατρός της είπε ότι πρέπει να πάρω λίγο αίμα από την κόρη σου, να το φυγοκεντρήσω. Και στο τέλος της είπε μερικά πράγματα, ότι γενικά και αόριστα, πώς λέει μια τσιγκάνα τη μοίρα, έτσι. Γενικά και αόριστα της είπε κάποια πράγματα από τη ζωή της. Για παράδειγμα, πέρασες κάτι πάρα πολύ σοβαρό στη ζωή σου. Κάτι τέτοιες βλακίες. Και όταν τη ρώτησε η μάνα πώς το κατάλαβες, λέει, διάβασα το αίμα, το φυγοκεντρισμένο αίμα, έτσι. Δηλαδή, αντί

0: στιγμή να πάει να το καταγγείλει στον ιατρικό σύλλογο. Το έφαγε, το παραμύθι και πέρασαν πόσα χρόνια. Και επειδή βγήκε τώρα και έγινε αυτό με το Μαζονάκι, τώρα βγήκε και αυτή να κάνει την καταγγελία. Και διερωτώ με, είναι δυνατόν να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι, τέτοιες μανάδες, Στέφανε, που τρώνε τον παπά και πρέπει να γίνει ένα, κάτι τόσο συνταρακτικό να σκοτώσουν έναν άνθρωπο μέσα στο ιατρείο, γιατί ήταν ξεκάθαρα. Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος και τον βάλαν στο μηχάνημα. Σε ποιο μηχάνημα? Σε ένα μηχάνημα που ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι είναι επικίνδυνο. Γιατί αν δεν το ξέρανε, είναι οι ίδιοι επικίνδυνοι.
1: Επικίνδυνοι είναι, το συζητάς. Αφού οι άλλοι δήλωνε γυναικολόγος και δεν ήταν εσύ η Εύη.
0: Ακριβώς.
1: Και το θέμα είναι τι IQ πρέπει να έχει. Δηλαδή πραγματικά είναι θέμα, κάποια πράγματα
0: αυτό
1: είναι να απορείς. Να απορείς.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή για να μην χάσουν ένα-δύο χιλιάρικα, βάλανε τον άνθρωπο κάτω σε μια άθλια κατάσταση όπως είπανε, που ήτανε. Και άϊπνος νομίζω και δεν ξέρω κι εγώ πως ήτανε, και επειδή είχε τα ζωτικά του σημεία καλά τον βάλανε κάτω και του κάνανε πλάσμα φαίρεση, μωρέ.
1: Χασάπιδες κυριολεκτική.
0: Κυριολεκτικά.
1: Να σε καλά, Εύη.
0: Λοιπόν, ελπίζω να πάρουν την ποινή που τους αξίζει.
1: Ισόβια, αλλά
0: ναι,
1: είναι πραγματικά. Πραγματικά ισόβια.
0: Πραγματικά ισόβια. Ακριβώς.
1: Έχω παραγγελιά, να ξέρεις. Όταν θα κάτσεις να ακούσεις τώρα, θα σε αποδεσμεύσω. Γιατί έχω παραγγελιά από το Διονύση να βάλω ένα βίντεο τότε που έσκουζε η Λατινοπούλου. Ο Δαμιανίδης, δεν της άρεσε. Λοιπόν, πάμε να την ακούσουμε λιγάκι. Σε ευχαριστώ, Εύη. Να σε καλά.
0: Κι εγώ, για χαρά, για.
2: Focus 103,6.
3: Δημοσιογράφοι, οι οποίοι ευαγγελίζονται, είναι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι σε υπηρεσία και πληρώνονται, για παράδειγμα, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε ευρωβουλευτή.
1: Ναι.
3: Η ευρωβουλευτής, για να πούμε με τα ονόματα του Κυριάκου Βελόπουλου, που είναι στην Ευρωβουλή, έχει στην υπηρεσία της, αν μπείτε στο site του Ευρωκοινοβουλίου, έχει τη δημοσιογράφο, ο οποίος πληρώνεται ως υπάλληλός.
1: Και τι έγινε?
3: Αυτό λοιπόν είναι ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
4: Μισό λεπτό, συγκεκριμένος δημοσιογράφος.
3: Ο Δαμιανίδης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το κάνετε ένα ρεπορτάζ, να το βγάλετε.
4: Άλλο λέω εγώ, άλλο δουλεύουν δημοσιογραφία τύπου.
3: Έτσι δηλώνει.
4: Το να δουλεύουν
5: δημοσιογράφοι.
4: Δεν απαγορεύεται δημοσιογράφος να εκπροσωπεί κάποιο γραφείο τύπου.
3: Εγώ δεν λέω άμα εκπροσωπεί ή δεν εκπροσωπεί. Εγώ λέω ότι δηλώνει δημοσιογράφος και ταυτόχρονα εργάζεται σε κόμμα.
1: Έλα ρε εσύ, Λατινοπούλου, καλημέρα. Καλημέρα. Το 75 με 80% των δημοσιογράφων έχουν κάποια στιγμή στη ζωή τους σχέση με κάποιο γραφείο τύπου. Ή κόμματος, ή ξέρω εγώ, δήμου, ή περιφέρειας. Ο Δαμιανίδης, την ακούσατε? Τι ωραία που το έλεγε. Ο Δαμιανίδης. Για βάλε λίγο να το ξέρουμε ξανά. Έλα λίγο. Βάλε λίγο. Γιατί να παίζει,
4: δεν είναι δημοσιογράφος να εκπροσωπεί κάποιο.
3: Δεν είναι καλό να το κάνετε ένα ρεπορτάζ.
4: Μέρο δημοσιογράφο.
3: Ο Δαμιανίδης. Αυτό.
1: Λοιπόν, αφήστε το Δαμιανίδη ήσυχο. Η κυρία θα πρέπει να λογοδοτήσει πλέον στην ελληνική δικαιοσύνη και να μας εξηγήσει πώς είναι δυνατόν να έχει τόσες πλαστές υπογραφές μέσα στο καταστατικό της. Υπάρχει πάντα το τεκμήριο της αθωότητας, για να τα λέμε όλα. Αλλά. Εντάξει. Ο Δαμιανίδης. Λοιπόν, πάμε. Ο Δαμιανίδης τώρα θέλει να στρέψει λίγο το ενδιαφέρον του σε ένα θέμα το οποίο αφορά την καθημερινότητά μας και αφορά την καθημερινότητα πολλών γονιών αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Γιατί για μία ακόμα φορά γινόμαστε στο ίδιο έργο θεατές και αναφέρομαι στο πρόβλημα, στο μεγάλο πρόβλημα με την μεταφορά των παιδιών μας στα σχολεία, γιατί είναι μια υπόθεση η οποία έχει κακοφορμήσει και κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε επιτέλους σοβαρά αυτό το θέμα. Θέλω να δώσω την καλημέρα μου στην κυρία Μάγδα για αρχή, η οποία θέλω να μας μεταφέρει τη δική της εμπειρία σε ό,τι έχει να κάνει με τη μετακίνηση από μια περιοχή του κέντρου προς ανατολικά, που πρέπει να πάει το παιδάκι της σε ένα ειδικό σχολείο και συγκεκριμένα στο Φίνικα. Κυρία Μάγδα, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πείτε μου λίγο, τι ακριβώς ισχύει στη δική σας την περίπτωση?
6: Είχαμε τις προσφορές της περιφέρειας την Πέμπτη, μία μέρα πριν τον αγιασμό.
1: Μάλιστα.
6: Οι διαγωνισμοί έπρεπε να έχουν τελειώσει ήδη από τα μέσα Αυγούστου με τέλη Αυγούστου. Μέχρι τώρα δεν έχουμε καμία διαβεβαίωση για τη μετακίνηση του παιδιού μου στο σχολείο. Το πηγαίνουμε εμείς το πρωί και το φέρνουμε το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να, βασικά εγώ, να φεύγω από τη δουλειά μου και να πρέπει να είμαι υποχρεωμένη να πηγαίνω το πρωί και να έρχομαι το μεσημέρι και να χάνω πολύτιμο χρόνο.
1: Βέβαια.
6: Το παιδί δεν μπορεί να μεταφέρεται με δύο λεωφορεία για να πάει και άλλα δύο να γυρίσει. Περιμέναμε από την περιφέρεια απαντήσεις, δεν τις πήραμε. Παίρνουμε τηλέφωνο, δεν μας το σηκώνουν, μας βρίσκουν δικαιολογίες. Μας παρεπέμεινε, δεν φταίμε εμείς, φταίει το Υπουργείο, δεν φταίμε εμείς, φταίει το σχολείο, δεν φταίμε εμείς, φταίει
1: εκείνος. Το γνωστό μπαλάκι.
6: Το γνωστό μπαλάκι. Καταξοδευτήκανε και βάλανε 4 λεωφορεία για το δικό μας λεωφορείο. Καταξοδευτήκανε. Προσφορές που έπρεπε να έχουν δοθεί από τα μέσα Αυγούστου.
1: Όχι, για μένα και τα μέσα Αυγούστου, καλή μου κυρία Μάγδα, είναι αργά. Αυτές είναι ιστορίες.
6: Αυτά τα λεφτά που δοθήκανε για αυτές τις μεταφορές, πού πήγανε? Έχουμε αγανακτήσει, έχουμε φτάσει στο αμήν. Στο αμήν έχουμε φτάσει. Και θα έρθουν εκλογές και θα περιμένουν την ψήφο μας. Μαύρο σαν μαύρο γυαλούρο. Μαύρο!
1: Καλά το λέτε.
6: Μαύρο σε μαύρο γυαλούρο.
1: Κυρία Μάγδα.
6: Γιατί αυτό τους αξίζει. Τους παλιολεχρήτες που τους βάλαμε να μας κυβερνάνε και τους βάλαμε στη Θεσσαλονίκη μας να μας την κάνουν ακόμα μπάχαλα από ό,τι είναι.
1: Δίκιο έχει γυναίκα. Τι ακούτε, παιδιά, γιατί διαμαρτύρεστε?
6: Κάθε χρόνο τα ίδια σκατά.
1: Λίγο πιο ήρεμα, κυρία Μάγδα μου, καταλαβαίνω την αγανάκτηση.
6: Έρθει την ημέρα του αγιασμού, είχαμε κανονικά βάν. Μας ενημερώσαν, πούμε, ρε παιδί μου, θα έρθουμε το παιδί να το πάρουν.
1: Ναι.
6: Δεν γίνεται όμως, ρε παιδιά, κάθε 3 χρόνια που γίνεται ο διαγωνισμός να μην έχει τακτοποιηθεί από την αρχή.
1: Μάλιστα. Δώστε μου λίγο τη δυνατότητα να ακούσουμε και μια άλλη μανούλα, η οποία πάλι μας παίρνει από το κέντρο της πόλης, και το δρομολόγιο γίνεται προς ανατολικά, θα έλεγα. Είναι η κυρία, θα την πω Μαρία, θα την πω με ένα άλλο όνομα. Έχω τα στοιχεία φυσικά της κυρίας. Κυρία Μαρία, καλημέρα και σε εσάς.
5: Καλημέρα και από μένα. Θα συμφωνήσω απόλυτα με την άλλη τη μανούλα. Πηγαίνουμε και φέρνουμε τα παιδιά μας, αφήνουμε τις δουλειές μας και τα προβλήματά μας για την ανευθυνότητα και την αδιαφορία τους. Πήρα τηλέφωνο στο Υπουργείο Παιδείας χθες,
1: ναι,
5: και μου είπανε, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς, κυρία μου.
1: Ποιος είναι?
5: Συγγνώμη. Είναι η περιφέρεια. Εμείς λέει δώσαμε εντολή. Το αν εκτελεθεί η εντολή ή όχι, δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς. Λέω, συγγνώμη, ανοίγεται ένα σχολείο και δεν σας νοιάζει πώς θα πάνε τα παιδιά? Με λεωφορείο, με αεροπλάνο, με ελικόπτερο, κόψτε το σβέρκο σας και πάντε τα. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Είναι κοπρόσκυλα, να το πω πολύ όμορφα. Κοπρόσκυλα, αδιάφοροι, η περιφέρεια δεν σηκώνει καν το τηλέφωνο. Είναι αδιάφοροι, είναι απαξιωτικοί αν σηκώσουν το τηλέφωνο, και καλούμαστε εμείς να λύσουμε το πρόβλημα των τεμπέληδων που τους έχουμε σαν η περιφέρεια. Θέλω να μάθω τι δουλειά κάνει.
1: Επίσης να πω, κυρίες μου, σας ακούμε πολύ μεγάλη προσοχή. Παράλληλα να πω ότι παίρνω μηνύματα όπως αυτό της Όλγας που μου λέει πως πέρυσι το πειραματικό περίμεναν για μήνες, ώσπου κάποιοι γονείς πήραν τα παιδιά τους και τα πήγαν στα σχολεία της γειτονιάς τους, απογοητευμένοι από την κατάσταση. Άρα εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, και καλή μου κυρία Μαρία και καλή μου κυρία Μάγδα, έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τωρινό. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο ξέρουν ότι υπάρχει κάθε χρόνο, αλλά δεν θέλουν να το αντιμετωπίσουν. Είναι λες και θέλουν να σας υποβάλουν σε βασανιστήρια.
5: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, τα
6: βασανιστήρια όμως έχουν και τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί εμείς δεν θα βασανιστούμε. Αυτοί θα χτυπηθούν να πάρουν ψήφους από τον ελληνικό λαό για να βγουν περιφερειάρχες, να βγουν νομάρχες, να βγουν δημοτικοί, ό,τι είναι να βγουν, τέλος πάντων, να μην τους χαρακτηρίζω, να γίνουν δήμαρχοι. Να επέμβει τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο και αυτό. Και
5: δεν είναι υπεύθυνος κανένας. Κανένα δεν είναι υπεύθυνος.
6: Να επέμβει τώρα η περιφέρεια. Και αν δεν μπορεί να κάνει κάτι, να παραιτηθούν. Τι τους έχουμε? Διακοσμητικούς.
5: Διακοσμητικούς τους έχουμε και τους πληρώνουμε. Εννοείται αυτό. Είναι δυνατόν εγώ αυτή τη στιγμή, αν αποφασίσω να μην πάει το παιδί μου στο σχολείο, γιατί δεν μπορώ να το πηγαίνω φέρνω, θα μείνω άνεργη, θα μου φέρουν την αστυνομία, θα μου φέρουν την
1: πρόνοια. Εγώ θέλω να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο και οι δύο, καταρχάς. Έχετε απόλυτο δίκιο και οι δύο. Και οι προβληματισμοί που θέτεται, το τι θα γίνει αν δεν στείλει στο σχολείο, θα σου φέρουν την πρόνοια για να σου πάρουν τα παιδιά. Θα σου πάρουν την επιμέλεια.
6: Ξέρετε ότι η μετακίνηση που μας δώσανε προχθές, μια ανακοίνωση που έκανε η περιφέρεια, που ήτανε σαχλή ανακοίνωση και ανεδής ανακοίνωση. Ενδέχεται, λέει, να έχει λυθεί το θέμα των μετακινήσεων μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου. Έτσι, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου δεν υπήρχε μεταφορά μαθητών για το σχολείο, παιδιά.
1: Όπα, μισό λεπτό λίγο.
6: Υπήρχε τρομερό πρόβλημα.
1: Σας έδωσε ανακοίνωση, αυτό το έχετε έγγραφο, χαρτί?
6: Είπανε από το θέμα, το πρώτο θέμα, ναι, της Κυριακής, το, ναι, ότι βγήκε κάποια ανακοίνωση ότι
1: αυτό,
6: περιφέρεια...
1: Αυτό, κυρία μου, όταν έχουμε επίσημη ανακοίνωση της περιφέρειας, ότι μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη, ενώ η σχολική χρονιά ξεκινάει αρχές Σεπτέμβρη, και σου λέει η περιφέρεια...
6: Οκτώβρη.
1: Μέχρι το μέλλον. Είναι η ντροπή της Ευρώπης αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται πουθενά άλλου.
6: Μέχρι το Οκτώβρη.
1: Ναι, ναι, πουθενά άλλου δεν γίνεται αυτό. Αυτό γίνεται
6: οι
1: μόνο...
6: απουσίες που θα μπαίνουν στα παιδιά μας και θα μείνουν στην ίδια τάξη, τους ρωτάνε, τους γονείς. Αν μπορούμε κάθε μέρα από τις 7 το πρωί αχάραγα να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, να πρέπει να φύγουν να πάνε στη δουλειά, να ξαναφύγουν από τη δουλειά να πάνε να πάρουν τα παιδιά για να ξαναγυρίσουν στη δουλειά. Γυναίκα από τα διαβατά, γυναίκα από τα μάλγαρα που κάνει μία ώρα για να έρθει στο σχολείο μας και άλλη μία ώρα να γυρίσει πίσω για να πάει στη δουλειά της και άλλη μία να ξαναφύγει το μεσημέρι να πάρει το παιδί της και να ξαναγυρίσει τη δουλειά της.
1: Τι, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
5: Γίνεται. Δεν υπάρχει όμως κανένας να βγει και να το πάρει πάνω του και να πει φταίω εγώ.
6: Ζητάμε και από τον κύριο Βελόπουλο, μια που είναι και στην εκπομπή μετά, να παρέμβει και να βάλει το θέμα, να το θέσει το θέμα και αν γίνεται και σήμερα στην Ελληνική Βουλή για να τους ταρακουνήσει και να δείτε ότι σε μία ανοιχτή το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν και όλα τα παιδιά θα μεταφερθούν. Γιατί αυτοί μόνο έτσι καταλαβαίνουν.
1: Ξέρετε, και μόνο που το ζητάτε αυτό είναι απόδειξη ότι πόσο λάθος πηγαίνει το πράγμα. Αυτά δεν είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα ζητάμε από κάποιον να τα λύσει. Αυτά είναι
5: αυτονόητο.
1: Δηλαδή, πραγματικά είναι τα αυτονόητα. Αλλά και καλή μου κυρία Μαρία και καλή μου κυρία Μάγδα, τα σχολεία μας έχουν πρόβλημα παντού. Από τις κτηριακές εγκαταστάσεις, από τη μεταφορά των μαθητών, από τις δασκάλες, από τις δασκάλες του ολοήμερου. Δηλαδή, εγώ μπήκα πρόσφατα σε μία. Επειδή πήγα για ένα ρεπορτάζ, μπήκα σε κάτι τουαλέτες, τις οποίες ανακαινίζουν οι γονείς, ο Σύλλογος Γονέων, γιατί ήταν άθλιες. Και μάλιστα σε καλή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Σε καλή περιοχή της Θεσσαλονίκης. Και αυτό το οποίο είδα πραγματικά ήταν τουρκικές τουαλέτες του 1800. Δηλαδή, όταν ήμουν πιτσιρικά, στις ίδιες τουαλέτες μπορεί και να είχαν.
6: Επίσης και ένα άλλο θέμα, όταν ζητάνε από την περιφέρεια το κονδύλι για τη θέρμανση στα σχολεία, που υπάρχουν παιδιά με αναπηρία στο δικό μας το σχολείο, με αναπηρικά καροτσάκια παιδιά, πάρα πολύ δύσκολο και αυτά τα παιδιά χρειάζονται ζέστη, όπως όλα τα παιδάκια χρειάζονται ζέστη και στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και στη Δυτική, γιατί είμαστε μανούλες και αγαπάμε όλα τα παιδάκια.
1: Καθίστε να δείτε τι θα γίνει, καθίστε να δείτε τι θα γίνει τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ. Θα κλάψουνε,
6: 500 ευρώ είναι.
1: Θα κλάψουνε μανούλες.
6: Το κονδύλι που δίνουνε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, κυρίες μου, δεν έχω άλλο χρόνο. Ακουστήκατε.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Θα επανέλθω στο θέμα, αν δεν λυθεί άμεσα, να ξέρετε. Απλά δίνω τράτο λίγο μια-δυο μέρες και θα επανέλθω. Θα μου επιτρέψετε να σας ξαναενοχλήσω. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Βεβαίως, όποτε θέλετε, Στέφανε.
5: Γεια σας.
1: Να είστε καλά.
6: Γεια σας.
2: Focus 103,6.
1: Εντάξει τώρα, δηλαδή, αυτά είναι ντροπιαστικά. Και μόνο που τα συζητάμε. Δηλαδή, φαντάζεστε, εγώ βάζω στοίχημα. Στοίχημα βάζω, που δεν παίζω στοίχημα, αλλά βάζω στοίχημα. Ότι δεν υπάρχει Σουηδέζα μανούλα που κάνει τέτοια συζήτηση με κάποιο Σουηδό δημοσιογράφο σε ένα Σουηδικό ραδιόφωνο. Ούτε Δανέζα μανούλα υπάρχει που κάνει αντίστοιχη συζήτηση με έναν Δανό δημοσιογράφο σε Δανέζικο ραδιόφωνο. Για να μην πω ότι δεν υπάρχει ούτε Βουλγάρα μανούλα. Η μόνη περίπτωση να είναι Βουλγάρα μανούλα και να κάνει τέτοια συζήτηση, δεν θα την κάνει με Βούλγαρο δημοσιογράφο. Με Έλληνα δημοσιογράφο θα την κάνει, γιατί θα βρίσκεται στην Ελλάδα. Μόνο έτσι. Αυτά είναι τα χάλια μας. Αυτά είναι τα χάλια του επιτελικού κράτους. Δεν μπορούν να λύσουν ούτε το θέμα της μεταφοράς των μαθητών στο σχολείο. Όχι, ρε Νικολέτα. Τι είναι το Υπουργείο Παιδείας να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα? Το Υπουργείο Παιδείας ασχολείται με τα. Πώς τα λένε. Τα μαθήματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Το Υπουργείο Παιδείας ασχολείται με το πώς θα απαλλαγεί ο μαθητής από τα θρησκευτικά. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ασχολείται με την πρόθεση της woke agenda μέσω των εγχειρίδιων. Αυτά τα εγχειρίδια, τα εργαστήρια εξειδίκευσης, πώς λέγεται, εργαστήρια, κάπως τα λένε τα εργαστήρια. Τραγωδία. Τραγωδία κανονική. Και αντί να ασχολούμαστε με αυτά, έχουμε την άλλη τη μάνα, παίρνει το μωρό και το πάει στην αγρυπνία του Μαζονάκη και κλαίει το μωρό 2 ώρα το βράδυ. Πια σταυγό και κούρευτο. Διάλειμμα. Δελτίο ειδήσεων, δέσμευα να αποτύχει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δεύτερη ψηφοφορία σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω έλλειψης συνένεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Στάση εργασίας πραγματοποιεί στις 12 το μεσημέρι αδεδή στην Αττική με αφορμή την συνταγματική αναθεώρηση. Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου σήμερα για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Στο τραπέζι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση, ξεκαθάρισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία προκαλεί την ίδια ώρα στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Μαρινάκη για την περικοπή του επιδόματος ανεργίας. Επέμεινε ο ίδιος ότι εξέφρασε την προσωπική του άποψη. Για κρυφή ατζέντα μιλούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Κάτω τα χέρια από τα επιδόματα ανεργίας, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, που προειδοποίησε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τον κίνδυνο νοθείας στις εθνικές εκλογές. Την προφυλάκηση των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αποφάσισαν ανακριτής και εισαγγελέας. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο οι γιατροί, αρνούμενοι πως οι ίδιοι έκαναν λάθη που οδήγησαν στην τραγική κατάληξη. Μαθητές στην Θεσσαλονίκη ξυλοκόπησαν 17χρονο μαθητή έξω από λύκειο στα Πεύκα στο νοσοκομείο το θύμα για τις πρώτες βοήθειες. Άφαντος παραμένει για τρίτη μέρα ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε τη Δευτέρα στις φυλακές μετά τη λήξη της αδειάς του που του είχε χορηγηθεί. Πυρκαγιά το πρωί στην προέκταση της Συμμαχικής Οδού στον Δήμο Ωραιοκάστρου, σε σημείο όπου υπάρχει χωματερή. Στο σημείο 4 πυροσβεστικά οχήματα με 10 πυροσβέστες.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ασθενείς ή άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
3: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
2: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
4: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
5: και ο Απόστολος Κανέλος.
2: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
6: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
2: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
7: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
2: Dent και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις?
3: Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
9: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
12: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
11: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
12: Tamaria Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 811 εκπομπή. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από τη συχνότητά μας. Εκπέμπουμε από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας. Καλημέρα σε όλο τον ελληνισμό, όπου και αν είστε, όπως και αν μας ακούτε, και μέσα από το διαδίκτυο www.focusfm.gr. Αν μας βλέπετε τώρα από τις ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, TikTok και YouTube, το Facebook έχει ένα θεματάκι σήμερα. Καλημέρα και σε εσάς. Μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Μαζί μας έχω τους αετούς του μασάζ. Οι αετοί του μασάζ είναι η Unispine, το μοναδικό κέντρο, σαλόνι για δωρεάν μασάζ, θερμικό μασάζ στην Ελλάδα. Όλοι οι ακροατές του Focus FM δικαιούστε να πάτε να κάνετε μία ώρα δωρεάν μασάζ με αυτά τα ειδικά μηχανήματα κάθε μέρα, έτσι, όσες φορές θέλετε. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτή τη διαδικασία 12 χρόνια. 12 χρόνια πηγαίνουν απεριόριστες φορές δωρεάν μία ώρα την κάθε ημέρα. Το σαλόνι της Unispine βρίσκεται στην κάτω Τούμπα, Διστόμου 28, και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε για να βρεθείτε εκεί είναι ένα τηλέφωνο. Θα κλείσετε το ραντεβού σας σε ένα σταθερό νούμερο που θα σας δώσω και μπορείτε να δοκιμάσετε και εσείς αυτό το εξαιρετικό και πολλές φορές ευεργετικό για πολλά σημεία του σώματός μας θερμικό μασάζ για την αποκατάσταση πόνων στο σώμα σας. 2310-94-26-70. Το ξαναλέω, 2310-94-26-70, και μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας, να πάτε να κάνετε μασαζάκι και πρωινές ώρες από τις 10 μέχρι τις 2-2.30 το μεσημέρι, και απογευματινές ώρες, νομίζω κάθε Τρίτη και Πέμπτη είναι τα απογευματινά ραντεβού. Η Unispine Ελλάς και σήμερα είναι μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας απαλλάσσουν από τον πόνο. Αν δεν θες να πονάς, Unispine θα πας. Απλά τα πράγματα. Θερμικό μασάζ δωρεάν. 2-31-0-94-26-70. Μπορείτε να κλείσετε τώρα το ραντεβού σας. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάμε σε ένα θέμα το οποίο εμάς εδώ μας απασχολεί και ορθώς μας απασχολεί, διότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά σε αυτό το κομμάτι και μιλάω για την τεχνητή νοημοσύνη. Κάθε μέρα ακούμε και κάτι καινούριο. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένας άνθρωπος ο οποίος αρθρογραφεί πολύ συχνά για τα ζητήματα της κυριαρχίας αυτής της τεχνολογίας, η οποία δυστυχώς γίνεται με πολύ πολύ γοργούς ρυθμούς. Είναι ο συγγραφέας ο κύριος Κωνσταντίνος Κατάρας και θα του δώσω ευθύς αμέσως την καλημέρα μας. Κύριε Κατάρα, καλή σας ημέρα.
14: Καλημέρα κύριε Δαμιανίδη.
13: Καλώς ήρθατε στο Focus FM 103,6. Με θέμα την τεχνητή νοημοσύνη θα συζητήσουμε σήμερα.
14: Καλώς σας βρίσκω.
13: Και θέλω να σας ρωτήσω, έτσι κάνοντας και ένα εφιολόγημα. Είναι, κύριε Κατάρα, κατάρα ή ευχή αυτή η εξάπλωση, η εξάπλωση της τεχνολογίας?
14: Είναι και τα δύο, είναι ευχή και κατάρα.
13: Ευχή
14: είναι
13: και
14: αυτό
13: κατάρα
14: που έχω γράψει χρόνια πριν, ναι. Ότι είναι ένα δίκοπο μαχαίρι η τεχνολογία, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι. Εξαρτάται από ποια πλευρά θα το χρησιμοποιήσει κανείς, από την καλή ή από την κακή.
13: Σε λίγα 24 ώρα, κύριε Κατάρα, θα συναντηθούν ο Xi Jinping, ο Κινέζος πρόεδρος, με τον Donald Trump, με θέμα ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα, να προσπαθούν να δουν πού πηγαίνει το πράγμα την τεχνητή νοημοσύνη. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να, πού πιστεύετε ότι πρέπει να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας?
14: Κοιτάξτε, για να το δούμε λίγο πιο σφαιρικά, υπάρχει ένα θέμα που θα το έλεγε κανείς ταχύτητας. Mm-hmm. Δηλαδή οι εξελίξεις στην τεχνολογία και ειδικά στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί και από μόνη της να κάνει πράγματα, ενδεχόμενα θα αναφερθούμε σε λίγο, λειτουργεί ως επιταχυντής, τον οποίο η ανθρώπινη έτσι, η φύση και πραγματικότητα η δική μας δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή η εξέλιξη που πραγματοποιείται στην τεχνολογία αυτή ξεπερνάει την ταχύτητα με την οποία αντιδρά ο άνθρωπος. Έτσι δημιουργείται ένα χάσμα ταχύτητας, όπως και σε άλλα πράγματα, τα οποία η κοινωνία και οι θεσμοί θα πρέπει να προσπαθήσουν και αυτοί να γίνουν πολύ γρήγοροι στις αντιδράσεις τους. Υπάρχουν κίνδυνοι. Τα καινούργια πράγματα που τις τελευταίες μέρες που ανέδειξαν την επικινδυνότητα αυτού του πράγματος, εγώ είχα φωνάξει με βιβλία και αρθρογραφία. Το τελευταίο άρθρο πάνω σε αυτό το θέμα ήταν ακριβώς πριν από ένα χρόνο, το Νοέμβριο, όπου φώναζα ότι θα πρέπει κάποιες κόκκινες γραμμές να δημιουργηθούν για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτό, αλλά τα δύο γεγονότα τελευταία είναι ότι πρώτον ο ίδιος ο δημιουργός, ο CEO της Anthropic, εχθές ή προχθές βγήκε και είπε πρέπει να βάλουμε κάποιο φρένο. Πριν από μια μέρα πριν μιλήσει αυτός, είχε βγει ο συνδημιουργός της Anthropic, ο τεχνικός που είχε βοηθήσει τη δημιουργία της τεχνητής νοημοσύνης, και είπε και αυτός ότι τα πράγματα ξεφεύγουν. Αν φανταστείτε λοιπόν, και μάλιστα μιλούσανε, θα μπορώ να σου πω και τα παράδειγμα που είχαν γίνει. Φαίνεται ότι, πάλι να ανοίξω μια μικρή παρένθεση, η τεχνητή νοημοσύνη, το εργαστήρι δοκιμών ή αποθήκη που γίνονται οι δοκιμές που τα κλείνουν μέσα αυτά τα ανθρωπάκια, σε εισαγωγικά δεν είναι ανθρωπάκια.
13: Τα bots, τα AI.
14: Τα bots, ναι, ας το πούμε agents τεχνητής νοημοσύνης.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Αυτά τα κλείνουν μέσα σε μια αποθήκη, τη κλειδώνουν, τη λένε την αποθήκη sandbox. Κουτί άμμου, ας πούμε, το θέμα, αν μπορούσαμε να το, και τα αφήνουν να τα δοκιμάζουν τις δυνατότητες τους κτλ. Τα κλείνουν σε μια αποθήκη χωρίς φως, έτσι σε εισαγωγικά ότι τα κλείνουν στην αποθήκη, και φεύγουν και κάνουν τις δοκιμές. Το θέμα είναι ότι παρατηρήθηκαν το τελευταίο καιρό, τώρα και ένα χρόνο δύο, ότι μερικές φορές όταν οι τεχνικοί πηγαίνουν να σβήσουν το ρεύμα, να ξεκουραστούν, αυτά βγάζανε διάφορες αντιρρήσεις, σε εισαγωγικά πάλι. Δεν θέλανε να κλείσουν το ρεύμα, θέλουν να μένουν ζωντανά για περισσότερο χρόνο. Αυτό συνέβη και πριν από περίπου δύο χρόνια σε κάποια τέτοια δοκιμές, σε κάποιες δοκιμές της OpenAI. Πρόσφατα, και αποκαλύφθηκε τις τελευταίες μέρες, αποκαλύφθηκε ότι φύγανε από αυτή την αποθήκη, σε εισαγωγικά, από το sandbox και πήγανε και κατέλαβαν μια πλατφόρμα wiki ανταλλαγής πληροφοριών κτλ. Γερμανική, που υπάρχει τώρα και 20-30 χρόνια, και άρχισαν εκεί να ανταλλάζουν δεκάδες χιλιάδες μηνυμάτων μεταξύ τους για το πώς να αυτονομηθούν. Παρένθεση, να ξεκινήσουν μια δική τους επανάσταση, αν θέλετε.
15: Αυτό πότε, το πρώτο... πότε το κατάλαβαν αυτό οι άνθρωποι?
14: Αυτό ανακοινώθηκε επίσημα από τον Αμοντέι πριν 2-3 μέρες, νομίζω.
15: Δύο μήνες αυτά τα bots έκαναν τέτοιες συνεννοήσεις, οργάνωναν την επανάσταση με οργανόγραμμα κανονικό, κύριε Κατάρα.
14: Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό έγινε πριν μήνες. Δηλαδή πρέπει να έγινε γύρω στον Ιούνιο, ναι. Αλλά ανακοινώθηκε επίσημα πριν λίγες μέρες.
15: Αυτό που λέτε η επανάσταση είναι, ξέρετε, η οργάνωση είναι μεγάλο πράγμα σε όλα τα επίπεδα. Όταν λοιπόν αυτοί αυτοοργανώνονται, αυτοί οι agents, οι AI, οι αλγόριθμοι ουσιαστικά, ναι, για να αντιδράσουν και να επαναστατήσουν και καταφέρουν να καταλάβουν ένα τέτοιο πόρταλ και να μην το πάρει γραμμή το ανθρώπινο δυναμικό του πόρταλ, το κατάλαβαν μετά ότι κάτι πήγαινε λάθος, ρε παιδιά, λέει κάτι γίνεται. Ναι. Αρχίστε να το ψάχνουν, θα δούμε μπροστά μας απίστευτα πράγματα και θα είναι πολύ αργά όταν θα τα δούμε, κύριε Κατάρα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
14: Νομίζω ότι ήταν για πρώτη φορά που ένας κλάδος ο ίδιος είπε ότι θέλει να σταματήσει την ταχύτητα της εξέλιξής του, ναι, γιατί είδα αυτά τα γεγονότα, είδα και ένα παρόμοιο σε μια άλλη εταιρεία που μπήκανε και κάνανε ακριβώς το ίδιο πράγμα, mm-hmm, οι agents, άρα αυτό ταρακούνησε. Και μάλιστα ο Αμοντέι, αυτός που είναι της ανθρώπικο CEO, συμφώνησε και η OpenAI που είναι ο Altman, και να ζητήσουν ούτως ώστε κάποιοι ανεξάρτητοι αξιολογητές, αν θέλετε, να παρακολουθούν τις δοκιμές οι οποίες γίνονται και γενικά να μπει κάποιο φρένο. Μάλιστα ακόμη και αν χρειαστεί να συνεργαστούν ακόμη και με χώρες όπως είναι η Κίνα. Και αυτό τώρα, έρχομαι σε αυτό που είπατε για τη συνάντηση του Πινκ με τον Τραμπ, μπορεί να είναι ένα θέμα, διότι παρόλο μπορεί, όχι μπορεί, υπάρχουν διαφορές, ας πούμε, αν θέλετε, φιλοσοφίας και πολιτικής μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, ναι, αυτών, ναι, κατέληξαν, ο Αμοντέι προτείνει ότι θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, πέρα από τα θέματα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας και τα λοιπά, να συνεργαστούμε.
15: Ξέρετε, κύριε Κατάρα, τι μου θυμίζει την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπου έγινε η συμφωνία να παγώσουν τα πυρηνικά προγράμματα. Αλλά στην εξέλιξη των χρόνων, ευτυχώς ακόμα δεν χρησιμοποιήθηκαν πυρηνικά όπλα, τουλάχιστον εξ όσων γνωρίζουμε, μικρότερα μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί κάπου, αλλά παρόλα αυτά, όσο και αν συμφώνησαν να παγώσουν αυτά τα πυρηνικά προγράμματα, τα πυρηνικά προγράμματα εξελίχθηκαν από ανθρώπους, βέβαια, έτσι. Τώρα εδώ δεν ξέρω, και memorandum να υπογράψουν, μνημόνιο δηλαδή, και συμφωνία κυρίων να γίνει μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Υπάρχουν και άλλες χώρες, υπάρχουν και οι αυτόνομοι επιστήμονες που επιδιώκουν αυτή την πολύ ορθά, το περιγράψατε σε ένα πρόσφατο άρθρο σας στο SL Press, μετακυριαρχία. Δεν ξέρω πώς μπορούν να μπουν αυτές οι κόκκινες γραμμές.
14: Κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν μια σειρά από πράγματα. Μπαίνουν, το πρόβλημα είναι, παραδείγματος χάρη, ότι θα πρέπει να είναι αρχές και οι κυρίαρχοι, οι υπεραρχοί, θα πρέπει να είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας ψηφιακός χάρτης δικαιωμάτων. Θα πρέπει επίσης να δούμε τα δεδομένα, που είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα, τα data δηλαδή, που έχουμε. Τα δεδομένα είναι ιδιοκτησία, είναι προσωπική ιδιοκτησία των ατόμων. Δεν είναι πρώτοι ύλοι να επεξεργάζονται και να διαμορφώνουν προβλεπτικές σενάρια, προβλεπτικής συμπεριφοράς. Το άλλο είναι, ήδη αναφέρθηκε τώρα στην κουβέντα μας, το είπατε, με τα πυρηνικά όπλα, θα πρέπει να γίνει ένα σύμφωνο μη διάδοσης, όπως με τα πυρηνικά, το οποίο να τον γίνει σεβαστό. Άρα να δημιουργηθούν πρότυπα ασφαλείας.
15: Πολύ καλά κάνετε και το λέτε. Πολύ καλά κάνετε και το λέτε, γιατί το είπαμε πριν ότι οργάνωσαν μία επανάσταση. Μία επανάσταση για να πετύχει, θα πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα όπλα. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή μπορούμε και τους κλείνουμε το ρεύμα και απλά διαμαρτύρονται και προσπαθούν να επιβιώσουν λίγο παραπάνω, εάν θα συνεχίσει αυτό το πράγμα με τους ρυθμούς που τρέχει, πολύ πιθανό να σχεδιάσουν και τα όπλα τους, κύριε Κατάρα.
14: Βέβαια. Και σε αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τη σημασία αυτών των πραγμάτων και τι εγκαταστάσεις σε εισαγωγικά πάλι μπορούν να καταλάβουν και να τις θέσουν υπό τον έλεγχό τους κτλ. Γι' αυτό παρουσιάστηκαν και εγώ όταν άκουσα μέσα από το σχέδιο αυτής της Ελληνικής Επιτροπής για την Τεχνητή Νοημοσύνη υψηλού επίπεδου, μια επιτροπή η οποία έχει δημιουργηθεί από εξαιρετικούς επιστήμονες δικούς μας που δραστηριοποιούνται εδώ και έξω, θα την έχετε υπόψη. Ένα από τα πράγματα που πρότειναν σαν οικονομική δραστηριότητα είναι να δημιουργήσουμε sandboxes στην Ελλάδα και τα λοιπά, μέσα στα πλαίσια των data centers και τα λοιπά, αυτά στις αποθήκες τις ψηφιακές, ας το πούμε.
15: Ναι.
14: Εγώ είμαι επιφυλακτικός, διότι λίγος πολύ πάλι μοιάζουν μια κατάσταση που εδώ είναι, πώς το λέω, τραγούδι, μια χώρα που κάνουν ασκήσεις ξένοι φαντάροι, πώς το λέει,
15: ναι.
14: Διότι να το, από sandbox έφυγαν. Τα sandbox και τα data centers, μια και γίνεται κουβέντα ή επενδύσεων κτλ., δεν ταιριάζουν σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Ταιριάζουν σε χώρες καταρχάς που έχουν τεράστιες δυνατότητες φθηνής ενέργειας. Και γι' αυτό βλέπετε η Σαουδαραβία είναι αυτή τη στιγμή η κορυφαία εταιρεία που προσελκύει τα data centers κτλ. Διότι να σου πω το εξής, αν θέλετε να γράψετε ένα email τριών γραμμών, αυτό απαιτεί ενέργεια και νερό για να παγώσουμε τα συστήματα αυτά περίπου 2 λίτρων, 2 γραμμές. Τώρα να το πείτε ένα πιο σύνθετο, γράφτε μια έκθεση για την 25η Μαρτίου, η ενέργεια που απαιτείται κάπου στη γη, έτσι, είναι τεράστια. Άρα πώς η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ενέργεια που δεν έχει ενέργεια, και η ενέργεια γενικά είναι μια μεγάλη πρόκληση στην εποχή μας. Συν το γεγονός ότι έχουμε την ακριβότερη ενέργεια και πάμε να κάνουμε, να πούμε, data center στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ελκυστική επένδυση. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, όμως δεν θα ήθελα να επεκταθώ.
15: Όχι, καλά κάνετε και το θέτετε, γιατί δεν είναι μόνο η ενέργεια, είναι και η ψήξη των data center. Και η ψήξη των data center γίνεται με νερό. Και οι ποσότητες του νερού που θα χρειαστούν είναι υπέρογγες.
14: Τεράστιες, δεν σας είπα. 2 γραμμές ένα email. Θέλει 2 λίτρα νερό.
15: Φανταστείτε. Πού θα το βρούμε το νερό εμείς αυτό, κύριε
14: Καλά. Το νερό θα ιδιωτικοποιηθεί, ναι, όπως έχουν και άλλα, ναι, παραδείγματα, ναι, σε άλλες χώρες, και θα είναι σε κρίση. Όπως τη ΔΕΗ, ας πούμε, τη ΔΕΗ δεν αποφασίζει σήμερα η κοινωνία η ελληνική, αποφασίζουν κάποια funds, έτσι.
15: Μην ανοίξουμε αυτό το θέμα με τα φάντς.
14: Ναι, είναι, αλλά επάστοτε να επιστρέψουμε στην τεχνητή νοημοσύνη.
15: Ναι, ναι, ναι.
14: Έχει κινδύνους και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Εντάξει, δηλαδή υπάρχει και άλλο θέμα με τους αλγόριθμους και τα λοιπά. Ποιος είναι υπεύθυνος. Ξέρετε, ας πούμε ένα αυτοκινούμενο όχημα, που θέλουμε να κάνουν, γίνονται δοκιμές τέτοιες, είχαν γίνει και στα Τρίκαλα, έτσι. Πριν 10 χρόνια δεν ανέβηκε το λεωφορείο αυτό και πήγε και χτύπησε ένα περίπτερο.
15: Ναι, βέβαια.
14: Μπράβο. Επί Δημαρχίας, ξέρετε. Του
15: σημερινός υπουργός,
14: υπεύθυνο για την τεχνητή νοημοσύνη. Ερώτημα, αν χτυπούσε τον περιπτερά. Λοιπόν, ποιος θα ήταν υπεύθυνος? Θα ήταν πρώτον οι υποδομές του Δήμου, δηλαδή θα ήταν ο Δήμαρχος, δεν ξέρουμε. Θα ήταν δεύτερο, θα ήταν αυτός που έχει φτιάξει το αυτοκίνητο, που χου η Τέσλα, δεν ξέρουμε. Τρίτον, μήπως θα ήταν ο προγραμματιστής, ο οποίος είχε φτιάξει το πρόγραμμα και δεν δούλεψε σωστά, και αυτό δεν το ξέρουμε. Και πάει λέγοντας. Και στο τέλος τι γίνεται? Χάνεται αυτό, υπάρχει ένα, αυτό που λέγεται accountability gap, δηλαδή υπάρχει ένα χάσμα ευθύνης.
15: Ευθύνης, βέβαια.
14: Διαχέεται και τελικά δεν είναι κανείς υπεύθυνος. Οι αλγόριθμοι είναι παράξενοι, για να μην λέτε αν είναι ευχή ή κατάρα. Ύστερα είχαμε το σκάνδαλο που έγινε στην Ολλανδία με την τεχνητή νοημοσύνη, όπου έκοψε τα επιδόματα, βάλανε κάτι κριτήρια αυστηρά κτλ. Και έκοψε τα επιδόματα σε 20-25.000 γυναίκες, κυρίως ανήπαντρες, από χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια και τάξεις κτλ. Και τους έστειλε η εφορία τελικά ένα χαρτί και τους λέει: με αυτά και με αυτά και με αυτά, μας σωστάτε, έχετε πάρει παράνομα επιδόματα για το παιδιά σας και να μας επιστρέψετε 30.000 ευρώ. Λοιπόν, δεν είχαν. Χάσανε και το σπίτι, δεν μπορούσαν να πληρώσουν ενίκιο και 3.000 παιδιά από αυτά δεν είχαν να φάνε και πήγαν στα ορφανοτροφία. Έπεσε η κυβέρνηση του Ρούτε το 2021 από αυτό το σκάνδαλο. Και ήταν λάθος του αλγόριθμου, δηλαδή λάθος τεχνητής νοημοσύνης. Ποιος πήγε φυλακή γι' αυτό?
15: Έλατε.
14: Άρα Θέλω να πω, υπάρχουν βοήθειες που μπορεί να μας δώσει τεχνολογία, αλλά θέλει πολύ προσοχή να περάσει υπό τον έλεγχο του κράτους, να ξέρουμε τι συμβαίνει, να υπάρχει διαφάνεια στους αλγοριθμούς, δηλαδή πρέπει να υπάρχει κοινή πρόσβαση τι είναι. Θα πρέπει επίσης να μην προχωρήσουμε, μιλάμε για ταφνή, τεχνητή νοημοσύνη, παρένθεση, που είναι ένας όρος και αυτός είναι λάθος, ας μεγάλος μαθηματικός, ο Πενρόουτ πρόσφατα είπε δεν υπάρχει νοημοσύνη, απλώς θα μπορούσαμε να το πούμε εξυπνάδα, δηλαδή τεχνητή εξυπνάδα, γιατί δεν υπάρχει συνείδηση. Αλλά κλείνω την παρένθεση. Λοιπόν, η τεχνητή νοημοσύνη, μέχρι εδώ όσο μπορεί να γίνει υπάλληλος, να φροντίσουμε τις αδυναμίες που έχει, να κλείσουμε τις τρύπες, να γίνει υπάλληλος υπό τον έλεγχο, τον απόλυτο, την εποπτεία και διαφάνεια των αλγορίθμων, των ανθρώπων και των κατάλληλων θεσμών, μέχρι εκεί ναι. Ύστερα έχει ανοίξει μια κουβέντα με αυτό που λέγεται general AI, δηλαδή γενική τεχνητή νοημοσύνη. Σημαίνει ότι πια η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει να δημιουργεί κάποιο νου και γίνεται πιο επικίνδυνη. Και δεν θα πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να κάνουμε πειράματα πάνω στη γενική τεχνική νοημοσύνη. Είναι κάτι φιλόδοξο να δημιουργηθεί ένας τεχνητός νους, να δημιουργηθεί δηλαδή ένας ψηφιακός άνθρωπος. Αποφασίζει, κάνει και πλησιάζει τα όρια να έχει και κάποια ελάχιστους βαθμούς συνείδηση σε εισαγωγικά, παρόλο που αυτό είναι δύσκολο. Να δώσω ένα παράδειγμα, μερικές φορές το χρησιμοποιώ. Χρησιμοποιώ το παράδειγμα του ξυλουργού και του σφυριού. Ο ξυλουργός έχει ένα σφυρί και χτυπάει εκεί, καρφώνει, κάνει, ματσακώνει, πώς τα κτλ. Λοιπόν, κάποια στιγμή αν δημιουργήσουμε, προχωρήσουμε και δεν πατήσουμε το φρένο στο οποίο μιλήσαμε στην αρχή, θα αρχίσει το σφυρί να γυρίσει να μας πει τι να κάνουμε.
15: Έτσι.
14: Καταλάβατε, αυτό εργαλείο είναι. Και το χειρότερο είναι, ξέρετε ποιος έχει αυτό το σφυρί και ποιος το κρατάει. Το ξέρετε ποιος. Είναι η Nvidia με τα chip, είναι η OpenAI, είναι η Microsoft, είναι η Palantir, η Anthropic. Αυτές οι πέντε εταιρείες, οι Big Tech της μεταφέρουν.
15: Οι Big Tech. Όπως είχαμε τις Big Pharma, έχουμε τις Big Tech. Πάντως σε κάθε περίπτωση, κύριε Κατάρα, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι είναι ότι δεν θέλουμε να δαιμονοποιήσουμε την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Απλά πρέπει να τραβηχτούν αυτές οι κόκκινες γραμμές. Γιατί μπορούν, η τεχνολογία ανέκαθεν ήταν στην υπηρεσία του ανθρώπου και όσο προχωράει η τεχνολογία, τόσο περισσότερο θα διευκολύνονται οι ανθρώπινες ζωές. Αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτή η ανάπτυξη της τεχνολογίας ο βωμός που θα θυσιάσουμε κατοχυρωμένα ανθρώπινα δικαιώματα εδώ και αιώνες. Αυτό πρέπει να προστατέψουμε.
14: Πολύ σωστά. Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου πρώτη.
15: Έτσι, έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
14: Να είστε καλά.
15: Καλή δύναμη. Γεια σας.
14: Καλημέρα.
16: Focus 103,6.
15: Λοιπόν, η ώρα είναι 10:33 πρώτα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, αφού πρώτα σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy, η εταιρεία του Γιώργου Καμπαϊλή, του ανθρώπου που προσωπικά εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί είναι πάνω απ' όλα άνθρωπος και μέσα στην προσωπική του δραματική ιστορία με τον χαμό του γιού του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι, ο άνθρωπος δεν σταμάτησε ποτέ να βοηθάει μέσα από την εταιρεία του που την έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τους ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με τα φαντ, τους ανθρώπους που είναι αντιμέτωποι με χρέη προς το δημόσιο, προς τον ΕΦΚΑ, προς τράπεζες και πάει λέγοντας. Είτε είναι ιδιώτες, είτε είναι επιχειρηματίες που δεν μπορούν να βάλουν σε μια σειρά τα χρέη της επιχείρησής τους, μπορούν όλοι να απευθύνονται στην AG Economy και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να βρίσκουν λύσεις, να κουρεύουν το δάνειο, το κεφάλαιο του δανείου το οποίο χρωστάνε, να παγώνουν διαταγές πληρωμής, να σταματάνε πληστηριασμούς, να δημιουργούν δοσολόγια τα οποία να είναι βιώσιμα και όχι αυτά τα παράλογα και παράνομα ουσιαστικά που ζητάνε από τους δανειολήπτες, τα παράνομα ούτως ή άλλως φαντ που δεν έχουν ούτε καν αφημί στην Ελλάδα. Αν θέλετε λοιπόν ένα δυνατό όπλο στον αγώνα που δίνεται δυστυχώς πάρα πολλοί Έλληνες απέναντι σε servicers, φάνης, πρακτικές, ΕΦΚΑ, δημόσιο εφορίες και πάει λέγοντας, AG Economy. Από όπου και αν με ακούτε, έστω και για επίπεδο συμβουλής, αν θέλετε να συμβουλευτείτε λίγο τους ειδικούς της AG Economy, η ομάδα του Γιώργου του Καμπαϊλή είναι στη διάθεσή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όλη την Ελλάδα 210-3250-652. 210 32 50 652, AG Economy και σήμερα στον Focus FM 103,6. Τι κάνουμε τώρα? Ο Ντάρι λέει διάλειμμα. Και άμα ο Ντάρι λέει διάλειμμα και βρυχάτε, ή ροχαλίζει. Ναι. Έτσι μου αρέσει, τον πιάνω ξαπίνεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Ντάρι παρέα.
16: Focus FM 103,6% ελληνικός.
17: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
18: Νιώθεις πόνο στα γόνατα, στον αφιένα, στη μέση? Μην τον αφήνεις να ορίζει τη μέρα σου. Έλα στη Unispine Ελλάς. Στη Unispine Ελλάς έχουμε την απόλυτα φυσική λύση. Το πρώτο ποριακό θερμικό μασάζ με πετρώματα που ανακουφίζει από τους πόνους και επαναφέρει την κίνηση στο σώμα. Δοκίμασε και εσύ εντελώς δωρεάν στο σαλόνι της Unispine το θερμικό μασάζ και δες άμεση ανακούφιση από τον πόνο φυσικά. Unispine Ελλάς. Διστόμου 28 κάτω Τούμπα. Η καθημερινότητά σου χωρίς πόνο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2310 94 26 70.
16: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα περάσουμε εσείς στο τελευταίο σκέλος της εκπομπής τώρα. Αφού πρώτα σας πω, θα ανοίξω και τηλεφωνικές γραμμές. Άνοιξε τις γραμμούλες. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Εδώ σας περιμένουμε μαζί με τον Ντάρη να σας ακούσουμε. Ντάρη, περιμένεις. Έβαλε 4 διαφορετικά πράγματα. Ήταν εκεί, σκεφτόταν τη Σουηδία, τις στέπες της Σουηδίας. Γιατί είναι σουηδικό το λιοντάρι, με μένα είναι ο Σλάνταν. Ντάρι Σλάνταν, είναι όνομα επίθετο έχει. Σλάνταν Νταρίοβιτς. Καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο. Αν θέλετε να πληρώνετε όσο το δυνατόν πιο φτηνό ρεύμα τηρουμένων των αναλογιών και αν θέλετε να πληρώνετε όσο πιο φτηνό φυσικό αέριο τηρουμένων των αναλογιών, η Vulcom είναι μαζί μας. Η Vulcom είναι ένας οργανισμός, μια εταιρεία που την έχει δημιουργήσει ο Δημήτρης ο Βούλτσιος, εξαιρετικός φίλος και φίλος ακροατής, συνακροατής δικός σας του Focus FM 103,6 και παρακολουθεί καθημερινά όλες αυτές τις προσφορές που κάνουν οι πάροχοι ενέργειας για ρεύμα και για φυσικό αέριο. Αυτή τη στιγμή τα καρτέλ ενέργειας έχουν κόψει, έχουν παγώσει τα σταθερά τιμολόγια. Τα περισσότερα είναι όλα κειμενόμενα εκτός από δύο εταιρείες. Αν θέλετε να μάθετε ποιες είναι αυτές οι δύο εταιρείες, θα καλέσετε στη Vulcom, στο νούμερο που θα σας δώσω, με απλή αστική χρέωση, να σας ενημερώσει εντελώς δωρεάν ο Δημήτρης ο Βούλτσιος και η ομάδα του. Πολύ πιθανό να μιλήσετε δηλαδή και με τον ίδιο τον Δημήτρη ή με τη σύζυγό του Λαζαρούλα ή με κάποιο από τα παιδιά που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και εξυπηρετούν όλους τους φίλους του ακροατές του Focus FM από όλη την Ελλάδα. Από όπου και αν με ακούτε λοιπόν, είτε είστε φοιτητές, είτε είστε οικογενειάρχες, είτε είστε μονογονεϊκές οικογένειες. Υπάρχουν πακέτα τα οποία είναι πολύ πιο συμφέροντα από άλλες προσφορές που σας παίρνουν αυτοί και σας ζαλίζουν. Θα καλέσετε εσείς τη Vulcom ό,τι ώρα μπορείτε. Η Vulcom θα απαντήσει στο 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας βοηθάει να γλιτώνουμε τις υπερχρεώσεις και τις αυξήσεις που επιβάλλουν οι εταιρείες ενέργειας που είναι και αυτές, όπως όλα τα καρτέλ άλλωστε, ανεξέλεγκτα. Και άμα θέλετε, άμα θέτε λέβητα αερίου, άμα θέτε, άμα δεν θέτε, δεν θα, αλλά άμα θέτε λέβητα αερίου, Energas Group. Εξαιρετικοί, αναλαμβάνουν να σας κάνουν δωρεάν την αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν αναλαμβάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, πολύ καλές τιμές, δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις και σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή και πολύ έμπειροι άνθρωποι στον χώρο της τοποθέτησης και εγκατάστασης λέβητα αερίου. Συνεπώς έχουν δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά και το άλλο στην Περαία της Θεσσαλονίκης και μπορείτε πολύ εύκολα να επικοινωνήσετε μαζί τους και να πάρετε μια προσφορά για την εγκατάσταση λέβητα στο σπίτι σας ή στην επιχείρησή σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα της Καλαμαριάς 2310-486-684, 2310-486-684 και το τηλέφωνο στο κατάστημα της Περαίας 2392-400-400. 2392-400-400, Energas Group και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Λοιπόν, μου ζητάτε να ξαναπώ γιατί κάποιοι δεν κατάλαβαν τι έγινε ακριβώς με αυτή τη δημοσκόπηση στο εκλογικό κέντρο. Δώστε λίγο βάση. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Και ανοίγω και τις τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείτε να καλέσετε όποιοι θέλετε από τώρα και πέρα. Είχαμε λοιπόν πριν από λίγες ημέρες στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου την έναρξη μιας δημοσκόπησης σε ένα ιστότοπο, το εκλογικό pavlakendro.gr. Εκεί λοιπόν ρωτούσε το site αυτό ποιον πιστεύετε ότι είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός και ποιον πιστεύετε, ποιο κόμμα θα ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Εκεί λοιπόν ξεκίνησε μια διαδικασία με την... η Ελληνική Λύση το έκανε όλο το πρόβλημα, να ξέρετε. Η Ελληνική Λύση, η οποία κατέγραψε εκεί στις αρχές του Σεπτέμβρη, περίπου στις 9 Σεπτεμβρίου, κατέγραψε μια εξαιρετική παρουσία σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην οποία είχαν ψηφίσει εκείνη την ημέρα 25.026 περίπου χιλιάδες άτομα, σε όλο το διαδίκτυο ανοιχτά, έτσι ο καθένας μπορούσε να ψηφίσει. 26.000 άτομα μπήκαν και ψήφισαν. Και έφεραν την Ελληνική Λύση μέσα σε λίγες ημέρες από όπου ξεκίνησε η δημοσκόπηση στην πρώτη θέση. Πάνω από τη Νέα Δημοκρατία, με ποσοστό 20%. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ενόχλησε κάποιους και έκτοτε το site το συγκεκριμένο αφαίρεσε το 50% των ψήφων της Ελληνικής Λύσης, είχε λάβει 5.000 ψήφους, την κατέβασε στις 2.500 ψήφους και την έφερε οριακά πάνω από το Πασόκ με 11,1% και 10,5% είχε το Πασόκ. Τρίτο κόμμα την έκανε, δηλαδή από πρώτο την έκανε τρίτο κόμμα. Αυτά δεν τα κάνει ούτε Singular.
Εντάξει, αυτά δεν τα κάνει κανένας δημοσκόπος. Βέβαια, οι δημοσκόποι ξέρουν και δεν τα έχουν ανοιχτά τα αποτελέσματα. Γιατί τα αποτελέσματα ήταν ανοιχτά και μπορούσαμε να τα βλέπουμε. Βλέπαμε δηλαδή πώς ανέβαιναν οι ψήφοι. Οι ψήφοι λοιπόν που είχαν φτάσει 5.000 ξαφνικά εν μία ανοιχτή έγιναν 2.500 και σε επικοινωνία που είχα εγώ προσωπικά με το συγκεκριμένο site μου είπαν ότι δεν ανταποκρίνονταν σε ανθρώπους κανονικούς και ότι πρέπει να ήταν bots, λέει. Γι' αυτό τα αφαιρέσαμε και κάναμε στάθμιση του δείγματος. Μάλιστα. Τους ζήτησα να μου προσκομίσουν αποδείξεις. Δεν μου προσκόμισαν ποτέ αποδείξεις μέχρι και τώρα που σας μιλάω, παρά το γεγονός ότι τα έχω γραπτά όλα αυτά και δεν μου προσκόμισαν καμία απόδειξη από το συγκεκριμένο site. Τις μέρες που ακολούθησαν, η ελληνική λύση πήρε σχεδόν το 80% των ψήφων πίσω. Όχι γιατί το έδωσε το site, αλλά γιατί οι άνθρωποι τους οποίους τους στέρισαν την ψήφο τους, που ήταν άνθρωποι κανονικοί, μπήκαν και ξαναψήφισαν. Μπήκαν και ξαναψήφισαν. Και οι ξαναψήφισαν. Μπήκαν και ξαναψήφισαν. Και...

0: έβαλαν στην πρώτη θέση την τελική, μετά το κλέψιμο, την κλοπή αυτή. Και αυτό ήταν ανοιχτή η δημοσκόπηση. Και η δημοσκόπηση αυτή εξακολουθούσε να τρέχει. Και χθες το βράδυ, παιδιά, Νικολέτα μου, καλή μου φίλη, κατεβάζουν την δημοσκόπηση. Τα αποτελέσματα που σας λέω τα είχαν κρυφά. Δεν μπορούσε να δει ποιο είναι πρώτο. Ακόμα και στην καταλληλότητα για τον Πρωθυπουργού, φαινόταν ότι είναι στη δεύτερη θέση ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ τον είχαν τρίτο. Και φαινόταν ότι η Ελληνική Λύση ανέβηκε δεύτερη, αλλά δεν, όχι, δεν φαινόταν. Τα αποτελέσματα δεν μπορούσε να τα δει. Δεν μπορούσε να δει τίποτα. Τα είχαν κλείσει τα αποτελέσματα, γιατί δεν του άρεσε. Αλλά επειδή εγώ έχω καλού hacker, ξέρω πώ να δω τα αποτελέσματα. Και τα έβλεπα τα αποτελέσματα. Αυτά που σα λέω τα έχω σε screenshot, τα έχω κρατημένα. Και επειδή έβλεπαν ότι αυτά τα νούμερα θα τους κάνουν ξανά ρεζίλι όταν τα εμφανίσουν, τι έκαναν? Κατέβασαν δημοσκόπηση ολόκληρη. Και έβαλαν ερωτήσεις, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Ποιος τομέας χρειάζεται τη μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα? Έχετε σκεφτεί να μετακομίσετε λόγω κόστου τέχης? Πληρώνετε νίκιο για την κατοικία σας? Τι πρέπει να αλλάξει πρώτο στο σχολείο? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η περιοχή στην οποία ανήκετε? Πώς μετακινήσετε κυρίως την καθημερινότητά σας? Τι μέτρο θα βοηθούσε περισσότερο στο περιβάλλον της πόλης σας? Πώς πληρώνετε συνήθως για τις καθημερινές αγορές? Πού θα κάνετε διακοπές το καλοκαίρι? Οι αθεόφοβοι ρωτάνε 16 Σεπτεμβρίου. 16 Σεπτεμβρίου ρωτάνε πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι. Προτιμάνε να ρωτήσουν αυτό για να γίνουν ρεζίλοι, για να μην γίνουν ρεζίλοι των σκυλιών, ανεβάζοντας τα αποτελέσματα τα οποία έχουν κρύψει οι κερατάδες. Αν έχετε το Θεό σας, δηλαδή τόσο πολύ σας πονάει ο Βελόπουλος. Τι διάλογο, η Λατινοπούλου την έκανε τη δημοσκόπηση, η οποία σκούζει που την πηγαίνουνε στη δικαιοσύνη και θα δικαστεί για κακούργημα. Γιατί οι πλαστές υπογραφές που οδήγησαν ένα κόμμα στο να πάρει μία έδρα όπως την πήρε την έδρα στο Ευρωκοινοβούλιο, επειδή ακριβώς τα χρήματα που έχει λάβει είναι πολλά, είναι κακούργημα. Κακούργημα. Στο βάθος πιθανότατα να υπάρχουν και βραχιολάκια. Βραχιολάκια για την Αφροδίτη, η οποία Αφροδίτη, για να μην το ξεχνάμε, όποτε ακούει Δαμιανίδης, παθαίνει ένα κοκομπλόκο. Έλα λίγο να το θυμηθούμε λιγάκι αυτό. Τι έλεγε, πώς το έλεγε αυτό. Τι έλεγε
1: στην δημοσιογραφία.
2: Μισό λεπτό, συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Ο Δαμιανίδης.
0: Ο Δαμιανίδης θέλει για όλα. Ο Δαμιανίδης, Αφροδίτη. Αυτό θα λες στο δικαστήριο. Ο Δαμιανίδης. Σε πείραξε ο Δαμιανίδης. Διάλειμμα λέω. Πώς το λένε, γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, κύριε Στέφανε.
0: Καλώ την αγαπημένη ακροάτρια.
3: Κόντεψα να. Δυσκολεύτηκα να σε πιάσω και ευτυχώς έπιασα σήμερα.
0: Πρώτη βγήκες.
3: Βάλει και μένα.
0: Πού να σε βάλω?
3: Ελληνική Λύση.
0: Α, εκεί και εσύ είσαι Ελληνική
3: Λύση. Τον Άρχοντα.
0: Άρχοντας. Από πού είσαι? Από πού είσαι, εδώ Θεσσαλονίκη?
3: Εδώ, κέντρο.
0: Κέντρο, downtown. Να είσαι καλά, καλή μου. Καλημέρα. Να είσαι καλά. 2-31-0-500-676. 2-31-0-500-677. Η Νικολέτα με ρωτάει πού θα δικαστεί εδώ ή στην Ευρώπη. Εδώ. Η Ευρώπη απεφάνθη ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία της Λατινοπούλου, άρση της ασυλίας, το ψήφισαν η πλειοψηφία των κομμάτων, των ευρωπαϊκών κομμάτων, έτσι, να γίνει η άρση της ασυλίας, γιατί προφανώς αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα και τον εμπεγμό του θέματος, γιατί ουσιαστικά η κυρία αυτή που λέει ο Δαμιανίδης κάθε δεύτερη λέξη της, έλα λίγο άκουσου.
2: Μισό λεπτό, συγκεκριμένο δημοσιογράφο.
1: Ο Δαμιανίδης. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καλό να το κάνετε ένα ρεπορτάζ, να το βγάλετε.
2: Άλλο λέω.
0: Να το βγάλετε, να κάνετε ένα ρεπορτάζ. Γιατί δεν ξέρει η κυρία Λατινοπούλου ότι οι δημοσιογράφοι όπως ο Δαμιανίδης μπορούν να εργάζονται σε γραφεία τύπου και κομμάτων. Δηλαδή η ίδια δεν έχει δημοσιογράφους οι οποίοι εργάζονται για αυτήν. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Θα δικαστεί λοιπόν στην Ελλάδα, στον Άριο Πάγο, και σύμφωνα με τον νόμο του Φλωρίδη, θα πρέπει αυτή η εκδίκαση να γίνει εντός 45 ημερών. Ακόμα και έφεση να κάνει, αναβολή να ζητήσει, θα πρέπει να εκδικαστεί εντός 45 ημερών. Και θα πρέπει να αποφανθεί ο Άριος Πάγος, ο οποίος παραπλανήθηκε από το πλαστό καταστατικό, εφόσον το αποδείξουν ότι είναι πλαστές υπογραφές, που κάτι τέτοιο αποδεικνύεται πάρα πολύ εύκολα. Και φαντάζομαι ότι αν δεν υπήρχε καπνός και φωτιά, δεν θα φτάνανε μέχρι εδώ τα πράγματα. Ήδη καθυστέρησαν πάρα πολύ. Ακούσατε την Εύη Καγιά να το λέει πριν ότι περιμένει 2 χρόνια αυτή την ιστορία. Εντάξει. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Θα πάρω popcorn. Αφροδιτούλα, ο Δαμιανίδης. Γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
4: Ο Δαμιανίδης.
0: Στο φάει να τα ακούει αυτό ο Διονύσης.
4: Κατάλαβα. Δεν μπορώ, μ' αρέσει ρε παιδί. Μα Δαμιανίδης.
0: Κάτσε να σε βάλω να τα ακούσει λίγο ακόμα ρε παιδί.

0: Έτσι, άμα σ' αρέσει.
1: Πονά πολύ κόσμο, πονά τελικά, ε.
0: Άστε να πάει.
2: Το οποίο είναι καλό να το κάνετε ένα ρεπορτάζ, να το
0: πείτε.
2: Μιανίδη.
3: Δεν μια νύχτα.
2: Το Μιανίδη.
3: Δεν μια νύχτα.
2: Μιανίδη.
1: Τα παιδιά εδώ στο μαγαζί, ναι. Τα παιδιά εδώ στο μαγαζί που δουλεύουμε δεν το είχαν ακούσει.
0: Α, ναι.
1: Μόλις τα ακούσανε, πεθάνανε.
0: Πώς θα λένε, πες ονόματα, πες ονόματα των παιδιών.
1: Λοιπόν, ο ένας είναι ο Δημήτρης ο Ψηλός.
0: Γεια σου, Μιτσάρα Ψηλέ.
1: Με τα μαλλιά τα πολλά, αυτός έχει πολλά μαλλιά, να ξέρεις.
0: Να τον κουρέψεις, δεν μας συμφέρει αυτό. Ναι, άλλο, παρακαλώ.
1: Και ο Σάκης από το Εμμανουήλ Παπά.
0: Ο Σάκης από Εμμανουήλ Παπά, Σάκης και Δημήτρης, Σάκης, Δημήτρης και Διονύσης. Συγκρότημα θα κάνετε, Pet Shop Boys θα λέγεστε.
1: Έτσι, Pet Shop Boys.
0: Έτσι. Έλα, να είσαι καλά, χαιρετώ. Γεια σου, Διονύσαρα. Γεια σου, Διονύσαρα. Δυνατός ο Διονύσης, να ξέρεις. Βγήκε πρώτος και θα εκπροσωπήσει την, άκου τώρα, Εθνική Ελλάδος σε ρήψεις με καλά μισαρέματος. Ναι, το πάει καμιά 200, με έστειλε αποτελέσματα να δεις πόσο μακριά το έριξε. Περίμενε, κάπου εδώ μου τα έστειλε. Διονύσης, πού είσαι, ρε Διονυσάκο. Διονύσης. Εδώ. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις πού έριξε. 204 μέτρα. Έριξε με 100 γραμμάρια με βαρύδι 100 γραμμάρια 204 μέτρα. Με 125 γραμμάρια 215 μέτρα. Με 150 γραμμάρια 222 μέτρα. Και με 175 γραμμάρια 207 μέτρα. Δηλαδή, ρε αδελφέ, δεν μπορούσαμε να στήσουμε κανένα νεοδημοκράτη εκεί που πέφτανε τα βαρύδια. Για να μετράει. Ναι, ρε, όχι για να το φάει στο κεφάλι. Όχι, ρε, εμείς νεοδημοκράτες, θα βαρέσουμε νεοδημοκράτες. Εκεί που είναι πέφτουν τα βαρύδια, να στείλαμε το. Ξέρω εγώ, έναν δημοκράτη, έναν υπουργό, όποιον θέλετε, βάλτε. Όχι να το χτυπήσει. Όχι, ο Διονύσης δεν θα χτυπούσε ποτέ με βαρύδι νεοδημοκράτη. Ποτέ. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εκεί που θα ήταν, εκεί που πέφτουνε, για να πάει να μετρήσει κατευθείαν πάνω, κατάλαβες. Πώς είναι οι άλλοι που πετάνε το ακόντιο και τρέχουν να δουν που πέφτει. Έτσι, θα ήταν στημένοι εκεί. Αν τον πετύχαινες, μπόνους 50 μέτρα. Μπόνους. Πώς οι άλλοι παίρνουν μπόνους 150 έδρες. Μπόνους, ε. Ναι. Το σημείο αν πετύχεις. Όχι, όχι, εμείς δεν χτυπάμε με βαρύδια, όχι. Προς Θεού τώρα. Φας το, το κεφάλι βαρύδι, να και ξέρεις πως φεύγει με ταχύτητα, φεύγει αυτό. Μπαμ κάτω. Τώρα ρε φίλο όμως, φαντάσου για να πετάξει ο άλλος 222 μέτρα το βαρύδι. Είναι δυνατό παιδί. Μια φορά ξέρεις τι έχει κάνει. Έχουμε πάει για ψάρεμα με τον Διονύση. Είμαστε δίπλα-δίπλα. Δολώνουμε, πετάω εγώ και δολώνει και αυτός και πετάει αυτός. Και με το που πετάει πριν κάτσει κάτω, το βλέπω να τραβάει. Του λέω τι έκανε, ρε φίλε. Άσε, λέει, έβαλα τρίποντο στο στόμα της σιπούρας. Με το που έπεσε, άρπαξε. Πόσο κουμπί. Τέσμα, λοιπόν. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα σας, Βασίλης από Γερμανία.
0: Γεια σου, Βασίλη μου από τη Γερμανία.
4: Λοιπόν, επειδή εγώ ζω στην παγκόσμια Ελλάδα, σε μια πολύ σοβαρή Ελλάδα, πίσω από το παρασκήνια, θέλω να μεταφέρω κάτι.
0: Παρακαλώ.
4: Άμα αυτή τη στιγμή είχαμε ηγεσία και βγάζαμε πετρέλαια,
0: ναι.
4: Αυτή τη στιγμή θα πουλούσαμε 20 δολάρια το βαρύ, θα τρώγονταν όλοι εμάς και θα είχαμε αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή θα εξαρτιόταν από εμάς ενεργειακά, να άλλαζε τη συμφωνία με τα μνημόνια, που είμαστε υποπητήρες 99 χρόνια. Θα τους είχαμε αναγκάσει να αλλάξουν τη συμφωνία με τα μνημόνια, ούτε συνάδελφοι στην εκάστοτε κυβέρνηση τον αέρα να κινηθεί οικονομικά και να πάρει ένας ελληνικός λαός, θα αναγκάζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες όπλων να υπογράψουν μνημόνια με την Ελλάδα, ούτε ώστε πάντα η Ελλάδα θα έχει επιστατικό οπλικό πλεονέκτημα έναντι στις Τουρκίες και οι Ευρωπαίοι θα δίνουν στην Ελλάδα.
0: Αδελφέ μου, αν είχαμε ξεκινήσει τις εξορίξεις τότε με τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο, σήμερα θα ήμασταν εμείς οι εμμύριδες, σε εισαγωγικά
4: όχι,
0: το βάζω.
4: Όχι.
0: Εμείς οι εμμύριδες.
4: Άλλο θέλω να πω. Επειδή η τύχη βοηθά τους γενναίους δεν είναι και αυτό. Έτσι όπως είδα η καταστάση αυτή τη στιγμή μπορούσαμε να εγκαταλείψουμε τους Ευρωπαίους να αλλάξουμε τις συμφωνίες που μας έχουν τώρα τέτοια. Και είναι επιτακτικό κ. Βελόπουλος το πρώτο πράγμα που να κάνει να ξεκινήσει η εξορίξη πετρελαίων γιατί είμαστε πλέον στη στρατηγική ισχύ να μπορούμε να τις βγάλουμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βασίλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ θερμά. Σε ευχαριστώ. Πάμε επόμενη γραμμούλα 2-31-0-506-76-2-31-0-506-77. Πού έχω πάρα πολλά μηνύματα. Ο Νταμιανίδης φωνάζει ο Στάθης. Τι της έχεις κάνει, βρε. Εγώ της έχω κάνει. Τι της έχω κάνει. Τίποτα. Αθώος. Τίποτα. Είμαι αθώος. Καλημέρα. Έλα οι τρίλιζες. Καλημέρα με τις τρίλιζες. Γεια σου, Ντράγκαν. Καλημέρα. Καλημέρα, Στέφανε. Λέει ο φίλος ο 519. Ο Θοδωρής από τα Σπάτα. Κανονικά πρέπει να δικαστεί στην Ευρώπη, αφού. Όχι, δεν γίνεται το δικαστήριο. Η Ευρώπη ήρε την ασυλία και πάμε σε δίκη στην Ελλάδα. Αφού είναι πλάκι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άρση της ασυλίας, θα πρέπει να δικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αν περιμένουμε από τον Άριο Πάγο, φέξε μου και γλίστρισε. Η δικαιοσύνη πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Αν δεν σταθεί, έχω να σας πω, επειδή ξέρω 5-10 πράγματα, θα γίνει κούγκι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πλήττονται από αυτή την ιστορία. Τώρα η χορεύτρια λέει: βλέπει εφιάλτες και τρώει φακές στη γιαγιά της. Τέρματα κομμωτήρια, τέρματα νύχια. Άσε το, λέω, δράμα. Στον ύπνο της πετιέται πάνω στον ύπνο της. Μου το έχουν μεταφέρει. Δαμιανίδης, πετάγεται πάνω. Όχι, δεν το βάζω άλλο. Φτάνει. Πόσο να ακούσω πια Δαμιανίδης. Πάμε. Γραμμούλα Χοντάρη. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, αδελφέ μου.
3: Λοιπόν, από Γερμανία και εγώ σε παίρνω τηλέφωνο. Ναι. Το άκουσες ότι ο καγκελάριος έχει ακυρώσει το ταξίδι για Αμερική του ΟΗΕ, γιατί έχουμε το Σαββατοκύριακο εκλογές στη Γερμανία σε δύο κρατήδια, και αυτό που έπαθε στο Ζάξνους τους ταρακούνησε ολόκληρος.
0: Και τι θα κάνει, θα το γλιτώσει, δεν θα του έρθει.
3: Όχι, ελπίζω να ξυπνήσουν γιατί οι Ελληνάρες.
0: Επαναλαμβανόμενα εγκεφαλικά θα έχει. Που εγώ το AFD δεν θα το χειροκροτήσω, ως, αν και να το χρεώσω αυτό στον. Στο Μανώλη το Φράγκο, καλό είναι αυτό να το πω, να το ακούσετε. Καταρχάς το AFD είναι ένα από τα κόμματα τα οποία έχουν αναγνωρίσει το ψευδοκράτος στην Κύπρο. Υπήρχε ένας ευρωβουλευτής του AFD, ο οποίος είχε επισκεφθεί τα κατεχόμενα. Και ο Μανώλης ο Φράγκος κίνησε διαδικασίες προκειμένου να γίνει διόρθωση της συγκεκριμένης επιλογής που έκανε ο συνάδελφός του στο Ευρωκοινοβούλιο. Και το έκαναν από το κόμμα του ΑΕΦΔ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι μια καλή κίνηση. Αλλά δεν θα χειροκροτήσουμε κανένα ΑΕΦΔ. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι γίνεται στροφή σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο, σε πατριωτικά, εθνικοκεντρικά κράτη που εκφράζονται από πατριωτικές ομάδες. Εδώ στην Ελλάδα
3: αυτό
0: πρέπει
3: να σου πω και εγώ ότι δεν το χειροκροτούμε. Έτσι. Αλλά επιτέλους ο λαός έχει αρχίσει να ξυπνάει.
0: Ναι.
3: Και εδώ πέρα που ήταν με παροπίδες. Ελπίζω η Ελλάδα να συνεχίσει να αρχίσει να ξυπνάει.
0: Αμήν, μακάρι. Μακάρι, αδελφέ μου. Μακάρι.
3: Καλημέρα μου, Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Κάθε πρωί.
0: Καλημέρα.
3: Κάθε πρωί.
0: Λοιπόν, ενημέρωση από το μετρό αυτή την ώρα. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και το μετρό είναι σε κανονική λειτουργία. Ωραία. Δηλαδή, από τις 6.30 ώρα περίπου το πρωί, το μετρό, τώρα είναι 11, μπήκε σε κανονικό πρόγραμμα λειτουργίας. Άιντε, μπράβο. Φίλε, εσύ τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω ποια λες τώρα, ο Χιά Φαρμακερή, δεν μπορώ να πάει το μυαλό μου πουθενά. Πού να πάει το μυαλό μου στην οχιά Φαρμακερή.
2: Δαμιανίδης, ο Δαμιανίδης.
0: Μία γραμμή και τέλος. Μην μου κάνεις εμένα έτσι. Εντάξει. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
5: Έλα, Στέφανε, καλημέρα, Γιάννη.
0: Έλα, Ριτζόν. Τι γίνεται. Καιρός,
5: τελευταία γραμμή.
0: Είδα, τελευταίο και καλύτερο.
5: Λοιπόν, είχα μια σκέψη.
0: Ναι.
5: Και ήθελα να θέσω το ερώτημα για να δω. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, στο άκουσμα της είδησης της άρσης ασυλίας της Αφροδίτης.
0: Ναι.
5: Αυτό από μόνο του δείχνει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι όντως κάτι συμβαίνει, άρα γι' αυτό και το Ευρωκοινοβούλιο προχώρησε στην άρση ασυλίας, έτσι δεν είναι. Δεν θα το έκανε δηλαδή αν όλα ήταν με λιγάδα όλα καλά και ωραία.
0: Ναι.
5: Φαντάζομαι ότι κάτι είδανε, κάτι υπάρχει και λέει οκ, δεν είμαστε αρμόδιοι, άρουμε την ασυλία
0: προφανώς,
5: και
0: ας
5: δικαστεί, ωραία. Αναρωτιέμαι αν τελικά γίνει το δικαστήριο και αν τελικά σταθεί η δικαιοσύνη στο ύψος της κτλ. Όπως είπες. Αν υπάρχει καταδικαστική απόφαση, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στηρίζουν και βγαίνουν στο TikTok με τα σχόλιά τους, με τα F και στηρίζουν την Αφροδίτη, τι θα πούνε μετά.
0: Κοίταξε, θες τους ανθρώπους τους λογικούς ή θες τα Ούγγανα.
5: Και οι δύο, και
0: γιατί τα Ούγγανα, γιατί έχει και η Λατινοπούλου έχει Ούγγανα, έτσι. Τα Ούγγανα θα λένε, ω, βάλετε μέσα την πρόεδρο γιατί τη φοβάστε, μόνο Λατινοπούλου, δώσε φίλτρο. Κατάλαβες, αυτό θα πούν τα Ούγγανα. Οι λογικοί θα κόψουν λάσπη.
5: Ναι, γιατί αυτό υπήρχαν καταγγελίες, δηλαδή και εσύ έβγαλες ανθρώπους εδώ τον εθνικό κύριο που έκανε την καταγγελία κτλ. Και ένας σόφρον άνθρωπος, δηλαδή ακούγοντας αυτό, αρχίζει και σκέφτεται, λέει, μήπως έχουν δίκιο αυτοί που τα λένε αυτά. Δηλαδή τι θα γίνει. Και βλέπεις τώρα ότι θα εκτεθούν άσχημα αυτοί οι άνθρωποι. Και απλά αναρωτιέμαι τώρα, δηλαδή πολύ ενδιαφέρον τώρα η εξέλιξη. Αυτά.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ θερμά, δεν έχω άλλο χρόνο. Πρέπει κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. Εφόσον φτιάξαμε και το μετρό, μπορώ να παραδώσω σκυτάλι. Εντάξει. Ξεκινάμε μια εκπομπή, αρχίζουμε, κράζουμε το μετρό, μέχρι να τελειώσουμε εκπομπή έχει διορθωθεί. Τι εκπομπάρα είναι αυτή, ρε φίλε? Τι ραδιό? Λες, οι άλλοι τρέχαν να το φτιάξουν εκεί τα προβλήματα. Εμείς το φτιάξαμε τον καναπέ μας. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Αύριο είναι Πέμπτη. Πέμπτη.
2: Ο Δαμιανίδης
0: θα είναι εδώ αύριο.
2: Ο Δαμιανίδης
0: θα κάνει εκπομπή. Μέχρι τότε,
2: ο Δαμιανίδης
0: σας χαιρετάει. Μείνετε μαζί μας συντονισμένοι. Δέσποινα ποτίζει δελτίο ειδήσεων. Κυριάκος Βελόπουλος συνέχεια. Η Δέσποινα με την εκπομπή της πιο κάτω. Ο Γρηγόρης το μεσημέρι εκεί να μας τεντώσει με αυτά τα οποία θα βγάλει και σήμερα. Και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας εδώ στους 103,6. Διαδικτυακά θα βρείτε τις εκπομπές μας, να τις κοινοποιήσετε. Είναι στο χέρι σας να μεγαλώσετε αυτή την παρέα εδώ και να ενοχλούνται αυτοί που ενοχλούνται.
2: Ο Δαμιανίδης
0: σας χαιρετά.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμισαν, στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά, στο θούριο του Ρίγα, και τι θα πει Ελλάς.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής για την συνταγματική αναθεώρηση εν μέσω έλλειψης συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Νέα σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις αυξήσεις στην ενέργεια στο τραπέζι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση, ξεκαθάρισε ωστόσο χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ερωτηθείς αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τεράστια η ανησυχία που προκαλεί στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτή αργού πετρελαίου προς τα ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά την διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Φουντώνει η πολιτική κόντρα, η έλλειψη ελέγχου σε χώρους υγείας, το επίδομα ανεργίας και η κομματική συνεργασία στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης για το επίδομα ανεργίας που ο ίδιος ως λαγός αποκάλυψε, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Στα μεγάλα σαλόνια αυτές τις ημέρες συζητείται το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα. Εσείς στα μεγάλα σαλόνια με τους ολιγάρχες, εμείς στα μεγάλα σαλόνια του Μόχθου για μια εθνική, λαϊκή, πατριωτική, κοινωνική διακυβέρνηση, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Απέρριψαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Άφαντος για τρίτη ημέρα, ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάη, ο οποίος δεν επέστρεψε τη Δευτέρα στις φυλακές μετά τη λήξη της άδειας που του είχε χορηγηθεί. Αποκαταστάθηκε πριν από λίγο το πρόβλημα που δημιουργήθηκε από νωρίς το πρωί στο μετρό Θεσσαλονίκης. Η κυκλοφορία των σειρμών έχει επανέλθει στην κανονική της λειτουργία. Κλείνει το μεσημέρι τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Συγκεκριμένα θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς το ανατολικό ρεύμα. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτική διαδρομή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης. Ασθενείς θα πνέουν οι άνεμοι, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμο σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Και εδώ ρημάζει τη Βόρεια Ελλάδα η Νέα Δημοκρατία με τις επιλογές της και πάει ο Πρωθυπουργός και οι υπουργοί του να ταΐσουν και πάλι σανό. Ακούστε, βγαίνει Έλληνας Πρωθυπουργός και δηλώνει το εξής. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να μιλάμε για νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ούτε μπορεί να μιλήσει κανείς για μια δυτική σιδηροδρομική Εγνατία. Πείτε μου μια χώρα που ο Πρωθυπουργός θα τολμούσε να πει αυτό, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σιδηρόδρομο από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Οικουμενίτσα. Μια χώρα και αυτός ο Πρωθυπουργός θέλει να μας πείσει ότι τιμά τη Μακεδονία, τιμά την οικονομία, τιμά τη Βόρεια Ελλάδα. Είναι ο ίδιος που ως υποψήφιος πρόεδρος το 2019 της Νέας Δημοκρατίας είπε το εξής. Η παραγωγή λιγνίτη πρέπει να είναι ενεργειακή στρατηγική της χώρας. Πριν γίνει Πρωθυπουργός, το 19. Σήμερα τι λέει? Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει το λιγνίτη, σας λέει ψέματα. Ποιος είναι ψεύτης? Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι οι ψεύτες. Για το δε λιμάνι Θεσσαλονίκης δεν έχει κάνει το παραμικρό. Ακόμα περιμένει η διασύνδεση με την Εθνική Οδό. Ακόμα περιμένει η σιδηροδρομική διασύνδεση με την Εθνική Οδό το λιμάνι. Γιατί θέλει η Νέα Δημοκρατία να πετάξει το Σαββίδι από μέσα για να τους μείνει ο Μιστακίδης. Αυτή είναι η αλήθεια. Κάντε τα έργα υποδομής. Μετρό, δείξτε μου ένα μετρό στη Βόρεια, στο ολόκληρο τον πλανήτη. Σε ολόκληρο τον πλανήτη, κύριε συνάδελφε, που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Μετρό, κάθε 6 μήνες και εγκαινιάζει μετρό ο Πρωθυπουργός. Ούτε στη Δυτική Θεσσαλονίκη πηγαίνει, που είναι η πολυπληθέστερη περιοχή. Εκεί έπρεπε να πάει. Γιατί δεν πάει εκεί? Α, θα πάει. 50 χρόνια βλέπαμε μετρό, ακούγαμε μετρό, το είδαμε τώρα. Και αυτό, κουτσό μετρό, δεν είναι μετρό. Γι' αυτό και είπαν οι Βορειοελλαδίτες, είναι ανεπιθύμητοι οι ψεύτες στη Μακεδονία. Έβγαλαν αφίσες. Γιατί και προδώσατε τη Μακεδονία με το όνομά της και την προδίδετε με τα έργα που δεν κάνετε και θα κάνει η ελληνική λύση, γιατί το αξίζει όλη η περιφέρεια. Πάει και ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Τρίπτυχον. Ζητώ συγγνώμη, αλλά παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Ο Τσίπρας. Και μετά ξύπνησε. Γιατί το λέω αυτό? Αυτός ο άεργος που δεν εργάστηκε ποτέ στη ζωή του, που δεν παρήγαγε ποτέ τίποτα, μιλάει για παραγωγή πλούτου. Αυτός που πρόδωσε τη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, μιλάει για δικαιοσύνη. Αυτός που κάθεται όλη μέρα σε μια βίλα με τα κότερα, μιλάει για καλύτερη ζωή. Καλύτερα να μην μιλάει, γιατί όταν μιλάει όλη η Ελλάδα γελάει. Να μην μιλάει. Και πάμε στα πιο δύσκολα τώρα, γιατί έχω προειδοποιήσει.
1: Μετά μασάει όταν δεν μιλάει.
0: Κοιτάξτε, το να μασάς δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Κάνε μαστιχούλα, καλά φαγητάκι, ναι. Άμα σε ταΐζουν ολιγάρχες είναι κακό να μασάς. Και εδώ τον ταΐζουν οι ολιγάρχες πολύ καλά. Και επικοινωνιακά και διαφορετικά, φαντάζομαι. Πάμε στην εξωτερική πολιτική. Γελοιότητες στην ασκούμενη εξωτερική πολιτική καθημερινά. Η Τουρκία ζήτησε να φύγουν οι πάτριοτες από την Κάρπαθο. Η Νέα Δημοκρατία τους πήρε από εκεί. Η Τουρκία μας επένεσε γι' αυτό. Η Τουρκία. Όταν σε κυριοκροτάει ο εχθρός και σε επιδοκιμάζει, κάτι δεν κάνεις καλά και δεν είσαι χρήσιμος εθνικά και πατριωτικά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Στην Αλεξανδρούπολη μπαίνουν τα ντρόν των Τούρκων. Και τι κάνει η Ελλάδα? Σηκώνει F-16 για να τα αναχαιτήσει. Είναι γελοιότητα να ξοδεύεις κυροζίνη για ντρόν, επειδή δεν έχεις ντρόν ή αντιδρόν. 2019 ήμουν εδώ, ήταν εκεί ο Πρωθυπουργός. Του είπα, έλα να σχεδιάσουμε όλα τα κόμματα μαζί από έναν εκπρόσωπο μια μονάδα παραγωγής ντρόνς για την Ελλάδα. Η Τουρκία ξεκίνησε το 17-18. Η Τουρκία είναι η πρώτη εξαγωγική χώρα σε ντρόνς και εμείς ακόμα παίρνουμε μπαρμπαδάκια για να παίζει ο δέντια.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αναδρομικά στους συνταξιούχους. Σε δόσεις και με ψαλίδιο 40% για 370.000 συνταξιούχους. Άλλη κοροϊδία. Άλλη κοροϊδία. Κοροϊδεύουν τον πατέρα μας, τη μάνα μας, τον παππού μας, τη γιαγιά μας. Δεν ντρέπονται λίγο. Οι συνταξιούχοι, οι απόμαχοι της ζωής, που έδωσαν λεφτά από την τσέπη τους οι άνθρωποι για να μπορούν να έχουν μια σύνταξη, τους τη φάγανε σύνταξη. Μόλις 20.000 συνταξιούχοι, 20, έχουν δει χρήματα στους λογαριασμούς τους, ενώ περίπου 370.000 που προσέφηκαν εγκαίρως στη δικαιοσύνη, περιμένουν τα αναδρομικά του 11μήνου. Περιμένουν πότε θα τα πάρουν, πότε θα τα δώσουν. Τα ποσά, φίλες και φίλοι, αφορούν τις επικουρικές συντάξεις περίοδου Ιουνίου 15, Μαΐου 16. Κάποιοι έχουν πεθάνει κιόλας. Δεν τους νοιάζει όμως. Καθώς και τα δώρα. Όμως η διαδικασία έχει μετατραπεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε μαραθώνιο γραφειοκρατίας δικαστικών, διακαθαριστικών, καθαρίσεων, γιατί η δικαιοσύνη στη χώρα μας, όταν να πάρει για την τσέπη της λεφτά η δικαιοσύνη, οι δικαστές, μπαμ μπαμ με δίνουν αποφάσεις και τα παίρνουν τα λεφτά. Όταν αφορά συνταξιούχους όμως και εργαζόμενους, η δικαιοσύνη είναι τυφλή και κουφή. Ούτε ακούει ούτε βλέπει. Άλλοι 150.000, έτσι, περιμένουν 200.000 συνταξιούχοι ακόμη να εκδικαστούν οι αγωγές τους. Από το 15 παρακαλώ. 200.000. Οι δικαστές fast track πήραν την απόφαση. Καταλάβες για δικαιοσύνη μιλάμε. Θα τους ξυλώσουμε όλους αυτούς τους άδικους δικαστές. Γιατί υπάρχουν και δίκαιοι δικαστές. Υπάρχουν αρκετοί, όπως και δίκαιοι Μητροπολίτες. Υπάρχουν. Οι πληρωμές θα γίνουν, λέει, το 27 και μετά. Δηλαδή μου χρωστάει το κράτος, αλλά τα λεφτά που θα μου δώσει δεν είναι νομιμότοκα, είναι κεφαλαιοποιημένο μόνο. Ό,τι μου χρωστάει. Αν χρωστάει ο συνταξιούχος το κράτος όμως, μπαίνουν και προς αυξήσεις. Κλέφτης κράτος, κλέβει τους συνταξιούχους, κλέβει τους ιδιώτες, κλέβει τους μικρομεσαίους, κλέβει τους φορολογούμενους. Άλλοι 150.000. Έχουν δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, αλλά δεν έχουν ακόμα καθαρογραφεί και κοινοποιηθεί στον ΕΦΚΑ. Δείτε τι απατεώνες είναι. Δείτε τι απατεώνες είναι για να βγάζουν πλεονάσματα. Οι απατεώνες της Νέας Δημοκρατίας. Και ακόμη και όταν έρθει η θετική απόφαση, τα χρήματα δεν καταβάλλονται αυτόματα μέσα στο λογαριασμό. Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει, ακούστε λίγο, έφεση. Να εκδοθεί πιστοποιητικό τελεσιδικίας, να γίνει νέος υπολογισμός, εκαθάριση και διοικητικός έλεγχος και μόνο τότε να δοθεί εντολή πληρωμής. Καταλαβαίνετε ότι σας μισεί το κράτος. Ότι σας μισεί το κράτος, το καταλαβαίνετε. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Το αντιλαμβάνεστε. Στην περίπτωση δε των συνταξιούχων, οι οποίοι περιμένουν, που έχουν αποβιώσει, η διαδικασία περιπλέκεται ακόμη περισσότερο. Καθώς οι κληρονόμοι πρέπει να συγκεντρώσουν επιπλέον δικαιολογητικά. Κι άλλη χαρτούρα. Θα πολεμήσει τη γραφειοκρατία μου Μητσοτάκης, δεν έλεγε. Σας κοροϊδεύει φόρα παρτίδα, σας κλέβει κατάφατσα. Γι' αυτό και λέω ότι εγώ θα στηρίξω το πρωτοκίνητο ΜΕΑ και την υπεραξία του για να μπορώ να έχω χρήματα και να φάω. Αλλιώς δεν θα έχουμε να φάμε, σας λέω. Έρχεται πείνα κανονική. Πείνα κανονική. Τα αναδρομικά συνοδεύονται από τόκο 6%. Αλλά το κούρεμα του τελικού ποσού μπορεί να φτάσει έως και στο 40%. Ακούστε, ο νόμιμος τόκος είναι 6%. Αλλά το κράτος, για να μην σας δώσει το ποσό στον τον τόκο, θα σας μειώσει όλο το ποσό 40%. Ωραία! Ακούστε γιατί. Εισφορά υγειονομικής, βρήκαν τρόπους παιδιά, περίθαλψης, αυτοτελής φορολόγηση 20%, φόρος 15% στους τόκους, χαρτόσημο, εισφορά ΟΓΑ και... Εδώ έχουμε το εξής. Νέα φορολόγηση μέσα τροποποιητικής δήλωσης, γιατί έχεις παραπάνω εισόδημα από τα λεφτά που σου χρωστούσαν, συνθέτουν ένα πολύπλοκο φορολογικό παζλ, το καταλαβαίνετε αυτό. Από παντού τους κλέβουνε. Και εδώ είναι η μεγάλη, η πολύ μεγάλη πολιτική αντίφαση. Το 2020 η κυβέρνηση καλούσε τους αξιούχους να μην προσφύγουν στη δικαιοσύνη. Ο Πέτσας, ο συμπαθής κατά τα άλλα και ο Πέτσας, ζήτουσε λίγη υπομονή για να το λύσουν το θέμα. Και τώρα, υποστήριξη θα δοθεί παντού, τώρα η υπομονή μετράει ήδη χρόνια
και όσους δικαιώθηκαν διαδρομή από τη δικαστική απόφαση μέχρι τον τραπεζικό λογαριασμό. Έχουμε να λέμε, έχουμε να φάμε και βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει όλα πάνε καλά, θα πάρουν συνταξιούχοι, θα δουν αυξήσεις, θα δουν επιδόματα. Μιλάμε για κανονικούς κλέφτες. Κανονικούς κλέφτες. Θα είναι Γολγοθάς. Γολγοθάς. Και επειδή πάλι μας λένε ψέματα για τα επιδόματα, θέλω να σου πω κάτι. Η κοροϊδία με τα επιδόματα δεν έχει πραγματικά τέλος σε αυτή τη χώρα. Από το 2022 έως το 2026 τα οικογενειακά επιδόματα μειώθηκαν από 1,33 δις σε περίπου 700 εκατομμύρια, μείωση 47,5% τα οικογενειακά επιδόματα. Μείωση 47,5% μόνο σε 4 χρόνια παρακαλώ. Οι οικογένειες στερήθηκαν συνολικά περίπου 2,36 δις. Έκλεψαν από τις ελληνικές οικογένειες 2,36 δις από τα επιδόματα που δεν τους δίνουν. Τα μείωσαν. Οι αιτήσιες απώλειες από τις μειώσεις υπολογίζονται σε 321 εκατομμύρια το 23, 445 εκατομμύρια το 24, 635 εκατομμύρια το 25 και 635 το 26. Επιδόματα που δικαιούνταν οι άνθρωποι, σας λέω. Δεν είναι τζάμπα τα λεφτά. Είναι επιδόματα που τα δικαιούνταν. Στη ΔΥΠΑ βέβαια το πάρτι που είχε γίνει και που φαγώθηκαν λεφτά ακόμη και για τους Ρωμά, αυτό που έλεγε η κυρία Χαλιλοπούλου, ότι ενώ δινόταν λεφτά στους Ρωμά δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα πήρε η Ελλάδα και τα έφαγαν αντί να τα δώσουν στην υποχρεωτική, έτσι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια βαθμίδα μαζί με την τρίτη. Γιατί όχι, υποχρεωτικά σχολείο, αν δεν πας σχολείο δεν παίρνεις επιδόματα. Τι λέει και παύλα. Τέλωσε. Απλά είναι τα πράγματα. Τα φάγαν και αυτά και για τα αμαία τα φάγαν και αυτά. Η ΔΥΠΑ, το πάρ της αρκούδας, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ τα έφαγαν 5-6 φίλοι. Και ψάχνει η Ευρωπαία Εισαγγελέα, ψάχνει η Κομισιόν να τα βρει. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση ως ποσοστό του ΑΕΠ. Από 0,68% του ΑΕΠ του 22, τα οικογενειακά επιδόματα περιορίζονται στο 0,27% του 26. Μείωση 58% τα οικογενειακά επιδόματα για να κάνουμε παιδιά, που τα δίνει στην οικογένεια ως βοήθημα για να μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, να έχουν τον οικονομικό προϋπολογισμό τους. Λεφτά που υπάρχουν, τα τρώνε άλλοι όμως. Τα φάγαν άλλοι τα λεφτά αυτά. Σαν τον αρχαίο άρπαλο ένα πράγμα. Τα αρπάζουν. Τα αρπάζουν και τα τρώνε δικοί τους. Ακούστε λίγο. Το ποσό για επιδόματα παιδιού. Θα τα βάλουμε κάτω. Και οικογένειας ανερχόταν σε 219 ευρώ ανακάτοικο. Παλαιόφι. Πριν 4 χρόνια. Έναντι 755 ευρώ του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Δηλαδή 3,5 φορές χαμηλότερα. Μια Ελλάδα που έχει τεράστιο πρόβλημα δημογραφικό. Δεν δίνει τα απαραίτητα επιδόματα. Τα κλέβουν. Δεν τα δίνουν στον ελληνικό λαό. Τα κλέβουν οι δικοί τους. Για να μην γεννιούνται Έλληνες. Στα επιδόματα στέγασης. Η Ελλάς είναι περίπου 4 φορές κάτω από το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάτοικο. Τα επιδόματα στέγασης. Το ακούτε το νούμερο. Και μετά περιμένουν να παντρευτούν οι Έλληνες, να κάνουν παιδιά, να λύσουμε το δημογραφικό. Στα επιδόματα αναπηρίας. Στα επιδόματα αναπηρίας. Η χώρα είναι περίπου 3 φορές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κατασώμενη στην 23η θέση, 23η στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλέβουν και τα λεφτά των αναπήρων, των αμαία, το καταλαβαίνετε. Είναι κλέφτες κανονικοί. Κλοπή κανονική γίνεται. Πλιάτσικο, λέει, λασία. Στα επιδόματα κατά της φτώχειας. Η Ελλάδα βρισκόταν περίπου 3,5 φορές κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στην 18η θέση μεταξύ των 27 κρατών μελών. Αυτή είναι η Ελλάδα του Μητσοτάκη. Αυτή την Ελλάδα θα την κρεμίσουμε εμείς. Αυτή την Ελλάδα θα την κρεμίσουμε και θα την ξαναφτιάξουμε για να είναι άξια λόγου. Να ζει με αξιοπρέπεια ο Έλληνας συνταξιούχος, το άτομο με ειδικές ανάγκες, το νέο ζευγάρι, ο μικρομεσαίος, ο παραγωγός, ο επιχειρηματίας, ο άνθρωπος του μόχθου και όχι οι ολιγάρχες πλουτοκράτες που κονομάνε από την τσέπη των Ελλήνων δισεκατομμύρια ευρώ και τα κλέβουν καθημερινά. Και επειδή θέλω να είμαι ξεκάθαρος στη σχέση μας, θα σας πω. Γιατί κάποιος με ρώτησε για την κλιματική αλλαγή και κρίση, τα παραμύθια που σας λένε. Γιατί σας λένε παραμύθια. Υπάρχει κλιματική αλλαγή. Υπάρχει. Οφείλεται αυτή η κλιματική αλλαγή στον ανθρώπινο παράγοντα. Θέλετε την άποψή μου? 99% όχι.
1% μπορεί να συμβάλλει ο άνθρωπος. Αλλά 99% συμβάλλουν άλλα πράγματα. Θα κάνω μια μεγαλύτερη ανάλυση σε άλλη εκπομπή για να σας δείξω ότι αυτή η περιβόητη, περιόνιμη μετατόπιση των πόλων οδηγεί σε κλιματική κρίση. Έτσι κι αλλιώς, ανά χιλιετίες ή εκατονταετίες έχουμε μεταβολές του καιρού. Τον 7ο με 8ο αιώνα, ένα τεράστιο κύμα ψύχους, 8ο-9ο, ανάγκασε τους Βίκινγκς να φύγουν από τις χώρες τους και να κατέβουν προς τα κάτω ή προς τα δυτικά, γιατί δεν είχαν τροφή. Άρα είχαμε κλιματική μεταβολή. Στην αρχαία κλασική Ελλάδα, οι Έλληνες με ένα χιτώνα τριγυρνούσαν για το χειμώνα. Άρα είχαν υψηλή θερμοκρασία. Σας λέω απλά πραγματάκια, δεν χρειάζεται πολλά περισσότερα να σας πω. Και πλέον και οι γεωλόγοι το επιβεβαιώνουν ότι η γη, επειδή είναι ζώσα κατάσταση, με τη μετατόπιση των πόλων τώρα δημιουργείται πρόβλημα στην κλιματική αλλαγή. Ακούστε όμως τι έλεγαν το 1988 μια μελέτη Journal Geophysical Research. Μας έλεγε αυτή η μελέτη: αύξηση θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς, άνοδο στάθμης θάλασσας έως 2008, πλημμύρες σε παράκτιες περιοχές και πόλεις. Αυτά λέγανε το 1988. Ότι το 8 θα πλημμύριζε όλος ο πλανήτης. 1989, UN Report, εξαφάνιση ολόκληρων εθνών από άνοδο της στάθμης θάλασσας έως το 2000. Σας λέω και ποιες είναι οι μελέτες που χρησιμοποιούσε ο ΙΕ πάντα για να τρομοκρατεί τον κόσμο. 2000, Climatic Research Unit. Εξαφάνιση χιονοπτώσεων στη Βρετανία έως το 2015 λόγω υπερθέρμασης. 2004, Pentagon Climate Report. Το Πεντάγωνο. Βύθιση ευρωπαϊκών πόλεων και σιβηρικό κλίμα στη Βρετανία έως το 2030. 2005, Report για το κλίμα. 50 εκατομμύρια κλιματικοί πρόσφυγες έως το 2010. 2007, IPCC, IR4. Μη αναστρέψιμες κλιματικές αλλαγές έως το 2012. Το 2008 βγαίνει άλλη μελέτη. Η Science. Πλήρη στήξη του Αρκτικού Πάγου τα καλοκαίρια 2013-2018. Θα έλειωναν όλοι οι πάγοι. 2009. Arctic Monitoring Report. Η Αρκτική χωρίς πάγο τα καλοκαίρια 2015-2016. Τα λέγανε, τα γράφανε μελέτες. Τεράστιες εδώ, πάρτε μελέτες. Όπως με τα εμβόλια, ψευτομελέτες, πάρτε. 2013, Annual Review of Earth Sciences. Η Αρκτική χωρίς πάγο ως το 2016. 2018, Harvard Studies. Εξαφάνιση θαλάσσιου πάγου και ανθρωπότητας ως το 2023 χωρίς άμεση μετάβαση από ορυκτά καύσιμα. Αυτά τα έλεγαν αυτοί. Είναι οι μελέτες τους, οι δικές, όχι οι δικές μου. Ναι, υπάρχει κλιματική κρίση. Ναι, υπάρχει κλιματική αλλαγή. Αλλά με την προσπάθεια τρομοκράτηση του κόσμου περνάνε ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, ρημάζουν τον πλανήτη, αγοράζει εκτάσεις ο Bill Gates για να ταΐζει με σαπρόφυτα τον πλανήτη, με μεταλλαγμένα προϊόντα. Έτσι, πάνω στο φόβο και τον τρόμο οικοδομήστε ορίσεις. Καταλάβατε τώρα. Αν καταλάβατε, καλώς. Αν δεν καταλάβατε, δεν φταίω εγώ. Σας λέω και τα στοιχεία. Ψάξτε και βρείτε τα μόνοι σας, αν δεν με πιστεύετε. Γι' αυτό και έχει το Μητσοτάκι να γεμίζει ανεμογεννήτριες παντού. Πήγε στο όμορφο πύλιο στο Λαύκο και έβαλε ανεμογεννήτριες ο πολιτικός απατεώνας. Λες και θα έχω φθηνότερο ρεύμα. Θέλει να βάλει και στην Αργαλαστή, θέλει να βάλει λέει και στο Νεοχώρι, σε διάφορες περιοχές. Πήγε στο Πόρτο Γερμενό που κάει και προχθές και ήδη ετοιμάζονται να στήσουν ανεμογεννήτριες πριν τελειώσει η φωτιά. Άγραφα, Χίο, Ρόδο, τα έχει ρημάξει όλα. Τα έχει ρημάξει όλα.

0: Είμαστε ο φόβος και ο τρόμος όλου του πολιτικού συστήματος. Από τους δίθεν πατριώτες, δίθεν, να είχαμε να λέγαμε δεκανίκια του Μητσοτάκη, μέχρι και τους αντεθνιστές, αντεθνικιστές, διεθνιστές, ψευτοαριστερούς, είμαστε το κόκκινο πανί όλων, γιατί δεν ελεγχόμαστε το σύστημα. Είμαστε εμείς ο τρίτος πόλος εξουσίας. Ο ελληνοκεντρικός, ο εθνικός, ο κοινωνικός, ο λαϊκός. Θέλω να δείτε, το λένε πλέον μόνοι τους, δεν λέμε εμείς.
1: Στα δεξιά υπάρχει αυτή η κινητικότητα, κυρίως με το κόμμα Σαμαρά. Είναι δρεωμένος ο κύριος Βελόπουλος. Φαίνεται ότι έχει ξεφουσκώσει αισθητά. Να δούμε και αν θα φτάσει. Εγώ λέω, πιστεύω μπορεί να μην φτάσει κανένα, τέλος πάντων. Να το δούμε η κυρία Καριστιανού στις εκλογές.
2: Ναι, δεν το βλέπω.
1: Ναι, δεν φαίνεται να φτάνει. Κάθε τόσο κάποιος
2: φεύγει. Αλλά ο Βελόπουλος, Αντρέα, νομίζω ότι είναι κλειδωμένος σε ένα 10%.
1: Έχει μπετονάρει με συγκεκριμένους τρόπους ακροατήρια.
2: Σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι.
1: Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Δεν συζητάω, σε όλη την Ελλάδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και σε διάφορες άλλες περιοχές. Μου λένε, για παράδειγμα στην Ανατολική Αττική. Έχει πολύ ψηλά ποσοστά. Υπάρχουν δηλαδή περιοχές και κάτω από τη Λάρισα.
2: Που και μη σου κάνει εντύπωση και σε νεότερες ηλικίες.
1: Δηλαδή
2: κάτω των 45 ετών. Το 40-45, το οποίο είναι κρίσιμο στοιχείο. Δηλαδή εκεί μπορεί να δημιουργήσει. Γιατί ξέρει, η νέα γενιά έχει άλλους τρόπους επικοινωνίας. Δηλαδή και επηρεάζεται περισσότερο η ίδια από την ίδια παρά από εμείς. Παρά να TikTok. Επηρεάσουμε εμείς αυτούς τους νέους.
0: Ό,τι και να κάνουν. Μπολάκης. Έτσι το παραδέχεται. Ο κύριος αυτός που είναι της οικογένειας Μητσοτάκη ο άνθρωπος, δηλαδή είναι κοντά στην οικογένεια Μητσοτάκη, είναι ο κ. Παπαδόπουλος, αν δεν κάνω λάθος. Ό,τι και να κάνουν, δεν μπορούν να το κρύψουν. Λένε 10, 13, 14. Ό,τι και να κάνουν, μπορεί και 15. Ό,τι και να κάνουν, δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι. Μπορεί να τους αναχωρούμε. Και αυτούς και τους αφεντικά τους και όλους αυτούς που θέλουν σ' όχι για καλά να σπρώξουν τον Τσίπρα. Είναι γνωστό ότι ο Τσίπρας σπρώχνεται επικοινωνιακά από το Μαρινάκη και από το Μελισανίδη και το Λαβεντιάδη. Άλλο παιδί αυτό. Από όλους αυτούς. Λουαλουά. Έμεσα ή άμεσα τους μπρόχνουν. Οι άλλοι ψευτοπατριώτες, διαπατριώτες που έχουν και εφημερίδες και φυλάδες στηρίζουν Σαμαρά και δένδια. Φαίνεται, άμα λίγο μυαλό να έχει κάποιος, αντιλαμβάνεται. Μόνο η ελληνική λύση δεν υποστηρίζεται από κανέναν. Ακόμη και το Open του Ιβάν Σαββίδη στηρίζει Σαμαρά Ανδρουλάκη. Φαίνεται. Και την Ελλάς του Τσίπρα. Και Ελλάς. Κάθε φορά βλέπετε εκπρόσωπο της Ελλάς. Δεν υπάρχει κόμμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Βουλευτές δεν υπάρχουν και τους καλούν εκεί. Δεν έχει ξαναγίνει στα χρονικά ποτέ αυτό. Εδώ υπάρχουν ανύπαρκτα κόμματα τα οποία τα καλούν χωρίς να υπάρχουν. Και όμως αυτό συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα γιατί φοβούνται την ελληνική λύση. Φοβούνται το ποτάμι που ήρθε για να ανασχέσει τα αντιλαϊκά, αντικοινωνικά και αντιεθνικά τους μέτρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Κύριε Πρόεδρε, από τις 6 ώρα το πρωί λέει σε λίγα λεπτά μαζί μας ο κύριος Βελόπουλος. Από τις 6 ώρα το πρωί το λέει.
1: Ναι, δεν είδα βέβαια στη μάσκα από κάτω το γράφετε.
2: Αγωνία κοινού.
0: Το είπα.
1: Το λέτε πάνω το γράφετε.
0: Το είπα. Προσέξτε. Αλλά το ρίχνατε, λέει η κυρία Τριφίδου, η αρχιντάκτριά μας, ότι έπεφτε κάτω στο σούπερ. Αλλά.
2: Καλημέρα, κύριε Βελόπουλο.
0: Ναι, μένα, αλλά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, στα τυπικά μας. Άκου τώρα, επειδή έχει και εσύ Twitter, έχει κάνει. Ο κύριος Βελόπουλος λέει.
1: Δεν έχω κάνει. Το έχω πει χίλιες φορές.
0: Όχι, η διαχείριση. Δεν είναι ομάδα.
2: Από ομάδας.
0: Συνεργάτες. Άλλο λέω για το θέμα, για την ουσία. Λέει, αύριο από χθες στις 9 θα είναι στο Open TV, στην ώρα Ελλάδος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Θα αποκαλύψει σκληρές αλήθειες για τους τζογαδόρους της Νέας Δημοκρατίας που παίζουν στα ζάρια την εθνική μας κυριαρχία.
2: Να ξεκινήσουμε από αυτό τότε.
1: Το είπατε και εσείς το πρωί.
0: Τι.
1: Είχατε εδώ τον κύριο Κολφόπουλο, ο οποίος είναι πιο Νέα Δημοκρατία από τον Μητσοτάκη. Ο οποίος σας τα έλεγε.
2: Δεν έχετε εγώ ως κομματικό.
1: Όχι, παιδί μου, άλλα σας λέω. Γνωριζόμαστε στην Αθήνα, παιδιά. Αθήνα γνωριζόμαστε. Και πολύ σωστά το είπατε ότι αυτή η ένταση, το αφήστε να νοηθεί ξεκάθαρα, βολεύει και τον Μητσοτάκη. Όπως βολεύει και τον Ερντογάν. Τους βολεύει και τους δυο. Και είναι αυτοκτονικός ιδεασμός.
2: Βγήκε υπουργός και απείλησε ότι με την ακυβερνησία θα κάνουν ντουί απέναντι.
1: Αυτό λέγεται εκβιασμός. Είναι εκβιασμός. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα έχουμε αυτό. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Τούρκοι. Εάν δεν μας ψηφίσετε, θα μπουν οι Ρωμαίοι. Οι εκβιασμοί για να συσπηρώσουν το εκλογικό τους ακροατήριο για να μπορέσουν να ψηφίσουν. Με εκβιασμούς δεν κυβερνάς. Έτσι, όταν εκβιάζεις τον ελληνικό λαό με αυτόν τον χυδαίο τρόπο, λέγοντας ότι οι Τούρκοι θα μπουκάρουν αν δεν έχουμε κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τότε έχεις πρόβλημα ως κυβέρνηση.
0: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Εδώ, εγώ για την οικονομία της κουβέντας το παίρνω στο δεδομένο αυτό που λέτε, δηλαδή ότι έτσι είναι. Αυτό σημαίνει είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Μια προπαγάνδα, οτιδήποτε. Ναι. Σε άλλο το καταλήγω. Αυτό σημαίνει ότι παίζουν με την εθνική κυριαρχία.
1: Ναι. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ακροβατείς απέναντι σε έναν Τούρκο, σε μια τουρκική δημοκρατία των εισαγωγικών, έτσι, ναι. Σε ένα κράτος το οποίο είναι σοβινιστικό, κινδυνεύεις να κοπείς, όχι εσύ ο ίδιος, η χώρα σου. Γιατί αυτή η ένταση που δημιουργεί και το κλίμα, πραγματικά με το Καστελόριζο, θα πάω στο Καστελόριζο, θα πάω εκεί. Ας αφήσει τα επικοινωνιακά και ας κάνει το αυτονόητο. Αφού είναι υπέρ του διεθνούς δικαίου, ας ανακηρύξει ΑΟΣ που είναι μοναμερές δικαίωμα, ας κάνει 12 ναυτικά μίλια και να μην λέει γενικώς πράγματα τα οποία δεν κάνει. Δηλαδή, θέλω να πω, καλύτερα να κάνεις κάτι παρά να το ανακοινώνεις. Αυτή η συνεχής ανακοίνωση και ανακοίνηση του ζητήματος των 12 ναυτικών μιλίων και της ΑΟΣ που δεν κάνει η Ελλάδα γιατί είναι δικό της δικαίωμα, θα το κάνει όποτε θέλει, είναι χειρότερο από το να μην το κάνεις. Είναι χειρότερο. Έχουμε θυστεί στο να λέμε και να μην κάνουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορείς, ρε Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να ανακοινώνεις ότι στη Ρόδο θα βάλεις UAV όταν ξέρεις ότι οι Τούρκοι προκαλούν. Το κάνεις και το ανακοινώνεις. Όταν το ανακοινώνεις, θα έχεις αντίδραση. Ίσως αυτή λοιπόν η αντίδραση στη λεκτική μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη να βολεύει και τους δυο. Τους βολεύει. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο.
2: Θα περάσουμε από τη λεκτική σε ένταση στο πεδίο, θεωρείτε.
1: Δεν νομίζω. Λόγω του αμερικανικού παράγοντα και των ανοιχτών μετώπων Ουκρανία μαζί με Ιράν, το βλέπω πολύ δύσκολο, σαν έφικτο, να αφήσουν οι Αμερικανοί να συμβεί το παραμικρό στην περιοχή.
2: Άρα δεν θα προκαλέσουν οι Τούρκοι, ούτε με τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
1: Ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα είναι ένας νόμος που αφορά την Τουρκία, δεν αφορά το διεθνές δίκαιο. Όμως και η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει κάτι παρεμφερές. Κάτι παρόμοιο. Δηλαδή όταν η Τουρκία, το είπα στον κύριο Συρίγο στη Βουλή χθες, ο οποίος έχει αρθρογραφήσει. Και το έχει αναφέρει αυτό μαζί με άλλους καθηγητές. Η Τουρκία αμφισβητεί τη συνθήκη της Λοζάνης γιατί πολλά νησιά και βραχονησίδες αληθές της Ελλάδος δεν αναγράφονται ακριβώς επακριβώς από την ελληνική πλευρά της συνθήκης της Λοζάνης. Υπάρχουν άλλες 28 από την τουρκική πλευρά που δεν αναγράφονται στη συνθήκη της Λοζάνης. Ωραία. Στο τραπέζι και η Ελλάδα θέτει τα νησιά αυτά και αμφισβήτηση.
0: Είπατε κάτι που μου χτύπησε λίγο, λέτε, στο ερώτημα του Γιάννη, αν θα έχουμε ένταση. Είπατε δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί να γίνει κάτι στην περιοχή.
1: Θα αφήσουν
0: οι Αμερικανοί να κάνουμε ΑΟΣ ή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Εδώ είναι ένα άλλο θέμα. Το δεν θα αφήσουν οι Αμερικανοί αφορά τα δικά τους συμφέροντα στην περιοχή. Από την ελληνική πλευρά το δικό μας συμφέρον είναι να ανακηρύξουμε ΑΟΣ. Δεν οριοθετούμε, την ανακηρύσουμε, που σημαίνει είναι μονομερές δικαίωμα, το κάνεις και κάνεις και τα 12 ναυτικά μίλια. Αυτό σημαίνει τι. Έλα Τουρκία, να πάμε Αμβούργο ή Χάγη να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά το κάνεις, το παγιώνεις, δεν το αφήνεις έτσι και ταυτοχρόνως ανεβάζεις και τον εναέριο χώρο μαζί με τον θαλάσσιο χώρο.
2: Ναι. Είστε υπέρ της ενίσχυσης της χώρας με τους εξοπλισμούς, αυτό που βλέπουμε, λέτε το 30, ότι θα είμαστε τόσο ενισχυμένοι με φρεγάτες, με το ένα άλλο. Με την ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Ακούτε προσεκτικά την προπαγάνδα.
2: Εσείς συμφωνείτε με τη συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Απολύτως. Ο μοναδικός δυνητικά σύμμαχός μας είναι το Ισραήλ. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή, δυστυχώς ή ευτυχώς, μπορεί να σας αρέσει ή να μην σας αρέσει, αλλά η μόνη χώρα, πάντοτε με προσοχή έτσι. Καμία χώρα δεν θα πολεμήσει για σένα, δεν είσαι έτοιμος να πολεμήσεις εσύ.
2: Και με τον Νετανιάχου δηλαδή.
1: Να ολοκληρώσω το σκεπτικό μου για να μην υπάρχουν λάθος ερμηνείες. Τι θέλω να πω, ότι το Ισραήλ είναι ο καλύτερος σύμμαχος μας στην περιοχή και λίγο η Αίγυπτος. Η Κύπρος είναι αδερφή χώρα, άρα πρέπει να τα πάμε καλά μαζί τους. Βέβαια, πάντοτε να σκεφτόμαστε ότι κανένας δεν θα πολεμήσει για σένα. Είναι δεδομένο. Άρα, καλή η ασπίδα του Αχιλλέα, αλλά θα περίμενα να είναι ξεκάθαρη η στάση της κυβέρνησης για το λογισμικό και τη χρήση του. Θεωρώ αδιανόητο ένα οπλικό σύστημα που πληρώνω πανάκριβα να μην μπορώ να το χειρίζομαι εγώ όποτε θέλω. Τι σημαίνει αυτό? Αν ξαφνικά οι Ισραηλοί γίνουν οχθροί μας, μπορεί να πάρουν το λογισμικό, αν το χρησιμοποιούν μόνο αυτοί, και να το μηδενίσουν. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Δεν έχω ασπίδα. Άρα, έρχονται στα λόγια της ελληνικής λύσης. Συμπαραγωγή ή παραγωγή οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, παίρνουμε μπελαρά, παίρνουμε τις άλλες τις ιταλικές. Σας το είπε πλαγίως ο Ναύαρχος εδώ. Mm-hmm. Δεν είναι τα όπλα μας εξοπλισμένα με βάση τα στάνταρ που έχουν οι φρεγάτες. Οι πύραυλοι δεν είναι αυτοί που λέγαμε. Τα οπλικά συστήματα που διαθέτουν δεν είναι τα επαρκή που λέμε ότι πρέπει να έχουν. Mm-hmm. Άρα, δεν παίρνεις από το ράφι ένα όπλο, το παίρνεις πλήρως εξοπλισμένο για να μην σου βγει πανάκριβο στην πορεία. Γιατί ξέρετε τι κάνουνε? Παίρνουν αυτό το αντικείμενο χωρίς το εσωτερικό της μελάνης μέσα και μετά βάζουν τη μελάνη, την αγοράζουν ως δεύτερη φάση και ανεβαίνει η τιμή του προϊόντος. Αυτά πρέπει να σταματήσουν. Και αν δεν σταματήσει η ελληνική λύση. Μια και να σταματήσω. Μια και μιλάμε για το στρατό.
2: Γιατί θα ρωτηθείτε και στη ΔΕΘ, όπως ρωτήθηκε και ο.
1: Εγώ δεν πάω στη ΔΕΘ έτσι κι αλλιώς.
2: Εντάξει. Καταλάβατε τι λέω. Σε ερωτήσεις στην
1: Εγώ ακούστε συμπλεγματικό.
2: Ρωτήθηκε και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και λογικά θα ρωτήθηκε αν δεν λέγεται.
1: Συμπλεγματικό όπως ο Τσίπρας δεν είμαι εγώ. Ιδεολειπτικό. Ή είσαι σύμμαχος με μια χώρα προσπερνώντας κάποια πράγματα που σε δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις και συναισθήματα, όπως αυτά που γίνονται στη Γάζα, αρνητικές επιπτώσεις και συναισθήματα, όπως αυτά που γίνονται στη Γάζα.

0: Και από τη Νέα Δημοκρατία περιέργως, ναι, για αυτή τη δήλωση του δικού της instructora, του προπομπού δηλαδή, του κυρίου δημοσιογράφου, όπως λέγεται, δεν είπε για απάντηση. Δεν βγήκε κανένα στην Δημοκρατία, όχι, δεν δεχόμαστε κάτι τέτοιο. Κανένας δεν μίλησε γι' αυτό. Δεν είναι ύποπτο. Ναι. Αν γινόταν μια δήλωση για το ΠΑΣΟΚ, θα βγαίνανε και θα έκαναν δήλωση όλοι. Για το ΣΥΡΙΖΑ που τους είπαν στα σαλόνια των Αθηνών, στα βόρεια προάστια, Ελλάς, συζητούν για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, και Τσίπρα, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τσίπρα.
1: Ναι, αυτό ρε παιδί.
0: Τι Ελλάς τώρα, βρωμίζουμε τη λέξη Ελλάς με τη λέξη Τσίπρα. Ελλάς είναι μία η λέξη με δύο λάμδα. Αλλά είναι ελληνική
2: αστυνομία. Πάμε λίγο να μας πείτε. Μητσοτάκης ΔΕΘ έδωσε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Επειδή λέγαμε για το στρατό.
2: Ναι.
0: Έχω μπροστά μου ένα χαρτί. Πείτε μου σε ποια χώρα που φοβάται πόλεμο καλλιεργεί το φρόνημα με πείνα. Αξιωματικοί, αστυνομικοί, ξέρετε ότι δεν παίρνουν τα δύο νίκια που παίρνουν οι γιατροί, οι εκπαιδευτικοί, οι νοσηλευτές. Αυτοί δεν έχουν μεταθέσεις. Δεν πηγαίνουν κάθε τρία χρόνια σε άλλη περιοχή. Δεν δικαιούνται οι υπαξιωματικοί μας και οι αξιωματικοί μας δύο ενίκια από το ελληνικό κράτος. Τους αδικούν κάθε μέρα τους αξιωματικούς και τους αστυνομικούς. Όπως επίσης να πω και το εξής. Ο κύριος Δένδιας έκανε ένα έγκλημα με τους υπαξιωματικούς. Τους τελείωσε. Τους τελείωσε, τους απαξίωσε τελείως. Που οι υπαξιωματικοί είναι το Α και το Ω ενός στρατού. Δεν πολεμάνε στρατηγοί. Οι υπαξιωματικοί και οι κληρωτοί θα πολεμήσουν αν γίνει ο πόλεμος. Και τους έχει απαξιώσει τελείως. Αυτά είναι τα προβλήματα του ελληνικού στρατού, όχι μόνο τα όπλα. Γιατί τα όπλα θα τα χρησιμοποιήσουν κάποιοι. Και αυτοί οι κάποιοι είναι οι υπαξιωματικοί μας. Mm-hmm. Τελεία και παύλα. Ναι. Όσο για τον Τσίπρα, ακούστε, εγώ δεν άκουσα από τον Τσίπρα να λέει κάτι για τις τράπεζες. Mm-hmm. Δεν άκουσα τον Τσίπρα να λέει κάτι για αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στην ελληνική οικονομία.
1: Τι να πει για τις τράπεζες δηλαδή.
0: Θα σε εξηγήσω. Ποιος έκανε τα φάντσα. Εγώ τα έκανα και για το χρηματιστήριο ενέργειας. Ο Τσίπρας.
1: Για το ιδιωτικό χρέος δηλαδή να πει.
0: Ποιος έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος, είπαμε ότι άλλαξες, που δεν άλλαξες, αλλά λες ότι άλλαξες. Πες και τα λάθη που έκανες. Ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί με ένα κουμπί να παίρνουν το σπίτι των Ελλήνων, το έκανε ο Τσίπρας, με δικό του νόμο. Το χρηματιστήριο ενέργειας που πληρώνουμε πανάκριβα το ρεύμα, το έκανε ο Τσίπρας. Και επειδή δεν θέλω να μιλάω για αυτόν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, που για μένα μου δημιουργεί πολιτική, αν θέλετε, απέχθεια, όλη η συμπεριφορά του για την πρόοδο στη Μακεδονία και τη δημοκρατία με το δημοψήφισμα, θέλω να περάσουμε στα αυτονόητα. Ποια είναι τα αυτονόητα στη χώρα, ακούω το πρωί για τα, που λέγατε για τα αρνιά. Mm. Ακούστε λίγο, το έχω μπροστά μου. Ξέρετε τι κάνουν με τις εισαγωγές των εγωπορβάτων. Σκοτώνουν τις ντόπιες φυλές. Η κυβέρνηση δολοφονεί τις 12 τουλάχιστον και άλλες 12 υπάρχουν, 24 ελληνικές φυλές εγωπροβάτων, που σημαίνουν ότι φέρνει εγωπρόβατα που είναι σε άλλες κλιματολογικές συνθήκες μαθημένα και εδώ υπάρχει τεράστιο πρόβλημα.
1: Τι σκοτώνει, για την ευλογιά εννοείται ότι σκοτώνει.
0: Βέβαια. Δολοφονεί τις τοπικές φυλές που είναι χιλιατηρίδες εδώ. Mm-hmm. Τα δικά μας, αντί να τα προστατεύσουμε. 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ακούστε τώρα, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε αν προστατεύαμε τις ντόπιες φυλές. Και καλύτερες τιμές θα είχαμε. Και καλύτερο κρέας και παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων. Σας άκουγα ανάβδο το πρωί να λέτε, μα δεν έχουμε βούτυρο. Όχι, δεν έχουμε. Αυτό που λέω, ότι σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα και όλα είναι εισαγόμενα. Και αν συμβεί ένας πόλεμος με την Τουρκία ή σταματήσουν να κάνουν εισαγωγές κάποιοι στην Ελλάδα γαλακτοκομικών και άλλων προϊόντων τροφίμων, η Ελλάδα θα πεθάνει στην πείνα.
2: Τώρα, ένα ερώτημα και θα το κλέψω τον Κολοκυθά. Είναι. Γιατί το δικό σου, δεν ξέρεις που θα το πάω.
1: Όχι.
2: Κλέβει από εσάς ο Σαμαράς.
0: Όχι, κλέβουν οι πλουτοκράτες ολιγάρχες έτσι κι αλλιώς. Όχι από εμάς. Όχι από εμάς. Από τον ελληνικό λαό. Έχω ακούσει αυτό το σενάριο και το ακούω κάθε φορά.
2: Όχι, όχι, για να γίνω πιο συγκεκριμένος. Και είναι ευθύ το ερώτημα. Εδώ γίνεται, υποτίθεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς, κατά τις αναλύσεις, πάει να μαζέψει τα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή τους δυσαρεστημένους της Νέας Δημοκρατίας. Είναι κομμάτι που σας αφορά. Θεωρείτε από όλους ότι. Και εσείς όλα αυτά τα χρόνια εκεί στοχεύατε και είχατε πάρει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από εκεί.
0: Κάνετε ένα λάθος. Η ελληνική λύση δεν στοχεύει ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Για μας δεν υπάρχουν αυτά, γιατί είναι ζητήματα του 20ου αιώνα που επιλύθηκαν. Σήμερα υπάρχουν οι πλούσιοι και οι φτωχοί. Εγώ στηρίζω τους φτωχούς, ο Σαμαράς και οι υπόλοιποι της παρέας στηρίζουν τους πλουσίους. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες. Και εμείς ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα, ξέρετε. Έχω απάντηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν θα σχολιάσω κανέναν άλλον, ούτε Σαμαρά, ούτε κανέναν άλλον. Ξέρετε τι λέει το Υπουργείο Οικονομικών. Άκουγα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι θα φορολογήσει. Όλοι λένε πως θα φορολογήσουν. Εμείς ξέρετε τι λέμε.
1: Δεν θέλετε να πείτε για τον Τσίπρα, αλλά 5 λεπτά για τον Τσίπρα μιλάτε.
0: Όχι, εμένα με ενόχλησε κάτι άλλο για τον Τσίπρα. Πρόδωσε τη Μακεδονία, σας λέω. Mm. Πρόδωσε την πατρίδα μου.
1: Άξι, το είπατε.
0: Όχι, ο προδότης είναι προδότης. Ναι. Μια φορά προδότης, πάντα προδότης. Σας λέω λοιπόν το εξής. Εμείς τι λέμε ως ελληνική λύση. Θα καταργήσουμε τις φοροαπαλλαγές των καρτέλ. Με βάση το Υπουργείο Οικονομικών, ξέρετε πώς είναι οι φοροαπαλλαγές των καρτέλ και των ολιγαρχών. Το ξέρει ο ελληνικός λαός. Φοροαπαλλαγές. Αυτοί λένε ποιους θα φορολογήσουν. Εγώ λέω θα καταργήσω τις φοροαπαλλαγές των 9 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: 9 δις ευρώ είναι οι φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών, παρακαλώ.
1: Και το Πασόκ το ίδιο λέει.
0: Όχι. Εγώ λέω και πού θα τα βρω. Το Πασόκ γενικά μιλάς.
1: Όχι, όχι, αυτό
0: λέει. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Δεν είδα το Πασόκ να αντιδράει στα 300 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε η Ελλάδα που έκανε φοροαπαλλαγές στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Γιατί πρέπει να κάνω εγώ φοροαπαλλαγές στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να κερδίσει η γερμανική εταιρεία ή η γαλλική ή η κινέζικη. Ξέρετε πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το χρόνο. 300 εκατομμύρια. Σας λέω, μόνο από τις φοροαπαλλαγές των πλουτοκρατών και των μεγάλων πολυεθνικών καρτέλ έχει 9 δις. Με βάση την απάντηση, πάρτε να την δείτε κι εσείς. Απάντηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι αυτή.
2: Πάντως, όλα τα κόμματα λένε ότι είναι με το λαό, με την κοινωνία και όχι με τους ολιγάρχες, τους πλούσιους κτλ.
0: Δεν είναι μόνο να το λες, το αποδεικνύεις την πράγμαση. Δηλαδή, σας έχει πει κανείς πώς σας κλέβουν καθημερινά? Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν. Πώς σας κλέβουν? Πηγαίνετε και ρωτήστε. Οι εταιρείες πληρώνουν με βάση τα κουπόνια. Δηλαδή, έχει ένα μισθό 1.200 ευρώ και σου δίνει 300 ευρώ κουπόνια. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί 300 ευρώ σε 1.000 άτομα είναι 300 χιλιάρικα το μήνα. Τα οποία μπαίνουν στα έξοδα. Άρα δεν φορολογούνται. Γιατί είναι έξοδα. Το καταλαβαίνω αυτό που σας λέω. Mm-hmm. Και ο υπάλληλος παίρνει 1.500, ένα παίρνει 1.200 στην τσέπη του. Αυτό δεν είναι κλοπή? Γιατί όταν πάει τα 300 σούπερ μάρκετ να αγοράσει κουπόνι, να αγοράσει μακαρόνια, να αγοράσει κάτι άλλο, δεν είναι 300 ευρώ. Με τον πληθωρισμό γίνανε 270. Να πώς σας κλέβουνε. Πώς αλλιώς σας κλέβουνε? Εγώ θα σας πω πώς σας κλέβουν και πώς θα σταματήσει η ελληνική λύση. Μισό λεπτό. Πας στο σούπερ μάρκετ. Ένα κιλό τυρί κάνει 18-20 ευρώ όπως το κατσίκι και το αρνινέ ή όχι. Ξέρετε ότι εκείνη τη στιγμή στο ένα κιλό σας κλέβουν 20 λεπτά τα σούπερ μάρκετ. Επιτοπίως. Η τιμή του χαρτιού συνυπολογίζεται ως τιμή του προϊόντος.
1: Ναι.
0: Το έχετε καταλάβει αυτό?
1: Καλά, εντάξει, η κλοπή έχει διαγραφεί.
0: Στη Γερμανία
1: πολύ πριν.
0: Έγινε διάταξη νόμου. Ναι. Δεν είναι, εδώ είναι κλοπή κανονική. Ναι,
1: εδώ
0: σου ζυγίζουν το
1: χάρτη. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Έχετε συνολική πρόταση για την ακρίβεια.
0: Δεν έχω πει και στη Βουλή χιλιάδες φορές. Αν δεν χτυπηθούν τα καρτέλ και αυτή η εσκροκέρδεια. Η σχοκέρδια είναι αυτή, δεν τελειώνει ιστορία.
2: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
0: Δεν τελειώνει ιστορία.
2: Ακούγεται πολύ ωραίο. Θα χτυπήσω τα καρτέλ. Πώς?
0: Αν κάνω ανάλυση όλο το πρόγραμμά μας.
1: Όχι,
0: λέω. Για να χτυπήσεις τα καρτέλ, π.χ. στα καύσιμα, ναι. Δεν αφήνεις τους παρόχους ενέργειας, αγαπητοί μου φίλοι, mm-hmm. να κάνουν ό,τι κάνουν τα δηληστήρια. Ξέρετε τι κάνει το καρτέλ ενέργειας? Να σου πω εγώ. Αγοράζει ρεύμα πριν 2 μήνες και το πουλάει μετά από 2 μήνες στην τιμή της ημέρας. Mm-hmm. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Με το χρηματιστήριο ενέργειας. Στην υψηλότερη τιμή. Ενώ στην Ευρώπη δεν ισχύει αυτό, γι' αυτό οι τιμές στην Ευρώπη είναι χαμηλότερες από ό,τι στην Ελλάδα. Όπως στα δηληστήρια. Στα δηληστήρια έχουν την κάνουλα συνδεδεμένη στο περσικό κόλπο με το αυτοκίνητό μας. Μόλις πέφτει μια βόμβα και ανεβαίνουν οι τιμές, ανεβαίνει και η βενζίνη. Γιατί? Αφού τα έχουν αγοράσει 2 μήνες πριν. Να το καρτέλ, σας λέω. Αυτά είναι τα καρτέλ. Δεν μπορείς να αφήνεις μια αγορά με 2 καρτέλ εταιρείες. Αυτά έχουμε πει, μείωση, το λένε όλοι. Εγώ όμως λέω και κάτι άλλο. Κάτι πολύ καλύτερο, ακούστε. Προμήθειες τραπεζών. Γιατί δεν μιλάει κανένας ότι κάθε μέρα οι τράπεζες κερδίζουν 1,8 εκατομμύρια ευρώ από τα ΠΟΣ. Το ξέρετε αυτό. Στις συναλλαγές μας. Mm. Είναι 0,40-0,50% το ποσοστό που παίρνουν από κάθε συναλλαγή μας. Αυτό
1: μειώσετε.
0: Είναι τοκογλυφία, παιδιά.
1: Θα το μειώσετε.
0: Βεβαίως, όπως στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη είναι 0,10 μέχρι 0,25. Mm-hmm. Γιατί στην Ελλάδα είναι 0,50, δεν το κατάλαβα. Η υδραταπεζική προμήθεια είναι 0,30%. Όταν στην Ευρώπη είναι 0,15. Αυτά λοιπόν, ετήσιες συνδρομές, προμήθειες συναλλάγματος, όλα αυτά είναι καρτέλ, αγαπητέ. Και ξέρετε, βλέπετε κύριε Κολοκυθά μου, εμείς ξέρουμε που είναι το πρόβλημα. Ναι. Και μπορούμε να το λύσουμε. Ανέτος, γιατί δεν έχουμε δεσμεύσει από κανέναν. Ούτε δεσμευόμαστε απέναντι σε ολιγάρχες, πλουτοκράτες. Μόνο στον ελληνικό λαό. Αυτή τη δουλειά τους, εμείς τη δουλειά μας. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ήταν πάρα πολλές φορές τον Πρωθυπουργό, το ρωτήσαμε και εμείς στη συνέντευξη που του μας παραχώρησε, αν θα αντιμετωπίσει απέναντι μια συμμαχία των υπόλοιπων κομμάτων. Ο ίδιος τον ονομάζει κυβέρνηση των ηττημένων και λέει και καλή τύχη σε όλους τους υπόλοιπους. Εσύ έχετε πει δεν συνεργάζεται με κανέναν, έτσι?
0: Αντεύχομαι καλή τύχη στον κύριο Μητσοτάκη. Με την κυβέρνηση που θα κάνει με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Θα κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα και
0: με τον κύριο Ανδρουλάκη. Χωρίς Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία, ναι. Το ξέρουμε όλοι στην
2: Ελλάδα. Γιατί να φύγει ο Μητσοτάκης?
0: Γιατί αυτό το θέλουν οι υπόλοιποι. Α. Και είναι ένα άλοθη για τους άλλους για να κάνουν γέφυρα και να συγκυβερνήσουν. Θα συγκυβερνήσουν είτε οι τρεις τους είτε οι τρεις.
1: Λέτε, χωρίς Μητσοτάκη, εσείς θα συνεργαζόσασταν με Νέα Δημοκρατία?
0: Πλάκα μου κάνεις. Η πολιτική είναι ίδια, παιδιά.
1: Ορωτώ.
0: Η πολιτική του, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τις τραπεζίτες, να υπηρετούν Το ΠΑΣΟΚ χρωστά εκατομμύρια ευρώ κοινέ δημοκρατία.
1: Συγγνώμη, τώρα όμω κύριε Πρόεδρε,
0: δεν υπάρχει κανεί. Δεν θέλω να πω ψέματα.
2: Το ΠΑΣΟΚ το λέει.
0: Ψέματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ ασύστολα γιατί δεν ρυθμίζονται τα κρέη του. Όταν έχει να πληρώσει παραπάνω λεφτά από ό,τι παίρνει, δεν ρυθμίζει την ανέργεια. Έτσι. Και οι τόκοι είναι πολύ περισσότεροι από την επιχορηγή
1: σε κανέναν δηλαδή.
2: Δεν συνεργάζεται με αυτό, με κανέναν.
0: Μα πώ να συνεργαστώ με κάποιον που διαφωνώ με την πολιτική του, ρε παιδιά. Πώ θα συνεργαστώ εγώ με έναν άνθρωπο που υπηρετεί το κεφάλαιο και του πλουτοκράτε, όταν εγώ υπηρετώ το φτωχό πολίτη.
2: Γιατί όμω, από την άλλη, πάντω, κάποιοι από την κεντροαριστερά κυρίω διακινούν σενάρια ότι ο Βελόπουλο θα είναι ο χρήσιμο του Μητσοτάκη. Θα είναι δίπλα του κάποια στιγμή.
0: Στα σταλόνια των Βορείων Προαστίων μιλούν για συγκυβέρνηση Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ και Ανδρουλάκη. Τσίπρα και Ανδρουλάκη, όχι
2: Βελόπουλου.
0: Στα σαλόνια αυτά συζητάνε. Ναι. Το πώ θα γίνονται σημώσει. Αυτό που θέλω να πω, σα δώσω μία είδηση για του παρόχου ενέργεια. Ψάξτε κι εσείς, διότι επαναλαμβάνω, οι πάροχοι ενέργειας αγοράζουν 2 μήνες πριν το ρεύμα με συμβάσεις, συμφωνίες. Έτσι, τις υπογράφουν όπως και με το πετρέλαιο. Το πουλάνε μετά από 2 μήνες με βάση το κρεμαστήριο ενέργειας στην υψηλότερη τιμή. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο ρεύμα. Έτσι, για αυτά τα λέω γιατί. Όταν εγώ το 19-20 έλεγα στο Μητσοτάκη και με έλεγε ψεκασμένο, μην βάζει ανεμογέννητρες στη χώρα, ξεκίνα από τις μπαταρίες. Και τώρα μου λένε ότι θα δαπανίσουν δισεκατομμύρια ευρώ για να βάλουν και μπαταρίες. Την ώρα που πουλάνε το ρεύμα στη Βουλγαρία, φθηνά τζάμπα το δίνουν γιατί οι ανεμογεννήτες το στέλνουν εκεί τζάμπα και ταυτόχρονα το αγοράζουμε πανάκριβα, εμείς το πληρώνουμε πανάκριβα. Αυτό είναι αποτυχημένη κυβέρνηση.
1: Κύριε Πρόεδρε.
0: Και η μόνη εναλλακτική, βλέπετε, σας λέω 5 πράγματα συγκεκριμένα. Εγώ δεν έχουμε να δω αερολογίες. Γιατί έχουμε και πρόγραμμα και σχέδιο να κυβερνήσουμε. Και μπορούμε, κύριε Νιφλή, κύριε Κολυθάκη, πιστέψτε με, μπορούμε να κυβερνήσουμε.
1: Θέλω να σας ευχαριστώ.
0: Περήφανο, όρθιο, όχι γονιπετής.
1: Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
0: Και ειδικά, ένα λεπτούδα. Μετάληξη πρόθεσμα. Ακούστε, 420 ειδήσει, τα έλεγε εδώ και ο Χατζηλάτης το πρωί. Οφειλών. 238 είναι τα ληξιπρόθεσμα των ιδιωτών. Εφορία, τράπεζες κτλ. 7 στα 10 ευρώ αφορούν εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα, κούρεμα όλων των δανείων, όλων, μένει μόνο το κεφάλαιο, 240 δόσεις για να μπορούν να πληρώσουν οι μικρομεσαίοι και να ανακάμψει η οικονομία. Δεν γίνεται αλλιώς.

0: Αυτό που μου προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση από τους δημοσιογράφους είναι η προσπάθεια να μας πείσουν ότι υπάρχει Ευρώπη. Έχω πει κατ' επανάληψη ότι εμείς οι νεοέλληνες ζούμε μέσα από μύθους, από μυθεύματα που καλλιεργούνται επί δεκαετίες, θα έλεγα και μετά την Επανάσταση του 21, ότι υπάρχουν οι Ευρωπαίοι, ότι είναι φιλέλληνες Ευρωπαίοι, ότι οι Ευρωπαίοι μας αγαπάνε, ότι είναι σύμμαχοι μας και εταίροι μας. Ουδέποτε οι Ευρωπαίοι ήταν σύμμαχοι και εταίροι της Ελλάδος. Ουδέποτε οι Ευρωπαίοι ήταν σύμμαχοι των Ελλήνων. Ουδέποτε. Και αν θέλετε να το κάνω διασταλτικά ως μια ερμηνεία, καμία χώρα, κανένας λαός δεν είναι φίλος καμίας χώρας αν δεν έχει κοινά συμφέροντα. Ή αν θέλετε, αν δεν έχει κοινό συμφέρον. Ή αν δεν έχει συμφέρον. Ούτε η Κίνα, ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε η Ρωσία, ούτε η Γερμανία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Ιταλία. Προσπαθώ να σας το πω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θέλουν να το καταλάβουν κάποιοι. Κατά τη δική μας άποψη, η Ευρώπη μας χρωστάει, και έτσι είναι ιστορικά, τον πολιτισμό της, την παράδοσή της. Αλλά για τους Ευρωπαίους, το κόμπλεξ απέναντι στην Ελλάδα, εδώ και δύο αιώνες υπάρχει και υφίσταται. Και ψάχνουν κάθε φορά αφορμή και αιτία για να δείξουν τον αθελισμό τους. Και θέλω τώρα ειλικρινά να πάμε στον μεγάλο, τεράστιο, τιτανοτεράστιο Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος δεκαετίες πριν μιλούσε για την Ευρώπη και την κρίση του αυτοπροσδιορισμού που έχει. Διότι η Ευρώπη δεν υπάρχει, στο μυαλό μας είναι μόνο η Ευρώπη. Δεν έχουν καμία σχέση οι Ευρωπαίοι με τα γερμανικά φύλλα. Οι Γερμανοί δεν έχουν σχέση με την Ευρώπη, δεν είχαν ποτέ. Από τον 10ο αιώνα και μετά άρχισαν να έχουν σχέση. Τι δουλειά έχουν οι Γερμανοί ανθρωποφάγοι, αυτά τα βάρβαρα στήφη βαρβάρων που κατέβραν δεξιά και αριστερά σε όλα τα Βαλκάνια και σε όλο τον κόσμο και έσφαζαν και δολοφονούσαν κόσμο αντεροβγάλτες. Ας ακούσουμε λοιπόν τον Ηλίτη και ας προβληματιστούμε έστω και λίγο όλοι μας για το αν υπάρχει Ευρώπη. Όταν όλοι οι Ευρωπαίοι στηρίζουν την Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα.
1: Κάποτε θα ερχόταν η στιγμή για την Ευρώπη να συνειδητοποιήσει τις ρίζες της, αφού δεν μπορεί να υπάρξει σαν αυτόνομη μονάδα χωρίς κάποιο θεωρητικό υπόβαθρο. Αλλά και για την Ελλάδα η στιγμή να αποφασίσει αν θα μείνει απομονωμένη στις δικές της αξίες ή θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σύνολο με ωφέλη πρακτικής φύσεως αναμφισβήτητα, αλλά και με τον κίνδυνο να λιωθεί η φυσιογνωμία της. Από αυτή την άποψη το ομολογώ, είμαι απομονωτικός. Μια ζωή ολόκληρη αγωνίστηκα για αυτό που λέμε ελληνικότητα και που δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας τρόπος να βλέπεις και να αισθάνεσαι τα πράγματα, είτε στην κλίμακα τη μεγάλη είτε στην ταπεινή. Θέλω να πω, είτε σε ένα Παρθενώνα είτε σε ένα Λιχνάρι. Το παν είναι η ευγένεια, η ποιότητα σε αντίθεση με το μέγεθος και την ποσότητα που χαρακτηρίζουν τη Δύση. Γιατί εκεί βρίσκεται η διαφορά. Οι Ευρωπαίοι αντλήσανε από τις ελληνικές αξίες για να φτάσουν στην αναγέννηση. Αλλά η αναγέννηση δική τους είναι κάτι πολύ διαφορετικό από αυτό που θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει εμείς εάν δεν μας σταματούσε η τουρκοκρατία. Αυτό με κάνει λοιπόν να κατασυγάζω μέσα μου τον αισθηματία Έλληνα που κρύβω και να σκέπτομαι ότι ίσως είναι πιο σωστό να μην φοβηθούμε τη σύγκριση και την άμυλα, αλλά να προχωρήσουμε φυσικά πάντοτε με την προοπτική να διακριθούμε στην ποιότητα που σημαίνει στο πνεύμα. Γι' αυτό επιμένω πολύ στο θέμα της παιδείας. Χρειαζόμαστε παιδεία σοβαρή, βαθιά, όχι αυτή τη τεχνική που ξυπάζει στις ημέρες μας, γιατί μόνο με αυτή θα μπορέσουμε και να διατηρηθούμε και να πορευτούμε σε ένα καινούριο δρόμο, αλλά και να διατηρήσουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσιογνωμίας μας.
0: Ταυτίζομαι απολύτως με την άποψη Ηλίτη, που η οποία καταγράφηκε πριν από μερικές δεκαετίες. Ήταν τότε που μιλήσαμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και όλα αυτά τα παραμύθια που μας έλεγαν. Και ουσιαστικά έκαναν την Ελλάδα, που είχε μια βιομηχανία, να καταστεί ουραγός της Ευρώπης χωρίς βιομηχανία και κυρίως τώρα τελευταία χωρίς αγροτική ανάπτυξη, κτηνοτροφία, αλληλεία, μελισσοκομεία, γιατί έτσι θέλει η Ευρώπη. Επαναλαμβάνω, προτιμώ την Ελλάδα που γνωρίζω μέσα από την παιδεία, την ιστορία, την απομονωμένη εντός εισαγωγικών Ελλάδα με πολιτισμό, με παιδεία και παράδοση, παρά αυτό το πράγμα που φτιάξανε τα κόμματα τη Νεοελλάδα. Αυτό το πράγμα, το μπολτό με Αμερικανιές, με ισοπαίδωση των χαρισμάτων των Ελλήνων. Αυτή είναι η ποιοτική μας διαφορά με τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς ξέρουμε ποια Ελλάδα θέλουμε. Αυτοί θέλουν να κάνουν μια Ελλάδα να θυμίζει μια Ελλάδα του παρελθόντος, να λέγεται Νεοελλάδα χωρίς Έλληνες. Γιατί αγαπούν τους λαθρομετανάστες περισσότερο από τους Έλληνες. Αλλά τα αποτελέσματα τα βλέπουμε και στην Ευρώπη.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Focus στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής, η δεύτερη ψηφοφορία για σταγματική αναθεώρηση εν μέσω έλλειψης συνένεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Νέα σύσκεψη στο Μαξίμου για τις αυξήσεις στην ενέργεια. Στο τραπέζι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση, ξεκαθάρισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθείς αν μπορεί να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία προκαλεί στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διηλιστήρια. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, υπογράμμισε η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Φουντώνει η πολιτική κόντρα, η έλλειψη ελέγχου σε χώρους υγείας, το επίδομα ανεργίας και οι κομματικές συνεργασίες στο επίκεντρο του πολιτικού διαλόγου. Ο κύριος Μαρινάκης προσπαθεί αξιοποιώντας άστοχες προσωπικές απόψεις να σκεπάσει επικοινωνιακά την κρυφή αντικοινωνική ατζέντα της κυβέρνησης, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Στα μεγάλα σαλόνια συζητεί το ενδεχόμενο η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Τσίπρα. Εσύ στα μεγάλα σαλόνια με τους ολιγάρχες, εμείς στα μεγάλα λόνια του Μόχθου για μια εθνική, λαϊκή, πατριωτική κοινωνική διακυβέρνηση, είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Μήνυμα του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Παραδείση της Εύβοιας λόγω πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή. Φωτιά σε εξέλιξη και στην Παιανία, όπου επιχειρούν 60 πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο. Κλείνει το μεσημέρι τμήμα του Περιφερειακού Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover. Θα υπάρξει διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στον κλάδο εισόδου του κόμβου K10 Κωνσταντινοπολίτικα προς Ανατολικά. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από εναλλακτική διαδρομή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Βροχερός σήμερα ο καιρός, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 30 με 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Νεφώσει σήμερα στην Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης, οι άνεμοι ασθενείς 2 με 3 από φόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσει τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ
6: για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
2: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
11: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
12: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
2: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
13: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
16: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
17: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
16: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
17: Ταμάρια Σους. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
18: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
19: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
18: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
20: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
18: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
21: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
18: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
22: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασού της.
18: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη, μην το χάσεις.
1: σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Γεια σας αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε Focus FM 103,6 από την καρδιά της Μακεδονίας μας, από την Θεσσαλονίκη μας και σήμερα κοντά σας μέχρι και τη μία. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτέμβρη, 15 λεπτά μετά τις 12 δείχνει το ρολόι εδώ στα στούντιο του ραδιοφώνου, η Δέσποινα Ποτίτση πίσω από το μικρόφωνο και απέναντί μου επέστρεψε ο καπετάνιος εδώ του καραβιού, ο Γιώργος Δαμιανίδης, με ένα χαμόγελο από χθες. Πέρασε καλά, ξεκουράστηκε προφανώς, έτσι να συμπαρασύρει αυτή η θετική σου ενέργεια και μας Γιώργο, γιατί δεν το έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Μέσω Viber μηνύματάκια 6907 483 484. Μυρίζει φθινόπωρο, αφού επέστρεψε και ο Γιώργος, και ο πρωινός εδώ και ο Κώστας, νομίζω ναι, σιγά σιγά, όχι καλό χειμώνα αλλά καλό φθινόπωρο θα πρέπει να το πούμε. Ούτως ή άλλως φθινοπορεινό και το σκηνικό του καιρού, άρχισαν οι βροχούλες, έχει πέσει και η θερμοκρασία, έχουμε δροσιστεί ομολογουμένως 25 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Θεσσαλονίκη. Κυκλοφοριακά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα στην πόλη σήμερα. Κλείνει, αν δεν έχει κλείσει μέχρι στιγμής, ενημερώστε μας, ένα τμήμα, ένα κομμάτι του περιφερειακού, γιατί συνεχίζονται οι εργασίες flyover εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα προς ανατολικά. Μέσω άλλης διαδρομής θα κινούνται οι οδηγοί. Βέβαια, είμαστε η πόλη της ταλαιπωρίας. Πώς να το κάνουμε, μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουμε ένα μποτιλιάρισμα που είναι και σύνηθες φαινόμενο στην περιφερειακή, αλλά από το πρωί δοκιμάστηκαν για μία ακόμη φορά τα νεύρα των Θεσσαλονικαίων, γιατί είχαμε πάλι πρόβλημα με το μετρό, το οποίο αποκαταστάθηκε πριν από περίπου μία ώρα και επιτέλους η κυκλοφορία έχει επανέλθει στην κανονική λειτουργία. Για μία ακόμη φορά λοιπόν, για ένα ακόμη πρωινό, εκνευρισμός, ταλαιπωρία των επιβατών και οι σειρμοί ασφυκτικά γεμάτοι θύμιζαν λεωφορεία του ΟΑΣΤ. Από μία τροχιά διεξάγονταν τα δρομολόγια, συγγνώμη λέει η εταιρεία, αυτό αναφέρθηκε στην ανακοίνωση, αλλά τώρα σου λέει όλα καλά. Να ήταν η πρώτη φορά, δεν ξέρω, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα μετά την επέκταση προς Καλαμαριά είναι καθημερινά σχεδόν τα προβλήματα. Ένα τόσο σύγχρονο μέσο μετακίνησης με τόσες προσδοκίες, ειλικρινά το περιμέναμε εδώ στην Θεσσαλονίκη μετά από τόσα χρόνια, και δημιουργεί έτσι εύλογα ερωτήματα για την αξιοπιστία του. Με τίποτα δεν είσαι σίγουρος αν θα φτάσεις έγκαιρα, ιδιαίτερα το πρωί, στην εργασία σου. Μεγάλη ανησυχία διάχυτη όχι μόνο στην χώρα μας αλλά σε όλη την Ευρώπη από αυτήν την άνοδο, την απίστευτη της τιμής του πετρελαίου, και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο αγαπημένοι μου, είναι και στο φυσικό αέριο. Μιλάμε για αύξηση σε σχέση με πέρυσι 166% πάνω. Πέρυσι τον Οκτώβριο ήταν 30 ευρώ η μεγαβατόρα και τώρα έχει πάει 83. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι δύσκολο χειμώνα θα περάσουμε. Και όταν τα λέγαμε εμείς μήνες νωρίτερα, μας λέγατε υπερβολικούς. Θυμάμαι μηνύματα ότι τρομοκρατούμε τον κόσμο. Όχι, απλά οι άνθρωποι που συμβουλευόμαστε, οι άνθρωποι που φιλοξενούμε στις συνεντεύξεις εδώ, μας τα λένε και εμείς τα μεταφέρουμε. Το θέμα είναι χωρίς φίλτρα. Για ποιο λόγο να προσπαθήσουμε να ωρεοποιήσουμε μια κατάσταση, γιατί την άνοιξη δεν θα έπρεπε να σας δυσαρεστήσουμε και να σας πούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι δύσκολο, ακόμη πιο δύσκολος ο χειμώνας. Εμείς το είπαμε και δυστυχώς, μακάρι να πέφταμε έξω, επιβεβαιωθήκαμε, και το πρόβλημα δεν σταματά στην ενέργεια, στα καύσιμα, στο φυσικό αέριο, στο ρεύμα. Το θέμα είναι ότι θα έχουμε και πρόβλημα με τα τρόφιμα. Μπροστά μας μία επισητιστική κρίση αν δεν αλλάξει κάτι. Είναι και το κόστος μεταφοράς στις τιμές των προϊόντων από τα καύσιμα, αλλά είναι και τα σιτηρά, είναι τα μπλόκα στα στενά, είναι τα λιπάσματα
που δεν μπορούν να περάσουν. Όλα αυτά είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Με τον κύριο Ευάγγελο Μπασάρ Μούσα θα τα συζητήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Έχουμε καιρό ομολογουμένως να τα πούμε με τον κύριο καθηγητή.

Αυτή λοιπόν η γεωπολιτική κρίση, αυτός ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή που μας λέγανε ότι πολύ πολύ γρήγορα θα τελειώσει, δυστυχώς κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια επισιτιστική κρίση. Η μέση τιμή της βενζίνης 2,20. Καλά, στα νησιά δεν το συζητώ. Τσιμπά ακόμη παραπάνω. Και σήμερα στο Μαξίμου λέει σύσκεψη για μέτρα. Θα προστατεύσουμε τον Έλληνα καταναλωτή, τα ελληνικά νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, εφόσον βεβαίως υπάρξει δημοσιονομικός χώρος. Αλλά ο κύριος Μαρινάκης το ξεκαθάρισε. Λεφτά, λέει, χρήματα για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης δεν υπάρχουν.

0: Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα καλά κρατεί όλη αυτή η θύελα, όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχουν ξεσπάσει μετά τις δηλώσεις Μαρινάκη για το ψαλίδι στο επίδομα ανεργίας. Στους 2 μήνες, υπενθυμίζω, είπε και εξέφρασε, λέει, προσωπική του άποψη. Είναι η άποψη του κυβερνητικού εκπροσώπου και περίμενα να μην δημιουργηθούν αντιδράσεις. Okay, καλά θα πάει και αυτό. Ακούσαμε και τους υποστηρικτές του, ακούσαμε και τον κύριο Βορύδη χθες και τον κύριο Κυρανάκη. Βέβαια, ο κύριος Κυρανάκης το συνεχίζει, γιατί είδαμε έτσι μία κόντρα την προηγούμενη εβδομάδα για το θέμα του μισθού, για το αν αντέχουν τα νοικοκυριά, για το αν οι συνταξιούχοι βγάζουν το μήνα. Επιμένει ο κύριος Κυρανάκης και θέλω να τον ακούσετε και εσείς και έπειτα σχολιάζετε και με μηνυματάκια στο 69-07-483-484. Ακούστε λοιπόν τι λέει.
1: Το πρώτη φορά από εμένα αυτό. Φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε ότι στις 20 του μήνα υπάρχει εξαιρετική δυσκολία για τα ελληνικά νοικοκυριά να συνεχίσει το επόμενο δεκαήμερο.
2: Είστε κι εσείς στην γραμμή ότι τελειώνει 20 του μηνός ο μισθός.
1: Τι εννοείτε, κύριε
2: μισθός.
1: Κυρανάκη, είμαι στη γραμμή. Δεν είναι καμία γραμμή. Έχω σπιτικό κι εγώ, έχω νοικοκυριό κι εγώ και ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει.
2: Σας έχουμε.
1: Έχω και φιλικό περιβάλλον, τα συζητάω, κουβεντιάζομαι στην κοινωνία κι εγώ. Δεν είστε μόνο εσείς.
2: Ναι, όλοι είμαστε στην κοινωνία.
1: Ακριβώς.
2: Ναι. Λοιπόν, εμείς οφείλουμε να δούμε την πραγματικότητα. Σας έχουμε λοιπόν, έχουμε δημοσιεύσει τα στοιχεία για το αν τελειώνει όντως ο μισθός 20 του μήνα.
1: Και
2: τα έχετε δει, φαντάζομαι. Τα έχετε δει, φαντάζομαι.
1: Πείτε εσείς τι λένε αυτά τα στοιχεία.
2: Λοιπόν, ποιο είναι το πιο αντικειμενικό κριτήριο για να δεις αν όντως τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα?
3: Ποιο είναι?
2: Το αν μπορούν να δίνουν χρήματα μετά την 3η-4η εβδομάδα.
3: Σαφώς.
2: Τα νοικοκυριά. Ωραία. Πώς το αποδεικνύεις αυτό? Από τις κάρτες, τις πιστωτικές, χρεωστικές, οι οποίες κινούν την οικονομία.
1: Ναι.
2: Με αυτή πληρώνεις στο σούπερ μάρκετ, με αυτή πληρώνεις στο βενζινάδικο, με αυτή πληρώνεις στο λιανεμπόριο. Οπουδήποτε και αν κινείσαι. Σωστά.
1: Και την 4η εβδομάδα ξοδεύουμε περισσότερο.
2: Η 4η εβδομάδα λοιπόν σχέση με την 1η έχει μείωση 3%.
1: Μάλιστα.
3: Το ότι μπορεί να έχει δηλαδή κάποιος ένα μαξιλαράκι για ώρα ανάγκης και να χρησιμοποιεί αυτά τα χρήματα.
2: Τι εννοείται μαξιλαράκι?
3: Ένα μαξιλαράκι, 2.000, ξέρω εγώ, ένα χιλιάρικο.
2: Κάποια στιγμή με τη λογική.
3: Έχω δύο παιδιά.
2: Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
3: Τα χρήματα δηλαδή στο σούπερ μάρκετ και στα
2: κάψιμα. Κάποια στιγμή με τη λογική που το λέτε.
3: Ότι εγώ δεν
2: τα μαξιλαράκια τελειώνουν. Εγώ λέω ότι δυσκολεύονται.
3: Να.
2: Εγώ λέω δυσκολεύονται. Λέω όμως ότι δεν ισχύει αυτό το οποίο λέτε κι εσείς και οι άλλοι συναδελφοί σας, ότι τα χρήματα στους Έλληνες τελειώνουν 20 του μήνα.
1: Μπορεί να γίνεται ορθότερη διαχείριση.
2: Δεν ισχύει.
1: Στερούμενη την 1η, τη 2η και την 3η εβδομάδα με μια σωστή διαχείριση, ακριβώς για να μπορέσουμε να βγάλουμε το μήνα. Γι' αυτό το λόγο να κάνουμε μια ορθότερη διαχείριση της κάρτας μας, κύριε Κυρανάκη.
2: Σωστά. Άρα δεν τελειώνουν τα χρήματα 20 του μήνα, όπως λέτε.
1: Με τη στέρηση, λοιπόν, με τον αστερίσκο.
2: Πάω στο επιχείρημα.
1: Θέλετε να στερείτε κάποιο δηλαδή?
2: Όχι βέβαια. Ο καθένας κάνει τον προϋπολογισμό του στο νοικοκυριό του. Ο προϋπολογισμός ο οποίος έχει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό όμως έχει υψηλότερα εισοδήματα και χαμηλότερους φόρους από το 2019. Και θέλω να πω στο επιχείρημά σας. Λέτε, κάποιοι έχουν ένα μαξιλαράκι και τέλος του μήνα ξοδεύουν από το μαξιλάρι τους, από το απόθεμά τους.
3: Ναι.
2: Ούτε αυτό ισχύει, κύριε Γρηγοριάδη. Διότι αν ισχύει αυτό, καταρχάς δεν μπορεί να συντηρηθεί πάρα πολλούς μήνες, τελειώνουν κάποια στιγμή τα αποθέματα. Και δεύτερον, έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις των ελληνικών νοικοκυριών, όχι των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών, κατά 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και η μεγάλη πλειοψηφία, για να προλάβω την όποια κριτική ότι αυτά τα έχουν ας πούμε οι πλούσιοι κλπ, είναι για λογαριασμούς από 5.000 έως 50.000 ευρώ. Δηλαδή η μεσαία τάξη. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι που έχουν τη μεγαλύτερη αύξηση των καταθέσεων. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο. Ότι τελειώνουν τα χρήματα 15-20 το μηνός, όπως γράφουν τα ρεπορτάζ σας, και ότι τα όποια χρήματα ξοδεύουν οι Έλληνες. Τα δίνουν μόνο από το μαξιλάρι τους.
3: Και τα δημοσκοπικά στοιχεία είναι λάθος. Γιατί ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα.
2: Μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση επί της πραγματικότητας και των λογικών επιχειρημάτων. Με κοινή λογική.
1: Γιατί? Λέτε είναι παράλογο αυτά που σας.
2: Αν θέλετε να μιλήσουμε μόνο με εντυπώσεις, φήμες, συναισθήματα κλπ. Και αυτό είναι μια επιλογή.
3: Είστε ένας άνθρωπος που...
0: Είναι συναισθήματα και φήμες. Ότι τελειώνουν τα χρήματα. Και επίσης είστε και μουσίτζες. Έχετε και καταθέσεις και δεν τα λέτε. Και έπειτα παραπονιέστε. Λοιπόν, με λίγα λόγια, τα χρήματα δεν τελειώνουν μετά τις 20 του μήνα. Έτσι νομίζετε. Είναι φήμες όλα αυτά. Δηλαδή σου τελειώνουν στις 20 του μήνα, 22, 16, τα χρήματα. Σκέφτεσαι, αναρωτιέσαι, προσπαθείς να βρεις λύση, αλλά κακώς ανησυχείς, γιατί μάλλον έχεις λάθος εντύπωση. Τι και αν ανοίξεις το πορτοφόλι σου και είναι άδειο. Τι αν βλέπεις το λογαριασμό σου στην τράπεζα και έχουν μειωθεί δραματικά τα χρήματα. Αφού το λέει ο κύριος Κυρανάκης, δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Μάλλον εμείς έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή πιστεύω ειλικρινά ότι ζουν κάπου αλλού, ότι δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα. Είναι φήμες, λέει, συναισθήματα, άλλα λένε οι αριθμοί, άλλα λένε τα νούμερα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, το γεγονός ότι όλοι δεν πληρώνονται πρώτη του μήνα, υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες, πολλοί εργοδότες που δεν πληρώνουν. Μπορεί να πληρώσουν τη δεύτερη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη όλοι δυσκολεύονται. Και να πηγαίνει έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει την τρίτη εβδομάδα υπάρχει κάποια κινητικότητα? Και με τις πιστωτικές μπορεί να υπάρχει κινητικότητα. Οκ, ναι, να πληρώσω τον ΕΦΚΑ, να πληρώσω τους λογαριασμούς. Λέει κάτι αυτό?

Πολλά τα μηνυματάκια από Αρτέμιδα. Ο Χριστόφορος, τι μας λέει ο ανεκδίγητος Κυρανάκης, είναι εκτός τόπου και χρόνου που δεν έχει κολλήσει ένα ένσημο στην ζωή του. Μου γράφετε, δεν έχουμε μόνο κρυμμένα λεφτά στο στρώμα, έχουμε και ράβδους χρυσού. Σωστά, Νικολέτα, αυτό με το χρυσό. Άστο αγαπημένη μου Νικολέτα, δεν υπάρχει. Σας είπα ότι θα ακούμε τέτοιες δηλώσεις για να εκνευριζόμαστε, και όταν εκνευριζόμαστε, ξέρετε, ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε είναι ένας τρόπος να ζεσταθούμε το χειμώνα. Η κυρία Ελισάβετ εδώ τι λέει αποσιοποιητικά, να του στείλω τη σύνταξή μου, λέει, ούτε δύο μέρες δεν θα φτάσει. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, και η σύνταξη, ναι, παίρνει το μισθό του εργαζόμενος, τη σύνταξη ο συνταξιούχος, βάζει κάτω τους λογαριασμούς και ξεκινάει. Γιατί είμαστε και καλοπληρωτές, δεν θέλουμε να χρωστάμε. Οπότε εδώ, εκεί παραπέρα, τελείωσε. Ποιο 20ήμερο. Ποιο 20ήμερο, αλήθεια. Που αν θα πρέπει να πληρώσεις και το ενίκιο ή ενδεχομένως δάνειο, δηλαδή αν δεν είσαι από τους τυχερούς και έχεις δικό σου σπίτι. Δηλαδή, αλήθεια τώρα, περιμένουν όλοι. Κινητά, σταθερά, ρεύμα, φυσικό αέριο. Ακούσατε, από το 30 το αέριο πήγε στο 83. Δηλαδή πώς ακριβώς θα λειτουργήσει φέτος ένα νοικοκυριό. Πόσες δουλειές θα πρέπει να κάνουμε. Οι συνταξιούχοι μέχρι πότε θα πρέπει να εργάζονται. Απλά για να τα βγάζουν πέρα, για να ρολάρουν, έτσι. Που έχουν τόσα προβλήματα και με την υγεία τους και θέλουν και τα φάρμακά τους οι άνθρωποι. Δηλαδή αλήθεια είστε αλλού. Και μέσα σε όλες αυτές τις ασύλληπτες αυξήσεις έχουν σταματήσει και τα σταθερά προγράμματα. Δύσκολος ο χειμώνας, αγαπημένοι μου. Οπότε καλέστε, επικοινωνήστε, μιλήστε με την Vulcom, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα σε σχετικά συμφέρουσα τιμή. Επικοινωνία με την Vulcom 2310-208-808 για να ενημερωθείτε αναλυτικά για αυτά τα δύο προγράμματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-208-808 με την Vulcom. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.
11: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-2320.

Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μου, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Στέλνετε μηνυματάκια, διαβάζω στο 69 07 483 484. Δεν είναι ότι είναι αλλού μόνον, έχουν τέτοιο θράσος, γράφει ο Πασχάλης και στέλνει χαιρετίσματα στον κύριο Κυρανάκη. Στοχοποιήθηκε με λίγα λόγια, γράφει ο 350, ο ελληνικός λαός. Με λένε ρίζω, όπως θέλω τα γυρίζω. Είναι τα περισσότερα μηνύματα. Δεν μπορώ να τα διαβάσω, να τα μεταφέρω. Δύσκολος ο χειμώνας, αλλά δυσκολότερο το καλοκαίρι με καύσωνες. Εδώ είχαμε πολλά περιστατικά θερμοπληξίας. Άστεγοι να υποφέρουν από την υπερβολική ζώνη. Ζέστη, τουλάχιστον ο χειμώνας παλεύεται. Θα βάλουμε περισσότερα ρούχα, γράφει ο Δημοσθένης. Ξέρεις κάτι, Δημοσθένη μου, δεν είναι μόνο. Ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι μόνο το πρόβλημα με την θέρμανση. Είναι γενικότερα με τους λογαριασμούς, φυσικό αέριο, ρεύμα. Είναι πρόβλημα για τους εργαζόμενους, για τις απαραίτητες μετακινήσεις, τα καύσιμα. Αλλά είναι ότι όλο αυτό μετακυλείται και στα τρόφιμα. Είναι το πρόβλημα που θα έχουμε με την επισιτιστική κρίση ενδεχομένως. Θα τα ακούσετε και στη συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι μόνον okay, ανέβηκε η τιμή της βενζίνης. Θα... ενδεχομένως αφήνω το αυτοκίνητο στην άκρη και βολεύομαι με κάποιο μεταφορικό μέσο. Μετακυλίονται όλα αυτά και θα το δούμε, θα το ζήσουμε δυστυχώς. Η Νικολέτα, θέλω να πω ότι επειδή εργάζομαι σε μεγάλο κατάστημα παιχνιδιών, έπαθα πλάκα, λέει, με τις λίστες για τα σχολικά που έδωσαν οι δάσκαλοι στους γονείς. Αλήθεια, αναρωτιέμαι, τους ενδιαφέρει αν υπάρχουν γονείς που δυσκολεύονται να τα αγοράσουν όλα αυτά που ζητούν? Τους νοιάζει? Είναι αυτό, Νικολέτα, που έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα, ότι είναι υπέρογκα τα ποσά, ότι πρέπει κάπου να βάλουν νερό στο κρασί τους. Κάπου για ποια δωρεάν παιδεία στην τελική μιλάμε? Είναι τρελό, είναι τρελό. Εδώ από τον την 724, είναι ο Κώστας από τη Γερμανία. Εγώ προτείνω, για να σιγουρευτεί, για τον κύριο Κυρανάκη είναι το σχόλιο, ότι τα χρήματα δεν τελειώνουν, προτείνω να περάσει ο ίδιος με 1000 ευρώ για 3 μήνες. Είναι δυνατόν? Είναι δυνατόν να μπορέσει? Τα 1000 ευρώ δεν φτάνουν για ώρες για αυτούς τους ανθρώπους, αγαπημένε μου. Η Αγγελίνα εδώ, να πει κάποιος τον κύριο Κυρανάκη να έρθει, ναι, μια επίσκεψη απλή στο σούπερ μάρκετ, να δει τον κόσμο που γυρίζει γύρω από τα ράφια, μήπως βρει κάποιο προϊόν φθηνό να πάρει. Δηλαδή πιστεύετε ότι έχουν βίτσιο, έτσι, και παίρνουν αράδα τα σούπερ μάρκετ ο ένας μετά τον άλλον, οι περισσότεροι καταναλωτές, να κάνουν έρευνα αγοράς? Γιατί για ένα πακέτο μακαρόνια, για το αν θα βρω 10 λεπτά πιο φθηνά το ρύζι. Και όσοι έχουν την δυνατότητα, οι μεγαλύτερη ηλικία δεν μπορούν, άλλοι δεν έχουν αυτοκίνητο. Στην επαρχία επίσης υπάρχει ένα μονοπόλιο, θα το έλεγα, στα χωριά. Ένα παντοπολίο και τέλος. Ποια έρευνα αγοράς να κάνεις? Αυτό είναι. Το πήρες, τελείωσες. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Εμείς. Σαφώς, Βαλεντινάκη μου, εμείς έχουμε το θέμα. Από το Κιλκίς ο Μανώλης και η Τάνια μας ακούν. Εμάς μας τελειώνουν από τις 10 του μήνα, μου γράφει. Νομίζουν ότι θα μας τρελάνουν, εμείς θα τους τρελάνουμε στο τέλος. Έρχεται η ώρα τους, γράφει η κυρία Ουρανία. Εκνευρισμός έντονος. Εάν αποσιοποιητικά, θα... Ναι, το πρώτο κομμάτι... Ξέρουμε πώς θα τον αντιμετωπίζατε, Νίκο, από την Χαλκίδα. Δεύτερον, θα του έλεγα να πάω. Και στο δεύτερο κομμάτι, αποσιοποιητικά. Εντάξει, ναι. Είναι λογικό. Τα περισσότερα μηνύματα γράφεται για άεργους πολιτικούς. Δεν έχουν δουλέψει πραγματικά. Δεν έχουν κοπιάσει στην ζωή τους και έτσι με μεγάλη ευκολία
βγαίνουν και κάνουν τέτοιου είδους δηλώσεις και επιμένουν. Ο κύριος Γεωργιάδης Φερρυπίν έλεγε τις προάλλες, νομίζω το έβαλα το ηχητικό, όχι λέει πηγαίνουμε καλά, μα κύριε Γεωργιάδη, αυτό που σας λέω εγώ, η οικονομία της χώρας πηγαίνει καλά, είμαστε super duper και δεν θέλω να ακούσω αντίθετη άποψη. Αυτό είναι σου λέει. Το συζητούσαμε και προηγουμένως με τον Γιώργο. Πες. Στο τέλος θα μας πείσουν. Βρε, μήπως μόνο εγώ έχω πρόβλημα. Μήπως κάνω λάθος. Όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερα αντίλογος από την άλλη πλευρά. Εμάς δεν θα μας τρελάτε. Δεν θα βρεθεί ένας, λέει, πάλι αποσιοποιητικά, ώστε να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις, ο Βασίλης από Λάρισα. Καλό μεσημέρι και στην Θάλια, γιατί δεν αντιδρά δυναμικά ο λαός. Περιμένουν από την συγκεκριμένη κυβέρνηση μέτρα προστασίας. Δεν έχουν καταλάβει ότι το καρτέλ εξυπηρετεί. Μιλάει για εσχροκέρδια στο μήνυμα. Εκνευρισμένη επίσης η ακροάτρια. Ακούω τώρα και μου έχει ανέβει, λέει, το αίμα στο κεφάλι. Εγώ προσωπικά, γράφει 702. Θα πάρουμε ταυτόχρονα και τον κύριο Μούσα Γιώργο. Έχω μείνει, λέει, με 80 λεπτά. Εμείς σας πιστεύουμε. Αυτοί σας αμφισβητούν, αγαπημένοι μου. Και σήμερα εδώ παρών και ο Ιωακείμ, ο Νικόλας επίσης. Είμαστε τυχεροί που έχουμε διπλωμάτη πρωθυπουργό, λέει, διαφορετικά τι θα κάναμε. Από την Κόρινθο μας ακούει ο Δημήτρης, τους χαιρετισμούς μας στην Κόρινθο. Η κυβέρνηση, λέει, θα δώσει fuel pass 50 ευρώ επιστρέφοντας το φόρο που εισπράττει ήδη από τη βενζίνη, που έχει φτάσει στα 2,20 εδώ και καιρό. Κοροϊδία καθαρή και μία σταγόνα στον ωκεανό, η όποια βοήθεια από τον Θανάση από τη Λάρισα. Το μήνυμα, να δω τι θα λένε όταν θα πέσουν, γράφει ο Κωνσταντίνος. Καλά, μετά θα είναι αντιπολίτευση, θα έχουν άλλου είδους λόγο γνωστά. Πότε πήγε για τελευταία φορά στο σούπερ μάρκετ? Το πιστεύετε τώρα ότι ο συγκεκριμένος πολιτικός και ο κάθε πολιτικός πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ? Θα πάνε μόνον εάν υπάρχει συνεννόηση από πριν, με κάμερες, με ρεπόρτερ, με δημοσιογράφους, για να πούν τα δικά τους, για να κάνουν το show. Α, κοιτάξτε, έχει πέσει η τιμή σε αυτό το προϊόν, άρα δουλεύει. Ξέρετε, αυτό το επικοινωνιακό. Μη μυρλιάζετε, μας υπενθυμίζει τις δηλώσεις του Άδωνη Γεωργιάδη ο Στάθης. Γεια σου Στάθη, τους χαιρετισμούς μας στους Έλληνες που μας ακούτε από την Ολλανδία. Για αλυσιδωτή οικονομική έκρηξη κάνει λόγο ο Πασχάλης και πολύ σωστά. Μακριχέρισε, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε, λοιπόν, να μείνουμε μάλλον στα προβλήματά μας, γιατί έχουμε σοβαρότατα θέματα. Ο κύριος Μπασάρ Ευάγγελος Μούσα είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διδάκτορ οικονομικών εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: μηνό έχουμε τον αγωγό East West κλειστή η στρόφιγγα από Αράμκο, μάθαμε και τα νεότερα, οι περιορισμένες ροές πετρελαίου που περνούν μέσω του στενού του Ορμούς, όλη αυτή η αναστάτωση με τους Χούθη στην Ερυθρά θάλασσα που δημιουργούν νέα δεδομένα για την παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι καλά τα νέα όμως, αυτό είναι το πρόβλημα. Και το θέμα είναι ότι δεν σταματά στην τιμή του πετρελαίου. Είναι οι διαταραχές στις μεταφορές, στα λιπάσματα, στα σιτηρά, όλα αυτά μήπως οδηγούν σε μία, εκτός από οικονομική και σε κρίση επισιτισμού, αναρωτιέμαι. Ο λόγος εσάς, και δεν θα σας διακόψω γιατί έχουμε 14 λεπτά στη διάθεσή μας και είναι τόσο σημαντικά αυτά που μας λέτε κάθε φορά, κύριε καθηγητά.
1: Ωραία. Κύριε Αποτίτση, εκ του αποτελέσματος εκλαμβάνεται ότι η Σαουδική Αραβία γενικά και οι σύμμαχοί της είχαν μια απόλυτη αισιοδοξία αυταπάτη στον έλεγχο των Χούθη. Οι Χούθη λοιπόν από σήμερα ελέγχουν εξ ολοκλήρου το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντεπ. Τι σημαίνει αυτό? Ό,τι είπατε είστε πολύ καλά διαβασμένοι και σας περνώ το μάθημα με άριστα. Αυτό που πρέπει να ξέρετε όμως, ότι το Μπαμπ Αλ-Μαντεπ έχει ένα συστατικό το οποίο δεν το είχε το στενό του Ορμούς. Τι συστατικό έχει? Πρώτα, είναι αρτηρία για την Αίγυπτο, μεγαλύτερη αραβόφωνη μουσουλμανική χώρα. Επίσης, ελέγχει 62% του παγκοσμίου όγκου σιτηρών.
0: Το 62, μάλιστα.
1: Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει να περνάνε τα σιτηρά από το Μπαμπ Αλ-Μαντεπ. Αν οι Χούθη, αν και δεν νομίζω να είναι ηλίθιοι, έτσι, από τη στιγμή που σε 24 ώρες απόκτησαν 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμό, και αυτό δείχνει ότι η στάση τους θα είναι σκληρή, δεν είναι χαζοί να κλείσουν εξ ολοκλήρου τον Μπαμπ Αλ-Μαντεπ. Αν και οι πληροφορίες μου σήμερα λένε ότι ήδη άρχισαν να εξαπλώσουν τις νάρκες του Μπαμπ Αλ-Μαντεπ για να περιορίσουν τα πλοία της Σαουδικής Αραβίας. Σε κάθε περίπτωση έβρισκε η Σαουδική Αραβία ένα, αν θέλετε, αντίβαρο για το Ορμούς, και περνούσε από το Ορμούς την ευθεία αυτό το S2S που λέτε, για να βγει κυριολεκτικά στο λιμάνι Γιαμπού πάνω στην Ερυθρά θάλασσα. Έρχονται οι Χούθη τώρα και λέει ξεχάστε το. Το ξεχάστε το γενικότερα είναι υπερβολικά επικίνδυνο, καθώς εμείς σαν Ελλάδα και μετά τους περιορισμούς από ανώτερη και βία δύναμη που δεν μπορούμε να συναλλασσόμεθα με Ρωσία, με άλλες πηγές, και βασιζόμαστε συγκεκριμένα, ξέρετε, και στην Σαουδική Αραβία και στο Αζερβαϊτζάν, στο πετρέλαιο και στο Ιράκ, υπογράφω και υπογραμμίζω Σαουδική Αραβία. Αν αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία δηλαδή δεν συνεχίζει να μας στέλνει όσες ανάγκες έχουμε, κύριε Αποτίτση, να είστε βέβαιοι ότι πηγαίνουμε σε τρομακτική αύξηση του πετρελαίου. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, σας λέω, υπολογίστε στα σιτηρά το πέρασμα και οι ανακάμψεις από τα δύο στενά. Δηλαδή θα πηγαίνουν τώρα στον όρμο Καλής Δελήσιος, θα κάνουν όλο αυτό τον κύκλο με ό,τι σημαίνει αυτό οικονομικά και με ό,τι μετακυλείται δημοσιονομικά, κύριε Αποτίτση. Δεν μπορεί κράτος να αμφισβητήσει, ξέρετε, την αύξηση που έρχεται, και όταν αναγγέλλεται μια αύξηση σε μισθούς σημαίνει ήδη, αν θέλετε, τα μηνύματα για την παγκόσμια οικονομική κατάρρευση έρχεται, για να μπορεί αυτό να ισοσταθμίσει την διαφορά. Δεν θα φέρει αποτέλεσμα όποια αύξηση στο μισθό εάν δεν έχουμε τις πρώτες ύλες, φυσικό αέριο, πετρέλαιο και σιτηρά. Αντιλαμβάνεστε ότι το κόστος θα ανέβει πάρα πολύ, δηλαδή το κόστος
0: και για την παραγωγή με τα λιπάσματα, μας το είχατε επισημάνει και σε παλαιότερες
1: συνομιλίες. Και τότε μιλήσαμε για Ορμούς. Αν αυτή τη στιγμή μπαίνει και το Μπαμπ Αλ-Μαντεπ, κυρία Ποντίτση, ξέρετε, θα πρέπει πλέον να μειωθεί αυτός ο εθνικός εγωισμός των ηγετών που ελέγχουν την πηξίδα και τον μπούσουλα των συγκρούσεων, κυρίως στη Μέση Ανατολή, γιατί φαίνεται ότι ο κόσμος εξαρτάται από τη Μέση Ανατολή. πολύ, κυρία Μπορτίτση, και να κάτσουν λίγο να ερημήσουν, να ασχοληθούν λίγο με τις εκλογές, για να μπορεί ο κόσμος να πάρει ανάσα. Δεν μπορεί να μπει ο Σεπτέμβριος και είμαστε προπύλες του κρύου.

0: θέλετε ήδη. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το καρκιζλίκι. Ήδη το κόστος του κοντέινερ μπορεί να φτάσει και 12.000 δολάρια το σποτ. Καταλαβαίνετε, είχαμε ξεκινήσει με μέγιστο το 2000 πριν την κρίση του Ορμούς, έφτασε 4,5 και τώρα μπορεί να φτάσει 12.000. Oh. Δηλαδή, δηλαδή δεν είναι αυτά, είναι οικονομικά που ασχολούμαστε όλη την μέρα για να μπορούμε να ενημερώσουμε τους φοιτητές μας για τις εξελίξεις. Τα πράγματα δυστυχώς, κύριε Αποτίτση, είναι πάρα πολύ τραγικά και συν ότι η Σαουδική Αραβία αυτή τη στιγμή έχει ένα πλεόνασμα παραγωγικό το οποίο έχει πρόβλημα και με την αποθήκευση του πλεονάσματος. Δηλαδή σε λίγο θα σταματήσει να παράγει αφού δεν μπορεί να το εξάγει.
1: Και τα αποθέματα είναι βέβαια μεγάλο πρόβλημα, εννοείται. Δεν υπάρχουν.
0: Ακριβώς. Και όλο αυτό αποτελεί σημείο έκρηξης κυριολεκτικά. Σας λέω εν κατακλείδη ότι οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες που αυτή τη στιγμή ο κόσμος περίμενε να αντιδράσει η Τουρκία, Πακιστάν για να στηρίξουν τη Σαουδική Αραβία μετά την συλλογική, αν θέλετε, ρήτρα άμυνας. Επιθυμίζω όμως, επειδή μου έρχονται μηνύματα πολλών, ότι δεν μπορεί να αντιδράσει η Τουρκία και η Πακιστάν πέρα από συμβολευτικά, καθώς εδώ δεν έχεις να πολεμήσεις κράτος. Δεν πολεμάς το κράτος της Ιεμένης. Πολεμάς τους Χούθη που ελέγχουν τη μισή Ιεμένη. Και τότε το άρθρο που περιορίζει την λειτουργία της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, το ίδιο ισχύει και για αυτή την συμφωνία. Η Αίγυπτος αυτοταλαντεύεται, δεν θέλει να παίξει ούτε να κάνει επίθεση παρά συμβουλευτική, γι' αυτό και ο Μπεντσερομάν χθες ήταν στην Αίγυπτο για να τους δώσει ο Αιγύπτιος τα φώτα του. Δεν θέλει να επέμβει απευθείας Αίγυπτος, γιατί το 1962 όταν έγινε ο πόλεμος έναντι της Ιεμένης γύρισαν, ξέρετε, με άδεια χέρια, γιατί τους Χούθη μπορείς να τα σου καταπολεμήσεις, μπορείς να βομβαρδίζεις την γη, αλλά τι να κερδίζεις. Το θέμα σε κάθε πόλεμο, τι κερδίζεις. Πέρα από άμμο και βουνά βομβαρδισμένα, η ψυχολογία των Χούθη δυστυχώς είναι πολύ σκληροπυρηνική και πηγαίνουμε για ένα μοντέλο, αν θέλετε, δηλαδή επιδιώκουν οι Χούθη, αν θέλετε, να ελέγχουν όλη την Ιεμένη, έχετε τις βλέψεις. Και με την τεχνογνωσία του Ιράν αυτή τη στιγμή δεν αποκλείω να έχουμε ένα δεύτερο Αφγανιστάν, δηλαδή με την μόνη διαφορά ότι οι Ταλιμπάν είναι Σουνίτες, οι Χούθη είναι Σιίτες, είναι λιγότερο σκληροπυρηνικοί οι Χούθη, και θα έχουμε πλέον άνοδος αν θέλετε, του πολιτικού Ισλάμ γενικότερα, το οποίο χρηματοδότησε και ενθάρρυνε ο ίδιος ο Τραμπ. Το είδαμε στην Συρία, κυρία Αποτίτση. Και φαίνεται ότι
1: έρχεται άνοδος, λέτε, έρχεται άνοδος του Ισλάμ, δηλαδή, με λίγα λόγια.
0: Του πολιτικού Ισλάμ.
1: Του πολιτικού, okay, ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο, ένα κρίσιμο ερώτημα. Πόσο μπορεί να αντέξει η παγκόσμια οικονομία εάν όλη αυτή η ένταση, όλη αυτή η κατάσταση συνεχιστεί και για τους επόμενους μήνες? Δηλαδή, πού θα φτάσουμε?
0: Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι χώρες πλέον προσπαθούν να προσαρμόζονται. Δεν σας κρύβω, το σημείο καμπής της κατάρρευσης και της μη ομαλής λειτουργίας της παγκόσμιας οικονομίας ξεκίνησε με σημείο εκκίνησης στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, που δεν σταμάτησε. Πυροδοθήθηκε 7 Οκτωβρίου το 2023, που είχαμε κάνει άπειρες εκπομπές, τότε με την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Και μέχρι στιγμής, κυρία Αποτίτση, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, ακόμα συναντώνται οι πρέσβοι του Λιβάνου με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Αμερική για να βρουν άκρη για τον βομβαρδισμό του Λιβάνου, που έχει δεχτεί ο Λίβανος το τελευταίο μήνα 7.200 επιθέσεις παρανόμες σε περίοδο.
1: Δεν εξηγία. Έχει αλλάξει τίποτα, με λίγα λόγια.
0: Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Προσπαθούν όλες οι χώρες να βρουν αντικατάστατα, ακόμα και εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε ένα αντικατάστατο, αν θέλετε, για την αγορά πετρελαίου. Πήραμε 600.000 βαρέλια από το Συριακού αργού πετρελαίου από το λιμάνι της Ταρτούς μέσω, αν θέλετε, της εταιρείας Νήσους Κριστιάνα, και προσπαθούμε να βρούμε άκρη. Διοχετεύτηκε βασικά από την BP Energy, εν πάση περιπτώσει. Προσπαθεί η κάθε χώρα να βρει άλλους αντικαταστάτες. Όλα αυτά είναι παυσίπονα την στιγμή που θέλει κάποιος, κυρία Αποτίτση, θέλει κάποιος να δει τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά και θέλει να κάνει, αν θέλετε, χειρουργική επέμβαση bypass και όχι παρσίπονα. Δηλαδή αυτά τα νούμερα, κύριοι, μετατρέπουν την συζήτηση που κάνουμε, κυρία Ποτίτση, στο αξιολόγο κανάλι σας, όχι από γεωπολιτική ανάλυση, σε οικονομική προειδοποίηση. Αυτό θυμηθείτε το.
1: Ναι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μούσα, για το ρόλο που θα μπορούσε να παίξει η Ρωσία, αν μπορεί ενδεχομένως να καλύψει μέρος του κενού που δημιουργείται και στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ποιος ο ρόλος, τι ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η Ρωσία?
0: Να γυρίσουν όσοι κάνανε κατά κάποιο τρόπο, όσοι έπαιρναν αυτά τα κοιτάσματα ή μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτούς τους όγκους από τη Ρωσία, να γυρίσουν να τα ξαναπαίρνουν. Εγώ φοβάμαι, κύριε Αποτίτση, αργά ή γρήγορα, και λέω φοβάμαι γιατί δεν είναι βλέψεις της, αν θέλετε, ούτε σε άλλο η Ευρώπη, κύριε Αποτίτση, να σας το πω πολύ σύντομα. Όλη η Ευρώπη παίρνει ρώσικο. Mm-hmm. Φυσικό αέριο, να το τελειώνουμε αυτό, από Αζερβαϊτζάν. Έτσι, το ξέρει όλος ο κόσμος, είναι ένα μυστικό αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι φανερά, δεν μπορεί να μην συμφωνούν, αλλά φοβάμαι, και λέω φοβάμαι γιατί δεν θέλουν να συμφωνήσουν με την Ρωσία, ότι θα οδηγηθούν εκεί. Εάν το Πάβελ Μέντε επικλείσει, mm-hmm. η εκτάρτηση, να ξέρετε, και η ανάγκη θα είναι εκβιαστική. Θα στραφούν προς τη Ρωσία.
1: Η οποία μπορεί να καλύψει ένα σημαντικό μέρος από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όπως κάλυπτε, πρώτα, mm-hmm. πρώτα η Γερμανία είναι πρώτη οικονομία που θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει ως ζημιογόνα στην Ευρώπη, και ξέρετε ότι είναι η αρτηρία της οικονομίας της Ευρώπης. Και αυτό ξεκίνησε όλο μόλις έψαχνε αντικατάστατο της ενέργειας αυτής, που φάνηκε σε βάθος του χρόνου ότι ήταν απλά για να δημιουργηθεί εξαρτήσεις από άλλες χώρες που δεν ήθελαν καν την συνεργασία Γερμανίας-Ρωσία.
1: Πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω, ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνουν μελλοντικά, μάλλον θα πρέπει να γίνουν τώρα οτιδήποτε χρειάζεται για να σώσουμε ό,τι σώζεται. Γιατί πηγαίνουμε σε παγκόσμια οικονομική κατάρρευση και σε επιστημιστική κρίση, από ό,τι
0: έτσι όπως το λέτε, και ξέρετε γιατί υπάρχει πρώτα μία λαμφασμένη υπερβολικά εκτίμηση της αυτοδυναμίας και της υγειονομίας της εκάστοτε χώρας. Πρώτον, και δεύτερον, υπάρχει έλλειψη του σενάριου Β που δεν υπήρχε ούτε στο πόλεμο έναντι του Ιράν, ούτε και τώρα στις επιθέσεις των Σαουδαράβων από το 2015 μέχρι στιγμής έναντι των Χούθη.
1: Εναλλακτική. Καμία.
0: Mm-hmm. Καμία.
1: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μούσα, να είστε καλά. Εύχομαι, αν έχετε χρόνο, να τα ξαναπούμε, γιατί οι εξελίξεις πραγματικά είναι ραγδαίες και μας επηρεάζουν όλους. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σας.
1: Focus 103,6. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση. Θέλουμε, δεν θέλουμε, όπως ακριβώς την περιέγραψε ο κύριος Ευάγγελος Μπασάρ Μούσα. Σας ευχαριστώ όλους, αγαπημένοι μου, για την συμμετοχή σας, για την ακρόαση στην εκπομπή. Ήταν η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Έχει έρθει ήδη στο στούντιο έτοιμος κόντρα στο σύστημα και σήμερα ο Γρηγόρης Ερέτης. Καλό μεσημέρι σε όλους, θα τα ξαναπούμε αύριο. Τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς, τέλος πάντων, του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς, να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία, κόντρα στο σύστημα, καθημερινά 1 με 4, Γρηγόρης Σερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα, Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Έτωλο Ακαρνανία, Θεσσαλία, στο Βόλο, σε όλα τα νησιά, στην Πάτρα, στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Κρήτη και σε όσους έχουν συντονιστεί από όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Τα πνιγούμε. Λοιπόν, έχουμε τώρα από τη μία, πριν ξεκινήσω να πω κάποια πράγματα. Έχω τώρα από τη μία τον ένα τον Κουμπάρο, ο οποίος, ο Άσβερκος ο Κουμπάρος να πούμε, ο οποίος είχε τα γελάδια, το στάβλο εκεί, έπινε όλη μέρα το γάλα, το καλό, με την πέτσα. Δεν έχει σβέρκο. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος έχει κεφάλι, ώμους και το υπόλοιπο σώμα. Τα χαιρετίσματά μας στον Αντώνη. Και στο Θανάση την αδυναμία μου, την αγάπη μου, την όμορφη. Θα κάψει καρδιές, θα κάψει. Και εννοείται και μόνο στη Σούλα. Μόνο στη Σούλα. Απ' την άλλη έχουμε τώρα το σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο, το Μιχαλαντρέα. Τα χαιρετίσματά μας στη Ρία και στη Μαρία, την κούκλα. Λοιπόν, στο σύντεκνο κάτω στο Ηράκλειο, σας το έχω πει 10.000 φορές, όπου πετυχαίνετε το Μιχαλαντρέα πρέπει να του λέτε να πάει να πάρει φορτηγάκι, γιατί έρχονται Χριστούγεννα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να έρθει στη Θεσσαλονίκη σε κάποια φάση, να κάνουμε βόλτα, να πάμε να φάμε. Έχει και κάποιους ανθρώπους που πρέπει να γνωρίσει κατά τη δική μου άποψη. Για να δεθούμε. Να δεθεί ο κόμπος. Γιατί εγώ με τους ανθρώπους με τους οποίους έχω ευλογημένες στιγμές, τους θεωρώ οικογένεια. Και για την οικογένεια γίνομαι χαλή να με πατήσουν. Πολύ πολύ αγάπη λοιπόν στέλνουμε σε αυτά τα πρόσωπα και θα πάμε να ξεκινήσουμε ήρεμα και ωραία για να αναλύσουμε ό,τι συμβαίνει. Γιατί έχω δεχθεί κριτική για κάποιες απόψεις μου, για κάποιες ερωτήσεις που κάνω, έχω δεχθεί κριτική και πολλοί με βρίζουνε κιόλας, αλλά καλά κάνουνε και με βρίζουνε, γιατί τους πονάει η αλήθεια. Τους πονάει η αλήθεια, ξέρεις, όλοι θέλουν να τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Όλοι θέλουν να τους λες, α τι ωραίος που είσαι, α τι καλός που είσαι, α τι όμορφη που είσαι, τι καλά που τα λες. Και άμα κάτσεις να τους πεις ότι ξέρεις κάτι, εδώ δεν είσαι σωστός. Εδώ δεν είσαι καλά. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό πάνω σου. Είναι δική μου προσωπική άποψη και τη λέω με το δικό μου τρόπο, με ειλικρίνεια, για το καλό σου. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δεν μπορούν να αποδεχθούν την αλήθεια. Δηλαδή, αν κάτσω και ρωτήσω εγώ έναν πολιτικό, έλα εδώ ρε αδερφέ, γιατί έκανες αυτό και εκείνο, γιατί έκανες το ένα και το άλλο. Σπάζονται. Ενώ έχω πει δεκάδες φορές ότι δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, ενώ έχω πει δεκάδες φορές το ότι θεωρώ ότι οι εκλογές είναι νοθευμένες. Και για να τελειώνουμε με αυτό το ταβαντούρι, γιατί πολλοί με ρωτάνε, Γρηγόρη, τι να κάνουμε, ποια είναι η λύση. Λες και μόνοι τους δεν μπορούν να αντιληφθούν κάποια πράγματα. Έχω πει χίλιες φορές. Το ότι για εμένα τα κόμματα δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα, το ότι για εμένα το ελληνικό κοινοβούλιο διαμορφώνει χαρακτήρες και είναι το βασικό θεμέλιο του συστήματος, ότι για εμένα οι εκλογές είναι νοθευμένες με την επιστολική ψήφο, με τους εκλογικούς καταλόγους που έχουν μέσα ακόμα νεκρούς, με τη Singular Logic που παίρνει τα δεδομένα από τα εκλογικά κέντρα και με τους σταυρούς που προσθέτουν κάποιοι εκεί πέρα, και φυσικά με τις ανακοινώσεις που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις και επηρεάζουν τον κόσμο, για εμένα οι εκλογές είναι στημένες. Τι να σας πω, η λύση είναι ο ελληνικός λαός να είναι ενωμένος, να υπάρχει αλληλοσεβασμός, να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, γιατί έρχονται δύσκολοι καιροί. Και φυσικά να λέμε όχι σε όποιον μας διχάζει. Όχι σε όποιον μας διχάζει, όποιος κι αν είναι αυτός. Όσο καλά κι αν τα λέει. Όχι σε όποιον μας διχάζει. Για μένα λοιπόν η λύση είναι η ενότητα. Κανένα πρόσωπο, κανένα κόμμα και καμία τέτοια ιστορία. Πρέπει να είναι ενωμένος ο ελληνικός λαός. Τελεία και παύλα. Τοποθετούμε και ξεκαθαρίζω τη θέση μου. Για να μην λέτε μετά τρέλες. Πάμε τώρα στην υπόθεση Λατινοπούλου. Η Λατινοπούλου, παιδιά, με έκανε ασφαλιστικά μέτρα. Μου έχει στείλει εδώ πέρα να πούμε πόσα χαρτιά, πόσα εξώδικα. Να πάμε στα δικαστήρια και έχουμε πάει και στα δικαστήρια. Έλα εδώ, δικηγόρε, έλα εδώ εσύ. Και τι κάνουμε και τι ράνουμε και πάμε και πήγαμε. Και τώρα στα κοντά έχω κι άλλο δικαστήριο με τη Λατινοπούλου. Γιατί έχω δικαστήριο με τη Λατινοπούλου και με όλα αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα που κάνει? Για συγκεκριμένα θέματα. Αν θυμάστε, είχα βγάλει εδώ στον αέρα τον Ίωνα, ο οποίος ήταν μέλος της Κωνσταντοπούλου, της Λατινοπούλου. Θα πάμε και στην Κωνσταντοπούλου. Της Λατινοπούλου, ο οποίος Ίωνας, ένα μέλος της, βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εδώ έχουμε πρόβλημα, ότι υπάρχουν κάποιες πλαστές υπογραφές. Το ότι στην ιδρυτική διακήρυξη υπάρχουν πρόσωπα τα οποία δεν ζουν, πρόσωπα τα οποία έχουν άλλη ταυτότητα, άλλο τηλέφωνο, έχουν υπογράψει αλλιώς, άλλοι δεν υπάρχουν. Γενικά γίνεται ό,τι να είναι στην ιδρυτική διακήρυξη. Και αναρωτήθηκα εγώ και λέω, καλά, δηλαδή αυτό το κόμμα δεν θα έπρεπε να υφίσταται, άμα μου λέτε ότι υπάρχουν πλαστές υπογραφές? Και επίσης με ενημέρωσαν το ότι πήγαν, κάνανε μήνυση και άλλα πρόσωπα, το ότι υπήρχε μια διαδικασία συγκεκριμένη. Πειράζει που το βγάζω στη φόρα και που το συζητάω, εφόσον υπάρχει? Και έβαλε όλα τα στελέχη της να βγαίνουν να με βρίζουνε? Πειράζει που λέω ότι το 2019 ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και έλεγε στις συνεντεύξεις της ότι θέλει να κλειστεί σε ένα ασανσέρ με το Μητσοτάκι? Άμα την πειράζει, είναι πρόβλημά της, γιατί είναι η αλήθεια. Ωραία. Και έρχεται ο Γρηγόρης και επιβεβαιώνεται, φίλοι μου, διότι χθες υπήρξε άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το Ευρωκοινοβούλιο, για αυτό το θέμα. Και στέλνουν την υπόθεση στην ελληνική δικαιοσύνη για πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη, την οποία η Αφροδίτη Λατινοπούλου την πήρε η ίδια και πήγε και την κατέθεσε στον Άριο Πάγο. Και ο Άριος Πάγος, χωρίς να εξετάσει, για να τα λέμε όλα, χωρίς να εξετάσει, γιατί θεωρεί δεδομένο το ότι θα πάνε σωστές υπογραφές και σωστή ιδρυτική διακήρυξη, το πέρασε, δημιουργήθηκε το κόμμα και πήγε στην Ευρωβουλή. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, από όσο διαβάζω, ανακαλύπτουν το ότι υπάρχουν μέσα πλαστές υπογραφές και το ότι δεν θα έπρεπε να υφίσταται αυτό το κόμμα. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Αν αυτό την ενοχλεί τη Λατινοπούλου, είναι πρόβλημά της. Να έκανε τον έλεγχό της και να πρόσεχε τι έκανε γενικά. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ την αλήθεια θα την πω και δεν θα επιτρέψω σε κανένα να με φημώσει. Κάνε όσα ασφαλιστικά μέτρα θέλεις. Και γράψε μέσα και να μην σε πλησιάζω στο χιλιόμετρο. Δεν με νοιάζει. Η αλήθεια θα λέγεται και θα αθωθώ. Θα αθωθώ, γιατί αυτό που έκανες, το έκανες επίτηδες για να μην μιλάω. Αλλά εγώ θα μιλάω. Άκου τώρα να σου πω και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι ο Άριος Πάγος πειράχτηκε από όλο αυτό. Γιατί? Γιατί όταν πήγε η Μαρία Καριστιανού να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα, έκανε έλεγχο. Και με παίρνανε τηλέφωνα και μου λέγανε διάφοροι, Γρηγόρη, μας κάλεσαν για να δούνε αν υπάρχουμε. Μας κάλεσαν να πάμε από εκεί για να δούνε αν βάλαμε σωστά την υπογραφή μας. Άρα ο Άριος Πάγος έπαθε και έμαθε με τη Λατινοπούλου. Τώρα έχουμε τον ανιψιό του Πρωθυπουργού, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος στη συνέντευξή του είπε ότι είναι φίλη του η Αφροδίτη, η Λατινοπούλου. Για να δούμε τι θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Για να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις. Για να δούμε, γιατί στην Ελλάδα έχουν πονέσει και τα μάτια μας με την ελληνική δικαιοσύνη. Έχουν πονέσει τα ματάκια μας. Και φυσικά εννοείται ότι κανένας από όλους αυτούς τους πολιτικούς δεν αναγνωρίζει τα λάθη του και θα τους φταίνε οι άλλοι. Όπως και η Αφροδίτη σε αυτή τη φάση βγαίνει και λέει ότι φταίνε άλλοι, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή φταίνε οι άλλοι που πήγες κατέθεσες μια ιδρυτική διακήρυξη, η οποία κατά πάσα πιθανότητα, θα δούμε τι θα πει η δικαιοσύνη, αλλά υπάρχουν καταγγελίες στο ότι είχε πλαστές υπογραφές. Πώς γίνεται να φταίνε οι άλλοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί ότι φταίμε και που τους έρχεται περίοδος. Στο τέλος θα μας πούνε όλοι αυτοί το ότι φταίμε και που τράκαραν με τα μάξι, χτύπα ξύλο. Στο τέλος θα φταίμε και που τους έρχεται φουσκωμένος ο λογαριασμός εμείς. Είναι δυνατόν να φταίω για όλα εγώ, ή να φταίω για όλο ο ελληνικός λαός? Να αναλάβετε τις ευθύνες σας για αυτά που κάνετε. Επίσης, Υπάρχουν συγκεκριμένες δηλώσεις από συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο άλλος μου λέει δεν ξέρεις, δεν έχεις ζήσει. Ωραία, εγώ δεν ξέρω και δεν έχω ζήσει. Ακούω εσάς που ζήσατε και ξέρετε τι λέτε. Και ξέρετε τι κάνετε, χαϊδεύετε αυτιά. Συμφεροντολόγοι είστε. Γιατί εκπροσωπείτε συγκεκριμένα συμφέροντα. Εγώ καλώ τον οποιοδήποτε να με πάρει τηλέφωνο, να κλείσουμε ημερομηνία, να βγούμε στον αέρα. Τη δεύτερη ώρα παρεμπιπτόντως σήμερα θα έχουμε τον κύριο Χατζησάβα μαζί μας, τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ, όπως δηλώνει και ο ίδιος, ο οποίος κατοικεί στη Δανία, για να συζητήσουμε με αυτόν τον πρώην πράκτορα της ΕΕΠ τι ακριβώς γίνεται, γιατί έχουμε σοβαρά πράγματα να αναφέρουμε. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας όπως κάθε Τετάρτη ο Δημήτρης ο Τραπεζίκος. Ανοιχτός είμαι για συζήτηση και δίνω βήμα στον οποιοδήποτε. Θα κανονίσουμε μέρα και ώρα να δούμε τι έχετε να πείτε όλοι εσείς. Να τα βάλουμε κάτω ρε αδερφέ. Δεν δέχομαι να βάζετε στο στόμα μου λόγια τα οποία δεν έχω πει ή δεν αντέχω πραγματικά σας το λέω τους ανθρώπους οι οποίοι επηρεάζονται από αυτά που βλέπουν στο διαδίκτυο και έρχονται μετά να μας το παίξουν ιστορία χωρίς καν να έχουν καταλάβει το ότι αυτά που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δεν είναι όλα αληθινά. Έδειχνε για παράδειγμα ένα βίντεο τον Τραμπ, ο οποίος πέφτει, κάνει κολοτούμπα και ξανασηκώνεται. Και από τους 100 που το είδανε, οι 40 πίστεψαν ότι είναι αλήθεια, ενώ ήταν τεχνητή νοημοσύνη. AI ήταν. Το φτιάξανε με τεχνητή νοημοσύνη. Και συζητούσαν αυτοί οι 40 μεταξύ τους και με άλλους ανθρώπους. Το είδες ρε τι έγινε, τι. Ο Τραμπ έπεσε και έκανε κολοτούμπα και σηκώθηκε. Γι' αυτό φωνάζω και λέω ότι αυτό που γίνεται με την τεχνητή νοημοσύνη έχει ξεφύγει. Εσείς έχετε αντίληψη και καταλαβαίνετε τι γίνεται πιο πολύ και ότι είναι δημιουργημένο με AI, με τεχνητή νοημοσύνη. Κάποιοι, πιο μεγάλη σε ηλικία ίσως, δεν το καταλαβαίνουν και το πιστεύουνε. Το πιστεύουνε και αύριο μεθαύριο τα λένε και παρακάτω και δημιουργείται μπέρδεμα. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει κάποιος νόμος, να βγάλουν και κάνα σωστό νόμο, γιατί βγάζουν νόμους μόνο για να νομιμοποιήσουν την παρανομία τους, που θα είναι υποχρεωτικό να γράφει πάνω ένα τέτοιου είδους βίντεο το ότι είναι δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, για να ξέρουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω ότι είναι ψεύτικο. Ψεύτικο, έχουν γεμίσει οι δρόμοι λάχανα. Έχουν γεμίσει λάχανα. Πάμε τώρα στις ελληνικές φυλακές. Έχουμε έναν δραπέτη, δύο δραπέτες. Ένα στην Ιγρίτα και ένα κάτω εκεί πέρα ο γνωστός ο Αλβανός, ο Αλκέτ Ριζάι. Παλαιότερα το θυμάστε και με την υπόθεση Παλαιοκώστα. Ωραία. Ο Ριζάι απέδρασε. Βασικά είχε άδεια και δεν επέστρεψε. Εντάξει. Αυτός καλά έκανε. Σου λέει ρε φίλε, μου δώσατε άδεια, ναι. Κατηγορούμε για αυτό, για εκείνο, για το ένα, για το άλλο. Ναι. Είναι ευκαιρία της ζωής μου, γιατί να ξαναγυρίσω στο κελί. Καλά έκανε. Του δόθηκε ευκαιρία και σου λέει θα ζήσω ελεύθερο πουλί. Και όχι κορόιδο στο κλουβί. Να τον κατηγορήσω δεν μπορώ, γιατί αν βρισκόμουν στη θέση του, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω το ίδιο πράγμα αν μου δίνανε άδεια. Σοβαρά σας μιλάω τώρα, δεν ξέρω. Άμα ήμουν ισοβήτης και είχα κατηγορία να ξαναμπώ μέσα για όλη μου τη ζωή μέχρι να πεθάνω, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό φίλοι μου είναι να μην επέστρεφα ούτε εγώ. Πολύ πιθανό το έχω. Έτσι όπως γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν νομίζω να γυρνούσα κι εγώ πίσω. Σας το λέω ειλικρινά, δηλαδή δεν θα κάτσω να σας πω ότι εγώ θα γυρνούσα. Το θέμα είναι τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Θέλετε να ακούσετε τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη? Θέλετε, βάλε να τον ακούσουμε. Εντάξει, κάτι πρέπει να έχει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, δεν τον βλέπω και πολύ καλά. Έχει ένα τρέμουλο, έχει μια περίεργη στάση. Δεν μιλάει καλά. Κάτι συμβαίνει. Βάλτο να.
1: Πιστεύετε ότι θα επιστρέψει? Είχε πάρει αυτή την άδεια.
2: Τι θα κάνει δηλαδή? Θα κάθεται έξω και θα κάνει τι? Αυτός ήταν να, έπρεπε να επιστρέψει για να...
1: Θες.
2: Ναι, για να αποφυλακιστεί κάποια στιγμή. Έχει πάρει 16 άδειες. Mm-hmm. Και σωστά πήρε, θέλω να σας πω. Στη δημοκρατία μας οι φυλακές πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, που οι δικές μας δεν είναι. Mm-hmm. Δεν είναι σε καλή κατάσταση, διότι έχουμε 50-60% παραπάνω φυλακισμένους αυτή τη στιγμή από ό,τι χωράει.
1: Γιατί δεν είχατε πει ότι θα φτιάξετε και άλλη φυλακή?
2: Κοιτάξτε,
1: δεν προχώρησε αυτό.
2: Προχωράει. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στην Ευρώπη έχουν διαδικασίες, η δημοκρατία έχει μια σειρά από διαδικασίες, διαφάνειες, ανταγωνισμού, τυπικές διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να τηρούνται.
3: Αυτός θα γυρίσει τώρα, θα τον πιάσετε.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε.
3: Ή και τα δύο μπορεί να συμβούν.
2: Μπορεί να συμβούν και τα δύο.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ πιστεύω ότι θα γυρίσει.
3: Δηλαδή, αν δεν γυρίσει, θα τον πιάσετε, λέτε.
2: Φυσικά. Φυσικά. Και δεν υπάρχει κανείς που δεν συλλαμβάνεται.
3: Και ο άλλος ο Βαρυπινίτης από την Ιγρήτα. Αυτός πώς μας έφυγε.
2: Εκείνο είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει πάρα πολύ. Είναι περίεργο περιστατικό.
3: Μπορεί να έχει εμπλοκή από μέσα αυτό.
2: Δεν υποστηρίζω κάτι τέτοιο.
3: Το εξετάζεται όμως.
2: Εξετάζονται όλες.
0: Άκου τώρα τι λέει ο άνθρωπος. Έχει πάρει 16 άδειες. Και ελπίζω ότι θα γυρίσει. Άκου τι λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ελπίζω ότι ο Δραπέτης θα γυρίσει. Δηλαδή, δεν τον νοιάζει τι έχει συμβεί. Θα γυρίσει. Πού έχει πάει? Βάλε ρε το τραγούδι εκείνο και στην Άνιτα Πάνια. Πού έχει πάει? Βάλε σαν να ακούω το Χρυσοχοίδη είναι. Βάλε. Και έχει και λίγο το ύφος. Ταιριάζει. Θα μπορούσε να τραγουδάει αυτός. Ναι, θα μπορούσε.
4: Έχουμε και γέφυρα, περιμένετε. Πάμε τώρα, κουπλέ.
5: Εξαφανιστήκε και εγώ έχω καρφωμένο βλέμμα μου στην είσοδο.
4: Χωρίς
5: και να έρθει περιμένω. Εξαφανιστήκε χωρίς να πει κουβέντα. Εγώ κοιμάμαι αγκαλιά με μία διπλή κουέρτα. Που χει πάει το κρεβάτι κατά.

0: τρέλα, τρέλα. Τώρα εδώ πέρα μου την έχουν πέσει για τον Κασιδιάρη. Είναι αυτοί οι Κασιδιαρολάγνοι. Είναι αυτοί οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να βρουν ένα πρόσωπο που θα τους σώσει. Είναι αυτοί που περιμένουν πώς και πώς τη νέα ελπίδα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, είμαι ξεκάθαρος. Ο Ηλίας Κασιδιάρης, όσο ήταν στη Χρυσή Αυγή και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχει πει πάρα πολύ σωστά πράγματα. Πάμε πολλές φορές. Άσχετα για το τι έκανε η Χρυσή Αυγή και ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή δεν κινήθηκε σωστά. Και ότι αυτά που έκανε με τους Πακιστανούς και με τους Αιγύπτιους δεν είχαν καμία ουσία. Καμία ουσία. Εντάξει. Από εκεί και πέρα σας έχω πει δεκάδες φορές ότι είμαι κατά τον Ναζί. Ο προπάπος μου πολέμησε τους Ναζί. Δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε αν είμαστε γνήσιοι πατριώτες τους Ναζί. Εντάξει, τους Γερμανούς που σφάξανε, βιάσανε, σκοτώσανε και μας έχουν ακόμα υποδουλωμένους. Γιατί καλός ή κακός η Ευρωπαϊκή Ένωση φοράει μια μάσκα. Από πίσω ξέρετε ποιοι κρύβονται. Δεν πρόκειται να υποστηρίξω Ναζί. Σας το λέω ξεκάθαρα. Δεν πάω να σκούζετε, δεν πάω να φωνάζετε, δεν πάω να με βρίζετε, δεν πάω να λέτε ότι είμαι ο μεγαλύτερος μακάκας, δεν πάω να λέτε ότι λέτε δεν υποστηρίζω Ναζί. Τελεία και παύλα. Επίσης έχω πει πάμε πολλές φορές ότι για εμένα η Χρυσή Αυγή έχει κάνει μεγάλο κακό στον πατριωτισμό, διότι εξαιτίας της στάσης που κρατήσανε ονόμασαν κάθε άνθρωπο που σηκώνει μια ελληνική σημαία φασίστα. Εγώ δεν είμαι φασίστας. Αγαπάω την πατρίδα μου. Αγαπάω την Ελλάδα. Την θεωρώ έναν ευλογημένο τόπο και δεν θέλω να τη χάσουμε. Είμαι υπέρ της εθνικής κυριαρχίας. Θέλω η Ελλάδα να είναι αυτόνομη, ισχυρή και ανεξάρτητη και δεν με νοιάζουν ούτε οι Ναζί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι κομμουνιστές, ούτε οι αναρχικοί, ούτε θα κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά. Εντάξει, κοιτάω να κάνω τη χώρα μου καλύτερη. Θέλω να υπερισχύει ο πρωτογενής τομέας. Θέλω να είμαστε δυνατοί στην αλληλεία. Θέλω να έχουμε δυνατούς κτηνοτρόφους. Θέλω πολλά. Πολλά θέλω. Πολλά. Το θέμα ποιο είναι? Ότι εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα και θαύματα και κανένας δεν τα θυμάται. Και άλλη μια φορά βλέπω μια υπερπροβολή από το σύστημα που δεν μου αρέσει. Δεν θα τη σχολιάσω. Και δεν μπορώ να αποδεχθώ το ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης έχει δικηγόρο η οποία δηλώνει Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ, ρε φίλε. Θες να τα αποδεχθείς εσύ εκεί πέρα έξω, πρόβλημά σου. Θα με αναγκάσεις εμένα δηλαδή να μπούμε σε ένα καλούπι? Δεν γουστάρω, αδερφέ. Δεν μου αρέσει που έχει νεοδημοκράτησα δικηγόρο. Κάτι με τσιγκλάει μέσα μου. Κάτι μου φαίνεται περίεργο. Γιατί σας λέω, ακούω πολλά. Δεν ξέρω αν ισχύουν, δεν τα υιοθετώ. Εδώ μου έχουν πει ότι είναι κολλητή του Κυρανάκη. Μου έχουν πει ότι ο αδερφός της είναι εκεί πέρα στον Κυρανάκη. Δουλεύει. Η ίδια έχει δηλώσει ότι είναι νεοδημοκράτησα. Επίσης έψαχνα την υπόθεση του Ηλία Μίχου που έχω ασχοληθεί, το ξέρετε. Γιατί υπήρξε μια λίστα με 213 άτομα που έστελνε μηνύματα και μιλούσε για να βρεθεί είτε για να γνωρίσει τη 12χρονη. Και μπροστά μου συνάντησε τη συγκεκριμένη δικηγόρο, σας το έχω ξαναπεί, η οποία θώωσε 3 Πακιστανούς από αυτή τη λίστα. 3 Πακιστανούς αθώωσε. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι γίνεται, πώς? Για μένα δεν είναι ηθικό. Κακό είναι δηλαδή? Τι να κάτσω σε μια γωνία και να εθελοτυφλώ και να λέω όλα καλά είναι, όλα ρόδινα είναι, θα σωθούμε? Επίσης ήταν 8 χρόνια μέσα στη Βουλή, τι άλλαξε? Εγώ είμαι ξεκάθαρος, σας λέω ότι ο Έλληνας πρέπει να είναι ενωμένος, να αλληλοσέβεται το διπλανό του, να πάει κόντρα σε όσους τον διχάζουνε. Θα έρθουνε δύσκολα χρόνια, ανεβαίνει το πετρέλαιο. Πρέπει να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, δεν πρέπει να μαλώνουμε. Βλέπω την πακιστανική κοινότητα είναι ενωμένη. Βλέπω τους τσιγκάνους είναι ενωμένοι. Όλοι είναι ενωμένοι. Μόνο εμείς δεν είμαστε ενωμένοι. Και γιατί δεν είμαστε ενωμένοι? Γιατί είστε προσωπολάτρες. Είστε προσωπολάτρες. Και φυσικά υπάρχουν και κάτι σαλεμένοι οι οποίοι δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Δεν ακούνε και μόνο μιλάνε. Ο άλλος μου λέει, ό,τι κι αν κάνεις, μου λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Τώρα μου τα έστελνε. Ό,τι κι αν κάνεις, λέει, δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Χρε άνθρωπε, σου έχω πει 10.000 φορές από αυτή την εκπομπή ότι δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν θέλω να πολιτευτώ. Δεν μου αρέσει η πολιτική. Δεν μου αρέσει αυτή η φάση. Εσύ εκεί κολλημένος. Δεν θα εκλεχθείς βουλευτής. Ρε, σου λέω, δεν κατεβαίνω υποψήφιος. δεν θα εκλεχθεί βουλευτής. Ρε, βόδι όρθιο, δεν κατεβαίνω υποψήφιος, δεν θα πολιτευτώ. Όχι, δεν θα κατεβείς, δεν θα βγεις. Τι του λες αυτού του ανθρώπου? Άμα αυτός στο μυαλό του έχει δημιουργήσει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι εγώ θέλω να πάω για βουλευτής, τελείωσε, κλείδωσε εκεί πέρα. Αν βγήκε κανένας άλλος σαλεμένος, ακούρευτος, να πει ότι αυτός πάει για βουλευτής, τελείωσε, το άκουσε για τον άλλον, ως αιρέτης είναι, πάει για βουλευτής. Ρε, σας φωνάζω, σας λέω, δεν πολιτεύομαι, δεν κατεβαίνω με κανένα κόμμα, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν θα είμαι υποψήφιος, μη χαίρεστε τζάμπα, μη στεναχωριέστε βασικά τζάμπα. Δεν ακούνε τίποτα. Τίποτα! Τους το είπε ένας YouTuber, τους το είπε ένας στο TikTok που με το μυαλό του έφτιαξε μια ιστορία. Τέλος! Έδεσε το γλυκό. Δεν πά να λες εσύ ό,τι θες. Άμα του το είπε κάποιος στο YouTube ή στο TikTok, έτσι είναι τα πράγματα. Τι να πεις? Άντε μπες στη θέση μου και πες μου τι να πεις σε αυτόν τον άνθρωπο. Τι να τον πεις? Είναι φοβερό. Έχω μπλέξει. Επίσης, εξετάζω πάρα πολύ σοβαρά το τι ακριβώς κάνει το σύστημα και ο Μητσοτάκης, ο οποίος Μητσοτάκης, κατά την άποψή μου, φοβάται. Βλέπει τα ποσοστά του να πέφτουν, βλέπει το ότι υπάρχουν διάφορα άλλα κόμματα τα οποία είναι συγκροτημένα, φοβάται το ότι τα υπόλοιπα κόμματα θα κάνουν συγκυβερνήσεις ή μπορεί να τα βρούνε με άλλους και ότι θα χάσει την εξουσία. Ξέρετε τι θα πάθει ο Μητσοτάκης αν χάσει την εξουσία? Ξέρετε τι θα πάθει? Ξέρετε? Καταλαβαίνετε, σκεφτήκατε ποτέ? Δεν αναρωτηθήκατε. Γιατί δεν αναρωτηθήκατε? Γιατί δεν σκέφτεστε στρατηγικά? Η πολιτική θέλει στρατηγική. Βγαίνει για παράδειγμα ο Κασιδιάρης και λέει όσο περισσότερα κόμματα τόσο το καλύτερο. Εγώ δεν συμφωνώ μαζί του. Δεν συμφωνώ να υπάρχουν τόσο πολλά κόμματα. Δεν συμφωνώ, πώς θα το κάνουμε? Θεωρώ ότι έτσι δεν μπορεί να υπάρξει συσπήρωση. Το ότι έτσι θα υπάρξει μόνο διάσπαση. Αν είναι ο Κασιδιάρης υπέρ της διάσπασης, είναι δικό του πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε με τον Κασιδιάρη. Εντάξει. Και δεν χρειάζεται όλοι, επειδή εσείς θαυμάζετε, να θαυμάζουμε τον Κασιδιάρη. Δεν τον θαυμάζω τον Κασιδιάρη. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν μου αρέσει η άποψή του. Για μένα πρέπει αυτή τη στιγμή να φύγει ο Μητσοτάκης. Πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης και η παρέα του. Και οι εργολάβοι του και οι φίλοι του. Και όλοι αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες που έχουν λαιλατίσει τα κρατικά ταμεία. Σας πειράζει? Πρόβλημά σας. Πρόβλημά σας. Που εξυπηρετεί το να κατέβει στις εκλογές ο Κασιδιάρης. Και εγώ σας έχω πει να κατέβει ο άνθρωπος. Να κατέβει. Να κατέβει. Άμα ο ελληνικός λαός θέλει να τον ψηφίσει, να κατέβει. Και αν το ψηφίσει ο ελληνικός λαός, ναι, να έχει μία θέση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Απλά πράγματα. Αφού μιλάνε για δημοκρατία, αν και εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είμαστε όμοιροι σε ένα καθεστώς. Αυτή τη στιγμή εμείς, καλός ή κακός, ζούμε σε ένα ιδιωτικό κράτος. Τα έχουν πάρει όλα οι ιδιώτες. Όλα. Δεν υπάρχει ελληνικό κράτος. Υπάρχει ιδιωτικό κράτος της οικογένειας Μητσοτάκη και των φίλων. Και των εξωτερικών συνεργατών, αν θέλετε μπορούμε να το πούμε. Τι? Δεν το βλέπετε? Με τα αεροδρόμια, με τα λιμάνια, με το ρεύμα, με το νερό, με όλα αυτά. Πώς ακριβώς θα αλλάξει όλο αυτό? Πώς? Εκεί είναι. Εκεί είναι το ερωτηματικό. Και ο άλλος δεν σκέφτεται, απλά βρίζει. Όχι, εσύ, τον Ηλία, το ένα το άλλο. Μα εγώ δεν είπα κάτι κακό για τον Ηλία. Εγώ είπα να κατέβει στις εκλογές και άμα ο ελληνικός λαός θέλει να τον βάλει στη Βουλή, να τον βάλει. Αλλά να μας απαντήσει κιόλας ο Ηλίας. Τον έχω καλέσει στην εκπομπή και δεν είχε έρθει. Σε άλλα ραδιόφωνα βγήκε. Σε μένα δεν βγήκε. Τι να σου πω τώρα, αδερφέ. Να βγει να τον κάνω τις ερωτήσεις, να μας δώσει απαντήσεις. Πώς θα σώσει την Ελλάδα? Δεν σώζεται η Ελλάδα με δηλώσεις. Πώς? Για όλους αυτούς εκεί πέρα μέσα, τι θα κάνει? Πώς? Και επίσης πρέπει να εξετάσουμε και το τι λένε πρώην συνεργάτες του. Για μένα δεν περνάει τίποτα παρατήρητο. Είμαι επιφυλακτικός, δεν είμαι σαν εσάς που προτρέχετε. Προτρέχετε, πέφτετε με τα μούτρα. Τα έχουμε ζήσει με τον Κασελάκη. Ας τον Κασιδιάρη, άντε. Ας τον Κασιδιάρη. Είστε προκατηλημένοι. Με τον Κασελάκη δεν τρέχατε να λέτε σαν τρελή ότι θα μας σώσει. Που ήρθε από το πουθενά και αγόρασε το ΣΥΡΙΖΑ. Αγόρασε το κόμμα ο άλλος. Και λέγατε ο Κασελάκης και σας έλεγα ρε ο Κασελάκης με τον Τάιλερ και το σκύλο. Λέγατε ναι είσαι κακοπροαίρετος, φτού σου, ντροπή σου, τέτοια. Και εσύ το ένα το άλλο βρισχές σχόλια στο διαδίκτυο από ανώνυμα προφίλ. Και πού είναι ο Κασελάκης ρε. Πού είναι. Πού είναι. Ο άλλος μου έλεγε θα ψηφίσω Λατινοπούλου επειδή είναι όμορφη. Και μου μιλάτε για σωστά κριτήρια ψήφου ή μου μιλάτε για, γενικά για κόμματα. Σας έλεγα το οργανωτικό, ο κύριος Κόλλιας και οι υπόλοιποι είναι του Σαμαρά τα πρόσωπα που πήγαν στη Λατινοπούλου. Ω, τίποτα, χαμπάρι. Χαμπάρι, ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα. Αυτό είναι. Ποιον θα θαυμάσουμε τον επόμενο μήνα, αυτό είναι ο νεοέλληνας. Ποιος θα πούμε τον επόμενο μήνα ότι θα μας σώσει αυτό. Σας λέω κάποιοι πάνε και ψηφίζουν για το αν μία είναι όμορφη. Ή δεν είναι όμορφη, είναι και γούστα αυτά. Εντάξει ρε φίλε, άμα εσύ έχεις να κάνεις σεξ κάνα 4-5 χρόνια και πας να ψηφίσεις με αυτό το κριτήριο, πρόβλημά σου. Εμάς, γιατί μας παίρνεις το λαιμό σου, εμείς φταίμε που δεν κάνεις. Και σου φαίνονται όλες όμορφες. Μπλέκετε λάθος πράγματα μεταξύ τους. Φοβάται λοιπόν ο Μητσοτάκης φίλοι μου. Φοβάται και φοβάται πολύ. Να σας πω γιατί. Φέρω ένα παράδειγμα. Έχουμε απ' τη μία τον Τσίπρα. Άλλος ο Τσίπρας. Πούλησε τη Μακεδονία. Τα δημοψηφίσματα τα έκανε από ναι όχι. Από όχι ναι. Ο κακός χαμός και εκεί, Capital Control, πρώην πρωθυπουργός κι αυτός. Τώρα του δίνουν 15 και 16 και 17% που σας έχω πει. Εγώ δεν πιστεύω στις δημοσκοπήσεις. Τους ακούω όμως. Τους ακούω τι λογική έχουν. Τους ακούω. Κάποιοι δηλαδή πάνε και ψηφίζουν Τσίπρα. Άντε να πω σε όλη την Ελλάδα ότι δεν τους ενδιαφέρει η Μακεδονία. Ο άλλος σου λέει: εγώ τι σχέση έχω με τους Μακεδόνες, τι σχέση έχω με τους Τρακιώτες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, ρε αθεόφοβοι. Πόσο ανιστόρητοι είστε. Μια πάνε μια βόλτα στο Δερβαίνι ρε. Πάνε εκεί στους τάφους τους Μακεδονικούς να δεις. Σου φαίνεται να γράφει πουθενά Σλάβικα. Είναι δυνατόν στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα γενικά. Στη Μακεδονία μας να ψηφίζετε Τσίπρα. Και να λέτε ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα. Το ξεχνάτε ποιος είναι. Ξεχάσατε ποιος είναι που έβγαινε φωτογραφίες με τον Ζάεφ. Και που έτρωγε από κάτω ξύλο ο ελληνικός λαός στις πρέσπες, από τα ΜΑΤ και δακρυγόνα. Τα ξεχνάτε αυτά. Προφανώς και τα ξεχνάτε. Προφανώς και είστε χρυσόψαρα. Κανένας δεν μπορεί να μου απαγορέψει να ασκώ κριτική. Κανένας. Κανένας μα κανένας. Και από ό,τι μαθαίνω, το όνομά μου ακούγεται πολύ στην Αμερικανική Πρεσβεία. Και επειδή άκουσα και ένα ηχητικό του Μαζονάκη, ο οποίος κάτι είχε πει για την Αμερικανική Πρεσβεία, θέλω να είστε λίγο προσεκτικοί. Γιατί καλός ή κακός, τους πειράζει να λένε αλήθειες κάποιοι. Και θεωρώ ότι είμαι στη λίστα τους, με αυτούς που ενοχλούνε, τους χαλάω τη σούπα. Γι' αυτό μου λένε κάποιοι πάρε φύλακα, γι' αυτό μου λένε άλλοι πάρε σκύλο, γι' αυτό μου λένε πρόσεχε. Για βάλε λίγο το Μαζονάκι τι έλεγε στη συνέντευξή του πριν 2 μήνες. Να το ακούσουμε.
1: Παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή, ο οποίος.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε ήταν δικηγόρος δικό μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ισχύει αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης, παρόλο που ο κύριος Μερκουλίδης εκείνη την εποχή.
2: Ο δικηγόρος σας.
1: Ναι, τότε ήταν δικηγόρος δικό μου, ήταν δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έλεγαν ότι θα με βγάλουν από τη μέση.
0: Εγώ έχω δηλώσει πάμπολες φορές ότι είμαι μια χαρά στην υγεία μου Έχω δηλώσει πάμ πολλές φορές ότι δεν έχω γενικά εχθρούς. Αν κάποιος έχει πρόβλημα μαζί μου, σίγουρα είναι το σύστημα. Σίγουρα είναι το σύστημα. Και όλοι αυτοί οι πολιτικοί οι οποίοι κοιτάνε να εκμεταλλευτούν ή να πείσουν κάποιους να πάνε να τους ψηφίσουν. Από εκεί. Από τους υπόλοιπους δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ούτε με κριτικούς έχω πρόβλημα, ούτε με πόντιους, ούτε με μανιάτες, ούτε με θρακιώτες, ούτε με μακεδόνες, ούτε με κανέναν. Πιστέψτε με, είμαι άνθρωπος που κυκλοφορεί χωρίς ούτε έναν μπράβο, ελεύθερος. Και κάθομαι να συζητήσω με οποιονδήποτε. Έχω κάτσει να συζητήσω με ακροαριστερούς, με ακροδεξιούς, με αναρχικούς, με χρυσαυγίτες, με παράνομους, με νόμιμους. Με όποιον θέλετε έχω κάτσει να συζητήσει. Και έχω συζητήσει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ τους ακούω όλους και τους δίνω βήμα όλους. Αλλά από εκεί και πέρα, αν θέλει και κάποιος κάτι άλλο, εδώ είμαστε. Τι να κάνουμε, όλα τα έχει η ζωή. Μη με βγάλετε μόνο ότι φταίω μετά. Μη με βγάλετε μετά ότι έφταιγα. Γιατί και αυτό θα το ζήσουμε. Θα με βγάλουν και τρελό στο τέλος. Λοιπόν, θέλω να πάω λίγο στα Τέμπη. Γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι, οι συγγενείς. Πού είναι οι δίκοι? Τα κανάλια όλη μέρα παίζουν Κασιδιάρη, παίζουν Μαζονάκι, παίζουν διάφορα θέματα. Δεν παίζουν όμως Τέμπη. Δεν βλέπω τόσο πολύ να ακούγονται τα Τέμπη. Χάθηκε το θέμα των Τεμπών. Μάθατε τελικά τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Ας μου εξηγήσει κάποιος εκεί πέρα έξω, ρε παιδιά, είναι αυτό που έλεγα ότι συνηθίζετε τα θέματα και μετά τα βαριέστε και δεν ασχολείστε άλλο. Έλα μωρέ τώρα, θα σου πει ο νεοέλληνας, ποιος ασχολείται με τα Τέμπη? Τι να τα κάνουμε, έλα μωρέ τα Τέμπη τώρα να πούμε και τι έγινε. Εντάξει, το θάψανε, υπήρξε συγκάλυψη, εντάξει, και τι να κάνουμε τώρα, ασχολούμαστε μια ζωή με τα Τέμπη? Αυτός είναι ο τρόπος σκέψης του Έλληνα. Αλλά για πείτε μου λίγο. Με τους ανθρώπους που κάηκαν, με τους συγγενείς φορέσανε μαύρα και δεν ξέρουν ακόμα γιατί χάσανε τα παιδιά τους, θα ασχοληθεί κανένας? Εδώ πέρα υπάρχει μια μητέρα, η μητέρα της Φραντζέσκας, η οποία στη δίκη των Τεμπών φωνάζει, σπαράζει και απαιτεί απαντήσεις. Ξέρετε τι λέει η μητέρα της Φραντζέσκας? Το παιδί μου, λέει, κάει και ζωντανό και θέλω να μάθω τα αίτια της πυρόσφαιρας. Θέλω να μάθω τι ήθελαν να κρύψουν και μας απαγόρευσαν να ανοίξουμε τα φέρετρα. Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Ή ασχολείστε με τα κανάλια και το τι δείχνουνε και την ατζέντα θεμάτων τους? Αυτή τη γυναίκα την ακούει κανένας? Όταν έβγαινα και έλεγα ότι δεν έχει υπάρξει στη δικογραφία η λέξη πυρόσφαιρα, σε ολόκληρη δικογραφία για τα Τέμπη δεν έχει υπάρξει η λέξη πυρόσφαιρα. Την είδατε την πυρόσφαιρα? Γιατί σε λίγα χρόνια θα μας πείτε ότι δεν υπήρχε και πυρόσφαιρα. Θα σας πείσουν ακόμα και γι' αυτό. Ακόμα και γι' αυτό θα σας πείσουνε. Απαντήσεις θέλω. Τι έγινε με την πυρόσφαιρα? Τίποτα. Γαργάρα στη γαργάρα. Με τις τράπεζες τι γίνεται? Το ξέρετε ότι οι τράπεζες είναι έτοιμες να καταρρεύσουν? Ανακεφαλαιοποίηση έρχεται ξανά. Γιατί τις τράπεζες τις σώζει ο λαός. Όταν βλέπεις ότι ο διευθυντής, ας πούμε, μιας τράπεζας κάνει αύξηση στον εαυτό του και παίρνει το χρόνο 1,5 εκατομμύριο. Το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα Golden Boys. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τα δάνεια που παίρνουν κάτι καλλιτέχνες, φίλοι του Μητσοτάκη και κάτι άλλοι περίεργοι και τελικά δημιουργούν έτσι τριγωνικές σχέσεις και στο τέλος διαγράφουν και χρέη. Το ξέρετε αυτό? Άμα είσαι φιλαράκι του συστήματος, σου διαγράφουν και τα χρέη. Κύριε Χατζηνικολάου, τι έγινε? Ρεμό, τι έγινε, ρε φιλέ? Έχετε δει να διαγράφουνε χρέη κανενός πολίτη? Όχι. Μόνο στα φιλαράκια τους. Τι γίνεται με τους λογαριασμούς που έχουνε Πακιστανοί, Αφγανοί, Σομαλοί, άνθρωποι από τον Μπαγκλαντές? Τι γίνεται με τα κινητά τους? Τι γίνεται που ο καθένας καταθέτει 5 και 10 ονόματα? Τίποτα. Ούτε εκεί σας ενδιαφέρει. Τίποτα. Και το καλύτερο, έρχεται επιστράτευση. Έρχεται επιστράτευση, γράψτε το. Σας το λέω, 16 Σεπτεμβρίου του 2026, έρχεται επιστράτευση. Γιατί πλησιάζουν τα θερμά επεισόδια. Υπάρχει σχέδιο, έρχεται επιστράτευση, γράφτο. Γράφτο να σε δω στο μέτωπο. Να σε δω τι θα κάνεις. Έχεις δει στην Ουκρανία τι κάνουν για τον πόλεμο? Στην Ουκρανία όσοι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, εμφανίζεται ένα βανάκι και τους παίρνει σηκωτούς. Μέχρι να φτάσουν στη μονάδα τους έχει ντύσει κιόλας. Στα χακί. Τους φοράν και τον μπερέ. Δεν πάνε να τσιρίζουν οι οικογένειες. Δεν πάνε να χτυπιούνται εκεί πέρα οι φίλοι. Και οι γυναίκες και τα παιδιά. Ξύλο τρώνε όλοι. Θα πας να πολεμήσεις θες δε θες. Πόσοι χάθηκαν στον πόλεμο της Ουκρανίας, ξέρετε? Όχι, δεν ξέρετε. Δεν σας ενδιαφέρει. Θα σας φέρω παράδειγμα τον Παύλο Μαρινάκη. Ο Παύλος Μαρινάκης, το ξέρετε ότι δεν είναι εκλεγμένος. Ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι εκλεγμένος. Δεν είχε βάλει υποψηφιότητα σε εθνικές εκλογές. Είναι διορισμένος. 38 χρονών, αποφύτησε το 2010 ως δικηγόρος και λέει ότι είναι και μάχημος δικηγόρος, ενώ άνοιξε γραφείο το 2020. Και τον προσέλαβε το 2023 ο Μητσοτάκης ως κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και τον αναβάθμισε και ως υφυπουργό, αν θυμάμαι καλά. Γιατί είναι και τόσοι υφυπουργοί και υπουργοί, 62 άτομα. 62 υπουργούς μόνο η Ελλάδα έχει. Τέτοιο φαγοπότη πουθενά άλλου. 5.000 το μήνα παίρνει έτσι, χαλαρά. Μόνο από το δημόσιο. Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις εργολαβίες. Για να μην αρχίσω να λέω για τις εταιρείες φίλων του που έχει προσωπικές σχέσεις. Οι οποίοι στείνουν ολόκληρη τη ΔΕΘ. Κάθε περίπτερο κοστολογείται ότι πληρώνουμε 300.000 για να στηθεί. Άστα αυτά να μην τα αναλύσουμε, γιατί ξέρετε ότι εταιρείες, εργολαβίες, συμβάσεις. Ο άλλος έχει το δρόμο για 35 χρόνια και σε έχει μονή λωρίδα στην Εγνατία οδό. Γιατί δεν προβλέπει η σύραγα τους ευρωπαϊκούς όρους. Δεν τον νοιάζει, συνεχίζει να πληρώνεις διόδια. Μία λωρίδα σου λέει. Και στην υπόλοιπη θα έχει κόνους. Σιγά μην βάλει το χέρι στην τσέπη. Καλεί το ελληνικό δημόσιο να τα φτιάξει. Αυτοί θέλουν μόνο να εισπράττουνε. Μόνο να εισπράττουνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να φτιάξουνε. Εσύ όμως πλήρωνε διόδια. Πλήρωνε και τέλη κυκλοφορίας πλήρωνε. Και ΦΠΑ πλήρωνε και εισφορές. Και μπροστά θα δίνεις την εφορία γιατί σε λένε κλέφτη. Όλα, όλα, όλα, όλα. Ο άλλος λέει με απογοητεύεις. Γιατί σε απογοητεύω? Γιατί δεν μπαίνω στο κουτί σου? Κάποιοι άνθρωποι θα σε αποδεχθούν μόνο αν χωρέσεις το κουτί τους. Εγώ δεν φοβάμαι να σας απογοητεύσω. Δεν μπαίνω στο κουτί σας. Και ούτε πρόκειται με το ζόρι να με βάλετε να υποστηρίξω πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι δεν με βάλετε να υποστηρίξω πρόσωπα τα οποία θεωρώ ότι δεν μπορώ.

0: λίγο ρε το Χάρι Κλίν. Δώσε Χάρι Κλίν λίγο να γουστάρουμε. Δώσε. Με όλους αυτούς εδώ πέρα, με όλα αυτά τα πρόσωπα. Βάλε, γιατί ο Ελληνάκος τι κάνει. Βρίζει, φωνάζει, έχει βρει τώρα τον νέο εθνοσωτήρα πάλι. Και όταν περπατάει στον δρόμο και βλέπει κάποιον να τρώει από τα σκουπίδια, τον προσπερνάει. Δεν κάθεται να τον βοηθήσει. Τον προσπερνάει. Όταν πηγαίνει με το μηχανάκι και βλέπει κανένα να έχει πέσει ή να τον έχουν χτυπήσει, δεν σταματάει να βοηθήσει. Φεύγει. Και από μέσα του λέει θα με σώσουνε. Ποιος θα σε σώσει ρε. Συμπεριφορά γεννάει συμπεριφορά. Αν δεν βοηθήσει τον διπλανό σου, δεν θα σε βοηθήσει ούτε αυτός. Μας έχουν διχάσει. Ξυπνήστε. Κοιμισμένοι, εκοιμισμένοι.
1: Ο Σαμαράς, ο Άδωνης, ο Βορύδης, η Βούλτευση, ο Θεοδωράκης, ο Μητσοτάκης, ο Σιμίτης, ο Καραμανλής. Όλοι οι σωτήρες και πάλι οι εικόνες σου, να τους φυλάς τα πόδια για ένα κομμάτι ψωμί. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις Ευρώπη. Το σπίτι κρύο. Τα καύσιμα πανάκριβα. Δουλειά 2 ώρες την ημέρα. Κατεβαίνει στις σκάλες, απείρωτα κοινόχρηστα, κομμένο το ρεύμα. Επιστρέφοντας, θα δεις το κηδιόχαρτο του γείτονά σου που σάλτανε από τον τρίτο. Θα ρίξεις και ένα βλέμμα στον άστεγο, νησό, μέσα στον κάδο των σκουπιδιών. Θα προσπεράσεις. Βλέπεις τα κάγκελα μπροστά από τον άγνωστο. Φυλακισμένος νιώθεις τη βουλή των Ελλήνων φρούριο. Τα μάτια γύρω με τα ψεκαστικά για τη διαφύλαξη της κανονικότητας. Πάνουπλη φρουρή της δημοκρατίας σου. Δουλειά 12 ώρες. Μισά ένσημα. 420 μαύρα. Τα λοιπά στο χέρι. Το μαγαζί. Πάκετε για όλου. Ο Μπάμπης στο Σκάι μαζί με τα άλλα τα παιδιά για την ενημέρωσή σου και τα αφεντικά τους να χρωστάνε από 2 ευρώ καθένας. Αλλά δεν πειράζει. Μένεις Ευρώπη.
0: Μένεις Ευρώπη. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Τι να σε κάνω αφού χαίρεσαι. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, λέει το τραγούδι. Τώρα, τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών, παιδιά? Ασχολείται κανένας? Όχι. Γιατί δεν ασχολείται? Γιατί ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουν τα καναλάκια. Ε, όχι. Κάνω λάθος? Κάνω λάθος? Ασχολείστε με αυτά που σας πλασάρουνε. Τι γίνεται με το σκάνδαλο των υποκλοπών? 4 καταδικασμένοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Ο Ντίλιαν το Χαβάτο ακόμα προσπαθεί να αντιλάρει. Θα τον αθώσουν στο Ισραήλ, θα έρθουν να τον αθώσουν και στην Ελλάδα. Παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά και κανένας δεν λέει τίποτα. Όλα καλά, όλα ρόδινα. Τι μας λένε? Αυτά που θέλουνε. Με τι ασχολούμαστε? Με αυτά που μας πλασάρουνε. Έτσι είναι ο Έλληνας, φίλοι μου. Κατευθυνόμενο μυαλό. Κατευθυνόμενο μυαλό. Τους λέγανε, ξέρετε κάτι, δεν φταίνε σε τίποτα τα εμβόλια, δεν φταίνε σε τίποτα, αυτός που πάει και κάνει εμβόλιο, γιατί κάνει το σωστό πράγμα. Βάλανε και τον Σπύρο Παπαδόπουλο να πλένει τα χέρια του. Έδειξε ποτέ κανένα στον δικηγόρο, ο οποίος πήρε αποζημίωση 280.000 ευρώ, γιατί ένας άνθρωπος έπεσε ψυχολογικά, έπαθε αυτοάνοσο. Γιατί βρέθηκαν θρομβώσεις? Γιατί βρέθηκαν πολλά? Όχι. Όχι. Δεν σας το δείξανε αυτό. Για κάποιους ανθρώπους που παθαίνουν ανακοπή, τι έχετε να πείτε? Πιο παλιά συνέβαινε αυτό το πράγμα? Το ζούσατε? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για το Μυτιλινέο? Σας έδειξε ποτέ κανένας τίποτα για τους εφοπλιστές στις τηλεοράσεις? Σας δείξανε για το τι ακριβώς συμβαίνει με μάρτυρες τους οποίους δεν τους προστατεύει κανένας? Δεν αναρωτιέστε, απορώ, δεν αναρωτιέστε. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τι παιχνίδι παίζουν? Γιατί όλη μέρα σας δείχνουν τον Άδωνη? Για ποιο λόγο? Δεν αναρωτηθήκατε ούτε αυτό το

πράγμα. Για ποιο λόγο σας δείχνουν όλη μέρα αυτά που θέλουν? Για να μπορούν να περνάνε ρε κάτω από τα χαλιά τα νομοσχέδια, τις ρυθμίσεις και τις τροπολογίες. Και όταν πας να κάνεις κάτι αύριο μεθαύριο, να βρίσκεις απέναντί σου 100 εμπόδια. Δεν βλέπεις με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών? Ο Πατούλης, ο Χαρδαλιάς, αυτά τα πρόσωπα που πλέον λένε ότι είναι οι αρμόδιοι. Τι έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι για την υγεία? Τι έχουν κάνει για σένα εκεί πέρα έξω? Και όπως είπα και χθες, γιατί μου στέλνει ένας τώρα, δεν λες τίποτα ούτε εσύ, πέφτεις στην παγίδα και δεν λες τίποτα ούτε εσύ για τον Νίκο Μαζιώτη. Εγώ είπα για τον Νίκο Μαζιώτη χθες. Ο Νίκος Μαζιώτης ήταν φυλακή 20 χρόνια, αποφυλακίστηκε χθες, προχθές με τον Κασιδιάρη μαζί, πότε αποφυλακίστηκε. Είχε βάλει βόμβα στο χρηματιστήριο Αθηνών και σε ένα υπουργείο, από ό,τι είχα διαβάσει, κάτι για έναν επαναστατικό αγώνα. Ναι, το Μαζιώτη δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Ούτε τον έδειξαν όλα τα κανάλια το Μαζιώτη. Εμένα αυτό μου φαίνεται περίεργο. Αποφυλακίζονται δύο άνθρωποι. Για ποιο λόγο δείχνουν μόνο τον έναν? Ναι, είναι περίεργο. Έτσι όπως το θέτει ο ακροατής, είναι περίεργο. Ναι, κανονικά θα έπρεπε να του δώσουν ένα μικρόφωνο για αυτού νου. Να πει κάτι έτσι, ρε παιδί μου, για να σπάσει μονοτονία. Όχι τίποτα. Θα έχουν παράπονα τώρα. Ξέρεις, δεξιοί και αριστεροί σφάζονται μεταξύ τους. Κακός χαμός. Αυτός είναι ο νταλγκάς τους. Νομίζουν έτσι θα αλλάξει η Ελλάδα. Δηλαδή, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι δεν γίνεται μόνιμα όλοι να έχετε τις ίδιες απόψεις. Δεν γίνεται σε μια χώρα 10 εκατομμύρια να έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Θα υπάρχουν και δεξιοί, θα υπάρχουν και αριστεροί. Σφάζονται μεταξύ τους. Ποιος υπερισχύει, ποιος είναι πιο δυνατός, ποιος τα λέει καλά. Κανένα νόημα. Αλλά τώρα δόμουν παράπονα οι αριστεροί. Αυτοί που δηλώνουν αριστεροί. Όχι αυτοί που παρουσιάζονται ως αριστεροί. Αυτοί που εκπροσωπούν όντως την αριστερά. Δόμουν παράπονα. Θα λένε το δικό μας δεν τον πήρε κανένα συνέντευξη. Το Μαζιώτη δεν τον ρώτησε κανένας πώς πέρασε 20 χρόνια μες στη φυλακή. Ούτε τον κάνανε ήρωα τα κανάλια. Θα έχουν παράπονα τώρα οι αριστεροί. Και δεν ξέρεις κάτι, δεν θα έχουν και άδικο. Δεν θα έχουν και άδικο. Σας δείχνουνε τι γίνεται στα νοσοκομεία, που είναι τα ράτζα μέσα στο διάδρομο, με τη σειρά. Σκέψου ρε αδερφέ εκεί πέρα έξω που μ' ακούς. Α, στους πολιτικούς. Σκέψου εσύ που μ' ακούς εκεί πέρα έξω. Να πάθεις κάτι χτύπα ξύλο, να σε πάνε σε ένα νοσοκομείο και να σε έχουν πεταμένο στο διάδρομο. Μόνο τότε θα πήξεις. Μόνο τότε θα πεις ρε τι γίνεται. Μόνο τότε θα φωνάζεις και θα τσιρίζεις και θα παίρνεις τηλέφωνα και δεν μπορεί κανένας να σε βοηθήσει. Μόνο τότε θα λες ο Γρηγόρης είχε δίκιο όταν ήταν να ασχοληθούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κλάδο της υγείας, στον πρωτογενή τομέα, στα βασικά προβλήματα. Μαλώναμε μεταξύ μας για τα πολιτικά. Και αυτοί κάναν αυτά που γουστάρανε. Και τα παραχωρήσαν όλα σε ιδιώτες. Μόνο τότε θα πεις ο Γρηγόρης είχε δίκιο. Μέχρι τότε θα βρίζεις και θα σχολιάζεις ό,τι σου κατέβει στο κεφάλι. Επίσης δεν έχει γιατρούς. Υπάρχει έλλειψη προσωπικού. Τα λένε οι άνθρωποι, τα λένε οι γιατροί. Κάνουν απεργίες. Τους ακούει κανένας. Πάνε οι ματατζίδες, τους δέρνουν, τους πετάνε και κάνα δακρυγόνο. Και ο Έλληνας λέει όλα καλά. Αφού λες όλα καλά, θα σ' αλλάξω εγώ τώρα το μυαλό? Αφού εσύ τα βλέπεις όλα καλά, μπορώ εγώ να σου πω τι γίνεται? Δεν έχουμε πει 10.000 φορές ένα γουρούνι μην προσπαθείς να το μάθεις να τραγουδάει? Γιατί και το γουρούνι ενοχλείς και το χρόνο σου χάνεις. Το έχουμε πει 10 φορές. Και να πω ότι θυμάστε, δεν θυμάστε. Και τώρα που βγαίνουν κάτι τώρα, άντε θα πω και για αυτούς εδώ. Βγαίνουν τώρα κάτι τύποι και μου λένε «Ε Γρηγόρη μη μιλάς, δεν τα έχεις ζήσει και ποιος είσαι εσύ?» Και μιλάς για αυτά τα πρόσωπα, και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον Κασιδιάρη, και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για την Καριστιανού, και ποιος είσαι εσύ να μιλάς για τον ένα και τον άλλο. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία γυρνούσανε από κόμμα σε κόμμα και παρακαλούσανε για μια καρεκλίτσα, καλά θα κάνουν να βουλώσουνε το στόμα τους. Οκ. Συγκεκριμένα προσωπάκια, τα οποία σήμερα είναι εδώ, αύριο εκεί, σήμερα είναι το Κασιδιάρη, και χθες προχθές παρακαλούσανε άλλους. Καλά θα κάνουν να το βουλώσουν το στοματάκι τους. Γιατί ο Γρηγόρης μπορεί να μην ανήκει σε κόμμα, να μην πολιτεύεται, αλλά ξέρει πολλά. Μαζευτείτε, γιατί θα σας κάνω ρόμπα. Εντάξει, για το πώς παλεύετε για μια καρέκλα που μου το παίζετε και οι ιδεολόγοι. Θα μου το παίξετε εσείς εμένα, ιδεολόγοι. Εσείς που παρακαλούσατε τα κόμματα να σας βάλουν κάπου συγκεκριμένα.
Για να μην αρχίσουμε να λέμε για τις καρέκλες και για τις θέσεις επικρατείας και για όλα αυτά. Μαζευτείτε και θα μιλάτε με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ για τον Γρηγόρη, γιατί θα σας ξεπροστιάσω όλους. Θα σας βγάλω όλους στη φόρα. Όταν θα μιλάτε για εμένα, θα προσέχετε κάθε λέξη. Καταλάβατε? Γιατί θα σας κάνω ρόμπα, σας το λέω ευθέως. Δεν θα μιλάτε για ιδεολογία εσείς. Με σκυμμένο το κεφάλι θα είστε. Για ιδεολογία θα μιλάει μόνο αυτός που εκπροσωπεί την ιδεολογία του. Κανένας άλλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο γιατί βγάλανε γλώσσα να πούμε. Η κάθε λινάτσα βγάζει γλώσσα. Η κάθε λινάτσα, έτσι όπως το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8. Ράδιο Ιωάννα στους 94,8. Flash Κρήτη στους 95,8 στο Ηράκλειο. Νότος News στη Ρόδο στους 97,8. 103,3 Θεσσαλία Νέο FM. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1-4 Γρηγόρη Σερέτη. Υπέρ τη ενότητα και κατά των προσώπων που διχάζουνε. Καλά για τους ηλίθιους τώρα που σχολιάζουν και βρίζουνε, τους έχω γραμμένους εκεί που δεν πιάνει το μελάνι. Γράψτε ό,τι γουστάρετε. Φελοί ήσασταν και φελοί θα παραμείνετε. Αν σας πετάξουν στη θάλασσα θα επιπλέετε. Τι να πούμε τώρα. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χατζησάβα. Έλα βάλε βάλε μυαλό, δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Με όλα τα λάχανα εκεί πέρα έξω να πούμε, βγάζουν και γλώσσα. Δεν τρέπονται λιγάκι οι ψεύτες.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε στην τοποθέτησή του νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Κάναμε τεκμηριωμένη εισήγηση, όμως αντιληφθήκαμε την αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης, συμπλήρωσε. Από το Μητσοτάκης η χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε πριν λίγο ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε, συμπλήρωσε, για απόκληση από την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε όταν Ευρωπαϊκή Ένωση, ΜΚΟ, Παγκόσμιο Φόρουμ, Διεθνής Αμνηστία δίνουν τις εντολές. Η Ατζέντα 2030 προβλέπει παγκόσμια κυβέρνηση, τέλος των εθνών, παγκόσμιο στρατό και αστυνομικό σώμα, τέλος της οικογένειας, παγκόσμιο νόμισμα χωρίς μετρητά, τέλος στην ιδιωτική ιδιοκτησία σπιτιού και αυτοκινήτου, έλεγχο της γονιμότητας και του πληθυσμού. Η δικαιοσύνη και η δημοκρατία, κύριοι, νοσούν, είπε από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Σε στάση εργασίας σήμερα η ΑΔΔ στην Αττική, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Σκηνές έστησαν φοιτητές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το μεγάλο πρόβλημα της φοιτητικής στέγασης και το αυξημένο κόστος διαβίωσης. Σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για τα καύσιμα, στο τραπέζι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 26, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια η ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου μετά την απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στην Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με τον Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα στα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν, προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ, αλλά μπορεί επίσης να μοιάζει και τόσο ευάλωτη όσο ποτέ, είπε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν κατά την έναρξη της ετήσιας ομιλίας της για την κατάσταση της Ένωσης στο Στρασβουργό. Ένας 36χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών όταν το βαν που οδηγούσε συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Συννεφιά, βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια και στα δυτικά τμήματα της χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Νεφώσεις στην Θεσσαλονίκη με πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης. Ασθενείς οι άνεμοι, η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτήν την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 26 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: πολεμική, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
3: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
2: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
3: Ταμάρια Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
4: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
5: Ότι αν αφήνανε τον Έλληνα να αξιοποιήσει την Ελλάδα, δεν θα υπήρχε λόγος να μεταναστεύσει. Εάν ο Έλληνας δεν μετανάστευε και παρέμενε στον τόπο του, θα ήταν λογικό και φυσικό να έχουμε το μέσο όρο του πληθυσμού των υπολείπων κρατών μελών της κοινής αγοράς. Έκταση και πληθυσμό. Έτσι δεν γίνεται. Αυτό μας βγάζει 31 εκατομμύρια. Και καθώς καταλαβαίνετε, αν η Ελλάδα σήμερα ή το Ισθέσιν να συντηρήσει, που μπορεί να συντηρήσει 60, 70, αν όχι 100 εκατομμύρια κατοίκους, αλλά αυτό είναι, δεν είναι της παρούσης. Εάν ήμασταν 31 εκατομμύρια σήμερα σε αυτό το γεωγραφικό σημείο της ανθρωπότητας, μπροστά στα Δαρδανέλια και μπροστά στο Σουέζ, και το Γιβλαρτάρ χωρίς Σουέζ και Δαρδανέλια είναι ουσιαστικά άχρηστο, θα βλέπαμε ότι θα ήμασταν οι τροχονόμοι της ανθρωπότητας. Έπρεπε λοιπόν να μεθοδευτεί τι? Να μεθοδευτεί ο Έλληνα μην μπορεί να ζήσει την Ελλάδα οικονομικώς, για να μεταναστεύει. Και έτσι μεταναστεύουν ο Έλλην εις τα πέρατα της γης, το είδαμε αυτό, 1.200.000 Έλληνες στην Αυστραλία, κοντά 1 εκατομμύριο στον Καναδά, μερικά εκατομμύρια στην Αμερική, και δεν υπάρχει σημείο της ανθρωπότητας που δεν υπάρχουν Έλληνες. Έτσι όλοι αυτοί λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Και αυτό έφτασε την Ελλάδα σήμερα εις το να κινδυνεύει βιολογικώς, διότι το 2025 προβλέπεται η Τουρκία 100 εκατομμύρια και εμείς από 8 έως 10, το 10 είναι θα έλεγα πολύ, μάλλον προς το 8 θα τείνουμε, διότι έχει αρχίσει η μείωση του πληθυσμού, και τότε καθώς καταλαβαίνετε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
6: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή, και ποια είναι η μορφή η πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο. Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε, είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή κατ' εικόνα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων, ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Εμμανουήλ Χατζησάβα. Καλησπέρα, κύριε Χατζησάβα.
1: Καλησπέρα σε όλους τους Έλληνες. Καλησπέρα.
0: Κύριε Χατζησάβα, θέλω να σας κάνω μια ερώτηση κρίσιμη, γιατί μου έχουν έρθει διάφορα μηνύματα τα οποία λένε το ότι φτάνουν στα χέρια των ανθρώπων εδώ στην Ελλάδα χαρτιά επιστράτευσης. Και καλώς ή κακώς θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχετε ακούσει τίποτα?
1: Όχι, προσωπικά για συγκεκριμένη επιστράτευση στην Ελλάδα δεν έχω ακούσει, παρότι εγώ είμαι στη Δανία, έτσι. Αλλά το να στέλνονται φυλάδια κάθε σε ταυτάχρονικά διαστήματα για εκπαιδεύσεις, αυτό είναι κάτι το σύνηθες, δηλαδή. Δεν είναι κάτι παράξενο. Δεν γίνεται επιστράτευση να πάει κανένα σε πόλεμο.
0: Καλά, ναι, δεν είπαμε ότι θα πάμε σε πόλεμο, αλλά είπαμε ότι υπάρχει περίπτωση πριν τις εκλογές. Εγώ αυτό σκέφτομαι, γι' αυτό σας έκανα και την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Υπάρχει περίπτωση να έχουν συνεννοηθεί Ερντογάν με Μητσοτάκη, ξέρετε τώρα πώς λειτουργούν αυτά με την εξωτερική πολιτική, για να μπορέσουν να πάνε τις εκλογές πιο μετά? Αν γίνει κανένα θερμό επεισόδιο.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης δεν το έχει ανάγκη αυτό. Δεν έχει ανάγκη. Μα τώρα σοβαρά μιλάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση εν έτη 2026. Υπάρχουν, μια που το αναφέρετε τώρα, η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τόσο ραγδαία, ειδικά στον τομέα της τεχνικής νοημοσύνης. Για να μην αναφερθούμε στο quantum computing, το οποίο δεν είναι ακόμα έτοιμο, αλλά με βάση την υφιστάμενη τεχνολογία προβλέπεται οι εκλογές, λόγω του ότι έχει βάλει και τους σωστούς συνεργάτες, εταιρείες στα σωστά πόστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είναι αιώνιος πρωθυπουργός στη χώρα. Δηλαδή εγώ το πιθανότερο θα έλεγα να μην φοβούνται πόλεμο οι Έλληνες, αλλά να φοβούνται ότι οι εκλογές θα είναι πειραγμένες. Θα έχουμε εκλογικό αποτέλεσμα που δεν θα ανταποκρίνεται στη βούληση του Έλληνα. Μόνιμο πρωθυπουργό θα αποκτήσουμε όπως πάμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σας το λένε οι ίδιοι και δεν μιλάει κανένας.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην ουσία, πανευρωπαϊκά θα υπάρχει ένας υπολογιστής, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, ο οποίος θα κάνει κουμάντο.
1: Αν μιλήσουμε για τη χώρα μας.
0: Όχι, θέλω να μου το απαντήσετε αυτό, γιατί καλώς ή κακώς η ψηφιακή διακυβέρνηση στη κάμερες οι οποίες θα λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη, αξιολόγηση πολιτών, ψηφιακές ταυτότητες, ψηφιακοί νόμοι, είναι πολλά. Και φυσικά, συγγνώμη κύριε Χατζησάβα, και το πιο σημαντικό για να το ακούσει ο κόσμος, αυτοματισμοί. Δεν θα υπάρχει περιθώριο συζήτησης, βοήθησέ με. Αδερφέ, δεν πληρώνεις, γεια σου, τα πήραμε όλα.
1: Ναι, εντάξει, αυτό ήδη συμβαίνει στην Ευρώπη. Εγώ εδώ που βρίσκομαι στη Δανία, αν και δεν έχει τέτοια φαινόμενα κακοπληρωτών και ο κόσμος είναι πολύ συνετός εδώ πέρα, είναι πολύ σοβαρός, δεν έχει. Ό,τι χρέος έχεις θα το πληρώσεις. Αλλά δεν σε αφήνουν να αποκτάς χρέη εδώ πέρα χωρίς λόγο, έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι αυτοματοποιημένα. Η εφορία σου παίρνει τα χρήματα που είναι να σου πάρει. Δεν σε αρωτάει κανένας. Ξυπνάς το πρωί, βλέπεις το λογαριασμό, λείπουν αυτά, τα πήρε η εφορία. Τέλος, πάμε παρακάτω. Τα πήρε η τράπεζα, πάμε παρακάτω. Δεν έχεις δηλαδή πολύ μεγάλη ελευθερία πια. Αυτό για τη χώρα που μένω και πληρώνω φόρους, έτσι, τη Δανία. Για την Ελλάδα όμως, γιατί η Δανία δεν έχει το μέγεθος της διαφθοράς, είναι από τις λιγότερες, είναι στον πάτο στη λίστα των διεφθαρμένων χωρών, είναι η Δανία, είναι πολύ καθαρή χώρα. Πρωταθλητής σε αυτή τη λίστα είναι η Ελλάδα. Λοιπόν, εκεί είναι που φοβάμαι εγώ ότι εκμεταλλευόμενοι την εξέλιξη τεχνολογίας, δηλαδή το AI, τεχνική νοημοσύνης, για την ώρα, έτσι. Γιατί άμα μόλις δημιουργηθούν και τα quantum, εκεί τότε είναι τέλος. Λοιπόν, αλλά για την ώρα, όπως είναι η κατάσταση, είναι πολύ εύκολο να πειραχτεί ένα μικρό ποσοστό που θα αλλάζει τη σωστή αναλογία των εδρών, έτσι ώστε να μην μπορεί ένα κόμμα που νόμιζε ότι μπορεί να μπει στη Βουλή, δεν θα μπαίνει. Την αυτοδυναμία θα την έχει πάντα η Νέα Δημοκρατία και αιώνιος πρωθυπουργός θα νομίζει ότι δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το κάνουμε όπως παλιά ψηφίσαν και τα δέντρα. Μικρά ποσοστά. Ο λογάριθμος θα δουλεύει σωστά, δεν θα το παίρνει κανένας χαπάρι. Σιγά τώρα μην κάτσουν να καταμετρήσουν 8 εκατομμύρια ψήφους. Στο τέλος αυτά όλα τα ξεχνάς. Μόλις βγει πρωθυπουργός και κάνει τη δήλωση, Δεν ασχολείται κανένας τώρα τι ψήφισε, πώς, τι, ποιος. Ο Έλληνας όμως να είναι σε επιφύλαξη. Δηλαδή να περιμένει ότι θα έχουμε πειραγμένες εκλογές.
0: Α, γιατί πειραγμένες. Ένα λεπτό.
1: Ο Μητσοτάκης,
0: πειραγμένες. Τι εννοείται πειραγμένες.
1: Πειραγμένες εκλογές θα έχετε.

0: Τι εννοείται πειραγμένες. Τι εννοείται πειραγμένες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Νοθευμένες.
1: Δηλαδή θα βγει πρωθυπουργός στη χώρα του οποίου δεν θα είναι, δεν θα ανταποκρίνεται στη Βούλη του Έλληνα. Ο Έλληνας θα ψηφίσει κάτι άλλο και ο Μητσοτάκης θα βγει πρωθυπουργός. Αυτό λέω με απλά λόγια για να μην πάμε τώρα σε λεπτομέρειες και τρώμε τον χρόνο μιας εκπομπής που έχουμε 10-20 λεπτά να συζητήσουμε.
0: Έχουμε άλλη μισή ώρα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Εγώ συμφωνώ ότι υπάρχουν οδευμένες εκλογές.
1: Ποιος κάνει κουμάντο το πρόγραμμα για τις εκλογές, ξέρετε? Και ποια είναι η σχέση του με τον Μητσοτάκη, ξέρετε?
0: Για πείτε μας.
1: Και αν έρχεται από σχέση με τον πατέρα του που ο ένας βγήκε στον άλλο από τη φυλακή.
0: Για πείτε μας. Πείτε μας.
1: Υπάρχουν εταιρείες που οι οποίες είναι συνδεδεμένες με την οικογένεια Μητσοτάκη δεκαετίες. Σήμερα αυτοί ελέγχουν το εκλογικό μηχάνημα, θα το πω έτσι απλά, για να μην μιλάμε ξύλινα, που ελέγχουν τις εκλογές, ελέγχουν την καταμέτρηση, ελέγχουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή όλα αυτά τα γραφικά που θα βλέπουμε, θα έχει κανένας τη δυνατότητα να πάρει ψήφο προς ψήφο και θα κάνει επαλήθευση το τι ψήφισε ο Έλληνας? Όχι. Φυσικά δεν θα είναι όπως είπα προηγουμένως, ψηφίσαν και τα δέντρα. Όχι, δεν θα είναι τόσο κραυγαλαίο, αλλά θα είναι εκεί που πρέπει για το ανάλογο πείραγμα, για να μην υπάρχει η δύναμη σε ένα άλλο κόμμα και την αυτοδυναμία να την παίρνει πάντα μια δημοκρατία. Και αν είναι τόσο έτσι κραυγαλαίο, εάν δεν θα βάλει και έναν από τα δικά του κομματάκια να δημιουργήσει την αυτοδυναμία που θέλει στη Βουλή. Έτσι είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, ένα λεπτό όμως, κύριε Χατζησάβα, να σας κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι,
0: ένα λεπτό. Γιατί εδώ πέρα αυτό που γίνεται, πέρα του ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι και νόμιμο. Δηλαδή υπάρχει ένα εκλογοδικείο το οποίο υποτίθεται είναι αρμόδιο για να ελέγχει την εκλογική διαδικασία. Σίγουρα θα μου πείτε ότι υπάρχουν τοποθετημένα πρόσωπα, το ξέρω, δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε περαιτέρω για αυτό το λόγο. Αλλά.
1: Μα τώρα μιλάμε για τους εισαγγελείς και τους δικαστές στην Ελλάδα.
0: Όχι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση.
1: Επειδή είναι λειτουργεί η δικαιοσύνη σας.
0: Όχι, δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. Θέλω να κάνω μια ερώτηση όμως. Πανευρωπαϊκά, παγκοσμίως, δεν θέλω να το αναφέρω έτσι. Πανευρωπαϊκά συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή αποφασίζουν κάποιοι άλλοι ποιοι θα βγουν και θα πάρουν το μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί δεν νομίζω να εξυπηρετούν τους πάντες.
1: Σε κράτη όπως είναι λίγο Αμερική, περισσότερο Κίνα, Ρωσίες, Αζερμπαϊτζάν, αυτά βλέπουμε μόνιμες φιγούρες, δεν βλέπουμε. Εγώ τώρα 60 χρονών έγινα και είναι οι ίδιοι προέδροι, οι ίδιοι αντιπροέδροι, οι ίδιοι πρωθυπουργοί, δεν έχει αλλάξει σε αυτά τα κράτη που ανέφερα. Λίγο πολύ αυτοί είναι, οι ίδιοι είναι. Κάπως έτσι θα είναι και σε εμάς.
0: Ναι, αυτοί όμως τι έχουν προσκυνήσει πουθενά, έχουν φιλήσει κανένα δαχτυλίδι, γιατί είναι οι ίδιοι?
1: Δεν ξέρω. Αυτά δεν τα ξέρω. Εγώ είμαι απλός άνθρωπος και τα βλέπω όλα πρακτικά. Έχουν τη δυνατότητα να πειράζουν τα πάντα. Τα πάντα. Όσο πιο πολύ θα χάνουν, τόσο πιο πολύ θα μεγαλώνει το θράσος τους και θα πειράζουν περισσότερα. Έχουν βάλει χέρι στη δικαιοσύνη τώρα, ξέρετε τι είναι αυτό. Οι εισαγγελείς δικαστές κάτω είναι σαν τις Φιλιππινέζες που καθαρίζουν τα σπίτια. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτά που έχω βιώσει εγώ, μπορώ και δηλώνω ότι έχω την κατασταλαγμένη άποψη, που πιστεύω ότι και πολλοί Έλληνες θα τη συμμερίζονται σήμερα, ότι οι εισαγγελείς και δικαστές στην Ελλάδα είναι διεφθαρμένοι. Και όσοι δεν είναι, είναι φθινόφοβοι και παραμένουν βουβοί. Άρα συνενούν. Καταλάβατε. Και εδώ τώρα, επειδή η εκπομπή σας είναι και λίγο πανελλαδική, θα έλεγα, αναμεταδίδεται και από άλλους σταθμούς, ναι, και από το διαδίκτυο, εγώ τώρα, ο Μανώλης ο Χατζησάβας από τον Άγιο Σίδερο Ρόδου, λέω, όποιος εισαγγελέας έχει άλλη άποψη, μάλιστα πρωτίστως, εάν ο εισαγγελέας ή δικαστής φύγεται, να απαντήσει, να βγει δημόσια η ένωσή του και να πει: θυγόμαστε κύριε Χατζησάβα, είστε ψεύτης, είστε συκοφάντης, είστε. Για να τους πω εγώ, πώς είναι δυνατόν η ΕΕΠ να με στρατολόγησε, να με εκπαίδευσε σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί των Δωδεκανήσων στην ΚΟ, αποκάλυψη που την έκανε ο Γιάννης Ρουμπάτης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, που το έκανε και πρωτοσέλιδο, όταν τον είχα στριμώξει εγώ αυτό να είναι, το πορνόγερο.

0: Συγγνώμη,
1: δεν το υιοθετούμε αυτό. Παρακαλώ πολύ να μιλάτε λίγο πιο κόσμια.
0: Συγγνώμη, είπα. Συγγνώμη που
1: γιατί το εσουρού είναι στη γωνία, έτσι, ναι. Δεν υιοθετούμε, ζητάμε συγγνώμη. Πάμε.
0: Οκ, ζητάμε συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, γι' αυτόν εδώ τον κύριο τον Γιάννη Ρουμπάτη. Πώς είναι δυνατόν εμένα να με στρατολογήσανε στην ΕΕΠ, πώς είναι δυνατόν να με εκπαιδεύσαν σε μυστικές εγκαταστάσεις στο νησί, στην ΚΟ, και να έρθουν να μου πούνε πώς έγιναν όλα αυτά. Γιατί εγώ ήμουν καταζητούμενος, υποτίθεται. Έλα, να μου βγει έναν εισαγγελέας, αν έχει τα κότσια και φορά παντελόνια, να μου πει πώς έγινε αυτό. Να βγει ο επόπτης της ΕΕΠ, που μου του δώσαν και προαγωγή μετά, που ήταν και μπερδεμένος στις μποκλοπές, να βγει να πει ότι είμαι συκοφάντης. Εντάξει, δεν βγαίνουν όμως, το αφήνουν να το φάει ο χρόνος, γιατί ξέρουν ότι είναι κακουργήματα αυτά και θα πάνε πολύ φυλακή. Εντάξει. Αυτό είναι.
1: Είστε βέβαιος δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο μέλλον να δούμε κάποιον να πηγαίνει στη φυλακή?
0: Στη φυλακή από πού? Ποιος να πάει στη φυλακή και γιατί?
1: Εδώ πέρα στην Ελλάδα, όλοι αυτοί που έχουν κάνει πράγματα και εγκλήματα θα πάνε στη φυλακή.
0: Όχι, όχι. Εγκλήματα θα πηγαίνουν φυλακή αυτοί που δεν είναι υπό την ομπρέλα του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτοί θα πηγαίνουν φυλακή, βέβαια. Αφού είναι καθοδηγούμενη η δικαιοσύνη, όπως λειτουργεί στην Ελλάδα. Δεν έχουν... Καταρχάς να ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό και ειδικά εδώ στη χώρα που βρίσκομαι, όταν ακούνε ελληνική δικαιοσύνη, πώς απονέμεται τους λειτουργούς της δικαιοσύνης, μαζεύονται, γιατί ξέρουν ότι έχουν να κάνουν με ένα πολύ διεφθαρμένο σύστημα, παρότι είναι μέλος της ευρωπαϊκής κοινότητας. Δεν είναι τυχαίο. Μπείτε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να δείτε πόσες χιλιάδες καταδικαστικές αποφάσεις έχει η χώρα μας. Είναι μετά την Τουρκία, είναι η Ελλάδα. 7.000 τόσες αποφάσεις έχουν.
1: Ωραία, και δεν γίνεται τίποτα δηλαδή.
0: Τι να γίνει, αφού σας λέω ότι ο Μητσοτάκης θα είναι αιώνιος πρωθυπουργός, αφού θα γίνει κάτι. Για να γίνει κάτι πρέπει να αφήσει την παμολή για όλοι οι Έλληνες κάτω, για να σταματήσει το σύστημα να λειτουργεί. Τότε ίσως κάτι γίνει. Όσο θα υπάρχει αυτό το επίδομα που έχει κάνει Ζητιάνο τον Έλληνα, Ζητιάνο τον έχει κάνει και τον εξαγοράζει. Η μάνα μου ίδια μου λέει, μα ο Μητσοτάκης μας κάνει τόσα. Ναι ρε μάνα, αλλά σε τυρανάνε τώρα στο νοσοκομείο, της λέω τόσο καιρό και δεν μπαίνεις μέσα. Τι το θέλει το Μητσοτάκη με τα επιδόματα που σας δίνει και σας κοροϊδεύει? Τους έχει κάνει Ζητιάνους τους Έλληνες. Το καταλαβαίνεις αυτό? Ζητιάνους τους, ζουν με το επίδομα. Και αυτό δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, το κάνουν και άλλες χώρες. Έτσι. Τώρα ο Τραμπ είπε, θα σας δώσω 5.000 δολάρια να μην ψηφίσετε. Είναι τρελογομείο, ξέρεις, αυτό που συμβαίνει. Τα μαθαίνω και γελάω. Ευτυχώς που δεν είμαι 20-25 χρονών, γιατί θα είχα κάνει πολύ άσχημα πράγματα. Είμαι 60 χρονών, εντάξει, έχω κατασταλάξει λίγο. Δεν θέλω να παίρνω πολύ δραστικά και ακραία μέτρα, αλλά εγώ λυπάμαι πολύ για τους νέους. Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Να σας πω όμως και κάτι. Εγώ βλέπω ότι ο κόσμος, δεν θέλω να το πάω μόνο στους νέους, κύριε Χατζησάβα. Βλέπω γενικά ότι ο κόσμος στην Ελλάδα και η κοινωνία δεν έχει την αντίληψη που χρειάζεται. Βλέπω ότι έχουν δολοφονήσει μέσα τους το στοιχείο της αντίστασης, το μικρόβιο του επαναστάτη. Είναι καθισμένοι στους καναπέδες τους, σκρολάρουν στο διαδίκτυο και σε διάφορες πλατφόρμες και δεν τους απασχολεί τίποτα πέρα από αυτό που τους πλασάρουν.
0: Είναι τα επιδόματα αυτά, τους έχουν. Καταρχάς ήταν το σύστημα της φτιαγμένο. Αυτός ο προδότης ο Τσίπρας που άνοιξε την Κερκόπορτα και μπήκαν οι βάρβαροι στη χώρα. Λοιπόν, αυτό το παλιόπεδο έπρεπε να τον έχουν καταδικάσει. Να έχει περάσει ειδικό δικαστήριο και να είναι ισόβια σήμερα ως προδότης της χώρας. Λοιπόν, αυτός που λατσάρει χωρίς να δουλεύει και κάνει τον έτοιμο να γίνει πάλι πρωθυπουργός. Τέτοια τρελάρα κουβαλάει πάνω του. Λοιπόν, αλλά τα λέει επί εκ του ασφαλούς γιατί έχει κάνει ταμείο, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε τώρα. Γιατί δεν κουνιέται ο Έλληνας? Ο Έλληνας δεν κουνιέται γιατί υπήρχε το σύστημα αυτό, του τα πήραν όλα, τον πτώχευσαν, τον φτωχοποίησαν, του βάζανε να βλέπει συνέχεια τον κίνδυνο, ότι έρχεται ο κίνδυνος, ο μπαμπούλας λέει θα σε φάει, και μετά έρχεται ο Σωτήρας και λέει εντάξει τώρα εμείς θα σας δώσουμε επιδόματα. Για αυτό επιδόματα, για εκείνο, θα σας κάνετε ένα κουμπαρά, θα βγάλετε λεφτά. Δηλαδή, τον τελειώσαν τον Έλληνα. Ο Έλληνας έχει γίνει υποχείριο. Μου θυμίζει τους Τούρκους πριν 30 χρόνια που πήγαινα στην Τουρκία και είχαν τότε τις λίρες με τα τρία μηδενικά στο τέλος, πληθωρισμό 600% και τους έδινες 5 δολάρια και πηγαίνανε και σου φέρνανε με τα πόδια σίκα από 10 χιλιόμετρα απόσταση για να φας. Έτσι έχει γίνει ο Έλληνας. Εντάξει, το ότι Έλληνας κρατάει μια σημαία σε έναν Ευρωπαίο για να μην το πιάνει ο ήλιος και ο άλλος να δίνει σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης συνέντευξη και δεν μιλάει, δεν τρέπεται κανένας. Τι άλλο να πούμε εμείς τώρα. Εγώ τώρα τι άλλο να κάνω. Ήδη αυτά που κάνουν είναι πολλά και μετά τις επόμενες εκλογές θα τους χαρίζω όλους να τους κάνετε κατάπλασμα. Πρωθυπουργούς, βουλευτές, υπουργούς. Δεν πάει άλλο. Δηλαδή βλέπω ότι αυτό το μικρό, πολύ μικρό αγώνα που κάνω για να δίνω πληροφορίες, να μαθαίνει ο κόσμος ότι έχουν να κάνουν με επικίνδυνους εγκληματίες, διεφθαρμένους πολιτικούς, δεν πιάνει τόπο. Δεν πιάνει τόπο. Δηλαδή όσο πιο μεγάλος κλέφτης είσαι, τόσο πιο πολλά αξιώματα παίρνεις. Μα είναι τώρα δυνατόν να έχουμε το Σπύρο, τον κύριο Άδωνη, και να τσιρίζει και να κουνά και το δάχτυλο. Είναι δυνατόν να έχουμε αυτόν. Για πέστε το άμα τον βρείτε πουθενά. Υπάρχει περίπτωση να έχει τίποτα αποθήκες γεμάτες βιβλία που λέει ότι τα έχει πουλήσει και έκανε εκατομμύρια και τα έχει παρκαρισμένα?
1: Δεν έχω ιδέα. Υπάρχει. Τι να σας πω τώρα. Τα αυτά που με ρωτάτε.
0: Υπάρχουν τέτοιες αποθήκες στην Ελλάδα, γιατί εγώ έχω τέτοια πληροφορία από την ΕΕΠ.
1: Από πού την έχετε αυτή την πληροφορία?
0: Από την ΕΕΠ την έχω. Από παλιούς συνεργάτες.
1: Τι λέει λοιπόν αυτή η πληροφορία?
0: Ότι υπάρχουν αποθήκες σε παλέτες πάνω βιβλία, τα οποία είναι αδιάθετα, ενώ στην ουσία αυτά δείχνει ότι έχουν πουληθεί και έχουν εισπραχθεί εκατομμύρια.
1: Ποιανού είναι η αποθήκη?
0: Της εταιρείας που είχαν εκεί με τα αδέρφια οι Γεωργιάδες.
1: Τι να σας πω, δεν τα γνωρίζω αυτά. Αυτά είναι πολύ σημαντικά που λέτε.
0: Μα τώρα πρέπει να πάρετε στη Δανία για να...
1: Μα όχι, δεν τα ξέρω. Γι' αυτό μου φαίνεται τρομακτικό αυτό που λέτε. Είναι πολύ σημαντικό. Άμα υπάρχει τέτοια πληροφορία, να τη βγάλουμε στη φόρα, να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει και αν είναι αλήθεια.
0: Ναι, τώρα πρέπει όμως να γίνουμε εμείς αστυνομικοί και εισαγγελείς.
1: Όχι, αλλά άμα έχουμε την πληροφορία, γιατί να μην το προωθήσουμε, να δούμε αν ισχύει.
0: Δεν πας παρακάτω. Αφού άμα πας κοντά, μπορεί να συλληφθείς κιόλας.
1: Α, θα συλληφθώ κιόλας.
0: Γίνονται διάφορα. Διάφορα γίνονται, τα οποία δεν τα μαθαίνει ποτέ κανένας.
1: Ναι, αλλά...
0: Σας ξέρετε ότι προχθές 13 του μηνός,
1: ναι,
0: υπήρξε τουρκικό drone, ένα Bayraktar, το οποίο έκοβε βόλτες Αλεξανδρούπολη μέσα στα ελληνικά σύνορα, το ξέρετε αυτό? Εγώ έχω καταγεγραμμένη διαδρομή τουρκικού drone, ένα Bayraktar, το TAV-2, το οποίο όργωσε στην ουσία όλες τις τοποθεσίες των στρατοπέδων που έχουμε. Έχουμε στρατηγική σημασία στρατόπεδα εκεί. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε.
1: Το γνωρίζω, αλλά...
0: Η Ρίζια, στην Ορεστιάδα, στο Δημότικο.
1: Αλλά βέβαια.
0: Αλεξανδρούπολη έχουμε 2-3. Στην ευρύτερη περιοχή Σουβλίου, να μην λέμε τώρα και... Αλλά τα έχουν καταγράψει όλα. Αφού ήταν μέσα ώρες ολόκληρες. Πετούσε και δεν είπε κουβέντα κανένας. Αναγκάστηκα εγώ να τα βγάλω δημόσια και να πω, ρε εσύ δεν τρέπετε λίγο? Έχουμε ή δεν έχουμε σύνορα σαν χώρα? Δηλαδή άμα αύριο πεθάνει ο Έλληνας στρατιώτης, θα πεθάνει για τα σύνορα ή θα πεθάνει για τα χλαμάρες? Τι θα περασπίσουμε δηλαδή? Το Μητσοτάκη που πηγαίνει στις εκθέσεις να έχει ένα στρατό μαζί του για να μην φάει σφαλιάρες? Τα σύνορα υπερασπιζόμαστε. Εγώ είμαι πολύ στεναχωρημένος. Και κάθε φορά που με παίρνετε τηλέφωνο και θέλετε να μιλήσουμε στο ραδιόφωνο στην εκπομπή, νιώθω λυπημένος. Λέω, τι θα τους πω πάλι? Τι θα τους πω? Τι θα τους πρωτοπώ? Καταρχάς την προηγούμενη εκπομπή,
1: ναι,
0: αν θυμάστε καλά,
1: ναι,
0: είχα ζητήσει να βρεθεί και να ερωτηθεί ο πρώην διοικητής της ΕΕΠ, Γιάννης Ρουμπάντης. Ή η νέα διοίκηση. Αν έχουν παραλάβει κάποιο τιμολόγιο μου, γιατί δεν έχει εξοπλιστεί? Και σε ποιο χαλί το βάλαν από κάτω? Είχα ζητήσει, είχα δηλαδή παρακαλέσει, βρείτε τον και...
1: Η ΑΕΠ μας ακούει, δηλαδή να σας πω κάτι, η ΑΕΠ μ' ακούει, γιατί δεν κάνουν, ναι, κάτι? Ας προωθήσουν.
0: Κάνουν τους Κινέζους, δεν τους συμφέρουν αυτά.
1: Α, κάνουν τους Κινέζους.
0: Όπως σας είπα, αυτά τα αφήνουν να τα φάει ο χρόνος, όπως αφήσανε και παραβάσεις φορολογικές του πρωθυπουργικού ζεύγους, να τα φάει ο χρόνος, να μην μπορεί να... Αν βρεθεί ένας τρελός εισαγγελέας και θέλει να επιβάλλει την τάξη, να μην μπορεί να τους αγγίξει. Να έχει παραγραφεί το αδίκημα. Γι' αυτό κάνουν τους Κινέζους. Να παραγραφούν. Και μετά να πτήσει τη φωνή. Έτσι γίνεται. Σας λέω, η διαφορά κάτω έχει ξεπεράσει Κάθε πρόβλεψη. Κάθε πρόβλεψη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι. Δηλαδή, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί ο Έλληνας δεν αντιδρά. Γιατί δεν αντιδρά. Δηλαδή είναι χαρούμενος από τα επιδόματα που του δίνουν, ναι. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο δηλαδή. Είναι πώς θα πάρει ένα επίδομα να πάει παρακάτω.
1: Εγώ να σας κάνω μια ερώτηση ακόμα που θέλω. Γιατί εσείς γνωρίζετε σίγουρα, για την ΕΕΠ θέλω να σας ρωτήσω. Εγώ βλέπω το ότι η ΕΕΠ έχει σκύψει το κεφάλι και αποδέχεται ό,τι της λέει η κυβέρνηση και δέχονται και εντολές προφανώς. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι μόνο
0: αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Συγγνώμη.
1: Ένα λεπτό να ολοκληρώσω όμως. Να ολοκληρώσω. Αυτό είναι το σωστό. Συμφωνώ, θα πάρει εντολές από την κυβέρνηση. Περιμένετε να ολοκληρώσω, κύριε Χατζησάβα.
0: Συγγνώμη, πείτε μου.
1: Ναι, να ολοκληρώσω την ερώτηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσθεθεί κάτι ακόμα για να καταλάβετε τι θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ωραία, δέχεται τις εντολές από την κυβέρνηση. Όταν όμως πρόκειται για εντολές οι οποίες πάνε κόντρα στο εθνικό συμφέρον, οι οποίες απειλούν τις ζωές των Ελλήνων πολιτών, τι πρέπει να κάνει η ΕΕΠ? Πρέπει να σκύψει το κεφάλι και να πει ναι. Και επίσης, όταν οι εντολές πάνε κόντρα στον νόμο, πρέπει να συνεχίσει να δέχεται αυτές τις εντολές.
0: Ποιες είναι αυτές οι εντολές?
1: Παράδειγμα, εγώ θα σας πω το σκάνδαλο των υποκλοπών. Παράδειγμα. Δεν υπήρχε παρανομία μέσα σε αυτό το σκάνδαλο?
0: Αν υπήρχε παρανομία. Αυτό, για να υπάρξει παρανομία, θα πρέπει να βγει ο επόπτης, ο εισαγγελέας της ΕΕΠ και να πει ότι οι παρακολουθήσεις γινόντουσαν εν αγνία μου, εγώ δεν τις νομιμοποίησα και τότε θα είναι παράνομες. Μέχρι τότε είναι νόμιμες.
1: Δηλαδή, μας λέτε ότι επειδή δεν έχει αποδειχθεί κάτι ακόμα, δεν μπορούμε να πούμε ότι όλο αυτό που έγινε δεν ήταν παρανοϊκό ή ότι δεν υπήρχε μέσα, ας πούμε, κάτι παράνομο?
0: Παρανοϊκό, ξέρετε πότε θα βγει?
1: Δηλαδή, παρακολουθούσαν τον αρχηγό Γεθά, κύριε Χατζησάβα. Να σου το πω αλλιώς. Εσείς ήσασταν πράκτορας. Αν σας έλεγε κάποιος, παράδειγμα φέρνω, έτσι, παράδειγμα. Αν σας έλεγε κάποιος ανώτερός σας, κύριε Χατζησάβα, εσείς πρέπει να πάνε να παραδώσετε ένα εθνικό χιμήλιο στους Τούρκους. Παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ήσασταν υποχρεωμένος να το κάνετε?
0: Όχι.
1: Δεν θα μπορούσατε να πείτε ότι, ξέρετε κάτι, δεν γίνεται να παραδώσω εθνικό κοιμήλιο στους Τούρκους, γιατί αυτό δεν είναι υπέρ του έθνους?
0: Θα σου το πούνε λίγο διαφορετικά, θα σου το πούνε πήγαινε δώστο, γιατί το έχουμε φτιάξει έτσι να παρακολουθούμε, να ακούμε, να τους έχουμε κλειδωμένους. Είναι φτιαγμένο έτσι, είναι το σενάριο αυτό. Έτσι κάπως θα σου το πούνε. Δεν σου πούνε πήγαινε, ξεπούλησε τη χώρα. Θα σου το πούνε διαφορετικά. Όπως εμένα μου δίνανε εντολές να πάω στο φανάρι να κάνω κατασκοπία σε βάρος του φαναρίου. Και το έχω και γράφος. Εντολές, σου δίνουνε. Πες μας αν μιλάει ο Αρχιεπίσκοπος με το Φεντουλάγκουλε. Δώσε μας πληροφορίες, μας ενδιαφέρει αυτό. Δηλαδή, γίνονται αυτά. Πότε αυτό θα αλλάξει? Εάν δεν αθωωθεί στο εφετείο ο Ντίλιαν, εάν δεν αθωωθεί, εάν οριστεί, που δεν το πιστεύω, ακροαματική διαδικασία συγκεκριμένης ημερομηνίας, τότε ο Ντίλιαν, για να μην πάει φυλακή, θα τους δώσει. Θα πει, εσείς με πληρώσατε, εσείς μου είπατε να σας δώσω τα λογισμικά, εσείς κάνατε τις παρακολουθήσεις, εγώ απλώς υποστήριξα τεχνικά το δικό μου συγκρότημα, το δική μου τεχνολογία.
1: Καλά, άμα γίνει αυτό θα γίνει χαμός.
0: Κοίταξε, τότε να περιμένετε όλοι ότι ο Ντίλεν θα αθωωθεί διαπαραγραφής, όπως έχουν αθωωθεί πάρα πολλοί δικοί τους ανθρώποι. Διαπαραγραφής θα πάει και αυτός και τελειώσαμε. Τα 300 χρόνια που τους ρίξαν δηλαδή συνολικά ήταν φωτοβολίδα για να ερεμήσει ο Έλληνας, να κοιμηθεί. Το Δεκέμβριο εδώ θα είμαστε. Πρώτο ο Θεός, κάνουμε το σταυρό μας. Το Δεκέμβριο θα δούμε, θα γίνει η δίκη. Ή θα πάει παρακάτω και θα το φάει ο χρόνος και θα αθωωθούν διαπαραγραφείς. Εδώ είναι, το Δεκέμβριο είναι το εφετείο, υποτίθεται. Γι' αυτό έχουν ανέβει τόνοι του Ντίλιαν.
1: Για να δούμε δηλαδή τι έχει να γίνει.
0: Δεν αντικρούει η κυβέρνηση, έτσι. Δεν απαντάει συγκεκριμένα.
1: Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Θέλω να σας κάνω αυτή την ερώτηση, κύριε Χατζησάβα. Σας ακούμε, προσοχή. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση? Εδώ πέρα έχουν παραιτηθεί πόσοι υπουργοί, γιατί εμπλέκονται στις δικογραφίες. Είναι πόσα σκάνδαλα ανοιχτά. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει βγάλει τα μάτια της με όσα συμβαίνουν. Όλοι πλέον στην Ελλάδα έχουν κατανοήσει το ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να μιλάμε πλέον για δημοκρατία ή για ελληνική δικαιοσύνη. Πώς πιστεύετε θα καταλήξει όλη αυτή η παροδία?
0: Λοιπόν, η παροδία αυτή, εάν πάρει λάθος τροφή, δεν θα έχει καλό τέλος για τη χώρα μας. Δηλαδή θα δούμε φαινόμενα τα οποία θα είναι λίγο άγρια. Αλλά αυτή η στροφή είναι πολύ δύσκολο να πάρθει. Εγώ προβλέπω ότι θα συνεχιστεί, θα διονυστεί αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο της καθολικής διαφθοράς, της πολιτικής καθολικής διαφθοράς, που ελέγχει τη δικαιοσύνη. Θα συνεχιστεί, θα διονυστεί και ο Έλληνας θα παίρνει επιδόματα. Εκεί το βλέπω κάπου. Εμένα η προσωπική μου άποψη είναι ότι εγώ φοβάμαι τώρα εξωτερικούς παράγοντες οι οποίοι θα δημιουργήσουν άλλα προβλήματα παγκόσμια. Δηλαδή φοβάμαι πολύ αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία με τους Χούθης και αυτό που συμβαίνει με τους Ρώσους στο μέτωπο της Ουκρανίας. Αυτά τα δύο θεματάκια είναι που με φοβίζουν, διότι στο στρίμωγμα που γίνεται θα δεινοπαθήσουν οι πολίτες, είτε τα καύσιμα έχουν πάει ταβάνι και αυτό είναι μόνο η αρχή, έρχεται χειμώνας. Πιθανολογώ μη γίνει και καμιά περιορισμένη χρήση τίποτα στρατηγικών όπλων. Αυτά με φοβίζουν εμένα. Σαν βάση φόβου. Τώρα στην Ελλάδα, στη χώρα μας, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Δηλαδή εφόσον αυτά δεν προκύψουν, στην Ελλάδα δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό θα παραμείνει. Θα έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό. Και αν δεν έχουμε αιώνιο πρωθυπουργό, γιατί τυχόν θα τον πιάσουμε σε κάτι πολύ τραγικό, τότε θα έχουμε μόνιμο πολιτικό κόμμα. Γι' αυτό παρετούνται οι υπουργοί. Οι υπουργοί παρετούνται διότι πρέπει να σωθεί το κόμμα. Έχει την ένδειξη αυτή τη στιγμή, φύγε, μην μας βρωμίζεις, εμείς θα σε φτιάξουμε πάλι. Εδώ είμαστε. Αυτό γίνεται. Δεν είναι ότι μένουν να παίξουμε. Δεν βλέπεις όλους που κάνουν τα πρωτοκλασσά τα στελέχη και καθημερινά δίνουν δηλώσεις, γλύπουν το Μητσοτάκι. Δηλαδή αυτοί που παραιτηθήκανε κανονικά θα έπρεπε να βάλουν την κυβέρνηση. Αντιθέτως έχουν γίνει τα μεγαλύτερα μεγάφωνα. Αυτό έχει γίνει στη χώρα σήμερα. Εγώ αυτό προβλέπω. Μακάρι να βγω ψεύτης, αλλά δεν το βλέπω.
1: Η Ελλάδα τώρα, πολύ συχνά λέω το ότι πλέον η Ελλάδα δεν έχει ελληνικό κράτος, έχει ιδιωτικό κράτος. Κύριε Χατζησάβα, θέλω να το ακούσετε με προσοχή αυτό, διότι πιστεύω ότι θέλουν ακόμα και το νερό να ιδιωτικοποιήσουν και μετά είναι ικανοί και να σηκωθούν να φύγουν. Δεν έχουν κάτι άλλο να ελέγξουν. Θα έχουν κάνει όλη την Ελλάδα δική τους. Και τουλάχιστον για τα επόμενα 35 χρόνια.
0: Εντάξει, το νερό δεν είναι κάτι καινούριο, έτσι. Αυτό είναι πρόγραμμα το οποίο είναι εδώ και 10 χρόνια που πάει για ιδιωτικοποίηση. Όπως έγινε και όπως γίνονται τώρα και τα δίκτυα, όπως γίνονται και οι φυσικοί μας πόροι, όπως έχουν γίνει τα πάντα. Όλα έχουν περάσει σε χέρια ιδιωτών. Την Κερκόπορτα την άνοιξε αυτός ο προδότης, η Μαϊμούνα που λέω εγώ, ο Τσε Γκεβάρα από τα Λίτλ. Αυτός.
1: Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό, κύριε Χατζησάβα. Δεν γίνεται να φταίει μόνο αυτό. Και αυτό φταίει.
0: Εγώ δεν είπα. Συγγνώμη, είπα.
1: Εγώ βλέπω όμως.
0: Είναι
1: συνεργάτης τους. Αλλά εγώ ξέρετε τι βλέπω. Ότι για τα επόμενα 35 χρόνια υπάρχουν συμβάσεις που θα διαχειρίζονται και με ρήτρες, έτσι. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να συσπάσει αυτές τις συμβάσεις όταν έχει ρήτρα πόσα δισεκατομμύρια. Και θα διαχειρίζονται την Ελλάδα. Και δεν ξέρω αν θα το διαχειρίζονται Έλληνες ή άμα θα είναι Αμερικανοί, Ισραηλινοί, ό,τι και αν είναι αυτοί. Τι θα κάνουμε με το ιδιωτικό κράτος, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα.
0: Αυτό θα λέω.
1: Τι θα κάνουμε, τι θα κάνουμε.
0: Τίποτα. Δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα υπό αυτές τις προϋποθέσεις το πώς σκέφτεται και δρά ο Έλληνας. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Για να αλλάξει αυτό, ο Έλληνας πρέπει να γίνει σκεπτόμενο άτομο και να είναι έτοιμος να δράσει, το να γίνεται αποδέχτης και να μην κουνιέται από τον καναπέ του, ας το πούμε έτσι, είναι ό,τι καλύτερο για αυτό το σύστημα να υπάρχει αιώνια. Επίδομα του δίνει, Ζητιάνο τον έκανε, ελέγχει τα ΜΜΕ, ελέγχει τους εισαγγελείς, ελέγχει τους δικαστές. Εντάξει τώρα, τι άλλο πρέπει να γίνει. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες είναι... Τι άλλο πρέπει να γίνει. Καταρχάς, οι Έλληνες είναι...

0: προϋσμό που κατέθεσε αυτός ο Μυρλής, πώς το λένε, που υπογράφει τη Νέα Δημοκρατία στον ισολογισμό, είναι για γέλια. Δεν πρόκειται να εξεχρεωθούν ποτέ τα δάνεια που έχει πάρει. Γιατί σε ετήσια βάση παραμένει χρεώνουν δηλαδή και με έξτρα τόκους και είναι συνεχώς αρνητικά. Δηλαδή 56 εκατομμύρια ευρώ είναι για αυτό το χρόνο. 58 ήταν το προηγούμενο, 50 ήταν τον άλλο. Δηλαδή αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Και ο Έλληνας που έβαλε πλάτη για την τράπεζα που έδωσε δάνεια στη Νέα Δημοκρατία χωρίς εγγύησης, γιατί ξέρετε είναι οι προβλέψεις των εκλογικών αποτελεσμάτων η εγγύηση. Πάρ' το ακούγε κούρευτο. Λοιπόν, δεν μιλάει ο Έλληνας. Τι άλλο να κάνουμε τώρα?
1: Ναι, να σας πω όμως κάτι. Εγώ θα σας πω ακριβώς τι γίνεται. Γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα Golden Boys, υπάρχουν αυτοί οι τραπεζίτες οι οποίοι παίρνουν μισθό το χρόνο 1,5 εκατομμύριο, κάτι διευθυντές, κάτι περίεργοι. Και θεωρώ ότι μπροστά μας θα βρούμε άλλη μια ανακεφαλαιοποίηση. Και πάλι ο ελληνικός λαός θα δώσει λεφτά για να σώσει αυτές τις συστημικές τράπεζες. Και εκείνη που θα.
0: Όχι,
1: πραγματικά θα τρελαθεί. Όταν βγαίνει η Φόντερ Λάιεν και λέει ότι σε μια κρίσιμη περίοδο θα χρησιμοποιήσουμε τις αποταμιεύσεις. Μπορεί να μην μιλάει μόνο για τον πόλεμο. Μπορεί να μιλάει για μια οικονομική κρίση, κύριε Χατζησάβα, να το σκεφτούμε και αυτό.
0: Η οικονομική κρίση, είπα προηγουμένως, δύο βασικούς διεθνείς παράγοντες που μπορεί να τη φέρουν. Ένα ήταν αυτό που συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία, ότι έχει αποκλειστεί ή έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η μετακίνηση του αργού πετρελαίου, ούτε για την πρόσφατη ανατίναξη του αγωγού, κάνανε οι Χούτης, αυτό το ντου που τους κάνανε, δεν στέλνουν στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή δεν μπορούν να φορτώσουν από εκεί τα καράβια. Μέσα στον κόλπο είναι κλειστός από το Ιράν. Έχουμε τη Ρωσία με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που αυτό ενδεχομένως να μεγαλώσει πάρα πολύ το χειμώνα. Δηλαδή τώρα είναι μια έτσι περίεργη εποχή. Μόλις έρθει ο χειμώνας αυτό μπορεί να φτάσει σε απερίγραφτα σημεία, γιατί εγώ φοβάμαι μέχρι και χρήση στρατηγικών όπλων εκεί, περιορισμένης ισχύως, αλλά το φοβάμαι αυτό. Θα γίνει ένας παραδειγματισμός για να τελειώσει, γιατί ούτε οι Ρώσοι νομίζω ότι αντέχουν άλλο να έρχονται πίσω μαύρες σακούλες με πτώματα. Είναι πολλές οι σακούλες που πάνε πίσω. Λοιπόν, και έχουν και προβλήματα στον αέριο του χώρο, έχουν αποκλεισμούς, έχουν. Λοιπόν, δεν νομίζω να αντέξουν για την πολύ, οπότε θα τραβήξουν το καλώδιο για να κάτσουν όλοι στα αυγά τους, να γίνει μια θετικολόγηση, μια συνθήκη ειρήνης.
1: Τι συνθήκη, ένα λεπτό όμως, υπό ποιους όρους? Δηλαδή τι
0: συνθήκη?
1: Όχι, ένα λεπτό κύριε Χατζησάβα. Δηλαδή θα αφήσουν.
0: Η Ιαπωνία της Αμερικής.
1: Ένα λεπτό. Θα αφήσουν το καλό.
0: Η Ιαπωνία της Αμερικής.
1: Τι εννοείται?
0: Ό,τι κάνανε οι Αμερικάνοι στους Ιάπωνες. Αυτό θα γίνει. Άμα πέσει στρατηγικό όπλο μικρής ισχύως φυσικά σε μια πόλη η οποία έτσι καλώς δεν έχει πολλούς κατοίκους τώρα λόγω την έχουν καταστρέψει, θα κατουρίσουν τα βρακιά τους όλοι. Και θα κάτσουν και θα υπογράψουν ό,τι τους δώσουν. Όπως δώσαν οι Αμερικάνοι μετά τον Ναγκασάκι Χιροσίμα στους Ιάπωνες. Γιατί πάντα οι κεφαλές δεν θέλουν να πάνε ούτε φυλακή ούτε στο νεκροταφείο. Θα βάλουν τις υπογραφές τους και τέλος. Αυτό είναι. Εγώ αυτό με φοβίζει και για την κρίση αυτό είναι. Γιατί φανταστείτε έχει να γίνει στα χρηματιστήρια, τι έχει να γίνει, Παναγία μου, Θεέ μου. Αυτό είναι.
1: Υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν τις αποταμιεύσεις? Ένα λεπτό. Πρώτα απ' όλα θέλω, επειδή το προσπεράσατε, γι' αυτό σας διέκοπτα, γιατί θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Η ροή λόγου σας προχωράει και χανόμαστε. Όταν λέτε ότι θα αφήσουν.
0: Πάμε πίσω σε αυτό που με ρωτήσατε.
1: Όχι, ένα λεπτό για το καλώδιο. Θα επιτρέψουν δηλαδή να περάσει το καλώδιο? Θα επιτρέψουν, λέτε, να είναι δικαίωμά μας. Τέλος πάντων, θα επιτρέψουν να περάσουν το καλώδιο που είναι δικαίωμά μας, ξαναλέω. Αλλά θα απαιτήσουν κάτι. Τι πιστεύετε ότι θα απαιτήσουν οι Τούρκοι?
0: Εντάξει, δεν μπορώ να τα γνωρίζω, έτσι, αλλά ξέρω πώς λειτουργεί ο Τούρκος. Ο Τούρκος είναι έμπορας. Είναι στο παζάρι μάνα. Παζάρι θα κάνουν. Θα παζαρέψουν. Αυτό είναι. Μα ό,τι έχουν κάνει μέχρι σήμερα, ό,τι πίεση ασκούν στη χώρα μας, είναι για να έχουν ένα leverage να κάνουν παζάρια. Ή με εμάς ή με τους Αμερικάνους. Παζάρια κάνουν. Να κάνουν αυτό που θέλουν.
1: Πώς ακούτε το ότι θα πάρουν το μισό Αιγαίο?
0: Και τώρα θα πάρουν το μισό Αιγαίο, πώς θα πάρουν? Μόνο με πόλεμο θα το πάρουν.
1: Μόνο με πόλεμο.

0: Πότε αλλιώς.
1: Παλαιότερα, σας το έχω ξαναπεί, η Αμερική παλαιότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το State Department, παλαιότερα είχε πει στην Ελλάδα αυτοσυγκράτηση, διότι δεν θέλουμε να χάσουμε έναν σύμμαχο στα νοτιοανατολικά.
0: Εντάξει, έχουν αλλάξει τώρα αυτές οι αναλογίες και αυτές οι θέσεις έχουν αλλάξει τώρα. Δεν είναι τόσο στρατηγική σημασία η Τουρκία πια. Έτσι. Δεν είναι. Ειδικά που τσακώνονται και λίγο με το Ισραήλ. Δεν είναι. Δεν είναι. Ο ρόλος της έχει υποβαθμιστεί. Και ίσως να πούμε και το άλλο. Μπορεί να τους βάζουν και οι Αμερικάνοι, ξέρεις. Είναι ένα σενάριο έτσι λίγο παρατραβημένο, αλλά βάζουν το σκύλο να φωνάζει, έρχεται μετά ο Αμερικάνος, λέει έλα δώσε μου τα εμένα όλα στο Αιγαίο και αναλαμβάνω εγώ τους Τούρκους. Είναι και αυτό στο κόλπο. Το έχουν ξανακάνει, έχει μια φορά, 10 φορές έχουν κάνει. Έρχεται μετά, είναι σαν τα βατζή δηλαδή. Δώστε μας εμάς όλες τις εξορίξεις του Αιγαίου και άσε μετά να έρθει οι Τούρκοι να μας πούνε το σούμου που του. Θα τους πούμε κατά που βγαίνει η άλλη μέρα του Ιουλίου. Καταλαβες.
1: Έχουμε λοιπόν τη δύναμη, έτσι.
0: Τι.
1: Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε δύναμη, είμαστε δηλαδή, έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα να πάμε κόντρα σε κάτι τέτοιο.
0: Στους Αμερικάνους όχι.
1: Όχι. Άρα είμαστε προτεκτοράτο.
0: Εντάξει, υπό αυτή την έννοια ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε, μπορείς να το πεις και προτεκτοράτο.
1: Προτεκτοράτο είμαστε γιατί το λέω έτσι. Γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί οι Αμερικανοί να μας δώσουν κάποια εντολή. Για παράδειγμα, να μας πούνε ότι ξέρετε κάτι. Παράδειγμα φέρνω, έτσι.
0: Το
1: Καστελόριζο, αφήστε το, μην αντιδράτε. Τι θα κάνει εκεί η Ελλάδα, κύριε Χατζησάβα.
0: Όχι, δεν είναι. Οι Αμερικάνοι δεν έχουν χάσει. Μην έχουμε αυτή την άποψη. Δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουν τέτοιο πράγμα στη χώρα. Αυτό που θα ζητήσουν είναι δώστε μας το Αιγαίο να το εκμεταλλευτούμε εμείς και αφήστε τους Τούρκους πάνω μας.
1: Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό δεν πάει κόντρα στο εθνικό συμφέρον, δηλαδή.
0: Αφού ξεκίνησε ήδη.
1: Άρα εκεί πέρα δεν αντιδράμε όμως. Συγγνώμη, ο Νταλγκάς μας είναι μόνο να μην το πάρουν οι Τούρκοι, όχι να μην το πάρουν άλλες χώρες, ας πούμε.
0: Τώρα πας αλλού τώρα την μπάλα. Τώρα πάμε μπερδέψεις. Λοιπόν, εάν ήταν να το κάναμε εμείς, δεν θα φέρνε ο Παπασταύρο τους Αμερικάνους να τα δώσει. Γιατί τους πέραμε τότε.
1: Άρα στην ουσία το μόνο θέμα της Ελλάδας είναι να μην τα πάρουν οι Τούρκοι. Άμα είναι να τα πάρουν οι Αμερικανοί δεν λέει κανένας τίποτα.
0: Όχι. Έτσι θα το σερβίρουν και έτσι το σερβίρουν πάντα. Γιατί τον πόλεμο δεν το θέλει κανένας. Μόλις αφού υπάρχει η φοβέρα, ταυτόχρονα σου δίνουν και τη λύση η οποία είναι καλή μπροστά στο φόβο. Οπότε την παίρνεις. Αυτά τα παιχνίδια δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε εμείς γιατί είμαστε μικροί άνθρωποι. Απέχουμε από αυτές τις συζητήσεις, δεν είμαστε μέσα σε αυτά τα τραπέζια όταν γίνονται αυτές τις συζητήσεις. Αυτά πάει, όπως θα λένε αυτός, ο Πιερακάκης πάει σε αυτές τις Bilderberg-λέτσες, δεν πάμε εμείς. Αυτοί παίρνουν οδηγίες, δεν παίρνουμε εμείς. Εμείς προσπαθούμε να βάλουμε τα σταθερά σημεία, μπας και λύσουμε την εξίσωση. Αυτό κάνουμε εμείς. Και βλέπουμε, ας πούμε, από αυτό που συμβαίνει καθημερινώς, τι γίνεται. Έχουμε δίκιο σε αυτό που σκεφτόμαστε και φοβόμαστε. Ναι, έχουμε δίκιο.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Χατζησάβα, για την κατάσταση που επικρατεί με το Σαμαρά και μαθαίνω ότι έχει κάνει κάτι συναντήσεις με τον Δένδια αλλά και με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.
0: Αυτό δεν το ξέρω και νομίζω δεν το ξέρετε και εσείς.
1: Ωραία, πώς κρίνεται το Σαμαρά που λέει ότι θα κάνει κόμμα, δεν κάνει κόμμα για το αν θα επηρεάσει, δεν θα επηρεάσει. Ένα σχόλιο για το Σαμαρά σας ζητάω, κύριε Χατζησάβα.
0: Εντάξει, ένα μικρό σχόλιο. Εγώ το Σαμαρά το γνώρισα πριν 30 χρόνια και. Τότε που ήταν και ο Καμένος δίπλα του. Είχε πολύ φάση. Λοιπόν, τότε τους γνώρισα από αυτούς. Στην ουσία αλλάζουν συνεχώς. Μια πάνε από εδώ, μια πάνε από εκεί, μια πάνε παρά εκεί. Δεν έχουν σταθερή άποψη, γνώμη, κρίση. Δεν στέκονται όρθια. Λυγίζουν από δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, δεν μπορεί να κάνει πολλά. Ζημιά στη Νέα Δημοκρατία ίσως να κάνει, ίσως και να μαζέψει και από άλλα δορυφορικά κόμματα της δεξιάς. Αν καταφέρει και μπει στη Βουλή, τότε θα έχει έναν καλό ρόλο στη νέα διακυβέρνηση. θα έχει καλό ρόλο, γιατί θα μπορεί να πιέζει. Αλλά είναι, πάμε πίσω τώρα και λέμε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία, τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πω, πω, πω, τι έρχεται.
0: Θα δουλέψει το σύστημα και δεν θα μπει ούτε αυτός, ούτε ο Καρφιδιάρης. Θα μείνουν πολύ απ' έξω.
1: Να σας πω εγώ κάτι, κύριε Χατζησάβα, να σας το πω έτσι ευθέως. Αυτά που έρχονται, ο κόσμος δεν μπορεί να τα καταλάβει δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, που όλα θα λειτουργούν με αυτοματισμούς. Δεν πά να κλαις, δεν πά να φωνάζεις, δεν θα μπορείς και να αντιδράσεις, γιατί θα είναι όλα δικτυωμένα έτσι που όποιος το παίζει επαναστάτης θα του μηδενίζουν τον λογαριασμό. Να δούμε μετά τι θα κάνουν.
0: Τίποτα θα κάνουν. Θα παίρνουν το επίδομα και θα βάζουν τσιρότα στα τραύματα που θα έχουν. Αυτό θα κάνει.
1: Φοβερό, φοβερό. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζησάβα.
0: Έχω και εγώ κάτι τελευταίο.
1: Α, πείτε, πείτε.
0: Είναι 30 δευτερόλεπτα.
1: Ό,τι θέλετε, ναι.
0: Χωρίς, αυτό δεν το, ούτε καν σας έχει περάσει από το μυαλό. Είδα στις εκπομπές ότι σε ταυτόχρονικά διαστήματα εμφανίζεται ο κύριος Κωνσταντίνος Κλέβης, ο δικηγόρος, ο οποίος τη χάνει και δικηγόρος του Γεωργιάδη, του Άδωνη.
1: Ναι, είναι δικηγόρος του Άδωνη.
0: Βεβαίως. Με δήλωσή του. Θέλετε να σας στείλω το ηχητικό?
1: Για, στείλτε το και θα το βάλω να το ακούσει, να τον ρωτήσω θέλω.
0: Θα σας στείλω αυτό. Δεν είναι ο λόγος τώρα αυτός που θέλω να κάνω αυτή την τελευταία δήλωση.
1: Ναι, πάμε λίγο γρήγορα,
0: κύριε Χατζησάβα. Να τους ζητήσετε πολύ ευγενικά.
1: Ναι.
0: Να τους ζητήσετε να μου επιστρέψετε τα χρήματα που μου απέσπασε περιπέζοντας με. Δηλαδή στην καθομιλουμένη με δάκωσε. Να μου τα επιστρέψει, γιατί δεν θέλω να είμαι κορόιδο που πληρώνει
1: αυτά,
0: τα πράγματα.
1: Αυτά, κύριε Χατζησάβα, τώρα μεταξύ σας δεν μπορώ να τα λύσω εγώ. Άμα θέλετε κάτι, πάρτε τον τηλέφωνο. Εντάξει, και τι θα κάνω δηλαδή εγώ τώρα, το μεσάζοντα με τα λεφτά σας, δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί μεταξύ σας, βρείτε τα. Αλλά άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, άμα είναι δικηγόρος του Άδωνη, θα το εξετάσω και θέλω να μου στείλετε το ηχητικό, θα το βάλω όταν είμαστε στον αέρα να μας απαντήσει.
0: Ωραία, με το που κλείσω τώρα, θα στέλνω το απόσπασμα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε.
0: Εντάξει με τη φωνή του, είμαι εγώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου που μου το λέει.
1: Ωραία, στείλτε το. Στείλτε το.
0: Έγινε.
1: Καλό μεσημέρι, τώρα, κύριε Χατζησάβα. Έγινε. Τώρα. Υγεία. Καλό μεσημέρι.
0: Καλά όλοι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Πολλές ευχές στην Ελλάδα, γεια.
1: Γεια σας. Τι να πω τώρα, είναι... Μπορώ να το... Πρέπει να ρωτήσω δικηγόρο αν μπορώ να το βάλω και στον αέρα αυτό το ηχητικό. Γιατί λέμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου. Ξέρει ο κύριος Πλεύρης άμα... Ότι έχει αυτό το ηχητικό, πρέπει να το εξετάσω λίγο. Πάντως θα το ρωτήσω σίγουρα την επόμενη φορά που θα το βγάλω στον αέρα, αν είναι δικηγόρος του Άδωνη, γιατί δεν μας τα λέει καλά. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης, καθημερινά 1 με 4. Δεν έχω χρόνο τώρα να κάνω άλλες αναφορές. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον Δημήτρη τον τραπεζικό. Δεν φεύγει κανένας.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της. Η φωτιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Πρόσθεσε ακόμη πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης η χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια, απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, συμπλήρωσε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το Σύνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτεί στην πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για το θέμα των καυσίμων. Στο τραπέζι οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 26, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Βροχερό το σκηνικό του καιρού σήμερα, με τη θερμοκρασία να φθάνει τους 27 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, τους 31 στα δυτικά ηπειρωτικά. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις με πιθανότητα στενούς βροχόπτωσης, η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
7: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
6: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
7: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
6: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Εγώ δεν έχω γνωρίσει προδότη, κύριε Πρωτοσάλτη. Κανέναν.
8: Και είχα ρωτήσει εάν θα μπορούσε να δραπετεύσει μέσω Τουρκίας.
1: Όταν λέω κανέναν, εξαιρώ τη Χούντα. Κανέναν.
8: Αυτοί μου απήντησαν ότι πολύ ευχαρίστως θα γίνω μαδευτός. Και πράγματι έτσι και έγινε.
1: Κανέναν πολιτικό προδότη δεν έχω γνωρίσει.
8: Βρέθηκα πάντως στο Χίλτον της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενούμενος από τους Τούρκους, οι οποίοι με έκρυβαν από τους δημοσιογράφους, και έφυγα από πλαϊνή πόρτα. Με φυγάδευσαν για να μπορέσω να φύγω για την Ευρώπη.
1: Γιατί για μένα η λέξη προδότης είναι πολύ πιο βαριά ακόμα και από το να σε πούνε κλέφτη.
8: Όταν στο γραφείο που είμαι, στο δωμάτιο που ήμουν, χτυπάει το τηλέφωνο. Έμεινα έπληκτος. Ποιος μπορεί να ξέρει ότι βρίσκομαι εκείνη την ώρα? Κανείς δεν το γνώριζε, άνθρωπος στον κόσμο. Και μου λέει στο τηλέφωνο, τσακλάει Αγγίλ εδώ. Και μου λέει, δεν ανεβαίνετε απάνω να πάρουμε ένα βίσκι να μιλήσουμε.
1: Ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις, μειοδότης, προδότης, μειοδοσία, δηλαδή με τέτοια ευκολία από κάποιους κύκλους, είναι ό,τι πιο εξοργιστικό μπορεί να υπάρχει.
8: Και τότε είχα μια κουβέντα με τον Ζαγκλαϊκή, ο οποίος μου είπε τότε την πολύ σωστή κουβέντα, ότι κύριε Μητσοτάκη, εμείς, όπως καταλαβαίνετε, θα μπορούσαμε με τους σημερινούς να πετύχουμε πολύ περισσότερα πράγματα από ότι βέβαια θα πετύχαμε εσάς. Αλλά δεν το θέλουμε, δεν θέλουμε να κάνουμε deal με την δικτατορία. Θέλουμε να μιλήσουμε και να συμφωνήσουμε με κυβέρνηση η οποία θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.
1: Και σας διαβεβαιώ ότι κανένας, σε κανένα κόμμα, τουλάχιστον όσα χρόνια είμαι εγώ και ασχολούμαι πολλά χρόνια με την εξωτερική πολιτική, δεν μπορώ, ούτε μου περνάει από το μυαλό, να τον χαρακτηρίσω με αυτές τις λέξεις.
8: Βασικές παράμετρες μιας συμφωνίας είναι απλές, πάρα πολύ απλές. Η εφαροκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και να αφήσω από το δικαστήριο να τη χαράξει τη γραμμή.
9: Αναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, την Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και καθιερωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
10: Νέες μορφές διακυβέρνησης, έλεγε η Μπενάκη στον Παπούλια. Νέες μορφές διακυβέρνησης. Τα ακούτε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρης Ερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον Δημήτρη τον Τραπεζικό. Καλησπέρα Δημήτρη.
11: Καλησπέρα Γρηγόρη μου, ήξερε τι έλεγε.
10: Ήξερε τι έλεγε, ήξερε.
11: Ναι. Σήμερα έχουμε ένα θέμα για το οποίο δεν έχει τιμωρηθεί κανένας. Τη δολοφονία ενός πατριάρχη και τη διχοτόμηση του Αιγαίου. 11-9 του 2001 έγινε η επίθεση στους δίδυμους πύργους. 11-9 του 2004 δολοφονήθηκε ο πατριάρχης ο Πέτρος ο Δεύτερος, που ήταν πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής. Πάμε να δούμε όμως γιατί δολοφονήθηκε και πώς δολοφονήθηκε. Κανένας δεν έχει κάτσει το εδόλιο του κατηγορουμένου για αυτή τη δολοφονία. Πάμε λοιπόν. Στις 11:05, στις 11 Σεπτεμβρίου 2004, κρατικό στρατιωτικό ελικόπτερο Σινούκ της αεροπορίας Στρατού κατέπεσε και συνετρίβη στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Όρους. Σύμφωνα με τη στρατιωτική δικαιοσύνη, άπατες οι επιβαίνοντες, ο Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρικής Πέτρος ο Έβδομος, θεωρείται αρχηγός ξένου κράτους. Τα 11 μέλη της συνοδείας του και το πενταμελές πλήρωμα του Σινούκ εφωνεύτησαν κατά την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στη θάλασσα. Αυτό είναι, όπως θα δεις παρακάτω, ψέμα η ανακοίνωση που έβγαλε η αεροπορία Στρατού. Ποιος ήταν όμως ο Πατριάρχης ο Πέτρος ο Έβδομος και γιατί έπρεπε να δολοφονηθεί? Ο Πέτρος ο Έβδομος, Πατριάρχης Αλεξάνδρειας και Πάσης Αφρική, ήταν Κύπριος και ανέλαβε τα καθήκοντά του το 1997. Ήταν ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χριστιανοσύνης. Στο έργο μέχρι το θάνατό του υπήρξε τεράστιο. Εκατοντάδες χιλιάδες Αφρικανοί βαφτίστηκαν χριστιανοί από τον ίδιο τον Πατριάρχη και τους Μητροπολίτες του, Πατριαρχείου της Αλεξάνδρειας. Στις χώρες της Αφρικής δημιουργήθηκαν εκατοντάδες συντραγωγεία, γεωτρήσεις, ιατρία, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, δρόμοι, εκκλησίες κλπ. Παράλληλα το Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας χορηγούσε δεκάδες χιλιάδες μερίδες φαγητού σε καθημερινή βάση στα παιδιά της Αφρικής και στους αναξιοπαθούντες. Το ίδιο έκανε με είδη ένδυσης και υπόδυσης. Είχε μετατρέψει την Αφρική σε ήπειρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού. Ήταν σφοδρός πολέμιος και εχθρός του σχεδίου Ανάν για την Κύπρο και επηρέαζε τότε τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Τάσο Παπαδόπουλο. Ο Τάσος Παπαδόπουλος το 1959 είχε πολεμήσει λησαλέα τις συνθήκες της Συρίης και του Λονδίνου, με τις οποίες η Τουρκία γινόταν εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο. Αυτές τις συνθήκες τις υπέγραψε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο Πέτρος ο Έβδομος και ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκαν. Ο Τάσος Παπαδόπουλος δολοφονήθηκε με τη δολοφονία ακριβώς όπως δολοφονήθηκε και ο Χριστόδουλος. Δηλαδή του περάσανε καρκίνο στο στομάχι. Μάλιστα, τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου την έκλεψαν με καθοδήγηση του Ισοβίτη Αντώνη Κίτα. Βγάλανε τον Αντώνη Κίτα, που ήταν Ισοβίτης, από τις φυλακές της Λευκωσίας για να κλέψουν τη σωρό του Τάσου Παπαδόπουλου. Στις 11 Δεκεμβρίου του 2009. Και αφού εξαφάνισαν τα ίχνη της δολοφονίας, την επέστρεψαν 3 μήνες αργότερα στους οικείους του. Τα κέντρα εξουσίας δεν τους συγχώρεσαν ποτέ την εναντίωσή τους στο σχέδιο Ανάν. Πάμε τώρα στο προκείμενο. Το 1944 υπογράφεται η σύμβαση του Σικάγο, με την οποία δημιουργείται ο ΑΙΚΑΟ, Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. ο οποίος ρυθμίζει τα θέματα εναέριας κυκλοφορίας στον πλανήτη. Το 1947 γίνεται νόμος του ελληνικού κράτους. Επίσης τα παραρτήματα αυτού του νόμου και οι κανόνες τους αποτελούν νόμους του κράτους από το 1947. Τη διεθνή νομοθεσία των κανόνων της Σύμβασης του Σικάγο, ICAO, επικαλούνται όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις από το 1947 προκειμένου να υπερασπιστούν τον έλεγχο του εναερίου χώρου του Αιγαίου έναντι τουρκικών διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων, οι οποίες εκδηλώνονται με τις παραφυγές των τουρκικών αεροσκαφών στο Αιγαίο. Με τις συνθήκες της Κωνσταντινούπολης 1950, της Βιέννης 1952 και της Ρώμης 1958 καθορίστηκε το FIR Αθηνών. Ο ICAO παραχώρησε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αρμοδιότητες και υπευθυνότητες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όλων των πτήσεων στρατιωτικών και πολιτικών εντός του FIR Αθηνών. Το FIR Αθηνών είναι μια περιοχή από τα Δωδεκάνησα που καλύπτει και τα Δωδεκάνησα και τα Εφτάνησα. Καλύπτει όλη την Ελλάδα το FIR Αθηνών. Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας είναι υπεύθυνη για να ενημερώσει το Κέντρο Συντονισμού και Έρευνας σε περίπτωση αεροπορικού ατυχήματος ώστε να διεξαχθεί η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας είναι επίσης υπεύθυνη αν κάποιο τουρκικό αεροσκάφος παραβιάσει το FIR Αθηνών να ενημερώσει την πολιτική αεροπορία για αναχέτηση του εχθρικού αεροσκάφους. Στην περίπτωση του Σινούκ που θα μετέφερε τον Πατριάρχη 7ο αρχηγό ξένου κράτους έγιναν τεράστιες παραβιάσεις μέτρων ασφαλείας. Απαγορεύεται η διάθεση στρατιωτικού Σινούκ για μεταφορά προσωπικού εκτός στρατιωτικών για λόγους ασφαλείας, εκτός εκτάκτων αναγκών όπως σεισμοί, πυρκαγιές, ναυάγια κλπ. Τα στρατιωτικά Σινούκ δεν είναι εφοδιασμένα με το σύστημα εντοπισμού ανάγκης που ενεργοποιείται αυτόματα σε περίπτωση ατυχήματος και σε περίπτωση πτώσης του Σινούκ γιατί δεν πρέπει να εντοπίζονται από τον εχθρό. Η διαδρομή Σινούκ ήταν Μέγαρα Καρέας 30 λεπτά και από τον Καρέα θα παρελάμβανε τον Πέτρο τον 7ο και την ακολουθία του 11 ατόμων και θα πέταγαν μέχρι τις καριές του Αγίου Όρους. Διάρκεια πτήσης 1 ώρα και 30 λεπτά. Στις 28 Εβδόμου του 2004 η διοίκηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με έγγραφό της προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης πληροφορεί ότι έκλεισε με τσιμεντένια μπλοκ όλα τα μη εγκεκριμένα πεδία προσγείωση ελικοπτέρων συμπεριλαμβανομένων και των καριών από τις 5 Οκτώβου 2004 έως τις 28 Ιανουαρίου 2004 για λόγους ασφαλείας των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 που έγιναν στην Αθήνα. Δηλαδή το ελικόπτερο πήγαινε σε ένα ελικοδρόμιο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Πριν ξεκινήσει η πτήση του είχε δολοφονηθεί ο Πατριάρχης. Όμως η υπηρεσία η οποία έκλεισε τα ελικοδρόμια με τσιμεντένια μπλοκ έδωσε άδεια πτήσης για το Σινούκ από τον Καρέα προς τις Καριές παραβιάζοντας τον κάθε κανόνα ασφαλείας πτήσης. Το Σινούκ μία ώρα πριν την απογείωση από τα Μέγαρα προς τον Καρέα υπέβαλε δύο σχέδια πτήσης. Το πρώτο για τη διαδρομή από τα Μέγαρα στον Καρέα που θα παραλάμβανε έναν αρχικό κράτους ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και πάση Αφρική θεωρείται αρχηγός κράτους και το δεύτερο σχέδιο πτήσης από τον Καρέα προς το Άγιο Όρος για το τσιμενταρισμένο ελικοδρόμιο των Καριών κατά παράβαση του παραρτήματος 14 του ICAO. Ξέραν ότι ήταν τσιμενταρισμένο και στείλαν το ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα χώρο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Όμως την έκθεση της πραγματογνωμοσύνης που έγινε μετά το δυστύχημα για να καλυφθούν οι ευθύνες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρεται ότι τα στρατιωτικά ελικόπτερα όπως το Σινούκ εφαρμόζουν τις διαταγές των ενόπλων δυνάμεων σχετικά με τις περιοχές προσβίωσης. Αυτό ακριβώς υποστηρίζουν και οι Τούρκοι, δηλαδή τα τουρκικά F-16 πετάνε στο Αιγαίο χωρίς να εφαρμόζουν τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ για το FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, παρά εφαρμόζουν μόνο διαταγές του τουρκικού ΓΕΘΑ. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο στην Άγκυρα που κάναμε. Το ΣΥΝΟΚ μάλιστα πετούσε για 30 λεπτά στην περιοχή Μέγαρα Αθήνας με κωδικό αναγνώρισης AFF001. Ο κωδικός αυτός ανήκει στην κατηγορία κωδικών που έχει χωρίσει ο ΑΙΚΑΟ στην Τουρκία. Δηλαδή πετούσε με κωδικό τουρκικό. Έτσι, το ΣΥΝΟΚ. Έτσι το ΣΥΝΟΚ με τα χαρακτηριστικά κλήσης ε9-16 και με τον κωδικό 0001 ήταν τουρκικό. Δηλαδή ένα τουρκικό ΣΥΝΟΚ πετούσε για 2 ώρες τον ελλαδικό χώρο, μεταφέροντας ένα αρχηγό ξένου κράτους. Και αφού η επιτροπή που ερεύνησε την υπόθεση δέχθηκε ότι νόμιμα ένα τουρκικό αεροπλάνο πετούσε με διαταγές μόνο των ενόπλων δυνάμεών του και τα τουρκικά F-16 πετούν στο Αιγαίο νόμιμα αγνοώντας τους κανόνες του ΑΙΚΑΟ, όπως ακριβώς έκανε το τουρκικό ΣΥΝΟΚ. Πέταγε με στοιχεία τουρκικά. Συμπληρωματικά μάλιστα η διαδρομή από τα Μέγαρα προς τον Καρέα των 30 λεπτών δεν αναφέρεται πουθενά στα έγγραφα της Επιτροπής που εξέτασε το δυστύχημα. Πώς όμως έπεσε το ΣΥΝΟΚ? Θέμα ανικανότητας ή λάθος του πληρώματος δεν υπάρχει, γιατί το πλήρωμα ήταν ένα από τα ικανότερα σε παγκόσμιο επίπεδο όσο αφορά τον επαγγελματισμό, τις δεξιότητες, την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά του. Έτσι η περίπτωση του ΣΥΝΟΚ να έπεσε λόγω σφάλματος του πληρώματος πρέπει να αποκλειστεί παντελώς. Τα ελικόπτερα ΣΥΝΟΚ κατασκευάζονται από την Boeing. Σύμφωνα με το εγχειρίδιο της Boeing, οποιαδήποτε βλάβη είναι αντιμετωπίσιμη. Το πλήρωμα του ΣΥΝΟΚ ήταν εκπαιδευμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε βλάβη εκτός απώλειας της ηλεκτρικής του, της τέλειας ηλεκτρικής απώλειας. Η τέλεια ηλεκτρική απώλεια σημαίνει βλάβη και των 2 γεννητριών παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας ταυτόχρονα. Το ΣΥΝΟΚ είχε 2 γεννήτριες παροχή. Άμα σταματούσε να δουλεύει μία, έπρεπε να δουλέψει η άλλη. Έτσι δεν υπήρχε περίπτωση βλάβης. Τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν ότι στο πιλωτήριο υπήρξε τέλεια ηλεκτρική απώλεια πριν την έναρξη της πτώσης, η οποία οφείλεται σε άλλο λόγο και όχι σε βλάβη των γεννητριών. Η πλεξούδα καλωδιώσεων που τροφοδοτεί το πιλωτήριο διέρχεται κάτω από το δάπεδο του ελικοπτέρου και εισέρχεται στο πιλωτήριο από το πίσω μέρος πλάτη της θέσης του συγκυβερνήτη. Η έκθεση πραγματογνωμοσύνης αναφέρει ότι οι καλωδιώσεις του πατώματος βρέθηκαν κομμένες, ωστόσο δεν αναφέρει πού οφείλεται το κόψιμο. Όμως τα σώματα των θυμάτων βρέθηκαν χημικά εγκάβματα, τα οποία μόνο από έκρηξη μπορούν να προκληθούν. Τα βαθιά χημικά εγκάβματα από έκρηξη βρέθηκαν στα θύματα σε όσους επιβαίνοντες καθόντουσαν στην περιοχή πίσω από το συγκυβερνήτη. Δηλαδή εκεί που οι πλεξούδες των ηλεκτρικών καλωδίων βρέθηκαν κομμένες. Όταν όλα τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι έκρηξη σε συγκεκριμένο σημείο στο δάπεδο πίσω από τη κυβερνήτη εκεί που διέρχονται οι πλεξούδες των καλωδιών ήταν πραγματική. Στο πιλωτήριο υπήρξε πλήρης απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας. Ο έλεγχος χάθηκε και το ΣΥΝΟΚ λίγο μετά την έκρηξη συνετρίβει στη θάλασσα έξω από το Άγιο Όρος. Με βάση το πόρισμα της Επιτροπής Εμπειρογνώμων αναφέρεται ότι άπαντες οι επιβάτες εφωνεύτησαν κατά την πρόσκουση του ΣΥΝΟΚ στη θάλασσα στις 11/9/2004 και ώρα 10:55 ακριβώς. Όμως το επίσημο και έγκυρο πιστοποιητικό θανάτου του Πατριάρχου Πέτρου του 7ου, το οποίο προέκυψε από νεκροψία νεκροτομή που διενήργησε ο έμπειρος προϊστάμενος ιατροδικαστής της Υπηρεσίας Αθηνών Φίλιππος Κουτσάφτης, αναγράφεται ότι ο Πατριάρχης Πέτρος ο 7ος πέθανε την επόμενη ώρα 12/9 του 2004 στις 3:30 ακριβώς. δηλαδή πατριάρχης, αρχηγός ξένου κράτους, ζούσε για 28 ώρες και 5 λεπτά μέσα στο ελληνικό, μέσα στο Αιγαίο πέλαγος, και το ελληνικό κράτος ήταν ανίκανο ή δεν ήθελε να τον σώσει. Δηλαδή η Ελλάδα είναι ανεπαρκής να πραγματοποιεί έρευνα και διάσωση στο Αιγαίο, αφού 28 ώρες και 5 λεπτά δεν μπορούσε να διασώσει τον Πατριάρχη. Σύμφωνα με τον ICAO, εάν μια χώρα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει έρευνα και διάσωση 24 ώρες μετά, έχει το δικαίωμα να παρέμβει όμορη χώρα όπως είναι η Τουρκία. Την ανεπάρκεια της Αθήνας επικαλέστηκε η Άγκυρα, επιδιώκοντας να της παραχωρήσει το ICAO αρμοδιότητες έρευνας και διάσωσης στο Αιγαίο. Έτσι η Άγκυρα πέτυχε διάταξη στα πλαίσια του ICAO σε βάρος της χώρας μας σχετικά με την έρευνα και διάσωση, βάσει της οποίας η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταστήσει στα νησιά του Αιγαίου μέσα έρευνας και διάσωσης, δηλαδή πλοιάρια, ελικόπτερα κλπ. Χωρίς προηγούμενη έγκριση της Άγκυρας. Έτσι παρέχεται το πλεονέκτημα στην Άγκυρα να μην επιτρέπει την εγκατάσταση ελικοπτέρων έρευνας και διάσωσης στα νησιά Λίμνο, Σάμο, Ικαρία κλπ. Οι ευθύνες της τότε κυβέρνησης Καραμαλή είναι τεράστιες. Με τις προτάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την περίπτωση του Σινούκ, στην ουσία διχοδομείται το Αιγαίο. Και διότι, πρώτον, τα σχέδια πτήσης του Σινούκ κατατέθηκαν στην στρατιωτική βάση Μεγάρων από εκεί που ξεκίνησε. Αυτό ακριβώς υποστορίζει και η Άγκυρα. Όταν τα τουρκικά F-16 καταθέτουν σχέδια πτήσης από τις βάσεις των αναχώρησης Μπατυρμάν, Ταλαμάν κλπ. Για τις πτήσεις στο Αιγαίο, περνάνε νόμιμα, όπως το Σινούκ, όπως και το Σινούκ και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο FIR Αθηνών καταργούνται. Αυτό δεχτήκαμε. Για το κλείσιμο του σχεδίου πτήσης στο Σινούκ, δηλαδή για την ανέγερση της έρευνας και της διάσωσης, η ΕΠΑ καθιστά υπεύθυνο το ραντάρ του Χορτιάτη. Αυτό όμως ταυτίζεται με τη θέση της Άγκυρας ότι τα τουρκικά F-16 πετάνε κάτω από θετικό έλεγχο ραντάρ. Για την παρακολούθηση της πτήσης του Σινούκ υπεύθυνα είναι τα στρατιωτικά ραντάρ. Έτσι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για τις στρατιωτικές πτήσεις στο διεθνή εναέριο χώρο του Αιγαίου απεμπολεί τα ελληνικά δικαιώματα που τις έχει εκχωρήσει ο Διεθνής Οργανισμός ICAO, με αποτέλεσμα το Αιγαίο να καθίσταται ξεφράγω αμπέλι. Λόγω των συνεχών παραχωρήσεων στο Αιγαίο, η Άγκυρα πέτυχε να εκδώσει το ανώτητο στρατηγείο του ΝΑΤΟ τη διαταγή CHCOS 280-486 σε Aegean Island Police Guidance στις 21 Αυγούστου του 2006, με τη διαταγή να απαγορεύει στα αεροπλάνα του στρατηγείου του ΝΑΤΟ της Λάρισας να προσεγγίσουν εγκύτερα των 6 ναυτικών μιλίων 20 ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να υπερίπτανται και να προσγειώνονται σε αυτά. Με την ενέργεια αυτή το ΝΑΤΟ έχρισε 20 νησιά μη ελληνικά, δηλαδή διχοτόμησε το Αιγαίο. Σημειώστε, την ώρα που έπεσε το Σινούκ στα ανοιχτά του Αγίου Όρους, υπήρχε ένα αγγλικό πλοίο του ΝΑΤΟ εξειδικευμένο στον ηλεκτρονικό πόλεμο. Κανείς μέσα από το Σινούκ δεν θα μπορούσε να ενεργοποιήσει εκρηκτικό μηχανισμό, αφού θα πέθαινε με τους άλλους συνεπιβαίνοντες. Ένα πλοίο όμως με τηλεχειρισμό θα μπορούσε. Το ίδιο ακριβώς πλοίο ήταν κοντά στο Σάμινα στις 26-2000, όταν αυτό προσέκουσε στα βράχια της Πάρου. Αργότερα στις 29 Νοεμβρίου 2000 ο πλοιοκτήτης μιας παντελής των μινωικών γραμμών στην οποία ανήκε το Σάμινα πήδηξε από τον έκτο όροφο του γραφείου του Συναρδί Κορδίλη στον Πειραιά και αυτοκτόνησε. Παράξενες συμπτώσεις με περίεργους θανάτους. Στο Σάμινα χάθηκαν 81 άνθρωποι. Στο Σινούκ χάθηκαν 20 άνθρωποι. Το ίδιο πλοίο Το ίδιο πλοίο ήταν έξω από το Άγιο Όρος και δίπλα στο Σάμινα. Παράξενες συμπτώσεις. Τελικά η κακομοίρα ελληνική δικαιοσύνη αποφάρθη συγκαλύπτοντας της δολοφονίας ότι ουδής ευθύνεται για την τραγωδία του Σινούρκ και ήταν γραφτό να σκοτωθούν 17 άνθρωποι. Πώς σκοτώθηκαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι? Το ότι ήταν τσιμεντένια μπλοκ στο αεροδρόμιο των Σκουριών δεν το ξέρει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας όταν έδωσε την άδεια στο Σινούρκ να φύγει από τον Καρέα? Το ήξερε. Γιατί έπρεπε να σκοτωθεί ο Πατριάρχης? Γιατί ήταν εναντίον του σχεδίου Ανάν. Και ο Τάσος Παπαδόπουλος, ο παντελονάτος πρόεδρος της Κύπρου, δολοφονήθηκε για τον ίδιο λόγο, επειδή αντιδρούσε στο σχέδιο Ανάν και μάλιστα του έκλεψαν τη σωρό. Και ο Χριστόδουλος με τον ίδιο ακριβώς τρόπο πέθανε που πέθανε ο Παπαδόπουλος. Του φυτέψανε καρκίνο στο στομάχι. Πολλές περίεργες συμπτώσεις, Γρηγόρη μου, που και πολλές δολοφονίες στις οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί και δεν έχουν εξεχνιαστεί γιατί μπορεί να συμμετέχει το ΝΑΤΟ σε αυτές τις δολοφονίες. Και η Ελλάδα και το ΝΑΤΟ είναι υπεράνωτον της ελληνικής δικαιοσύνης. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι. Και το ΝΑΤΟ υπάρχει περίπτωση να συμμετείχε και στη φωτιά στο μάτι. Και στη φωτιά στο μάτι, στις 3 το μεσημέρι, στην Κινέτα, άναψαν 14 φωτιές. Σε 4 ευθείες. Άναβαν η μία μετά την άλλη. Σε μισή ώρα, από τις 3 μέχρι τις 3.30. Σε απόσταση 1 χιλιόμετρο μία από την άλλη. Σε 4 ευθείες. Ποιος άναψε αυτές τις φωτιές? Η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρχαν στοιχεία εμπρησμού. Και πώς άναψαν οι 14 φωτιές σε ευθείες? Έτσι. Όταν στο μάτι ήταν μια στρατιωτική κατασκήνωση. Όταν αυτή ο υπεύθυνος κατασκήνωσης πήρε τους στρατιωτικούς, 1200 άτομα, τους έβαλε σε λεωφορεία και φύγανε και δεν έκαγε κανένας. Και όταν ρωτήσανε τον Πάνο Καμένο γιατί, αφού η στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι ήξερε ότι θα φτάσει φωτιά, δεν ειδοποίησε τον κόσμο για να σωθεί που ήταν στο μάτι, ο Πάνος Καμένος απάντησε ότι ο ελληνικός στρατός λειτουργεί στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το ΝΑΤΟ απαγόρευσε στη στρατιωτική κατασκήνωση στο μάτι να ειδοποιήσει και τους άλλους να φύγουν και να μην καούνε. Είναι κάτι περίεργα ενωτήματα με το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι ανακατεμένο σε πολλές δολοφονίες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του κόσμου, οι οποίες δεν έχουν εξεχνιαστεί. Αλλά θα πρέπει να ξανακοιτάξουν την περίπτωση του Πατριάρχη του 7ου, του Πέτρου του 7ου, γιατί αυτός ήταν αρχηγός κράτους και είχε κάνει πολύ μεγάλο έργο ελληνισμού στην Αφρική. Απλώς δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, όπως και ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν ήθελε το σχέδιο Ανάν, και οι δύο πεθάνανε μυστηριωδώς. Ο Τάσος Παπαδόπουλος με καρκίνο στο στομάχι και ο Πέτρος με την περίπτωση του Σινούκ. Τον αφήσανε 28 ώρες οι ελληνικές αρχές να παλεύει στη θάλασσα. 28 ώρες ένας πατριάρχης ήταν έξω από το Άγιο Όρος, ζωντανός και πάλευε στη θάλασσα, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση. Κανείς δεν τιμωρήθηκε για αυτή τη δολοφονία. Αυτή η δολοφονία, γιατί εκεί χαθήκαν 17 άτομα, έτσι, 11 της συνοδείας του Πατριάρχη, ο Πατριάρχης 12 και 5 από το πλήρωμα του Σινού. Για αυτά τα 17 άτομα κανένας δεν τιμωρήθηκε. Καμιά έρευνα δεν έγινε. Ήταν επί κυβέρνησης του Κωστάκη του Καραμαλή το 2004. Δεν θα πρέπει να ανοίξει πάλι υπόθεση και αφού πέθαναν 17 άτομα και να ξαναεξεταστεί. Πώς δώσανε άδεια σε ένα ελικόπτερο να προσγειωθεί σε ένα αεροδρόμιο τσιμεντωμένο που δεν μπορούσε να προσγειωθεί. Το είχαν τσιμεντώσει για την ασφάλεια των Ολυμπιακών Αγώνων. Πώς έφυγε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η κυβέρνηση, αφού ο Πέτρος ο Έβδομος ήταν αρχηγός κράτους, δεν ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο εκεί που πήγαινε το ελικόπτερο. Πού πήγαινε να προσγειωθεί, δεν θα μπορούσε να προσγειωθεί. Έτσι, ήταν μια κλασική δολοφονία μυστικών υπηρεσιών που έγινε στην Ελλάδα, όπως πολλές έχουν γίνει στην Ελλάδα, όπως η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, που την έκαναν πράκτορες της CIA. Ένας πράκτορας, ο Μπεν Γκάλβιν, πήγε στο παρουσιάστηκε μια μέρα πριν στη Θεσσαλονίκη, πράκτορας της CIA, πήγε στην Αγγλική Πρεσβεία, μπήκε στη συνοδεία του Λαμπράκη και όταν ο Γκοτζαμάνης έπεσε πάνω του με το τρίκυκλο, ο Λαμπράκης έπεσε στα γόνατα. Ο Μπεν Γκάλβιν που ήταν από πίσω έβγαλε ένα λωστό από το σακάκι του, τον χτύπησε μια φορά στο πίσω μέρος του κρανίου και του τόσπασε, έβαλε το λωστό μέσα στην αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στη τσέπη του σακάκι του και έφυγε ήσυχος, πήγε στο αγγλικό προξενείο και μετά στην Αθήνα και μετά πέταξε για την Αμερική. Υπάρχουν δολοφονία στην Ελλάδα που δεν μας έχουν πει καθόλου την αλήθεια. Καθόλου. Και έχεις δίκιο εσύ που λες, είσαι καχύποπτος για συγκάλυψη. Σε όλες αυτές τις δολοφονίες όμως συμμετέχουν και οι αρχές ασφαλείας της Ελλάδας. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε για τη δολοφονία του Λαμπράκη. Δεν μπορεί η ΚΙΠ να μην ήξερε ότι εκεί που στέλνανε τον Πατριάρχη, τον Πέτρο, δεν μπορούσε να προσγειωθεί το ελικόπτερο. Έτσι λοιπόν, υπεύθυνος της ΚΙΠ είναι ο Υπουργός Προεδρίας κάθε κυβέρνησης. Ο Μητσοτάκης πριν από 2 χρόνια την πήρε υπό την εποπτεία του την ΚΙΠ, γιατί θέλει να ελέγχει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες όλων των μελών της κυβέρνησης, όλων των στρατιωτικών, και η ΚΙΠ μπορούσε να παρακολουθεί άνετα όλους αυτούς όταν μιλούσαν στο τηλέφωνο ή σε οποιοδήποτε άλλο μέσο. Ο Μητσοτάκης την πήρε πριν 2 χρόνια υπό την εποπτεία του για να ξέρει, γιατί ο Μητσοτάκης είναι ένας δηλός άνθρωπος. Φοβάταν από πάσα στιγμή ότι μπορεί να χάσει την εξουσία. Και προκειμένου να χάσει την εξουσία πρέπει να παρακολουθεί όλο τον περίγυρό του, μήπως συμβεί κάτι και δεν μπορεί να το πάρει χαμπάρι. Η ΚΙΠ φυσικά δεν πρέπει να συνεργάζεται, γιατί η ΚΙΠ έχει δημιουργηθεί για να κατασκοπεύει τον εχθρό, όχι τον ελληνικό λαό. Έτσι. Αλλά η ΚΙΠ παρακολουθεί τον ελληνικό λαό και ο εχθρός χορεύει μες στην Ελλάδα. Έρχονται όπλα από την Τουρκία, περνάνε ναρκωτικά από τα νησιά του Αιγαίου, τα τουρκικά ναρκωτικά, γιατί η Τουρκία παράγει όπιο νόμιμα. Πάνε στο Λίβανο και γίνονται μορφίνοι, μετά πάνε στα νησιά του Αιγαίου και φτάνουν στη Μασσαλία που γίνονται ηρωίνη και μοιράζονται σε όλη την Ευρώπη. Τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο στη μεταφορά κάθε είδους, είτε είναι ναρκωτικά, είτε είναι όπλα, είτε είναι πρόσφυγες, είτε είναι οτιδήποτε. Το Αιγαίο, τα νησιά του Αιγαίου παίζουν κομβικό ρόλο. Γιατί οι πρόσφυγες, δεν μπορεί 50 πρόσφυγες να έρχονται από τη Λιβύη 300 χιλιόμετρα στην Κρήτη σε μια βάρκα ο ένας πάνω στον άλλον σε ανοιχτό πέλαγος. Τους παίρνει ένα μεταγωγικό, τους πάει 10 μίλια έξω από την Κρήτη και μετά τους βάζουν σε βάρκες και εμείς βλέπουμε τις βάρκες που έρχονται χωρίς να υπολογίσουμε ότι η Μεσόγειος σε ανοιχτή θάλασσα είναι 300 χιλιόμετρα σε μια βάρκα που έχει πάνω 50 άτομα, δεν είναι δυνατόν να επιπλέψει με οποιοδήποτε καιρό. Με οποιοδήποτε καιρό. Και έρχονται στην Ελλάδα και λέμε εμείς μπήκαν αυτοί, μπήκαν τόσες βάρκες και τόσα πράγματα. Μας δουλεύουν κανονικά, έχουν δημιουργήσει μια εικονική πραγματικότητα και μας έχουν βάλει μέσα και εμείς πιστεύουμε σαν πρόβατα και μασάμε ό,τι σαν όμως δίνουν. Θα πρέπει να τα ψάχνουμε και να διασταυρώνουμε τις πηγές. Τα επίσημα ΜΜΕ είναι όλα ελεγχόμενα. Είναι όλα ελεγχόμενα τα επίσημα ΜΜΕ. Και αυτοί το ξέρουν και βγάζουν μια είδηση σε έναν ελεγχόμενο δημοσιογράφο που τη λέει και η είδηση αυτή γίνεται πραγματική ενώ είναι ψεύτικη. Αυτή ήταν σήμερα η παρέμβαση για τον Πέτρο τον 7ο που πέθανε άδικα και για, και για το πείρωμα του Σινού και για τη συνοδεία του Πέτρου που δολοφονήθηκαν άδικα. Η δολοφονία 17 ανθρώπων από την 11η Σεπτεμβρίου του 2004 έχει μείνει ανεξιχνίαστη. Κανείς δεν έχει καταδικαστεί. Κανένας. Ούτε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που ήξερε ότι ήταν τσιμεντωμένο το ελικοδρόμιο, ούτε η κυβέρνηση που ήξερε ότι ο αρχηγός ενός ξένου κράτους όπως είναι ο Πατριάρχης Αφρικής και Αλεξάνδρειας θεωρείται ο αρχηγός ξένου κράτους. Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ ο πρόεδρος της Γαλλίας, αυτά τα μέτρα θα λάμβανε η κυβέρνηση για την προστασία του. Θα τον έστειλε στο θάνατο. Τι να πω. Δεν έχω τίποτα να πω. Αυτό δείχνει σε ποια στάθμη βρίσκεται το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος και είναι μία... το οφείλουμε. Το οφείλουμε στον Πατριάρχη, τον Πέτρο τον 7ο, ο οποίος είχε εξελινήσει όλη την Αφρική, του οφείλουμε και ήταν χρέος μας να κάνουμε αυτή την ομιλία, γιατί πρέπει έστω και τώρα να ξανανοίξει ο φάκελος. Αυτά που είπαμε τα γράφει ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης, αντιπτέραρχος, ο οποίος ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν του Σινούκ. Ο Λεωνίδας Πηγαδιώτης έχει βγάλει ένα βιβλίο, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου», το οποίο εγώ το έχω. Ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν. Το βιβλίο το έγραψε φυσικά όταν αποστρατεύτηκε. Δεν το έγραψε εκείνη τη στιγμή. Έτσι. Ποιος είναι πιο έγκυρος από τον πρόεδρο της Επιτροπής που ερεύνησε το συμβάν? Κανένας. Αντιπτέραρχος είναι του ελληνικού στρατού, της ελληνικής αεροπορίας. Και έχει γράψει ένα βιβλίο, άμα το βρείτε, «Η διπλή δολοφονία του Σινούκ και του Αιγαίου». Από αυτό το βιβλίο ήταν η σημερινή μας παρέμβαση. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, Γρηγόρη.
10: Θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, αντικειμενικά. Ποιος πιστεύεις ότι κρύβεται πίσω από τις δολοφονίες?
11: Κοίτα,

0: το Μάρτι του 67 μια σύσκεψη της Λέσχης Μπίλντεμπεργκ και αποφασίσανε ότι ο Γιώργος Παπαδόπουλος θα ήταν ο αρχηγός του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Πρόσεξε. 21η Απριλίου έγινε το πραξικόπημα. 5 Ιουνίου ξεκίνησε ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος. Ο Παπαδόπουλος έδωσε τις βάσεις και τα λιμάνια στους Εβραίους, στους Ισραηλίτες, δεν είναι Εβραίοι, στους Ισραηλίτες. Και ταυτόχρονα επέτρεψε στη βάση της Σούδας και της Νέας Μάκρης να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Αιγυπτίων που είχαν αεροπλάνα Μίγκα από τη Ρωσία, έτσι, και πυράβλους ΣΑΜ που τους είχε δώσει η Ρωσία. Μόνο οι βάσεις της Σούδας και της Νέας Μάκρης μπορούσαν να αναχαιτήσουν τα ΜΜΚ και τους ΣΑΜ. Και αυτό κάνανε. Αλλά τα λιμάνια τότε τα διοικούσαν οι Ισραηλινοί. 5 Ιουνίου γίνανε 4 Αραβο-Ισραηλινοί πόλεμοι. Μην μπερδεύετε τον πόλεμο των 6 μερών που έγινε το 67 με τον πόλεμο τον Οκτώβριο του 73 που ήταν ο τελευταίος που ο Παπαδόπουλος δεν επέτρεψε στα αμερικάνικα αεροπλάνα να προσγειωθούν σε ελληνικές βάσεις. Πηγαίνανε δηλαδή, αυτό τα ανάγκασε τα αμερικάνικα μεταγωγικά να πετάνε στον αέρα ημέρα. Τα είδαν λοιπόν οι Άραβες και τετραπλασίασαν την τιμή του πετρελαίου που ήταν 3 δολάρια σε 12 δολάρια το βαρέλι. Τι κέρδισαν οι αμερικάνικες πολυεθνικές. Πίσω απ' όλα από τους πολέμους είναι τράπεζες και πολυεθνικές που έχουν υποχείρια το πολιτικό σύστημα και τη δικαιοσύνη.
1: Άρα τα συμφέροντα.
0: Ναι, τα συμφέροντα. Είπες τη σωστή λέξη. Τα συμφέροντα. Είναι τράπεζες και πολυεθνικές. Εμείς σώσαμε τις τράπεζες με τα δικά μας τα λεφτά. Έτσι. Και κανένας τραπεζικός από το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας δεν πήγε φυλακή για την κατάρρευση της τράπεζάς του. Τα ρίξαν όλα στο λαό, κάνανε ανακεφαλαιοποίηση 60 δις και σώσανε κάθε μνημόνιο ενισχύαμε με τις τράπεζες. Σε κάθε μνημόνιο. Είχαμε τρία μνημόνια, πέσανε τρεις φορές κεφάλαια στις τράπεζες για να σωθούνε. Οι διοικητές των τραπεζών δεν έχουν ευθύνη για τη διαχείρισή τους. Φυσικά έχουν. Φυσικά έχουν. Αλλά επειδή οι τράπεζες διακινούν το νόμισμα και είναι υπεράνω της κυβέρνησης, η κυβέρνηση, επειδή είναι υποταγμένες οι ελληνικές κυβερνήσεις, είναι δουλικές οι ελληνικές κυβερνήσεις. Έτσι, από το 1824 που πήραμε τα δάνεια της εξάρτησης και της υποτέλειας και το 1825 εν μέσω της Επανάστασης που πήραμε 2.800.000 λίρες την πρώτη από τον Νίκο Λόφναν τις 800.000 και από τους αδερφούς Ρικάρδο τα 2 εκατομμύρια, εκεί υπονομεύθηκε η Επανάσταση και μπήκαμε σε χρέος, το χρέος είναι δουλεία, πριν καν απελευθερωθούμε, γιατί απελευθερωθήκαμε το 1830 με το Σύμφωνο του Λονδίνου. Το 1824-25 που πήραμε τα δάνεια, τα 2.800, ξέρεις πότε τα αποπληρώσαμε? Το 1970. Το δάνειο είναι δουλεία. Το ξέρουν αυτοί. Το ξέρουν αυτοί. Άμα πας στον κώδικα του Χαμουραμπή, ο οποίος είναι γραμμένος στη Βαβυλώνα, έχει 7 άρθρα για το δάνειο και λέει: εάν ένας δανεισμένος δεν μπορεί να πληρώσει τον δανειστή του, ο δανειστής μπορεί να πάρει την οικογένειά του σκλάβους για 2 χρόνια. Σήμερα οι τράπεζες δεν μας παίρνουν σκλάβους για 2 χρόνια, αλλά για 20, 30, 40 χρόνια. Μας έχουν σκλάβους. Τα δάνεια είναι δουλεία. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και η Ελλάδα πριν ελευθερωθεί ήταν δανεισμένη, δεν ελευθερώθηκε ποτέ. Ποτέ δεν ελευθερώθηκε. Το Σύμφωνο του Λονδίνου το υπέγραψε η Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία με τον Σουλτάνο. Δεν τον υπέγραψε η Ελλάδα. Έτσι. Και γι' αυτό,

0: ο Ιμπραήμ έμεινε. Όταν είχε έρθει ο Καποδίστριας το Γενάρη του 28 στην Ελλάδα να αναλάβει στο Ναύπλιο, ο Ιμπραήμ ήταν στην Πελοπόννησο. Αποχώρησε το καλοκαίρι του 28, αφού ο Κόρδικτον πήγε στον πατριό του και του είπε να τραβήξει τον Ιμπραήμ και τα στρατεύματά του από την Πελοπόννησο. Έτσι απελευθερώθηκε η Ελλάδα. Έτσι. Τι να πω. Δεν έχω άλλο τίποτα να πω. Και πρέπει, αυτή η εκπομπή είναι πάρα πολύ μπροστά.
1: Για την ψηφιακή διακυβέρνηση που συζητούσαμε πριν, που έρχεται, και για όλο αυτό που θέλουν να καταφέρουν όλοι αυτοί οι συστημικοί, τι θα κάνουμε, ρε Δημήτρη? Οι αυτοματισμοί μετά θα κόβουν ζωές, πώς θα γίνει?
0: Κοίτα, δεν υπάρχει ψηφιακό χρήμα, είναι ψηφιακό πρόγραμμα ελέγχου. Δεν υπάρχει νόμισμα ψηφιακό. Θα βάλουμε ένα πρόγραμμα ελέγχου και ανά πάσα στιγμή θα μας κόβουν την πρόσβαση στο νερό, στη ΔΕΗ, στο χρήμα. Εάν δεν υπακούσουμε, γι' αυτό έχει ψηφίσει ο Μητσοτάκης τώρα την κοινωνική πίστοση, όπως είναι στην Κίνα, και εμείς έχουμε βαθμολογία 1 με 6 τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις 1 ως 10. Άμα δεν μπορείς να υποχρεώσεις τις οικονομικές σου υποχρεώσεις, γιατί σου τύχε κάτι, μια αρρώστια, ένα ατύχημα και θα κατεβαίνει η βαθμολογία σου από το 6 στο 5, στο 4, στο 3, και όταν φτάσεις στο 3 θα σου κόβουν τη ΔΕΗ, θα σου κόβουν το νερό, και όταν φτάσεις στο 2 θα σου κόβουν την πρόσβαση στο χρήμα. Το ψηφιακό χρήμα είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικής αλυσίδας που μας έχουν περάσει το λαιμό. Δεν πρέπει να φύγουμε από το φυσικό νόμισμα. Φύγαμε το φυσικό νόμισμα, δεν το ελέγχουμε το ηλεκτρονικό νόμισμα. Το ψηφιακό νόμισμα θα το ελέγχει μια κλίκα. Και αυτή η κλίκα θα κάνει κουμάντο σε ένα ολόκληρο λαό. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα τη δράσουμε.
1: Και τι θα κάνει όμως ο λαός?
0: Ο λαός, κοίτα να δεις. Ο λαός είναι λαός προβάτων. Τρώει, είναι δηλός. Άμα του λες να βγει στο δρόμο, προτιμάει να δει τηλεόραση το βράδυ παρά να βγει στο δρόμο. Έτσι. Μας έχουν κάνει, πρέπει να αλλάξει το σχολείο εντελώς. Η διαπαιδαγώγηση από το σχολείο πρέπει να αλλάξει εντελώς. Και το σχολείο στην Ελλάδα πρέπει να βγάζει πολεμιστές, όχι ραγιάδες. Τώρα βγάζει ραγιάδες. Φεύγουν όλοι για το εξωτερικό να βρουν κατάλληλες δουλειές. Δεν κάθονται στον τόπο τους να παλέψουν, να αντιδράσουν στην πείνα και στην ανέχεια που έρχεται. Φεύγουνε. 1 εκατομμύριο Έλληνες πτυχιούχοι έχουν φύγει από το 2012 μέχρι το 2026. Σε 14 χρόνια έχουν φύγει 1 εκατομμύριο πτυχιούχοι, γιατί το ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να τους στρέψει. Δεν είχε δουλειές για αυτό το εκατομμύριο. Έτσι. Στον κύκλο σου πόσα παιδιά έχουν φύγει στο εξωτερικό? Ειδικά στη Μακεδονία. Ειδικά στη Μακεδονία, που είναι ελληνομάνα, το 50, όταν ήταν ο Καραμαλής, φύγαν 400.000, γιατί οι Γερμανοί θέλανε 400.000 Έλληνες για τα εργοστάσια τους. Και ο Καραμαλής τους έστειλε 400.000 Έλληνες να δουλέψουν στις φάμπρικες της Γερμανίας, της Αυστραλίας, του Καναδά. Και αυτός ο ψευτοεθνάρχης είναι σήμερα και τον παρουσιάζω σαν εθνάρχης, ενώ είναι ψευτοεθνάρχης. Τον κρατάγανε τον Καραμαλή από το λαιμό οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας. Τι να πω.
1: Έρχονται δύσκολα χρόνια, εγώ αυτό καταλαβαίνω, Δημήτρη.
0: Έρχονται δύσκολα χρόνια, ναι. Ναι, γιατί η οικονομία κάνει κύκλους. Και από την κατανάλωση μας έχουν δώσει φτηνή κατανάλωση και διασκέδαση και μας έχουν κοιμήσει.
1: Έτσι.
0: Από την κατανάλωση θα πέσουμε στη φτώχεια.
1: Δυστυχώς έτσι είναι, δυστυχώς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Και πρέπει, Γρηγόρη, δεν ξέρω πώς θα γίνει, θα πρέπει να αντιδράσουμε.
1: Θα πρέπει να αντιδράσουμε, εννοείται, αλλά θα υπάρχει κόσμος ή θα είμαστε πολύ λίγοι, ρε Δημήτρη? Εγώ αυτό σκέφτομαι.
0: Κοίτα, εγώ ήμουν σε μια ομάδα που σταμάταγα τους πληστηριασμούς των φτωχών οικογενειών. Πηγαίναμε στα ειρηνοδικεία και βλέπαμε ποιος είναι πληστηριασμός πρώτης κατοικίας σε φτωχές οικογένειες και το σταματάγανε. Μας πλακώνανε στο ξύλο, αλλά δεν κολλώναμε. Και αναγκάστηκε ο Τσίπρας, ο οποίος δεν είναι, είναι ελληνόφωνος, είναι ελληνόφωνος ο Τσίπρας, αναγκάστηκε να κάνει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, γιατί μια μικρή ομάδα 15 ατόμων σταμάταγε τους πληστηριασμούς. Κάποιος αστυνομικός σε ένα πληστηριασμό μου λέει, ρε εσείς, είσαστε λίγοι, είσαστε 15-20, βάλτε 5.000 κόσμο και εγώ θα πάρω την αστυνομία και θα φύγω. Αλλά ποτέ δεν είμαστε 5.000.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι να έχεις. Υγεία. Για άλλη μια φορά, φοβερός ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όλες οι συνεντεύξεις του είναι αποκαλυπτικές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Ράδιο Ιωάννα στους 98 και 4. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Πλάς Κρήτης στο Ηράκλειο στους 95 και 8. Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97 και 8. Νέο FM 103 και 3 στη Θεσσαλία. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Καλό μεσημέρι, τα λέμε.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Τουτσίδης. Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά της Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεσή της. Η φωτιά είναι σε αγροτοδασική έκταση. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σήμερα η δεύτερη ψηφοφόρια. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Πρόσθεσε ακόμα πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε στο άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μιλάμε για απόκληση από την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το σύνταγμά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη το μεσημέρι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα στο τραπέζι, οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας στον ισοκυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει και να αναβάλει φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται αυτή την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Πρόβλημα εκ νέου αυτή την ώρα στο μετρό Θεσσαλονίκης με υπολειτουργία της βασικής γραμμής και ταλαιπωρία των επιβατών. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στο σταθμό Συντριβάνι. Το πρωί υπήρχε και πάλι διακοπή λειτουργίας σε μέρος του δικτύου. 36χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών όταν το βαν που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και τα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς έντασης 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος με ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιο-δυτικούς νότιους με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3-4 μποφόρη, θερμοκρασία από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103,6 και στον Focus FM ακολουθεί εκπομπή Σφίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ, κάθε μέρα μαζί 4 με 6 το απόγευμα, με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας.

Ημέρα Κυπέλλου σήμερα και ήδη το πρώτο παιχνίδι είναι σε εξέλιξη. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-1 με γκολ του Πασαλίδη από το... αυτό γκολ στο 50 ο Πασαλίδης. 0-1 λοιπόν προηγείται ο Αστέρας Τρίπολης της Νίκης Βόλου.

5 παρά τέταρτο στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Άρης υποδέχεται την ομάδα του Μαργκό από την Αθήνα. Έξι παρατέταρτο και η Φυσιά με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

Αυτά είναι τα παιχνίδια σήμερα και στις 6 παρατάρτο επίσης στο γήπεδο της ΑΕΚ, ΑΕΚ Πανσεραϊκός, ενώ 4.30 ώρα αρχίζει στο γήπεδο της Νάπολης το παιχνίδι Καλαμάτα Λάρισα. Αύριο είναι αυτό το μάτσο, όπως και αύριο είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό. Έτσι κλείνει η αγωνιστική. Άρα λοιπόν πάμε ξανά σήμερα, επαναλαμβάνω, αυτή την ώρα νίκη Βόλου Αστέρας Άκτορ, το παιχνίδι άρχισε στις 3 ώρα 0-1. 5 παρέταρτο Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Μαρκό 0-2. Μπήκε μόλις δεύτερο γκολ. Μόλις τώρα μπήκε δεύτερο γκολ. 0-2 λοιπόν. 0-1. 0-2. Σκοράριο Αστέρας Τρίπολης. Ο Ρικαρντίνιο με πέναλτι. 0-2 στο 57. Στο 50 με αυτογκολ του Πασαλίδη το 0-1. Στο 57 με γκολ του Ρικαρντίνιο γίνεται το 0-2 από τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτό το μάτς σε εξέλιξη. 5 παρατέταρτο, όπως σας είπα, από το Κλεάνθης Βικελίδης Άρης Μαρκό. Στις 6 παρατέταρτο από το Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά, από το γήπεδο της Λεωφόρου Κηφισιά Παναθηναϊκός, αυτό το παιχνίδι. Και στις 8 ώρα από το Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια και αύριο 2 μάτς. 4.30 ώρα από το γήπεδο της Νεάπολης στην Αθήνα, Καλαμάτα Λάρισα. Και στις 6 παρατέταρτο από την Allwyn Arena, ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Έτσι σβήνει αυτή η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλου Ελλάδας. Τρίτη αγωνιστική.

0: Λοιπόν, βγήκε και η ενδεκάδα του Άρη για το παιχνίδι που θα γίνει με τη Μαρκό. Υπάρχουν πολλές εκπλήξεις. Κάτω τα δοκάρια είναι ο Βέλιο. Δεξί μπακ είναι ο Πετρής, αριστερό μπακ ο Χαρούπας. Στα στόπερ ο Σούταλο με τον Τιάμ. Στα χαφ ο Μπασίρου με τον Βοριαζίδη. Δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Μπουσαΐντ. Στην επίθεση ο Κουαμέ και σε περιφερειακό ρόλο στην επίθεση ο Ράφα Μίρ στην κορυφή. Αυτή είναι η δεκάδα του Άρη. Σέντερ φόρ ο Ράφα Μίρ, πιο πίσω ο Κουαμέ, δεξιά ο Παλάσιος, αριστερά ο Μπουσαΐντ και πίσω στην άμυνα υπάρχουν αλλαγές. Βέλιο, τερματοφύλακας, ο μόνος που δεν αλλάζει, αλλά αλλάζουν τα στόπερ. Μπαίνει ο Τιάμο Πιτσιρικάς μαζί με το Σούταλο, δεξί μπακο Πετρής, αριστερό Χαρούπας και Μπασίρου με Βοριαζίδη. Δεν παίζει ο Ράτσιτς. Μπασίρου με Βοριαζίδη. Πρέπει να παίξουν δύο πιτσιρικάδες. Άρα ένας θα είναι ο Βοριαζίδης και ο άλλος θα είναι φυσιολογικά ο Χαρούπας. Και φυσιολογικά, αν θα γίνουν αλλαγές σε αυτούς τους δύο, υπάρχουν άλλοι δύο πιτσιρικάδες στον πάγκο για να μπουν αυτοί στις θέσεις των δύο που προανέφερα. Στο ποδόσφαιρο του ΠΑΟΚ ο Θημιάνης έφυγε με ελεύθερη μεταγραφή στον Πανετολικό. Τον παραχώρησε και μάλιστα έβγαλε και ανακοίνωση. Κωνσταντίνη, σε ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά στον ΠΑΟΚ. Σου ευχόμαστε ότι καλύτερο για τη συνέχεια της ζωής και της καριέρας σου. Δεν έπαιξε ο Θημιάνης στον ΠΑΟΚ, παιδιά. Καθόλου. Τίποτα. Ούτε από τη μέρα που τον πήρε με τον Λουτσέσκου, ούτε και τώρα. Τον έβαλε κανένα δύο φορές κλπ. Φαίνεται ότι δεν τον υπολογίζουν οι προπονητές, δεν τον υπολόγισε το προηγούμενο ούτε ο σημερινός. Ίσως το παλικάρι να βρει μια άκρη στον Πανετολικό. Είχε και ένα τραυματισμό στον ΠΑΟΚ, βέβαια. Ενώ στον Πανσεραϊκό θα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ίσως στον Πανετολικό να βρει μπροστά του. Και μάλιστα το παιχνίδι είναι Πανετολικός ΠΑΟΚ τώρα την Κυριακή, στο Αγρίνιο. Πρώτη φορά θα βρεθεί αντίπαλος με τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν θα παίξει. Νομίζω θα πρέπει να έχουν βάλει έναν όρο, να μην αγωνιστεί. Θα μου πεις και τι έγινε να παίξει. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν νομίζω ότι είναι και σωστό να παίξει εναντίον της πρώην ομάδας του. Και θεωρώ ότι δεν θα τον έχει στη διάθεση του κύριος Αναστασίου. Θα δούμε λίγο τι θα γίνει. Πάντως να θυμίσω ότι ο Θημιάνης έχει έρθει το 24, το καλοκαίρι του 24, πριν από δύο χρόνια, πριν από τρία χρόνια, στον ΠΑΟΚ. Δεν έπαιξε ποτέ, ούτε στο rotation τον έβαζε ο Λουτσέσκου, ούτε και ο Αλέσιο. Δηλαδή συνολικά έκανε 13 εμφανίσεις σε τρία χρόνια. Εντάξει, συγγνώμη, αλλά. Και είχε ένα συμβόλαιο. Εντάξει, μπορεί να μην ήταν. Κάποιος μπορεί να πει: εντάξει, μόνο δεν έπαιρνε πολλά το παιδί. Δεν έπαιρνε 400 χιλιάρικα το χρόνο. Δεν μου να στα δίνετε και εμάς και να καθόμαστε. Να κάνουμε 13 συμμετοχές, 13 εκπομπές εδώ. Να πάρω 300 χιλιάρικα. Ξέρετε τι ωραία θα είναι. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτό είναι το νούμερο. Δηλαδή πήρε ένα 200 σε 3 χρόνια από τον ΠΑΟ. Καλά ήταν για τον Κωνσταντίνο Θημιά. Καλό παιδί που έλεγε ένα παλιό. Εντάξει, μπάλα δεν έπαιξε όμως, δυστυχώς για αυτόν. Ας παίξει, μακάρι να παίξει τον Πανετολικό. Έχουμε μεταγραφή για. Ο Πανετολικός τον ανακοίνωσε το Θημιάνη, έτσι. Και στην ανακοίνωση του ο Πανσεραϊκός λέει ότι τον καλωσορίζει και τα σχετικά. Ηρακλής ανακοίνωσε και τον Άνταμ Ζούλεβιτς. Ο Άνταμ Ζούλεβιτς είναι ένας πιτσιρικάς γεννημένος το 2007 στην Σλοβακία. Δηλαδή 19 στα 20, έχει ύψος 1,98, είναι κεντρικός επιθετικός, είναι center for, είναι ταλεντάρα. Και το λέω είναι ταλεντάρα γιατί όταν έμαθα προχτές ότι ο παίκτης αυτός είναι για να έρθει στον Ηρακλή και το είπα στη χθεσινή εκπομπή, αν παρακολουθεί τις εκπομπές εδώ, και ότι ο προπονητής είχε κάποιες αντιρρήσεις κλπ. Αλλά εντάξει, έκλεισαν αυτοί οι δύο παίκτες που ήταν να κλείσουν και είπα ότι έχει ένα μεγάλο ταλέντο το οποίο να πάρει. Είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες της Σλοβακίας. Έχει παίξει και στην K19 και είναι ψηλό παιδί, 1,98, 2 μέτρα ύψος. Αυτό το παιδί, αν δουλευτεί λίγο καλά, ο Ζούλεβιτς, μπορεί να κάνει μεγάλη καριέρα, πιστεύω εγώ. Παστελώνει. Είναι δηλαδή στο κεφάλι πάρα πολύ καλός, αλλά και με τα πόδια είναι καλός. Δεν λέω ότι θα είναι βασικός, μπορεί όμως και να γίνει. Γιατί 20 χρονών είναι, 19 στα 20, γιατί να μην γίνει. Δηλαδή να του δοθεί μια ευκαιρία, μπας και το παιδί αυτό μπορέσει να παίξει. Βέβαια υπήρχε μια πληροφορία ότι ο προπονητής δεν ήθελε τον Κούστα εφόσον θα ερχόταν αυτός. Αλλά για ποιο λόγο, και ενώ οι άνθρωποι του Ηρακλή είχαν πει στον προπονητή να τον δώσουν τον Κούστα δανεικό σε μια άλλη ομάδα. Υπήρχε ενδιαφέρον από ομάδες για τον Κούστα να πάει δανεικός. Ο προπονητής τότε είχε πει όχι. Τώρα λέει, άμα θα πάρουμε τον Ζούλεβιτς, να μην κρατήσουμε τον Κούστα. Κάτι τέτοια λέει. Κράτα και τον Κούστα, πάρε και τον Ζούλεβιτς. Να δούμε τι θα κάνεις, να πούμε. Δηλαδή, γιατί από ένα σημείο και μετά, εντάξει, όλα είναι μέσα σε ένα σε ένα συγκεκριμένο πλάνο, ας πούμε. Ο Ζούλεβιτς υπέγραψε ο Σάντε Σίλβα, ο Ηρακλής ενισχύεται, προχωράει κανονικά. Βεβαίως θυμίζω ότι και ο Άρης πήρε παίχτη, τον Μπρούμα, ο οποίος είναι στην ομάδα. Ο Μπρούμα, ο οποίος είναι έτοιμος, λένε οι πληροφορίες, έχει κάνει και προετοιμασία, έχει κάνει και προπόνηση. Πιστεύω ότι θα τον βάλει ίσως και αλλαγή σήμερα κάποια στιγμή ο προπονητής, όπως λένε οι τελευταίες πληροφορίες, στο παιχνίδι με την ομάδα της Μαρκό. Πάμε και για την ενδεκάδα της Μαρκό. Η ώρα είναι 4:24 λεπτά, σε λίγο αρχίζει το παιχνίδι. Έχει αφήσει ο Σούλης Παπαδόπουλος εκτός αποστολής και τον Ελαραμπή και τον Καστάνο και τον Σεμπά. Α, μάλιστα. Και στον πάγκο άφησε και τον Μιούλερ και τον Μεντόζα. Όλοι αυτοί είναι βασικοί εντωμεταξύ και οι πέντε. Άρα παίζει το Μαρκό με Θεοδωράκη, Κοτανίδη, Σμάλη, Στάμου, Ντέντλερ, Κωνσταντακόπουλο, Οικονομίδη, Μιλόγεβιτς, Νεκούλ, Γιώχανσον και Αλεξόπουλο. Αυτή είναι η δεκάδα της Μαρκό, η οποία βγήκε πριν από λίγο και σας τη μετέφερα αμέσως τώρα. Έχουμε το Super Cup του μπάσκετ που ήταν να γίνει στη Ρόδο. Δεν θα γίνει τελικά στη Ρόδο, ανακοινώθηκε, και θα γίνει τελικά στην Αθήνα. Πιθανότατα θα γίνει στην Αθήνα, ίσως στη Γλυφάδα ή στο Περιστέρι, που θα φιλοξενήσει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, η πρώτη τετράδα δηλαδή του πρωταθλήματος, θα παίξει στο Super Cup και θα κριθεί εκεί το πρώτο τρόπαιο για την αγωνιστική περίοδο. Τα παιχνίδια θα διεξαχθούν με την παρουσία μαθητών και ή και κλεισμένων των θυρών, ή μόνο μαθητές ή και κλεισμένων των θυρών, για να αποφευχθούν τυχόν εντάσεις μεταξύ των φιλάδων και των τεσσάρων συλλόγων. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, ρε παιδιά, είναι δυνατόν να είμαστε τόσο κάγκουροι? Δηλαδή, να γίνεται ένα Super Cup και να λέμε μήπως γίνουν επεισόδια στο Super Cup? Δηλαδή, τι να πω πραγματικά. Και τι Super Cup είναι αυτό και γιορτή χωρίς φιλάθλους και κλεισμένο των θυρών? Α, πες, πείτε μου εσείς. Για να κάνει γιορτή ποιος? Ο ΕΣΑΚΕ? Δηλαδή, τέλος πάντων, η Λίγκα? Αυτοί να κάνουν γιορτή? Τι να το κάνει? Η γιορτή αυτή γίνεται για τον κόσμο. Αθλητές, καλοσφαιριστές, κόσμος. Και δεν θα έχεις κόσμο? Μαθητές, λέει. Οκ, βάλ και τους μαθητές μέσα, εννοείται. Αλλά γιατί να μην πάνε από 200-300 άτομα? Ας πάνε από 300 άτομα την κάθε ομάδα. Έτσι να υπάρχει λίγο παλμός. Φωνάζει ένας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ, ΚΑΕΚ, να φωνάζουν μεταξύ τους. Όχι μπινελίγια και τέτοια, γιατί τώρα υπάρχουν κάμερες παντού. Τι φοβάστε? Δεν μπορεί να πάει ο άλλος να κάνει επεισόδια. Αν κάνει επεισόδια και τον πιάσουν, τελείωσε κιόλας. Όλοι αυτό σκέφτονται. Πλέον, αν σε πιάσει κάμερα, που δεν μπορείς να υπολογίσεις που μπορεί να υπάρχουν κάμερες τη σήμερα ημέρα, δεν μπορεί να το υπολογίσεις. Πας στον δρόμο, δεν ξέρεις αν από πάνω σε γράφουνε. Πού να ξέρεις τι γίνεται? Άρα πρέπει να είσαι προσεκτικός. Θα πας στο γήπεδο. Στο γήπεδο είναι σίγουρα οι κάμερες. Αν τον πιάσουνε, μετά τελειώνει κιόλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα τώρα. Τι να λέμε? Λοιπόν, το σημαντικότερο όλων όμως που πρέπει να πούμε σήμερα είναι ότι έγινε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την κατασκευή της νέας τούμπας. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προχωράει στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για γνωμοδότηση. Αυτή είναι η εξέλιξη, η οποία εντάσσεται στη διαδικασία αδειοδότησης του νέου γηπέδου του ΠΑΟΚ, της νέας τούμπας, και σηματοδοτεί την προώθηση του έργου σε θεσμικό επίπεδο πλέον. Γιατί περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Αυτό δεν αποτελεί την τελική έγκριση, ούτε σημαίνει ότι τα έργα μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα, αλλά το θέμα πρέπει να περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Θα χρειαστούν και τα επόμενα προβλεπόμενα στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος των απαιτούμενων εγκρίσεων. Αλλά για τον ΠΑΟΚ αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί το project της νέας τούμπας προχωρά πλέον μέσα από συγκεκριμένες διοικητικές και αδειοδοτικές διαδικασίες. Πρέπει να βγουν οι άδειες, πρέπει να πάρθουν οι αποφάσεις, πρέπει να περάσει από Περιφερειακό Συμβούλιο. Υπάρχει το θέμα της διαμόρφωσης της πλατείας της τούμπας μπροστά από το γήπεδο. Μιλάμε για την ανάπλαση όλης της περιοχής. Εκεί θα γίνει μια περιοχή κούκλα, παιδιά. Πραγματικά. Αν ισχύουν κάποια σχέδια τα οποία εμφανίστηκαν, και το λέω αν ισχύουν γιατί μπορεί να εμφανιστούν άλλα καλύτερα. Αλλά και αυτά που εμφανίστηκαν τα σχέδια για το τι θα γίνει μπροστά από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, δεν βάζω το γήπεδο σαν ομορφιά κλπ. Ή ότι είναι ένα μοντέρνο γήπεδο. Εγώ, σαν Σαλονικιός, ας πούμε, θα είναι το μεγάλο μου όνειρο, πραγματικά σας λέω και σαν δημοσιογράφο, να μπούμε αύριο μεθαύριο, μετά από ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε χρόνια, στα καινούργια γήπεδα του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Αυτό θα είναι το. Και τα καινούργια γήπεδα, και το καινούργιο γήπεδο μπάσκετ του Άρη, που νομίζω ότι πρέπει να το κάνει. Και το καινούριο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, αν δεν μπορέσει να κάνει κάτι, να επεκτείνει το παλατάκι κλπ, που έχει πει ο κύριος Μιστακίδης ότι η επόμενη σκέψη του είναι, αν τελικά δεν μπορέσει να κάνει κάτι με το παλατάκι, να κάνει ένα καινούριο γήπεδο, να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο για τον ΠΑΟΚ, που τα 50 εκατομμύρια που κάνει ένα τέτοιο γήπεδο ή τα 60 εκατομμύρια είναι μια τρίχα από τα φρύδια του Μιστακίδη, άρα λοιπόν μπορεί να το κάνει. Άρα εγώ μένω σε αυτά όλα τα οποία σας λέω, ότι θα είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τη Θεσσαλονίκη γήπεδο. Και προσέξτε, ας πω για κάτι ακόμη, το έχω πει πριν από πολλά χρόνια, όταν ο ΠΑΟΚ πήγε να παίξει με την Κράσνονταρ προκριματικά του Champions League, είχα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους από την UEFA, οι οποίοι είναι Έλληνες και δουλεύουν εκεί, και τους ξέρω από την παρουσία τους σε ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Και όταν τους είπα μετά από το ένα καλό αποτέλεσμα που είχε πάρει ο ΠΑΟΚ και λοιπά, λέω, αμάν τώρα μήπως γίνει τίποτα και μπει σε ομίλους του Champions League, μου λέει, ξέχνα το. Λέω, τι εννοείς ξέχνα το? Δεν υπάρχει περίπτωση, λέει. Λέω, γιατί? Ρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί, ρε, δεν υπάρχει περίπτωση? Ρε, θα δεις, δεν θα περάσει. Δεν μου λέει τίποτα. Ωραία. Και δεν περνάει ο ΠΑΟΚ, αν το θυμάστε καλά. Μάλιστα, τότε ήταν η περίοδος που είχε πουλήσει άλλο έγκλημα, να πούμε. Είχε πουλήσει το Center Four στην Αγγλία, που τον είχε δώσει και λοιπά. Είχε φύγει και ο Πέλκας και κάτι απίστευτα. Τον Πέλκα τον έβαλε Center Four έξω στην Κράσνονταρ. Κάτι τρελά πράγματα είχαν γίνει στον ΠΑΟΚ και ψαχνόμαστε, λέμε, τι κάνει αυτός τώρα, τι κάνουν αυτοί. Και μετά από ένα χρόνο, όταν βρεθήκαμε αυτούς τους ανθρώπους εδώ να πιούμε ένα καφέ, είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη αυτός ο οποίος μου το είπε, και δεν θέλω να αποκαλύψω ονόματα, αν πω και λοιπά, όλοι θα καταλάβετε. Και του λέω, καλά ρε, μου είχες πει έτσι και έτσι, γιατί, πού το ήξερες? Και λέει, Νίκο, άμα δεν κάνει γήπεδο ΠΑΟΚ, δεν θα παίξει Champions League. Και έπεσα κάτω. Λέω, τι λες ρε? Λέει, αυτό που σου ακούω, αυτό που ακούς. Έχει γήπεδο ΠΑΟΚ? Λέω, δεν έχει την Τούμπα. Ποια Τούμπα, λέει? Η Τούμπα δεν παίζει. Champions League, λέει, League Face Champions League, δεν μπορεί να παίξει. Στο λέω εγώ, λέει, γράψτε. Γιατί δεν είναι γήπεδο για Champions League. Το θεωρούν παλιό, το θεωρούν πανάρχιο, δεν έχει τις προδιαγραφές, δεν έχει τις θύρες, δεν έχει κλπ. Και εκεί έμεινα. Ισχύει? Δεν ισχύει? Υπάρχει μια βάση όμως. Γιατί όποτε πήγαινε ο ΠΑΟΚ να παίξει League Face ή ομίλους Champions League παλαιότερα, ή του βάζαν τον Άγιαξ μπροστά, ή του βάζαν την Μπενφίκα μπροστά, κάτι ομαδάρες δηλαδή, που δεν μπορούσε να τις περάσει, ή ξέρω εγώ, έτρωγε κανένα δύο σφαγές και δεν μιλούσε και όλα τα σχετικά. Άρα, μήπως φράζουν και το δρόμο. Και αυτό εμένα όμως μου δίνει και την πεποίθηση ότι και τώρα, φέτος, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έφαγε κάτι σφαγές και στο Europa League και στο Conference League από διαιτησία, είμαι βέβαιος ότι η γραμμή ήταν να μην περάσει. Γιατί κάποιοι μπορεί να λένε ότι ήταν η σημαία η ρωσική που σήκωσαν κάποιοι στο παιχνίδι με τους Ουκρανούς, με την Δυναμό Κιέβου. Ίσως ναι, ίσως όχι. Αυτό να ήταν. Δηλαδή ότι την ψώνισε η UEFA, γιατί και η FIFA, γιατί σήκωσαν σημαία ρωσική κλπ. Αυτά μπορεί να είναι και καραγκιουζλίκια. Απ' την άλλη πλευρά όμως, επειδή ίσως έχει Ελληνορώσο ή τον θεωρούν Ρώσο επιχειρηματία, δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά τα μαζεύεις, τα βάζεις στο μυαλό σου και λες, ρε μάγκες, πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, ώστε το γήπεδο του ΠΑΟΚ να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται, αφού υπάρχει ένας επενδυτής και βάζει τα λεφτά. Το γήπεδο του Άρη να βρεθεί επενδυτής άμεσα, και μακάρι αυτός ο Εβραίος που ήρθε, ο Γκραντ, ο Ισραηλινός, να φέρει επενδυτή να μπει για το γήπεδο, να φτιάξει ένα καινούριο γήπεδο κουκλί για τον Άρη, ας είναι στο IKEA από πίσω, αλλά να είναι κάπου που να έχει και τα πάρκινγκ του κλπ. Και τις χώρους εστίασης και όλα τα σχετικά. Να μπουν οι αδερφοί Αντετοκούμπο μαζί με τον Ρίτσαρντ Σιάο να φτιάξουν μια γηπεδάρα για τον μπάσκετ του Άρη, που πουλάει τον μπάσκετ του Άρη και είναι ομάδα η οποία είναι πανευρωπαϊκής εμβέλειας, όπως και ο ΠΑΟΚ φυσικά τώρα πλέον, με Τέλη Μιστακίδη. Και επίσης να γίνει και ένα γήπεδο για τον Ηρακλή, ή να πάρει ο Ηρακλής του Καφτατζόγλου για 49 χρόνια. Αν δεν μπορεί να γίνει γήπεδο για τον Ηρακλή, όπως παραχωρήθηκε το Καραϊσκάκη στον Ολυμπιακό, όπως παραχωρήθηκαν τα γήπεδα μπάσκετ στον Παναθηναϊκό το ΆΚΑ, στον Ολυμπιακό το ΣΕΦ, τα Λιώσια στην ΑΕΚ, το Παλέντε Σπορ στον Άρη, έτσι λοιπόν να παραχωρηθεί και το Καφτατζόγλου στον Ηρακλή. Αυτό ζητάει δηλαδή ο Μονεβασιώτης. Ζητάει να γίνει ένα γήπεδο προδιαγραφών ευρωπαϊκών, και αυτό το γήπεδο θα γίνει του χρόνου, σας το λέω από τώρα. Γιατί θα γίνει του χρόνου? Γιατί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο θα πέσουν τα 11 εκατομμύρια τα οποία έχει φέρει ή θα φέρει ο Βρούτσης, όπως λέει τουλάχιστον. Θα πέσουν αυτά τα εκατομμύρια λοιπόν στο Καφτατζόγλιο. Και αμέσως μετά το καλοκαίρι μπαίνει ο ΠΑΟΚ μέσα. Όπου ο Σαββίδης υποχρεωτικά πρέπει να κάνει κάποιες εργασίες στο Καφτατζόγλιο στάδιο. Πρέπει δηλαδή να αρχίσει να φτιάχνει τα αποδυτήρια, να φτιάχνει κάποιες τις σουίτες, να φτιάχνει τα δημοσιογραφικά. Θα παίξει Ευρώπη. Ο Ηρακλής μπορεί να μην έχει του χρόνου Ευρώπη, μπορεί και να έχει, δεν ξέρεις καμιά φορά τι γίνεται. Αλλά λέμε τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει σίγουρα Ευρώπη, ό,τι και να γίνει. Είναι μέσα στις ομάδες που πάντα βγαίνουν Ευρώπη. Άρα λοιπόν του χρόνου θα έχει Ευρώπη ο ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω σε ποια διοργάνωση. Ελπίζω στο Champions League. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να φτιάξει να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις ούτως ώστε το γήπεδο να έχει τα τουρνικέ του, τα οποία βέβαια από φέτος θα μπουν, άρα θα εξυπηρετήσει αυτό ο ΠΑΟΚ, αλλά να μπορεί να μπει καινούριος τάπητας ακόμη πιο καλύτερος από αυτόν που μπήκε τώρα, γιατί οι προδιαγραφές είναι άλλες. Μπορεί ας πούμε να φτιαχτούν κερκίδες, να αλλάξουν όλα τα καθίσματα, όπως λένε οι πληροφορίες θα μπουν όλα τα καθίσματα, θα μπουν λευκά, έτσι λένε οι πληροφορίες. Θα υπάρχουν και κάποια καθίσματα από την πλευρά απέναντι από τη 10 που θα είναι μαύρα, αυτά τα καθίσματα θα είναι όλα μαύρα από ό,τι λένε οι πληροφορίες, γιατί εκείνη την πλευρά θα χρησιμοποιούν οι φανατικοί οπαδοί του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι η πρώτη τέτοια, έτσι μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν ξέρω, αλλά λένε ότι όλο το Καφτατζόγλου θα έχει λευκά καθίσματα, παντού θα είναι λευκά τα καθίσματα, και στην πλευρά απέναντι από τη 10 θα είναι όλα μαύρα τα καθίσματα. Έτσι κι αλλιώς δεν πηγαίνουν εκεί οι οπαδοί του Ηρακλή, πηγαίνουν μόνο οι φιλοξενούμενοι. Άρα λοιπόν η κερκίδα των οπαδών του ΠΑΟΚ θα γίνεται από εκείνη την πλευρά, όχι από την πλευρά που είναι η θύρα 10, η αυτόνομη θύρα 10 του Ηρακλή, για να υπάρχει διαγωνισμός. Αυτό δεν νομίζω να υπάρχει κανένα πρόβλημα και δεν νομίζω κανένας να πει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε, έτσι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα που μιλάμε και για τα γήπεδα και όλα τα σχετικά. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Υπάρχει μία επίσης μεταγραφή η οποία ανακοινώθηκε από το Βόλο. Πήρε το Λοντίγκιν, τον τερματοφύλακα, τον 36χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος έπαιζε πέρσι στο Λεβαδιακό και έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Ήταν στον Παναθηναϊκό, ανήκε, όπως ξέρετε όλοι σας. Τον είχε δώσει στο Λεβαδιακό, τον άφησε ελεύθερο ο Λεβαδιακός. Και έτσι λοιπόν ο Λοντίγκιν είναι παίκτης της ομάδας του Βόλου. Ένα συν ένα χρόνο, 36 ετών είναι. Ένα συν ένα χρόνο ο Λοντίγκιν, έμπειρος τερματοφύλακας. Θα δούμε τι θα γίνει. Και μία είδηση που βγήκε από την Εθνική Σουηδίας, κάλεσαν τον Τάχα Άλι, τον εξτρέμ του ΠΑΟΚ στην Εθνική Ομάδα της Σουηδίας για τις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Βρίσκεται στην αποστολή της Σουηδίας για τις αναμετρήσεις με Ρουμανία 25 Σεπτεμβρίου και Πολωνία 28 του ιδίου μήνα. Θα φύγει λοιπόν μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Πανετολικό για το πρωτάθλημα για Σουηδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην Εθνική Ομάδα της χώρας του. Ήθελα να πω και κάτι ακόμη, επειδή έχω μια πληροφορία για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έρχεται Θεσσαλονίκη. Σήμερα είμαι ένα Τετάρτη, δεν είναι φυσιολογικά. Για να αρχίσει τη θεραπεία εδώ, και μαζί του θα έρθει και ο γιατρός που έκανε την επέμβαση. Μάλλον όχι, ένας συνεργάτης του γιατρού που έκανε την επέμβαση, ο οποίος θα είναι στην αρχή μαζί με τον Κωνσταντέλια και θα κάνουν. Πρέπει να γίνει συγκεκριμένο πλάνο αποκατάστασης και θεραπείας, και πρέπει να είναι κοντά του ο συγκεκριμένος ο βοηθός γιατρού. Αυτός δηλαδή που ήταν βοηθός στο γιατρό που έκανε την επέμβαση στο πόδι του Κωνσταντέλια, στους χιαστούς. Που δυστυχώς το παλικάρι αυτό θα μείνει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιθανολογώ ότι θα είναι, η πρώτη εκτίμηση λέει ότι μπορεί, αν τα πράγματα πάνε καλά, να είναι από 7 μήνες και πάνω. Δηλαδή μπορεί και 8 μήνες και 9 μήνες. 7 μήνες δίνουν το λιγότερο που θα είναι ο Κωνσταντέλιας εκτός. Δηλαδή τώρα αν έχουμε Σεπτέμβριο, πάμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτι. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας, αν μπορέσει και παίξει λίγο πριν το Πάσχα, που είναι 5 Μαΐου, λίγο πριν το Πάσχα, τον Απρίλιο μήνα, θα είναι ό,τι καλύτερο για την δική του έτσι κατάσταση. Ο ίδιος είναι αποφασισμένος και λέει θα κάνω την καλύτερη προετοιμασία, εντάξει, για να μπορέσω να παίξω. Θέλει να ξαναπαίξει φυσικά, εννοείται, και θέλουμε να τον δούμε και εμείς να μαγεύει στα γήπεδα όπως μάγευε μέχρι τον τραυματισμό του. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4.30, ώρα είναι 4.38 πρώτα λεπτά. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
7: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1.
10: Τι εννοείς?
9: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
10: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
9: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
10: Tamaria Shoes, 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

Λοιπόν, το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ομάδα του Μαρκό ξεκίνησε, έτσι, ξεκίνησε. Άρης Μαρκό, είμαστε ήδη στο πρώτο, στα πρώτα λεπτά της συνάντησης. Να κάνουμε μια σύνδεση λίγο με τον Γιάννη τον Παντελίδη που είναι στο Κλειάνθης Βικελίδης. Για πάμε να ακούσουμε. Όχι ακόμα, δεν έχει αρχίσει, ακούμε μουσική. Άρα λοιπόν σε δευτερόλεπτα μάλλον θα αρχίσει. 5 παρατέταρτο είναι προγραμματισμένο να αρχίσει. Άρης Μαρκό, προφανώς είναι η επίσημη παρουσίαση αυτή τη στιγμή και θα δούμε και τις... Θα μάθουμε και λίγο τη μετάδοση του αγώνα, πώς είναι το παιχνίδι αυτή τη στιγμή και όλα τα σχετικά. Για να είστε και πλήρως ενημερωμένοι, εδώ από τον Focus 103,6.

Πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Άρης έχει βάλει αρχηγό τον Μιχάλη Βοριαζίδη σήμερα. Απίστευτο, αλλά πολύ ωραία κίνηση, γιατί πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Γιατί πέρασε από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.

0: Νοσηλεύτηκε κάποιες μέρες. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι δεν έχει τίποτα, κάποιο πρόβλημα. Και πήρε μέρος κανονικά στο ομαδικό πρόγραμμα της Dortmund και μετρά αντίστροφα για την επιστροφή του στην ενεργό δράση. Θα είναι κανονικά στα πλάνα του προπονητή για το εκτός έδρας παιχνίδι του Σαββάτου με τη Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, Dortmund το Σάββατο. Αλλά ο Κόβατς θα αποφασίσει. Πάμε Κλεάνθης Βικελίδης τώρα. Άρης Μαρκό, να ακούσουμε τον Γιάννη Παντελίδη.
1: Με το Ράφα Μύρ να περιμένει.
2: Ρίσκο τέρμα του έχω. Δεν πάει πιο δυνατά. Λοιπόν,
1: το σύστημα από τον διευθυντή για να αρχίσει το παιχνίδι.
2: Ανάμεσα στο Νάρη και το Μαρκό. Παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Λίνου Φέης του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Στηρίζω Κατσικογιάννης, αρχίζει το παιχνίδι. Ο Βασίλης κάνει μια βαθιά παλιά για τον Κουαμέ και μας θα πάρει την κεφαλιά.
2: Για να μην ξεκινήσει,
1: βάλα όμως τα φύγει.
2: Βάζει το βέλιο κάτω από κάνει.
1: Αυτή το πλάγιο άου. Για τους και τον Θεοδωράκη ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο.
2: Για την ομάδα του Άρη. Στην επίθεση είναι το Μαρκό, πιέζει για να κερδίσει την μπάλα.
1: Να φάω τώρα για τον Άρη, λίγο στη μεσαία γραμμή. Έτσι όπως παίζει τώρα η Μαρκό. 4-2-3-1, κορυφή είναι ο Γιώχανσον.
2: Μάλις, Στάμο, Κοπανίδης.
1: Ο Νεκούλ παίζει σαν δεκάρι. Και από τα δεξιά παίζει ο Οικονομίδης. Για την Μαρκό. Από τα αριστερά. Από τα αριστερά είναι ο Αλεξόπουλος. Να δούμε.
0: Λοιπόν, πήραμε μια γεύση. Δεν έχει καλή ηχό από το γήπεδο. Ίσως να έχουμε καλύτερη λίγο αργότερα. Πάντως εμείς τώρα να πούμε ότι θα έχουμε την δυνατότητα να πάμε να ακούσουμε τον Γενικό Γραμματέα της UEFA, τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, ο οποίος μίλησε χτες στην εκδήλωση, που ήταν πολύ ωραία εκδήλωση χτες στην Θεσσαλονίκη, για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τον Τσεφερίν να είναι εδώ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Μάκης Γκαγκάτσης, ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν, ο πρόεδρος της UEFA. Υπήρχαν πολλά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, ήταν ο Βρούτσης, ήταν παίχτες της ομάδας του 2004, προσωπικότητες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, εκπρόσωποι ενώσεων, φορέων του αθλήματος, είχε πολύ πράγμα, πολύ κόσμο. Ανέβηκε πάνω η εθνική ομάδα του 2004 που βραβεύτηκε. Το βραβείο ήταν προγραμματισμένο να δοθεί στο Θοδωρή Ζαγοράκη σαν εκπρόσωπο των παιχτών, αλλά αυτός κάλεσε όλους τους παίχτες που ήταν παρόντες στην εκδήλωση για να το παραλάβουν. Εμείς ό,τι πετύχαμε ήμασταν όλοι μαζί, γι' αυτό και τώρα θέλουν να έρθουν τα παιδιά εδώ για το βραβείο, είπε. Και η ΕΠΟ γιόρτασε 100 χρόνια από την ίδρυσή της σε μια ζεστή και ευχάριστη βραδιά. Ήταν και ο Βασίλης Γκαγκάτσης, ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της ΕΠΟ παρών. Ο πρόεδρος της ΕΠΟ όταν πήρε το 2004 το Euro. Και βεβαίως ο Τσεφερίν είπε ότι ανέφερε όλες τις ομάδες που έχουν παίξει στην Ευρώπη από την Ελλάδα, δηλαδή Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, Όφη, Λάρισα, είπε χαρακτηριστικά, που έπαιξαν στην Ευρώπη, και Αθηναϊκό. Και ο Αθηναϊκός έχει παίξει στην Ευρώπη με τη Manchester United, αν το θυμάστε. Αυτές όλες τις ομάδες τις ανέφερε ο κύριος Τσεφερίν που έπαιξαν, και βεβαίως στο τέλος ευχήθηκε ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και στις ομάδες για άλλα 100 χρόνια. Πάμε να ακούσουμε τον Θόδωρο Θεοδωρίδη τι ακριβώς είπε στις δηλώσεις που έκανε και επιστρέφουμε.
3: Εύχομαι ό,τι καλύτερα, αλλά μην με γυρίσουν πίσω 20 χρόνια σε αναμνήσεις. Είμαι 10 χρόνια στην Ισπανία, στο Συμβούλιο, σε στιγμές, ναι, σε στιγμές που είχαμε μεγάλες επιτυχίες, μεγαλύτερη, οπότε βλέποντας όλους εδώ, τους παλιούς πρόεδρους, παλιούς παίκτες, προπονητές, αλλά αυτό είναι λίγο συναισθηματικά φορτισμένο για μένα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν νομίζω ότι είχε πάρα πολλά χρόνια να είχε τόσα παιδιά αξιώματα σε μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Παρά τις αρχικές που είχαν, και έχουμε περαστικά και στο Λαφαδίλια και στο Γαρέτσα, κάναμε τα παιδιά γερά και την ώρα και να γυρίσουμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι Αδειώνης, είναι Αποστούλας, είναι Ζολάκης, είναι Γεράκης, είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία παίζουν. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Η ομάδα μας βλέπετε ότι τα τελευταία.

0: Τα χρόνια έχουμε πάει στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής Δοκάμας. Τώρα το μόνο που λείπει είναι μια εκλογή της Εθνικής που εύχομαι στο Euro 28 να είναι παρούσα στα Βρετανικά Γήπεδα. Εσείς είχαμε ένα στο παρελθόν. Εμείς ζήσαμε ένα όνειρο το οποίο εύχομαι να ζήσουν και ακόμα.
1: Τι τους είναι.
0: Τα αναστικά είναι πάντα να είσαι ομάδα και να είναι δεμένο το group. Άμα είναι δεμένο το group και είσαι έτοιμο, θα σου έρθει ευκαιρία. Όταν θα σου έρθει ευκαιρία, πρέπει να τα αλλάξει.
1: Για το ελληνικό
0: ποδόσφαιρο, όπως σας είπα, έχουμε κάνει πολύ καλές παρουσίες στην τελευταία χρονιά στην Ευρώπη και εύχομαι να συνεχίσουν. Δηλαδή είμαστε πολύ κοντά τώρα στο συντηρητές της UEFA να φτάσουμε να πιένουν και ομάδα μυστίας της Champions League. Αντί να συνεχίσουν έτσι.
1: Και να διευθεί ακόμη η ζητιοπρίζη. Καταλάβετε τι εννοώ.
0: Να θυμίσω για τα λόγια τα οποία δεν θυμάμαι καν και δεν ξέρω και ποιο το κοίταμε. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν. Δυστυχώς έτσι είναι αυτό το σου και πάντα υπάρχουν. Το θέμα είναι όσο μπορεί να είναι ισορροπημένο. Αυτό πρέπει να είναι τα ρήγματα τελευταίες που θα κρυφτεί και δεν θα παραδεχτεί ότι υπάρχει κάποιο λάθος. Δεν θα σας πω ποιο θεωρώ ότι είναι λάθος ή ποιο δεν είναι, γιατί θέλω να κρίνει η κλίνη ζήτη 4. Δεν είναι. Δηλαδή,
1: τα λάθη είναι ανθρώπινα.
0: Ακριβώς είναι ανθρώπινα.
1: Εσύ σημαίνει.
0: Θέμα είναι να αρχίσω να κρίνω τη ζήτη 4.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά είναι.
0: Το ποδόσφαιρο, δηλαδή βλέπω highlights τις Κυριακές.
2: Δεν θα το
0: λέω
2: στα
0: κοιτάξτε, εδώ πέρα πήγανε για να γίνει κάτι το θεωρούμε αδιανόητο μέσα από τα δηλαδή εμείς ποδόσφαιρα να ανήκει στους φιλάθλους, ανήκει στους ποδοσφαιριστές, ανήκει στους άνθρωπους. Δεν ανήκει στους διευθυντικούς επαγγελματίες. Πέρασε εκεί είμαστε. Εμείς πρέπει να υποστηρίζουμε τις αξίες του ποδοσφαίρου. Κάπου ξέφυγε αυτό το κομμάτι και πήγαμε να το βάλουμε στη θέση. Είναι θέμα για μένα αυτή τη στιγμή υποψηφίου. Για μένα είναι θέμα που να σεβαστούμε για ποιο λόγο είμαστε σε αυτές τις θέσεις που είμαστε.
1: Ήσασταν.
0: Δεν είναι πολύ, είναι ένα μικρό διάστημα. Γιατί είχαμε διάφορα θέματα εμείς εσωτερικά, οικητικά, όχι το κομμάτι. Αλλά δεν είναι.
3: Έχουμε κάποια εξαίρεση για την
0: εκδήλωση.
3: Εντάξει,
0: δεν είναι ένα στραπή με το κύριο Ζαβολάκη, λόγω 2004. Στα δίπλωση ήταν εκεί πέρα, είχαμε κάνει στη συζήτηση με διάφορους συναδέλφους, με τον πρόεδρο, με τον Ιωσάνος Πρόεδρος, με τον Πρόεδρος του Πούλας, σε αυτό το κύριο που είχαν κάνει στο... Ήταν ένα γενικά πολύ ευχάριστο κλίμα, ταξιδιού.
4: Focus 103,6.
5: Αυτά είπε ο Θόδωρος Θεοδωρίδης, τον οποίο ακούσατε. 0-3 τελικό αποτέλεσμα στο Βόλο. Νίκη Βόλο, Αστέρας Τρίπολης, κύπελο. Σήμερα προηγήθηκε η ομάδα της Τρίπολης με αυτογκολ του τριαντάφυλλου Πασαλίδη στο 50. Στο 57 το 0-2 με πέναλ του Ρικαρντίνιο. Και στο 0-3 με γκολ του Παπακανέλου, πρώην παίκτη Ολυμπιακού, στο 67. 0-3 τελικό αποτέλεσμα. Νίκη Βόλου, Αστέρας Τρίπολης. Κλεάνθης Βικελίδης, Άρης Μαρκό 0-0 στο 1ο λεπτό της συνάντησης. Για πάμε να συνδεθούμε, πάρουμε
6: τον Παλάσιος. Παλάσιος.
7: Το Πετρίς
6: δεν είναι καλή παλιά προς τον Πετρίς, γυρίζει προς τα πίσω. Πετρίς για να πάρει την μπάλα. Φαμπιάνο. Ο Ντελεμπασίρου κερδίζει μερικά μέτρα για τον Μπουσαΐδ. Προϋποθέσεις για τον Άρη. Γυρίζει Μαρκό. Χαρούπας για τον Μπουσαΐδ. Μπασίρου. Βοριαζίδης προς τα πίσω για τον Ματάνιο, όλους άλλους είναι πάνω από τη μεσαία γραμμή. Σε αυτό το χρονικό σημείο, Πετρίς για τον Βοριαζίδη, προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο, ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Και τώρα ο Ντελεμπασίρου, έκανε ένα νόημα εκεί, ο Νεκούλ τους παίκτες τον ανέβουν, αλλά δεν εισακούστηκε. Μπουζαέντ για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο ανεβαίνει, κάθεται για τον Παλάσιος, Κουαμέ. Δεν ακολούθησε τη φάση ο Πετρίς, γι' αυτόν πήγαινε η πάσα. Αφήνει μπάλα έξω, out. Δεν βγήκε εδώ συνδυασμός των Κουαμέ και Πετρίς, μπάλα έφυγε έξω. Σταθερά πάντως στην επίθεση ο Άρης, σταθερά σε φάση άμυνας η Μαρκό και ο Θοδωράκης στο ελεύθερο να κελέσει αυτό το out. Δείχνοντας προς το 10, παραμένει το 0-0. Κεφαλιά από τον Γιόχανσον, ο Νεκούλ, παρέμβαση του Τιάμ, πλάγιο.
5: Πήρα μια γεύση και από τον Κλεάνθης Βικελίδης. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? 0-0 Άρης Μαρκό. Έχουμε την ανακοίνωση για δύο ποδοσφαιριστές που απέκτησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ σήμερα, πιτσιρικάδες, για την ΚΑΠΑ 19. Αυτοί και οι δύο, ο Φίλιππος Τσαπίπης και ο Γιασίν Αζούζ. Αυτοί οι δύο αποκτήθηκαν. Είναι 18 ετών ο Τσαπίπης, 19 ετών ο Αζούζ. Και είναι δύο ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι πλέον παίκτες του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Μαροκινός Μοχάμεντ Γιασίζ Αζούζ είναι γεννημένος το 2007, έρχεται από τη Βελγική Λέουβεν. Λέγεται ότι τον πρότεινε ο Ελ Καντουρί. Δεν είμαι σίγουρος 100%, αλλά επειδή είναι Μαροκινός και επειδή ο Καντουρί τους παρακολουθεί, λέγεται ότι τον πρότεινε αυτός. Υπέγραψε με τον ΠΑΟΚ στον Ιούνιο του 2028, αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 23 της Λέουβεν. Εκεί είχε πάει, αν θυμάστε καλά, ο Κωνσταντέλιας δανεικός, και είναι διεθνής με τις εθνικές ομάδες, εθνικές του Μαρόκο. Ο μεσοπιθετικός ο Φίλιππος Χαπίπης, γεννημένος το 2008, έρχεται από την Χόρσενς της Δανίας. Υπέγραψε συμβόλαιο στον Ιούνιο του 2028 και αυτός, δηλαδή για ένα χρόνο. Γεννήθηκε στη Δανία, έχει ελληνική υπηκότητα, είναι ήδη διεθνής με Εθνική Ελλάδος των Νέων και οι δύο θα ενσωματωθούν αρχικά στην ΚΑΠΑ 19. Είναι σημερινή ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.

Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε σε λίγο. Υπάρχει μια συνέντευξη η οποία έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον του Προέδρου της ΕΟΚ, του κυρίου Λιόλιου. Όλη η Ελλάδα μιλάει γι' αυτό. Για το τι θα πει ο Λιόλιος σήμερα. Λέει αρκετά πράγματα ο Λιόλιος, την οποία θα την ακούσουμε στο δεύτερο μέρος. Θα συνδεθούμε, αλλά πρώτα θα πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη στις 5 και αμέσως μετά επιστρέφουμε εδώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουσίδης. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στο Κολχικό Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμει και ο Δήμος Λαγκαδά με υδροφόρες. Από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές. Συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Σήμερα η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Πρόσθεσε ακόμα πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από την δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε επίσης ο πρόεδρος Πασόκ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το σύνταγμά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και τις δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμμοδιψών, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη το μεσημέρι στο Μαξίμου για τα καύσιμα στο τραπέζι, οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται πάνω από 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. 36χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Ήταν το βαν που οδηγούσε, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 45χρονος υπήκοος Γεωργίας που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο και φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα Δίας που εντόπισε τον 45χρονο και τον συνέλαβε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενής με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται επίσης μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος με ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νοτιοδυτικούς νότιους με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.

0: Περιμένω όλους. Θα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Περάσαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Σήμερα ημέρα Τετάρτη. Έχουμε φτάσει εσείως στις 16 του μηνός Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι σε εξέλιξη ο αγώνας του Άρη με την ομάδα του Μαρκό για το κύπελο. Νωρίτερα η Νίκη Βόλου έχασε 0-3 από τον Αστέρα. Τώρα αυτή τη στιγμή στο Κλεάνθης Βικελίδης είμαστε στο 27ο λεπτό. Άρης Μαρκό 0-0 σε αυτά τα πρώτα 27 λεπτά. Και εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του κυρίου Λιόλιου, γιατί αρχίζει πρωτάθλημα μπάσκετ και πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένοι, και φίλοι του Άρη και φίλοι του ΠΑΟ και φίλοι του Ηρακλή. Να ακούσουμε τις ερωτήσεις που τέθηκαν από τους συναδέλφους που ήταν κάτω στην συνέντευξη τύπου. Δεν είναι συνέντευξη τύπου, ήταν μια συζήτηση του κυρίου Λιόλιου με δημοσιογράφους. Αφού έφυγε ο μεγάλος πρόλογος που έκανε ο κύριος Λιόλιος, ξεκινάνε οι ερωτήσεις από τον Βασίλη Σκουντή και ακολουθούν οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η συνέντευξη.
1: Ευχαριστώ κύριε Σεβαστιάδη, ευχαριστώ Μανέλα. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για μας είναι προνόμιο το να απευθύνεστε. Το γνωρίζω εκ πείρας, δεν θα πλατιάσω, απλώς το γνωρίζω εκ πείρας πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Δεχθήκατε πρόσκληση να μιλήσετε. Ίσως έχω το προνόμιο να έχετε δώσει την τελευταία ανοιχτή συνέντευξη στην Κοσμοτέ TV, όταν ο Προμηθέας πήγε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Να συμμεριστούμε την τιμή, την ευκαιρία, το προνόμιο. Εγώ θα έλεγα, για να γίνω ο δικηγόρος του διαβόλου, γιατί ο δημοσιογράφος είναι χειρότερος από το διάβολο, να συμμεριστώ και τις όποιες αιτιάσεις υπήρξαν από το συνάδελφο μας, γιατί προφανώς πολλοί θα ήθελαν να εκπροσωπηθούν. Εδώ με τον Γιώργο, τον Γρηγόρη, τον Αντώνη, τον Άρη και τον Σπύρο αισθάνομαστε και λίγο σαν τον Τζίμα και τον Παπαχελά και τον Κάτζη Νικολάου σε ένα debate, όπου δεν μπορεί να είναι όλοι. Και στη ΔΕΘ επίσης δεν κάνουν όλοι ερωτήσεις. Σε πάση περιπτώσει, εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί είναι και πάρα πολύ επίκαιρο, ίσως δεν είναι το καλύτερο introduction που λένε, αλλά τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια πολύ μεγάλη ένταση. Υπάρχει το πόρισμα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού λίγο πριν από την πρωτού ανοίξει η αυλαία των επίσημων διοργανώσεων. Έχει δημιουργηθεί μια αναταραχή. Δεν έχετε σχολιάσει. Υπάρχει το σχόλιο της 9ης Ιουλίου, όταν για πρώτη φορά υπήρξε η τοποθέτηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα θέλατε να μας πείτε κάτι γι' αυτό?
2: Βεβαίως. Θα σας το πω όσο πιο κωδικοποιημένα μπορώ και ξεκάθαρα. Έχω εκλεγεί από τα σωματεία. Ο τρόπος εκλογικής διαδικασίας για πρόεδρο της ΕΟΚ, όπως και για μέλη του ΔΣ, είναι συγκεκριμένος. Δεν είμαστε από παρθενογέννηση. Από σωματεία προέρχομαστε όλοι. Γι' αυτό λοιπόν και δίνει τη δυνατότητα ο νομοθέτης, να το πω διαφορετικά, ότι μπορείς να είσαι πρόεδρος στην ΕΟΚ ή μέλος στο ΔΣ στην ΕΟΚ και παράλληλα να είσαι και σε ένα σωματείο, είτε σε ΚΑΕ, και μέτοχος να είσαι και πρόεδρος εκεί πέρα. Είχα το δικαίωμα αυτό, δεν είναι κανένα θέμα. Είχα δικαίωμα να είμαι. Έχω δικαίωμα να είμαι. Δεν μου τα απαγορεύει κανείς. Ήταν επιλογή μου να μην είμαι πρόεδρος στον Προμηθέα ή να έχω μετοχές στον Προμηθέα. Επιλογή μου. Και ήταν επιλογή μου γιατί κατάλαβα εκείνη τη στιγμή ότι πηγαίνοντας ως πρόεδρος ΕΟΚ κάπου. Ωραία, ο Προμηθέας ήταν πάντα το παιδί μου. Το κρύβω αυτό το πράγμα. Αλλά ενηλικιώνεται ένα παιδί. Και πρέπει να μεγαλώσει και να πάει στα χέρια κάποιων άλλων. Και είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος για αυτό που έχει γίνει εκεί. Αλλά εγώ είχα ένα άλλο σκοπό να κάνω τότε. Αυτό το οποίο μπόρεσα ως παράγοντας να κάνω στον Προμηθέα, να βοηθήσω και τις άλλες ομάδες να γίνουν. Πιστεύετε πως όλα τα εθνικά πρωταθλήματα και ομάδες γίνανε έτσι δια μαγείας? Ξέρετε, το πρωί μέχρι το βράδυ με τι ασχολούμαι? Με όλες τις ομάδες. Με όλους τους παράγοντες. Με προπονητές, με παίχτες, με μάνατζερ μιλάω. Γιατί? Για να εξελιχθούν, να πάνε στο επόμενο βήμα. Θα είχα χρόνο να ασχολούμαι με μια ομάδα? Γι' αυτό δεν είμαι εκεί. Γιατί δεν έχω το χρόνο να το κάνω. Καθόλου. Γιατί δεν μπορώ να έχω τόσα καρπούζι. Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι. Ξέρετε, στο κινητό μου, μάλλον το ξέρετε φαντάζομαι, το ξέρουν όλοι, με πόσες ομάδες από τις 900 μιλάω. Τουλάχιστον με τις 700 ομάδες. Μιλάω. Γιατί το κάνω αυτό? Αυτός είναι ο ρόλος μου. Αυτός είναι ο ρόλος του Προέδρου της ΕΟΚ. Πρέπει να παίρνει, συγγνώμη που το λέω, μην παρεξηγήσουν σε όλο τον κόσμο, χεράκι τις ομάδες που μπορεί να βοηθήσει, που θέλουν να ακούσουν και να τους βοηθάει να εξελιχθούν, δίνοντας το δρόμο. Κάτι είναι μέντορας να προχωρήσει. Δεν είμαι ο καλύτερος πάντα μέντορας, αλλά έχω μια εμπειρία τόσων ετών. Άρα ο νόμος μου το έδινε αυτό. Και δεν ήθελα εγώ να είμαι στον Προμηθέα. Και μάλιστα είναι άλλοι άνθρωποι που του εμπιστεύουμε πάρα πολύ. Του λέω πάρτε τον, γιατί τον ξέρετε μια χαρά, τον αγαπάτε την ομάδα. Είναι το παιδί μου. Θα τα άφηνα σε ξένα χέρια. Και εξελίσσεται και προχωράει. Αυτό έχει συμβεί εκεί. Και ξαφνικά, συγγνώμη που το λέω, φαντάζομαι ότι εδώ και δύο μήνες η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, την οποία τη σέβομαι πάρα πολύ αυτή την Επιτροπή, είναι θεσμός που γίνεται, που τα μέλη τα έχει προτείνει ο Υπουργός Αθλητισμού, έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή, με ρωτάει και με καλεί αν εγώ είμαι πρόεδρος εκεί. Μα είχα το δικαίωμα να είμαι, του το είπα. Επιλογή μου να μην είμαι. Γιατί μου το ρωτάτε αυτό? Και στο πόρισμα αυτό που από τα 7 μέλη, να ξεκαθαρίσω για κάτι άλλο που έχει σημασία, τα 4 ψηφίσανε σε αυτό. Τα 4 μέλη, όχι τα υπόλοιπα 3, διαφώνησαν. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο, ούτε ένα στοιχείο το οποίο να αποδεικνύει κάτι τέτοιο. Ούτε ένα. Το έχετε διαβάσει. Ούτε ένα. Εδώ και δύο μήνες έχει βγει μια απόφαση και τους ζητάω, δώστε μου το σκεπτικό. Ως πρόεδρος ΕΟΚ. Ως Βαγγέλης Βλιώλιος. Δεν μου το δίνανε. Σας έστειλα εξώδικο στην Επιτροπή. Δώστε μου το επισκεπτικό για να μπορέσω να κάνω τις νομικές ενέργειες. Ξέρετε, έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Απόλυτη. Όλα αυτά θα φάνουν. Λίαν συντόμως. Αλλά για μένα, ξέρετε, υπάρχει και ένα θέμα άλλο, κύριε Σκουντήγη. Θα φανούν αυτά στη δικαιοσύνη. Όταν λέω όμως λίαν συντόμως, σε επόμενες μέρες. Θα πέσουν όλα κάτω γιατί δεν υπάρχει. Είναι αστήριξτα τα πάντα. Θα το δούμε αυτό. Δεν θέλω να προδικάσω αποτέλεσμα. Δεν είναι καλό. Μετά που θα γίνει αυτό το αποτέλεσμα από τη δικαιοσύνη, την πολιτική ευθύνη, ποιος την έχει γι' αυτό? Την πολιτική ευθύνη για να βάλετε ο πρόεδρος ΕΟΚ, ποιος την έχει? Ποιος θα την πάρει? Ποιος θα πει, θα πούν τα μέλη της Επιτροπής, κάναμε λάθος? Αναρωτιέμαι. Θα πούνε ο Υπουργός θα τους πει, τι κάνατε εκεί, θα παρέμβει? Αυτός τους πρότεινε. Δικιά του επιλογή ήταν τα πρόσωπα αυτά. Τα επέλεξε. Δεν ήταν, ξέρετε, είναι πρόσωπα που τα επιλέγει ο Υπουργός. Και τα προτείνει. Με ποια κριτήρια τα επέλεξε για να βγάλουν αυτή την απόφαση? Έχω ερωτηματικά κι εγώ από τη μεριά μου. Δεν μιλάω τόσο καιρό, το αφήνω. Δεν πρόκειται να μιλήσω αν δεν δω. Κάνω τις δηλώσεις που πρέπει να κάνω. Θα πέσουν αυτά όλα. Εγώ λέω μετά όμως, αφού θα πέσουν αυτά, την πολιτική θύμη συνέχεια. Το ότι κρεμάνε στα μανταλάκια ανθρώπους. Φίλος μου, δικός, ποιος θα το πάρει αυτήν την ευθύνη? Ποιος θα βγει να ζητήσει συγγνώμη? Ποιος? Θα ήθελα λοιπόν τότε να δω κάποιος να ζητάει συγγνώμη και να πει λάθος. Λάθος. Λάθος. Ακόμα και στο πόρισμα αυτό, το έχετε διαβάσει το πόρισμα, Να σου πω και κάτι για να το ξέρω. Στο πόρισμα αυτό που έχετε διαβάσει. Εμένα, ξέρετε τι μου καταλογίζουν? Ένα πρόστιμο. Όχι ότι. Ένα πρόστιμο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Ένα πρόστιμο. Ξέρω το πρόστιμο αυτό είναι λάθος. Το φυσικό πρόστιμο δεν έχει ποτέ πρόστιμο. Ποτέ. Ο νόμος το λέει. Ακόμα και εκεί βιάστηκαν να δείξουν ότι είναι εμπλεκόμενος κάπου ο Λιόλιος. Ο πρόεδρος ΕΟΚ. Θα φανούν όλα αυτά, κύριε Σκοντή. Εγώ έχω υπομονή. Εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη πάρα πολύ. Τη δικαιοσύνη. Σέβομαι τους θεσμούς και τις επιτροπές. Αλλά τα πρόσωπα τα οποία είναι σε αυτούς και έχουν επιλογή είναι και στην κρίση του κόσμου.
3: Να συνεχίσουμε στην πρώτη φάση, κύριε Τραπεζανίδη.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ τον Μενέλο Σεβαστιάδη για την προαγωγή. Δεν είμαι διευθυντής στην Ερυτρία. Είμαι προϊστάμενος του Τμήματος Αθλητικής Ενημέρωσης. Αλλά πάνω απ' όλα είμαι αθλητικός συντάκτης από τα 19 μου.
3: Με το καλό, Γιώργο.
4: Ναι, ευχαριστώ. Απλά με αφορμή τις φωτογραφίες που μας περιτριγυρίζουν εδώ από αγώνες και διακρίσεις των εθνικών ομάδων με τα τρόπαια. Θυμάμαι την πρώτη διοργάνωση, θα χρειαστώ μερικά δευτερόλεπτα. Την πρώτη διοργάνωση που κάλυψα δημοσιογραφικά, μεγάλη διοργάνωση μπάσκετ, και ήταν στο πολύ μακρινό 1986, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σε τρεις ισπανικές πόλεις, ο Βασίλης εκεί, η απεσταλμένη 7-8, το ζόρι, δυο ταξί, κάπου εκεί, άλλες καταστάσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν μετά το 87, η Θεσσαλονίκη που δυνάμωσε, η εθνική ομάδα, η Αθήνα, ο Πειραιάς, όλα αυτά σε μια σειρά μέχρι το τελευταίο Final Four εδώ, που ήμασταν εδώ, παρότι δεν είναι ακριβώς της δικής μας δημοσιογραφικής εμβέλειας, γιατί αυτό είναι το κίνητρο και η δημοσιογραφική ζωή. Και Δεν μου αρέσει που το αναφέρω, αλλά έχουν περάσει 40 χρόνια από το μπάσκετ της Ισπανίας, Βασίλη. Και συγγνώμη και για την έκρηξη αυτή της αυτοαναφορικότητας. Δεν το συνηθίζω, για όσους με ξέρουν. Αλλά με όσα συμβαίνουν γύρω μας τελευταία, πρέπει να κάποιες στιγμές να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε και ελέφαντες. Έστω σε προχωρημένη ηλικία. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση. Πιστεύετε ότι ο θεσμικός σας ρόλος έχει επηρεαστεί από προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες? Σκέφτεστε κάποια στιγμή, όταν είστε έτσι το βράδυ ήρεμος, ότι μπορεί να έχετε κάνει λάθη σε αυτό απέναντι σε πρόσωπα και οι αποφάσεις τελικά να ήταν διαφορετικές για το καλό του μπάσκετ?
2: Ναι, αρκεί να έχω καταλάβει καλά την ερώτηση. Πρώτα απ' όλα, το βράδυ σκέφτομαι πάντα. Κριτικάρω το τι έχω κάνει σωστό ή λάθος. Μπορεί να σκέφτομαι να κριτικάρω τον εαυτό μου σωστά ή λάθος. Δεν είναι σίγουρο. Το σημαντικό δεν είναι να κριτικάρεις τον εαυτό σου, είναι να ακούς τους άλλους που σου κάνουν κριτική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η κριτική. Την ακούω πάντα. Ξέρετε, αυτό που δεν μ' αρέσει μονάχα είναι η λάσπη. Είναι ωραίο. Η κριτική είναι ωραία. Άλλο κριτική και άλλο λάσπη. Είναι πολύ διαφορετικό. Όταν λοιπόν ξεκίναγα και πήγαινα για πρόεδρο στη ΣΕΟΚ, ήξερα τι θα συμβεί. Το ξέρω πολύ καλά. Το έχω αποφασίσει. Και μάλιστα θυμάμαι και από την πρώτη, στο πρώτο Δέλτα Σίγμα που κουβεντιάζαμε με τους που είχαν εκλεγεί, χωρίς να με προφήσω, λέω, θα σου πούνε αυτά τα πράγματα. Ξέρετε, στην αρχή, όταν εκλέγηκα, επειδή ήταν κάτι φρέσκο, κάτι καινούριο, όλοι με κοιτάζαν λίγο περίεργα. Τι είναι αυτός ήρθε να κάνει εδώ? Αυτό με κοιτάγαν όλοι. Πιστέψτε με, εγώ είχα βάλει ένα πλάνο μέσα μου 8 ετίας. Το είχα βάλει στην αρχή. Και ξέρω για ποιο λόγο ήρθα στην Ομοσπονδία. Δεν μου άρεσε αυτό που έβλεπα. Και δεν μου άρεσε να κρίνω και να μην παίρνω θέση. Οι Έλληνες κρίνουνε, αλλά δεν παίρνουν θέση. Πάρε θέση. Πάρε τη φθορά. Μπες και πάρε τη φθορά του ονόματος. Αλλά κάνε πράξη. Εγώ αυτή την ανάγκη ένιωσα. Και λέω, εντάξει, βλέπω γύρω μου πράγματα που δεν μ' αρέσανε. Δεν μ' αρέσανε πράγματα. Καθόλου, θέλουμε να τα κουβεντιάζουμε και τι πράγματα δεν μ' αρέσανε. Δεν έχω θέμα. Και λέω, ωραία, εσύ τι θα κάνεις? Θα κριτικάρεις τι δεν κάνουν οι άλλοι καλά στο μπάσκετ? Ποια είναι η θέση σου? Έτσι λοιπόν πήρα το δισάκι μου στον νόμο, τα αποφάσισα, γύρισα όλη την Ελλάδα, μύρισα με όλα τα σωματεία, κατάλαβα τι πρέπει να κάνω, μου δώσανε δύναμη και εγώ είπα, θα προχωρήσω μπροστά. Δεν θα κοιτάξω κανένα κόστος προσωπικό. Κανένα. Γι' αυτό είπα, γιατί είμαι τρελός. Ναι, κανένα κόστος προσωπικό. Δεν με ενδιαφέρει. Γιατί πρέπει να δώσουμε για παράδειγμα. Ότι μπορεί να κριτικάρουμε και να μην παίρνουμε θέση ενεργή. Με τη φθορά μας. Δεν με ενδιαφέρει η στεροφημία μου. Καθόλου. Καθόλου. Με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Όχι τι θα πούν για μένα. Και με ενδιαφέρει ο επόμενος που θα έρθει να βρει ένα υγιές τοπίο.
4: Πριν πάμε σε άλλο θέμα. Για συγκεκριμένο πρόσωπο έχετε μετανιώσει ότι δεν του συμπεριφερθήκατε σωστά από το χώρο του μπάσκετ?
2: Ναι.
4: Θα μας πείτε ποιος είναι?
2: Όχι.
4: Είστε λίγο λακωνικός αυτό, αλλά ναι. Πάση περιπτώσει,
2: το δέχομαι. Έχω μετανιώσει όμως.
4: Μάλιστα.
3: Κύριε Παπαδάσκη.
2: Δεν είναι εν ζωή, γι' αυτό δεν θέλω να το πω. Συγχωρέστε με γι' αυτό. Δεν το είχα κατανοεί άλλο λόγο.
5: Ήταν σαν να το είπατε. Πρώτα να πω ότι ούτε ο Βασίλης ούτε ο Γιώργος φαίνονται ότι το τουρνουά του 86 ήταν πριν 40 χρόνια.
4: Σε δημοτικό μάλλον.
5: Δεν, κάπου εκεί ήμουνα. Είναι αλήθεια.
4: Συμβαίνουν αυτά.
5: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, Πρόεδρε, και ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είπατε νωρίτερα ότι όποιος δουλεύει κάνει λάθη και είναι δεδομένο αυτό. Είναι απόλυτα σωστό. Δεν θέλω να σας ρωτήσω ποια ήταν τα μεγαλύτερα σας λάθη, αλλά αν έχετε μετανιώσει για κάτι που είπατε σε αυτή την πορεία που έχετε διαγράψει μέχρι τώρα, αν έχετε μετανιώσει για κάποια συμπεριφορά, αν κάτι σας έχει ενοχλήσει και το χειριστήκατε διαφορετικά, ίσως τώρα και μετά από κάποια χρόνια λέτε έπρεπε να το είχα κάνει διαφορετικά, και ίσως ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος σε αυτή την πορεία.
2: Ωχ, μου βάλετε δύσκολο τώρα. Το μεγαλύτερο λάθος. Ξέρετε, αν είναι πολλά τα λάθη, που θα διαλέξω μεγαλύτερο.
1: Το επόμενο πρέπει να πει.
2: Ναι, το επόμενο. Ωραίο αυτό. Ναι, λάθη έχω κάνει. Σίγουρα. Όχι τα ξέρω τα λάθη, ίσως έχω κάνει και λάθη που δεν τα ξέρω. Και δεν υπάρχουν. Και μου τα λένε καμιά φορά, άλλα τα δέχομαι, άλλα δεν τα δέχομαι. Α πούμε την αλήθεια. Πιστεύω ότι με το πέρασμα του χρόνου μπορεί να τα κατανοήσω καλύτερα.
5: Αυτό που έχετε εσείς στο μυαλό σας, ως το.
2: Κοιτάξτε, πρέπει να βάλουμε λίγο τη σημαντικότητα κάποιων πραγμάτων. Γιατί λάθη μπορεί να κάνει σε πολλά πράγματα. Mm-hmm. Μπορεί να κάνει σε επιλογές συνεργατών, μπορεί να κάνει σε θέματα πώς εμπιστεύεσαι, πώς δίνεις αρμοδιότητες. Πώς μιλάς σε ανθρώπους. Και έχω κάνει λάθη, σαφέστατα. Ανθρώπινα λάθη. Και αυτά τα ανθρώπινα λάθη είναι του χαρακτήρα μου. Είμαι, θα έλεγα, λίγο απόλυτος. Σε αρκετά πράγματα είμαι απόλυτος. Και αυτό είναι λάθος του χαρακτήρα μου. Αλλά για να καταφέρεις και πράγματα κόντρα σε πάρα πολλά, πρέπει σε κάποιον να είσαι απόλυτος. Λάθη όμως το από τη θέση μου που επηρεάζουν την πορεία του μπάσκετ. Ναι, νομίζω έχω κάνει την εθνική ομάδα. Το κίνημα. Ξέρετε, απέφευγα πολύ να το πω αυτό. Ακόμα και τώρα σκέφτομαι. Το έχω πει σε αρκετούς, αλλά μου λένε όχι, δεν είναι έτσι. Εκείνη τη στιγμή ήταν η σωστή απόφαση. Των υστέρων νομίζω δεν είναι σωστή απόφαση. Το μυαλό μου ήταν στο Βασίλη του Σπανούλη από την πρώτη στιγμή. Όχι από τη δεύτερη. Αν ξαναζούσα το 21, μάλλον θα έπαιρνα την ίδια απόφαση και θα έκανα το ίδιο λάθος. Αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να είναι ένα λάθος που έχει επηρεάσει πολλά πράγματα. Και το θεωρώ και αυτό ευθύνη. Ευθύνη μου. Εντάξει. Ευθύνη μου. Το Βασίλη τον εκτιμώ πάρα πολύ. Το εκτιμώ πάρα πολύ. Και το εκτιμώ μόνο εγώ. Όλοι. Είναι εθνική ομάδα. Κυλάει άλλο αίμα μέσα του. Σε κανένα δεν κυλάει αυτό το αίμα. Respect. Respect. Αυτό.
3: Τον κύριο Καλκαβούρα, να περάσουμε, Αντώνιο, λόγο σε εσένα.
4: Λοιπόν, ευχαριστώ και εγώ για τη σειρά μου, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Η αλήθεια είναι ότι είχα πάρα πολύ καιρό να έρθω στα γραφεία της Ομοσπονδίας και πνέει ένας εντελώς διαφορετικός άνεμος και πραγματικά κάθε επισκέπτης αισθάνεται τελείως διαφορετικά σε σχέση με το πώς αισθανόταν πριν από 5-6 χρόνια. Κάνατε μια αναφορά για την μπασκετική σας τρέλα που ουσιαστικά είναι ο λόγος για τον οποίο βρίσκεστε στη συγκεκριμένη θέση. Κάνατε μια αναφορά για την οργανωτική δομή και λειτουργία την οποία έχει πλέον η Ομοσπονδία. Μιλήσατε για το οικονομικό σκέλος. Έχει γίνει τεράστια πρόοδος και στα έσοδα που έρχονται και στην εμπορική γενικότερα ανάπτυξη του αθλήματος την τελευταία πενταετία. Και ενδεχομένως επειδή έχετε την αποδοχή και βάση αποτελέσματος της συντριπτικής πλειοψηφίας των σωματείων και στη δεύτερη σας θητεία, ενδεχομένως να θελήσετε και να συνεχίσετε και μέχρι το 2032 σε μια τρίτη θητεία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί δεν το κλείσαμε τελείως το συγκεκριμένο θέμα. Σε όλη αυτή την πενταετία έχετε σκεφτεί πώς μπορεί να υπάρξει ένας τρόπος ώστε να λύσετε αυτό το γόρδιο δεσμό, την όποια αντιπάθεια μεγάλη έχει δημιουργήσει η παρουσία σας σε αυτή τη θέση σχετικά με την ενασχόλησή σας με τον Προμηθέα, γιατί αυτό δεν χτυπάει μόνο εσάς προσωπικά. Δημιουργεί και μια τεράστια ρογμή και ένα τεράστιο διχασμό στο ελληνικό μπάσκετ. Και φυσικά έχει κάνει και πολύ κακό και στον Προμηθέα. Γιατί ο Προμηθέας, από τη στιγμή που εσείς εκλεγήκατε στην θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας, δεν έχει τα ίδια αποτελέσματα. Όλο αυτό είναι ξεκάθαρο ότι δημιουργεί ένα πρόβλημα. Έχετε σκεφτεί, με δεδομένο ότι γίνονται και πάρα πολλά θετικά πράγματα στην Ομοσπονδία, πώς μπορείτε αυτό να το διαγράψετε για να μπορέσετε να συνεχίσετε?
2: Ακούστε με. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ερώτηση, γιατί είναι μια ερώτηση που από κάποια μέσα.
4: Και συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο Προμηθέας, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή κινδυνεύει με αφαίρεση βαθμών. Εφόσον βγει κάποια απόφαση από τον αθλητικό δικαστή για ανάκληση του πιστοποιητικού.
2: Κύριε Καλογόρα, ακούστε με. Για να γίνουν όλα αυτά που λέτε, θα πρέπει όλα τα πράγματα να φανούν ότι είναι έτσι. Εγώ από την πρώτη στιγμή σας είπα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι έτσι. Και το λέω δεν είναι έτσι, δεν ισχύει. Και θα φανεί αυτό. Λέω σύντομα. Όταν μίλησα στον κύριο Σκούτη, είπα την πολιτική ευθύνη. Αυτό ακριβώς που λέτε, ρώτησα. Αυτό που με ρωτήσατε τώρα εσείς. Σε αυτό που μου λέτε εσείς λοιπόν τώρα, όταν βγει ότι αυτό, το δικαστήριο δεν ισχύει. την πολιτική ευθύνη θα μου απαντήσετε ποιος θα την πάρει αυτό που με ρωτάτε. Δηλαδή ποιος θα έρθει να πει συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό. Μου φέρετε κάτι σαν δεδομένο.
6: Το τελευταίο κομμάτι που σας είπα είναι τελείως δεδομένο. Η βάση της ερώτησης είναι διαφορετική.
2: Η βάση ερώτησης είναι αν αυτό με εμποδίζει η ενασχόλησή μου με μια ομάδα.
6: Αν έχετε σκεφτεί και αν εκτιμάτε ότι αυτό πράγματι είναι γεγονός, ότι η παρουσία σας στην Ομοσπονδία και σε ένα βαθμό δημιουργεί ένα διχασμό στο υψηλό επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, στους δύο μεγάλους, στο γεγονός ότι ο Προμηθέας έχει προβλήματα. Δεν είναι η ίδια ομάδα που ήταν όταν ασχολούσαστε εσείς επί προσωπικού.
2: Θέλετε να ξανασχοληθώ για να μην έχει προβλήματα.
6: Όχι, όχι. Ρωτάω γενικώς πώς θα αντιμετωπίζετε. Πώς θα αντιμετωπίζετε. Γιατί δεν θα στενοχωρεί το γεγονός ότι χτυπιέται ο Προμηθέας.
2: Ακούστε με. Μου δώσετε μια ωραία πάσα, θα μου δώσω όμως δύο λεπτά.
6: Γιατί όσο θέλετε.
2: Είναι ευκαιρία, όχι βάση αυτό, να καταλάβετε για ποιο λόγο έρθει στην Ομοσπονδία. Θα δώσω απάντηση και σε αυτό. Όσο ήμουν από την πλευρά ενός ιδιοκτήτη ομάδας που ξεκίνησε από το τοπικό, από τη Μικρό Κατερίνη και προχώρησε προς τα πάνω, έβλεπα τα πράγματα πώς εξελίσσονται στο ελληνικό μπάσκετ. Δεν μου άρεσαν. Δεν μου άρεσαν. Σας το λέω αλήθεια. Όπως είναι άρεσαν στις περισσότερες ομάδες. Και ήρθα, εκλέχθηκα, μίλησα με το σωματεία και από την πρώτη στιγμή έκοψα ένα σύστημα 40 ετών. Το κόψα. Με φθορά προσωπική, το κόψα. Εντελώς. Εξαρτήσεων, ελέγχου. Τα πάντα. Για τους διαιτητές μιλάω, Το κόψα, εντελώς. Μου διάσανε λίγο στην αρχή όλοι. Μου διάσανε. Και άρχισαν μετά, αυτοί που δεν τους άρεσε αυτό που συνέβαινε, που ανεξαρτοποιήθηκε πια αυτό το κομμάτι, που είχαν το σπίτι τους, το νιώθανε σαν σπίτι στην Ομοσπονδία, να ξεκινάνε τη λάσπη. Την πρώτη στιγμή. Θα σας θυμίσω πάρα πολλά περιστατικά. Είχαν βγει μια ομάδα και έλεγε εγκληματική οργάνωση ΙΟΚ. Με φάκελο. Εγώ πήγα στον εισαγγελέα εκεί να δω. Δείξα μου το φάκελο. Κενός ο φάκελος, Κενός. Δεν υπήρχε. Είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Με βγάζανε σε κάτι Instagram και τα λοιπά. Ποιος είμαι εγώ. Κάποια στιγμή ξέφυγε σε κάποιον και έβγαλε με το όνομά μου. Πρώτο σοκ. Έκανα μήνυση και αγωγή. Γιατί δεν φωνάζω, δεν μιλάω, αλλά τα δικαιώματά μου τα κρατώ. Γιατί ήξερα ότι αυτό που έκανα δεν άρεσε. Και μου απάντησε εδώ. Το έχω εδώ στο κινητό μου ακόμα, ξέρετε. Το έχω εδώ. Την απάντηση με το εξώδικο. Ξέρετε τι μου είπε. Δεν ήμουν εγώ, hacker ήτανε. Αυτό μου απάντησε. Δεν ήμουν εγώ, hacker ήτανε. Το να με βρίζει ήταν αυτός. Όταν πήγα να πω ότι πάρ' το πίσω, hacker. Εδώ το έχω ακόμα. Και αυτό συνεχιζότανε. Γιατί. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί τα έβαλα με ένα σύστημα που είχε τα πάντα. Και τα κόψα όλα. Όταν λοιπόν γίνανε οι εκλογές, ξανά οι δεύτερες, έγινε 3 χρόνια αυτό. Το βλέπανε. Όταν γίνανε εκλογές, είχα ένα πόλεμο για να μην βγω. Θυμάστε, να θυμίσω τον κόσμο, βάουτσερ και τα λοιπά που κυκλοφορούσαν στις ομάδες. Μόλις είδα λοιπόν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν τα λεγόμενα σπατέ πριν, ότι από το 55% πήγα στο 80% και οι ομάδες μου είπανε, συγγνώμη θα το πω μπασκετικά, καθάρισε το όλο. Τώρα λέει, πρέπει να βάλουμε άλλα μέσα. Μονομέτωπο, λιόλιος, λάσπη, σε οτιδήποτε. Δεν με πειράζει, κύριε Παπαγόπουλο. Με λάθος άνθρωπο τα βάλαμε. Δεν με πειλεί ούτε κανένας εκφοβισμός, ούτε καμία απειλή, ούτε καμία εξαγορά. Με λάθος άνθρωπο. Και το λέω αυτό γιατί αυτή την εντολή μου τη δώσαν τα σωματεία. Δεν δικιά μου. Δεν ήρθα να κάνω στο μπάσκετ ό,τι γουστάρω εγώ. Εκτελώ την εντολή των σωματείων. Και επειδή μου αρέσει να μιλάω με τα σωματεία. Μιλάω με τα σωματεία. Αυτό μου λένε ακόμα και τώρα. Μην κάνεις πίσω, μου λέει. Μην φύγεις. Εγώ λέω να φύγω. Μάλλον λάθος κάνατε. Έχετε κάνει λάθος. Μπορεί όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα πριν όμως πριν δεν έχουν γίνει. Πολύ ωραία. Οργανωτικά, οικονομικά, τα πρωταθλήματα. Αν δεν καθαρίσει εντελώς το μπάσκετ, εγώ δεν φεύγω. Αυτός είναι ο στόχος μου. Θα καθαρίσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μιλάω. Δεν μιλάω καθόλου. Με έχετε δει ακούσει να μιλάω? Με έχετε ακούσει να μιλάω? Όχι, δεν μιλάω. Με έχετε ακούσει να φωνάζω? Να μπαίνω σαν την παράθεση? Απλά ξέρετε τι γίνεται. Όταν φεύγει το μπάσκετ μπροστά, ένα 10-20% μένει πίσω και θέλει να μείνει στο παρελθόν. Άμα ασχοληθείς με αυτό το 10-20%, χάθηκες, τέλειωσες. Μοιραία θα εξαφανιστούν επειδή φεύγεις μπροστά. Επειδή τον πας φεύγει μπροστά. Έχετε δει τώρα πώς είναι η GPL. Πρωταθληματάρα. Έχετε δει πώς είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ που έρχονται. Η ΑΕΚ που δυναμώνει. Ξέρετε τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Δεν νιώθω ευθύνη, πιστεύετε, ευθύνη σε αυτό το πράγμα. Να προστατευτούν οι ομάδες και να προχωρήσουν μπροστά. Τι πιστεύετε, το μυαλό μου είναι στο τι θα κάνει ο Προμηθέας και τι θα κάνει ο Αυτό είναι το μυαλό μου, πιστεύετε. Κάντε λάθος. Μένα με ενδιαφέρει το μπάσκετ. Αυτό εξήγησα πριν. Αν λοιπόν θεωρείτε ή θεωρεί κάποιος ότι είναι πρόβλημα αυτό για μένα ή μου δημιουργεί πρόβλημα, μάλλον δεν με ξέρει καλά. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα προχωρήσω μπροστά. Δεν απειλούμαι, δεν εκβιάζομαι από κανέναν γιατί δεν είμαι μόνος μου. Έχω μαζί τους φιλάθλους και κυρίως αυτούς που με εξέλεξαν. Αν κάνω πίσω, τους πρόδωσα. Εγώ δεν τους πρόδωσα.
3: Κύριε Μπάρκα, ο λόγος σας.
7: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Δεν μιλάτε, αλλά με χαρά βρισκόμαστε σε αυτή την συνέντευξη τύπου.
2: Μια συνέντευξη τύπου, μην παρεξηγήσετε λιγάκι. Είναι μια συνέντευξη που θέλω να δώσω και που με βοηθάτε γιατί καμιά φορά παρεξηγούμε τις λέξεις. Άκουσα διάφορα να λένε. Πριν από λίγο ο Γιώργος το έδωσε πολύ ωραία γιατί πραγματικά χάρηκα που ήρθε και δεν το λέω τυπικά το Λούσκα, το ξέρω το Λούσκα ουσιαστικά.
8: Πρέπει να πούμε ότι συναντήθηκα σε δύο μέρες. Όσες φορές δεν έχουμε συναντηθεί ποτέ με τον πρόεδρο, γενικά δεν μιλούσαμε.
3: Και
8: για πρώτη φορά είμαι εδώ στα γραφεία. Όχι, λέω.
2: Ξέρετε, πολλές φορές όταν εκτιμάς έναν άνθρωπο, δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ.
8: Ναι, ναι.
2: Δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ. Απλά τον εκτιμάς.
8: Ευχαριστώ.
7: Ουσιαστικά, εγώ θα συνεχίσω τις ερωτήσεις που έγιναν, ελπίζοντας ότι κλείνουμε εδώ το θέμα. Και θέλω να σας ρωτήσω άμεσα. Υπάρχει ουσιαστικά αυτό που διατυπώνεται μέσω του πορίσματος είναι ότι εσείς λόγω της θέσης σας ευνοήσατε τον Προμηθέα. Τι απαντάτε σε αυτό? Και από εκεί και πέρα μιλήσατε για πολιτική ευθύνη. Τι περιμένετε από τους πολιτικούς προϊσταμένους, το Υπουργείο της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού?
2: Μάλιστα. Πρώτα απ' όλα το πόρισμα δεν λέει αυτό, αν το διαβάσετε. Δεν λέει πουθενά ότι ευνοήσατε τον Προμηθέα. Κανένα δεν λέει πουθενά τέτοιο πράγμα. Κάποια site αλλιώσαν τον τίτλο και επειδή ο κόσμος διαβάζει μόνο τίτλο, δεν διαβάζει τι λέει μέσα. Φυσικά και δεν λέει αυτό το πόρισμα μέσα. Γιατί δεν μπορούσε να το λέει αυτό μέσα το πόρισμα. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πουθενά δεν το λέει. Διαβάστε. Δεν λέει τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν θα σταθώ μόνο στο πόρισμα. Εγώ ξαναλέω σε αυτό ότι πάρθηκε μια απόφαση η οποία ήταν από 4 μέλη. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με το ποια ήταν αυτά τα μέλη ή τι γράφτηκαν για αυτούς. Γιατί διάφορα έχουν γραφτεί, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Δεν θα μπω σε παραφιλολογία, τι πιστεύει ο καθένας, αν τον οπαδός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Δεν μπαίνω σε, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα ότι οτιδήποτε κρίνει κάποιος για μένα, σαν πρόσωπο φυσικό, γιατί αυτή τη στιγμή δεν με έκρινε το πόρισμα για πρόεδρο της ΕΟΚ. Ως φυσικό πρόσωπο με έκρινε. Δεν αναφέρεται πουθενά το πόρισμα στον πρόεδρο της ΕΟΚ. Φανταστείτε ότι ούτε καν στο mail της ΕΟΚ δεν μου έχει έρθει πρόσκληση. Στο προσωπικό μου έχει έρθει. Πουθενά δεν αναφέρεται αυτό. Γιατί καμιά φορά λίγο τα υπάρχει σύγχυση. Εγώ είπα ότι σε αυτό το πόρισμα που κάποιος λέει κάτι, γιατί λέει κάτι, ισχυρίζεται κάτι. Πάω λοιπόν στο δικαστήριο να πω, είναι έτσι κύριε δικαστά? Έχει δίκιο? Έχει άδικο? Προσέξτε, άλλο επιτροπή, άλλο δικαιοσύνη. Μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Άλλο μια επιτροπή που μπήκαν κάποιοι άνθρωποι που τους όρισε ο υπουργός. Με όποιο τρόπο έκρινε ο ίδιος, σωστό. Δεν θα κρίνονται η αποφασή του. Αυτός έχει την πολιτική ευθύνη αυτής της επιτροπής. Άλλο αυτό. Και άλλο. Να πω ότι εδώ με κατηγορούν για κάτι. Και όχι μόνο εμένα, και άλλους ανθρώπους. Που τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Και τους γνωρίζω προσωπικά. Για πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Εκεί λοιπόν, ξαναλέω, πολύ σύντομα. Ξέρετε με πολύ σύντομα. Εγώ περίμενα 2 μήνες για το πόρισμα, να μου το στείλουν και δεν μου το στέλνανε. Σε λιγότερο από 1 μήνα θα έχει βγει η απόφαση. Θα είμαστε ξανά να μιλήσουμε γι' αυτό. Και εκεί θα υπάρχουν εκπλήξεις.
7: Μπορώ να κάνω μία σύντομη. Επειδή το αναφέρατε προηγουμένως και δεν το γνωρίζαμε, ότι σε άλλη περίπτωση κινηθήκατε νομικά, σκοπεύετε να κάνετε το ίδιο?
2: Νομικά αν έχω κινηθεί?
7: Όχι. Σε άλλη περίπτωση που υπήρξε πρόβλημα προσωπικού, δεν το ξέραμε, κινηθήκατε νομικά. Μας το είπατε πριν από λίγο. Σκοπεύετε να προχωρήσετε και σε άλλες νομικές κινήσεις σε αυτή την περίπτωση?
2: Φυσικά. Εννοείται. Όταν κάποιος ψεύδεται και με συκοφαντεί. Δεν θα βγω να το διατυμπανίσω και να βγαίνω στα site και να μιλάω. Εγώ σέβομαι τον μπάσκετ εκείνη τη στιγμή. Αλλά προσωπικά θα κάνω όλες τις νόμιμες ενέργειες οι οποίες θα με προστατεύσουν ως άνθρωπο. Μπορεί να γίνει μετά από 3-4 χρόνια. Δεν πειράζει. Θα γίνει κάποια στιγμή. Δεν έχω υπομονή, να ξέρετε. Μεγάλη.
3: Και να κλείσουμε αυτό τον πρώτο κύκλο ερωτήσεων με τον κύριο Καβαλιεράτο.
7: Μετά πρέπει να αρχίσει από μένα.
2: Ναι.
7: Κάνω δύο. Λοιπόν, έχω μπερδευτεί λίγο.
2: Α, γιατί?
7: Είπατε 4 φορές προετοιμάζω το έδαφος για τον επόμενο.
2: Α.
7: Αλλά είπατε κιόλας δεν τα παρατάω. Τέλος πάντων, θέλω να μου πείτε αν το, αυτό που είπατε προετοιμάζω το έδαφος για τον επόμενο τι σημαίνει. Και επειδή λέτε ότι έχετε τα σωματεία, πολλά από τα σωματεία δίπλα σας, το καταλαβαίνω κλπ. Αλλά 5 χρόνια έχετε ακούσει αυτά που δεν έχετε ακούσει ποτέ. Τόσα χρόνια δεν ήσασταν στην πρώτη γραμμή, ως πρόεδρος είναι διαφορετικά. Κάποια στιγμή, όταν λίγο πριν πέσετε για ύπνο και είπατε ότι σκέφτεστε, είπατε τι κάνω εδώ, το έχω μετανιώσει, πάω να φύγω. Το σκεφτήκατε ποτέ αυτό, ότι μετάνιωσα που
2: τι ωραία τόλμησα. Τι ωραία ερώτηση.
1: Αυτή δεν το είχατε πει να κάνει.
2: Τώρα καλό.
7: Πάει, θα γίνουμε.
2: Τι ωραία ερώτηση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξέρετε ότι πάντα σαν άνθρωπος δουλεύω με ένα πλάνο. Πάντα, πάντα. Σε οτιδήποτε κάνω, είτε μπορεί να αποτύχει, μπορεί να τα αλλάξω, αλλά πάντα έχω ένα πλάνο. Από την πρώτη στιγμή είχα βάλει ένα πλάνο 8 ετίας. Δεν σκοπεύω να το πάρω.
7: 7 ετίας.
2: 8 ετίας είχα βάλει.
7: Βέβαια,
9: απλά θα πάει σε 7.
2: Εγώ άλλο είπα. Εγώ είπα 8 ετίας είναι το πλάνο μου. Ούτε 9, ούτε 7. Το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Άμα χρειαστεί να γίνει 9, σημαίνει κάτι άλλαξε. Αν γίνει 7, πάλι κάτι άλλαξε. Αλλά αυτή τη στιγμή το πλάνο παραμένει 8 ετίας. Όπως βλέπω τα πράγματα να εξελίσσονται. Δεν έχω σκοπό να είμαι παραπάνω στην Ομοσπονδία, εκτός αν κάτι άλλο συμβεί εκείνη τη στιγμή. Είναι ζωντανή η καθημερινότητά μας. Εγώ όμως πρέπει να εξασφαλίσω, χωρίς να πω δίνω δαχτυλίδι, αυτά δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τα σωματεία φασίζουν. Μια εικόνα ενός ανθρώπου που θα τον επιλέξω πάλι τα σωματεία, που θα έχει την ίδια φιλοσοφία, την ίδια κατεύθυνση, την ίδια εξωστρέφεια ή μη εξωστρέφεια, τον ίδιο σεβασμό στο άθλημα. Ο οποίος θα έχει αποδείξει από την πορεία του ήδη αυτά τα χρόνια ότι μπορεί να το στηρίξει. Εκεί ναι, εννοείται. Εννοείται. Και εμένα αυτό θα είναι το πλάνο μου να κάνω. Για να, αν το μετάνιωσα που είπατε κάποια στιγμή στο τέτοιο, κάποια στιγμή είπα, πού έμπλεξες. Εδώ πέρα. Και πάλι μετά από λίγο είπα, κάτσε. Αυτή τη στιγμή, σας το λέω τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να μου φαίνεται λίγο εγωιστικό. Δεν το λέω με εγωισμό. Πιστέψτε. Μπήκα σε ένα χώρο στο οποίο θα μπορούσα να ήμουν αμήχανη στα πούπουλα όλοι. Να μου λέγανε τι ωραίος είναι αυτός. Να έχω πάει με τα τετριμένα όπως δούλευε η Ομοσπονδία. Να μην είχα κόψει ρίζα με κανέναν. Να μην είχα κόψει τις ρίζες του δέντρου. Που ήταν 40 χρόνια. 40 και 5, 45. Δεν μ' άρεσε. Δεν θα το έκανα ποτέ αυτό. Και όταν τα βάζεις με κάτι που έχει θρέψει τόσα χρόνια. Ξέρεις ότι θα ακούσω και τα σχολιανά μου από εκεί πέρα. Αν όμως κάνω πίσω και φύγω, τότε δεν έχασα εγώ. Έχασα ο επόμενος που θα έρθει. Θα καταλαβαίνει ότι δεν έχεις δει να μεταβάλεις με κανέναν. Το σύστημα κυριαρχεί. Όχι, δεν κυριαρχεί. Δεν κυριαρχεί. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Και δεν κυριαρχεί όχι επειδή κάποιος τρελός φάνηκε, επειδή αυτή είναι η απάντηση στην κοινωνική μας και πολιτική μας ζωή. Δεν κυριαρχεί. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Δεν απειλούνται όλοι, ούτε εξαγοράζονται όλοι. Δεν απειλούνται όλοι, ούτε εξαγοράζονται όλοι.

0: 7, 8.
1: Το 7, εγώ το είπα επειδή βγήκα ναι, το 21 και είναι 28.
0: Το 8 προϋποθέτει ότι θα είστε ως πρόεδρος αν εκλεγείτε και στις επόμενες εκλογές το 2028, που σημαίνει ότι το 2029 τι θα γίνει, θα φύγετε.
2: Θα φανεί στην 7η αιτία, αυτό θα δούμε τότε. Είναι ανοιχτό αυτό πάντως, να ξέρετε. Για μένα με ενδιαφέρει πάνω απ' όλα το μπάσκετ. Τίποτα άλλο. Μόνο αυτό με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί αυτό δεν έχει δημιουργηθεί από μένα. Έχει δημιουργηθεί με όλους αυτούς που δουλεύουν εδώ, με όλες τις ομάδες, με τους πάντες. Αυτό που έχει γίνει στο μπάσκετ δεν είναι δικό μου κατόρθωμα. Δεν το πιστέψετε ποτέ αυτό. Είναι όμως αυτό το οποίο βοηθήσαμε όλοι εμείς που έχουμε έρθει να έρθουν φρέσκοι άνθρωποι και να πάει μπροστά το μπάσκετ. Το μπάσκετ ήθελε φρεσκάδα. Δεν ήθελε κάτι διαφορετικό. Αλλά η φρεσκάδα σημαίνει και κόβεις κάποιες ρίζες, ε. Αυτό, πιστέψτε με, έχει κόστος. Προσωπικό, έχει κόστος. Έχει προσωπικό κόστος. Μ' αρέσει κάποια μερίδα ανθρώπων να με στοχοποιούν. Όχι. Όμως τι είπα. Γιατί, ξέρετε, στην αρχή αγγίζαν τους δίπλα μου. Αφήστε λέω. Εδώ, ό,τι θέλετε σε μένα. Σε μένα. Ό,τι θέλετε. Δεν έχω κανένα θέμα. Δεν το παίζω ήρωας. Ξέρω γιατί έχω έρθει. Εδώ. Ξέρω γιατί έχω έρθει. Και αυτό θα κάνω. Γι' αυτό εξηγώ λίγο πριν μου λέτε αν. Εγώ άφησα τα πάντα. Το καταλαβαίνετε αυτό. Άφησα τα πάντα. Προμηθεύσα το παιδί μου. Και το άφησα. Τι λέτε να το άφησα και να ξανάρθω πάλι πίσω να κάνω το πράγμα. Γιατί να το αφήσω. Το άφησα. Αυτό έχει κόστος προσωπικό για μένα. Που δεν το λέω και το λέω τώρα πρώτη φορά σας.
3: Κύριε Τραπεζανίδη,
1: εγώ θα πω.
3: Ναι,
1: πρέπει πρώτο.
4: Είναι και το ίδιο.
2: Πάμε, αρκετά
4: να κλείσουμε λίγο με αυτό το σύστημα.
2: Να πει κάτι, θέλω το Σπύρο. Α, ναι, συγγνώμη.
4: Πριν αλλάξουμε λίγο και κάποια στιγμή θα αλλάξουμε και θέμα.
2: Σε αυτό θα πει.
4: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν αυτά τα μηνύματα που δόθηκαν, δημοσιοποιήθηκαν. Και εδώ εμφανίζεστε να συνομιλείτε με τον προπονητή του Προμηθέα στο διάστημα που είστε πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Και δόθηκαν και έπαιξαν και το ρόλο τους, νομίζω, στην περιραίωση ατμόσφαιρα, γιατί υπάρχουν πράγματα που επικοινωνιακά και ουσιαστικά, αν θέλετε, αποδίδουν περισσότερο από κάποια άλλα. Τι συνέβη τότε?
2: Ακούστε με λιγάκι, να πω λίγο κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε οτιδήποτε αφορά προσωπικό δεδομένο δικό μου, με μηνύματα, ναι, οτιδήποτε, προς κάποιον, έχω ή δεν έχω ή οτιδήποτε, δεν πρόκειται να αναφερθώ ποτέ, γιατί στα δικά σας μηνύματα, αν είχα μεταξύ μας, δεν θα αναφερόμουν ποτέ. Το είναι σεβαστό. Δεύτερον, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζετε ενδεχομένως πόσα μηνύματα έχω με πόσους προέδρους, προπονητές ή παίχτες στο κινητό μου. Το γνωρίζετε?
4: Όχι, βέβαια.
2: Okay.
4: Δεν έχω στείλει και καν από τις.
2: Όχι, δεν λέω για εσάς. Γενικά, άλλο πράγμα. Γνωρίζετε.
4: Ναι, ναι, ότι είναι αυτονόητο υπομείνει.
2: Για κάποια στιγμή, λοιπόν, αυτό που έλεγα πριν, να δει κάποιος, αυτός ο άνθρωπος εκεί στην Ομοσπονδία, με πόσους μιλάει, σε πόσους πηγαίνει και επικοινωνεί μαζί τους, σε πόσους ανοίγεται και λέει, εγώ θα σε βοηθήσω ό,τι θέλεις. Σε προέδρους, σε παράγοντες, σε προπονητές, σε παίχτες. Αυτή είναι η δουλειά μου, να ξέρετε. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και αν αυτό δεν το κατανοήσουμε και θεωρούμε ότι ο πρόεδρος είναι σε ένα αποστηρωμένο γραφείο που κάθεται και λέει, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, κάνεις αυτό, το έχουμε χάσει.
4: Το κάνατε και με άλλους προπονητές?
2: Με πάρα πολλούς. Με πάρα πολλούς και δεν πρόκειται να πω ούτε με ποιους, ούτε με μηνύματα, ούτε έχω κάνει. Αυτά είναι προσωπικά δεδομένα.
4: Και σε θέματα διαιτησίας.
2: Τι εννοείται? Συγγνώμη, αυτό μου λέτε. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται σε κάτι το οποίο. Εγώ λέω, τι εννοείται?
4: Εννοώ αυτό που αναφέρθηκε για μυστικό, ότι η τριάδα των διαιτητών μπορεί να ήταν γνωστή από εσάς πιο νωρίς από τη μέρα που ανακοινώθηκε.
2: Να πω κάτι, γιατί καμιά φορά λίγο παρεξηγούμε κάποια πράγματα.
4: Ναι. Θα το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
2: Θα το διευκρινίσω ότι θέλετε αυτό το πράγμα. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Α, το ξέρω αυτό όλος ο κόσμος. Η ΚΕΔ βγάζει τους διαιτητές. Είναι υποχρεωμένοι μόλις βγαίνουν οι διαιτητές. Μόλις βγαίνουν οι διαιτητές, είναι υποχρεωμένοι πια από τον νόμο, από τον αθλητικό νόμο, να κοινοποιεί σε 50 άτομα εδώ ποιοι είναι οι διαιτητές. Τους έχει βγάλει και τους κοινοποιεί. Και υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία πώς ενημερώνονται οι διαιτητές και ο φιλάθλος κόσμος. Άρα με ρωτάτε αν η ΚΕΔ έκανε αυτό που είναι υποχρεωμένη να κάνει.
4: Να σας πω την αλήθεια, δεν παίζει ρόλο αν το ξέρετε και μισή ώρα ή μια ώρα πριν για μένα. Αλλά εξακολουθώ να λέω ότι κάποια πράγματα.
3: Ναι.
4: Ακριβώς. Ναι.
1: Πώς ακριβώς θα είναι η διαδικασία, γιατί από ό,τι ξέρω και δεν θα φύγει, απλά θα υπάρχουν για ένα δικαίωμα επιλογής και αν τελικά απαντήσανε και είπαν ότι θέλουν ή δεν θέλουν. Τους διαιτητές. Υπάρχει κάποια.
2: Ναι,
1: γιατί πέρασε η εβδομάδα.
2: Η διαιτησία. Πάλι το φλέγον θέμα που λέμε διαιτησία.

0: ότι ασχολείται πολύ με αυτό και λογικό είναι. Δεν είναι παράλογο. Η διευθυνσία εκ του νόμου είναι, υπάγεται στην ΟΚ. Όχι μόνο του αθλητικού νόμου, και από τη ΦΥΜΠΑ. Υπάγεται. Είναι η ΚΕ δηλαδή, υπάγεται και ορίζεται. Επειδή πριν 3 χρόνια του κάνει μια πρόταση στις ομάδες, ενώ στις ομάδες μπάσκετ λίγκ, οι οποίες είναι οι πιο προβλημένες ομάδες. Αν έχετε κάποιο ερώτημα, αν έχετε κάποια απορία, αν κάτι δεν σας αρέσει και δεν έχετε εμπιστοσύνη, πείτε το μου και σας δίνω το δικαίωμα με συγκεκριμένη διαδικασία, όχι να αλλάξει ο νόμος, να περιμένω 2-3 χρόνια, να είστε μαζί. Να διαμορφώνετε εσείς. Να προτείνετε εσείς. Πείτε μου εκεί πέρα. Όλοι τότε μου πάνε, όλοι, πριν 3 χρόνια, όχι, δεν θέλουμε, έχουμε εμπιστοσύνη. Επειδή λοιπόν και πέρυσι και πρόπερσι κάτι άκουγα, ότι ναι, διαιτησία, και ξέρεις, πολλές φορές πρέπει να υπάρχει το άλοθη στη διαιτησία. Κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα, φταίει ο διαιτητής. Για το εισβολές του διαιτητής. Κόβω φάσεις, φταίει ο διαιτητής. Πηγαίνουν κάπου τα σπίτια τους. Απειλούν, βρίζουν. Είναι άνθρωποι, Είναι άνθρωποι. Σου λέω, κανένα θέμα. Τους μάζω τις ομάδες όλες και λέω, έχετε κάτι που δεν σας αρέσει. Ξαναεπαναφέρω την πρόταση. Πάρτε το. Εσείς. Διαλέξτε από το 40, όποιος θέλετε. Όποιος θέλετε. Θα γίνει αποδεκτό, σε λέω τώρα. Απαντώ και πριν και στον Γιώργο αυτό που λέει. Διαλέξτε εσείς πια από εκεί πέρα. Όχι κανένα θέμα. Οτιδήποτε θέλεις. Όχι, είπαν οι ομάδες. Όχι.
1: Είπαν όχι, υπάρχει απάντηση δηλαδή.
0: Υπάρχει απάντηση όχι. Από τις ομάδες. Ξανά. Όχι. Και οι περισσότερες έχουμε εμπιστοσύνη. Όχι είναι η απάντηση. Ξανά. Πάει το άλοθη αυτό τώρα, Πάει αυτό το άλοθη. Μην έρθει κάποιος και λέει κάτι. Όχι, είπανε. Και όλοι αυτοί που κάναν προτάσεις περί διαιτησίας να πάρουμε. Όχι, είπανε. Αυτό εξηγώ. Θα φύγει πια αυτό το κλειφιτζούρι από τη μέση. Ή θα το έχουμε ξανά. Θα το ξανά έχουμε. Πάλι. Να το ξανά έχουμε πάλι. Δεν είναι κακό να μην πυροβολάνε τα πόδια τους οι ομάδες. Υπάρχουν επενδύσεις τώρα εκατομμυρίων. Γιατί να πυροβολάνε τα πόδια τους. Μια ομάδα θα κερδίσει, μια θα χάσει. Πρέπει να κερδίσουν όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Τι να κάνουμε στο μπάσκετ. Δεν έχει σοπαλία. Δεν έχει σοπαλία. Δεν έχει. Τι να κάνουμε. Έχουν κάτι το οποίο έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους. Πάρ' το. Όχι, είπανε. Όλοι. Και λέω, το ξανάφερα. Και είπατε όχι. Τι να κάνουμε τώρα. Να μην παίξουμε αγώνες φέτος. Να μην γνωρίσουμε. Να κάνουμε τίποτα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να την ξέρει και ο κόσμος. Ποια είναι η πραγματικότητα.
2: Για την Ομοσπονδία η διαιτησία είναι ένας μπελάς σε εισαγωγικά.
0: Είναι μια υποχρέωση.
2: Ναι.
0: Τι είναι ούτε μπελάς.
2: Θέλω να πω με όλα αυτά που συμβαίνουν, που κατηγορούν επί δικαίων και αδίκων, όπως λέτε.
0: Ίσως... Εγώ δεν το είδα στη συνάντηση προχτές να κατηγορούν τίποτα. Γι' αυτό σας το λέω.
2: Δεν ξέρω στα site.
0: Όχι, άλλο είπα εγώ. Δεν ξέρω πώς βγαίνουν και μετράνε και τι λένε. Εγώ μπροστά μου εδώ όμως, οι ομάδες, δεν υπήρξε μία.
3: Είναι όπως είχε πει και ένας καλή τώρα πρόεδρος στο ποδόσφαιρο, ότι μόλις σφυριχτεί το πρώτο πέναλτι.
0: Ναι, να σας πω. Δηλαδή. Πιστεύουν πως υπάρχει κάτι σε κάποιον πίσω μέρος του κεφαλιού. Πάρτε το εσείς. Δεν υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπήρχε παλιά. Μάλλον φαντάζομαι. Τώρα δεν υπάρχει στο πίσω μέρος κάτι στο μυαλό μας. Αν θεωρούν πως κάτι υπάρχει όμως, κάτι. Ξέρετε, εγώ επειδή μου αρέσουν και τα να ακούω τις ομάδες στο θέμα της διαιτησίας και η διαιτησία δεν είναι μόνο η μπάσκετ λίγκ. Είναι όλοι μέχρι κάτω. Μέχρι το τελευταίο τοπικό. Διαιτησία είναι. Και εκεί ο δικός τους κόσμος, Γιώργο μου, είναι το παιχνίδι τους. Και το σέβομαι. Παντού είναι οι διαιτητές. Δεν ξεκινάνε από παρθενογέννηση και αυτοί, κάπου ξεκινάνε και προχωράνε. Ρωτάω τις ομάδες πάντα. Κάθε χρόνο. Για τη διαιτησία. Τις ρωτάω όμως. Και μου απαντούν. Και οι 900 ομάδες. Λοιπόν, οι ομάδες εθνικών κατηγοριών κατά 40% θεωρούν πως έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η διαιτησία. Ήδη με απαντάνε. Στα τοπικά έχουμε θέμα όμως. Γιατί. Όχι γιατί κάτι έχουν στον πυρό. Γιατί δεν έχουμε διαιτητές σε ποσότητα. Δεν πηγαίνουν πια διαιτητές να είναι. Αυτό είναι πανευρωπαϊκό πρόβλημα. Αλλά όταν έχεις να κάνεις τοπικούς αγώνες και όταν δεν έχεις διαιτητές, και οι οποίοι μάλιστα σε αριθμό, αναγκάζονται να σπηρίζουν κάποιοι διαιτητές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν το επίπεδο αυτό, αλλά πρέπει να βγει ο αγώνας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Και σας το λέω και εσάς. Και προς όλο τον κόσμο και την κοινωνία. Όταν έρχονται κάποιοι και βρίζουν τους διαιτητές, τι πιστεύετε, ένα νέο παιδί θα πάει να γίνει διαιτητής? Συγγνώμη, έχετε παιδιά? Θα στέλνετε τα παιδιά σας, όταν ξέρω τα βρίζουν? Απαντήστε μου. Τα στέλνατε. Τα βρίζουνε.
2: Ποτέ.
0: Τα βρίζουν όχι από το όταν παίζουν στο, συγγνώμη, σε μεγάλους αγώνες που έχει χιλιάδες κόσμο. Τα βρίζουνε στα τοπικά.
3: Στα τοπικά.
0: Τα βρίζουνε στα.
3: Τα παιδικό εφήβη.
0: Στα μίνι. Γιατί είναι το εύκολο άλοθη. Φταίει ο διαιτητής σε κάτι. Φταίει. Πάει να καθρέφτει πρώτα να δει τον εαυτό σου. Πάει να καθρέφτει πρώτα εσύ σαν διοίκηση, τι έχει κάνει, σαν παίχτη, σαν προπονητή. Πάει να καθρέφτει. Και αν όλα είναι καλά, ωραία, κρίνει και τον άλλον.
2: Ποιο το πυροδοτεί όλο αυτό το θέμα τη διαιτησία.
4: Γιώργο, πήρε τελικά. Τώρα σε κανένα διαιτητή. Και...
2: θα κλείσουμε τη διαιτησία λίγο, συγγνώμη και όλα αυτά.
0: Ναι, διαιτησία θα κλείσει ποτέ, μακάρι να κλείσει. Εδώ πέρα συμπαθώδωσε και δεν.
2: Ναι, όχι, ποιο...
0: δεν είναι ένα συμπαθή.
2: Κατά την άποψή σα, ποιο το ποιο το τροφοδοτεί και είναι πάντα έτσι.
0: Διαιτησία. Τώρα με κοροϊδεύετε. Δεν ξέρετε ποιο το πυροδοτεί.
2: Οι δημοσιογράφοι.
0: Όχι. Αυτοί που θέλουν να ελέγχουν τη διαιτησία το πυροδοτούν. Είναι πολύ απλό. Αυτό που έκοψα. Και που τώρα έρχονται ως κριτές. Αυτό συμβαίνει.
2: Με διαετία το έχετε συναντήσει αυτό, δηλαδή από την πρώτη στιγμή. Αυτό που λέτε.
3: Τον έλεγχο.
2: Τον έλεγχο.
0: Τον έλεγχο.
2: Ναι.
0: Για ποιο λόγο θέλουν να μου ρίξουν με ένα λάσπη. Για ποιο λόγο πιστεύετε. Γιατί δεν είναι καλό το αναπτυξιακό μου. Δεν είναι καλά το πώς είναι η χορηγή. Αυτό πιστεύετε.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν είναι αυτό.
4: Σε αυτό το κομμάτι.
0: Γι' αυτό επέμεινα και εγώ τη λέω σε αυτό. Όταν κόβει κάποια πράγματα. Κόβεις ένα ομφάλιο λόρο. Δεν είναι εύκολο αυτό να το συνηθίσει και να το αποδεχθεί κάποιος που τον έκοψες. Και ξέρεις, αυτός ο οποίος χάνει τα οφίτσια είναι αυτός που βρίζει. Συνήθως. Δεν λέω πάντα.
2: Να.
0: Συνήθως. Τώρα αν αυτοί είναι και δημοσιογράφοι και site και προπονητές, δεν το ξέρω, αλλά μάλλον κάτι από όλο αυτό μαζί.
4: Μιλήσατε για την... και νωρίτερα, αλλά και τώρα στην κουβέντα για την πρόοδο της ελληνικής διαιτησίας και για το πόσο μπροστά είμαστε σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Εσείς προσωπικά που είστε full μπασκετικός, είστε ικανοποιημένος, δηλαδή κάθεστε να δείτε τους τελικούς στην τηλεόραση. Είστε ικανοποιημένος από την διαιτησία που βλέπετε.
0: Να συγκρίνω ή να είμαι απόλυτος τέτοιο.
4: Θέλω να είστε σαν να είμαστε να πίνουμε καφέ σε ένα σαλόνι.
0: Ωραία, θα πω λίγο τι, σαν να πίνουμε καφέ, σαν γιατί έτσι νιώθω κι εγώ τώρα. Είμαι ικανοποιημένος ότι κοπήκαν οι εξαρτήσεις. Είμαι ικανοποιημένος ότι έρχονται νέα παιδιά τα οποία γουστάρουν και θα είναι εκεί. Θα βελτιωθούν 100%. Εκπαιδεύονται συνέχεια. Πρέπει να τους βοηθήσουμε. Σαν ομοσπονδία να τους προστατεύσει οπωσδήποτε. Οι ομάδες πρέπει να τους βοηθήσουν. Ναι. Ναι. Εσάς σας άρεσε να είναι κάποιος διαιτητής και να πήγαινε ένα σπίτι του και να το βρίζανε. Να τον απειλούσανε. Τη γυναίκα του, τα παιδιά του, πάντα. Σας άρεσε. Θα πηγαίνατε εύκολα και να πείτε, εγώ τώρα, αυτό είναι το περιβάλλον μας. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Αυτό πρημοδοτούμε. Αυτό είναι ο αθλητισμός μας.
5: Focus 103,6.

0: Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε. Κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακή στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Συζήτηση σήμερα στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση, σήμερα και η δεύτερη ψηφοφορία. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε επίσης. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το σύνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και τις δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη το μεσημέρι σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα στο τραπέζι, οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων στο επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διελιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με τον Brent να διαμορφώνεται αυτήν την ώρα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβάτ-ώρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Ενισχύθηκαν νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κολχικού του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη. Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 14 οχήματα και από αέρος 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, καθώς και υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά. 36χρονος έχασε τη ζωή του το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών όταν το βαν που οδηγούσε συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες με προπορευόμενη νταλίκα μεταξύ των κόμβων Σύνδου και Χαλάστρας. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 45χρονος υπήκοος Γεωργίας που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο καθώς και φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο της άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα Δίας που εντόπισε τον 45χρονο και τον συνέλαβε. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές. Οι Χούθη από την πλευρά τους τονίζουν ότι έθεσαν στο στόχαστρο την ιερή πόλη, διαψεύδουν ότι έθεσαν στο στόχαστρο την ιερή πόλη, καταγγέλλοντας ένα τετριμένο ψέμα.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες και βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ, στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 18 έως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
1: Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελά σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Φόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Πίλσελα σκουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και σήμερα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Το απογευματινό μαγκαζίνο ξεκινάει, η καθημερινή σας ενημέρωση αυτή την ώρα από τον Focus FM 103,6. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί, ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πάμε λίγο να θυμηθούμε, να σας θυμίσουμε μάλλον πώς επικοινωνείτε μαζί μας και όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή σας ο Focus FM για ενημέρωση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές. Τα γραπτά σας μηνύματα μπορείτε να μας τα στέλνετε από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στην ομάδα μας στο Viber για να τα διαβάζουμε στον αέρα και να έχουμε έτσι έναν πολύ ωραίο τρόπο επικοινωνίας που έχουμε κάθε μέρα μεταξύ μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στο 6907-483-484 στο Viber. Περιμένουμε τα γραπτά σας μηνύματα από όπου και αν μας ακούτε, είτε από την Ελλάδα είτε από το εξωτερικό. Οι ραδιοφωνικοί σας δέκτες φυσικά είναι συντονισμένοι 24 ώρες το 24ωρο σε 103 και 6 των FM και στον Focus. Όμως πέρα από την ενημέρωση που μπορείτε να έχετε και πρέπει να έχετε από τα δελτία ειδήσεων και τις εκπομπές του σταθμού, αναλυτική ενημέρωση μπορείτε να έχετε και πρέπει να την επισκέπτεστε πολύ συχνά μέσα στο 24ωρο και από την ιστοσελίδα μας στη διαδικτυακή διεύθυνση www.focusfm.gr. Είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε αναλυτική δισογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πολλά ενδιαφέροντα που ίσως δεν θα διαβάσετε αλλού. Δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκεστε εκτός Θεσσαλονίκης στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκτός Ελλάδας οπουδήποτε στον κόσμο, μέσα από την ιστοσελίδα μας όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus. Όσοι χρησιμοποιείτε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram, υπάρχουν αντίστοιχες σελίδες του Focus στο κάθε μέσο τις οποίες μπορείτε να ακολουθήσετε και έτσι να έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με το σταθμό και με τις εκπομπές μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το μόνο που χρειάζεται στο κάθε μέσο κοινωνικής δικτύωσης να γράψετε στην αναζήτηση Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει την αντίστοιχη σελίδα και να την ακολουθήσετε. Και φυσικά δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάτε και την εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα, τα λεγόμενα smartphone, έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Λοιπόν, εκεί θα κατεβάσετε την εφαρμογή από το ψηφιακό κατάστημα που κατεβάζουμε όλοι οι εφαρμογές για τα κινητά μας. Είναι εγκατεστημένο στα κινητά όλων μας. Έτσι μπαίνετε εκεί σε αυτό το ψηφιακό κατάστημα που κατεβάζετε εφαρμογές. Γράφετε πάνω στην αναζήτηση Focus 103,6 FM Radio με λατινικούς χαρακτήρες όπως ακριβώς το ακούτε. Αφού εμφανίσει την εφαρμογή του Focus, την κατεβάζετε δωρεάν στο κινητό σας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και έτσι έχετε τον αγαπημένο σας σταθμό στην τσέπη σας και δεν χάνετε ούτε δευτερόλεπτο ενημέρωσης, γιατί μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες του χρόνου, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Και βέβαια επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε επικαιρότητα. Καταρχήν να πούμε ότι από τις 2 το μεσημέρι εδώ έχουμε στην περιοχή του Κολχικού Λαγκαδά μία φωτιά η οποία οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν μετά από λίγη ώρα από την αρχική κινητοποίηση που έγινε. 46 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο και οι υδροφόρες του Δήμου Λαγκαδά δίνουν τη μάχη με τις φλόγες εκεί. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καλά νέα. Και θα το παρακολουθούμε. Αν υπάρχει κάτι νεότερο που ευχόμαστε να είναι ευχάριστο, θα σας το μεταδώσουμε αμέσως. Είπαμε Σεπτέμβριος, μέσα Σεπτεμβρίου και πάμε προς Οκτώβριο σιγά σιγά. Δεν λέει να μας εγκαταλείψει αυτό το φαινόμενο με τις πυρκαγιές. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα έχουμε συνεδρίαση και συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση με την δεύτερη ψηφοφορία να διεξάγεται σήμερα. Βέβαια, να επισημάνουμε κάτι, ότι η παρούσα Βουλή δεν είναι αναθεωρητική, έτσι. Η παρούσα Βουλή, να το πούμε απλά και λαϊκά, κάνει τις πρόδρομες εργασίες για την αναθεώρηση του συντάγματος, η οποία αν γίνει θα γίνει από την επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, έτσι.
Λοιπόν, σήμερα πήρε το λόγο και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, τοποθετήθηκαν. Όπως είπαμε, τα άρθρα του συντάγματος που η κυβέρνηση ζήτησε να αναθεωρηθούν είναι γνωστά, τα έχουμε ξαναπεί και μπορείτε εύκολα και να τα αναζητήσετε. Θα ακούσετε βέβαια και κάποια πράγματα που θα μεταδώσουμε σε λίγο από αποσπάσματα από τις ομιλίες και θα καταλάβετε περισσότερα. Καλό είναι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως πάντα βέβαια, αλλά κυρίως σε περιπτώσεις τέτοιες σοβαρότερων συζητήσεων, έτσι, που γίνονται στη Βουλή. Όλες οι συζητήσεις είναι σοβαρές, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια θέματα είναι πιο καυτά, να το πούμε έτσι, όπως είναι το Σύνταγμα της Ελλάδας. Καλό είναι να παρακολουθείτε και να έχετε πλήρη ενημέρωση για το τι συμβαίνει, γιατί είπαμε, αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα της κρίσης και θα έρθει η ώρα που εμείς οι ίδιοι θα κρίνουμε και θα αποφασίσουμε. Και μπορεί να μην είναι και την άνοιξη τελικά. Για να δούμε.

0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, παίρνοντας το λόγο στην ομιλία του, είπε ότι ο στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα ένα σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή. Τόνισε ότι όποιος ψηφίσει όχι παρόν, στην πράξη λέει, θα στερήσει τη χώρα από την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Εντάξει, ο καθένας ψηφίζει αυτό που λέει η κρίση του και η συνείδησή του, έτσι, δεν και καλά πρέπει να ψηφίσει, ναι. Λοιπόν, πρόσθεσε ακόμη επίσης ότι το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο, λέει ο κ. Μητσοτάκης, στις επόμενες εκλογές. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, είπε ότι από το Μητσοτάκης η χάος, λέει, πήγατε στο Μητσοτάκης η Ερντογάν και σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια. Μιλάμε για απόκληση από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισήμανε στην ομιλία του ότι μία συντακτική εθνοσυνέλευση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να βελτιωθεί η δημοκρατία, να βελτιωθεί το Σύνταγμα. Πρέπει να δημιουργηθούν, λέει, νέοι θεσμοί οργάνωσης πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, τις νομές και τις δομές του κράτους, έτσι ώστε να υπάρχει μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών ολιγαρχών και αυτών των αιμοδιψών, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος στην ομιλία του τόνισε ακόμα ότι η παρούσα κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα, οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα, είπε, λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Λοιπόν, σε λίγο θα ακούσουμε αποσπάσματα, τόσο ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός και ένα απόσπασμα από την ομιλία του Κυριάκου Βελόπουλου. Θα τα ακούσουμε σε λίγο για να έχετε έτσι μια ξεκάθαρη και σαφέστερη εικόνα από το τι είπαν. Να επισημάνουμε ότι ένα από τα... Μένουμε λίγο στην πολιτική επικαιρότητα και κάνω μια παρένθεση. Ένα από τα καυτά ζητήματα, το πλέον καυτό αυτή τη στιγμή, που απασχολεί τους πάντες σχεδόν, είναι το ενεργειακό, και σήμερα το μεσημέρι στο Μαξίμου έπεσαν στο τραπέζι οι ιδέες και οι δυνατότητες για το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα το επόμενο διάστημα. Βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έσπευσε να πει και να ξεκαθαρίσει ότι λεφτά δεν υπάρχουν, λέει, για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Οι φόροι δεν μειώνονται, έτσι, στα καύσιμα, όχι. Από εκεί και πέρα, λέει, η κυβέρνηση έχει δημοσιονομικές εφεδρίες, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας. Τώρα κοντεύει η αμόλυβδη βενζίνη 2,20. Δηλαδή, πότε θα αξιολογηθούν, εδώ είναι το ερώτημα. Και πλέον, όσο πλησιάζει και ο χειμώνας, η κατάσταση γίνεται όλο ένα και χειρότερη. Με δεδομένο ότι υπάρχει και μεγάλη ανησυχία στην διεθνή, έτσι, κοινότητα, καθώς και στην Ευρώπη κυρίως. Ξέρουμε όλοι από χθες ότι η Saudi Aramco αποφάσισε να περιορίσει ή και να αναβάλει τα φορτία αργού πετρελαίου που έστελνε προς τα ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης, του East West, στη Σαουδική Αραβία. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι από ένα σημείο και μετά οι ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, θα κληθούν να στηριχθούν αποκλειστικά και μόνο τα δηληστήρια στα αποθέματα που ήδη έχουν. Αντιλαμβάνεται κανείς τι σημαίνει αυτό, πού θα οδηγήσει τις τιμές. Αναμένεται νέα αύξηση τιμών και έκρηξη των τιμών. Και αν δεν γίνει κάτι πολύ σύντομα, έτσι ώστε να ξανααρχίσει να φεύγει το πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία προς την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα και έρχεται και χειμώνας. Η τιμή του Brent διαμορφώθηκε στα πάνω από τα $108 το βαρέλι. Το φυσικό αέριο στην Ευρώπη ενισχύθηκε περισσότερο, έφτασε τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μια τιμή που είναι η υψηλότερη από τα τέλη του 2022. Και η άνοδος στα καύσιμα συνεχίζεται. Και να δούμε ποια θα είναι, αν θα ληφθούν κάποια μέτρα, όποτε ληφθούν από την κυβέρνηση. Ακούγεται βέβαια ότι υπάρχει ενδεχόμενο να αυξηθούν τα κριτήρια, τα εισοδηματικά σε όσους αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης. έτσι ώστε να μπορούν να το πάρουν περισσότεροι. Αλλά αυτό προς το παρόν ακούγεται απλά. Δεν σημαίνει ότι αποφασίστηκε κάτι τέτοιο. Έτσι. Και επίσης ότι θα παραταθεί έτσι αυτή η επιδότηση στην Αγγλία για τον ντίζελ και τα λοιπά. Τώρα δεν ξέρουμε αν για τη βενζίνη θα γίνει κάτι. Θα το δούμε και αυτό. Και σύμφωνα με τα λεγόμενα της κυβέρνησης, το τι θα επιτρέψει έτσι και το δημοσιονομικό πρόγραμμα που έχει καταρτήσει η παρούσα κυβέρνηση. Για να δούμε πόσο θα προχωρήσουν και αν θα προχωρήσουν σε κάποια περαιτέρω μέτρα. Αλλά ξεκάθαρο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι μείωση στη φορολογία τα καύσιμα δεν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θέλω να επιστρέψουμε στη συζήτηση που έγινε νωρίτερα στη Βουλή και αφορούσε την αναθεώρηση του Συντάγματος, επισημένοντας για άλλη μια φορά για όσους δεν το ακούσατε ότι η παρούσα Βουλή δεν είναι αναθεωρητική, κάνει τις πρόδρομες εργασίες. Η επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις εκλογές, όποτε αυτές γίνουν, εκείνη είναι αναθεωρητική και μπορεί να κάνει αν θα προχωρήσει σε αναθεώρηση του Συντάγματος. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε στην ομιλία του ξεκινώντας ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και επιστρέφουμε.
1: Αυτή η σημερινή δεύτερη συζήτηση και ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος δεν μας ζητά απλά να επαναλάβουμε τις αρχικές μας θέσεις. Αντίθετα, μας καλεί όλα τα κόμματα να αναστοχαστούν τον διάλογο τον οποίο μεσολάβησε, υπηρετώντας τις συγκλήσεις τις οποίες επιδιώκει άλλωστε και ο ίδιος ο καταστατικός χάρτης. Διότι πράγματι δεν θα υπήρχε λόγος το Σύνταγμα να προβλέπει διπλή ψηφοφορία αν δεν προσέβλεπε ο συνταγματικός νομοθέτης την δυνατότητα στη δεύτερη ψηφοφορία ενδεχομένως να προκύψει κάποιο διαφορετικό αποτέλεσμα. Φοβάμαι ότι αυτό δεν είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο και σε αυτήν την ψηφοφορία. Διότι το ζητούμενο και αυτής της συνεδρίασης θα ήταν να φανεί ποιες μεγάλες θεσμικές αλλαγές μπορεί να προωθήσει τελικά η επόμενη Βουλή και με ποια πλειοψηφία, έτσι ώστε να μπορούμε να βελτιώσουμε συνολικά το πολιτικό μας σύστημα και τη δημόσια ζωή. Τον περασμένο Ιούλιο από αυτό το βήμα είχα περιγράψει πολύ αναλυτικά ως κεντρικό μας στόχο η χώρα να μπορέσει να αποκτήσει ένα σύγχρονο σύνταγμα το οποίο θα συμβαδίζει με την εποχή, απελευθερώνοντας τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου, κάνοντας το κράτος αποτελεσματικότερο, αλλά κυρίως εμπεδώνοντας τη διαφάνεια ως κρίκο εμπιστοσύνης μεταξύ της κοινωνίας και της πολιτείας. Θέλω και με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ τα μέλη της κοινωνιστικής μας ομάδας που συμμετείχαν σε αυτήν την διαδικασία. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στην Επιτροπή και έχοντας διαβάσει αρκετά αποσπάσματα από τα πρακτικά να καταδείξω μια σχετική αντίφαση μεταξύ της στάσης των κομμάτων στην Ολομέλεια και των τοποθετήσεων συναδέλφων στην Επιτροπή, όπου ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και θα μπορούσε υπό προθέσεις να διαφανεί αν και αυτό το κλίμα το οποίο αποτυπώθηκε στην Επιτροπή μπορούσε τελικά να επικρατήσει και στην Ολομέλεια, η δυνατότητα πράγματι να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο τελικά θα καταλήξουμε. Κάναμε λοιπόν μια τεκμηριωμένη εισήγηση. Προτείναμε την αλλαγή 33 διατάξεων με τελική δύναμη λίγο μεγαλύτερη από αυτή της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Όμως, ποιο είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε μετά την πρώτη ψηφοφορία?
2: Να μην γράφετε μετά τίποτα από τις διακοπές,
1: μετά παρακαλώ,
2: πρακτικά.
1: Αυτό το οποίο αντιληφθήκαμε όλοι είναι την παντελώς αδιέξοδη τακτική συνολικά της αντιπολίτευσης. Γιατί καμία από τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε δεν συγκέντρωσε τις 180 ψήφους οι οποίες απαιτούνταν. Και γιατί έγινε αυτό? Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο να αναζητήσουμε την αιτία αυτής της τάσης αντιπολίτευσης. Και ακόμα κύριε Ανδρουλάκη, και δυνάμεις οι οποίες στον πολιτικό τους λόγο αυτοπροσδιορίζονται οστάχα σοβαρές και υπεύθυνες, δυνάμεις οι οποίες συμμετείχαν στο παρελθόν και θα επανέλθω στο ζήτημα αυτό σε άλλες συνταγματικές αναθεωρήσεις, υποτάχθηκαν τελικά στο τυφλό όχι ή στο αμήχανο ναι μεν αλλά, αλλά τελικά στην ψηφοφορία κατέδειξαν ότι επιδίωξαν να βρεθούν απέναντι σε οποιαδήποτε κυβερνητική πρόταση. Και μιλώ εδώ ειδικά για το ΠΑΣΟΚ του κύριου Ανδρουλάκη.
3: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ένα μικρό απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στην Βουλή για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφοντας, έχουμε ξεχωρίσει ένα απόσπασμα από την ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, αναφορικά με το ίδιο θέμα, και θα το ακούσουμε. Δίνω πάσα για την ώρα στον Αλέξανδρο για διαφημιστικά μηνύματα. Δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Εσείς τα δικά σας μηνύματα στο Viber πάντα, στο 6907-483-484, για να τα διαβάσουμε εδώ στον αέρα. Λοιπόν, διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Το ορεινό. Λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή. Ελαιόλαδο Παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6, απογευματινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε τώρα, θα μείνουμε στην σημερινή συζήτηση που έγινε στη Βουλή, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου, αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Θα ήθελα ως εισαγωγή να πω ότι η διαφορά της Ελληνικής Λύσης και βγαίνει από τις ομιλίες, γιατί τις άκουσα από το πρωί καθόμουν και τις άκουγα όλες, των εκπροσώπων των κομμάτων, είναι ότι κάποιοι εδώ εκπροσωπούν το παρελθόν, τον 20ο αιώνα, και εμείς εκπροσωπούμε το μέλλον. Είναι τελείως διαφορετική η αντίληψή μας. Δεν μένουμε στήρα σε ιδεολογήματα ιδεολειψίες του παρελθόντος. Η διαφορά μας είναι ότι εμείς θέλουμε μια Ελλάδα διαφορετική. Μια Ελλάδα με ενωμένους Έλληνες, χωρίς καμία ιδεολογική αγκύλωση, είτε αριστερός είτε δεξιός, που αφορούν τον 20ο αιώνα. Για εμάς, αυτός που αγαπάει την Ελλάδα και θέλει να ενώσει τους Έλληνες είναι δεκτός στην δική μας λογική. Προτείνει να πάμε στο μέλλον η ελληνική λύση και να μην ασχολούμαστε με το παρελθόν. Για εμάς, η τέταρτη ελληνική δημοκρατία πρέπει να διαφέρει σε ποιοτικά χαρακτηριστικά από την μεταπολίτευση. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το συνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς, οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των εμποδιψών. Όλα αυτά είναι συνάρτηση της εξαρτήσεως του ελληνικού λαού. Εκεί εμείς δεχόμαστε τον ελληνικό λαό ως φωτοδότη των δικών μας θεωριών, απόψεων και αντιλήψεων. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε σήμερα, να καταλάβω κι εγώ? Το σύνταγμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, που είναι πάνω από το ελληνικό σύνταγμα, όπως η κυρία Μπενάκη κατά το παρελθόν επανέλαβε Πολάκης. Με σύνταγμα με ΜΚΟ που δεν μπορεί να τσελέξει κανένας. Σύνταγμα όπου φόρουμ παγκόσμια δίνουν εντολές σε κυβερνήσεις ή το Ευρωκοινοβούλιο ή η Ούρσουλα, που δεν είναι εκλεγμένη, να δίνει εντολές και να εκτελεί ο Πρωθυπουργός τα όσα θέλει η Ούρσουλα. Όχι. Με ατζέντα 2030 για δίθεν μια παγκόσμια ειρήνη και νέα τάξη, με το τέλος των εθνών, με ένα παγκόσμιο στρατό, ένα παγκόσμιο αστυνομικό σώμα, ένα τέλος της οικογένειας, μια γόκου ατζέντα, με ένα παγκόσμιο νόμισμα χωρίς χρήμα, αχρήματη κοινωνία, με ένα έλεγχο της γονιμότητος και έλεγχο του πληθυσμού, όπως έλεγε στον Ταβός εκείνος με τα γυαλάκια ο περίεργος τύπος, ο κοντός, ο κοντοπίθαρος, που βράβευσε τον κύριο Μητσοτάκη κατά το παρελθόν ως νέο διάτοντα αστέρα, για την ψηφιακή ταυτότητα και social και χρήμα που θα ελέγχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή και προσωπικούς αριθμούς, ούτε σύνταγμα υπάρχουν, ούτε νόμοι. Μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Άλλη ιδεολογική μας διαφοροποίηση, και είναι ουσιαστική. Σύνταγμα και κληρονομικό δικαίωμα στις βουλευτικές έδρες δεν μπορεί να υπάρχει. Όταν εδώ μέσα υπάρχουν γόνοι βουλευτών 100 ετών, ο Πρωθυπουργός είναι από το 1878 εδώ, οι Μητσοτάκηδες. Παραπάνω είναι, Παπαδρέου, όλοι αυτοί. Και δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και βουλευτές που δεν ξέρουμε. Ανήψια, ξαδέρφια. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε, για ποια εκπροσώπηση του ελληνικού λαού μιλάτε? Για πείτε μου εσείς, είναι αντιπροσωπευτικό το κοινοβούλιο? Όχι. Απόδειξη. Εμείς τι θέλουμε? Αναλογικότητα από όλα τα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, και κτηνοτρόφους και αγρότες και μελισσοκόμους και αλληλείς και ιδιωτικούς υπάλληλους και μικρομεσαίους. Αυτό δεν είναι δημοκρατία ούτε σύνταγμα. Επαγγέλματα βουλευτών, ακούστε τα νούμερα. 131 συνάδελφοι εδώ μέσα, όχι ένας και δύο, 131, το 43,7%. Μιλάμε για Σύνταγμα, για Δημοκρατία. Μαλώνουμε εδώ μέσα. Να φύγει ο Φλωρίδης, να κάτσε ο Φλωρίδης. Έξω ο Φλωρίδης, μέσα ο Φλωρίδης. Μέσα ο Βορίδης, μέσα ο Φουντουκίδης, ο Παρίδης και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει. Ακούστε το. 131 άτομα εδώ μέσα είναι παιδιά του κομματικού σωλήνα. Δεν σας λέω συγγενείς που ανδρώθηκαν, γαλουχτήθηκαν σε ένα κόμμα υποκομματίδιο, πρόεδροι νεολαίας και τα λοιπά, γενικές γραμματείς και έγιναν βουλευτές. Αυτό είναι δημοκρατία, αυτό είναι κοινοβούλιο. Με 131 άτομα εδώ μέσα που δεν δούλεψαν μία μέρα, που δεν έχουν ένα ένσημο, που δεν έχουν μοχθήσει οι ίδιοι να αποκτήσουν τα όσα απέκτησαν, τους δώσαν την καρέκλα και έγιναν βουλευτές. Αυτήν τη δημοκρατία σας θα την καταστήλουμε, θα την καταργήσουμε. Θέλουμε εκπροσώπηση από τα κοινωνικά στρώματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε στη δημοκρατία μας? Πώς γίνεται η διαδικασία επιλογής της αγεσίας του Αρείου Πάγου? Για πείτε μας. Ποιος επιλέγει την ανώτατη ηγεσία στην Ελλάδα, τη δικαιοσύνη? Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, η όποια κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση. Δεν λαμβάνονται υπόψη κριτήρια αξιοκρατικά και θεσμικά κριτήρια όπως η επιτηρίδα. Ο τελευταίος γίνεται πρώτος. Αυτά δεν γίνονται. Δεν γίνονται ο τελευταίος να γίνεται πρώτος. Εσείς που μιλάτε για μεταρρύθμιση, για επιτελικό κράτος, για αξιοκρατία, με αυτά εκλεγήκατε τα ψέματα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν έχουμε κυβερνήσεις όπως του Τσίπρα, ο οποίος απάλλαξε ολιγάρχη από κακούργημα αλλάζοντας το ποινικό κώδικα. Για ποια δημοκρατία μιλάτε εδώ μέσα, που νομοθετεί ο Πρωθυπουργός για τον εαυτό του και την οικογένειά του? Όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός επέτρεψε σε βουλευτές, συζύγους και παιδιά να έχουν offshore? Γιατί η οικογένειά του μπορεί να έχει offshore. Σύζυγός του, δεν με ενδιαφέρει εμένα. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Για ποια δημοκρατία μιλάτε? Όταν τα κακουργήματα γίνονται πλημελήματα με την αλλαγή από τον Τσίπρα του ποινικού κώδικα και αφορά και παιδεραστία, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Δεν είναι δημοκρατία, κύριε. Ούτε σύνταγμα είναι αυτό. Για ποια δικαιοσύνη μιλάμε? Όταν δικαστές αποφασίζουν με πολιτικά κριτήρια συμπαθούν ή αντιπαθούν κάποιον. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Με δικαστές που σπρώχνονται από τα κόμματα για να ανέβουν στο εφετείο, να γίνουν εφέτες ή πρόεδροι πρωτοδικείων. Για ποια δικαιοσύνη μιλάτε? Όταν δικαστές για την τσέπη τους αποφασίζουν να μην κοπούν μισθοί και συντάξεις, αλλά για το λαό, το φτωχό, αποφασίζουν να κόβονται και είναι συνταγματικό, για ποια δικαιοσύνη μιλάμε εδώ μέσα? Θέλετε να δώσω παραδείγματα δικαστών? Για μένα, και το λέω γιατί έχω έναν φάκελο τεράστιο με δικαστές που αποφασίζουν είτε με κομματικά κριτήρια είτε υπέρ των ολιγαρχών. Χατζη Αθανασίου Αναστασία, Χασάπη Ελπίδα, Παπαδοπούλου Διονυσία, Μίγδου Ελένη. Δεν θα έπρεπε να δικάζουν. Λόγω ανεπάρκειας. Ας το λέω έτσι κομψά. Ανεπάρκειας, κύριε Βορίδη. Δεν λέω κάτι άλλο. Εγώ δεν λέω ότι πιέστηκαν από κάποιον να αποφασίσουν κάπως. Τα λέω για να καταλάβετε ότι εδώ εμείς μιλάμε. Ο κόσμος έξω πονάει, βογκάει και γελάει με αυτά που βλέπει εδώ μέσα. Ακούστε. Επειδή θέλετε προτάσεις. Να ας μιλήσουμε λοιπόν ως ελληνική λύση για την άμεση δημοκρατία. Και τη λαϊκή κυριαρχία. Γιατί εμάς λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία είναι το α και το ω για τη δημοκρατία. Άρθρο 1. Οι εξουσίες δεν υπάρχουν υπέρ του λαού έτσι όπως το κάνατε. Κάνετε λάθος. Ασκούνται από το λαό, το σωστό είναι. Και πρέπει να ασκούνται. Πώς? Με δημοψηφίσματα. Τα οποία πρέπει να τα κάνουμε επιτέλους στη χώρα μας πράξη όπως κάθε ευρωπαϊκό κράτος. Αλλά τρέμετε τα δημοψηφίσματα. Άρθρο 5. Όχι σε ψηφιακή δουλεία και έλεγχο του πολίτη. Άρθρο 51. Υποχρεωτική αυτοπρόσωπη παρουσία στις εκλογές για να είναι αδιάβλητες. Χθες έκανα λόγο για αναφορά για τη Singular και τις δουλειές που πήρε, κυρία συνάδελφε. Ξέρετε πόσα λεφτά πήρε η Singular, η εταιρεία, ακούστε, σε ποια χώρα του κόσμου? Μια εταιρεία που παίρνει από κράτος λεφτά, ασυμβίβαστο, να κάνει και τις εκλογές στη χώρα αυτή. Μια εταιρεία που έχει σχέση με το κράτος, την κυβέρνηση δηλαδή, γιατί δυστυχώς το κράτος με την κυβέρνηση ταυτίζονται στην Ελλάδα, η Singular, παίρνει δουλειές. Περίπου ένα δις. Ένα δις. Και μου λέτε εμένα ότι αυτή η εταιρεία θα είναι αδιάβλητη? Μην πω και για τις επιστολικές ψήφους. Ο Μανολόπουλος, φίλος οικογένειας Μητσοτάκη. Απλά η λογική είναι λογική, και να σας πω και κάτι. Η πολιτική πρέπει να έχει και ηθική. Χωρίς ηθική στην πολιτική δεν υπάρχει πολιτική. Υπάρχει αυτό που έχουμε σήμερα. Κομματοκρατία, φαυλοκρατία. Πάμε στο πολιτικό σύστημα. Τέλος στην ασυνδοσία. Το φωνάζουμε. Δεν συμμετέχουν σε εκλογές κόμματα που χρωστούν σε τράπεζες. Τελεία και παύλα. Αυτό πρέπει να μπει στο Σύνταγμα. Αποβάλλονται. Γιατί υπάρχει κοινωνική αδικία. Δεν μπορεί το φυσικό πρόσωπο ή η εταιρεία που χρωστάει λεφτά να τις παίρνουν το σπίτι, τα ακίνητα, αλλά ένα κόμμα, κύριε Βορύδη, να μην το ακουμπάνε ενώ χρωστάει 500-600 εκατομμύρια. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Αυτά βλέπει ο κόσμος. Τα βλέπει. Και δεν οδηγείται στην ελληνική λύση μόνο. Εγώ δεν λέω κάτι τέτοιο, δεν κομπορημονεύομαι. Όχι. Οδηγείται στο χειρότερο. Οδηγείται στην αποχή. Και αποχή είναι συνενοχή στο ότι βγαίνει πρώτη η Νέα Δημοκρατία. Άρθρο 51. Επιτέλους, τέλος στους ισόβιους βουλευτές. Άντε το πολύ τρεις θητείες να έχουμε, ρε παιδιά. Μπαίνει ο άλλος βουλευτής 25 χρονών και βγαίνει 95 από εδώ μέσα. Ο Χριστός και η Παναγία, δηλαδή επάγγελμα είναι ο βουλευτής. Λειτουργήμα είναι. Τα έχουμε μπερδέψει. Σταθερή τετραετία. Εκλογικοί ευρυνδιασμοί με άλοθη. Οτιδήποτε τέλος. Θα πηγαίνουμε μέχρι 4 χρόνια. Για να ξέρουμε τι γίνεται. Πλην των εθνικών θεμάτων. Εθνικών θεμάτων όμως, παιδιά. Γιατί εδώ ερμηνεύουμε τα εθνικά θέματα κατά όπως βολεύει. Άρθρο 61. Υποχρεωτική παρουσία βουλευτών. Όποιος δεν έρχεται, δεν θα πληρώνεται. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι Σύνταγμα. Για να μπορεί ο άλλος να πει ότι εδώ κάτι κάνουμε. Τέλος η βουλευτική ασυλία. Άρθρο 81. Τα προτείνουμε κανονικά εμείς. Υπουργοί μόνο άνθρωποι που δούλεψαν. Αν δεν

Λοιπόν, αυτό ήταν ένα απόσπασμα από την σημερινή ομιλία του Πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, του κ. Κουβελόπουλου, στην συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση στη Βουλή. Νομίζω ακούσαμε νωρίτερα και τον Πρωθυπουργό, έχετε σχηματίσει μια εικόνα, έτσι, και ο καθένας από εκεί και πέρα ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Έχουμε καλά νέα από την περιοχή του Λαγκαδά, εδώ σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή του Κολχικού Λαγκαδά. Όπως ενημερώνει η πυροσβεστική τώρα τα τελευταία λεπτά, η φωτιά έχει οριοθετηθεί με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί να βρίσκονται στο σημείο. Καλά νέα, δεν κινδύνευσαν ούτε κατοικίες κλπ. Οπότε ελπίζουμε πολύ σύντομα να έχουμε και το νέο ότι έχει σβήσει εντελώς. Θέλω να δω λίγο και τα δικά σας τα μηνύματα αναφορικά με τη σημερινή εκπομπή, για να δω λίγα και τα πάρω από την αρχή εδώ πέρα. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο, την καλησπέρα μας στον Δημοσθένη. Έχουμε έναν φίλο εδώ με το 358, δεν βλέπω όνομα, ο οποίος, αυτό που μας λες αγαπητέ φίλε, νομίζω ότι ό,τι μηνύματα στείλνετε τα λέμε στον αέρα, έτσι. Και από εδώ έχουμε έτσι έναν τέτοιο είδους διάλογο μεταξύ μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ο φίλος μας ο Ανδρέας από την Πάτρα μας στέλνει μια απόδειξη εδώ βενζινάδικου. Για να δω, έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό που λέγαμε εδώ νωρίτερα για τα καύσιμα. Σημερινή απόδειξη από ό,τι μπορώ να δω. Στις 5.30 το απόγευμα πήγε και έβαλε βενζίνη ο φίλος μας ο Ανδρέας. Μάλιστα. Έβαλε 10 ευρώ και 85 λεπτά που φτάσαμε. 5 λίτρα βενζίνη. Αυτό ήταν. Σχεδόν 11 ευρώ. Με 5 λίτρα, Ανδρέα μου, πού θα πας? Άντε να κάνεις 100 χιλιόμετρα το πολύ. Που δεν θα τα κάνεις ούτε τόσα. Εντός πόλης δηλαδή. Λοιπόν, ακούστε τώρα την ανάλυση, γιατί λέω καμιά φορά το έχω ξαναπεί σε εκπομπές εγώ, ότι ρίξτε μια ματιά στις αποδείξεις που σας δίνει το βενζινάδικο για να καταλάβετε τι παίζει. Αξία καυσίμου από τα 11 ευρώ σχεδόν που έδωσε ο Ανδρέας, 5 και 25 το καύσιμο. Αξία φόρων και δασμών, 5 και 60. Δηλαδή οι φόροι και οι δασμοί κοστίζουν παραπάνω από όσο κοστίζει αυτό καθ' αυτό το καύσιμο. Και καθαρή αξία 8,75, 2,10 ο ΦΠΑ. Λοιπόν, αυτά είναι τα, και με την τιμή της βενζίνης στα 2,16 και 9, πες 2,17. 2,17, έτσι. Σημερινή τιμή, 5,5 ώρα το απόγευμα, μας έστειλε ο φίλος μας ο Ανδρέας. Νομίζω τα συμπεράσματα βγαίνουν εύκολα. Όταν 5 και 25 κάνει το καύσιμο και 5 και 60 κάνουν οι φόροι από το συνολικό ποσό που έδωσε ένας καταναλωτής, τι να πούμε από εκεί πέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται πραγματικά κανένα περαιτέρω σχόλιο για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Βέβαια, εκείνες οι εποχές κάποτε που πηγαίναμε στο βενζινάδικο και λέγαμε γέμιστο, Αλέξανδρε, γελάει ο Γιαννόγλου απέναντί μου. Έτσι είναι. Φουλάρισε το λέγαμε. Τι να φουλάρισε, πόσα φουλά. Φουλάρισε, αν έχεις ένα αυτοκίνητο που παίρνει 50-55, ξέρω εγώ πόσα λίτρα παίρνει μέσα, θέλεις για ένα φουλάρισμα, θες 110-120 ευρώ περίπου, με σημερινές τιμές. Τι να φουλάρισε, πώς να φουλάρισε και πού να πας. Ο Ανδρέας μας λέει θέλεις ένα νεφρό, λέει, για να το φουλάρεις, βέβαια. Έτσι είναι. Την καλησπέρα μας και στο Βαγγέλη από την Ελβετία. Ξέρετε, να, αυτά τα πράγματα τώρα, να, όπως χαρακτηριστικά είδαμε αυτή την απόδειξη έτσι, που μας έστειλε ο φίλος μας, είναι η καθημερινότητά μας. Και ξαναείπα και σε άλλες εκπομπές ότι αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Και εν ώψη

εκλογών αυτά θα αξιολογηθούν. Η ενέργεια, η υγεία, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, τα εθνικά μας θέματα, πώς θα τα χειρίζεται, πώς τα χειρίζεται κανείς, έτσι. Που υπάρχουν προτάσεις πραγματικά, προτάσεις όμως όχι ουτοπικές σε ρητορικό επίπεδο, προτάσεις κοστολογημένες και ουσιαστικές προτάσεις για να δοθούν λύσεις. Αυτά θα αξιολογήσει ο κόσμος. Έτσι, και αυτά πρέπει να αξιολογήσει ένας που σκέφτεται σοβαρά ότι το μέλλον της χώρας. Ένας πολίτης που σκέφτεται σοβαρά. Έτσι. Διότι αν καθόμαστε απλά να δούμε ποιος είπε τον άλλον ότι είσαι έτσι ή είσαι αλλιώς, ή αυτόν τον εντός εισαγωγικών καυγά που γίνεται μεταξύ προσώπων το τελευταίο διάστημα κτλ. Για να προσανατολιστεί ο κόσμος από τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να αξιολογήσει όταν έρθει η ώρα. Όχι, αυτό δεν μας αφορά. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά δεν μας αφορά. Άλλα πράγματα μας αφορούν ως πολίτες αυτής της χώρας. Και αυτά πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι και αυτά πρέπει να αξιολογήσουμε. Από εκεί και πέρα ο καθένας το έχουμε πει. Ο καθένας με την κρίση του και με τη συνείδησή του. Να τα έχει καλά. Έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να βάζουμε τη χώρα. Μέσα από το καλό της χώρας θα ωφεληθούμε όλοι μας. Ο φίλος μας με το 520 από το Μόναχο, από ό,τι βλέπω εδώ μας γράφει... Η Κόνιτσα λέει καίγεται ακόμα. Ναι, φίλε μου, καίγεται ακόμα. Χθες το είπαμε. Για 16η μέρα ήταν χθες. Και άλλο και αυτό κακό. Να μην είμαστε σε θέση. Κατά τα άλλα, είχαμε επιτυχία φέτος. Έτσι δεν είναι. Λέει, μετρήσαν τις πυρκαγιές και ήταν παράδειγμα. Λέμε τώρα έτσι. Μπορεί να ήταν 100 πέρυσι και φέτος ήταν 98, ας πούμε. Εντάξει. Λέω τυχαία νούμερα, βέβαια, για όνομα του Θεού. Λοιπόν, η επιτυχία είναι όταν μία πυρκαγιά μπορεί να τη σβήσει πριν ξεκινήσει καν. Ή αν θέλετε και το άλλο, να την προλάβεις να μην ξεκινήσει. Εκεί είναι η επιτυχία. Όταν 16 μέρες καίγεται παρθένο δάσος νατούρα και δεν είμαστε σε θέση να ρίξουμε ένα επιβραδυντικό υγρό ή κάτι άλλο και να σταματήσουμε το κακό που γίνεται εκεί και την τεράστια οικολογική καταστροφή, από εκεί πέρα είναι δικαίωμα κανείς να μιλάει για επιτυχία.

Λοιπόν, σιγά σιγά πλησιάζουμε και προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Νομίζω ότι τουλάχιστον από αυτά που ακούσαμε βγάλατε και κάποια σημαντικά συμπεράσματα όλοι σας αναφορικά με το πώς βλέπει ο καθένας την υπόθεση αναθεώρησης του συντάγματος. Και βέβαια να ξαναπώ ότι η αναθεωρητική βουλή είναι η επόμενη, όχι η παρούσα βουλή, έτσι. Λοιπόν, τώρα γίνονται οι βάσει των όσων ορίζει το Σύνταγμά μας και ο κανονισμός της Βουλής, γίνονται οι πρόδρομες συνεδριάσεις και εργασίες. Η επόμενη Βουλή είναι αυτή που θα πάρει την οριστική απόφαση και αν προχωρήσει η αναθεώρηση του Συντάγματος θα προχωρήσει στα άρθρα που ενδεχομένως θα κριθούν ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου ολοκληρώνουμε για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Καθημερινά έτσι σας θέλουμε μαζί μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας με γραπτά μηνύματα. Νομίζω ότι τουλάχιστον τις απαντήσεις ό,τι ρωτάτε τις παίρνετε και οι τοποθετήσεις σας όταν πρόκειται για τοποθετήσεις οι οποίες είναι έτσι σωστά διατυπωμένες, έτσι, καταλαβαίνετε τι λέω, που δεν δημιουργούν προβλήματα. Λοιπόν, δεν αφήνουμε τίποτα που να μην το διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, κάπου εδώ λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την ακρόαση και για τα μηνύματά σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα Θεός για αύριο λίγο μετά τις 6 το απόγευμα στο καθιερωμένο μας ραντεβού εδώ στον Focus FM. Αμέσως μετά θα παραδώσω τη σκυτάλη στην Εύη Καγιά και στην εκπομπή Κωδικό Σέβη που θα ακολουθήσει. Το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι στους 103 και 6 των FM. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Από τον Κώστα Τουτσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν και σήμερα μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, την επιλογή της μουσικής και την παραγωγή. Τις ευχές μας να έχετε ένα πολύ καλό βράδυ και να σας αποχαιρετήσουμε πάλι με ένα τραγουδάκι έτσι που μας αρέσει, ταιριάζει με τις καταστάσεις αυτές που βιώνουμε. Καλό βράδυ.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-20.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Τα μάθατε τα νέα? Φαντάζομαι τα μάθατε, έχει βουήξει ο κόσμος, έτσι. Έγινε επιτέλους άρση ασυλίας της Προέδρου της Φωνής Λογικής και πλέον, ξέρετε, για την υπόθεση των πλαστών υπογραφών και πλέον έρχεται στην Ελλάδα για να δικαστεί. Επειδή πρόκειται για κακούργημα, η δίκη θα είναι δύσκολη, άφρουλα, έχω να σου πω. Αν πραγματικά λειτουργεί έστω και λίγο αυτή τη στιγμή ακόμη η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, θα πρέπει να δικαστείς και να καταδικαστείς αμετάκλητα και να έχεις ποινή χωρίς αναστολή. Να σου θυμίσω επίσης ότι η καθαρίστρια η οποία είχε πλαστογραφήσει μόνο ένα απολυτήριο δημοτικού πήγε φυλακή, αν θυμάμαι καλά, για 1,5 χρόνο. Για όλες αυτές τις κατηγορίες που βαρύνουν εσένα τώρα, πόσο θα πρέπει να πας φυλακή και να βλέπεις τον κόσμο ριγέ? Πολλά χρόνια. Αν υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό θα γίνει. Όσο για αυτά που βγαίνει και λέει η συγκεκριμένη, ότι πλέον δεν είναι δεκανίκη γιατί η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας της, είναι τουλάχιστον βλακώδη, έτσι. Ένα δεκανίκη δεν είναι απαραίτητο να το έχεις συνέχεια. Δεν έχεις κάνει συμβόλαιο συμβίωσης με ένα δεκανίκη. Όσο ήταν χρήσιμο το δεκανίκη να σε εξυπηρετεί, και αναφέρομαι στην υπόθεση των τεμπών, στο λαθρομεταναστευτικό, στα μεταλλαγμένα, όλα τα ψηφίσατε παρεούλα με τη Νέα Δημοκρατία. Όσο ήσουνα η χρήσιμη ηλίθεια, σε χρησιμοποίησε λοιπόν. Δεν είναι καμία απόδειξη αυτό που είπες ότι δεν είσαι δεκανίκη. Δεν είσαι δεκανίκη πλέον. Τους είσαι άχρηστη. Ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να συνενέσουν στην παρανομία που έκανες, στην πλαστογραφία υπογραφών για τη διακήρυξη του κόμματός σου. Πώς θα συνενέσουν? Πρέπει να είναι τουλάχιστον ηλίθιοι για να σε βοηθήσουν σε αυτό. Όσο μπορούν θα σε βοηθήσουν στα δικαστήρια. Μην αγχώνεσαι, είμαι βέβαιη. Όσο μπορέσουν. Είδομε. Η πλειοψηφία λοιπόν της Ευρωβουλής ψήφισε για την άρση ασυλίας σου. Και δεν έγινε η άρση της επειδή ψήφισε η Νέα Δημοκρατία υπέρ. Εντάξει, να τα λέμε όλα. Και από ό,τι ξέρω και από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω ευρωβουλευτές να μιλάνε, δεν σε συμπαθεί κανείς. Μα κανείς. Ίσως μόνο λίγο οι Γερμανοί. Ίσως. Δεν ξέρουμε. Απλά επειδή δεν μιλάνε εναντίον σου. Όλους τους υπόλοιπους τους έχεις χάσει. Ούτως ή άλλως. Οπότε καλά κάνεις και θα φύγεις από εκεί, γιατί δεν είσαι αρεστή καθόλου. Γιατί το να μιλάς με μίσος, ειδικά κατά ορισμένων κοινωνικών ομάδων, αυτό δεν αρέσει και ούτε καν στον πιο κακό άνθρωπο στον κόσμο. Εντάξει, δεν αρέσει. Όσο για τους κομπογιανίτες, τους γιατρούς του Κολωνακίου, σε εκείνο το Κολωνάκι γίνονται μεταξύ τα μεγαλύτερα σκάνδαλα, έτσι. Δεν υπάρχει σκάνδαλο που να μην έχει γίνει πρώτα στο Κολωνάκι και μετά αλλού. Είναι φοβερό. Δηλαδή το έχει η γειτονιά? Δεν ξέρω. Νομίζουν ότι έχουν ασυλία εκεί? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πιστεύουν. Πιστεύουν ότι έχουν το ακαταδίωκτο. Βγήκε μια γυναίκα. Άκουσον, έτσι. Τρομερά πράγματα. Βγήκε μια γυναίκα στον Ευαγγελάτο. Το είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube, το ανέβασε κάποιος. Στο Facebook, συγγνώμη. Και είπε ότι είχε πάει με την κόρη της, λέει, στη συγκεκριμένη γιατρό, ο Θεός να την κάνει, και της πήρε λέει αίμα και το φυγοκέντρισε και διάβασε λέει το αίμα σαν να ήταν φλιτζάνι καφέ, έτσι, ή ξέρω εγώ, η παλάμη, σαν να ήταν τσιγκάνα, της διάβασε, λέει, το αίμα και της είπε αυτές τις γενικολογίες που λένε και οι τσιγκάνες. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα, έτσι. Τώρα δεν μιλάμε. Μιλάμε για κανονικό απατεώνα. Και μου κάνει εντύπωση πώς δεν πήγε η άλλη να κάνει καταγγελία. Δηλαδή βγήκε να την κάνει την καταγγελία τώρα μετά το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν είχε το μυαλό νωρίτερα να πάει να την καταγγείλει και να της πει: «Καλά ρε, τι μου λες. Διαβάζεις το αίμα του παιδιού μου από τη φυγοκέντρηση. Είναι δυνατόν?» Και να ήταν μόνο αυτό? Όχι βέβαια. Θα βγουν πάρα πολλά στη φόρα τώρα. Σιγά σιγά ανοίγει η βεντάλια. Ένα ακόμη πρόσωπο, όπως γράφει το ρεπορτάζ που έχει κάνει το Voice News, μπαίνει στο μικροσκόπιο της ανακριτικής έρευνας για το θάνατο του Μαζονάκη. Ο Νάσος Κομιανός, ο οποίος αυτοπαρουσιάζεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής, άλλη απατεωνιά κι αυτή, έτσι, ψευδοεπιστήμη κι αυτή σαν την κβαντική ιατρική. Αυτός αυτοπαρουσιάζεται ως πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, δηλαδή διπλή ιδιότητα, έτσι, φανταστείτε. Φέρεται να ήταν ο παραλήπτης φωτογραφίας του τραγουδιστή από το ιατρείο της Κορνεάδου. Οι αρχές εξετάζουν γιατί του εστάλει το στιγμιότυπο και αν είχε προηγηθεί κάποια γνωριμία ή αδιαμεσολάβηση μεταξύ του τραγουδιστή και των δύο γιατρών. Για ποιο λόγο του έστειλε τη φωτογραφία που ήταν ανέστητος ο Μαζονάκης? Να κάνει τι? Από μακριά να τον θεραπεύσει ο υπνοθεραπευτής? Εγώ ακόμη πραγματικά μερικές φορές αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να επιβιώνουν τέτοιοι άνθρωποι που δεν έχουν καθόλου εγκέφαλο. Καθόλου. Να πηγαίνουν στον κάθε παπατζή να τον εμπιστεύονται για την υγεία τους. Να τον εμπιστεύονται για να τους διαβάζει το αίμα στη φυγόκεντρο. Δεν ξέρω πραγματικά. Γιατί μη μου πείτε ότι ένας φυσιολογικός άνθρωπος που είχε λίγο μυαλό στον εγκέφαλό του θα πήγαινε σε ένα γιατρό να του διαβάσει την παλάμη και να του πει το μέλλον του ή το παρελθόν του και να είναι με τα καλά του. Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά. Σε τι κόσμο ζούμε? Και ζούνε ανάμεσά μας αυτοί και ψηφίζουν, να το ξέρετε πάντως. Και να ήταν μόνο αυτοί. Εδώ την ιστορία με τη φραπελιά την άκουσα χθες και από τον Στέφανο το Χίο ή προχθές, δεν θυμάμαι. Φραπελιά. Νερό καματερού. Απατεώνες. Απατεώνες. Και με τους απατεώνες, εντάξει, αυτοί θέλουν το εύκολο κέρδος πουλώντας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτοί που τους ακούνε, εγώ με αυτούς είμαι ανήσυχη. Πραγματικά. Αυτοί που τους ακούνε και τους πιστεύουν και τους εμπιστεύονται. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό όταν ακούνε τέτοιες παπάντζες. Γιατί αυτός που σας έλεγα με την υπνοσκόπηση, έκανε υπνοσκόπηση, λέει, υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής δήλωνε, εντόπιζε, λέει, τη ρίζα ενός προβλήματος μέσω ύπνωσης και ενόρασης. Φανταστείτε. Φανταστείτε, έτσι. Ενόραση. Ε? Τέλος πάντων, πάμε να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα μας. Το πρώτο θέμα αφορά στα ζαχαρούχα ποτά, τα οποία έχουν αποκτήσει, έχω να σας πω, δεν υπάρχει παιδί στο σχολείο που να το δεις και να μην κρατάει και από ένα ζαχαρούχο ποτό. Και τα χειρότερα, αυτά τα hell, αυτά τα ενεργειακά, που τα λένε και από το όνομά τους από μόνο του, καταλαβαίνεις ότι, δηλαδή και μόνο από το όνομα μπορείς να καταλάβεις ότι είναι κάτι άκρος επικίνδυνο. Εκτός από τις ανακοπές που μπορεί να προκαλέσει σε νεαρά άτομα. Ήθελα να ξέρω, αυτοί οι γονείς δεν έχουν προειδοποιήσει τα παιδιά τους που πάνε στο σχολείο? Δεν τα έχουν ρωτήσει τι πίνουνε? Δεν τους έχουν πει τι να μην πίνουνε? Τι να αποφεύγουνε? Μ' αρέσει που βάλανε και στα κηλικία, λέει, υγιεινές τροφές. Απ' έξω τα φέρνουνε, στην τσάντα τους τα κουβαλάνε. Από την προηγούμενη τα έχουνε προμηθευτεί. Το σχολείο θα περιμένανε, το κηλικείο θα περιμένανε. Μπούρδες, να είχαμε να λέγαμε. Όλο και περισσότεροι νέοι, λοιπόν, έχουνε τη συνήθεια και τη θεωρούν εντελώς αθώα αυτή τη συνήθεια, καθημερινή συνήθεια της χρήσης αναψυκτικών. Φαινομενικά, τα περισσότερα είναι ακίνδυνα. Λίγα συντηρητικά σου λέει μέσα έχουνε. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι. Σύμφωνα με μία εκτεταμένη ανάλυση που βασίστηκε σε παγκόσμια μελέτη του περιοδικού Nature Medicine, η οποία κάλυψε πάνω από 184 χώρες, τα ζαχαρούχα ποτά συνδέονται με περισσότερους από 338.000 θανάτους ετησίως παγκοσμίως. Δεν μιλάμε τώρα απλώς για κάποιες επιπλέον άχρηστες θερμίδες για τον οργανισμό. Μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους που επιβαρύνουν καθημερινά το μεταβολισμό τους με αυτά τα άχρηστα ποτά. Μόνο το 2020 τα ποτά αυτά συνετέλεσαν σε περισσότερα από 2,2 εκατομμύρια νέα κρούσματα διαβήτη τύπου 2. Δηλαδή, σχεδόν 1 στα 10 νέα περιστατικά παγκοσμίως και σε 1,2 εκατομμύρια νέα κρούσματα καρδιαγγειακών νοσημάτων. Για να καταλάβουμε καλύτερα, φανταστείτε 10 ανθρώπους στο περιβάλλον σας που εμφανίζουν διαβήτη τύπου 2. Στατιστικά, τουλάχιστον ο ένας από αυτούς νόσησε αποκλειστικά εξαιτίας της συστηματικής κατανάλωσης ζαχαρούχων ποτών. Και το ερώτημα είναι, τι ακριβώς περιέχουν αυτά τα ποτά και πώς καταφέρουν να προκαλούν τόσο μεγάλη βλάβη στον οργανισμό μας, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο το μηχανισμό. Να ξεκινήσουμε με την παγίδα της επεξεργασμένης φρουκτόζης. Να πούμε λίγο για τη διαφορά μεταξύ φυσικής ζάχαρης και επεξεργασμένης ζάχαρης που μπαίνει σε διάφορα τέτοια ποτά. Όταν τρώμε ένα ολόκληρο φρούτο, για παράδειγμα ένα μήλο, ένα πορτοκάλι, καταναλώνουμε φυσική φρουκτόζη. Όμως το φρούτο δεν είναι σκέτη ζάχαρη, έτσι. Ενσωματώνει νερό, βιταμίνες, αντιοξυδοτικά και το κυριότερο φυτικές ίνες. Οι φυτικές ίνες καθυστερούν την πέψη και την απορρόφηση της ζάχαρης στο έντερο. Άρα το σώμα παίρνει τη γλυκόζη και τη φρουκτόζη σταδιακά, δίνοντας στο σηκώτη τον απαραίτητο χρόνο για να τη διαχειριστεί ομαλά. Δεν γίνεται ένα πικ ινσουλίνης όπως γίνεται αν φας κατευθείαν μία κουταλιά ζάχαρης. Έτσι. Στα ζαχαρούχα ποτά τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Λοιπόν, δεν είναι φρούτα, πάμε στα ζαχαρούχα ποτά. Εδώ χρησιμοποιείται βιομηχανικά επεξεργασμένη φρουκτόζη, συνήθως με τη μορφή σιροπιού καλαμποκιού υψηλής φρουκτόζης. Σε ένα και μόνο κουτάκι αναψυκτικού περιέχονται περίπου 10 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Χωρίς καμία θετική ίνα, χωρίς κανένα θρεπτικό συστατικό. Μόνο ζάχαρη. Ζάχαρη και χρώμα. Και για σκεφτείτε, θα βάζετε ποτέ 10 κουταλάκια ζάχαρη σε ένα φλιτζάνι τσάι? 10. Προφανώς όχι. Και όμως, αυτό ακριβώς καταπίνουμε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν πίνουμε ένα αναψυκτικό. Όταν αυτή η τεράστια ποσότητα φρουκτόζης εισέρχεται στο σώμα, συμβαίνουν τα εξής. Πρώτον, υπερφορτώνεται το σηκώτι μας. Σε αντίθεση με τη γλυκόζη που χρησιμοποιούν όλα τα κύτταρα του σώματος για ενέργεια, η φρουκτόζη μεταβολίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο σηκώτη. Όταν κατακλείζεται από συμπυκνωμένη φρουκτόζη, το σηκώτη αναγκάζεται να τη μετατρέψει αμέσως, μαντέψτε, σε λίπος. Δεύτερη επίπτωση, λιπόδης νόσος και αντίσταση στην ινσουλίνη. Με την πάροδο του χρόνου, αυτό το λίπος συσσωρεύεται στο σηκώτη και το όργανο χάνει την ικανότητά του να ρυθμίζει σωστά το ζάχαρο του αίματος, πυροδοτώντας την αντίσταση στην ινσουλίνη, το βασικό προθάλαμο δηλαδή για την ανάπτυξη του διαβήτη τύπου 2, διαβήτη των ενηλίκων. Άλλη επίπτωση, στρες στα μυτοχόνδρια. Τα μυτοχόνδρια είναι τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας των κυττάρων και πιέζονται υπερβολικά όταν τα, από αυτά τα υποπροϊόντα της φρουκτόζης. Αυτό προκαλεί αναγωγικό και οξυδοτικό στρες και μειώνει την κυταρική ενέργεια, προκαλώντας χρόνιες φλεγμονές. Και τέλος, απουσία σήματος κορεσμού. Η επεξεργασμένη φρουκτόζη σε υγρή μορφή παρακάμπτει τους μηχανισμούς του εγκεφάλου που μας ειδοποιούν ότι χορτάσαμε. Έτσι προσλαμβάνουμε εκατοντάδες κενές θερμίδες χωρίς να μειώσουμε την ποσότητα φαγητού που θα φάμε στη συνέχεια. Τώρα, η επιβάρυνση αυτή δεν κατανέμεται ομοιόμορφα, να ξέρετε, σε όλο τον πλανήτη. Τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες περιοχές και ηλικιακές ομάδες σηκώνουν το μεγαλύτερο βάρος. Λατινική Αμερική και Καραϊβική. Σχεδόν το 24,4% των νέων περιστατικών διαβήτη τύπου 2 αποδίδεται στα ζαχαρούχα ποτά. Σε χώρες όπως η Κολομβία το ποσοστό αγγίζει το εντυπωσιακό 48,1%, ενώ στο Μεξικό ξεπερνά το 30%. Υποσαχάρια Αφρική. Το 21,5% των νέων διαγνώσεων διαβήτη τύπου 2 συνδέεται άμεσα με αυτά τα ποτά, παρουσιάζοντας μάλιστα τη μεγαλύτερη αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πρώτον, λόγω του επιθετικού μάρκετινγκ των εταιριών σε αναδυόμενες αγορές. Δεύτερον, λόγω των καθημερινών συνηθιών, όπου τα αναψυκτικά αντικαθιστούν το νερό στα γεύματα. Και τρίτον, δυστυχώς, επειδή σε ορισμένες περιοχές είναι πιο εύκολο και φτηνό να βρει κανείς ένα συσκευασμένο ζαχαρούχο ποτό παρά καθαρό, ασφαλές, πόσιμο νερό. Απίστευτο, απίστευτο, έτσι, και όμως αληθινό. Ποιοι κινδυνεύουν τώρα περισσότερο? Γιατί αν πιστεύετε ότι ο διαβήτης και τα καρδιαγγειακά αφορούν μόνο τους ηλικιωμένους, τα στοιχεία αυτή, σε αυτή την περίπτωση δείχνουν το αντίθετο. Νέοι 25 έως 29 ετών, το 15,6 αυτών των νέων περιπτώσεων διαβήτης αυτές τις ηλικίες οφείλεται στα ζαχαρούχα ποτά. Ο γρήγορος ρυθμός ζωής, τα ενεργειακά ποτά για αντοχή στη δουλειά ή το διάβασμα και η συνεχής έκθεση σε διαφημίσεις δημιουργούν μια επικίνδυνη καθημερινή συνήθεια. Οι άντρες καταναλώνουν στατιστικά μεγαλύτερες ποσότητες, με το 10% περίπου των κρουσμάτων διαβήτη να αποδίδεται στα ποτά αυτά, έναντι 9,5% στις γυναίκες. Και τέλος, στις μεγαλοπόλεις, η εύκολη πρόσβαση σε μηχανήματα αυτόματης πώλησης και ο έντονος τρόπος ζωής αυξάνουν δραματικά την κατανάλωση. Τώρα, το ερώτημα είναι τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τα παιδιά μας ιδιαίτερα από αυτή την αόρατη απειλή. Σε θεσμικό επίπεδο, αρκετές χώρες όπως το Μεξικό, η Νότια Αφρική και η Μεγάλη Βρετανία έχουν ήδη επιβάλει ειδικούς φόρους στα ζαχαρούχα ποτά, καταγράφοντας μείωση στην κατανάλωσή τους. Παράλληλα, συζητούνται μέτρα όπως οι προειδοποιητικές ετικέτες στη συσκευασία και ο περιορισμός των διαφημίσεων που στοχεύουν παιδιά. Τώρα, υπάρχουν 5 απλά πρακτικά βήματα που μπορούμε να εντάξουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Να γίνουν σταδιακές αλλαγές, όχι ακραίες περικοπές. Όταν απαγορεύσεις, ειδικά σε ένα παιδί, και του πεις μην ξαναπιείς αναψυκτικό, αυτό δεν. Είναι πιο πονηρό και πιο έτσι διπλωματικό, θα έλεγα, όχι πονηρό, να του επιτρέψεις μερικές φορές την εβδομάδα. 1-2 φορές την εβδομάδα. Να του αυξήσεις, να του να του αυξήσεις την ενυδάτωση με το νερό, να του πολυδιαφημίσεις το νερό. Μια πλήση εγκεφάλου θα έλεγα θα ήταν ό,τι πρέπει, έτσι, για το νερό. Όταν πίνεις πάρα πολύ νερό δεν τα έχεις ανάγκη τα αναψυκτικά. Και αν παραπιείς νερό για παράδειγμα και θέλεις και κάτι έτσι διαφορετικό, κάτι πιο να μην είναι τόσο μονότονο, ρίχνεις στο νερό 2-3 σταγονίτσες lime ή λεμόνι ή βάζεις κάποιο μυρωδικό, έτσι 1-2 φυλλαράκια, να πάρει μια διαφορετική γεύση για να γίνει πιο ελκυστικό. Το διαφημίζεις και στο, ειδικά αν είναι παιδί, το διαφημίζεις κιόλας έτσι με πολύ ωραίο τρόπο. Του λες, κοίτα εδώ, τι ανακάλυψα, πιες. Και σιγά σιγά αρχίζει και συνηθίζει. Σε μένα τουλάχιστον έπιασε αυτό. Αν και δεν κάναμε ποτέ υπερκατανάλωση αναψυκτικών. Έπιασε όμως και έγινε και συνήθεια, έχω να σας πω. Στην αρχή είναι το δύσκολο, μετά συνηθίζεται. Και κοιτάμε πάντα τις ετικέτες. Μην εμπιστεύεστε τυφλά τους όρους φυσικός χυμός ή υγιεινός χυμός. Ή υγιεινό κάτι, κάποιο ρόφημα, ένα τσάι. Γιατί πολλά έτοιμα τσάγια, πολύ χυμή και αρωματισμένα νερά περιέχουν τεράστιες ποσότητες προστιθέμενης ζάχαρης. Ελέγχουμε και την ποσότητά της μέσα. Πάντα προτιμάμε τα φρούτα, έτσι, πορτοκάλι αντί για πορτοκαλάδα, ρόδι αντί για χυμοροδιού κτλ. Οπότε προσέξτε λιγάκι, γιατί και αυτά δεν είναι να τα αγνοούμε, έτσι. Είναι και αυτά, το νερό ας πούμε είναι μακροζωία, έτσι. Δεν υπάρχουν ματζούνια, θέλω να πω δεν υπάρχουν μαγικές θεραπείες, όπως διαφημίζουν πολλά υποτιθέμενα ιατρία για μακροζωία. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει να προσέχεις τον τρόπο ζωής σου. Υγιεινή διατροφή, γυμναστική ή έστω ένα περπάτημα 3-4 φορές την εβδομάδα, ένα μισάωρο, είναι ό,τι καλύτερο. Αν δεν μπορείς άλλη γυμναστική, υγιεινή διατροφή και κόβουμε τις κακές συνήθειες. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε μακροζωία και μακροευημέρεια. Εντάξει, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το α και το ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
1: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
23: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
24: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
25: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
24: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
25: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
24: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
25: Πίσελας κουτί 4x500ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
24: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη από τους 103,6 διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube όπου ανεβαίνουν καθημερινά οι εκπομπές καθώς δεν είναι σε επανάληψη. Θέλω τώρα να σας διαβάσω ένα υπέροχο άρθρο που μου το έστειλε η αγαπημένη μου πια Βαλεντίνα, που την έχετε ακούσει πολλές φορές, η περισσότερη την έχετε φίλη στα social media. Ένα υπέροχο άρθρο από μία σελίδα σημερινή που έχει τίτλο «Οδεύουμε χωρίς επιστροφή στο σπήλαιο της αμάθειας δεσμότες των αλγορίθμων». Ένας λαός που θέλει να επενδύσει στους ανθρώπους που θα διδάξουν τη γλώσσα του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του, κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ περισσότερο από μια πανεπιστημιακή σχολή. Κινδυνεύει να χάσει τη μνήμη του. Και ένας λαός χωρίς μνήμη δύσκολα μπορεί να έχει μέλλον. Οδεύουμε άραγε χωρίς επιστροφή στο σπήλαιο της αμάθειας, εκούσι οι δεσμότες και θειασότες των αλγορίθμων. Γράφει ο Σάββας Ιακωβίδης. Ποιον εφιάλτη ετοιμάζει ήδη η τεχνολογία για τον άνθρωπο? Η ερώτηση δεν είναι ρητορική, είναι ρεαλιστική και είναι οφθαλμοφανή σε όσους θέλουν να δουν την πραγματικότητα. 4 γεγονότα. Πρόσφατα, ο συνειδητής της Microsoft, Bill Gates, σε μια κίνησή του και σε συνέντευξή του στους New York Times, προειδοποίησε για τη σοβαρή απειλή που αποτελεί την τεχνητή νοημοσύνη για την οικονομία και ειδικά για την ανθρώπινη ζωή. Ο λόγος που αποφάσισε να μιλήσει τώρα είπε ότι οι πρόσφατες προτάσεις στην AI, στην τεχνητή νοημοσύνη, ξεπέρασαν πολύ τις προσδοκίες του. Επίσης, ο κλάδος αγνόησε τεχνολογικά ορόσημα που κάποτε υποστήριζε ότι θα δικαιολογούσαν πολύ μεγαλύτερη προσοχή, όπως το ενδεχόμενο η τεχνητή νοημοσύνη να ξεφύγει από τον έλεγχο των δημιουργών της ή να μπορεί να παρέχει συνταγές για την κατασκευή βιολογικών όπλων. Ο Gates τάχθηκε επίσης υπέρ της σύναψης νέων διεθνών συμφωνιών που θα καθορίζουν τα κριτήρια για την παρακολούθηση και τον περιορισμό των ακραίων κινδύνων όπως η βιοτρομοκρατία. Ο Gates είναι ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν στη διάδοση, τη διαμόρφωση της σύγχρονης βιομηχανίας των υπολογιστών. Τώρα όμως προειδοποιεί ότι η τεχνολογία ενέχει κινδύνους σε παγκόσμια κλίμακα. Η δεύτερη προειδοποίηση προέρχεται από τον επικεφαλής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Ο Volker Türk προειδοποιεί ότι η εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα, καλώντας σε άμεση δράση για την ασφάλεια της τεχνολογίας. Μιλώντας στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στις 7 του μηνός, αυτού που, του μηνός που διανύουμε, ο Volker Türk ανέφερε ότι οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν άγνωστες ακόμη και πρωτοφανείς απειλές για τα δικαιώματά τους. Τρίτο γεγονός. Πρόσφατα στο Πεκίνο, στις 23/8 του 26, διοργανώθηκαν οι δεύτεροι διεθνείς αθλητικοί αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ με συμμετοχή 666 ομάδων από 16 χώρες με 2.056 ρομπότ. Τα ανθρωποειδή εκτέλεσαν συγχρονισμένα βήματα, ακροβατικά νούμερα και πολύπλοκες αλλαγές θέσεων ως η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον έλεγχο της κίνησής τους, την ικανότητα αυτόνομης αποφυγής εμποδίων καθώς και την ομαλή εναλλαγή μεταξύ στάσης, βάδισης και τρεξίματος. Τα ανθρωποειδή ρομπότ επιδόθηκαν σε διάφορα αγωνίσματα και κάποια από αυτά κατέριψαν παγκόσμια ρεκόρ αθλητών, ενώ άλλα έσπασαν τα μούτρα τους σε τείχους επειδή δεν πρόλαβαν να σταματήσουν. Μπορεί όλα αυτά να θεωρούνται ως θρίαμβος της τεχνολογίας, αλλά σκεφτούμε λίγο. Ήδη ρομπότ αντικαθιστούν ανθρώπους σε θέσεις εργασίας και η τεχνητή νοημοσύνη θα καταργήσει πολλές θέσεις σύντομα με προβλεπτές στη ζωή, με δεν ξέρω τι θέλει να πει εδώ, προφανώς θέλει να πει ότι έχει συνέπειες στη ζωή των ανθρώπων, θα έχει. Υπάρχει μια εφιαλτική πιθανότητα, αν δεν ελεγχθεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα ρομπότ να μετεξελιχθούν και να καθυποτάξουν τους ανθρώπους.
Θεωρία συνωμοσίας? Όχι. Ήδη διαφαινόμενο γεγονός. Στην Κίνα, ξενοδοχεία λειτουργούν χωρίς ανθρώπινο προσωπικό. Όλες οι δουλειές γίνονται από ρομπότ. Τέταρτο γεγονός. Πρόσφατα, στις 23 Εβδόμου του 26, διαβάσαμε ένα συγκλονιστικό κείμενο μιας διακεκριμένης Ελληνίδας φιλολόγου της Μαρίας Παπαπαναγιώτου, καθηγήτρια στο Δημοκρίδιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Ο τίτλος του κειμένου της ήταν «Από τον Όμηρο και την θεωρία των ιδεών στην απαξίωση των ανθρωπιστικών σπουδών, οδεύοντας ξανά πίσω στο σπήλαιο». Αφού επισημαίνει τι ένιωσε όταν το 1989 πέτυχε την εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως πρωτοετής φιλολογίας, γράφει «Δεν ένιωσα ότι κέρδισα μία θέση, ένιωσα ότι μου εμπιστευόταν μία παράδοση. Ένιωσα ότι καλούμουν να υπηρετήσω τον ελληνικό πολιτισμό με χρέος και ευθύνη». Και προσθέτει «Εκείνα τα χρόνια η φιλολογία Αθηνών ήταν η κορυφαία επιλογή της θεωρητικής κατεύθυνσης. Οι άριστοι μαθητές κατευθύνονταν προς τη φιλολογία γιατί εκεί οδηγούσε σχεδόν αυτονόητα η αγάπη για τη γνώση, για τη γλώσσα, για τον άνθρωπο». Όσα καταγράφει στη συνέχεια αντανακλούν και σε όσα συμβαίνουν στην κυπριακή κοινωνία και ειδικά στην παιδεία. «Δεν με θλίβει το ότι αλλάζουν οι εποχές. Οι εποχές πάντοτε αλλάζουν. Με θλίβει γιατί κάθε κοινωνία αποκαλύπτει τι πραγματικά πιστεύει, όχι από αυτά που διακηρύσει, αλλά από αυτά που επιλέγει να επιβραβεύει. Και η δική μας κοινωνία μοιάζει να έχει πάψει να επιβραβεύει την καλλιέργεια, την παιδεία, το στοχασμό, την ιστορική μνήμη, την ευαισθησία, το συνέστημα, τις υψηλές αξίες. Ζούμε σε μια εποχή που παράγει αδιάκοπα πληροφορία, αλλά ολοένα λιγότερη σοφία. Πόσο δίκιο έχει αυτή η γυναίκα, πόσο δίκιο έχει. Ζούμε σε μια εποχή που εκπαιδεύει ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν εργαλεία, αλλά δυσκολεύεται να τους διδάξει γιατί αξίζει να είναι άνθρωποι. Που μιλάς ασταμάτητα για δεξιότητες και σχεδόν ποτέ για παιδεία. Και ίσως εκεί βρίσκεται η μεγαλύτερη ευθύνη της πολιτείας. Υποβάθμισε σταδιακά τη λογοτεχνία. Αποδυνάμωσε τη θέση των κλασικών γραμμάτων. Απαξίωσε το μάθημα της ιστορίας με συνεχείς αποσπασματικές αλλαγές. Και όμως κάθε εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει πρώτα να απαντήσει σε μία μόνο ερώτηση. Τι άνθρωπο θέλει να διαμορφώσει? Αν η απάντηση είναι ένας άνθρωπος που μπορεί μόνο να ανταποκριθεί στην αγορά, τότε ίσως πράγματι ο φιλόλογος να περισσεύει. Η δεύτερη ευθύνη ανήκει σε όλους εμάς. Ζούμε σε μια ολοένα πιο χρησιμοθυρική κοινωνία. Αξιολογούμε κάθε επιστήμη με μια μόνο ερώτηση. Τι δουλειά θα βρεις? Αν μια σχολή δεν υπόσχεται γρήγορη οικονομική απόδοση, θεωρείται σχεδόν αποτυχημένη. Μόνο που η παιδεία δεν μπορεί να λειτουργήσει με τους κανόνες του χρηματιστηρίου. Η Μαρία Παπαπαναγιώτου υπογραμμίζει προς άπαντες. Ο φιλόλογος δεν διδάσκει μόνο κείμενα. Διδάσκει επιβίωση και ανθεκτικότητα στον χρόνο. Διδάσκει συνέχεια. Διδάσκει πολιτισμό. Μαθαίνει στα παιδιά ότι ο Θουκυδίδης δεν είναι μια σελίδα εξετάσεων, αλλά ένας τρόπος να καταλάβεις πώς λειτουργεί η εξουσία. Ότι ο Σοφοκλής μιλάει ακόμη για τα όρια του ανθρώπου και τον σεβασμό των ηθικών αξιών. Ότι ο Παπαδιαμάντης σε μαθαίνει να κοιτάζεις τον αδύναμο με έλεος. Ότι ο Σεφέρης σου υπενθυμίζει πως υπάρχουν πληγές που ταξιδεύουν μέσα στην ιστορία. Και συνεχίζει. «Δεν γράφω αυτές τις σκέψεις επειδή κάποτε ήμουν από τους πρώτους της φιλολογίας. Γράφω γιατί θυμάμαι ακόμη τη λάμψη στα μάτια των συμφοιτητών μου. Θυμάμαι αμφιθέατρα γεμάτα παιδιά που πιστεύουν ότι η επιστήμη αυτή μπορεί να αλλάξει τον άνθρωπο. Ότι ένα ποίημα, ένα αρχαίο κείμενο, μια ιστορική πηγή δεν ήταν απλώς ύλη εξετάσεων, αλλά τρόπος ζωής. Και ένας λαός που θέλει να επενδύσει στους ανθρώπους που θα διδάξουν τη γλώσσα του, την ιστορία του και τον πολιτισμό του, κινδυνεύει να χάσει κάτι πολύ περισσότερο από μια πανεπιστημιακή σχολή. Κινδυνεύει να χάσει τη μνήμη του.
και ένας λαός χωρίς μνήμη δύσκολα μπορεί να έχει μέλλον. Οδεύουμε άραγε χωρίς επιστροφή στο σπήλαιο της αμάθειας, εκούσιοι δεσμότες και θειασότες των αλγορίθμων. Και καταλήγει με μία προειδοποίηση. Η καμία κοινωνία δεν παρακμάζει επειδή λείπουν οι τεχνοκράτες. Παρακμάζει όταν αρχίζει να θεωρεί περιττούς εκείνους που τις θυμίζουν ποια είναι. Γιατί οι φιλόλογοι δεν φυλάσσουν μόνο τα βιβλία. Είναι οι θεματοφύλακες της μνήμης και του πολιτισμού μας. Έστω και τώρα να ξυπνήσουμε όλοι. Αυτό ήταν το κείμενο. Εγώ το βρήκα καταπληκτικό, συγκινητικό, θα έλεγα έως συγκινητικό. Γι' αυτό και σας το διάβασα αυτούσιο. Στο κλίμα αυτό είναι και το επόμενο θέμα μας. Καλώς ήρθατε στο 2030. Μια ουτοπία που μοιάζει με εφιάλτη. Έτσι. Πάμε στο μέλλον λοιπόν. Πάμε στο έτος 2030 με τα μυαλά του σήμερα. Φανταστείτε να ζούμε σε μια πόλη που δεν θα μας ανήκει απολύτως τίποτα, δεν θα έχουμε δικό μας σπίτι, δεν θα έχουμε δικό μας αυτοκίνητο, δεν θα έχουμε δικό μας αυτοκίνητο,

Αστρονομικό φόρουμ. Ένα κείμενο που περιγράφει ένα κόσμο όπου η έννοια της ιδιοκτησίας έχει αντικατασταθεί πλήρως από την έννοια της υπηρεσίας. Πάμε προς τον κομμουνισμό δηλαδή, με λίγα λόγια, για να καταλάβω, γιατί δεν θα μας ανήκει τίποτα, δεν θα έχουμε σπίτι, δεν θα έχουμε αυτοκίνητο, δεν θα έχουμε τίποτα. Άρα ουσιαστικά οδεύουμε προς ένα κομμουνιστικό μοντέλο. Έτσι δεν είναι ή κάνω λάθος? Με τα λίγα που ξέρω, έτσι είναι. Κατά τα άλλα είμαστε κατά του κομμουνισμού, κατά της Ρωσίας, κατά των αριστερών, μόνο στα διαγγέλματα και μόνο. Ορίστε. Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ποιος το έφτιαξε το παγκόσμιο, ποιος το ίδρυσε? Η Ρωσία? Ποιος? Να μάθω κι εγώ, γιατί αν δεν το ίδρυσε η Ρωσία, κάποιος μας κάνει πλάκα, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς θα είμαστε πιο ευτυχισμένοι. Το είχε πει και ο Χαράρη, θυμάστε, δεν θα μας ανήκει τίποτα και θα είμαστε ευτυχισμένοι. Στην ίδια συμμορία, δεν είναι και αυτός? Τα ίδια λένε όλοι. Δωρεάν μετακινήσεις. Αυτόματα τότε, τα αυτόνομα ή υπτάμενα οχήματα θα έρχονται στην πόρτα σου σε ελάχιστα λεπτά. Η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα καυσαέρια και το άγχος της στάθμευσης ανήκουν στο παρελθόν. Τα εργαλεία μας, κατά παραγγελία. Γιατί να κρατάς μια συσκευή στο ντουλάπι σου όταν θέλεις να μαγειρέψεις? Ο εξοπλισμός καταφθάνει αμέσως και επιστρέφει μόλις τελειώσεις. Πάμε και στην πράσινη παραγωγή. Η καθαρή ενέργεια και η κυκλική οικονομία επικρατούν. Μιλάμε για την ουτοπία του 2030. Τα προϊόντα σχεδιάζονται για να ανακυκλώνονται πλήρως. Σε αυτό το περιβάλλον, ακόμη και ο προσωπικός μας χώρος πάβει να είναι ιδιωτικός. Όταν λείπουμε από το σπίτι, το σαλόνι μας χρησιμοποιείται από άλλους για επιχειρηματικές συναντήσεις. Δεν πληρώνουμε ενίκιο, αλλά δεν έχουμε και κανένα χώρο που να είναι πραγματικά δικός μας. Η κατάργηση της εργασίας και ο αλγόριθμος αφέντης. Σε αυτή την πόλη του 2030, παιδιά είμαστε 2026, δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Εγώ στην αρχή όταν διάβασα το άρθρο λέω, εντάξει, λέει για καμιά πενηνταριά χρόνια μετά. Προφανώς όλα αυτά θα ξεκινήσουν από το Αμέρικα, θα έρθουν και εδώ κατά το 2060. Σε αυτή την πόλη λοιπόν του μέλλοντος το αγοράζω έχει αντικατασταθεί από το επιλέγω να χρησιμοποιήσω. Μάλιστα τις περισσότερες φορές δεν χρειάζεται καν να επιλέξετε εσείς, ο αλγόριθμος γνωρίζει το γούστο σας καλύτερα από εσάς και αποφασίζει για λογαριασμό σας. Δεν τα λέω εγώ, έτσι. Δεν είναι δική μου επιστημονική φαντασία, σας ξαναλέω, αυτά συζητιόνται μέσα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Ναι. Παράλληλα, η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ έχουν αναλάβει το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας. Ο όρος ώρες αιχμής ή ωράριο δεν υφίσταται. Η εργασία έχει μετατραπεί σε έναν ασαφή χρόνο σκέψης και δημιουργίας. Όλα μοιάζουν τακτοποιημένα. Καθαρά και αγγελικά πλασμένα. Η σκοτεινή πλευρά τώρα. Απώλεια ιδιωτικότητας, αλλά και κοινωνικός διχασμός. Πίσω από αυτή την λαμπερή βιτρίνα, η δανή συγγραφέας αυτού του κειμένου αφήνει να φανούν δύο τεράστιες εφιαλτικές ρογμές. Ποιες είναι αυτές? Πρώτον είναι η πλήρης εξαφάνιση της ιδιωτικής ζωής, δηλαδή δεν υπάρχει κανένα σημείο που να μπορείς να πας χωρίς να καταγραφείς. Ο μεγάλος αδερφός είναι παντού με λίγα λόγια, έτσι. Κάθε μας κίνηση, κάθε μας συνήθεια, κάθε μας προτίμηση αποθηκεύεται σε κάποια βάση δεδομένων. Ναι, αυτά τα data centers, τι νομίζετε ότι είναι, που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια. Βάση δεδομένων. Η μόνη μας άμυνα, μία ευχή. Ελπίζω απλώς να μην το χρησιμοποιήσει κανείς εναντίον. Και δεύτερο, οι ξεχασμένοι της προόδου. Έξω από την ψηφιακή αυτή πόλη ζουν οι άλλοι. Αυτοί που ένιωσαν άχρηστοι όταν τα ρομπότ πήραν τις δουλειές τους. Αυτοί που αρνήθηκαν την τεχνολογία και αποσχίστηκαν ζώντας σε αυτόνομες κοινότητες ή σε εγκαταλελειμμένα χωριά.
Εγώ με βλέπω.

βλέπω σε ένα τέτοιο, να ξέρετε. Προσωπικά για μένα μιλάω. Εσείς δεν ξέρω τι θα κάνετε. Νομίζω ότι είναι μόνο αυτή η σωτηρία μας. Τελικά να φτιάξουμε μια μικρή αυτόνομη κοινότητα σε ένα εγκαταλελειμμένο χωριό. Γιατί έτσι όπως πάνε, θα υπάρχουν πολλά εγκαταλελειμμένα χωριά στο μέλλον. Όλοι αυτοί που μας είχαν υποσχεθεί, θυμάστε, εγώ το ακούω από τη δεκαετία του 80. Αποκέντρωση και αποκέντρωση και αποκέντρωση και να φύγουν να αδειάσει η Αθήνα, να πάμε στα χωριά μας, να δώσουν κίνητρα για να μετακινηθεί ο κόσμος που είχε συσσωρευτεί στην Αθήνα να γυρίσει, να επιστρέψει στις ρίζες του, στην πόλη του, στην οποία γεννήθηκε. Είδατε τίποτα να γίνεται? Πόσα εκατομμύρια και ακόμη παραπάνω έχει η Αθήνα. Είδατε τίποτε να γίνεται? Λόγια που έμειναν λόγια. Και το βλέπαμε συνέχεια, με όποια κυβέρνηση και αν ήταν στην εξουσία. Και τώρα τι κάνουνε? Τώρα φεύγω από το ένα θέμα στο άλλο, θα επιστρέψω όμως, γρήγορα, μην αγχώνεστε, μην μου αγχώνεστε. Τώρα θα γεμίσουν τα χωριά με εκείνους τους κατατρεγμένους αμούστακους που μπαίνουν ελαφρέα στη χώρα μας. Αυτό είναι το όνειρό τους για το μέλλον. Για το μέλλον μας. Είναι να γεμίσουν τα παιδιά με αυτούς. Την αποκέντρωση την ξεχάσανε. Τώρα κάνουν την συγκέντρωση. Συγκέντρωση λαθρομεταναστών σε εγκαταλελειμμένα χωριά. Τι νομίζατε? Βρήκανε τη λύση, βρε. Θα γεμίσουν ξανά τα χωριά μας. Θα πηγαίνει σε ένα χωριό δηλαδή, στο οποίο θα υπάρχουν μέσα 200 κάτοικοι και οι 190 θα είναι μαύροι. Θα νομίζω ότι βρίσκεσαι στην Αφρική. Δεν είσαι όμως στην Αφρική, σου λέει, είσαι στην Κολοπετινίτσα. Το χωριό λέγεται Κολοπετινίτσα. Ήταν η άνω Κολοπετινίτσα. Μετά θα φτιάξουν την κάτω Κολοπετινίτσα και ναι. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, έτσι. Δυστυχώς, εκεί μας πάνε. Άμα δεν φύγουνε, θα μας φύγουνε, να το ξέρετε. Πάμε τώρα και στα συμπεράσματα όλων αυτών που συζητιώνται μέσα στο οικονομικό φόρο. Ευκολία ή ελευθερία? Το όραμα αυτό του 2030 θέτει ένα αμήλικτο ερώτημα. Πόσοι από την ελευθερία μας είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε με αντάλλαγμα την ευκολία μας? Όταν δεν σου ανήκει τίποτα, δεν έχεις την ευθύνη της ιδιοκτησίας, αλλά δεν έχεις και την αυτονομία σου. Εξαρτάσαι απόλυτα από το σύστημα που σου παρέχει τις υπηρεσίες. Και όταν η ιδιωτικότητά σου μηδενίζεται, η ελευθερία σου πάβει να είναι δικαίωμα και μετατρέπεται σε παραχώρηση. Το μέλλον πλησιάζει. Και το δίλημα αν θα είμαστε ελεύθεροι πολίτες ή απλοί χρήστες μιας κεντρικά ελεγχόμενης ζωής είναι ήδη εδώ. Ήδη έχει ξεκινήσει. Σας έλεγα εχθές για τις ψηφιακές ταυτότητες και το ψηφιακό πορτοφόλι. Έρχεται. Είναι πολύ κοντά. Ευτυχώς ακόμη αντιστέκονται. Στη Γάρδο στείλανε ειδικό κλιμάκιο αστυνομίας για να βγάλει ταυτότητες στους λιγοστούς κατοίκους του νησιού. Είναι φοβερό. Δηλαδή βρέθηκε κλιμάκιο της αστυνομίας για να βγάλει ψηφιακές ταυτότητες στους λιγοστούς κατοίκους της Γάβδου. Όχι για να τους προστατέψει από τους λαθροεισβολείς, που καθημερινά έρχονται βαρκές, 50-50 και 60-60 άτομα, ανά 6 ώρες. Για να τους βγάλει ταυτότητες. Φανταστείτε το ζόρι τους για να προχωρήσουν να χτίσουν τα κελιά της ψηφιακής φυλακής μας. Και από πού άρχονται όλα αυτά? Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέσπισαν νόμο για το ψηφιακό ευρωπαϊκό πορτοφόλι ταυτότητας. Και είναι υποχρεωτικό. Το 2024, όχι φέτος. Και προσέξτε, έως το τέλος του 2026 θα πρέπει όλα τα κράτη-μέλη να έχουν έτοιμο και διαθέσιμο το πιστοποιημένο EUDI Wallet, πορτοφόλι δηλαδή, ψηφιακό πορτοφόλι για τους πολίτες τους. Και έως το τέλος του 2027 τράπεζες, τηλεπικοινωνίες, μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες και δημόσιοι φορείς πρέπει να αποδέχονται το ψηφιακό πορτοφόλι για ταυτοποίηση. Εγώ θα πω και το ψηφιακό πορτοφόλι για ταυτοποίηση.
γιατί έχουμε ταυτοποιητικά έγγραφα. Θα το παλέψουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα δούμε τι θα κάνουμε τελικά με αυτή την ψηφιακή φυλακή. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φύγει αυτή η εγκληματική οργάνωση που κυβερνάει αυτή τη χώρα. Το πρώτο είναι αυτό. Γι' αυτό πρέπει όλοι μαζικά να πάμε να ψηφίσουμε στις εκλογές. Εμένα. Εντάξει, και ένα αστείο για να σπάσω λίγο έτσι το καταθλιπτικό κλίμα που δημιουργήθηκε. Αυτά ήθελα για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα. Παραμένετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Τουτσίδη και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Χωρίς αριθμητικές αλλαγές, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του συντάγματος, καθώς καμία διάταξη δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης θα κριθεί οριστικά πλέον από τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων, έτσι όπως αυτοί θα διαμορφωθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή μετά τις εκλογές. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε στην ομιλία του νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι παρόν στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμη πως το δίλημα ελπίδα ή περιπέτεια θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα, ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το σύνταγμά μας. Πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και τις δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα. Στο τραπέζι τέθηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά δηληστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται σήμερα στα πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 45χρονος υπήκοος Γεωργίας που εντοπίστηκε να έχει στην κατοχή του οπλισμένο περίστροφο και φυσίγγια. Σύμφωνα με την αστυνομία, 35χρονη από τη Γεωργία κάλεσε το κέντρο άμεσης δράσης και κατήγγειλε ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να μπει με τη βία στην πολυκατοικία που διαμένει. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ομάδα Δίας που εντόπισε τον 45χρονο και τον συνέλαβε, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και αλλοδαπών, καθώς και για ενδοοικογενειακή βία. Στη διεθνή επικαιρότητα, οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας, κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για ένα τετριμένο ψέμα. Σε τραγωδία ανίποτων διαστάσεων εξελίσσεται η κατάσταση στο Νεπάλ. Εβδομάδες μετά την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα στις 26 Αυγούστου προκάλεσε φωνικές κατολιστήσεις και σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.399 ανθρώπους, ενώ περίπου 5.200 άτομα, ανάμεσά τους και 636 αλλοδαποί, εξακολουθούν να αγνοούνται.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ο καιρός αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες, βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στην Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος με ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3 ως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί αύριο από 18 ως και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 και στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκου.
0: Focus 103.6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Πίς Ελλάς κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
1: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
5: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
8: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
7: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
10: και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
11: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.

0: Προεδρία της Ελληνικής Δημοκρατίας για μια πενταετία όπου θα σημειωθούν σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις. Η ευρωπαϊκή ενοποίηση θα προωθηθεί με την ψήφιση ενδεχομένως και της συνταγματικής συνθήκης. Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα περιοριστούν χάρη της ειρήνης και της ευημερίας και της ασφάλειας στη διευρυμένη Ευρώπη. Τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη θα υποστούν μεταβολές, καθώς θα μπορούν να προστατεύονται, αλλά ίσως και να παραβιάζονται από αρχές και εξουσίες πέραν των γνωστών και κατηρωμένων. Και πάντως η δημοκρατία θα συναντήσει προκλήσεις και θα δοκιμαστεί από ενδεχόμενες νέες μορφές διακυβέρνησης.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Τι έγινε όταν άνοιξε λίγο, πρέπει να ανοίξει λίγο ήχο. Τι έγινε τα κουμπάκια σου, Αλεξανδράκο? Λοιπόν, Focus 103,6. Αλεξανδράκο, έχω πρόβλημα με το μικρόφωνο και τον ήχο δεν είναι τόσο δυνατά. Λοιπόν, πριν γραλίσω το Μαύρο Πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, καλησπέρα σε όλες, σε όλους. Όχι, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνω, θα το υποστώ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι μάλλον δεν ξέρω αν χθες σας είπα, κοιτούσα τον ουρανό και ξέρετε, όταν έχει συννεφιά και παλεύει και ο ήλιος, κάποια στιγμή διαλύει τα σύννεφα και βγαίνει. Και έχουμε μάθει ο ήλιος, ήλια αρχηγέ, το φως και όλα αυτά. Και έτσι όπως ήταν το πρωινό μου ξύπνημα και κοιτάω προς αυτή τη σκηνή, γιατί κάποια στιγμή όντως ο ήλιος διέλυσε τα σύννεφα, σκέφτηκα ότι επειδή σε αυτόν τον κόσμο μέχρι τώρα τα σκεφτόμασταν ανάποδα, τουλάχιστον έτσι εγώ, τελικά λέω, για δες ο ήλιος πως διώχνει τα σύννεφα και πως το ψέμα διαλύει την αλήθεια. Από εκεί ξεκίνησε αυτό το τραγουδάκι και μετά εξελίχθηκε μέσα στην επόμενη ώρα σε αυτό που, ώρες μάλλον, αυτό που ακούσατε. Τώρα θα σας πω εντάχει, πριν μπούμε στο ζήτημα, το θέμα το σημερινό, ότι να έχετε και να περιμένετε και να έχουμε και να περιμένουμε ένα σκληρό χειμώνα, στον οποίο η αναγκαιότητα των πραγμάτων και οι σχεδιασμοί πολύ πιθανόν να μας οδηγήσουν και σε μια θερμή σύραξη με τη Ρωσία. Σήμερα έγραφε το Bloomberg και ευχαριστώ την αγαπητή φίλη που με ενημέρωσε ότι η Γερμανία ετοιμάζεται για πόλεμο. Τέλεια. Καλαβρίθηκα. Μετασχηματίζει τα νοσοκομεία της σε στρατιωτικά νοσοκομεία. Αυτά δεν είναι καθόλου, καλή ιονή. Βέβαια, όπως λέγει ο φίλος μου ο Γιώργος, ντουμ σπίρο σπέρο, δηλαδή όσο ζω ελπίζω. Του έγραψα άλλο προηγουμένως, ναι, αλλά τώρα και την ελπίδα την κλέψαν, τη βάλανε στους τίτλους ενός κόμματος. Και ό,τι παίρνουν τα κόμματα και από τις λέξεις των ανθρώπων και τις κοινωνίες και τα βάζουν σε τίτλους, αυτά μπαίνουν σε μια διαδικασία έκπτωσης. Δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί ποτέ ότι, ας πούμε, έγραπαν νέα δημοκρατία. Δηλαδή οικειοποιήθηκαν τη λέξη δημοκρατία. Οπότε η νέα δημοκρατία είναι αυτή η δημοκρατία την οποία έχουμε. Άλλο ήταν Πασόκ, σοσιαλισμός. Ο σοσιαλισμός ήταν αυτό το οποίο εξέπεσε μέσα από τη δραστηριότητα του Πασόκ. Και γενικώς τα κόμματα έχουν μια τάση να οικειοποιούνται όμορφες λέξεις και να τις ασχημένουν μέσα από την πορεία της πολιτικής τους πρακτικής. Όσον αφορά για την ελπίδα που πεθαίνει πάντα τελευταία, απαχθήσα και αυτή βεβαίως, όπως και η Ευρώπη. Δεν απήχθη βέβαια από τον Δία απλώς, τώρα έχει απαχθεί από τις Βρύξελλες. Η όμορφη ωραία Ευρώπη, εκεί από τη Λιβύη, την άρπαξε ο Δίας, την πήγε στην Ευρώπη, σε αυτό που ονομάζουμε σήμερα Ευρώπη δηλαδή, και η Ευρώπη οικειοποιήθηκε την Ευρώπη. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε μια συζήτηση με έναν εξαίρετο φίλο. Είχαμε ξανακάνει μια εκπομπή, νομίζω πρέπει να έχουν περάσει και 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, για τα UFO, για τα EUAP, αυτά τα φαινόμενα παραδοξότητας. Θα είναι ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Λοιπόν, η ιδέα ότι όντα από τον ουρανό δημιούργησαν, δίδαξαν ή επισκέφθηκαν το άνθρωπο, δεν γεννήθηκε το 1947 με την ιστορία του Roswell, της περίφημης ας πούμε αυτής πτώσης ενός υπτάμενου δίσκου, από το οποίο αφαιρέσανε και κάποια ζωντανά εξωγήινα είδη, είναι από τις παλαιότερες ιστορίες που έχουν γραφτεί. Έτσι να κάνουμε έτσι μια εισαγωγή, γιατί βέβαια όλα παίζουν ρόλο και όλα δημιουργούν εκεί στο πίσω, στο βάθος του μυαλού μας, έτσι μια υποσυνείδητη κατάσταση. Οι Σουμέροι λοιπόν είχαν θεούς που έπλασαν τον άνθρωπο. Θα μου πεις, όλοι οι άνθρωποι έχουν πλαστεί από τους θεούς βάσει των αρχαίων κειμένων. Αυτοί λοιπόν έπλασαν τον άνθρωπο για να δουλεύει για αυτούς. Α, ναι, ναι, ναι, οι Ανουνάκοι. Λοιπόν, φτιάξαν τον άνθρωπο για να εργάζεται πάνω από τις γης. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτή η συνθήκη συνεχίζει και λειτουργεί. Κάποτε είχα σκεφτεί, έχω γράψει και ένα ωραίο διήγημα, ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι εμείς, με όλα αυτά που λένε ότι είμαστε ενέργεια και όλη η αποκαθήλωση και αποιεροποίηση του θείου, γιατί η αποκαθήλωση, απανθρωποποίηση και αποιεροποίηση του ανθρώπου, του ανθρώπινου σώματος, η ψυχή είναι ενέργεια, ο άνθρωπος είναι ένα αυτοκίνητο που όπως και αυτά άμα χαλάσει το πετάμε ή κάνουμε, βάζουμε ανταλλακτικά. Με είχε οδηγήσει σε μια σκέψη λοιπόν ότι όπως για γίνεται η Ελλάδα μπαταρία της Ευρώπης, μήπως ο άνθρωπος είναι η μπαταρία ενέργειας για ανώτερες υπάρξεις. Επιστημονική φαντασία. Η Βίβλος λοιπόν και το βιβλίο του Ενόχ έχουν αγγέλους που κατέβηκαν, δίδαξαν στους ανθρώπους όπλα, τη μεταλλουργία και μετά τιμωρήθηκαν. Είναι κάτι αντίστοιχο με την ιστορία με τον Προμηθέα. Τελείως όμως μεταφυσικά. Ο Ιζεκέιλ είδε τροχούς στα μάτια του, οι Ινδοί είχαν υπτάμενα παλάτια. Σε καμιά βέβαια από αυτές τις αφηγήσεις δεν ορίζονταν τα όντα ως εξωγήινα. Ήτανε θεοί, άγγελοι, πνεύματα. Το κείμενο τα χρησιμοποιούσε για να πει κάτι για τη γνώση, για την εξουσία, για την υπακοή. Από το Μεσαίωνα όμως και μετά, οι άνθρωποι βλέπουν στον ουρανό ό,τι τεχνολογία γνωρίζουν. Πλοία στον 9ο αιώνα, σφαίρες και σωλήνες στον 16ο. Αερόπλοια το 1897, δίσκους υπτάμενους από το 1947, τρίγωνα κεντρών σήμερα. Το σχήμα του αγνώστου ακολουθεί τις εικόνες και την εφημερίδα των εποχών ή της κάθε εποχής. Στον 20ο αιώνα, μια βιομηχανία από τον Φον Ντένικεν μέχρι τα Ancient Aliens ξαναδιάβασε τους αρχαίους μύθους ως αναφορές διαστημοπλοίων με μεθόδους που κανένας ειδικός δεν αναγνωρίζει και με ένα σταθερό, θα λέγαμε, υπόστρωμα. Ότι όσα έφτιαξαν οι μη Ευρωπαίοι δεν μπορούσαν να τα φτιάξουν μόνοι τους. Πα, δηλαδή πήγαιναν στη Λατινική Αμερική ας πούμε και την εξαφάνισαν εκεί οι Ισπανοί κονκισταδόροι και μετά οι Πορτογαλέζοι και όλα αυτά εδώ, γιατί ξέρετε, στη Νότια Αμερική μόνο στη Βραζιλία μιλάνε Πορτογαλικά, στην υπόλοιπη Λατινική Αμερική μιλάνε Ισπανικά κτλ. Να πω και για ποιο λόγο μιλάνε Πορτογαλικά στην Πορτογαλία. Προσέξτε κάτι. Όταν ξέρετε, ο Κολόμβος πριν φύγει μέσω της χρηματοδότησης από τον Φερδινάντο και την Ισαβέλα, ζούσε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στην Πορτογαλία. Άλλη υπέροχη αυτή η ιστορία. Οι ελληνικές ρίζες του Κολόμβου. Όπως και να έχει, Πήγε λοιπόν, δεν τον χρηματοδοτούσαν οι Πορτογάλοι, πήγε στους Ισπανούς. Οι Ισπανοί κατά κάποιο τρόπο πίστηκαν, του έδωσαν χρήμα, του έδωσαν και καράβια και ταξίδεψε για την Λατινική Αμερική. Το μάθαν όμως οι Πορτογάλοι ότι κάτσε αυτός εκεί που τον είχαμε και τον, ήταν και αδελφός με τον Ιωάννη, τον δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, τον βασιλιά της Πορτογαλίας. Έτσι αποκαλούσε ο ένας τον άλλον. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή εδώ. Λοιπόν, πώς δηλαδή με αυτόν εμείς που μας έφτιαχνε τους χάρτες και όλα αυτά εδώ. Και, πήγαν και πιάσαν λοιπόν τον Πάπα τον Αλέξανδρο, το γνωστό Βοργία, με στην ανομαλία αυτός ο Πάπας. Και έγινε η συμφωνία της Τορδεσίλιας το 1493, πριν ανακαλυφθεί όμως η Βραζιλία. Και είπαν οι Ισπανοί ότι όταν θα ανακαλύψουμε κάτι θα το δώσουμε σε εσάς, και έτσι τους δώσανε το κομμάτι της Βραζιλίας και όπου μιλάνε σήμερα οι Πορτογάλες. Λοιπόν, είναι δυνατόν τώρα αυτοί οι ξυπόλοιτοι να μπορούσαν να φτιάξουν μηχανές που πετούσαν στον ουρανό, έτσι όπως μας τα δείχνει από τις διάφορες του αναφορές ο Έριχ Φοντένι και εκεί από τις πόλεις του Περού και των Ίνκας. Δεν γίνεται. Δηλαδή, συγγνώμη. Εμείς οι Ευρωπαίοι ορίζουμε τι είναι πολιτισμός, τι είναι τεχνολογία, εμείς τα ανακαλύπτουμε. Αποκλείεται να συνέβαινε κάτι τέτοιο την εποχή εκείνη. Οπότε, παράλληλα λοιπόν, το διαστημόπουλο έγινε και θεολογία, από την σαϊντολογία και το έθνος του Ισλάμ μέχρι τους Ραελιανούς και την πύλη του ουρανού. Και το Βατικανό δήλωσε το 2008 ότι ο εξωγήινος θα ήταν αδελφός. Yes. Ο Γιούγκ, ο Καρλ Γιούγκ, ο γνωστός ψυχαναλυτής, το ονόμασε ήδη το 1958 σύγχρονο μύθο, τη θρησκευτική ανάγκη που προβάλλεται στον ουρανό όταν η Εκκλησία δεν μπορεί να χωρέσει πια αυτή την θρησκευτική μας ανάγκη. Και η μόνη τεκμηριωμένη περίπτωση θρησκείας που γεννήθηκε από επίσκεψη ανώτερων όντων με ασύλληπτη τεχνολογία είναι οι λατρείες στη Μελανησία. Τα οποία όμως τα όντα ήμασταν εμείς. Δηλαδή ήταν κάποιοι λευκοί που πήγανε με πλοία. Θεωρώ ότι ήταν Έλληνες. Πρέπει να σας πω ότι η γλώσσα της Μελανησίας, και μάλιστα από μια δουλειά που είχε κάνει ένας Γερμανός γλωσσολόγος 30, 40, 50 χρόνια πριν, βρισκόμενος εκεί, έμενε πάρα πολλά χρόνια από το Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, είχε ανακαλύψει την κοινότητα των ελληνικών, αρχαίων ελληνικών και της γλώσσας που μιλάνε εκεί στη Μελανησία και στην Πολυνησία. Έλεγε εκεί, λέει, υπάρχει και κόσμος που λέει τον Γκάλα Πάγος, Γάλα και Πάγος και τα λοιπά, δηλαδή Πάγος είναι ο βράχος στα αρχαία ελληνικά. Έλεγε λοιπόν ότι βρίσκει λέξεις όπως ο αετός, όπως η αγκάλη, πάρα πολλές λέξεις, με μια κοινότητα πολύ μεγάλη, και θεωρούσε ότι, όπως τους μύθους που έχουν αυτοί οι λαοί, η προφορική η διοίκησή τους, ότι κάποτε ήρθαν κάποιοι με πλοία μεγάλα, τεράστια, που δεν τα ξέραμε κιόλας αυτοί οι πτά, οπότε ονόμαζαν υπτάμενα πολύ πιθανό. Όπως και να έχει, ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε με περισσότερη ουφολογία, εντάξει, τα ούφο ζουν ανάμεσά μας, το ξέρω. Μπορεί να είμαι κι εγώ ένα από αυτά. Λοιπόν, και επιστρέφουμε πίσω για να δούμε λιγάκι, να έχουμε το ραντεβού μας στο τηλεφωνικό με τον καλεσμένο μας.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό, 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα, 21,99. Αμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό, 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν, στριφτή πίτα, 850 γραμμάρια, τυρί σπανάκι τυρί, 3,15. Όμως, σκόνη πλυντηρίου, τροπικά λουλούδια, 65 μεζούρες, 7,99. Συν, χαρτί υγείας, τρίφυλλο, αρωματικό, 10 τεμάχια, 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Ταμάρια Σους. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30-35.

0: Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Μαζί μας έχουμε λοιπόν τον φίλτατο τον κύριο Ιωάννα Πανίδη και τον υποδέχομαι κιόλας με την ανάλογη μουσική.
1: Είναι χαρακτηριστική.
0: Πια έχει καθιερωθεί.
1: Έχει κάθε φορά που με έχει καλεσμένο αυτή τη μουσική φράσης.
0: Δεν υπονοώ ότι είσαι ούφο. Εγώ είμαι το ούφο εδώ πέρα. Ιωάννα μου, χαίρομαι πάρα πολύ που βρήκες τον χρόνο για αυτή την κουβέντα. Αν μας πεις λιγάκι για το συνέδριο που κάνετε και μετά να μπούμε και στα πιο βαθιά.
1: Φυσικά. Λοιπόν, την Κυριακή αυτό που οργανώνουμε μετά από πάρα πολύ καιρό, αποφάσεις, σκέψεις κτλ. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε το πρώτο ουφολογικό συνέδριο στην Ελλάδα και μάλιστα δεν είναι αμυγός ουφολογικό, δηλαδή είναι γενικότερα του χώρου της αναζήτησης. Mm-hmm. Γι' αυτό έχει και το φαινόμενο υψηλής παραδοξότητας ως τίτλο. Mm-hmm. Είναι, όπως όλοι ξέρουν, πλέον θέμα της εποχής και μετά τις αποκαλύψεις από το Αμερικανικό Κογκρέσο και την στάση του Τραμπ. Του Προέδρου της Αμερικής, δηλαδή πάνω στην αντιμετώπιση και την απελευθέρωση των πληροφοριών που σχετίζονται με την δραστηριότητα αυτών των μη αναγνωρισμένων υπταμένων μηχανών. Έχει πάρει δηλαδή διαστάσεις πλέον και έχει, ας πούμε, τυπικά γίνει αποδεκτό ένα γεγονός, αυτό το οποίο δηλαδή παρατηρείται στους ουρανούς κατά περιόδους, το οποίο μέχρι σήμερα, ας πούμε, όσοι το καταγράφανε, ασχολιόντουσαν και κάναν αναλύσεις, υποθέσεις κτλ. Ονομαζόντουσαν γραφικοί ή και με πιο ακραίους χαρακτηρισμούς, πλέον αυτό έχει πάρει μια πιο επίσημη αποδοχή.
0: Απενεχοποιήθηκε δηλαδή η λέξη ούφο, δηλαδή.
1: Κοίταξε, βγήκαν πρώτα οι στρατιωτικοί, αλλάξαν το όνομα, σου λέει ούφο, τα βρίζουμε.
0: Τώρα πια έχει ταυτιστεί.
1: Τώρα προχωράνε τα ούφο. Yeah. Οπότε τι κάνανε, μετατρέψανε λοιπόν την ονομασία από ούφο σε UAP, δηλαδή Unidentified Aerial Phenomena. Και αφού τα βαφτίσανε έτσι, δείχνουν τα ίδια πράγματα που βγάζανε πριν ως ούφο όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, και μάλιστα είναι κατεγραμμένα. Έχει ξεκινήσει δηλαδή καταγραφή αυτών των χαρτιών, των γεγονότων, των βίντεο κτλ. Κάποιες δεκαετίες πίσω. Mm-hmm. Και όταν βλέπεις δηλαδή να υπάρχει πλέον στο Defender, στο Defense...
0: Στο Πεντάγωνο εννοείς, στο Υπουργείο Άμυνα. Στο Υπουργείο Πολέμου, δεν είναι πια...
1: Στο DOD, ναι. Ministry of Defense είναι, ας πούμε, της Αμερικής, το οποίο λέγεται πλέον DOD. Ή το γνωστό, ας πούμε, Υπουργείο Πολέμου, όπως το έχει με το ονομάσει ο Τραμπ. Και αν πατήσεις με DOD slash, ας πούμε, UFO, υπάρχουν τα αρχεία για τα UFO, τα απελευθερωμένα αρχεία δηλαδή. Mm-hmm. Το ίδιο υπάρχει και στο FBI. Αν πατήσεις κάποιος μέσω fbi.gov/UFO, θα του βγουν όλα τα... Με το UFO, πρόσεξε. Στα site τους είναι το UFO, έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το αξιοσημείωτο και το περίεργο. Δηλαδή δεν δέχονται τον όρο, αλλά στα site τους είναι με το UFO.
0: Εντάξει, απλώς έπρεπε να βρεθεί μια, ας το πούμε, μια και όλη αυτή η λέξη σημαδεύτηκε από μια συνωμοσιολογία, μυθολογία, που θα λέγαμε ίσως παραμυθία κτλ. Θέλησαν να δημιουργήσουν προφανώς κάποιον τίτλο που να είναι πιο επιστημονικός, έτσι.
1: Όχι, είναι επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν πίσω τα όσα λέγανε, γιατί το βαφτίσαν αλλιώς και δείχνουν τα ίδια.
0: Okay.
1: Αυτό έγινε, γιατί είναι δύσκολο όταν το έχεις πολεμήσει τόσα χρόνια να δεις και να πεις αυτό που πολέμαγα παιδιά, έλατε αυτό με την ίδια ονομασία, αυτό είναι, ας πούμε. Τέλος πάντων, τώρα προχωράει στην έκτη φάση πλέον των αποκαλύψεων αυτών των στοιχείων. Δηλαδή στην αρχή ξεκινήσαν να βγαίνουν κάποια έντυπα, μετά εμπλουτιστήκαν με κάποιες εικόνες, μετά με κάποια βίντεο, τώρα αρχίζουν και τα εμπλουτίζουν κι άλλο με πιο καθαρές εικόνες. Και το τελευταίο στάδιο το οποίο αναμένουμε είναι πρώτον, γιατί έχει γίνει δήλωση με τον άνθρωπο δηλαδή που είναι ο σύμβουλος του Τραμπ σε τέτοια θέματα και που του έδωσε το OK για να το ανακοινώσει εμέσως πλήτη σαφώς. Γι' αυτό βγήκε και το είπε και στα media, ότι η επόμενη ανακοίνωση του Τραμπ, λέει, όταν θα χαιρετάει από το αεροπλάνο, είπε, του έχω πει, λέει, το σκηνικό πώς να το στήσει, ας πούμε, θα πει ότι, ξέρετε, πρέπει να σας το πω, ότι ζουν και ανάμεσά μας. Αυτό είναι το αφήγημα.
0: Άλλο κακό θα μας βρει, γιατί μας έχουν βρει
1: δικό. Μεγαλύτερο κακό. Το επόμενο στάδιο λοιπόν θα είναι ο αποχαρακτηρισμός και η αποκάλυψη, αρχικά φωτογραφιών και μετά βίντεο, με τις μορφές πλέον αυτών των οντοτήτων, τα οποία έχουν περιέλθει στα χέρια των Αμερικανικών αρχών, έτσι, και που πλέον θα τα δείξουν και θα πούνε, μάλιστα έχουν πει και για 4 συγκεκριμένες μορφές, που λίγο πολύ είναι ψιλογνωστές, ας πούμε, και από τα έργα και από αλλού. Η γνωστή, ας πούμε, ως ερπετοίδη, η γνωστή ως γκρίζη, ένα λιγότερο έχει παίξει, περισσότερο στην Αγγλία έχει παίξει αυτό, ένα όν το οποίο μοιάζει κάπως, λέει, σαν μεταξύ, σαν αλογάκι της Παναγίας, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, θα δείξουν κάποια πράγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Μεταξύ κατά καιρούς.
1: Και κάποιος, οι οποίοι είναι πολύ όμοιοι με εμάς, απλά είναι λίγο ψηλότεροι, ξανθή είναι αυτοί οι βόρειοι, ας πούμε, οι υπερβόρειοι που τους ονομάζουν.
0: Μισό. Κατά καιρούς έχουν εμφανιστεί διάφορα βίντεο από διάφορους συνοδούς, διαφόρων προέδρων ή δεν ξέρω τι.
1: Αυτά είναι AI τώρα που έχουν.
0: Όχι, δεν είχε ακόμα. Αυτά είναι τώρα πριν από την κυκλοφορία του
1: Ρουτσάν. Α, πριν από την κυκλοφορία, ναι, υπήρχαν κάποια.
0: Ναι, δηλαδή ότι αυτός μοιάζει λιγάκι με alien, ας πούμε, έχει τη φυσιογνωμία όταν. Υπάρχει και ο David Icke που λέει, ας πούμε, ότι μας κυβερνούν τα ερπετοειδή, τα οποία δεν είναι εξωγήινα, είναι ενδογήινα. Η Βασίλισσα Βικτόρια, ας πούμε, ήταν ένα ερπετοειδές, και όλη, τέλος πάντων, η γενιά των Wilson, δεν ξέρω. Σε αυτά εδώ μέσα, γιατί ξέρεις, άμα ζουν ανάμεσά μας, ένα. Και αν ταυτόχρονα οι δυνατότητες τους είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτού του ανθρώπου, δύο. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια να μην έχουν καταλάβει και τα παρασκήνια της κάθε εξουσίας. Είναι εύλογη ερώτηση.
1: Αυτό δεν το ξέρεις.
0: Ναι, αυτό δεν το είπα. Ερωτώ, δεν είπα ότι το ξέρω.
1: Δεν θα μείνω εκεί, γιατί δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, ούτε σε θέση να το ανακοινώσω, ακόμα και αν το γνώριζα. Με την καλή έννοια.
0: Ναι.
1: Είναι, όπως έχω επαναλάβει πολλές φορές, ερωτήσεις τέτοιου είδους, εμείς και στον οργανισμό το δικό μας, που είναι ο Γκρουφών, η GR, ναι, δηλαδή από τα αρχικά Greek UFO Network, Γκρουφών λοιπόν, .org, που έχουμε μέσα μια πλήρη βάση με όλες τις καταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα από το 1929 μέχρι σήμερα, όπως υπάρχει και μια αποδελτίωση σε μια συνεργασία που έχουμε με τον αντίστοιχο υπεύθυνο οργανισμό στην Ελλάδα, κρατικό. Έχουμε πάρει λοιπόν την άδεια με σύμβαση να χρησιμοποιούμε την αποδελτίωση όλων αυτών των άρθρων που έχουν καταγραφεί σε εφημερίδες, περιοδικά κτλ. Για αυτά τα γεγονότα, αυτά τα περιστατικά. Έχουμε έναν διαδραστικό χάρτη που μπορεί κάποιος να δει και τα στατιστικά δεδομένα του πότε εμφανίστηκαν, ποιες περιόδους έχει έξαρση, εάν έχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδρομές. Έχουν πάρα πολλά στατιστικά δεδομένα μέσα.
0: Τι λένε αυτά τα στατιστικά, έτσι όπως μας τα παρουσιάζεις?
1: Εμένα τα παρουσιάζω και όλα τώρα, γιατί από δεν θα υπάρχει λόγο να μπει κάποιος μέσα. Ο σκοπός είναι να μπει μέσα, δωρεάν είναι, έτσι, δεν είναι κάτι.
0: Ναι, το κατάλαβα ότι είναι δωρεάν, αλλά επειδή μου δώσει κανένα στοιχείο έτσι τώρα για τους ακροάτες και ακροάτες. Σαν σκανδάλισε τις σκέψεις τους.
1: Άκουσε με, πάντα το στοιχείο της στατιστικής και των μαθηματικών είναι ένας αδιάψευστος κριτής και μάρτυρας ταυτόχρονα. Δίνει λοιπόν κάποια δεδομένα που με βάση των αναλύσεων αυτών, αρκεί να σου πω ότι την τεχνογνωσία που έχουμε, μας την έχουν ζητήσει και την έχουμε δώσει σε αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού. Εμείς κάνουμε λοιπόν τις καταγραφές αυτές. Μας έρχονται κάθε μέρα αρκετές μαρτυρίες από ανθρώπους που έχουν δει ή έχουν και βιντεοσκοπήσει ή φωτογραφίσει κάτι, και μέσα από την πλατφόρμα μας δίνεται η δυνατότητα να ανεβάσουν απεριόριστο οπτικό ακουστικό υλικό και σε οποιαδήποτε ποιότητα. Υπάρχουν εργαλεία ειδικά, δηλαδή και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και με την χρήση του ανθρώπινου ματιού και με βάση άλλους παράγοντες που υπάρχουν μέσα, ερωτηματολόγια και άλλα, βαθμονομούνται όλα αυτά, δηλαδή ποια είναι ο βαθμός αξιοπιστίας, παίρνει και άλλα δεδομένα. Υπάρχει ένα σύστημα συνδεδεμένο το οποίο βλέπει αν τη συγκεκριμένη ώρα, την συγκεκριμένη δηλαδή χρονική στιγμή που έχει καταγραφεί κάτι, υπάρχει σχέδιο πτήσης για ντρόν, για αεροπλάνο, για οτιδήποτε με βάση τον διεθνή ή αερολιμένα, ας πούμε, για την Αττική της, του Βενιζέλος δηλαδή, αντίστοιχα για την Θεσσαλονίκη ή για οποιονδήποτε άλλο αερολιμένα. Άρα λοιπόν μπορούμε να δούμε τα στοιχεία live, ποια αεροπλάνα πετάνε πού, και να δούμε αν μπορεί να συμπιέσει, να είναι πώς, ανθρώπινο σφάλμα δηλαδή, ή οτιδήποτε άλλο αυτό το οποίο έχει παρατηρήσει ο κάθε ένας και έχει καταγράψει.
0: Αυτά καταγράφονται σε αναλεπτό, αν δευτερόλεπτο, σε κάποια...
1: Είναι live το σύστημά μας, καταγράφονται και παραμένουν σε βάση...
0: Και αποθηκεύονται ταυτόχρονα.
1: Για να χρησιμοποιηθούν. Υπάρχουν ειδικά συστήματα που έχουν αναπτυχθεί από το εξωτερικό. Υπάρχει το Sky 360 που είναι μάτια τα οποία κοιτούν τον ουρανό, και αυτή τη στιγμή γίνεται μια συστοιχία με τέτοια σε όλη την Ευρώπη από όλους τους αντίστοιχους οργανισμούς όπως ο δικός μας εδώ, έτσι ώστε να είναι ένα συνδεδεμένο δίκτυο και να παίρνουμε δεδομένα, διότι κάτι το οποίο μπορεί να το εντοπίσει, ας πούμε, το Sky 360 για παράδειγμα, εάν αυτό με την πορεία του καταγραφεί να έχει κάποια πορεία γρήγορη μέσα σε δευτερόλεπτα, δηλαδή, και να εμφανιστεί ξαφνικά μετά Κέρκερ, μετά Ιταλία, μετά οπουδήποτε αλλού, παίρνουμε δεδομένα για τις ταχύτητες. Όχι μόνο για τις πορείες.
0: Έχουμε δεδομένα για ταχύτητες. Έτσι είναι.
1: Δεν έχουμε δεδομένα για ταχύτητες, γιατί είναι τεράστιες ταχύτητες συνήθως που χρησιμοποιούν.
0: Δηλαδή, σε τι ταχύτητες μπορεί να. Πες ένα, παιδί μου, έναν αριθμό.
1: Είναι ταχύτητες που είναι πολλαπλάσιες της ταχύτητας των αεροπλάνων. Πολλαπλάσιες. Δεν είναι στάνταρ, είναι πολλαπλάσιες. Εξαρτάται από το ποια είναι η πορεία του και ποιος είναι ο προορισμός του.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ενός αντικειμένου τέτοιου, ας πούμε. Έχουν καταγραφεί. Βέβαια υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν υπερειδολίες. Μπορεί να είναι με κάποιες αντανακλάστες, είτε αστέρων, είτε φεγγαριού, είτε οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Με βάση, ας πούμε, τη συννεφιά, τους φωτισμούς. Άλλοι είναι οι φαινόμενοι λαμπρότητα, δηλαδή το πόσο λάμπει ένα αστέρι ή αστέρια μέσα στον οικιστικό ιστό που υπάρχει φωτεινότητα, και άλλοι, φως αρκετό δηλαδή, και άλλη είναι η φωτεινότητα ενός αντικειμένου όταν είναι στο απόλυτο σκοτάδι. Όλα αυτά λοιπόν λαμβάνονται υπόψη, και ό,τι αν πρέπει να κάτι είναι περίεργο, δηλαδή έχει όλα αυτά, ας πούμε, του ανεξήγητου, του περίεργου αντικειμένου, τότε λοιπόν μετά από την παθμονόμηση αυτή μπαίνει και το ανθρώπινο μάτι πλέον, που ζωντανά μπορεί να δει και να κρίνει τι γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχουμε και το ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή έχουμε και διδάκτορες, κάποιους διδάκτορες πανεπιστημιακούς ανθρώπους και τα λοιπά, οι οποίοι είναι μέσα στο σύλλογο επιστημονικοί συνεργάτες. Γενικά προσπαθούμε να κάνουμε μία όσο το δυνατότερο πιο επιστημονική και μεθοδική δουλειά. Όπως έχουμε κατασταλάξει και έχουμε βγάλει και κάποια μεθοδολογία πάνω στην έρευνα, έτσι ώστε αν κάποιος θέλει να την μάθει, και είναι και ένα από τα θέματα, ας πούμε, των ομιλιών μεθαύριο.
0: Όταν λες μεθοδολογία?
1: Η μεθοδολογία της έρευνας, γιατί κομμάτι αυτό.
0: Ναι, θέλω να πω... Μην μου δίνεις μόνο τίτλους, βρε Ιωνάκο μου, δώσ' και ένα...
1: Αυτό που σου είπα τώρα είναι μεθοδολογία.
0: Κατάλαβα, okay.
1: Αυτό λοιπόν ακριβώς, κάποιος αν θέλει μπορεί να το... Εμείς θα το παρουσιάσουμε μέσα σε κάποια λεπτά σαν θέμα μέσα στην ομιλία, ας πούμε. Ένα άλλο θέμα, ας πούμε, το οποίο θα παρουσιαστεί είναι το ποια είναι η αντιληπτική ιδιότητα, η αντίληψή μας δηλαδή σε σχέση με την παραδοξότητα αυτή που υπάρχει, γιατί έχουμε ξανακάνει λίγο πολύ αυτή τη συζήτηση εμείς.
0: Εννοείς με τη συχνότητα που βλέπουμε και τι μπορούμε να δούμε.
1: Τι μπορούμε να δούμε, δηλαδή υπάρχει ένα συγκεκριμένο εύρος σε όλα, δηλαδή είτε αυτό λέγεται αυτή, είτε αυτό λέγεται μάτι, στις αισθήσεις μας δηλαδή, που αντιλαμβάνεται, ακόμα και ο εγκέφαλος. Και υπάρχουν, και είμαστε και περιορισμένοι μέσα στην αντίληψη κάποιων διαστάσεων. Δεν μπορούμε να δούμε πέρα από αυτές τις διαστάσεις, ούτε να τις αντιληφθούμε.
0: Εννοείς σε αντίθεση, ας πούμε, σε αντίθεση με κάποια ζώα που έχουν τη δυνατότητα, είτε τη δυνατότητα δηλαδή συχνοτήτων που δεν μπορεί να δει ο άνθρωπος.
1: Για παράδειγμα, ας πούμε, το σκύλος ακούει υπόηχους και υπέρηχους.
0: Σωστό.
1: Για παράδειγμα.
0: Και έτσι. Η μύγα βλέπει σε 360 μοίρες.
1: 360 μοίρες, μπράβο. Yeah. Έχει λοιπόν κάποια πράγματα, οπότε η αντίληψή μας με βάση αυτά τα οποία είμαστε
0: περιορισμένοι,
1: και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και ένα κομμάτι του κεφάλου μας, το πώς αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα γύρω του, διότι και ο εγκέφαλος, ας πούμε, έχει κάποια όργανα, τα οποία βέβαια αυτή τη στιγμή

0: λειπτών που σχετίζονταν με τις θεραπείες και αλλού. Okay. Το κουνάρι λοιπόν συμβολίζει το κονάριο, γιατί ακριβώς είναι σαν κουνάρι μικρό. Το κονάριο λοιπόν βρίσκεται ανάμεσα στο
1: κομμάτι,
0: ας πούμε, στον εγκέφαλο, έτσι. Το οποίο απενεργοποιείται όταν ασβεστοποιείται. Η ασβεστοποίηση γίνεται μέσα από το νερό με το χλώριο, γίνεται μέσα από τις πώς το λένε, οδόντόπαστες που έχουν μέσα το calcium CA, πως το διευθυνίζουν και τα λοιπά, για καλό. Όλα αυτά λοιπόν, υπάρχουν κάποια υλικά που συστηματικά, που δεν ξέρω ποιος τα έχει βάλει, έτσι. Μπορεί να είναι και δάκτυλος που λέμε. Αυτά λοιπόν απενεργοποιούν τη δυνατότητα
1: την αντιληπτική, δηλαδή ναι. Δηλαδή έχουμε ένα πρώτο συμπέρασμα, ότι η αντιληπτική ικανότητα του ανθρώπου είναι προσαρμοσμένη μέσα σε κάποιους συγκεκριμένους όρους, είτε στο απτικά του νεύρα είτε στα ακουστικά του. Δηλαδή μπορεί να δει μόνο ορισμένες συχνότητες, μπορεί να ακούσει μόνο ορισμένες συχνότητες.
0: Μπορεί να αντιληφθεί και ο εγκέφαλος, γιατί με τον
1: και εγκέφαλο
0: δεν πάνε και τις διαστάσεις, έτσι. Ναι.
1: Οπότε ας πούμε αυτό υποτίθεται ότι περιορίζει και την ικανότητά του να δει πράγματα πέρα από...
0: Και να επαναλάβω πόσο ο εγκέφαλος ορίζει τις διαστάσεις. Δηλαδή σου είπα, αν θυμάσαι το παράδειγμα του μυρμηγκιού, που έχουμε το μυρμηγκί, το οποίο το παίρνω, είναι το μυρμηγκί για να κάνει, αν κολλήσω εγώ μια τσίχλα, ας πούμε, στο ταβάνι και θέλει να κάνει ένα αντιφάιδε, του μυρίζει.
1: Ναι.
0: Για να πάει εκεί θέλει να κάνει, ας πούμε, 10 λεπτά περπάτημα να ανεβεί τον τοίχο, τα οποία δεν αντιλαμβάνεται ανεβαίνει τοίχο, το βλέπει όλα σαν επίπεδο.
1: Σαν επίπεδο.
0: Έτσι το αντιλαμβάνει, έτσι το αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός του.
1: Αυτό τώρα, άμα το σκεφτείς, αυτό είναι φοβερό,
0: Που δεν καταλαβαίνει ούτε την βαρύτητα. Δεν έχει βαρύτητα όταν είναι ανάποδα.
1: Σωστό.
0: Έχει την ιδιότητα αυτή, την σωματική του, ας πούμε. Πρόσεξε, αν πάρω λοιπόν εγώ το μυρμήγκι με το χέρι μου από κάτω από το πάτωμα και το ανεβάσω γρήγορα πάνω στο ταβάνι και το πάω και το κολλήσω, ας πούμε, δίπλα στο τσίχλα, του έχω κάνει ένα ταξίδι μέσα στον χώρο χρόνο, σε μια νέα διάσταση, το ύψος το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται. Άρα λοιπόν, μέσα από αυτό το ταξίδι που του έχω κάνει, ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το αντιλαμβάνει, να το αντιληφθεί. Πώς θα το περιγράψει λοιπόν στα υπόλοιπα μυρμήγκια, ακόμα και αν έχει τη συνειδητότητα του τι του έκανα εγώ? Δεν υπάρχει ορολογία.
1: Βασικά δεν υπάρχουν οι λέξεις προφανώς. Έτσι,
0: λέξεις, αυτό σου λέω. Δεν υπάρχει λέξη να το περιγράψει. Και αν θα αρχίσει να το περιγράφει με αυτά τα οποία του είναι γνωστά μέχρι σήμερα, τα υπόλοιπα μυρμήγκια της είχα.
1: Θα το κλείσουν στο μυρμηγκό φρενοκομείο.
0: Ακριβώς. Αντίστοιχα λοιπόν γίνονται πράγματα εδώ.
1: Πολύ σωστό αυτό.
0: Έτσι δηλαδή κάποιος...
1: Καταπληκτικό το παράδειγμα εδώ αυτό που λες, έτσι.
0: Αν σου πω δηλαδή ότι εγώ μπήκα σε ένα σκάφος και πήγα βόλτα και έκανα υπερφωτεινή, ας πούμε, ταχύτητα, έτρεξα με υπερφωτεινή ταχύτητα, πεις είναι τρελό, βάζει το μέσα στο φρενοκομείο, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει λαλήσει.
1: Ναι, εντάξει, σωστό.
0: Έτσι.
1: Αυτό θυμίζει λιγάκι από το Σπύλο του Πλάτωνα, εντάξει.
0: Μα δεν είναι όλα, να ξέρεις ότι τα πάντα γύρω μας, όλη την κοσμοαντίληψη που υπάρχει, ακόμα και στους τομείς αυτούς, δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχουν χαρακτηρίσει οι αρχαίοι.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Δεν υπάρχει κάτι, δηλαδή να ξέρεις γι' αυτό και σέβονται όλους τους Έλληνες στο εξωτερικό και στο επιστημονικό το κομμάτι τους, διότι εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτή την κοσμοθεωρία, ας πούμε, και τα αρχαία. Την γνώση αυτή την έχουμε μέσα μας. Άσχετα αν έχουμε διδαχθεί ο καθένας Πλάτων εξαχωριστά ή όχι.
1: Ναι, σωστό αυτό. Και κατά κάποιο τρόπο νομίζω ότι μεταφέρεται και αυτή, ακόμα και μια σακατεμένη γλώσσα, ας πούμε. Τουλάχιστον όσο καιρό μιλούσαμε ακόμα ελληνικά, χωρίς να μπαίνει το out loud, you energy και άλλα τέτοια διάφορα από τα οποία πλέον χρησιμοποιούν οι Έλληνες τουλάχιστον στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν ξέρω, ή τα νέα παιδιά που χρησιμοποιούν διάφορες λέξεις κατασκευασμένες. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και αυτή η νεοελληνική γλώσσα κουβαλούσε μέσα και τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα και τον Σοφοκλή και τον Σοκράτη.
0: Θα σου πω ότι και μέσα στο συνέδριο, ας πούμε, είναι και μία συγγραφέας η Ελένη Δάγιου, Ζωγραφίδου, η οποία ξέρει πάρα πολλά και έχει γράψει βιβλία σχετικά με την τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων και τα αστροπλιά τους, όπως αυτά περιγράφονται στα αρχαία κείμενα. Και άλλα πολλά πράγματα βέβαια, αλλά δηλαδή εμείς έχουμε κάνει ουσιαστικά, έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε μια πολυπίκυλη θεματολογία για να δείξουμε πόσο απλωμένο είναι, ας πούμε, το θέμα της έρευνας. Και πάντα ένας οποιοσδήποτε ασχολείται, είτε ερασιτεχνικά είτε με περισσότερο πάθος, πάντα είναι κερδισμένος από τον τομέα αυτών της έρευνας.

0: Γνωρίζεις πάντα, μαθαίνεις πράγματα. Και μαθαίνεις πράγματα που αφορούν είτε την επιστήμη, είτε την τεχνολογία, είτε την αρχαία Ελλάδα, είτε γνώσεις.
1: Ναι, εντάξει, απλώς σημαίνει λίγο απαγορευμένο, γιατί έχει σημαδευτεί από την επιστημονική κοινότητα στα προηγούμενα χρόνια. Η Ελλάδα δεν είναι Αμερική. Δεν είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι Έλληνες γνωρίζουν ότι έγινε ειδική επιτροπή εποπτείας για την αποδέσμευση των φακέλων όλων αυτών που είχε το FBI και η CIA και οι υπόλοιπες μυστικές υπηρεσίες, που αφορούσε οποιαδήποτε, οτιδήποτε, οποιαδήποτε αναφορά για, τους, για τα υπτάμενα φαινόμενα αυτά, τα παραδοξότητα και ανεξήγητα.
0: Δεν ξέρουν, ας πούμε, οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες και Ευρωπαίοι είναι ότι το 2024 το Μάιο, εμείς σαν σύλλογος και εγώ σαν προεδρεύων του συλλόγου, υπέγραψα ως εκπρόσωπος της Ελλάδας μαζί με άλλες αντίστοιχες οργανώσεις του εξωτερικού, και μιλάω για το τομέα της ευρωπαϊκής, των ευρωπαϊκών χωρών, για την απελευθέρωση τέτοιων αντίστοιχων εγγράφων από το
1: ευρωπαϊκούς, δηλαδή ευρωπαϊκούς μηχανισμούς. Yeah. Ναι, όπως δεν ξέρετε, για να συμπληρώσω, ότι υπήρξαν καταθέσεις πραγμάτων τα οποία ήταν, τουλάχιστον μέχρι τώρα, δεν ακουγόντουσαν ή θεωρητικά είναι απίστευτα, όπως βεβαίως και αυτή τη δήλωση που είχε κάνει ο Ισραηλινός στρατηγός που ήταν για 30 και χρόνια πρόεδρος του
0: διαστημικού. Ήταν των μυστικών υπηρεσιών και του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης συνεργάτης.
1: Ναι, ναι.
0: Που αποκάλυψε ότι, είπε δηλαδή και αυτός, ότι ζουν ανάμεσά μας ουσιαστικά.
1: Ναι, και είπε ότι υπάρχει η γαλαξιακή συμμαχία, στην οποία έχει υπογράψει η Αμερική, η Ρωσία και διάφορες.
0: Δεν είναι ο μόνος. Δεν είναι ο μόνος.
1: Τέλος, αυτή η δήλωση από έναν άνθρωπο.
0: Ναι. Το έχουν πει αυτό.
1: Να πούμε ότι ήταν πρόεδρος του Ισραηλινού διαστημικού προγράμματος. Δεν ήταν δηλαδή ένας άνθρωπος.
0: Ναι. Εμείς έχουμε, θα σου πω και για την Ελλάδα πέντε πράγματα τώρα. Θα σου πω κάτι που δεν έχει ακούσει. Θα το πω σήμερα για πρώτη φορά στην εκπομπή σου, να ξέρεις, γιατί δεν το λέω πουθενά.
1: Okay.
0: Αλλά το λέω στην εκπομπή σου, ποιητηδες, για να ξέρει ο κόσμος, να μάθει κάποια στιγμή, τώρα που αρχίζει και απελευθερώνεται, ότι και η Ελλάδα συμμετέχει σε αυτό.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Άκου, πριν πεις την αποκάλυψη, επειδή πάμε στο δελτίο ειδήσεων, να σε καλέσουμε σε ένα δεκάλεπτο και να κάνουμε τη συνέχεια και να ξεκινήσουμε αυτή την αποκάλυψη καλύτερα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Έγινε, σε ευχαριστώ, Ιωνακό. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα δίπλα μου τον Κώστα Τουτσίδη, έτοιμος να πει το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω με Ιωνα Πανίδη και τα διάφορα ανεξήγητα ή τα φαινόμενα ανεξήγητης παραδοξότητας.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
3: Focus στον κόσμο.
4: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Νέα ένταση στα ελληνοτουρκικά προκαλούν δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάνο, ο οποίος υποστήριξε ότι η αμυντική ενίσχυση των νησιών αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, κατά την πάγια τουρκική θέση, έθεσε εκ νέου ζήτημα παραβίασης διεθνών συνθήκων που διέπουν το καθεστώς συγκεκριμένων ελληνικών νησιών και κάλεσε την Αθήνα να τηρήσει, όπως χαρακτηριστικά είπε, τις συμβατικές της υποχρεώσεις. Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως απειλής είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμορος, όταν κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου κάσους μπέλη κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος, ανέφερε απαντώντας εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Χωρίς αριθμητικές αλλαγές, η δεύτερη ψηφοφορία για την αναθεώρηση του Συντάγματος, καθώς καμία διάταξη δεν εξασφάλισε πλειοψηφία 180 ψήφων. Η τύχη της συνταγματικής αναθεώρησης θα κριθεί οριστικά πλέον από τους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων, έτσι όπως αυτές θα διαμορφωθούν στην επόμενη αναθεωρητική βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές. Στόχος είναι να αποκτήσει η χώρα σύνταγμα που θα συμβαδίζει με την εποχή, είπε στην ομιλία του νωρίτερα σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι όποιος ψηφίσει όχι ή παρόν, στην πράξη θα στερήσει από τη χώρα την ευκαιρία να βαδίσει στο αύριο. Ο Πρωθυπουργός πρόσθεσε ακόμα πως το δίλημα «Ελπίδα ή περιπέτεια» θα ισχύσει στο ακέραιο στις επόμενες εκλογές. Από το Μητσοτάκης ή χάος, πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Σήμερα πήγαμε σε άλλο δίλημα. Ελπίδα ή περιπέτεια, είπε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Μιλάμε για απόκληση από τη δημοκρατική λειτουργία των θεσμών, τόνισε. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι μια συντακτική εθνοσυνέλευση. Για να βελτιώσουμε τη δημοκρατία μας, να βελτιώσουμε το σύνταγμά μας, πρέπει να δημιουργήσουμε νέους θεσμούς οργάνωσης μιας πολιτείας που θα απεξαρτήσει την πολιτική κομματική εξουσία από τη δικαιοσύνη, από τις νομές και δομές του κράτους, ώστε να έχουμε μια εξουσία υπέρ των πολιτών και όχι των καπιταλιστών, ολιγαρχών και όλων αυτών των αιμοδιψών, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση δεν θα φτάσει ως τα Χριστούγεννα λόγω της εμπλοκής της στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Σύσκεψη έγινε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για τα καύσιμα. Στο τραπέζι τέθηκαν οι δυνατότητες για ενδεχόμενη λήψη περαιτέρω μέτρων το επόμενο διάστημα. Η κυβέρνηση έχει διατηρήσει δημοσιονομικές εφεδρίες για το 2026, οι οποίες θα αξιολογηθούν εκ νέου με βάση την πορεία των τιμών της ενέργειας, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν λεφτά για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Τεράστια ανησυχία στην ευρωπαϊκή αγορά πετρελαίου προκαλεί η απόφαση της Αράμκο να περιορίσει ή να αναβάλει φορτία αργού πετρελαίου προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια μετά τη διακοπή λειτουργίας του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία. Οι φόβοι εντείνονται με το Brent να διαμορφώνεται πάνω από τα 108 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη ενισχύθηκαν προσεγγίζοντας τα 83 ευρώ ανά μεγαβατόρα, στο υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022. Στη διεθνή επικαιρότητα οργή στο μουσουλμανικό κόσμο, καθώς η Σαουδική Αραβία κατηγόρησε σήμερα τους Χούθη της Ιεμένης ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον της ιερής πόλης της Μέκκας. Κάτι που διέψευσαν οι φιλοϊρανοί μαχητές, καταγγέλλοντας ότι πρόκειται για ένα τετριμένο ψέμα. Σε τραγωδία ανίποτων διαστάσεων εξελίσσεται η κατάσταση στο Νεπάλ. Εβδομάδες μετά την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα με την Κίνα στις 26 Αυγούστου, προκάλεσε φωνικές κατολιστήσεις και σαρωτικές πλημμύρες. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από την Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της χώρας, ο επιβεβαιωμένος αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε τουλάχιστον 1.399 ανθρώπους, ενώ περίπου 5.200 άτομα, ανάμεσά τους και 636 αλλοδαποί, εξακολουθούν να αγνοούνται.
3: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
4: Ο καιρός αύριο Πέμπτη θα παρουσιάσει βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται στα νότια και ανατολικά τμήματα. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο και στα Δωδεκάνησα θα είναι ασθενείς με ένταση 2-4 μποφόρ. Αναμένεται μικρή άνοδος της θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και ηλιόλουστος, με ελάχιστες πρόσκαιρες νεφώσεις χωρίς πιθανότητα βροχής. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά ασθενείς από βόρειες διευθύνσεις και το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν σε νότιους νότιο-δυτικούς με ένταση που δεν θα ξεπεράσει τα 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 και 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίκου.
2: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1:00 με 4:00. Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Είναι ο δικός σου χαβάς. Λοιπόν, πίσω στο στούντιο Focus 103,6, πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο, μαζί μας έχουμε τον κύριο Ιωνα Πανίδη, πρόεδρο της Κουφών. Μας εξηγούσε και ήσουν έτοιμος να μας πεις κάποιο που, κάποιο μυστικό, κάτι καινούριο, κάτι που δεν έχει υποθεί.
1: Δεν ξέρω, τώρα μπορεί να σας πω άλλο από αυτά. Έχω πολλά, ξέρεις.
0: Α, τι, μετάνιωσες? Όχι ρε Ιωνάκο, μην κάνεις
1: άτοιμο.
0: Τι?
1: Έχασες την ευκαιρία, αλλά θα σου δώσω ένα πιο καλό στίγμα.
0: Όχι, δεν θέλω να μου πεις ότι έχασες την ευκαιρία. Μετά θα μου λένε οι ακροάτες, εδώ και το στο YouTube. Λοιπόν. Θα μου πούνε ότι είδες, δεν έχεις αξιοπιστία, φίλε.
1: Λοιπόν, καταρχήν θέλω να πω, να παρουσιάσω λίγο πριν στο πω αυτό και εγώ με τη σειρά μου. Τώρα θα σε βάλω σε αναμονή, κατάλαβες. Να σου πω κάποιους από τους ομιλητές. Όπως θα έχουμε κοντά μας τον Γιώργο το Φλωρίδη, με καθηγητής PhD από την Κύπρο. Από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, με διδακτορικό μηχανολογίας από το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ του Λονδίνου, ο κύριος Χατζόπουλος, ο οποίος είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Φεράρα, στο Τμήμα Νευροεπιστήμης και με υπηβόθεση την βιοιατρική μηχανική. Θα είναι ο κύριος Σταύρος Παπαμαρινόπουλος, πάλι κάτοχος PhD, ομότιμος καθηγητής γεωφυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα είναι ο Θανάσης ο Βέμπος, συγγραφέας γνωστός. Φαντάζομαι όσοι είναι στο χώρο αποκλείεται να μην έχουν τουλάχιστον.
0: Και ο Παπαμαρινόπουλος είναι πολύ γνωστός.
1: Βέβαια, όλοι είναι γνωστοί. Ο Αποστόλης ο Κυρδάρης, θα συμμετέχω εγώ. Είναι κάποια ακόμα άτομα τα οποία άλλος είναι στρατιωτικός, άλλος είναι φυσικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Ήταν η Ελένη Τιδάκη που την ανέφερα. Θα είναι ο Γιώργος Παπαγεωργίου, δημοσιογράφος που έχει διατελέσει και αρχισυντάξει Δημοκρατία, Εσπρέσο κτλ. Έχει κάνει και την εκπομπή Paranormal παλαιότερα στο Star Channel. Θα είναι ο Γιώργος ο Ποντίκης, και αυτός συγγραφέας. Ο Γιώργος Κασιμάτης, τεχνολόγος ηλεκτρονικός του ΠΑΔΑ, ο οποίος έχει κάνει και είναι και στα Avionics, τα επιβατικά δηλαδή αεροσκάφη. Και έχουμε και από εκεί, ο οποίος έχει γράψει βιβλίο και έχουμε και πολλές μαρτυρίες από αεροπόρους. Αλλά έχει κάνει μια εκπληκτική, έχει γράψει ένα βιβλίο που αφορά την εξωγήινη αρχαιολογία, δηλαδή από μινάρια, γιατί είναι και ασχολείται πολύ με την παρατήρηση των πλανητών, με πολλές αναλύσεις με αυτά που βλέπει από τα τηλεσκόπια και μάλιστα από τα δημόσια τηλεσκόπια, δηλαδή μιλάμε για το Hubble και οι άλλα, όχι μόνο τα δικά του τα ιδιωτικά, και υπάρχουν δομές, συγκεκριμένες δομές πάνω σε κάποιους
0: κατασκευών,
1: δηλαδή, από μινάρια δηλαδή κτισμάτων.
0: Αυτά που φανίζονται κατά καιρούς για τον Άρη.
1: Και για τον Άρη και για τη Σελήνη, έχει γράψει το βιβλίο «Εξωγήινη αρχαιολογία», είναι πολύ γνωστός. Να σου πω επίσης ότι έχουμε για πρώτη φορά πολλούς χορηγούς. Έχουμε το Athens Magazine χορηγό, έχουμε τις εκδόσεις Εσόπτρων, την Wear a Diamond, την Ιπατία Λιδία και εκδοτικός οίκος, το Hellenic Nexus, το Τρίτο Μάτι, τα Δυτικά Νέα, τον Ελλάδα FM ραδιόφωνο είναι, και τον διαδικτυακό σταθμό Αλμπέντο 14, που είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός σταθμός ελληνικός, και με εκατομμύρια ανθρώπους που τον ακούν από όλο τον πλανήτη Έλληνες.
0: Ωραία.
1: Έχουμε δηλαδή πολύ μεγάλη στήριξη σε αυτό το οποίο κάνουμε και αυτό μας δίνει περισσότερη δύναμη. Το συγκλονιστικό λοιπόν, τώρα θα σε πάω στις υπόθεσεις, είναι ότι μέσα σε αυτό το συνέδριο εμείς τα εμβόλυμα θα κάνουμε και την παρουσίαση ενός βιβλίου και κάποια τρέιλερ από το καινούριο ντοκιμαντέρ που ετοιμάζουμε, το οποίο αφορά το περιστατικό της Αταλάντης. Το είχαμε συζητήσει κάποτε, αν θυμάσαι, που έχει χαρακτηριστεί ως το ελληνικό Roswell, όπου στην τελευταία έρευνα λοιπόν που κάναμε, αυτό θα ανακοινώσουμε, και μιλώντας με ακριβώς τους αυτόπτες μάρτυρες και την πηγή, δηλαδή οι άνθρωποι που ειδοποίησαν τις αρχές για αυτό που συνέβη και είδαν εκεί, που μιλάμε για μια πτώση λοιπόν ενός υπταμένου δίσκου, και με την εξαγωγή από αυτό ανθρωποειδών τα οποία ονομάζανε σαμορά, ας πούμε, κοντά ανθρωπάκια, σε μια απόσταση στην απόλυτη ευθεία τους στα 200 μέτρα. Αυτό λοιπόν που αποκαλύψαμε είναι ότι αυτό το αντικείμενο δεν σηκώθηκε να φύγει ποτέ, γιατί προσγειώθηκαν και άλλα κοντά του. Υπήρχε μια συστοιχία δηλαδή από αντικείμενα, σύμφωνα με τη μάρτυρα, τα οποία δεν σηκώθηκαν να φύγουν ποτέ.
0: Εννοείς όλα ή μόνο?
1: Έμεινε εκεί.
0: Αυτό έμεινε εκεί.
1: Όταν φύγανε, αυτό το οποίο έπεσε και φλεγόμενο έμεινε εκεί. Κάει και εκεί μέχρι ένα βαθμό και τα κομμάτια του, τα απομεινάρια του και ορισμένα άλλα πράγματα μαζεύτηκαν από κάποιους παριστάμενους και που πήγαν το πρωί, άλλοι από ντόπιοι θα έλεγα και ντόπιες αρχές και της οικογένειας μάλλον, από ό,τι έχω καταλάβει, και μετά
0: τα υπόλοιπα αυτά βρίσκονται στα χέρια ιδιωτών δηλαδή.
1: Ανακτήθηκαν τα κομμάτια, δεν μπορώ να πω και περισσότερα στοιχεία, αντιλαμβάνεσαι, από τις υπηρεσίες της πολεμικής αεροπορίας που ήταν αρμόδια γι' αυτό. Ανέβηκε πάνω το ΚΕΤΑ, το Κέντρο Έρευνας Τεχνολογίας Αεροπορίας, έτσι λέγεται, όπου περισυνέλεξε όλα τα υπόλοιπα και τους απαγόρευσε να αποκαλύψουν το πραγματικό σημείο. Δημιουργήθηκε ένα δεύτερο σημείο σε ένα άλλο χωριό απέναντι από την Αταλάντη. Αυτό έχει γίνει αλλού, όπου όλοι οι δημοσιογράφοι αυτά, επειδή έγινε γνωστό.
0: Πήγανε εκεί δηλαδή.
1: Πήγανε εκεί, έχουν πάει σε ένα εντελώς ψεύτικο άλλο σημείο. Μέχρι τώρα και το ντοκιμαντέρ, φαντάζομαι, που έχει κάνει και το Vice και άλλοι. Έχουν πάει όλοι στο ψεύτικο σημείο. Κανείς δεν ξέρει το πραγματικό σημείο. Εμείς λοιπόν αποκαλύψαμε σε αυτό το πραγματικό σημείο μας, μετά από 35 χρόνια μπορέσαμε, ας πούμε, και το βρήκαμε αυτό το κομμάτι.
0: Το επισκέφθηκε εσύ αυτό.
1: Συνομιλήσαμε και με την αρμόδια, ας πούμε, τους αρμόδιους μάρτυρες. Δεν θα πω περισσότερα. Στο συνέδριο όμως θα δείξουμε αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ τουλάχιστον.
0: Εσύ το επισκέφθηκες και... αυτό το μέρος?
1: Πώς?
0: Το επισκέφθηκες εσύ αυτό?
1: Φυσικά και το επισκέφθηκα, αφού πήρα συνέντευξη.
0: Δεν ξέρω, ρωτάω.
1: βέβαια, αφού συμμετέχω.
0: Γιατί μιλάς στο τρίτο πρόσωπο σαν τον Γκέσσερα, κατάλαβες από τέτοιο.
1: Ναι, έτσι. Λοιπόν, και πήγε αυτός, δηλαδή εγώ.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Με τους φίλους συνοδοιπόρους ερευνητές. Okay. Κάναμε αυτό το ταξίδι αρκετές φορές, όχι μία φορά. Και μπορέσαμε και ολοκληρώσαμε πλήρως την έρευνα αυτή, που ήταν παντελώς άγνωστη για πάρα πολλά χρόνια. Για πάρα πολλά χρόνια. Κανείς δεν είχε πάει στο πραγματικό μέρος, γιατί μάλιστα τους είπαν οι αρχές, οι οποίοι και τους προστάτευαν, είχαν μάλιστα πει μέχρι ότι είχε φύγει η οικογένεια συγκεκριμένη, ας πούμε, στο εξωτερικό κτλ. Ενώ δεν είχε φύγει, αλλά τους είχαν διακόψει τις τηλεφωνικές γραμμές κτλ. Είναι μεγάλη ιστορία δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Τα λέμε μέσα στο βιβλίο, έχουμε γράψει.
0: Οπότε και μιλάμε και για ένα Roswell στην Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Και έχουμε γράψει
0: και με εξωγήινες.
1: Το οποίο θα το παρουσιάσουμε και θα το διαθέσουμε πρώτη φορά στο κοινό, στο συνέδριο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ όποιος άλλος το θέλει μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας.
0: Okay.
1: Και μέσα από το site grufon.org.
0: Ωραία.
1: GRUFONE, grufon.org.
0: Okay.
1: Οπότε μπορεί να το αποκτήσει.
0: Υπόψη με εγώ, σου είπα ότι την ημέρα εκείνη παρακολουθούσα στο αρχαίο θέατρο του Δίο την Βασιλική Ορχήστρα του Λονδίνου. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν Αύγουστος ή Σεπτέμβριος, αρχές του 1991. Με την πρώτη μου σύζυγο είχα πάει εκεί και όπως παρακολουθώ αυτή την εξαίρετη φοβερή ορχήστρα να παίζει τη μουσική και ανεβάζω το κεφάλι μου προς τα πάνω, εγώ το ορκίζομαι και στο Ευαγγέλιο που λένε, βλέπω ένα σχηματισμό από 5-6, πετούσαν σε σχηματισμό όμως, έτσι, και δεν πέφτανε, πετούσανε.
1: Δεδομένου ήταν εποχή που δεν υπήρχαν τα Starlink, γιατί τώρα ξέρεις...
0: Όχι, αυτά δεν ήταν σε μια απόσταση, δηλαδή έμοιαζε να είναι στο χιλιόμετρο max, έτσι. Δηλαδή η αίσθηση, γιατί δεν μπορείς να δεις μέσα, να καταλάβεις σε τι απόσταση είναι, μιλάμε για τεράστιες, για τα μέτρα, ας το πούμε, αυτού που βλέπω. Φλεγόμενες ήταν, ή φλεγόμενες. Ήταν φωτεινές οι μπάλες, όχι φλεγόμενες, γιατί δεν είχαν ουρά από φωτιά, οι οποίες πετούσαν προς τον. Τώρα προς τον Νότο πηγαίνανε, προς τον Όλυμπο. Δεν θυμάμαι τον προσανατολισμό του αρχαίου θέατρου, αλλά όπως κοιτούσα εγώ την ορχήστρα, το μέρος της ορχήστρας που είναι απέναντι από τις κερκίδες, αυτά περάσανε κάθετα πάνω από το κεφάλι μας. Δεν ξέρω αν τα είδε κάποιος άλλος. Σίγουρα δεν είχα, εγώ ναρκωτικά δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά ήταν τόσο τρομερή. Τι κρίμα που δεν είχα κινητό, δεν υπήρχαν κινητά τότε εννοείται. Ή αν υπήρχαν ήταν ελάχιστοι γιατί δεν είχαν και τέτοιου είδους ικανότητες. Αλλά αυτό το λέω και δεν με νοιάζει τι θα πει ο καθένας. Αυτό συνέβη.
1: Θα πω ότι έχουμε πάρα πολλές ιστορίες. Δηλαδή έχω μια ιστορία εδώ στην Αθήνα που μπαίνει μια σφαίρα μέσα από το ανοιχτό παραθυρόφυλλο. Δηλαδή μπαλκονόπορτας, έτσι, μπαλκονόπορτα ανοιχτή. Στην Αθήνα, σε μια περιοχή της Αθήνας, μέσα στο σπίτι, και η γυναίκα που ήταν μέσα είχε την ψυχραιμία να πάρει το κινητό από το τραπεζάκι για να αρχίσει να τραβάει φωτογραφίες και μετά στη συνέχεια βίντεο.
0: Α, συγγνώμη, σφαίρα δεν εννοείς σφαίρα όπλου, αλλά μια σφαίρα εννοείς...
1: μια σφαίρα διάφανη, λοιπόν, που έβγαλε φωτογραφίες και βίντεο, άφηνε πίσω της μια γαλάζια, στην αρχή νόμιζε ότι ήταν μια, πώς είναι οι φούσκες οι μεγάλες όμως, τεράστιες φούσκες που κάνουν τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Οι φούσκες του, οι σαπουνόφουσκες, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, σαπουνόφουσκες. Και... αυτό σκέφτηκα, ήταν κανένα απ' έξω, κανένα καθαρματάκι και τις έκανε φάρσα, ας πούμε.
1: Άφηνε πίσω του ένα μπλε φως, ας πούμε. Mm-hmm. Έκανε μια διαδρομή μέσα στο σπίτι, ήταν να το χαρτογράφησε και βγήκε μέσα λοιπόν από τις φωτογραφίες που είχε βγάλει η γυναίκα, που είναι μια αλληλουχία φωτογραφιών και μετά και βίντεο, εμφανίζεται μέσα διάφανο, ημιδιάφανο, ένα μικρό ανθρωπάκι. Είναι όμως τόσες πολλές οι φωτογραφίες και το υλικό το οποίο υπάρχει, που είναι σχεδόν, δηλαδή δεν μπορεί να, καταρχήν δεν είναι, είναι παλιό το κινητό ευτυχώς, δηλαδή δεν μπορεί να είναι προϊόν επεξεργασίας, ας πούμε, και φαίνεται από που είναι τραβηγμένο. Αλλά υπάρχουν διάφορες ιστορίες που μας έρχονται στα χέρια μας και διάφορα αποδεικτικά στοιχεία για, για τα γεγονότα τα οποία ερευνούμε, ας πούμε, που αν μη τι άλλο, ας πούμε, δεν το πετάς, το κρατάς και το καταγράφεις και υπάρχει μάλιστα μαζί με το βιβλίο που έχουμε τώρα βγάλει, γιατί έχουμε βγάλει και άλλα βιβλία στο site μέσα φαίνονται, για πρώτη φορά βγάζουμε και την εγκυκλοπαίδεια της ουφολογίας για την Ελλάδα.
0: Okay.
1: Που βέβαια και online υπάρχουν, ας πούμε, μέσα τα κάποια στοιχεία, συνεχώς ανανεώνεται και η βάση δεδομένων που έχουμε. Έχουμε κάνει μια πάρα πολλή δουλειά, έχουμε εξαιρετικούς συνεργάτες πάνω στον τομέα του IT.
0: Ξέρεις ότι ένας από τους φίλους που ήταν φανατικός με αυτά ήταν και ο Μακαρίτης. Και ο Μακαρίτης, αχ, άλλα κόλπα. Ο Βλάσος Μπονάτσος.
1: Με τον Βλάση έχουμε κάνει εκπομπές μαζί. Ήμασταν καλεσμένοι και στην Ανίτα Τιμπάνια και στο ραδιόφωνο παλιά που έκανα στο κανάλι για να ερχόταν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, έχω μια ερώτηση από έναν ακροατή μας. Λέει, τώρα είναι λίγο έξω από το περιεχόμενο αυτό που λέμε, μέσα στο περιεχόμενο όμως. Λέει ότι όταν πήγανε στην πρώτη αποστολή, δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη, δεύτερη, τρίτη, γιατί και σε αυτό πρέπει να υπάρχει μια...
1: Ναι, για το Απόλλο.
0: Για το Απόλλο, ναι. Ότι οι αστροναύτες επιστρέψανε και είπαν ότι τους πλησίασαν κάποιες οντότητες.
1: Ναι, θα σου πω την ιστορία αυτή.
0: Για πες.
1: Αυτή η ιστορία, μέσα στο κανάλι το δικό μου το 01 Maze, υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ, λοιπόν, το οποίο το έχω πάρει από την ΕΡΤ κάποια στιγμή που πεζόταν, γιατί έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει πουθενά αλλού. Θα το δείτε λοιπόν μέσα στο κανάλι, στον Ερυθρό Κότσιφα. Mm-hmm. Λέγεται ο Ερυθρός Κότσιφας. Στο 01 Maze είναι μέσα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εκεί νομίζω γύρω από το λεπτό 50, γιατί λέει την ιστορία όλα με πώς έχει γίνει, έχει πλέον εικόνες, mm-hmm. Όπως είναι τα δειγμένες από κάποιες δομές παρατημένες στην Σελήνη, τις οποίες εν συνεχεία δόθηκε εντολή τις επόμενες, ας πούμε, επισκέψεις που γίνονται και ανατινάχθηκαν να μην υπάρχουν, mm-hmm. για να μην βρουν οι υπόλοιποι κάποια άλλα στοιχεία και να κτίσουν. Mm-hmm. Κτίσματα δηλαδή, έτσι. Mm-hmm. Και είπανε οι αστροναύτες αυτοί, αυτός που μάλιστα που μίλησε είναι αυτός ο οποίος είχε το υλικό της αρχείου, του αρχείου της NASA, ο οποίος τα έκλεψε αυτά και έφυγε. Και μάλιστα αυτό το ντοκιμέντο έχει γυριστεί κάπου Λατινική Αμερική, είναι στα Ισπανικά, δεν θυμάμαι ακριβώς. Τα λέει όλμως μέσα την ιστορία όλη. Εγώ έχω να το δω 2-3 χρόνια, δεν ξέρεις, το μυαλό δεν είναι πολύ...
0: Εγώ το βρήκα στο Weirdo, απόρριτα πλάνα, το Weirdo, ο Ερυθρός Κότσιφας, στο παραδομένο
1: το γεμματέρ. Βρες το ολόκληρο εγώ στο κανάλι και αξίζει τον κόπο κάποιος να διαθέσει, ας πούμε, κάποιο χρόνο να το δει. Είναι λίγο μεγάλο, αλλά αξίζει.
0: Ναι, βλέπω ότι είναι μια ώρα και
1: 12 λεπτά. Το Weirdo, όπως όλοι ο Χιρδάβη, θα είναι κοντά μας, είναι ο μιλητής και ο Weirdo.
0: Όχι, απλώς θα έγραψα Ερυθρός Κότσιφας εδώ κατευθείαν και πέτυχα εκεί.
1: Δεν ξέρω αν το έχει ολόκληρο απλά. Δεν ξέρω τι χρόνο έχει. Λοιπόν, άκουσε με να ολοκληρώσω λοιπόν. Και μέσα εκεί λοιπόν δείχνει και λέει ότι οι συνομιλίες που κοπήκανε εκεί ήταν ότι είναι σαν να μας περιμένουν και περιγράψανε ότι στον απέναντι κρατήρα από εκεί που πήγαν, ας πούμε, και προσγειωθήκανε, προσελληνωθήκαν, να το πούμε σωστά, υπήρχαν κάποιες μορφές κάτω από ένα σκάφος, το οποίο είπε ύπρατο, ψηλών μορφών, που τους παρακολουθούσαν και ήταν σαν να τους περιμέναν, ας πούμε, δεν έχει αναφερθεί κάτι άλλο μέσα εκεί από ό,τι θυμάμαι.
0: Απλά ότι για τις στήλες αυτές έχει βγάλει φωτογραφία. Εν τω μεταξύ αυτές τις στήλες, τώρα αν ήταν οντότητες ή όχι, έχει βγάλει αυτή η ιστορία εδώ με τις αποκαλύψεις των φακέλων, τα διάφορων εξωγήινων ή τέλος πάντων φαινομένων παραδοξότητας. Υπάρχει αυτή η φωτογραφία με τους αστροναύτες και στον ορίζοντα μια οντότητα σε μπλε χρώμα.
1: Υπάρχει και δεν είναι η μόνη οντότητα. Κατά περιόδους όλα αυτά τα μηχανήματα τα οποία έχουν πάνω, που κάνουν καταγραφές, χαρτογραφίες κτλ., πιάνουν διάφορα κινούμενα πράγματα, οντότητες, μορφές, σκιές, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς, μέχρι μηχανές να μπαίνουν σε κρατήρες, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Μπορεί να ξέρουμε και περισσότερα από όσα λέμε πολλές φορές. Μπορεί να λέμε και περισσότερα από όσα πρέπει να λέμε άλλες φορές.
0: Εντάξει, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία με τους εξωγήινους ή γενικώς με αυτά τα φαινόμενα, γιατί παραμένει, ας το πούμε έτσι, ένας κόσμος που... Και αυτό βεβαίως
1: υπάρχει ένα βιβλίο. Ναι. Υπάρχει αυτό... ένα βιβλίο. Τώρα πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Πάντως είναι των εκδόσεων Έσοπτρων. Το οποίο περιέχει όλες τις υποτιθέμενες συμφωνίες που έχουν γίνει μεταξύ γήινων και εξωγήινων όλων των κρατών. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να σου πω πριν, που σου είπα το συγκλονιστικό, είναι ότι η Ελλάδα, και έχω σχετικό ηχητικό καταγεγραμμένο, από τη ζήτηση δηλαδή που έχω κάνει, από τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο μεταφραστής της ελληνικής καμπίνας, το Αμερικανικό Κογκρέσο μέσα, πριν χρόνια, που έγινε η παρουσίαση, όχι παρουσίαση, η συζήτηση, ας πούμε, περί εξωγήινων στη γη.
0: Οπότε υπήρχε κάποια ελληνική αντιπροσωπεία.
1: Υπήρχε ελληνική αντιπροσωπεία, έτσι λέγονταν η καμπίνα, ας πούμε, η ελληνική, που ήταν ο μεταφραστής αυτός ο άνθρωπος, που σήμερα βέβαια δεν δουλεύει πια σε αυτή τη θέση, έχει περάσει χρόνος, έχει μεγαλώσει.
0: Είναι από μια
1: ελληνική κυβέρνηση.
0: Ελληνική κυβέρνηση ή στρατιωτική από τη μεριά της Ελλάδας?
1: Όχι, η ελληνική κυβέρνηση επίσημα συμμετείχε.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και κάθε Σεπτέμβριο, τέτοιο καιρό που βιώνουμε τώρα, που έχουμε, γίνεται ένα συνέδριο σχετικό, πάλι παγκόσμιο, στην Νότια Αφρική, κάπου λίγο έξω από το Johannesburg, που πάλι υπάρχουν συναντήσεις και συζητήσεις σχετικά με την εξωγενή δραστηριότητα. Δεν θα πω περισσότερα.
0: Ωραία, θέλω καμία ερώτηση, Ιωνάκο. Ιωνάκο, γιατί έτσι φώναζα, όχι γιατί λόγω της ηλικίας σου. Λοιπόν, η ερώτηση μου είναι η εξής. Όλη αυτή η συζήτηση γύρω από αυτά τα παραδοξά ή παραδοξότητες φαινόμενα είναι μακριά από τις μάζες, συντηρεί και βρίσκεται σε έναν κόσμο μυθολογίας ή συνωμοσιολογίας κτλ. Για ποιο λόγο έχει κρατηθεί έτσι μακριά, ας πούμε, από την κοινή γνώση και μένει μονάχα στο πλαίσιο κάποιων ανθρώπων που έχουν κάποιον ενθουσιασμό, αγάπη για τέτοια ζητήματα
1: κλπ. Αυτό που γίνεται και σε εμάς. Όταν εσύ είχες φίλο, πολύ φίλο όμως μιλάμε τώρα, έτσι, ας πούμε αν είχες σήμερα, θα σου πω να το καταλάβεις έτσι εσύ, άμεση επαφή και μπαινόβινες ό,τι ώρα ήθελες στο σπίτι του Ωνάση. Θα έπαιρνες ποτέ εμένα να πας εκεί ή έναν άλλον φίλο σου?
0: Εντάξει, δεν ήταν στο δικό μου το σπίτι, στο σπίτι κάποιου άλλου, αλλά κάτι θες να πεις με αυτό?
1: Θέλω να πω ότι οι επαφές που μπορεί να έχουν και οι συμφωνίες δεν θέλουν να ανοίξουν τις πόρτες σε άλλους.
0: Ο λόγος?
1: Ο λόγος είναι ότι θέλουν να έχουν την ισχύ.
0: Α, εννοείς ότι είναι ζήτημα αναπαραγωγής της εξουσίας, κατάλαβες.
1: Συγκεκριμένες χώρες, κέντρα κτλ.
0: Να.
1: Αυτό. Όπως και πολλές...
0: Είναι πολύ... πολύ... Ναι, ότι είναι ζήτημα διαχείρισης, διανομής και αναπαραγωγής εξουσίας. Αυτό μου λες.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, πιστεύεις ότι αυτοί οι επισκέπτες από άλλο...
1: Δεν το θέλουν, γιατί αυτό πιέζουν στο ότι μπείτε ότι υπάρχουμε εδώ, ας πούμε. Πρέπει να το ξέρουν όλοι, δεν είναι...
0: Αυτό πιστεύεις θα δημιουργήσει θεολογικά προβλήματα.
1: Πώς είπες.
0: Αυτό λέω, πιστεύεις, ή ποια είναι η γνώμη σου, θα δημιουργήσει θεολογικά προβλήματα.
1: Κοίταξε, εν μέρη ναι, για αυτούς οι οποίοι είναι οι σκληροπυρηνικοί, ας πούμε, της θρησκείας, έχουν βρει τώρα ένα καινούριο αφήγημα πάνω σε όλο αυτό. Mm-hmm. Και βγαίνουν λοιπόν και λένε ότι, ξέρεις, αυτά τα οποία εμφανίζονται ή βλέπουν οι άλλοι ή επικοινωνούν, είναι δαιμονικά, είναι σατανικά, είναι το ένα, είναι το άλλο.
0: Το κονάριον του Πάπα θεωρείται ότι είναι σύμβολο του εξ από εδώ. Είναι γνωστό αυτό, έτσι.
1: Ναι. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν θεωρώ εγώ ότι ουσιαστικά μπορεί να δημιουργήσει, διότι αν αποδεχθείς αυτές τις οντότητες ως αντίστοιχες οντότητες άλλης μορφής, ας πούμε, βιομορφής από ό,τι είμαστε εμείς, ελαφρώς, ή να μοιάζουν με εμάς, δεν θεωρώ, θεωρώ δηλαδή ότι έχουν κατασκευαστεί αντίστοιχα από την ίδια δύναμη και ενέργεια με βάση τα υλικά που μπορεί να είχε ο Χ ή άλλος πλανήτης, αν πούμε, προθέσουμε πότε, και θεωρώ ότι είναι το ίδιο δύναμη όπως είναι και ο άνθρωπος. Mm-hmm. Μπορεί να έχουν μεγαλύτερη τεχνολογία, η εξέλιξη με βάση ότι εμάς μας έχει φέρει αυτό πίσω από τους κατακλυσμούς και τη γεωλογία της φύσης, mm-hmm, της Γης, που έχουν γίνει, οπότε έχει μηδενίσει ο πολιτισμός μας πολύ περισσότερες φορές, πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητο να έχει συμβεί στο δικό τους πολιτισμό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχει προχωρήσει.
0: Στο ζήτημα δηλαδή του...
1: Το ζήτημα λοιπόν είναι, και γιατί το λέω αυτό, διότι αντίστοιχα έχουμε ατυχήματα, δηλαδή εδώ στο πλανήτη μας, πτώσεις.
0: Ναι,
1: οκ. Okay. Μηχανών, και έχουν ανακτηθεί τόσο και με αντίστροφη
0: μηχανική. Η ερώτηση βέβαια,
1: όσο και τα όντα.
0: Γιατί το έβαλα αυτό και το συζητάω μαζί σου. Ξέρω ότι είσαι ένας πιστός άνθρωπος.
1: Άρα η τρωτότητα που μπορεί να υπάρχει και αποδεικνύεται, γιατί δεν θα βρίσκαμε νεκρά σώματα ή ακόμα και αδύναμα σώματα, mm-hmm, την ώρα που είναι εδώ. Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι κατασκευασμένα αντίστοιχα όπως έχει κατασκευαστεί το άνθρωπος. Άρα κάποια άλλη πέτα τη δύναμη, αυτό που ονομάζουμε Θεό. Άλλωστε υπάρχει και η λογική, όχι η λογική, και η ρίση που λέει ότι ο Θεός, ο Χριστός κιόλας, που όπως αναφέρεται μέσα στις γραφές, επισκέφθηκε έναν από τους οίκους του. Δεν είπε ότι είναι ο μοναδικός οίκος που έχει ζωή στο διάστημα όλο και στο...
0: Θα το λέω αυτό γιατί, ας πούμε, η διδασκαλία του Παράδεισου, της δημιουργίας από τον Θεό, ας πούμε, αυτό, όλα μπαίνουν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης ή μπορεί να δημιουργήσουν όρους
1: αμφισβήτησης. Για μένα δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία αμφισβήτησης.
0: Γι' αυτό το συζητάω μαζί σου. Άμα
1: απλά
0: δεν το συζητούσα,
1: η πυρηνική, ιεράρχες που δεν θέλουν με τίποτα να μπει μέσα ανάμεσα σε αυτούς και στον άνθρωπο, ότι οποιαδήποτε άλλη, γιατί θεωρούν τον εαυτό τους ως μεσολαβητές,
0: είναι οι μεσολαβητές
1: και ανώτεροι των υπόλοιπων ανθρώπων και αυτά, από τον αγωισμό τον ανθρώπινο που έχουν, δεν θέλουν
0: να χάσουν τα πρωτοτόκια της διαμεσολάβησης ανάμεσα στην ψυχή και στο Θεό. Ναι, εύλογο είναι.
1: Είναι όμως μια ανθρώπινη αδυναμία. Εγώ τη βλέπω σαν δικιά τους ανθρώπινη αδυναμία και όχι σαν μία άρνηση ουσίας, ας πούμε.
0: Ναι, οκ. Okay. Γι' αυτό σου κάνω και την ερώτηση.
1: Νομίζω ότι... Δεν το βλέπω σαν άρνηση ουσίας. Δηλαδή για μένα δεν υπάρχει κάτι το λογικό, γιατί χρησιμοποιώ τη λογική έναντι της θρησκείας και κρίνω.
0: Οκ, okay, ναι. Το λέω γιατί ασχολείσαι πάρα πολλά χρόνια, το ξέρω. Δηλαδή γνωριζόμαστε...
1: Πίστευε και μη
0: ερεύνα.
1: Ερεύνα κάνουμε. Σε όλο σε όλους τους τομείς. Δεν ξέρω κάποιον τομέα.
0: Με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην εξωγήινη τεχνολογία, όπως το James Webb, τη βαρετική, τα τηλεσκόπια, ξέρω εγώ.
1: Είπα πριν ότι έχει γίνει ανάκτηση εξωγήινης τεχνολογίας μέσα από την αντίστροφη μηχανική.
0: Θεωρείς δηλαδή το κομμάτι, ας πούμε, όπως τα iPhone, αυτή ο μύθος ότι το iPhone...
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι το iPhone είναι αντίστοιχο.
0: Κατάλαβες,
1: Ναι. Όχι, έχουν γίνει όμως στην αεροναυπηγική, ας πούμε, πράγματα. Υπάρχουν πράγματα και αναβαθμίσεις στον τομέα αυτό. Απλά δεν είμαστε ικανοί ακόμα να κατασκευάσουμε τις ανακτήσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή έχουν βγει τα σχέδια, αλλά δεν έχουμε ούτε τα αντίστοιχα υλικά. ή τη δυνατότητα να κάνουμε τέτοια υλικά. Δηλαδή,
0: μπορεί να μην έχουμε και τα, για τις την πρώτη ύλη του υλικού που δηλαδή, δεν υπάρχει να μην πει στον πλανήτη αυτό.
1: Έχει στα χέρια μας κομμάτι από ένα απομεινάρι από πτώση, ας πούμε. Mm-hmm. Όχι από Ελλάδα, το εξωτερικό. Το οποίο πήγαμε και στο Δημόκρατο και στο Πανεπιστήμιο Πατρών που συνεργαζόμαστε και με άλλα πανεπιστήμια. Κάναμε τις απαραίτητες αναλύσεις δηλαδή, που χρειάζεται των μετάλλων. Μάλιστα ο Δημόκρατος το βρήκε και αρκετά ενδιαφέρον και είπε ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να συνεργαστούμε κιόλα, λέει, στο να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε, να αναπαράγουμε αυτό το υλικό. Υπάρχουν δυσκολίες σε αυτά και δεν είναι το μόνο. Υπάρχουν και άλλα υλικά που έχουμε ανακτήσει. Ακόμα και μέσα από ανθρώπους που έχουν πει, ας πούμε, ότι έχω πάνω μου κάτι, ας πούμε, και έχω τέτοιες καταγεγραμμένες ιστορίες, τους λέω και σε βίντεο. Mm-hmm. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν έρθει, τους έχουμε κάνει αξονικές, μαγνητικές και άλλα πράγματα, γιατί έχουμε και μια σειρά από γιατρούς μέσα στην ομάδα μας, με την ερευνητική. Mm-hmm. Και έχουμε αφαιρέσει τέτοια υλικά.
0: Εννοείς τσιπάκια?
1: Ας πούμε, υλικά θα σου πω.
0: Εσάς ότι
1: μπορεί υλικά, να είναι ένα πιλάκι,
0: εφυτευμένο μπορεί να είναι μονάχα κάτι το οποίο έχει λειτουργικό.
1: Τα έχουμε αναλύσει, έχουν εξαιρετική σκληρότητα, έχουν άλλη συμπεριφορά. Υπάρχει δηλαδή υλικό το οποίο έχει βγει, ας πούμε, από πόδι ανθρώπου, το οποίο είναι συμμικτό μέταλλο με κάτι το βιολογικό και μάλιστα κινείται, λες και είναι σκουλίκι, πώς να σου πω. Αργά, πολύ αργά μένα, αλλά κινείται. Υπάρχουν λοιπόν κάποια τέτοια δεδομένα, τα οποία και δίδουμε και προς έλεγχο, ας πούμε, στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές και τα εργαστήρια, για να πάρουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Κάποια άλλα μπορούμε να πάμε σε άλλα του εξωτερικού, ας πούμε, εργαστήρια, γιατί μπορεί να θέλουν μια άλλη άλλου είδους μηχανήματα που δεν υπάρχουν καν στην Ελλάδα. Αλλά και αυτά δεν είναι.
0: Πάντως όλα αυτά εδώ που συζητάμε.
1: Εμείς πρέπει... αυτά όλα πρέπει να τα ανακοινώσουμε.
0: Ναι, είναι τελείως. Στις
1: κρατικές αρχές, όχι εμείς.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι είναι παντελώς άγνωστα πράγματα. Είναι σαν να συζητάμε για μυθοπλασία.
1: Ναι, έχω τα χαρτιά. Δηλαδή, να μου πεις τι λέμε να δω, μπορώ να σου στείλω τις αναφορές επίσημα των πανεπιστημίων, των οργανισμών του Δημόκρητου.
0: Ναι, όχι, σε πιστεύω σαν άλλο.
1: Το θέμα είναι... και πει τα υπογράφουν, ας πούμε, που είναι υπαρκτά πρόσωπα, δεν είναι μυθοπλασία. Αλλά θέλω να πω δηλαδή ότι απλά όλα αυτά για κάποιο λόγο δεν ανακοινώνονται.
0: Ναι, αυτό καταλαβαίνω ότι ανακοίνωση δεν υπάρχει.
1: Έχω ένα πράγμα αυτή τη στιγμή, το οποίο ετοιμάζεται να γίνει, το που το γνωρίζω, έχω ενημερωθεί, mm-hmm. που είναι ένα από τα πιο σημαντικά που μπορεί να σημούν από πλευράς Ελλάδας προς την Αμερική, mm-hmm. έτσι, και δεν μπορώ καν να το ανακοινώσω. Δεν μπορώ να το συζητήσω,
0: να
1: δεν το σκεφτώ, θα έλεγα, δεν πρέπει.
0: Ποιος εγκρίνει αυτό, αν θα μπορείς ή όχι? Μια ερώτηση που ευλόγως. Από πού παίρνετε έγκριση, κύριε Ιωναπανίδη?
1: Μονάχα ένας είναι κριτής. Η λογική. Εάν το πεις στο ΚΕΣ, μπορεί να το σταματήσεις, κατάλαβες τι γίνεται. Και έχει πάρει ένα δρόμο, ας πούμε, αυτό το πράγμα που έχει ενημερωθεί, ας πούμε, αντίστοιχα η Προεδρία της Δημοκρατίας.
0: Υπάρχουν μηχανισμοί.
1: Υπάρχουν
0: μηχανισμοί που λειτουργούν. Όχι, δεν αναφέρομαι στην Εκκλησία, αλλά σε άλλα πράγματα που λειτουργούν ανασταλτικά σε αυτού του είδους τις έρευνες και τις προσπάθειες, τέλος πάντων, διελεύκασης όλων αυτών των φαινομένων. Okay.
1: Εμείς μπορούμε να κινηθούμε, να ερευνήσουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να μην ενοχλήσουμε. Αν δεν ενοχλήσουμε, δεν μας ενοχλεί κανένας.
0: Όταν λες να ενοχλήσετε, π.χ.
1: Να ξέρουμε πού να σταματήσουμε. Είτε τις ανακοινώσεις, είτε τις έρευνες που κάνουμε.
0: Κατάλαβα.
1: Κάπου έχουν ένα στόπ, ας πούμε, λέμε από εδώ και πέρα σε το παραδείγμα, πάτε το εσείς.
0: Okay. Ωραία, τι άλλο μπορείς να μας πεις σε σχέση με όλο αυτό το υλικό που...
1: Μπορώ να πω τους έχω πει τα πιο πολλά πράγματα που μπορείς να πω ποτέ, μαζεμένα και διαβαθμισμένα κατά έναν τρόπο σε άνθρωπο.
0: Εντάξει, αδερφέ μου, τι
1: μισείς. Υπόλοιπα όλα.
0: Ναι. Okay. Για πες μου λιγάκι, που επανέλαβε λιγάκι που θα γίνει αυτή η εκδήλωση.
1: Λοιπόν, το συνέδριο γίνεται, είπαμε, στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, στην πλατεία Αμερικής. Από κάτω είναι ένα σινεμά το οποίο έχουμε κλείσει συμφωνία μαζί του, να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την αίθουσα αντί για προβολή αύριο. Mm-hmm. γιατί το έχουμε κλείσει το πρωί 9 η ώρα.
0: Την Κυριακή ή αύριο.
1: Όχι αύριο, Κυριακή εννοούμε. Mm-hmm. Αύριο, εντάξει, την Κυριακή που έρχεται, mm-hmm. 20 Σεπτέμβρη. Mm-hmm. Ξέρεις, επειδή εδώ πάω κάθε μέρα εκεί, καταλαβαίνεις γιατί προετοιμαζόμαστε. Σούπα, το έχει φυράνει και το μυαλό, έτσι.
0: Εντάξει, έχει φυράνει, λοιπόν, μικρό παιδί ακόμα.
1: Οπότε λοιπόν προετοιμαζόμαστε, είναι το New Star Art Studio Cinema.
0: Που βρίσκεται?
1: Έχει 5 ονόματα.
0: Που βρίσκεται?
1: Είναι κάτω από την πλατεία Αμερικής.
0: Α, οπότε είναι στο κέντρο Αθήνα.
1: Ιεροπούλου 33.
0: Μία ερώτηση που έρχεται και που...
1: Εισιτήριο κάποιος που μπορεί να κόψει αν θέλει, γιατί υπάρχει εισιτήριο στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Βέβαια είναι τυπικό, είναι για να βοηθήσει τα έξοδα, γιατί δεν βγαίνουν καν τα έξοδα δηλαδή από,
0: από την κατάσταση αυτή.
1: Είναι στην τιμή των 10 ευρώ το εισιτήριο, το έχουμε βάλει. Είναι ολοήμερο όμως, έχουμε κλείσει όλη την ημέρα το σινεμά, από τις 9 δηλαδή μέχρι όσο κρατήσει, 6, 7, 8 η ώρα το απόγευμα, δεν παίζει ρόλο. Θα υπάρξει στο τέλος και στο Γλυκή Τράπεζα που θα συζητήσουμε ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Εκεί, αρκετά πράγματα, και ένα από τα θέματα, ας πούμε, τα οποία έχω σκοπό να θέσω είναι ότι ποια είναι η επόμενη μέρα μετά την αποκάλυψη, δηλαδή ας πούμε ότι βγει ο Τραμπ mm-hmm. και πει ότι ναι, υπάρχουν ναπαλτ, ζουν ναπαλτ, πάρτε και τα σώματά τους, πάρτε και τις μορφές τους, τι γίνεται την επόμενη μέρα.
0: Ωραία, τώρα η ερώτηση που έρχεται και μέσα από αυτά που γράφουν εδώ οι φίλοι και οι φίλες, υπάρχει κάποια γνώμη για σένα όσον αφορά τον Γιόλβα, αυτά όλα τα οποία ασχολείται, σχετίζεται με τον ερευνητικό χώρο αυτόν ή όχι?
1: Αυτά μπορούμε να τα πούμε μια άλλη στιγμή.
0: Okay.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να το συζητήσουμε τώρα. Ο Γκιόλοβας εκεί που έκανε την έρευνα και αυτό που είχε ανακαλύψει για την περιοχή του Ολύμπου εν μέρη ισχύουν, μόνο αυτό μπορώ να πω. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποια κομμάτια μέσα στο βουνό που ανοίγουν το συγκεκριμένο και δεν υπάρχει περίπτωση να πάει κάποιος και να μην βιντεοσκοπίζει νύχτα mm-hmm. φώτα στο βουνό, okay. είτε στην κορφή είτε ανάμεσα, είτε να
0: πενοβιένει. Συστήματα αυτά της υπερτεχνολογίας που υποτίθεται έφτιαχνε και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, ναι, υπάρχουν ορισμένα κομμάτια από αυτά, υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Τμήματα αυτών. Ο Γκιόλβας ήταν και εφευρέτης, είχε
0: φέρει ναι, πολλά θέλω πράγματα,
1: όπως το Άρτεμις και άλλα. Είναι γνωστά αυτά δηλαδή, είναι κάτι το...
0: ο κόσμος δεν ξέρει περίπου για το αντιεροπορικό το Άρτεμις.
1: Και πολλά άλλα. Ναι. Βέβαια όσοι δεν ξέρουν, που είναι πολλοί αυτοί που δεν γνωρίζουν το έργο του και τον αναφέρουν ως επιστήμονα, πατεώνα ή οτιδήποτε άλλο, είναι ακριβώς γιατί δεν γνωρίζουν ή δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτά τα οποία περιγράφει και λέει πολλές φορές στις μελέτες του.
0: Ωραία.
1: Ναι. Ναι, να σε πάω πάλι πίσω στο συνέδριο, τι θέλεις.
0: Όχι, έχω μια ερώτηση. Γράφει λοιπόν.
1: Δεν μπορεί ο άλλος να ρωτάει ότι θέλει να το απαντάνε.
0: Okay. Ίωνα, τι γνωρίζεις για το χρονοδιάγραμμα εντός του 2027, ποιοι το έχουν θέσει? Δεν ξέρω τι, δεν γνωρίζω τι περιέχει αυτό εδώ.
1: Είναι αυτό που λέει τώρα στην ερώτηση, είναι ολόκληρη η εκπομπή.
0: Γνωρίζεις εσύ για ένα χρονοδιάγραμμα για το 2027?
1: Υπάρχουν διάφορα αυτά που λέμε για Agenda 30 και τα λοιπά, είναι όλα αυτά δηλαδή που θα τρέξουν μέχρι το 30. Ναι, έχουν βγει κάποια χρονοδιαγράμματα από κάποια κέντρα κυβερνήσεις, ό,τι θέλεις, mm-hmm. που θα ακολουθηθούν, εν πάση περιπτώσει υποτίθεται κατά πόδας. Λοιπόν,
0: εσύ έχεις βρει μια σπηλιά πουθενά εκεί στον Όλυμπο πάνω να κρυφτούμε, γιατί δεν τα βλέπω και πολύ καλά τα πράγματα.
1: Θα πάμε εκεί που είναι τα εργαστήρια του Ηφαίστου, αυτά που βρήκε ο Γκιόλβας.
0: Α, ναι, ωραία. Θα πάμε εκεί και δεν με νοιάζει τίποτα.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόνο ο Γκιόλβας, να σας πω ότι υπάρχουν τουλάχιστον άλλοι δύο συγγραφείς και ερευνητές που έχουν γράψει ειδικά για τον Όλυμπο. Mm-hmm. Νομίζω το ένα είναι τα μυστικά του Όλυμπου, δεν θυμάμαι τώρα πώς. Είναι από τις εκδόσεις η Πατία Λιδία το ένα. Mm-hmm. Το άλλο είναι το Έσοπτον, δεν θυμάμαι, είναι του κυρίου Λίτσα του συγγραφέα. Υπάρχουν όμως αναφορές περιστατικά ανθρώπων που λένε ότι έχουν μπει μέσα και έχουν συναντήσει οντότητες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν,
1: αυτά τα λέω γιατί είναι δημοσιευμένα, δεν τα λέω γιατί είναι ακριβά.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλά να σας πω ότι το ένα ταξίδι στον Όλυμπο για να φτάσεις στα συγκεκριμένα τα μέρη είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δεν πρέπει ποτέ να πάει κανείς μόνος του. Δηλαδή μην τρέξουν κάποιοι να πάνε να βρούνε, mm-hmm. και χωρίς πρώτα να έχουν ενημερωθεί το πώς πρέπει να ανέβεις πάνω.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει κανένας τρελός που θα πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάει και έχουν φάει και τα μούτσα τους. Έχουν πέσει κάτω, έχουν πέσει σε λίθαργο, έχουν χίλια πράγματα εκεί κοντά.
0: Ωραία. Ιώνα Πανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα κάνουμε μία άλλη εκπομπή για τα χρονοδιαγράμματα. Παίρνω την δέσμευσή σου ότι θα γίνει. Αυθερέτως. Αυθερέτως λοιπόν.
1: Πρέπει να πάρω την άδεια.
0: Να πάρεις την άδεια και μετά να έρθεις εδώ.
1: Από τη λογική, κατάλαβε.
0: Ξέρω. Λοιπόν. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξανάκουσα μετά από τόσο καιρό. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας.
1: Και όσοι είναι Αθήνα και δεν θεωρούν ότι έχουν κάνει κάτι καλύτερο την Κυριακή, αλλά και από τα γύρω κοντινά μέρη, δηλαδή ξέρω τώρα εγώ έχουν κλείσει μέχρι και από Κόρινθο, δηλαδή έχει και μία εισιτήρια για αυτά, σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα τους μείνει αξέχαστο και θα γεμίσουν και με πάρα πολύ γνώση, πιστεύω. Με τεκμηριωμένα, γιατί μιας μας αρέσει πάντα να τεκμηριώνουμε αυτά τα οποία λέμε. Ναι. Δεν γράφουμε βιβλία που να είναι νουβέλες, ανακρίβειες και τα λοιπά. Κάνουμε πραγματική έρευνα, τεκμηριωμένη. Αλλιώς προτιμώ να μην γράψω τίποτα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε, εάν κάποιος θεωρεί ότι...
0: Έχουμε πολλούς ακροατές από Αθήνα και ελπίζω να... Η εκπομπή έχει δηλαδή. Οπότε από εκεί, από την Αθήνα, από τον Πειραιά και τα λοιπά. Οπότε μακάρι να βρουν τον χρόνο, να έχουν τον χρόνο, να έρθουν οι Κυριακές. Τι ώρα ξεκινάει αυτό?
1: Ώρα προθέλευσης είναι 9, ξεκινάμε κάπου σε 9.30, πιστεύω, με το χαιρετισμό και το άνοιγμα του συνεδρίου. Και γιατί να μπορέσουμε να μπούμε και μέσα, εντάξει, και να ησυχάσουμε, να εγκλιματιστούμε λίγο και να ξεκινήσουμε.
0: Έγινε.
1: Έχουμε κάποια διαλύματα, δηλαδή θα ξεκουράζονται και όλα, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορούμε να κάνουμε.
0: Τέλεια.
1: Και να πούμε, και κυρίως στη διαδραστικότητα. Εμείς δηλαδή θα είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε και στα διαλύματα και στο κλειδί τράπεζα και στο τέλος κάθε λόγου, να μπορούμε να κάνουμε συζήτηση με το κοινό, ερωτήσεις, απαντήσεις, οτιδήποτε. Θα είμαστε, για να είμαστε εκεί, όχι να τους πούμε αυτά που θέλουμε και να... Γεια σας.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι βασικό αυτό που σου λέω, γιατί γίνονται πολλά συνέδρια, γίνονται πολλές ομιλίες, πολλές παρουσιάσεις και σου λένε θα πω εγώ αυτά που θέλω και γεια σου.
0: Έγινε.
1: Είμαστε εκεί να απαντήσουμε λοιπόν και τους περιμένουμε όλους. Και για όσους δεν θα μπορέσουν να είναι, κάποια στιγμή, επειδή αυτό όλο θα το βιντεοσκοπήσουμε και το δίνω και αυτό σαν είδηση τώρα στην εκπομπή, θα το έχουμε διαθέσιμο μετά από καιρό βέβαια, να δούνε λίγο μονταρισμένο, μπορεί να αφαιρεθούν κάποια πιο ιδιαίτερα κομμάτια, αλλά τον βασικό κορμό θα τον έχουμε μονταρισμένο, να το δούνε διαδικτυακά.
0: Okay. Εξαιρετικά. Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να τα πούμε ξανά.
0: Να είσαι καλά. Έγινε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καταρχάς να σας πω ότι αύριο θα έχουμε εδώ την κυρία Σωτηρία Ορφανίδη, συγγραφέα από τα δύο πιο πετυχημένα βιβλία για το μετανθρωπισμό που έχουν γραφτεί στην Ελλάδα. Βέβαια, η ιστορία θα αφορά όλα αυτά που, με αφορμή δηλαδή αυτήν την αλλαγή αίματος, την πλασμαφαίρεση και τα λοιπά, μέσα από την τυραννία της νεότητας, όταν η μηχανή, οι μηχανές δηλαδή, αυτές οι μηχανές που φαντάζεστε, η ιδεολογία των μηχανών, μετασχηματίζουν δηλαδή την αρρωστοφοβία σε πλαστικές και σε μακροζωία και σε διάφορες άλλες τέχνικες. Νομίζω ότι θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση και η εκπομπή. Οπότε να ξέρετε ότι αύριο θα έχουμε την φιλοξενούμενη μας την κυρία Σωτηρία Ορφανίδου. Ευχαριστώ λοιπόν όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για τη μουσική του υποστήριξη.

Ξέχασα και εγώ, άνθρωπος είμαι. Λοιπόν, ξέχασα. Ακολουθεί η εκπομπή. Μουσικές ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολεμέζολου. Χθες καταπληκτικός ο Γιώργος, τον είχαμε εδώ. Εξαιρετική κουβέντα και συζήτηση για τα ζητήματα της παιδείας. Αυτό το ευγενέστατο πλάσμα και ταυτόχρονα έτσι ένας ωραίος ξαναγός στον χώρο της μουσικής, μαζί με τον Στέφανο Μονοηλίδη που θα είναι στον ήχο. Οπότε, εντάξει, τώρα κλείσαμε.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.

0: Ξεκάθαρο. Όαση.
1: Παγκόσμιο.
2: Ρεαλιστή.
3: Σεισμό. Τιτάνιο.
4: Υπεύθυνο.
2: Φιλαλήθη.
5: Κέραιο, κέραιο, ελευθεριά.
2: Σταγμένο.
6: Ωραία.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM, 103,6% ελληνικός. Focus FM, 103,6%. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Ο έρωτας είναι μέγας ερμηνευτής. Δεν είναι. Τα μάτια δεν ψεύδονται ποτέ. Συμφωνείτε? Απ' τα μάτια καταλαβαίνεις τον άνθρωπο. Λε παράτσι. Είμαι ένα τάβρος της γυαλοπολίων. Ο εγωισμός βρίσκει χίλιες δύο δικαιολογίες για να καλυφθεί ότι δεν είναι εγωισμός, αλλά ότι είναι... Το πληγωμένο εγώ είναι αφόρητο πράγμα. Βέβαια, όσο πιο ευαίσθητος είσαι, τόσο πιο ευάλωτος είσαι. Αλλά προτιμώ να είμαι ευάλωτος παρά να είμαι αναίσθητος.

μετά τις διακοπές του καλοκαιριού αδίκησα το ελληνικό τραγούδι και λέω σήμερα κάπως να δώσω πάλι την τιμή που του αξίζει. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στην βραδιά των μουσικών ανιχνεύσεων εδώ στον Focus FM 103,6. Όπως κάθε βράδυ στις 10 και μέχρι τις 11 για μια ώρα παρέας είμαστε εδώ με τραγούδια που έχουν κάτι να μας πουν, είτε το ένα είτε το άλλο. Κάποια τραγούδια μας αγγίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Τετάρτη 16 του Σεπτέμβρη και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν η Εφημία, η Λουντμίλα και η Μελιτίνη στη σύγχρονη εκδοχή του ονόματος Μελίνα. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως θα πει σε λίγο και η Μαρινέλα, να στείλουμε ένα ξεχωριστό φιλί αγάπης σε όσες και όσους γιορτάζουν απόψε και ιδιαίτερα στις Μελίνες. Στις Μελίνες, αφού μία εξ αυτών θα ακουστεί κιόλας στην εκπομπή σε λίγη ώρα. Η απόψινή διαδρομή είναι ένα ταξίδι σχεδόν 40 χρόνων στο ελληνικό τραγούδι. Ξεκινά από το 86 και φτάνει το καλοκαίρι του 25, σχεδόν 40 χρόνια. Και περνάει μέσα από διαφορετικές φωνές και διαφορετικές εποχές. Ιστορίες αγάπης, όπως πάντα, αποχωρισμού. Θα σταθούμε σε μία κόρη που έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το κρατάω για μετά. Και σε έναν άντρα που τραγουδάει τη γη του με τη λύρα. Ξεκινήσαμε με την υπέροχη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη, δύο μέρες μόνο, από τη δεκαετία του 90, και νάτι που έρχεται αυτή που σήμερα λογικά γιορτάζει, Μελίνα Σλανίδου, το λάθος.

Λάθος δικό μου που δεν προσφώνησα και τον ηχολήπτη μας εδώ, Στέφανος Εμμανουήλ. Χωρίς αυτό δεν γίνεται τίποτα. Το λάθος από την Μελίνα Σλανίδου. Και πόσο συχνά στη ζωή μας αναγνωρίζουμε ένα λάθος που έχουμε κάνει. Τι να κάνουμε, τα λάθη είναι και αυτά ένα κομμάτι της ζωής μας. Αρκεί να μας διδάξει το λάθος, ας πονάει το λάθος, αλλά να μας κάνει και ανθρώπους πιο ολοκληρωμένους. Μελίνα Σλανίδου, ένα τραγούδι που σύμφωνα με δημοσιεύματα θεωρείται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας 20ετίας. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2005 σε στίχους της Βίκης Γεροθόδωρου και μουσική του αείμνηστου αγαπημένου που έχουμε κάνει και αφιέρωμα, Αντώνη Βαρδί. Και να που ήρθε η ώρα να ακούσουμε Μαρινέλα. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο. Θρυλική φωνή του ελληνικού τραγουδιού. Κυκλοφόρησε και αυτό την ίδια χρονιά με το προηγούμενο που ακούσαμε, το 2005, και είναι σε μουσική και στίχους του Γιώργου Θεοφάνους. Εκπληκτικός άνθρωπος, εκπληκτικός συνθέτης. Έχει δώσει αμέτρητα τραγούδια σε πάμπολους καλλιτέχνες. Και ο Θεοφάνους υπέγραψε όλο το δίσκο, στον οποίο περιέχεται το «Τίποτα δεν είναι τυχαία». Και βέβαια το τραγούδι έγινε χρυσό και παρέμεινε να το τραγουδάει η Μαρινέλα μέχρι τα τελευταία χρόνια στη σκηνή. 2004-2005, πώς περνάει ο χρόνος. Πάμε να το ακούσουμε.

Είναι τόσο εγωιστικό να μπαίνεις στη ζωή κάποιου που βλέπεις ότι είναι άνθρωπος που αγαπά, που χαμογελά, που έχει καλή ψυχή και να αποφασίζεις να του καταστρέψεις την ηρεμία επειδή δεν έχεις αντιμετωπίσει τα δικά σου προβλήματα. Είδες το φως του, είδες πόσο αυθεντικός άνθρωπος ήταν και αντί να τον προστατεύσεις, τον εξάντλησες, έφερες το χάος σου μέσα στην ηρεμία του και είπες: έτσι είναι οι σχέσεις. Αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό δείχνει ότι χρησιμοποιείς κάποιον σαν επίδεσμο για πληγές που αρνείσαι να θεραπεύσεις. Αν ξέρεις ότι δεν είσαι έτοιμος, μην τραβολογάς κάποιον στη ζωή σου μόνο και μόνο για να τους βύσεις το φως. Μην παίρνεις έναν άνθρωπο που είναι ολόκληρος και σιγά σιγά τον κάνεις αγχωμένο, επιφυλακτικό και γεμάτο αμφιβολίες για τον εαυτό του και για τους άλλους. Άφησε τους ανθρώπους ήσυχους αν δεν έχεις πρόθεση να είσαι πραγματικά ειλικρινής και αληθινός απέναντί τους. Αντιμετώπισε πρώτα τις δικές σου πληγές και τη δική σου καταστροφή πριν πας να τις φορτώσεις, να τα φορτώσεις σε κάποιον που ήταν απόλυτα καλά πριν να εμφανιστείς στη ζωή του. Γιατί η ηρεμία που διαταράσεις μπορεί να μην επιστρέψει ποτέ όπως ήταν. Και αυτό είναι ένα πολύ βαρύ πράγμα για το οποίο πρέπει να αναλάβεις την ευθύνη.

Μπάμπης Στόκας. Πόσοι από εμάς το τραγούδι, να πω ότι λέγεται «Στην άκρη της γιορτής». Λοιπόν, πόσοι από εμάς δεν έχουμε νιώσει βρισκόμενοι μέσα σε μια μεγάλη αίθουσα, μέσα ανάμεσα σε ένα πλήθος που χαρακτηρίζεται από τη χαρά, πόσοι δεν έχουμε νιώσει να στεκόμαστε έτσι λίγο παραπέρα, να παρατηρούμε από απόσταση τους γύρω μας όλα όσα συμβαίνουν, νιώθοντας μια μοναξιά που δεν την μοιραζόμαστε με κανέναν. Πόσοι από μας. Η γιορτή πάντως συνεχίζεται γύρω μας και η γιορτή λέγεται ζωή και δεν πρέπει να μένουμε στην άκρη μόνοι μας, να μην επιλέγουμε κάποια πράγματα τα οποία θα μας οδηγήσουν στη μοναξιά. Εντάξει, μοναχικότητα άλλο πράγμα. Και να μην κρύβουμε ότι δεν περνάμε καλά. Μπάμπη Στόκας λοιπόν, ένα από τα ιδρυτικά μέλη των θρυλικών Pix Lux, μας ταξίδεψε στην άκρη της γιορτής εδώ στον Focus FM 103,6 στις μουσικές ανιχνεύσεις. Το τραγούδι κυκλοφόρησε πριν από 20 χρόνια, μόλις πριν από 20 χρόνια, και είναι σε συνεργασία με ένα μουσικό σχήμα το οποίο ονομάζεται Σχέδιο Γάμα και αποτελούμενο από μέλη γνωστών ελληνικών ροκ συγκροτημάτων της εποχής όπως οι Τρύπες και τα Ξύλινα Σπαθιά. Θα πάμε σε ένα τραγούδι που ξέκλεψα από τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Ξέρετε ότι ο Αλέξανδρος αγαπάει πολλά πράγματα, πόσο μάλλον τα τραγούδια και αυτά τα οποία ο ίδιος του γράφει, συνθέτει, εμπνέεται γενικά. Τι να πω τώρα, εγώ για τον Αλέξανδρο τι να πω, εσείς ξέρετε πολλά περισσότερα, γιατί πραγματικά το δείχνετε, και το λέω γιατί το δείχνετε με τον... με πολλούς τρόπους, με τη συμμετοχή σας καταρχάς, αλλά και με πολλούς άλλους τρόπους. Θα πάμε λοιπόν στις διαφημίσεις με Αλέξανδρο Τσίγκο και ένα από τα τελευταία τραγούδια, όπως μου είπε, που έχει γράψει και έχει τον τίτλο «Αέρα». Ακούστε το, έχει πολύ μεγάλη σημασία να ακούσετε το στίχο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Πίσω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μου και σε ανιχνεύσεις. Γιώργος Ελεμαζόπουλος στο μικρόφωνο. Μάνος Πυροβολάκης και Στίγκας Γιάννης, η δημιουργή του τραγουδιού, τι μας ενώνει. Μας ενώνουν πολλά. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Τώρα για τα ζευγάρια, άλλη υπόθεση. Χαιρετίσματα σε αυτούς που ενώνονται κάθε βράδυ, κάθε στιγμή εδώ στον Focus FM. Και για αυτή την ώρα στέλνω τα χαιρετίσματα στον Σάβα, τη Δέσποινα, την Κέλλη, τον Όντα, τη Χριστίνα, την Ευγενία, την Τίνα, την Ιουλία, τη Μέρη, τον Σπύρο, τον Στέφανο, την Κατερίνα και τον Τηλέμαχο. Το τραγούδι από το 2004. Γι' αυτό ρώτησε και τον Ιχολύπτη πότε έχεις γεννηθεί και μου λέει τη χρονιά του θριάμβου της εθνικής ποδοσφαίρου, των Ολυμπιακών αγώνων, έτσι. Και εσύ σημαδιακή χρονιά γεννήθηκες. Ήταν μια χρονιά εθνικής επιφάνειας, όπου η παράδοση όπως αυτή που κουβαλάει ο Πυροβολάκης με την κριτική του λύρα συναντούσε το σύγχρονο pop rock ύφος μιας νέας γενιάς μουσικών. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει δημόσια για το πόσο σημαντική ήταν αυτή η περίοδος στη ζωή του, μια εποχή έντονης δημιουργικότητας. Τι είναι εκείνο το αόρατο, άραγε νήμα, ποιο είναι εκείνο το αόρατο νήμα που κρατάει δύο ανθρώπους δεμένους, ακόμα και όταν υπάρχει απόσταση. Δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Συνεχίζουμε. Πάμε.
1: Να προσέχεις ποιους ανθρώπους πληγώνεις. Γιατί δεν θα γυρίζουν πάντα όλοι πίσω όταν τελικά καταλάβεις την αξία τους. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πόσο νοιάζεται κάποιος για μας μέχρι να δούμε πώς είναι η ζωή χωρίς αυτόν ή αυτή. Και τότε συνήθως είναι πολύ αργά για να κάνουμε κάτι. Κάποιοι άνθρωποι έρχονται μόνο μια φορά στη ζωή μας. Εντόπισέ τους και κράτα τους.

κάθε μου σκέψη, σύριαλ. Και αυτό πάει πίσω. Και αυτό πάει πολλά χρόνια πίσω, 20 χρόνια πίσω. Και ήταν εκείνα τα χρόνια όπου η ελληνική pop σκηνή γνώριζε μια νέα πιο σύγχρονη γενιά συγκροτημάτων με ήχο επηρεασμένο από την διεθνή pop rock παραγωγή εκείνης της εποχής βέβαια, αλλά με ελληνικό στίχο και ελληνικό συνέστημα. Ήταν μια εποχή όπου το σχήμα, το συγκρότημα, όχι ο μεμονωμένος τραγουδιστής, είχε ακόμα σημαντική θέση στα ραδιόφωνα. Το τραγούδι, ο τίτλος, «Κάθε μου σκέψη», μας μιλάει για μία από τις πιο γνώριμες εμπειρίες του ανθρώπινου νου, την αιμονή. Πόσο δύσκολο είναι να κλείσουμε μια εικόνα, ένα πρόσωπο μέσα στο μυαλό μας, ακόμα και όταν το θέλουμε πραγματικά. Το τραγούδι μιλά για το φως που δεν αφήνει την εικόνα να ξεθοριάσει. Μια εικόνα πολύ γνωριμή σε όποιον έχει βιώσει μια αγάπη που δεν τον αφήνει σε ησυχία. Και τώρα θα σας πάω ακόμα πιο πίσω. Θα σας πάω στο 1997. Σε ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος ο Κρητικός τους στίχους και τη μουσική ο Γιάννης Νικολάου. Το τραγούδι το αγάπησε πάρα πολύ και ένας λαϊκός τραγουδιστής, ο Στέλιος Διονυσίου, και το ερμήνευσε αργότερα. Εμείς θα το ακούσουμε στην πρώτη εκτέλεση και θα το ακούσουμε από την Λένα Αλκαίου.

Ο καλός άνθρωπος δεν εκτιμάται. Θεωρείται δεδομένος. Μέχρι όμως να φύγει. Ο καλός άνθρωπος δεν ζητά πολλά. Θέλει λίγη κατανόηση, λίγη αγάπη, λίγη αλήθεια. Αλλά οι άλλοι, επειδή δεν φωνάζει, νομίζουν ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Δίνει, βοηθάει, συγχωρεί, υποχωρεί. Και όλοι το θεωρούν φυσιολογικό. Λες και γεννήθηκε για να καλύπτει τις ανάγκες των άλλων. Μέχρι που μία μέρα κουράζεται. Όχι να δίνει, αλλά να μην λαμβάνει ποτέ. Και τότε απομακρύνεται. Ήσυχα, χωρίς φασαρία. Και ξαφνικά όλοι αναρωτιούνται, μα πού πήγε, ήταν τόσο καλός άνθρωπος. Ο καλός άνθρωπος δεν φεύγει επειδή άλλαξε. Φεύγει επειδή κάποτε πίστεψε ότι η καλοσύνη του ήταν αρκετή. Και μάθε με έναν δύσκολο τρόπο ότι σε έναν κόσμο που δεν εκτιμά, ακόμα και η καλοσύνη έχει ημερομηνία λήξης.

Τι όμορφο τραγούδι. Τραγούδι αισιοδοξίας. Και να που ξανασυναντάμε τον Γιώργο Θεοφάνους, που ακούσαμε νωρίτερα σε ένα τραγούδι που ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ είναι σε μία σύνθεση για τη Χαρούλα Αλεξίου. Τα καλύτερα θα έρθουν. Ένα τραγούδι που έγινε διπλά πλατινένιο, πλατινένιο δίσκου, με τον τίτλο «Ως την άκρη του ουρανού». Αυτό έχει 23 χρόνια που κυκλοφόρησε και τότε, το 2003, είχε σαρώσει τα μουσικά βραβεία Αρίων, αν τα θυμάστε, εκείνης της χρονιάς. Ήταν η πρώτη συνεργασία της Χαρούλας Αλεξίου με τον Θεοφάνους και αυτή η πρώτη συνεργασία τους χάρισε δύο μεγάλες επιτυχίες, το συγκεκριμένο τραγούδι και το Κύμα. Ο Θεοφάνους είχε πει πως η φράση «τα καλύτερα θα έρθουν» τον στίχιονε, γιατί εξέφραζε όνειρα που ο ίδιος κουβαλούσε. Το τραγούδι είναι ένας ύμνος στην ελπίδα, στην αισιοδοξία. Τα καλύτερα δεν είναι αυτά που ζήσαμε, αλλά αυτά που δεν έχουν ακόμα, δεν έχουμε ακόμα γευτεί. Γιατί το αύριο μας κρύβει όμορφες στιγμές, ονειρεμένες στιγμές. Μια στάση ζωής που μας καλεί να μην κολλάμε στο παρελθόν, αλλά να κοιτάμε μπροστά, στο μέλλον, με εμπιστοσύνη. Στο πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, σε ένα τραγούδι που έχω μεταδώσει και πάλι, αλλά αξίζει να το ακούει κανείς ξανά και ξανά και ξανά. Όπως είχα πει στην πρώτη μετάδοση, το συγκεκριμένο τραγούδι έχει γραφτεί μουσική και στίχους από έναν άνθρωπο που δεν πάει το μυαλό σου σήμερα, για αυτούς που δεν ασχολούνται. Η πρώτη ερμηνεία ανήκει στη Ρίτα Σακελαρίου. Εμείς θα το ακούσουμε από την Ιουλία Καραπατάκη. Τώρα ποιος είναι αυτός που έχει γράψει τη μουσική και το στίχους? Όσο και να σας φανεί περίεργο, είναι το τραγούδι «Σώσε με», δημιουργία του Νίκου Καρβέλα.

Και φτάσαμε σε ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας. Και θα είναι και το τελευταίο για σήμερα. Σας είχα πει στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα σταθούμε σε μία κόρη. Και θα σταθούμε σε μία κόρη που μιλάει στη μητέρα της. Το τραγούδι βέβαια εκφράζει ιδιαίτερα τα κορίτσια που μεγαλώνουν. Σας αφήνω στα χέρια, σας αφήνω στην ενημέρωση που ακολουθεί με τον Τζόρνταν. Να είστε όλοι καλά, το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, λίγο μετά τις 10. Τάνια Τσανακλείδου, μαμά, γερνάω.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το Α και το Ω.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς
19: που υπάρχει. Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες, εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης. Και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσει χαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα, μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
2: Βρεούς!

0: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καρυλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λεύκο. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την Κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα, τη Λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτό στη Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν τον ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, που λέει και ο Νίκος ο Πετρουλάκης. Focus FM 103 και 6. 16 του Σεπτέμβρη, Τετάρτη ημέρα σήμερα. Και φυσικά μια μέρα με μπάλα μπόλικη, έτσι, αρκετή. Κύπελα, έχουμε και Europa Link να πούμε, εδώ έχουμε και κάποιες έτσι ας πούμε λίγο ψιλοεκπλήξεις να πω, κάτι γίνεται, θα τα πούμε όλα φυσικά. Επικοινωνία μέσω μηνυμάτων, ξέρετε ο γνωστός τρόπος, 6907-483-484 στο Viber τα μηνύματα. Θα τα πούμε όλα, να πάμε πρώτα έτσι σε ένα πολύ γρήγορο έτσι διαλυματάκι και επιστρέφοντας θα πούμε και τα αποτελέσματα. Είναι σε εξέλιξη παιχνίδια του Europa League, παίζει και ο Ολυμπιακός, 1-1 είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βάζει δεύτερο γκολ η Bayern του Leverkusen, 2-0 την Τσέλλε. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά το διάλειμμα, γρήγορα λοιπόν διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6 Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Κάτσε να ανοίξω και τα μηνύματα ρε, εγώ λέω, δίνω γραμμή το νούμερο του Viber 69 07 43 44, αλλά το Viber το έχουμε εκτός, πρέπει να το βάλουμε.

Τα βάλαμε έτοιμα είναι τώρα, μια χαρά. Άρα τα ξαναδίνουμε λοιπόν τώρα για να φουλάρουνε, να φορτώσετε που λέμε. 69-07-483-484. Ήδη τα πρώτα τρία ήρθανε, τα μηνύματα. Καλησπέρα, Ιορδάν Βαλίκαρε. Ο Δήμος Ένης, ποιος άλλος. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών, αυτό το τελευταίο που είπα, κρατήστε το γιατί κοντεύει πάλι. Πάλι θα ξανάρθει, να ξέρετε. Καλησπέρα σε καπετάνιο Ιχολύπτες και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη Δήμος Ένης Πάουκ από το λιμάνι του Πάουκ. Πρέπει να τα λέμε αυτά για να τα, γιατί καθημερινά έχουμε και καινούργιους ακροάτες. Δεν είναι μόνο οι ίδιοι και οι ίδιοι, έχουμε και άλλους καινούργιους. Άρα πρέπει να τα μαθαίνουν και οι καινούργιοι. Τζόρνταν, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ανακοίνωση, παρακαλείτε όποιος Παουκτής βλέπει την Μπαρτσελόνα να σταματήσει να βλέπει. Ευχαριστώ πολύ, καλή εκπομπή. Παουκάρας Πρόμος, έχουμε αποστολής. Να σταματήσει να βλέπει την Μπαρτσελόνα, ε. Γιατί μετά θα βλέπει τον Πάουκ και θα πονάνε τα μάτια του. Καλό εργαλείο, λέει ο Τσετσιλάς, με το κουμπαράκι έκανε ένα ωραίο δίδυμο. Βέβαια, μια χαρά. Μια χαρά, λες για το πέναλτι εσύ τώρα, ε. Βέβαια. Πολλά θα ακούσουμε, μη στεναχωριέστε. Το άλλο με τον Τουτό το ξέρετε? Το άλλο του Παναθηναϊκού το πέναλτι το είδατε, παιδιά? Πω, πω ρε φίλε, το Τετέι εκεί, ε. Αυτό άμα ήταν στην Κηφισιά θα το έδινε. Αδυναμίες φαίνονται, λέει, την ομάδα. Τα χάφη έχουμε πρόβλημα, λέει, όπως και την άμυνα, τα άκρα και το κέντρο. Άμυνα καλή εκπομπή, Τζόρνταν. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Δεν ήταν καλός ο Πάουκ, έτσι. Να μην πω ήταν κακός. Όχι, δεν ήταν καλός, ήταν κακός. Θέλει δουλειά. Εντάξει, θέλει δουλειά. Θέλει προετοιμασία. Εδώ οι περισσότεροι δεν έχουν κάνει και προετοιμασία, κάποιοι από αυτούς. Το καλό είναι ότι έχει ένα παιχνίδι τώρα με τον Πανετολικό και μετά πάμε σε διακοπή 20ήμερη, παιδιά. Τρεις εβδομάδες. Μεγάλο πράγμα. Πολύ μεγάλο πράγμα. Αν δεν κάνω λάθος. Η διακοπή πάντα ήταν 15 ημέρες, 2 εβδομάδες. Τώρα έχουμε 3 εβδομάδες. Βέβαια, παίζει η Εθνική. Πού παίζει η Εθνική, παιδιά? Στην Τούμπα. Στην Τούμπα παίζει η Εθνική. Γι' αυτό ο ΠΑΟΚ Β θα παίξει στις Σέρες, στο γήπεδο του Πασεραϊκού. Την Δευτέρα έχει παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης. Και μια που το θυμήθηκα να το πω και τώρα έτσι, όσοι Σεραίοι δεν έχετε τίποτα, πώς το λένε, κάτι πολύ σοβαρό να κάνετε, τη Δευτέρα που μας έρχεται 5 η ώρα το απόγευμα στο γήπεδο των Σερών, λοιπόν, του Πασεραϊκού. ΠΑΟΚ Β, ΠΑΟΚ Β, Νέστος Χρυσούπολης. Λοιπόν, διότι το γήπεδο της Καλαμαριάς που χρησιμοποιεί ο ΠΑΟΚ Β αλλάζουν έμαθα χλωοτάπητα και η Τούμπα δεν μπορεί να παίξει εκεί γιατί έχει την Εθνική. Πώς δεν πήγαμε στο Ολυμπιακό στάδιο να παίξουμε? Κάτι τέτοιο είχαν δηλώσει πουθενάδες. Δεύτερη έδρα, Ολυμπιακό στάδιο. Ρε τι πάθαμε ρε φίλε, δεν υπάρχει ρε φίλε.

Κάνε 2-1 Ολυμπιακός, μπράβο, το γύρισε. Πριν κάνα λεπτό λοιπόν, περίπου, πριν 2 λεπτά για την ακρίβεια, 2-1, ποιος το βάλε, ο Γιάρεμτζουκ. 2-1 λοιπόν, δεύτερο γκολ. Εδώ μετράει νίκη τώρα, μετράνε οι βαθμοί, πολλά μετράνε εδώ πέρα τώρα, έτσι. Ο Ολυμπιακός για Αγγελόνια λοιπόν 2-1 και είμαστε στο 80. Μόλις συμπληρώθηκαν τα 86, μπήκαμε στο 87ο λεπτό. Φάουλ για τον Ολυμπιακό, για να δούμε.

Εν τω μεταξύ ο Γιάρεμτζουκ δεν είχε βοηθήσει και πολύ μέχρι τώρα, αλλά τώρα έτσι είναι η επιθετική. Τον έκανε τη σέντρα, πώς το λένε αυτό να δω, του Ολυμπιακού, ο Φρόιλερ, και ο Γιάρεμτζουκ, καρπούτη κεφαλιά να πούμε, έκανε το 2-1, έτσι. Ανατροπή λοιπόν για τον Ολυμπιακό, 2-1 στο 87-88 αυτή τη στιγμή. Κλείσαμε το 87, πάμε για το 88. Λοιπόν, τώρα δεν χρειάζεται, τώρα πρέπει να το πάρει το μάτς, έτσι λίγα λεπτά μείνανε. Εμείς να πούμε γρήγορα και τι έχει προηγηθεί στην ημέρα, έτσι είχαμε και άλλα παιχνίδια. Έχουμε και Europa Link, δεν μας ενδιαφέρουν εκείνα προς το παρόν. Πρώτα θα πούμε τους αγώνες Κυπέλλου από την αρχή και μετά πάμε και στο Europa. Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης λοιπόν για το Κύπελλο, 3 το μεσημέρι το παιχνίδι αυτό, 0-3. Όσοι το παίξατε και στοίχημα, 0-0 ήταν το ημίχρονο. Για ημίχρονα τελικά λέω αν σας ενδιαφέρει. Λοιπόν, 5 παρατέταρτο για την ακρίβεια, Άρης Μαρκό 1-0 με το ζόρι ο Άρης. Έβαλε τον γκολ, πήρε τους 3 βαθμούς και συνεχίζει λοιπόν με αισιοδοξία που λέμε, ατενίζει έτσι λέγανε. Ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία. Το μέλλον του Κυπέλλου δηλαδή, έτσι. Οι ελπίδες είναι ζωντανές. 6 παρατέταρτο και φυσικά Παναθηναϊκός 0-2. Ζορίστηκε πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός. Δεν ήταν καλός, έτσι. Ζορίστηκε. Έχασε βέβαια κάποιες ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Εγώ προσωπικά έκατσα, είδα έτσι λίγο παραπάνω. Κάμποσο παιχνίδι δηλαδή. Δεν με κάνει και ο Παναθηναϊκός. Ενθουσίασε, ας πούμε. Δεν ήταν καλός και ο Τετέι. Ο Τετέι έχει δύο καλά στοιχεία πάνω του, αλλά και πολύ μπάλα δεν ξέρει, παιδιά. Δηλαδή έχει ένα. Πρώτα απ' όλα είναι γομάρι, είναι ψηλό κορμί και λοιπά, να πούμε έτσι. Μπορεί να παρασύρει τον αντίπαλο. Αλλά έχει δύο στοιχεία τα οποία είναι βασικά, ρε παιδί μου, για να σε ανεβάσουν, να ανεβάσουν, να πούμε, την ποιότητά σου. Πρώτα απ' όλα έχει μεγάλο διασκελισμό. Έχει μεγάλο διασκελισμό και δύσκολα χάνει την μπάλα, γιατί είναι, όπως είπαμε, είναι γεροδεμένος, είναι ψηλό παιδί, έτσι. Και είναι στοιχεία τα οποία τον βοηθούν, ας πούμε, να κρατήσει μπάλα και να επιτεθεί κλπ. Και ειδικά όταν έχει και μεγάλο διασκελισμό, έτσι. Πράγμα το οποίο δίνει ποιότητα, να πούμε, στον παίκτη. Αλλά σήμερα, δεν ξέρω να πούμε, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Θαρρής και ήταν απροπόνητος, να πούμε, έτσι. Δεν έχει φυσική κατάσταση και το ένα και το άλλο. Τον είδα, έπεσε μόνος του και κοίταζε, να πούμε, πας και παρκά πέναλτι, να πούμε, και κάτι τέτοιο άρχισε, έτσι. Και το πέναλτι που πήρε, να πούμε, νομίζω είναι πολύ τραβηγμένο, πάρα πολύ τραβηγμένο. Παναθηναϊκός όμως είναι, νομίζω, τρίτο πέναλτι είναι, τέταρτο που παίρνει. Ακόμα δεν ξεκίνησαν πρωταθλήματα και κύπελα. Λοιπόν, εάν ήταν όμως στην Κηφισιά αυτό εδώ το πράγμα, δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει, έτσι, δεν υπήρχε. Έτσι να συγκρίνουμε τις αποφάσεις του διαιτητή. Λοιπόν, αν ήταν στην αντίπαλη ομάδα, θα το δίνει, λέτε, με τίποτε. Με τίποτα. Και 8 η ώρα έπαιξε ο ΠΑΟΚ έτσι με τον Ατρόμητο, 0-1 με έναν γκολ του Μύθου. Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ. Τώρα από εκεί και μετά, εντάξει, θέλει δουλειά, είπαμε έτσι, όταν έχουν αλλάξει πολλά στην ομάδα και ρόστερ και αυτά και προπονητής και πολλά, και κάποιοι ήρθαν τελευταία στιγμή, να πούμε, θέλει δουλειά η ομάδα. Τι να λέμε. Θέλει δουλειά. Έχει ποιότητα. Έχει ποιότητα. Εξάλλου το είπε και ο προπονητής του Ατρομήτου. Πάει, κάνει πρωταθλητισμό, λέει, πάει για πρωτάθλημα και ο ΠΑΟΚ. Κάτι μπορεί να ξέρει παραπάνω κι αυτός. Νομίζω ότι θέλει όμως δουλειά μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε για προπονείς, για προετοιμασίες, για τέτοια πράγματα, να πούμε. Μάλιστα, ο προπονητής του Ατρομήτου τον πένεψε το λύση. Πώς το λένε αυτόν, Κερκές, αν δεν κάνω λάθος. Είπε ότι κάνει καλή δουλειά ο λύση και ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα. Το είπε δηλαδή, βλέποντας την ομάδα. Έχει ποιότητα, λέει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, εντάξει, που να βλέπει και τον προηγούμενο ΠΑΟΚ, έτσι, τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα έχει ποιότητα βέβαια, αλλά πρέπει να τη βγάλουν τα παιδιά, έτσι. Δουλεύοντας από τις προπονήσεις, πρέπει να πούμε να φτάσουν στο επίπεδο να μπορούν να κάνουν παιχνίδι μεταξύ τους, έτσι, να συνονοούνται,
να βγάζουν παλιές, τακτική να είναι. Δηλαδή θα πρέπει μέσα από, το, από τη δουλειά, και μάλιστα υπάρχει ένα πλεονέκτημα τώρα, είναι το παιχνίδι του Πανετολικού, το μόνο παιχνίδι που μένει, και πάμε στην 20ήμερη διακοπή. Θέλει, είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ μεγάλο, με την έννοια υπάρχει τεράστιο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Έτσι, πρέπει ο ΠΑΟΚ να το περάσει, να το πάρει όπως και δίποτε, να το πάρει το παιχνίδι και να έχει μετά μπροστά του ένα 20ήμερο. Μιλάμε να κάνει μια μίνι προετοιμασία, έτσι να τους φέρει σε ένα επίπεδο, να μπορούν να συντονίζονται και να δούμε τελικά την ποιότητα του καθενός, ας πούμε.

Είπαμε 69-07-483-484 τα μηνύματά σας μέσω του Viber. Καλησπέρα Τζόρνταν. Από Πανελλήνιο τα χαιρετίσματά μας, φιλαράκι. Να είστε καλά, την αγάπη μου εκεί στον Πανελλήνιο. Μιλάμε τώρα για σύνδεσμο που είναι μέσα στην πολιά του Λύκου, έτσι. Δεκαετίες ολόκληρες. Την Κουμουνδούρου, Ζήνωνος και τέτοια πράγματα. Από τον αείμνηστο τον Κωνσταντινίδη. Έτσι, και τι να πεις άλλο. Καλησπέρα Ρουδάνη και σε όλη την παρέα. Χάπια και σήμερα λέει. Φέρτε πίσω τον Λουτσέσκου ρε. Φωνάζει όλος. Αυτό το στημένο παχύ δίποδο λέει, που θέλει να λέει ότι είναι ΠΑΟΚ, δεν πανηγύριζε λέει τα γκολ του ΠΑΟΚ. Δεν πανηγύριζε λέει τα γκολ του ΠΑΟΚ.

πιστεί, να δικαιολογήσει, να, πως το λένε, ότι έκανε λάθος εκεί πέρα, να πούμε του. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Δεν είδε ότι παρακάλεσε να γίνει το λάθος, γιατί όλα στο ποδόσφαιρο κατά πάσα πιθανότητα περισσότερα είναι λάθος, έτσι, με λάθος γίνονται. Όσο πιο λίγα λάθη κάνει κάποια ομάδα, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχει να πάρει ένα παιχνίδι. Ο Άρης, να μην το πω αλλιώς όπως το χαρακτηρίζεις, με αυτό τον γκολ κέρδισε, λέει Τζόρνταν, να τα λες και αυτά, ναι. Να τα λέμε και αυτά. Δεν το είδα εγώ για να σας πω, έμαθα όμως. Δύσκολα την έχει ο Άρης, παιδιά. Πολύ δύσκολα. Πολλά είναι τα προβλήματα. Δεν μιλάνε για προβλήματα αυτοί. Ούτε για χρέη, ούτε για τίποτα, ούτε για παρατάξεις, για τίποτα δεν μιλάνε εκεί πέρα. Να τα λέτε κιόλας. Υπάρχουν εκατομμύρια χρέη, να τα λέτε. Να τα λέτε. Ξαφνικά θα σας έρθει. Και μετά θα λένε τα έλεγε ο Τζόρνταν. Είναι δυνατόν να μην ψάχνετε, να μην τον πιέζετε, να πούμε να βρει έναν επενδυτή να παραδώσει την ομάδα, έναν με προπτικές. Όσο δεν τον πιέζετε, τη δουλειά του κάνει. Γιατί αν παραδώσει την ομάδα, κορόιδο είναι.

Αφού το είπε, λέει ο άλλος ο πονηρός, ο Κερκές, λέει τότε πας για πρωτάθλημα, λέει, τελείωσε. Είναι σαν να το είπε, λέει ο Πάπας. Όχι, να ακούσουμε σένα τον Μυρωδιά. Ό,τι λες εσύ θα πούμε. Ό,τι λες εσύ. Εσύ είσαι καλύτερος από τον Κερκές. Κερκεζένη εσύ. Όταν θα παίξουμε μεταξύ μας, θα δούμε πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Ιορδάνη, καλησπέρα μου από το Λονδίνο. Εσύ μας λείπεις 2-3 εβδομάδες, λέει, το καλοκαίρι και χάνουμε, λέει, τα πατήματά μας. Οι παίκτες που συναντήθηκαν, λέει, τις τελευταίες 2-3 μέρες δεν θέλουν τον χρόνο τους για να μάθει ο ένας τα χούγια, λέει, του άλλου. Χάσαμε και το βραζιλιανάκι μας και η μηχανή έχασε, λέει, το αυτόματο κυβότιο. Το λεγόμενο PlayStation. Θέλει χρόνο για να γιατρευτεί η ψυχή του αετού. Ναι, θέλει το χρόνο. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Και κάποιοι δεν κάναν και προετοιμασία. Θέλουν και την προετοιμασία, γιατί είναι και η φυσική κατάσταση, είναι και τα δουλέματα, δηλαδή πώς να. Όταν κάνεις αυτοματισμό, να πούμε, πρέπει να ξέρει, να μάθει ο ένας παίκτης τον άλλον, ότι να φεύγει και στην επίθεση, να μην σπάνει την μπάλα. Δηλαδή, βλέπεις στην προηγούμενη ομάδα, έτσι, υπήρχε κάποια στιγμή στον ΠΑΟΚ, δουλεύοντας, να πούμε. Πριν δίνει την πάσα ο ένας παίκτης στο συμπαίκτη του, στις προπονήσεις βλέπω, και φεύγει και στο γήπεδο μέσα, καθρέφτης, και βλέπεις δίνει την πάσα και φεύγει μέσα από δύο παίκτες, και ο άλλος απευθείας τον κάνει, τον γεμίζει, δηλαδή τον κάνει σέντρα, ξέρω εγώ, 25, γιατί έχει φύγει από τους 10-12 μέτρα, τον κάνει 25 για να μην προλάβουν οι αντίπαλοι, και με την ταχύτητα αυτός προλάβει την μπάλα. Δηλαδή είναι δουλεμένα πράγματα. Αυτό θέλει το χρόνο. Οι καινούργοι πρέπει να μάθουν και τους άλλους. Καλησπέρα, Ιορδάνη, στην εκπομπή των Πρωταθλητών, Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βαγγέλα.

Το πέναλτι που ακύρωσε στον Ατρόμητο, λέει, σε σένα θα το έπαιρνε πίσω? Άμα το φώναζε ο ΒΑΡ. Εδώ έχουν γίνει πέναλτι που δεν δίνει, όχι να το πάρει πίσω. Πεναλτάρες που δεν δίνει. Πεναλτάρες, όχι. Μιλάμε για πεναλτάρες. Αυτό με τον Παναθηναϊκό το είδες, ρε μεγάλε. Εδώ έχει ακυρωθεί γκολ από το ΒΑΡΕ. Ο διαιτής αφήνει πλεονέκτημα. Τον δείχνει το βλέπουμε στην κάμερα. Στο παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ 1-3, το τρίτο γκολ του ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. Έτσι. Γίνεται και ένα τσαρτζάρισμα, να πούμε, τις φανέλες με παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Κωνσταντέλιας. Μπροστά ο διαιτής, κάνει τα χέρια έτσι μπροστά. Πλεονέκτημα δηλαδή, παίξτε το. Φεύγει, παίρνει την μπάλα ο Κωνσταντέλιας, φεύγει. Τα χέρια ο διαιτής μπροστά. Μετά από, ξέρω εγώ, 4-5 δευτερόλεπτα, 6, έχει βάλει και τον κόλλο ο Κωνσταντέλιας. Δείχνει τη σέντρα, τον φωνάζει ο Βαρίστας και πάει πίσω και τα ακυρώνει. Τι ακυρώνεις, ρε? Την απόφαση δική σου που λες πλεονέκτημα παίξτε με τα χέρια μπροστά. Άρα το είδες και το λες παίξε. Τότε τι ακυρώνεις δηλαδή? Και εκείνο τον γκολ ήταν η δεύτερη θέση, έτσι. Δεύτερη θέση. 15 εκατομμύρια και βάλε είναι το Champions League. Που οδηγούσε στο Champions League.

Δες. Αυτά τα πράγματα ακυρώνονται. Γεια σου Ιορδάνη, Γιάννης από Αδελαϊδα. Ο θείος του Βαγγέλη λέει, το Μπούκι λέει όπως το ξέρεις. Α, ο Μπούκις, ναι. Εσύ, χαιρετισμούς στον Μπάμπι μας. Όσο για τους μυρωδιάδες, σου κάνουν λέει καμιά αποχή, λέει. Ας κάνουν και καμιά αποχή, λέει. Είναι βαρετή, λέει. Καλό υπόλοιπο. Α, τι ράτσα είναι αυτός, ε. Πω, πω, τι αγάπη, ε. Πάει τον φυλάκι στα αυτή, βέβαια. Εμένα τι με κάνει το σκυλάκι, ξέρεις. Δεν θέλω να φύγω από το σπίτι. Και πάει με παίρνει τον παπούτσι. Όταν με βλέπει σκόνο παπά, με παίρνει τον παπούτσι. Σήμερα την κυνηγούσα. Πρώτο δεν δίκλο. Έφυγε. Δεν με αφήνει. Με τον παπούτσι στο στόμα έφυγε. Σου λέει θα τον πάρει, θα φορέσει, φύγει. Θα την πω τώρα να ξέρει, έχω κι άλλα παπούτσια. Μην το κάνει αυτό πάλι. Απίστευτο ρε φίλε.

Λοιπόν, να πούμε τα τελικά, το πήρε ο Ολυμπιακός, έτσι έληξε, ξέχασα να το πω. 2-1, Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1. Άντερλεχτ Λιόν 1-2, παρακαλώ, 0-2 ήταν το ημίχρονο. Μπάγερ Λεβερκούζεν Τσέλιε 2-0, 1-0 το ημίχρονο. Μίλαν Μπενφίκα 0-2, 0-1 το ημίχρονο. Είπαμε Ολυμπιακός Γιαγκελόνια 2-1 τελικό, 1-1 ήταν το ημίχρονο. Σάτερλαντ Αλκμάρ 1-0 τελικό, 0-0 το ημίχρονο. Καθυστερήσεις έχουμε στο Στουρμ Γκρατς Ρεν, 0-0 είναι, είμαστε στο 1 λεπτό. Χάπουελ Μπερσεβά Δυναμό Ζάγκρεπ έληξε 0-0.

0: Δύο παιχνίδια για την La Liga της Ισπανίας. Αθλητικό Οσασούνα 4-0 παρακαλώ. Και La Coruña Σεβίλη 0-1. Με κόκκινη τελείωσε το παιχνίδι η La Coruña. Διάλειμμα, πάμε στο διάλειμμα. 12 ακριβώς. 23 10 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Επιστρέφουμε λοιπόν με κόσμο.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
1: Γεια σου φίλε Τάτα.
0: Γεια σου φίλε Νίκο.
1: Τι κάνεις φίλε μου Τάτα.
0: Καλά είμαι φίλε μου Νίκο, εσύ?
1: Έπαιξα διπλό, εμείς είχα το διπλό τελικό του Μεγάλη Παοκάδα.
0: Ναι, και πόσο το έδινε, 3?
1: 3.80.
0: 3.80 το έδινε.
1: Ναι.
0: Και άλλο ποιο παιχνίδι έβαλες?
1: Και έβαλα και τον Ολυμπιακό Χι, ημίχρονο Χι τελικό και το έχασα.
0: Α, δεν πειράζει Νίκο, μη στεναχωρείς.
1: Στο 89 ισοφάρισε ο Γιάρεμτσουκ.
0: Τι έκανε?
1: Στο 89 ισοφάρισε ο Γιάρεμτσουκ.
0: Τι το βάλε στον Ολυμπιακό?
1: Χι, ημίχρονο Χι τελικό.
0: Ναι. Και έρθε Χι, ημίχρονο Άσο τελικό.
1: Έρθε Χι, ημίχρονο Άσο τελικό.
0: Ναι. Δεν πειράζει. Ναι,
1: δεν πειράζει. Έβαλα ένα εικοσάρικο.
0: Ναι. Πάει το εικοσάρικο.
1: Πάει το εικοσάρικο.
0: Συμβαίνουν αυτά.
1: 4 πιτόγυρα.
0: 4 πιτόγυρα, ναι. Σ' αρέσουν τα πιτόγυρα, ναι. Σ' αρέσουν.
1: Μ' αρέσουν, ναι, αλλά τα αποφεύγω.
0: Γιατί, Νίκο?
1: Γιατί ανεβάζουν τη χοληστερίνη.
0: Α, ναι, είναι και αυτό. Έχεις πάει γουρούνια μπόλικα όμως εσύ μέχρι τώρα, ε?
1: Γουρούνια.
0: Τα πιτόγυρα από τι γίνονται, ρε?
1: Έφαγα ζητά, ρωτά, τα αποφεύγω.
0: Άμα πεινάς δηλαδή τι τρως? Σπανακόριζο.
1: Κάνε να μαγειρευτώ.
0: Α, τρως.
1: Κάνε ένα
0: μουσικά. Μαγειρεύεις εσύ ή τα παίρνεις απ' έξω?
1: Απ'
0: έξω. Δεν ξέρεις να μαγειρεύεις?
1: Όχι.
0: Γιατί ρε Νίκο?
1: Δεν ξέρω.
0: Μπαίνεις στο ίντερνετ τώρα και τα μαθαίνεις, ρε, εύκολα είναι όλα.
1: Ναι.
0: Βέβαια. Αρκεί υπομονή να έχεις, να πούμε. Καλά υλικά.
1: Εσύ μαγειρεύεις μόνο σου?
0: Εγώ δεν έχω χρόνο, ρε Νίκο. Άλλοι μαγειρεύουν για μένα.
1: Άλλοι μαγειρεύουν, ναι.
0: Εμένα μου αρέσει αυτό, αλλά δεν έχουμε χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Ναι. Κάθε Δευτέρα κάνεις εκπομπή στην δική βογιά, δε?
0: Τι πράγμα, Δευτέρα, ναι, κάθε Δευτέρα. Τα βλέπεις, τα παρακολουθείς?
1: Τα παρακολουθώ.
0: Σ' αρέσει?
1: Μ' αρέσει, αλλά δεν μπορώ να πιάσω γραμμή.
0: Ναι, έχουμε κόσμο. Δεν πειράζει.
1: Πολύ κόσμο.
0: Ναι. Θα μάθεις.
1: Και ο Μένιος, ναι. Και ο Μένιος έχει δικιά σε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Ναι. Εσύ είσαι με το Χατζινάκο.
0: Ναι. Εκείνος με ποιον είναι?
1: Μόνος του είναι ο Μένιος.
0: Πώς, και εκείνος... με το Χατζινάκο.
1: Και ο Μένιος είναι με το Χατζινάκο.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπω το Μένιο, μόνο
0: τώρα. Πού να το βλέπεις, αφού είναι πουθενάδες αυτοί, πώς θα τον δεις?
1: Ναι. Τον έβλεπα στη Μαρμίτα που έκανε ο Κωνσταντόπουλο.
0: Ναι, είναι, μαζί τους είναι, όλοι εκεί είναι.
1: Και ο Αυτοπουλό.
0: Ναι, τον πήραν και εκείνον, πας και μας περάσουνε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Επειδή είναι από πίσω, πολύ, πολύ πίσω, μπας και μας περάσουνε. Ή μάλλον μπας και μας, ναι, κοντέψουνε, ναι.
1: Ναι. Εσύ έχεις μεγάλη τη αγωματικότητα.
0: Ναι. Πέρα το σοου που κάνουμε εκεί πέρα, λέμε και 5 πράγματα τα οποία βγαίνουνε, ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Τέλος.
1: Όταν μ' αρέσει ο μύθο πολύ.
0: Ωραίο γκόλ έβαλε ο Μπαγάσης σήμερα.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Το είδε σώπελ.
0: Εγκινήσει να πούμε, τον κάνει ο άλλο η σέντρα από δεξιά.
1: Ναι.
0: Μπράβο του. Κοίταξε, κάθε ποδοσφαιριστής κάπου είναι δυνατός. Δηλαδή έχει προτέρημα σε κάποια πράγματα, καταλάβες. Αυτός, ναι. Εγώ τον παρακολουθώ χαμηλά, δηλαδή στον πρώτο χρόνο είναι πρώτος αυτός, δηλαδή το έχει.
1: Ναι. Και ο Ούγκουσιτς μ' αρέσει.
0: Καλά, εκείνος παιχταράς είναι.
1: Ε?
0: Παιχταράς είναι.
1: Παιχταράς είναι, ναι. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στο Αγρίνιο.
0: Μεγάλο παιχνίδι. Αυτό πρέπει να το πάρει ο Πάκο, οπωσδήποτε.
1: Να το παίξω εκεί ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Αυτό πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε, γιατί μετά έχουμε ηρεμή ομάδα και έχουμε διακοπή 20 μέρες, θα τη δουλέψει μετά.
1: Ναι. Μετά έχουμε την Εθνική.
0: Ναι.
1: Με Γερμανία.
0: Βλέπεις Εθνική.
1: Σερβία.
0: Βλέπεις.
1: Ε, τη βλέπω.
0: Σε συγκινεί η Εθνική. Τώρα θα λείπει ο Κωνσταντέλιας, θα λείπουν αυτοί, σε συγκινεί.
1: Χωρίς ο Κωνσταντέλια Εθνική δεν έχει ουσία.
0: Δεν έχει ουσία, τι ουσία είναι.
1: Αλλά θα είναι ο Χαρέτσος, το Παουκτάκι. Γερμανία, Σερβία και Ολλανδία.
0: Δεν το ξέρω το πρόγραμμα.
1: Μάλιστα.
0: Έγινε Νικόλα.
1: Πρώτα που παίζουμε, ξέρεις.
0: Ποιο?
1: Πρώτα που παίζουμε.
0: Δεν ξέρω, Νικό. Θα μάθουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Στην Τούμπα πάντως. Η έδρα είναι η Τούμπα, να ξέρεις.
1: Α, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Καλά αυτό.
0: Θα πας.
1: Άμα μπορώ.
0: Θα πας να χειροκροτήσεις ή να γιουχάρεις.
1: Να χειροκροτήσω.
0: Ναι. Πρόσεχε να μην σε γιουχάρουνε.
1: Όχι.
0: Εντάξει. Έγινε, κλείσε.
1: Οι διαιτητές για την Κυριακή αύριο βγαίνουν.
0: Ποιο, ή?
1: Οι διαιτητές για την Κυριακή αύριο βγαίνουν.
0: Ναι.
1: Καλά το δούμε, είναι καλή εκπομπή να έχει.
0: Να σε καλά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργη. Πού είσαι, Γιώργη?
2: Πολλά σάντουιτς τρώει με γλιστρίδες και χοσχοράνια ο Νίκος. Έτσι νομίζω εγώ. Για να μιλάει και έβαλε γκολ ο Ολυμπιακός στο 89, στο 85 το έβαλε. Και 3-1 μπορούσε να κάνει. Και το έχασε ο Νίκος στο 89, στη δικιά της τηλεόραση, στο 89 το βάλει τον γκολ ο Ολυμπιακός.
0: Στο 84 το βάλε, ούτε στο 85.
2: Μπράβο. Στη δικιά τη τηλεόραση το βάλε στο 89. Γιατί έχασε το στίγμα ο καημένος. Ο καημένος ο Νίκος. Να τρώει σάντουιτς με καβουρμά. Με καβουρμά να τρώει.
0: Με καβουρμά μα τρώει, θα πίνει και 10 μπύρες μετά, ρε φίλε.
2: Τέλος πάντων. Ας αλλάξει. Μάπα ήμασταν. Ο Μίχου έβαλε γκολ σεντερφορίσιο. Και να σε πω που υστερεί. Στην κεφαλιά Τζόρνταν υστερεί, γιατί όταν πρέπει να πηδήξει, να πάρει φόρα για να τη δώσει δύναμη την μπάλα, δεν πηδάει. Την περιμένει επάνω του.
0: Ναι.
2: Εγώ έπαιζα σέντερ φορ, την πιο σιγανή σέντρα. Άμα την περιμένεις να έρθει επάνω σου,
0: δεν θα έχει
2: δύναμη. Άμα πάρεις φόρα και τη βρεις την μπάλα 2-3 μέτρα μπροστά και την καρφώνει, θα έχει δύναμη πάλι.
0: Όταν σουτάρει ο παίκτης που θα κάνει την παλιά, πρέπει εσύ να είσαι εγκινής και να παρακολουθείς την πορεία της μπάλας.
2: Όποιος είναι καλός σεντερφόρ μπορεί να πάρει θέση ανάμεσα από τα δύο, να πάρει φόρα και να πηδήξει.
0: Ναι.
2: Άμα πάρεις φόρα και πηδήξεις, θα την καρφώνεις την μπάλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, παρακάτω, τον τέτοιο το φάγαμε.
0: Ποιον?
2: Το Δημοσθένη από τον Πειραιά.
0: Μπα, πάει ο Δημοσθένης, κλάταρε.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, να μην λέω πολλά σαν τον Νικολάκη.
0: Έπαθε...
2: Να μην λέω πολλά. Ναι, λέγε ρε Τζόρνταν.
0: Έπαθε βούητο ο Δημοσθένης.
2: Λοιπόν, μια τραγουδάρα θα βάλεις του Καζαντζίδη, καπετάνιε με το πρώτο διάλειμμα.
0: Μάλιστα.
2: Και θα το χαρίσουμε.
0: Ναι.
2: Σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, τον Κώστα από τον Μπίλεφεν, πότε θα έρθει από τη Γερμανία, να μην μας ξεχάσει.
0: Πότε θα έρθει?
2: Να φέρει κανένα. Είπε 5 Οκτωβρίου θα έρθει η Τζόρνταν.
0: 5 Οκτωβρίου είπε.
2: Αν ακούει να κάνει ένα ή τη Σαλ και Μπρελόχ ή τη Σαρμίνια Μπίλεφεν.
0: Αυτός κάνει οι χειμερινές διακοπές. Οι καλοκαιρινές.
2: Δεν ξέρω, ρε Τζόρνταν. Είναι Οκτώβριο, τώρα μα ο άνθρωπος μπορεί τώρα να το δίνουν άδεια, να πάρει ένα μήνα και να έρθει. Να πάρει παραπάνω, δεν νομίζω. Γιατί όσοι δουλεύουν σε φάμπρικες και έτσι.
0: Ένα μήνα δικαιούσε.
2: Ένα μήνα δικαιούσε.
0: Ναι.
2: Το Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά θα είναι στη Γερμανία. Λοιπόν,
0: ναι.
2: Για τον Κώστα από τον Βίλεφεν, τον Δημοσθένη από τον Πειραιά, τον Κώστα από την Άουσα, το φιλαράκι μου, το Γκρέμτσικ, ναι, τον Μπάκι το σκληροπυρηνικό Παοκτσί, τον Γιάννη από τα Λευκάδια και το μεγάλο τον Τζόρνταν, τον Μπουρλοκέρι, τον Κανάρι, σαν τον Κανάρι λίγοι ήταν στον Μπουρλότ.
0: Ναι, ναι.
2: Εσύ και ο Κανάρης ήσασταν. Ναι. Και μετά ήταν κάτι άλλο. Εσύ έτρωγες. Μέχρι να μακεροπύρουν να έτρωγες.
0: Μα ερχόντουσαν μόνοι τους αυτοί. Τι θα τους κάνω εγώ. Ήθελα να μάθουν αυτοί, κατάλαβες.
2: Ψήνησες. Τζόρνταν, μου είπες, όταν δεν σε έβλεπα, έλεγες, ψήνησα το τάδε. Τις μερικές φορές θα έβλεπα το μεσημέρι που...
0: Ζωντανά, live.
2: Ζωντανά live.
0: Ναι, live έβλεπες. Το ψήρισμα live. Ναι.
2: Και μερικές φορές είχε και καρέ απογευματινές ώρες. Λοιπόν, Τζόρνταν. Α, μπράβο. Λοιπόν, Τζόρνταν,
0: ναι.
2: Σε παρακαλώ, σε λέω, γιατί είχα δύο μέρες δεν έβγαινα.
0: Ναι.
2: Και με έπιασε κάτι πνιλή στα κάγκελα και μου να Τζόρνταν.
0: Τι λες.
2: Τι, άμα δεν έχεις να ασχοληθείς με κάτι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: ναι.
2: Ψύχρα κάνει τώρα τελευταία.
0: Ναι, ναι, λίγο έπεσε.
2: Λοιπόν, Τζόρνταν, χίλια συγγνώμη από τους ακροατές να μην με βρίζουνε. Χαιρετώ και το καπετάνιε κατευθείαν με το πρώτο διάλειμμα.
0: Καζαλίνες.
2: Έτσι να πεις το φιλαράκι, το Στέφανο.
0: Οκ. Okay.
2: Κλείνω, κλείνω, καλή νύχτα.
0: Καλή νύχτα, για χαρά, για χαρά.

0: Έλα, φίλος. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Τι έπαθες?
1: Ελμέρα. Ελμέρα.
0: Σε πιάσαν στον ύπνο σήμερα?
1: Όχι εσύ. Σε πήρες να πάρουν το άργα.
0: Τους άφησες ρε μπαγάσα, ε.
1: Ναι, ναι, το μεταξύ. Και τι και πήρες, σε έστειλα και μήνυμα.
0: Και αυτοί πανηγυρίζουν, νομίζουν ότι σε φάγαν λάγανο.
1: Ναι, τους την έσκασα. Εγώ περιμένω να πας και δύο κοσμοκαλόγερος και την καλημέρα μου κιόλας.
0: Αυτός τι έπαθε, εξαφανίστηκε ο μπαγάσας.
1: Εξαφανίστηκε και ο γιο της, μην νομίζεις. Και αυτός σε πάει πίσω και να βγει από την Παρασκευή.
0: Ναι,
1: εμπειρία. Την καλημέρα μου κιόλας και στο γιώτη. Εγώ.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, στείλω και μήνυμα μετά τις 11. 11 η ώρα και.
0: Ναι.
1: Είσαι σίγουρος ότι είναι το πρώτο μήνυμα?
0: Το δικό σου?
1: Δεν είναι το πρώτο, εγώ σου το λέω.
0: Εσύ, ήρθες τρίτος.
1: Α, τώρα τα λες αυτό. Γιατί πιθανόν να έχουν στείλει τίποτα, κανένας Βαγγέλης από Ελβετία, κάνας Κώστας, Μπίλεβερτ.
0: Όχι, όχι.
1: Και μπροστά.
0: Ο Κώστας ο Μπίλεβερτ ακόμα δεν ξύπνησε. Σε λίγο θα ξυπνήσει εκείνος.
1: Αργεί ο εκείνος. Κώστας είναι που μου λέει διάφορα περίεργα.
0: Εκείνος δουλεύει να πούμε, μάλλον και κάνει Πάουζερ, πόσο λένε. Πάουζερ,
1: ναι, Γερμανία. Ναι.
0: Διάλειμμα, στο διάλειμμα.
1: Στο διάλειμμα. Α, που θα βάλεις σε λίγο, ε. Στο διάλειμμα. Να άκουσα και τον Νικολάκη.
0: Όχι στο δικό μου διάλειμμα. Στο διάλειμμα της φάμπρικας που κάνει.
1: Α, τι δουλειά κάνει, σου είχε πει.
0: Δεν ξέρω τι κάνει να πούμε.
1: Α, δεν λέει. Εντάξει. Οκ. Okay. Που λες. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Καλημέρα στο Γιάννη, στο Μπαμπίκο. Στο φίλο μας, στο Γιώργη, το είπαμε. Είπαμε και στο Κοσμοκαλόγερ, στο Νάλκη. Το τριαντάφυλλο θέλω να ακούσω.
0: Ναι, ποιον είναι? Α, ναι, έχουμε και έναν τριαντάφυλλο στην Ορεσιάδα πάνω, στο Δημότυχο.
1: Αυτός που είναι στη Νέα Υόρκη, αυτόν ξέρω εγώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λέει πολλές έτσι ωραίες ειδήσεις. Λοιπόν.
0: Εκείνος είναι 50 χρόνια εκεί πέρα, ξέρει τα πάντα.
1: Και,
0: και κάνει ένα επάγγελμα το οποίο είναι παντού μέσα, να πούμε.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και εμείς κάνουμε διάφορα περίεργα. Τώρα δεν τα λέμε στον αέρα, δεν κάνει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Ο Πάοκ τι παίζει αυτές τις μέρες?
0: Έπαιξε, ρε, σήμερα. Το πετάζει, δεν πήρες χαμπάρι? Δίπλα στη γειτονιά σου. Στη γειτονιά σου δίπλα έπαιξε, δεν πήγες από εκεί?
1: Πήρες με τον Ολυμπιακό, έπαιξε.
0: Περιστέρι, ρε.
1: Περιστέρι. Τι έκανε.
0: Κέρδισε 1-0.
1: Α, τέλεια. Αυτά.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εχθές γιατί δεν έβαλες το τραγούδι που σου αφιέρωσα?
0: Γιατί δεν είχαμε χρόνο.
1: Α, δεν έχεις χρόνο.
0: Ναι, 2-3 τραγούδια δεν πήγανε, ναι.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Αν σε παίρνει ο ραδιοφωνικός χρόνος.
0: Θα το βάλουμε σήμερα.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει?
0: Όχι, με είπες δικό σου, κάνεις εσύ.
1: Το δικό σου, νομίζω ο Μητροπάνος αρέσει.
0: Μ' αρέσει, ναι, και ο Μητροπάνος μ' αρέσει. Και ο Καζατζίδης μ' αρέσει και ο Καράς.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου?
0: Ποια?
1: Ποιο τραγούδι είναι το αγαπημένο το έτσι?
0: Έχουν επιλογές πολύ καλές. Μου αρέσουν αρκετά τραγούδια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το πρώτο. Ποιο?
0: Ανάλογα,
1: ο Στέφανος, την καλημέρα μου κιόλας. Ο Στέφανος.
0: Ανάλογα.
1: Ποιο θα να σου βάλω?
0: Άσε τα βάλω εγώ αυτά. Ανάλογα τη στιγμή που, που περνάς, ρε φίλε.
1: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Όποιο αγαπάς, ναι. Όποιο σου αρέσει, βάλ το. Να μην το ξεχάσει.
0: Από Μητροπάνω.
1: Όποιο δεν σε παίρνει, εσύ ηγετικό σου είναι, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, σου χαρίζω και κανένα τραγούδι. Δεν σου έχω χαρίσει, έχω μέρες.
0: Είναι ωραίο πράγμα να σε χαρίζουν τραγούδια άλλοι, αλλά η επιλογή να είναι δικιά σου.
1: Ναι, ναι. Άκουγα που έλεγε ο Νίκος για στοίχημα, έχασε 20 ευρώ. Τι λέει?
0: Ναι.
1: Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, όταν παίζεις τρία παιχνίδια, ναι. Εγώ όταν παίζω, δεν παίζω πολύ, κάνα έτσι της πλάκας. Λοιπόν, εγώ πάω με την προοπτική ότι θα πετάξω τα λεφτά. Είναι 5-10, δεν παίζω πολλά, μην νομίζεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έχουμε τη δουλειά μας, παίρνουμε αυτά που πρέπει να πάρουμε. Άμα έχουμε
0: πρέπει.
1: Λεφτά έτσι για πέταμα, λέμε εντάξει, έτσι για διασκέδαση είναι αυτό, έτσι. Εγώ το βλέπω διασκέδαση.
0: Μια ψηλή έτσι για να έχει ενδιαφέρον το Σαββατοκύριακο, οι αγώνες παράδειγμα που λέμε.
1: Ρε παιδί μου.
0: Για, ναι, μην σε γίνει εθισμός και παίζεις και χάνεις και ξαναπαίζεις.
1: Αυτό είναι εθισμός και απώλεια περιουσία.
0: Ναι.
1: Αυτά, Ιορδάνη.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια, καλή υποβή.
0: Να είσαι καλά. Καλησπέρα, Τζόρνταν. Ζήτω ο Τζόρνταν, ζήτω ο Μπίλεφελντ. Ζήτω ο Γιώτης, ζήτω ο Γιάννης, ζήτω αυτά τα τέσσερα ιερά γράμματα, ζήτω ο πρόεδρος μου, λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Τι θα γίνει, ρε, με τον Βάζελο, πάλι πέναλτι, λέει. Τα βλέπουμε, λέει, συνέχεια απέναντι με αυτούς. Μάλιστα. Για αυτούς είναι να μην τους ακουμπάς. Ή τουλάχιστον να, όχι να μην τους ακουμπάς, να είσαι 20 πόντους μακριά. Να, γιατί μπορεί αυτή να κάνει ένα κόλπο έτσι αυτό και να του ξεγελάσει το διαιτητή. Το σημερινό τώρα να είχαμε να λέγαμε ήταν τώρα, τέλος πάντων, του Παναθηναϊκού.

0: Έλα, Βιλός. Δεν σ' άκουσα ξανά καθαρά.
1: Με πάω, ρε, ο Κωνσταντίνος.
0: Ποιος είσαι?
1: Ο Κωνσταντίνος, ρε, από Πάτρα.
0: Ναι, μίλα λίγο στο κοντά στο τηλέφωνο για να σε ακούμε.
1: Συγγνώμη, ναι. Ακούμε καλά τώρα.
0: Τώρα καλά είσαι.
1: Καλύτερα.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Ναι, εδώ με κάτι φιλαράκι από Αγκτζήρες εδώ στην Πάτρα.
0: Γεια σου, ρε φιλαράκι.
2: Χαίρετε.
0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Πάω μόνο. Πότε είναι την Μπαουκάρ σήμερα?
0: Χάλι μαύρο.
1: Εντάξει, επαγγελματική νίκη. Το πήραμε χωρίς απέξω.
3: Είχε παίκτες μέσα οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη συμμετοχή ακόμα σε παιχνίδια. Λογικό είναι να είναι λίγο πεσμένοι
0: ομάδα. Ναι, ναι, δεν έχουν.
2: Σήμερα ήταν rotation.
3: Σήμερα ήταν λίγο έτσι, να δούμε λίγο τα πράγματα πώς πάνε τους καινούριους.
0: Ο άλλος είδε την ομάδα για πρωταθλητισμό. Η ομάδα κακή ήταν και αυτός λέει: φαντάσου να γίνει
2: γκρινιάρη.
3: Εντάξει, είναι κάτι τα ξέρει πάνω από μα. Τζόρνταν, άστονα.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Εντάξει, Τζόρνταν, πάντως να ξέρεις, φέτος μας έχουν όλοι ότι δεν πάμε για πρωτάθλημα και τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τώρα που δεν έχουμε και Ευρώπη, ναι, που θα έχουμε ένα μάτι τη εβδομάδα. Εντάξει, δεν σου λέω, μπορούμε να βγούμε και δεύτερο, θα το παλέψουμε, να ξέρεις.
0: Βέβαια, το παλέψουμε. Βέβαια.
1: Έχουμε καλή ποιότητα.
0: Πάμε για πρωτάθλημα εμείς.
1: Κάτω η μπάλα, κάτω η μπάλα.
2: Και κύπελο πάμε.
0: Το κύπελο είναι αυτονόητο, εννοείται.
1: Κάτω η μπάλα. Κάτω η μπάλα και σκληρή δουλειά και βλέπουμε.
0: Ναι. Στην Πάτρα τι κάνετε?
1: Σπουδάζουμε. Τα παιδιά εδώ είναι από Ιερισσό, Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από Τρίκαλα, Θεσσαλίας.
0: Αχα, Τρίκαλα, Τρία καλά.
1: Αλλά και εδώ στην Πάτρα, να ξέρεις, έχει πολλούς παγκτζίδες, παρόλο που είναι Νότια Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, ξέρω, έχω για να έχει το ψαράκι πέρα. Είχαμε και άλλους, Σπάνο Σωτηρόπουλο και τέτοια πράγματα. Είχαμε παίκτες στον ΠΑΟΚ, δηλαδή από την Πάτρα, καταλάβες.
1: Ναι, ναι. Εδώ η Παναχαϊκή είναι πολύ πεσμένη, είναι γάμα εθνική, δεν έχει τίποτα.
0: Παναχαϊκή δεν έχει πρώτα απ' όλα φιλάθλους. Οι περισσότεροι γίνανε Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί, καταλάβες.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει. Εδώ στην Πάτρα δεν έχει καθόλου, δεν έχει καθόλου στήριξη. Τι όλοι είναι Ολυμπιακοί, ΑΕΚ και τέτοια.
0: Ναι. Τα Τρίκαλα, άμα βγουν άλλα εθνική, θα έχει πολύ πιο πολύ κόσμο από την Παναχαϊκή, αυτό θέλω να σου πω.
1: Ναι, αλλά και εκεί που είμαι εγώ τώρα στα Τρίκαλα δεν έχουμε πρόεδρο, η ομάδα χάλια είναι. Τα 15χρονα παίζουν, δεν έχει ιδιοκτήτη σοβαρό.
0: Ναι, γιατί έτσι άραγε?
1: Δεν ξέρω, την είχε και ένας Γυαλιάς πιο παλιά.
0: Ο Γυαλιάς ήταν αυτός με τα...
1: Ναι,
0: ναι,
1: που ήταν δυνατός, εκεί ήμασταν β' εθνική, παλεύαμε.
0: Ναι, ο Παλαβιάρης με τα γάλατα εκείνος.
1: Α, αυτός ήταν πιο παλιά, ήταν το 10 αυτός.
0: Α, ναι,
1: ήταν. Πλεξίδας.
0: Ο Πλεξίδας. Μετά ήταν
1: αυτός,
0: το
1: Γυαλιάς. Ναι, την ανέβασε και κάτι δεν είχε δελτία η ομάδα ιατρικά και έπεσε ξεγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Και τον φάγανε, μετά έφυγε αυτός, μετά ήρθε ένας άλλος Γυαλιάς, την είχε εκεί δυνατή β' εθνική.
0: Ωραία.
1: Έφυγε αυτός και μετά δεν έχει έρθει κανένας, είναι χωρίς ιδιοκτήτη.
0: Ναι. Και τώρα ποιος είναι εκείνη η ομάδα?
1: Τίποτα, οι ακαδημίες, ο ερεσιτέχνης, τίποτα. Αυτοδιαχειριζόμενοι.
0: Τοπικό.
1: Δεν βάζουν λεφτά, παίζει κάπα 19.
0: Περίμενε λίγο, τοπικό είναι, παίζει η ομάδα.
1: Γάμα εθνική.
0: Α, γάμα εθνική.
1: Αλλά δεν χώνουν λεφτά για να ανεβούν, είναι ίσα να κρατηθεί στην κατηγορία.
0: Μάλιστα. Εσύ είσαι από μέσα, ναι, από τα Τρίκαλα?
1: Ναι, μέσα.
0: Μάλιστα. Εκεί από το Δέλτα είχα πάρει ένα φορτηγό μια χρονιά.
1: Α, από ποιον?
0: Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές.
1: Α, ναι, από τον Τάμπο, ναι.
0: Το Θανάση, ναι, το Θανάση. Αυτοί ήταν στη Γερμανία όλοι. Όσοι γυρίσανε πίσω, γίνανε όλοι.
1: Ναι, ναι, είναι γνωστό όνομα, είναι γνωστό όνομα στα Τρίκαλα.
0: Ναι, με μάντρες αυτοκινήτων και τέτοια, βέβαια. Η δουλειά τους ήταν αυτή.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Ωραία, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Έγινε, παιδιά, να είστε καλά.
2: Αντάξει.
1: Και εσύ, Τζόρνταν, όπως είπαμε εδώ, γιατί κάτι βλάχησε εδώ στην ομάδα, δεν τρογόμαστε μεταξύ μας, να είμαστε όλοι ενωμένοι.
0: Ναι. Εννοείται.
1: Να στηρίζουμε, ναι, εδώ τον ΠΑΟ και αυτή είναι η δουλειά μας, οπαδοί.
0: Εννοείται, εννοείται, έτσι πρέπει, έτσι πρέπει. Μπράβο, έτσι. Μπράβο, μη στεναχωριέστε. Να είστε
1: παρόλο
0: καλά.
1: Που είμαστε, ναι, εδώ κάτι άμυαλοι, εδώ πέρα παρασύρονται.
0: Να μη στεναχωριέστε. Βουνό πρόεδρο έχετε. Μη στεναχωριέστε.
1: Έτσι.
0: Έγινε.
1: Καλή εκπομπή.
0: Γεια
1: καλό
0: σας,
1: βράδυ.
0: Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Είναι το διαδίκτυο μεγάλο πράγμα. Σε ακούνε από παντού, ρε φίλε.

0: Με το που έκλεισε το τηλέφωνο, λέει ο Νικολάκης, πήρε καπάκι, λέει, σε άλλο ραδιόφωνο. Λέει, τι γύρισε την Βελόνα. Καλά, μου δεν πειράζει. Καλά έκανε. Βελόνα είναι αυτή. Τι γυρνάει ο Νικολάκης. Εδώ γυρνάει τον μπιφτέκι τώρα. Τη Βελόνα δεν γύρισε. Έλα, φιλέ.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Τι λέει.
0: Καλά, τι να λέει. Άκουσα τα παιδιά από την Πάτρα.
1: Τι έγινε.
0: Τα παιδιά από την Πάτρα, δεν τα άκουσε.
1: Όχι.
0: Όχι του τραγουδίστε, ρε. Του παοξίδε από την Πάτρα.
1: Όχι, όχι, έβλεπα τον Ολυμπιακό.
0: Τώρα ρε, στο τηλέφωνο ποιος ήταν, δεν άκουγες?
1: Όχι, όχι, τώρα μόλις μπήκα σπίτι.
0: Α.
1: Και τώρα λέω θα πάρω ένα τηλέφωνο τον Τζόρνταν.
0: Καλά και περίμενε λίγο. Έβλεπες τον Ολυμπιακό, δεν άκουγες το ράδιο και πού ξέρεις?
1: Έξω ήμουνα, έξω ήμουνα, έξω.
0: Και πού ξέρεις, τι κουβέντα θα κάνεις δηλαδή, ξέρεις τι λέγαμε?
1: Όχι.
0: Τι κουβέντα θα κάνουμε, για πες.
1: Ένα να πω για τους πουθενάδες πάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα ρε Τζόρνταν? Το σποτ ήταν ένα. Πάω και εναντίον όλων. Τώρα είναι Τζόρνταν εναντίον όλων.
0: Α, τους έχω για πρωινό αυτούς όλους. Για πλάκα. Μιλάμε για νούμερα. Για νούμερα μιλάμε, για σούργελα.
1: Αλλά λίγο πιο διεξοδικά. Τι λέει ο Καπακίδης, τον ενόχλησαν, λέει, εσένα λέει και καλά. Λέει ότι σε ενόχλησαν τα νούμερα που έκανε στο Κιλκίς όταν ήταν προχθές στο live.
0: Εμένα.
1: Έτσι λέει.
0: Εγώ δεν ξέρω τι έκανε και ούτε με ενδιαφέρει κιόλας.
1: Λέει μήπως τον ενόχλησαν τα νούμερα που κάνανε, λέει.
0: Και να μην βάζουνε τρόμπα και τα φουσκώνουνε, κατάλαβες?
1: Με το Hobbit, με το κουντοκουνουπίδι.
0: Ακούς?
1: Έλα.
0: Τρόμπα και τα φουσκώνουνε να μην τα βάζουνε.
1: Λέει αυτός, εγώ σου λέω.
0: Μποτάκια να μην βάζουν, αυτό σε λέω κι εγώ.
1: Εγώ για τον Καπακίδη, για τον Χαρχάρ.
0: Αυτό σε λέω, βάλανε και αυτοί μποτάκια, να ξέρεις.
1: Τα βάλανε, λες.
0: Βέβαια, τι βάλανε.
1: Ποιος τα βάλε, πιστεύεις, ο κουντοκουνουπίδι?
0: Τι να δουνε τώρα από αυτό, να για πες μας. Πες μας να ξέρω. Να δουν, ναι, τι.
1: Σωστό και αυτό.
0: Τι να ακούσουν, τι.
1: Σωστό και αυτό. Τι να. Δεν μπορούν να πιάσουν μια μπροστά σου. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Τέλος πάντων.
1: Εγώ, Τζόρνταν, ξέρεις τι, εντάξει, τώρα μην το πάρεις προσωπικά. Από μπάλα, η αλήθεια είναι ότι δεν το έχεις. Και εσύ το έχεις πει ότι δεν σε ενδιαφέρουν και αυτά.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρουν, πρόσεχε. Δεν με ενδιαφέρουν όταν έχουμε άλλα πιο χοντρά. Όχι, δεν με ενδιαφέρει μπάλα.
1: Έχεις πει πιο πολύ το παρασκηνιακό.
0: Όχι, άκουσε με λίγο. Εγώ θέλω να προστατέψω την ομάδα. Από τα τριγύρω, κατάλαβες. Πώς δεν με ενδιαφέρει μπάλα, τι μας ενδιαφέρει. Αλλά όταν βλέπω γίνεται πόλεμος, να πούμε, ορμάν όλοι τον πρόεδρο από όλες τις πλευρές, γιατί έτσι είναι δυνατός ο ΠΑΟΚ, κατάλαβες. Ό,τι κάναν και με τον Λουτσέσκου, δεν γουστάρω, ρε φίλε. Πώς θα γίνει.
1: Πώς την είδες την ομάδα σήμερα, Τζόρνταν?
0: Χάλι μαύρο.
1: Εντάξει, τουλάχιστον πήρε το αποτέλεσμα.
0: Ναι. Χάλι μαύρο.
1: Άμα στα χάλια της στα μαύρα παίρνει και αποτελέσματα τώρα, δεν
0: φοβάται. Κοίταξε, έχει παίκτες με ποιότητα, να το ξέρεις.
1: Εγώ το ξέρω.
0: Ναι.
1: Άμα τον αφήσουν τον προπονητή να δουλέψει όπως πρέπει να δουλέψει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές.
0: Το θέμα είναι τώρα.
1: Επιμενική, εγώ του Λουτσέσκου δεν τον πάω μία.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά ούτε το Λουτσέσκου δεν αφήσα να δουλέψει όπως έπρεπε να δουλέψει. Μάλλον.
0: Ο Λουτσέσκου τώρα.
1: Έτσι φάνηκε.
0: Ο Λουτσέσκου τώρα, μα είχε αυτή την ομάδα, τώρα δεν σε τον πενεύω. Θα την είχε κάνει, να πούμε, ρε φίλε, τώρα στη διακοπή, θα έμπαινε φουριόζος μέσα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Α, μπράβο.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρω, εντάξει, μπορεί να κούρασε και το ποδόσφαιρο του, η αλήθεια είναι.
0: Το ωραίο ποδόσφαιρο που έπαιζε, κούρασε. Α, μπράβο, ναι.
1: Πέρσι έπαιξε ωραία μπάλα.
0: Τότε τι κούρασε.
1: Όχι, το περιμέναμε, θα παίξει ωραία μπάλα. Απλά θέλω να πω ότι. Τι άλλο να προσφέρει δηλαδή, κάτι πιο καινούριο θέλαμε, κάτι πιο, ναι, σύγχρονο.
0: Να μην παίζει ωραία μπάλα, θέλαμε κάτι άλλο. Έτσι είμαστε.
1: Όχι, να παίζει ωραία μπάλα, αλλά σε κάτι πιο εξυγχρονισμένο, ας πούμε.
0: Τι εξυγχρονισμένο?
1: Δηλαδή μας είχα πάρει χαμπάρι, ρε Τζόρνταν.
0: Τι χαμπάρι, παιδε, δηλαδή αυτό τα τρίγωνα που γινόντουσαν εκεί με τον Κωνσταντέλια, δεν ήξερες από πού θα παίξει. Από την πλευρά, από τον άξονα, από πού. Δηλαδή τι σε πήραν χαμπάρι. Απλώς δεν είχε βάθος ρόστερ να πούμε να μπορεί να τα απεξέλθει μέχρι τέλος.
1: Αυτό. Ναι. Δεν στηρίχθηκε και με τα γραφικά. Μετά από ένα σημείο, η αλήθεια είναι ότι δεν έφτιαγε ο Λουτσέσκου για το αγωνιστικό.
0: Τι είναι να σε κάνει,
1: δεν στηρίχθηκε με μεταγραφές.
0: Η χρονιά ήταν, ρε φίλε, τέτοια χρονιά. Δηλαδή είχαμε δυστυχήματα. Είχαμε ντέρμπι, όλα ήταν ντέρμπι του θανατά. Ήταν κύπελα με Ολυμπιακό, κύπελα με Παναθηναϊκό, κύπελα ευρωπαϊκά, πώς θα λένε,
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι είχες πρόβλημα με αυτούς. Καθάρισες δηλαδή για πλάκα τους, έπαιζες κουπολόιδες, σαν να έπαιζες κουπολόιδες.
0: Δεν είχες ρόστερ να ανταπεξέλθει, αυτό θέλω να σου πω. Όλα ήταν παιχνίδια μεγάλα και εσύ δεν είχες ρόστερ.
1: Βάθος δεν είχες.
0: Βάθος, ναι. Δηλαδή πήγες στον Καρασκιάκη, τον εκτέλεσε στον Ολυμπιακό. Και
1: τον. Όχι, τέλος τον έκανες, κουμπολόι τον έκανες.
0: Εσύ μιλάμε για μπάλα καταπληκτική τώρα, δεν είναι.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Απλά το πρωτάθλημα και το κύπελο δεν τελείωνε, ας πούμε, τον Μάρτιο-Απρίλιο. Έπρεπε να πάει μέχρι τέλος.
0: Έφαγε
1: εγώ
0: ξέρω
1: μετά από ένα σημείο το δικαιολογούσα πάρα πολύ τον Λουτσέσκου. Δεν του στήριξαν καθόλου με μεταγραφές.
0: Όχι μόνο δεν του στήριξαν, τον πολέμησαν κιόλας.
1: Τώρα να τον πολέμησαν, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι κάθε προπονητής είχε τα σκαλώματά του, αλλά και αυτός είχε πάρα πολλά αρέσει.
0: Μια χαρά ήταν. Πολύ ωραίο ήταν. Μια χαρά. Μια χαρά ήταν.
1: Εγώ διαφωνώ, μακάρι
0: αυτό. Διαφώνασαι. Ξέρεις τι γίνεται. Εμείς είχαμε πάντα ένα προπονητή. Μόλις πήγαινε σε ένα δύνατο, δίνανε δύο φάπες, έβαζε το κεφάλι κάτω και δεν μιλάει καθόλου. Αυτός τους έλεγε κιόλας. Δεν μιλάτε, είστε κλέφτες.
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Τι είναι άλλο.
1: Σε ό,τι έλεγε ο Λουτσέσκου, εγώ συμφωνούσα. Εννοείται ότι θέλαμε έναν άνθρωπο, όχι τον προπονητή απαραίτητα, έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σε αυτό το πόστο και να του ταχώνει όλη μέρα, όλη νύχτα. Στον ύπνο να τον ακούνε. Εντάξει, έτυχε να είναι προπονητής αυτός.
0: Ξέρεις τι είναι ρε εσύ να δουλεύεις μέρα νύχτα. Αυτός δουλεύει 10 ώρες την ημέρα. Να δουλεύεις μέρα νύχτα, που λέει ο λόγος, και στο σπίτι και στο γήπεδο. Να παίρνεις το πρωτάθλημα ρε φίλε μετά από 33 χρόνια και ας το κλέβουνε. Δεν θα σκάεις ρε φίλε.
1: Ναι, αυτό όντως.
0: Δεν θα το πει να πούμε τους κλεφταράδες τώρα. Τι με λένε βρε, θα τους το λέω εγώ συνέχεια βρε, τα κλεφτρόνια αυτά. Έτσι. Που με πουλάνε και τρελάνε και μάγκικο. Κλέφτικο είναι, τι να κάνουμε τώρα.
1: Το αγαπημένο τους φαγητό είναι αυτό.
0: Μας τρελάνουν τώρα να πούμε. Η αλήθεια λέγεται. Κλέψαν πρωτάθλημα. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Έτσι.
0: Πέρα που φεσώσανε την κοινωνία όλοι, κλέψαν και το πρωτάθλημα. Και τους κάνανε επιβράβευση, γήπεδο. Μιλάμε για ξεφτιλίκια πράγματα. Και τον έχουν και ευεργέτη τον άλλο. Και τον έχουν και ευεργέτη.
1: Θέμα είναι να κάνουμε και εμείς γήπεδο τόρτα. Ελπίζουμε ότι το Μάιο ξεκινάνε οι εργασίες.
0: Καλοκαίρι, όχι το Μάιο. Καλοκαίρι.
1: Εντάξει, θεωρητικά τελειώνει το Μάιο σεζόν.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι είπανε. Όχι, το Μάιο τελειώνει το πρωτάθλημα.
1: Με την λήξη του πρωταθλήματος.
0: Όχι, το καλοκαίρι είπανε. Δεν είναι με τη λήξη. Τα μοντάρισε εσύ όπως θέλεις. Το καλοκαίρι είπανε.
1: Έτσι άκουσα εγώ.
0: Δεν είπε κανένας σε Μάιο. Στα μέσα του καλοκαιριού είπανε.
1: Ωραία, εντάξει. Αυτό από σένα το ακούω
0: τώρα. Όχι, από εμπανά τα ακούει, να τα διαβάεις.
1: Εντάξει.
0: Το Δεκέμβριο, το Δεκέμβριο κατατίθεται η αίτηση για την άδεια. Κάνα τρίμηνο θα κάνει.
1: Ναι.
0: Περίπου τέλη Μάρτη περίπου θα βγει.
1: Ωραία.
0: Και στα μέσα του καλοκαιριού θα ξεκινήσουν οι εργασίες. Έτσι είπανε.
1: Α, εγώ είχα ακούσει ότι με τη λήξη του πρωταθλήματος ξεκινάει η κατεδάφιση του...
0: Από πού το άκουσες αυτό, για να το ακούσω εγώ.
1: Έτσι λέγαν όλοι.
0: Ποιοι.
1: Τελειώνει το πρωτάθλημα και ξεκινάει η κατεδάφιση.
0: Ποιοι όλοι.
1: Γράφονται πολλά σε site, σε τέτοια.
0: Ρεά στα site, ρε. Είπα, ΠΑΟΚ τι είπε, να πούμε οι εταιρείες αυτές τι είπανε. Site.
1: Εντάξει. Τώρα τα site και αυτά, τι λέει η ΠΑΕ πάνω κάτω, την άποψή τους λένε, ας πούμε. Την εκτίμησή τους μάλλον, όχι την άποψή τους.
0: Ναι, αλλά δεν είναι εκτίμηση. Εκτίμηση εδώ είναι τι λένε οι εταιρείες, τι λέει πρώτα απ' όλα πρέπει να βγει άδεια. Εγώ άκουσα προχθές τις εταιρείες εκεί πέρα που...
1: Τώρα το Γενάρη δεν είναι να βγει άδεια. Το Δεκέμβρη.
0: Τώρα στα είπα, το Δεκέμβρη θα κατατεθεί η αίτηση για την άδεια και θα κάνει ένα τρίμηνο. Ναι. Κάπου τέλη του Μάρτη θα βγει αυτή.
1: Μακάρι να βγει. Γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εδώ στο ελληνικό κράτος.
0: Και ο ένας είπε, ο τέτοιος, εγώ για να ξεκινήσω όλη η εργασία πρέπει να πάρω την άδεια στα χέρια, μια εταιρεία.
1: Έτσι. Η αλήθεια είναι αυτή. Ναι. Χωρίς άδεια δεν πας πουθενά.
0: Τι να κάνει, πώς θα ρίξεις γήπεδο. Εννοείται. Έτσι.
1: Πόσο πιστεύεις θα έχει χωρητικότητα.
0: 35.
1: Κάνα 35.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εντάξει. Το θέμα είναι να έχει ο κόσμος λεφτά. Βέβαια δεν ξέρουμε τώρα τι εννοώ λεφτά. Να μπορεί να το συντηρήσει ο κόσμος στο γήπεδο αυτό.
0: Βέβαια, τι. Μόνο το...
1: Δυστυχώς η κοινωνία βογκάει τόσο πολύ.
0: Καλά, που... δεν είναι μόνο τα εισιτήρια. Είναι πολλά. Είναι οι χώροι κάτω, είναι αυτά. Είναι πολλά, δεν είναι. Θα συντηρείται ο ΠΑΟΚ από αυτό εδώ, όχι μόνο από τα ιδιακίας. Και από τα μαγαζιά και από, από το... την προσέλευση του κόσμου και στις καθημερινές και τέτοια πράγματα. Κατάλαβες. Έχει... Δηλαδή, θα μπαίνεις μέσα, ρε φίλε, ό,τι ώρα θέλεις να πούμε και την ημέρα. Πά να πίνεις έναν καφέ, θα πάει να βλέπεις το μουσείο, κατάλαβες.
1: Αυτό βέβαια κάνει καλό και στην Ελλάδα γενικότερα να χτιστούν γήπεδα. Μπορεί νομίζω να φιλοξενήσει και διοργάνωση, έτσι, ας πούμε.
0: Αυτό...
1: Εντάξει, όχι μια χώρα ολόκληρη, ας πούμε Πολωνία-Ουκρανία έχει γίνει το Euro του 12, αν δεν κάνω λάθος. Π.χ. να γίνει Πολωνία, Ελλάδα-Τουρκία για παράδειγμα, που έχει γήπεδα.
0: Αυτό καμιά διοργάνωση... Κάνα τελικό κόφερες link.
1: Κάνα τελικό κόφερες να φιλοξενήσει, ναι.
0: Η Europa μπορεί.
1: Είχε φιλοξενήσει το 6 το Champions League, αν δεν κάνω λάθος.
0: Δεν μπορεί το Champions League, μικρό είναι αυτό.
1: Το ΑΚΑ, το ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Το ΑΚΑ είχε φιλοξενήσει το Μίλαν Λίβερπουλ και το χάσαμε εκεί γιατί από εξωτερικό Λίβερπουλ υποστηρίζουμε. Εσύ ξέρω ότι υποστηρίζει United από Αγγλία.
0: Ποιος το είπε αυτό?
1: Εσύ το έχεις πει, εγώ σε παρακολουθώ χρόνια.
0: Εγώ τη United την συμπαθούσα λόγω του αεροπορικού δυστυχήματος. Δεν υποστηρίζω United, τη συμπαθούσα. Καθώς γνώρισα τον πουθενά, ούτε τη συμπαθώ κιόλας.
1: Δώσε.
0: Δηλαδή με έκανε να την αντιπαθήσω. Το πιστεύεις αυτό?
1: Το σαχλάμα λέει. Ναι.
0: Τον πουθενά.
1: Το σαχλάμα.
0: Ναι.
1: Το πουθενά. Τώρα, επίσης κάτι άκουσα ότι ο Χαρχάρ έλεγε ότι σε έβγαλε κόκκινη κάρτα. Ήταν προχθές, έκανε εκπομπή με τον Γιώκα και έλεγε ότι σε έβγαλε κόκκινη κάρτα και δεν θέλει να ξανακάνει μαζί σου, από ό,τι κατάλαβα.
0: Αυτός με έβγαλε κάρτα. Εγώ τον έδιωξα. Αυτός με έβγαλε κάρτα.
1: Έτσι λέει.
0: Κάτσε λίγο, ρε φίλε. Εδώ είναι γραμμένα εκπομπές. Έχουμε κάνει ζωντανά live, τον έδιωξα.
1: Το ξέρω. Εγώ το ξέρω.
0: Κάρτα πώς θα με βγάλει. Περίμενε λίγο. Κάρτα πώς θα με βγάλει. Αφού εγώ τον έδιωξα, ποιος έβγαλε κάρτα, ποιον?
1: Αυτός λέει έτσι, ρε.
0: Ρε, ας τι λέει αυτός. Η ουσία ποια είναι? Η αλήθεια.
1: Ξέρω εγώ τι θέλει.
0: Ναι. Η αλήθεια ποια είναι?
1: Τα ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι τον έδιωξες.
0: Αυτό.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά λέει ότι έχει κόκκινη κάρτα, λέει αυτός.
0: Ναι.
1: Εσύ από αυτόν.
0: Καλά. Εγώ του την έδειξα επίσημα, τον έδιωξα και αυτός σας έχει μετά κόκκινη κάρτα, εγώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Εγώ, Τζόρνταν, μαζί σου είμαι, να ξέρεις. Εντάξει. Μπορεί να κάνουμε χαβαλέ, να λέμε, ξέρω εγώ, για μηχανάκια, ιστορίες και αυτές τις φλακίες, αλλά είμαστε μαζί σου, να ξέρεις.
0: Όχι, είναι με το σωστό να είσαι. Δεν θέλω μαζί σου να είσαι.
1: Μαζί σου είμαι εγώ, να
0: ξέρεις. Με το δίκιο να είσαι.
1: Μπορεί να σε κολαντρίζουμε λίγο, να σε κάνουμε σεράνουμε.
0: Με το δίκιο να είσαι.
1: Με το δίκιο είμαι πάντα, αλλά μην ψάρωνεις κι εσύ πολύ εύκολα.
0: Όχι, με το δίκιο να είσαι. Ξέρω εγώ τι κάνω, μη σε αγωγείς.
1: Εμείς γουστάρουμε, Τζόρνταν, γιατί είσαι γνήσιος. Αυτό. Ό,τι και να λένε οι άλλοι, μη τους ακούς κανένα, συνέχισε αυτό που κάνεις.
0: Τι να ακούσω,
1: να ανεβάζεις τα νούμερα στο Marmita Sports, γιατί το χόμπι τάμα φύγεις εσύ, δεν θα έχει πέραση. Οπότε συνέχισε αυτό που κάνεις, αλλά μη μασάς και πολύ. Εντάξει, δεν σου είπα να κάθεσαι να σε βρίζουνε.
0: Τι να μασάς.
1: Αλλά μην τα παίρνεις εσύ τόσο στα σοβαρά. Αυτό.
0: Έγινε.
1: Μην γουστάρουμε, Τζόρνταν, να είσαι καλά, υγεία να έχεις και να τους βγάλεις όλους από την τσέπη. Αυτό.
0: Να είσαι καλά, τους βάλω πάλι μέσα. Όχι, δεν βάλω. Θα τους βάλω ξανά στην τσέπη, βγαίνουν κάπου, τους ξαναβάλω μέσα.
1: Βάζω γιατί πολύ αέρα έχουν πάρει.
0: Τα λέμε, για χαρά, πάμε διάλειμμα.
1: Βγάλε μαλλιά το γκαράφλα, άντε, καλή νύχτα.
0: Focus FM 103.6, 2310-500-676 και 500-677, διαλυματάκι οπωσδήποτε και επιστρέφουμε.
2: Focus FM 103.6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

αυτά είναι τραγουδιά, κύριε, αυτά είναι τραγουδιά. Put your hands in the air, give me all your money. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Δεν είναι πέναλτι του Τετέι Τζόρνταν, του φιλαράκι μου Παύλος, λέει. Αγκαλιά τον πήρε, λέει, και τον κρέμισε. Χωρίς να δεις το μάτς, λέει, κάνεις. Αυτό το είδα 17 φορές, να ξέρεις. Κάνεις κριτική, λέει, για τη φάση του πέναλτι μιλάω. Ο Τετέι, σαν σταματημένος, λέει, τους περνούσε. Αυτό είπα εγώ. Έχει μεγάλο διασκελισμό, είναι γρήγορος, είναι ψηλό κορμί. Αλλά από μπάλα όχι πολλά πράγματα. Γιατί εκεί που έχει την μπάλα μόνος του, να πούμε, και πάει να γυρίσει, δεν μπόρεσε να την βάλει μέσα εκεί δεξιά στον τερματοφύλακα, που λέω, σε μια φάση. Λοιπόν, τους περνούσε, λέει, σας απλά, φίλε, έχεις, λέει, κόμπλεξ με την Πανάδα. Έτσι, μπράβο, πες τα. Έχω κόμπλεξ με την Πανάδα, με το πρόσχημα της εκπομπής, ότι λες αλήθεια, λέει, δεν βλέπεις μόνο εσύ, βλέπουμε και εμείς, λέει. Και ο κόσμος πήγαινε σε κάνα οφθαλμίατρο. Θα πάω. Και πάω για γυαλιά, δεν είναι. Λοιπόν, και δεν με ενδιαφέρει, λέει, αν διαβάζει τα μηνύματα, λέει, στον αέρα. Εγώ σε σένα το λέω, λέει, όχι, στον αέρα τα διαβάσω. Εσύ θα μας τα βγάλεις, θα τους μας βγάλεις όλους άχρωστους, λέει, ακόμα και τον Ουνάη. Ο Ουνάη μπεκταράζε, ποιος είπε για τον Ουνάη. Καλή εκπομπή, ευχαριστώ. Λοιπόν, πιθανόν να μην κατάλαβες τι είπα. Ή δεν τα άκουσες ή δεν τα κατάλαβες, θα τα άκουσες. Ο Τετέι είναι ψηλό κορμί. Πώς μπορεί να τον κρεμίσει ένας άλλος εκεί πέρα, για πες μας. Πρώτα απ' όλα, σε μια φάση πιο νωρίς πέφτει μόνος του και κοιτάει και τον. Τα είδες αυτά, έτσι. Και από εκεί και μετά, πώς θα πέσει, πώς μπορεί να τον κρεμίσει ένας ο οποίος είναι, να πούμε, 30 κιλά λιγότερος από αυτόν. Δεύτερον, έχει μεγάλο διασκελισμό. Κερδίζει μέτρα, να πούμε, από αυτό το κομμάτι. Είναι πλεονέκτημα για να ποδοσφαιριστεί. Και είναι ογκώδης. Από εκεί μετά, εσύ τον είδες να παίζει μπάλα σήμερα. Για ποιότητα. Ας το τρέξουμε τώρα και το άλλο. Με την Κηφισιά παίζει, ρε μεγάλε. Φιλικό σωματείο, να πούμε. Τάχα μου, δεν παίζατε και εκτός έδρας. Παίζατε με Κηφισιά εκτός έδρας, αλλά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο γήπεδό σας δηλαδή. Και σας βγήκε η ψυχή να την πάρετε την Κηφισιά. Και αυτά που είπα σε πείραξαν, να πούμε, και έχω κόμπλεξ με τον Παναθηναϊκό. Έχω κόμπλεξ, τι να κάνουμε, άμα δεν σε αρέσουν αυτά που λέμε. Τι να κάνουμε τώρα. Να συμφωνήσουμε δηλαδή μαζί για να μην έχω κόμπλεξ. 10 επιθέσεις έκανε ο Παναθηναϊκός, γκολ δεν μπορούσε να βάλει. Ποια είναι η ποιότητα τώρα, για πες μας. Δεν είδα το μάτς. 10 φορές είδα την περίπτωση πέναλτι, όλα τα σημεία πολλές φορές. Γεια σου Γιώργα, ρε Ιορδάνη, χαιρετώ. Άκου τι λένε, λέει. Να είχαμε, λέει, τον Λουτσέσκου, λέει. Δεν τον πάω, λέει, αλλά δεν τον άφηναν, λέει, να δουλεύει. Βαρεθήκαμε, λέει, την καλή μπάλα, λέει. Μια αλλαγή θέλουμε. Τι είναι ο όχλος, λέει, δεν παλεύεται με τίποτα. Ναι, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Δηλαδή, να είχαμε τον Λουτσέσκου, δεν τον πάω, δεν τον πήγαινα, αλλά δεν τον άφηνα να δουλέψει. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε, λέει, τα ίδια. Δηλαδή, να παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Χρήζουμε ιατρική σε τέτοια, πώς το λένε, εξέταση. Όλοι. Βέβαια. Τζόρνταν, τι τους έχεις κάνει, ρε αρχηγέ. Κάνουν εκπομπή, άλλοι, λέει, στη μισή εκπομπή, λέει, με σένα ασχολούνται. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχουν νόημα οι εκπομπές τους, εάν δεν μιλήσουν για μένα. Και μετά λένε, γιατί μιλάς για μας. Τι να μιλήσω για σας, ρε πουθενάδες. Τι να μιλήσω. Έχετε κεφάλια μισό στρέμμα και έχουν μέσα άχυρα. Τίποτα δεν έχουν μέσα. Τενεκέδες κανονικοί. Δήλωσε, λέει, ο ΠΑΟΚ το Ολυμπιακό Στάδιο για δεύτερη έδρα. Εάν έβγαινε Champions League, θα έπαιζε στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μήπως δεν θέλει να βγει Champions League η πονηρή? Γι' αυτά τα κάνουν οι κουτοπώνηροι. Ξέρετε, οι κουτοπώνηροι είναι οι βλάκες. Ένας βλάκας που κάνει τον έξυπνο. Λέγεται πονηρός. Αλλά αυτοί ούτε καν πονηριά έχουν πάνω. Είναι κουτοπώνηροι. Δηλαδή, λέει ο ένας, δήλωσε για έδρα το Ολυμπιακό Στάδιο δεύτερη έδρα. Εδώ δεν κατάλαβες τι έγινε, λέει. Δηλώσανε, λέει, έμαθα, λέει, δηλώσανε, λέει, το Ολυμπιακό Στάδιο για δεύτερη έδρα. Αυτός που είναι δίπλα στην οικογένεια τα λέει, αυτός ο πουθενάς. Και λοιπόν, και τι λέει μετά, λέτε να μην θέλανε να βγουν, λέει, μήπως δεν θέλανε να βγουν, λέει, και στο Champions League. Άκουσον. Πρώτα απ' όλα να πω αυτούς εδώ τους απαράδεκτους, τους τυποτάδες, ότι δεν έχει πρόβλημα η Τούμπα αδειοδότησης. Είναι κανονική αδειοδοτούμενη για Champions League. Αλλά υποχρεωτικά δηλώνει δεύτερη έδρα και πάντα χρόνια ολόκληρα ο ΠΑΟΚ δηλώνει το Καφτατζόγλου.
και επειδή είστε άσχετοι με το αντικείμενο, δεν ξέρετε κανέναν, τίποτα δεν ξέρετε, μπορώ να σας πάρω από το χεράκι, όπως κάνουν τα παιδιά, να πούμε γονείς, τα παίρνουν από το χεράκι και τα πάνε στον υπηαγωγείο, ένας από εδώ, ένας από εκεί, να σας πάρω από το χεράκι και να σας πάω πάνω στα γραφεία του ΠΑΟΚ, της ΠΑΕ, για να ρωτήσετε εσείς ποια είναι η δεύτερη έδρα δηλωμένη του ΠΑΟΚ. Άσχετη νούμερα. Μισό στρέμμα και πάλι άδειο. Να ζηλέψω από εσάς. Τι να ζηλέψω από εσάς, ε? Ο άλλος παρακάλαγε, έπαιζε Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ να μπούμε στο κύπελο προπέρσι, παρακάλαγε να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, να αποκλειστεί για να μην βρεθεί στον τελικό με τον Άρη. Γιατί αν κέρδαγε ο Άρης τον ΠΑΟΚ στον τελικό, ποιος τους άκουγε, λέει μετά. Άκουσον, άκουσον. ΠΑΟΚΣΙΣ της Φασολάδος. Την αγάπη μου στον Πολύμηλο, γεια σου Θόδωρα. Γεια σου φουλαράκι μου. Γεια σου Χριστάρα. Ωραίο πέναλι πήρα, λέει πάλι. Πάλι πήρε, λέει ο Παναθηναϊκός. Ούτε επί κόκαλη δεν γινόταν αυτά. Ναι. Με θύμισε λίγο κόκαλη τώρα αυτή η κατάσταση. Εγώ βλέπω βρήκε άκρη ο Αλαφούζος, με καγκάτζι άκρη, μια χαρά στα σφυρίζουν εκεί πέρα, δεν τιμωρούνται οι διαιτητές. Αυτά να βλέπετε. Αυτά να βλέπετε. Σας έφταιγε ο Λουτσέσκου, σας όλους σας. Αυτά να βλέπετε. Σας έφταιγε ο Λουτσέσκου, σας.

0: Τζόρνταν από Κολομβία, σας ακούμε, λέει. Τετάρτη πετάμε για Μελβούρνη. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε να γίνει καλά, λέει ο δάσκαλος. Χαιρετίσματα από Μιχάλης, λέει. ΠΑΟΚ. Α, είσαι Κολομβία και θα πας Μελβούρνη. Άρα είσαι το ίδιο πρόσωπο. Είσαι Κολομβιανός της Μελβούρνης. Μάλιστα. Καλά τον έλεγα τον Παμπίκο. Είναι ο Μελβούρνης. Όχι, λέει, είναι από την Κολομβία. Άλλος είναι αυτός. (23) 10 506 76 (23) 10 506 77 οι γραμμές. Καλησπέρα φίλε Τζόρταν, άτος ο Μπιλεπελ, έσχασε. Ζήτω ο φίλος μου ο Γιώτης. Ζήτω η Σάλκε, ζήτω η Καστοριά. Καλησπέρα φίλε μου Τζόρταν από Μπιλεπελ, ζήτω ο Δημοσθένης. Την καλησπέρα μου λέει πριν. Μια αέρα σχόλασα Δημοσθένη. Τι λέει, μια αέρα, μια ώρα. Τον Οκτώβριο λέει το λένε καρτόφεν, λέει Φεριέν. Δεν κατάλαβα τι λες. Κάν το λίγο πιο λιανά, Μπίλεφελτ. Κύριε Ιορδάνη, καλημέρα, λέει. Αυτή η γαζέλα των Σεβασιανών, το πανέμορφο ζαρκάδι της Βάγκαινας, το λουλούδι του Δήμου Σχέδρας, χαράλαμπος της καρδιάς μου, είναι ο λόγος που ακόμη ελπίζω σε μια ευτυχισμένη ζωή. Προσδοκώ, λέει, τη συντροφιά του, επιθυμώ και καρτερώ να σηκώσει τη σημαία του και να με υποδείξει offside, λέει. Τζούλια Λεβιζάτου, λέει, πρέβεζα. Ο Μπαγάσας, ο Μπαμπίκος, κατακτήσεις, ε. Έλα, φίλε.
1: Έλα, ρε.
0: Έλα.
1: Ακούγομαι.
0: Πεντακάθαρα.
1: Τώρα άνοιξε η φωνή μου, ρε. Από τον γκολ του Μαρίν, 2 εβδομάδες που πήγα εκεί, τώρα άνοιξε η φωνή μου, γι' αυτό σε πήρα.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Άμα άνοιξε η φωνή σου, μια χαρά, σε παραδέχομαι.
1: Είχε κλείσει, ρε Τζόρταν, δεν μπορούσα να μιλήσω.
0: Δεν μου λες τώρα μεταξύ μας, δεν αγχώνεσαι λίγο?
1: Α, σήμερα είμαι χαρούμενος, ξέρεις γιατί?
0: Γιατί?
1: Γιατί είδα τα χάλια και των τριών σας, ρε φίλε, ναι. Και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και
0: ναι.
1: Του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και
1: χάρηκες. Είμαι πιο χαρούμενος.
0: Τα δικά σου τα χάλια δεν τα είδες ακόμα, δεν μπόρεσες.
1: Τα δικά μου όταν θα έρθει η ώρα θα πατηθεί εκείνο.
0: Κάτσε
1: το
0: λίγο.
1: Κουμπί που πρέπει.
0: Κάτσε λίγο, ρε,
1: και
0: φίλε.
1: Θα σας βάλω στη σειρά σας έναν.
0: Καλά, περίμενε λίγο να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Να σε ρωτήσω.
1: Γιατί η ΑΕΚ δεν έχει χάλια, Τζόρταν. Η ΑΕΚ έτσι πρέπει να είναι τώρα, το πάει χαλαρά.
0: Περίμενε.
1: Όταν θα έρθει η ώρα.
0: Τώρα, δημιουργία. Περίμενε να σε πω. Εγώ τώρα εδώ ακουγόμαστε, έτσι, κάτσε να τα πούμε λίγο. Σε 4 παιχνίδια πρωταθλήματος έκανες 2 γκέλες με μικρές ομάδες.
1: Είναι η αρχή, μας παίρνει, γι' αυτό ρε.
0: Α, σε παίρνει, σε παίρνει. Οι άλλες ομάδες θα κάνουν με μικρές ομάδες γκέλες.
1: Και πέρσι έτσι δεν έγινε. Και στο τέλος σας έκανα με τη σειρά.
0: Πέρσι δεν είχες Ευρώπη, είχες 2,5 μήνες να πήγες Ευρώπη. Τώρα έχει Champions League.
1: Πού Ευρώπη είχα, όχι δεν είχα. Πιο νωρίς από όλους σας άρχισα.
0: 2,5 μήνες είχες να πήξεις Ευρώπη, άστο τώρα.
1: Πιο νωρίς από όλους σας άρχισα.
0: Ναι, αλλά είχες 2,5. Άκουσε με λίγο. Όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε Ευρώπη και κύπελα και πρωταθλήματα και τόνα και τ' άλλο, τα ντέρμπι όλα, εσύ καθόσουνα, δεν είχες τίποτα, αυτό λέω.
1: Καθόμουν τι, σιγά 15 μέρες κάτσε.
0: Τι 15 μέρες εσύ. Από το κύπελο είχες αποκλειστεί. Από την Ευρώπη είχες 2 μήνες και να παίξεις Ευρώπη. Ξεκίνησες, ναι. Μετά το Φεβρουάριο, ναι. Ξεκίνησες.
1: Ναι, όταν άρχισα να παίζω στην Ευρώπη, τότε άρχισα όλους έναν με τη σειρά να σας παίρνω. Αυτό σου λέω.
0: Περίμενε, ρε φίλε, αυτό λέω κι εγώ. 2 μήνες ναι. Ήσουν ξεκούραστος όμως, αυτό σου λέω.
1: Ναι, φέτος, μετά όταν άρχισαν τα παιχνίδια, τα
0: ξεκούρασα. Ναι, αλλά φέτος δεν έχει τέτοια. Φέτος έχεις δύσκολα παιχνίδια.
1: Δεν έχει. Φέτος θα πάτε χειρότερα.
0: Ρε εσύ, ξέρεις, θα σε κάνουν στην Ευρώπη στο Champions League τώρα. Θα σε μελανιάσουνε.
1: Νομίζεις.
0: Καλά, θα δούμε.
1: Ξέρεις πως την περιμένουμε τη Ρεάλ.
0: Τι κάνεις?
1: Με
0: κάνεις και γέλασα, ρε Παγκάσα.
1: Γελάς.
0: Θα βλέπεις.
1: Η Ρεάλ δεν μας κέρδισε τότε που είχε τον Ζιντάν, τον Ρονάλντο, τους παιχταράδες εκείνους και μας κερδίσει τώρα, ρε.
0: Ψέματα τώρα, ποιο να κερδίσει. Α, βάλει γκολ το 300. Το 300 θα του κάνει 600 η Ρεάλ, να ξέρεις.
1: Το 300 δεν παίζει τώρα. Έσπασε τον καρπό του. Παίζει ο άλλος, ο Ιταλός.
0: Εκείνο να δεις θα τον κάνει. Ας.
1: Και σε αυτό ανενημέρωτος είσαι.
0: Ρε εσύ, ο Μπρινιόλι προχθές το Κολοκοτρονίτσι ήταν ο κορυφαίος, ο MVP, το κατάλαβες.
1: Κορυφαίος ήταν, τι, συμφωνώ.
0: Ο MVP, από το Κολοκοτρονίτσι το τελευταίο.

0: Κάνουμε κράτη, ξέρουμε πότε θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει η έφοδος, μη στεναχωριέσαι. Σου λέω, είστε τυχεροί που δεν παίζετε μαζί μας τώρα. Είστε πολύ τυχεροί, Τζόρνταν.
1: Τυχεροί είμαστε.
0: Το ξέρεις, και το ξέρεις καλά αυτό.
1: Άντε να δούμε, θα δούμε.
0: Τι να δούμε, τα χάλια σας δεν τα είδατε σήμερα, αφού το είπες και πάντως σε παραδέχομαι που το δω.
1: Δεν ήταν καλός, τι να λέμε, ψέματα θα λέμε, αφού δεν ήταν καλός.
0: Μπράβο.
1: Όχι, δεν ήταν καλός, ήταν κακός. Αλλά δεν είναι αυτός ο ΠΑΟΚ. Τώρα έχουμε δει και καλύτερο, ναι.
0: Να φοβάται ο διαιτητής να δείξει μισό λεπτό παραπάνω καθυστέρηση για να μην το φάτε, ρε φίλε.
1: Τι
0: τόσο
1: να
0: χάλια.
1: Τι να πάμε, ρε. Ποιο
0: αυτό
1: να πάμε.
0: Ήταν πολύ έσχος, ρε φίλε. Μισό λεπτό φοβόταν να κρατήσει καθυστέρηση παραπάνω για να μην το φάτε.
1: Δεν μου λες. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλός, αλλά ποιος ήταν πάλι πιο καλός, ο ΠΑΟΚ ή ο Ατρόμητος.
0: Και ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος.
1: Ο Ατρόμητος ήταν καλύτερος.
0: Ναι, δεν ήταν.
1: Πώς ήταν καλύτερος ο Ατρόμητος.
0: Εντάξει, εσύ άμα είδες τον ΠΑΟΚ καλύτερο.
1: Εσύ βγήκε ο προπονητής του Ατρομήτου και λέει ο ΠΑΟΚ έχει ποιότητα, πάει για το πρωτάθλημα, δεν τον άκουσες τίποτα.
0: Όταν Λουτσέσκου θα λέτε και θα κλαίτε, άκουμε που σου λέω αγόρι μου, άκουμε που σου λέω.
1: Κοίταξε, για μένα ήταν ο κορυφαίος, τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ήταν, αλλά εμένα αυτός ο ΠΑΟΚ μου θυμίζει εκείνον τον ΠΑΟΚ που δεν είχε ούτε επίθεση ούτε κέντρο και είχε μόνο άμυνα. Το 18 που ήθελε να πάρει και πρωτάθλημα. Χωρίς να έχει επίθεση.
1: Τότε που το κλέψατε, το κλεμμένο εκείνο που κλέψατε, αυτό λες.
0: Εκείνο δεν έκανες μια ευκαιρία, ρε Τζόρνταν.
1: Ρε γκόλ σε έβαλα, στο πήρα, ρε.
0: Είχες 35 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα, έπαιζες στην έδρα σου και δεν πίεσες να κάνεις.
1: Τι να πιέσω, ρε, σε έβαλα γκολάρα, ρε, και το κλέψατε.
0: Μια μισή ευκαιρία έκανες.
1: Ρε σε έβαλα τον γκόλ, ρε.
0: Και εκείνο, επειδή δεν πήδηξε ο δικός μας, εκείνος ο Ιρανός που δεν πηδούσε.
1: Ασπίδα, γιατί να τον κάνουμε, να πούμε.
0: Ναι, αλλά να έχεις 35 χρόνια να πάρεις πρωτάθλημα στην έδρα σου.
1: 33 ήταν.
0: 35 εγώ σε βάζω.
1: 33 ήταν.
0: Και να φοβάσαι να κάνεις επίθεση, ρε.
1: 33 ήταν. Από το 85 μέχρι το. Μέχρι το 18 είναι 33.
0: Να βάζεις την μπάλα στην περιοχή μέσω να μας έχεις στριμώξει.
1: Σε στριμώξα, στο βάλα τον κολ.
0: Άσε ρε τώρα.
1: Το φίλο αγώνα 1-0 λέει, το ξέρεις.
0: Αυτό πληρώνει ο Λουτσέσκου, να το ξέρεις. Όλοι το θυμούνται εκείνο το βράδυ. Αυτό πληρώνει.
1: Ποιο να μην.
0: Φοβήθηκε να φορτσάρει την ομάδα να πει.
1: Τι να φορτσάρει, ρε, σε βάλα τον κολ, σε πήρα το πρωτάθλημα, το κλέψατε, βρε. Πού τα πουλάς αυτά, ρε, το κλέψατε, ρε.
0: Πόλεμο πήγε να μας το πάρει με κλεφτοπόλεμο, άσε τώρα.
1: Το πήρε το πρωτάθλημα, το κλέψατε εσείς στα δικαστήρια. Κλεφτρόνια.
0: Άστο. Δεν σε συμφέρει αυτό.
1: Τι να με συμφέρει, ρε. Κλέψατε πρωτάθλημα, ρε. Στα δικαστήρια το κλέψατε.
0: Εμείς δεν πήγαμε δικαστήρια, εσείς πήγατε.
1: Εμείς πήγαμε.
0: Ναι.
1: Μα αφού τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ, τι θα πάμε στο δικαστήριο, τι θα πει.
0: Δεν θέλω να σε.
1: Άστα τώρα, άστα τώρα, μην με γυρνάς.
0: Το πρωτάθλημα πήγε.
1: Το κλέψατε, θα τα λες την αλήθεια.
0: Πήγε με τη ροή των πραγμάτων.
1: Το κλέψατε. Ο ΠΑΟΚ είχε 80 βαθμούς στο γήπεδο μέσα, στο χορτάρι. Τα κλέψατε. Έφαγε αφαίρεση βαθμών ο ΠΑΟΚ εξαιτίας σας.
0: Η ΑΕΚ εκείνο το πρωτάθλημα σας κέρδισε όλους. Άστο, Τζόρνταν, μην του ψάχνεις.
1: Τι να ψάχνω, βρε κλεπταράδες. Κλέψα το πρωτάθλημα, πάντα ίδια.
0: Σας κέρδισε όλους εκείνη τη ροή.
1: Μόνο στα δικαστήρια μας κέρδισε η ΑΕΚ.
0: Ας μη φοβόταν να παίξει επίδεση και το πήγαινε λαό-λαό, μισθέμε.
1: Ο ΠΑΟΚ είχε 2 ήττες στα χαρτιά. Από εσάς και από τον Ολυμπιακό. Σας το λέω, δεν ξέρω.
0: Θα είχε η ΑΕΚ ή ο Ολυμπιακός 30 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και μέσα στη Φιλαδέλφια και θα έπαιζε έτσι φοβικά. Ρε, τι λες τώρα.
1: Ρε, τον γκολ μπήκε, δεν καταλαβαίνεις, λένε ελληνικά μιλάμε.
0: Μπήκε, μετά πώς μπήκε.
1: Δεν μπήκε, τι πώς μπήκε.
0: Να μας ρίξετε 3 γκολ.
1: 10 λεπτά πανηγύρια είχαμε εκεί πέρα. Όλοι στη σέντρα ήταν.
0: Θυμάσαι εμείς πώς σας ρίξαμε 3 γκολ όταν θέλαμε το πρωτάθλημα.
1: Καλά. Θα τα ξαναπούμε εμείς αναγωγές. Πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Σε κλείνω για να μην σου κουρδίσω άλλο.
1: Ναι.
0: Να ετοιμαστείτε τώρα που θα τελειώσει 15 μέρες άγγι διακοπή, να δούμε πώς θα γυρίσετε καλύτεροι.
1: Ενώ εσείς, εμείς θα γυρίσουμε. Ναι. Χειρότεροι δεν θα γυρίσουμε, καλύτεροι θα γυρίσουμε.
0: Εμείς το πάμε χαλαρά, ρε. Έτσι πες το Γιάννη, να μην ανησυχεί. Χαλαρά το πάμε.
1: Τη βαθμολογία την είδες, τη βαθμολογία.
0: Και να μην κρίζει το Γιώβιτς, ο Γιώβιτς θα τα καρφώσει εκεί που πρέπει.
1: Τη βαθμολογία την είδες.
0: Τι.
1: Βαθμολογία είδες.
0: Βγάλτε μια φωτογραφία.
1: Ναι, είδες, ρωτάω ρε φίλε.
0: Βγάλτε μια φωτογραφία.
1: Πόσους βαθμούς έχεις.
0: Πόσους έχω, ξέρω εγώ, 7.
1: 8 έχεις, μην αδικήσεις εδώ.
0: Έχω 8.
1: Αλλά είσαι 5.
0: Παραπάνω από το... από αυτό που πίστευα εγώ. Ωραία, μια χαρά. Παναθηναϊκός πόσους έχει?
1: Παναθηναϊκός έχει το απόλυτο, 12 έχει.
0: 12 με 12 πέναλτι.
1: Τι να κάνουμε, τους πρόνουμε.
0: Θα δεις όταν θα σταματήσουν τα πέναλτι να έρχονται, θα δεις πόσο θα έχουμε.
1: Πιο πολλά θα παίρνει σε λίγο. Και με εσάς θα πάρει πέναλτι.
0: Με εμάς.
1: Βέβαια.
0: Θα πάρει πέναλτι.
1: Βέβαια. Θα το δεις.
0: Για να δούμε. Πάντως δεν νομίζω.
1: Θα το δούμε.
0: Δεν νομίζω, γιατί ξέρεις, ο κύριος Ηλιόπουλος τα έχει βάλει όλα σε μια σειρά τα πράγματα.
1: Πάλι θα τον βρίζετε σε λίγο, μη στεναχωριέσαι.
0: Τον Ηλιόπουλο.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε Τζόρνταρ, εμείς η αλήθεια είναι ότι μπορεί να το βρίζουμε, όχι να το βρίζουμε, να κάνουμε κριτική. Εσύ δεν κάνεις κριτική.
1: Τι κριτική να κάνω εγώ?
0: Όταν ότι ο πρόεδρός σου δεν κάλυψε τον Λουτσέσκου.
1: Ναι, λάθος μεγάλο. Ναι. Πολύ μεγάλο.
0: Τι λάθος.
1: Το είπαμε, το πιο μεγάλο.
0: Δεν το φώναξες να πεις πρόεδρε τι είναι αυτά που κάνεις.
1: Το μεγαλύτερο λάθος.
0: Τέτοιο προπονητάρα μας πήρε τόσα πρωταθλήματα, τόσα κύπελα και εσύ.
1: Τα έχω πει.
0: Αυτά τα είπες.
1: Πήγες διακοπές εσύ.
0: Τα είπες αυτά.
1: Πώς δεν τα είπα, πήγες διακοπές το καλοκαίρι. Πήγες.
0: Όχι. Γιατί τα έλεγες το καλοκαίρι.
1: Τα είπαμε αυτά. Πού ήσουν?
0: Πούρες, στη θάλασσα τα έλεγες.
1: Πήρες από... Όχι, εδώ στον αέρα τα έλεγα. Και στα YouTube και παντού. Πήρες απουσίες.
0: Για τον κύριο Σαββίδη δηλαδή τα έλεγες, θα τα ακούσει.
1: Τι για τον κύριο Σαββίδη, ρε. Κάναν έγκλημα, λέω, κάναν το μεγάλο έγκλημα που φάγανε τον Λουτσέσκο. Απλά πράγματα.
0: Ποιος?
1: Τα είπαμε, ρε, πάλι θα τα λέμε.
0: Ποιος τον έφαγε?
1: Η διοίκηση.
0: Όνομα?
1: Γιώργος Σαββίδης.
0: Αχα. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, για χαρά. Δεν το σαγελάσουμε, να ξέρεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Γραμμές ανοιχτές. Επιστρέφουμε σε λίγο.

Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Focus FM 103 και 6, επιστρέψαμε στο στούντιο, έχουμε μία ολόκληρη ώρα ακόμη μαζί εδώ πέρα. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές. Focus FM 103 και 6 λοιπόν. Πάμε στον φίλο, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Νόμιζα άλλος ήταν πιο μπροστά.
0: Όχι, δεν ήταν άλλος.
1: Τι είναι, πώς πάμε?
0: Καλά. Πώς να πάμε?
1: Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, επειδή πολλά λένε για το πέναλτι που λένε ότι πήραμε εκεί πέρα, τι έγινε, που το πήρε πίσω κτλ. Έχω να παρατηρήσω κάτι, φιλαράκι.
0: Μισό λεπτό λίγο. Γεια σου, ναι. Τζόρνταν, λέει ο Τάσος, το φιλαράκι μου, από τις Οικές. Θύμισε στον Χάρτινο, λέει, την ομάδα του, λέει, τον κλέφτη, την τροπή, λέει, της προσφυγιάς, ότι 5 χρόνια δεν είχε κανένα άθλημα στην Α' Εθνική, λέει. Με τη Θεία Λαραφίνα έπαιζε τοπικό ντέρπι. Έτσι πες τον, λέει, αν τα ξέχασε. Μάλιστα.
1: Καλά, γι' αυτόν, Τζόρνταν, το 2018 που μας κλέψανε το πρωτάθλημα, μόλις έγινε η κλοπή, μετά από λίγο είχαμε να παίξουμε έναν τελικό κυπέλου και λέγανε, επειδή θα παίζαμε και στην έδρα τους.
0: Με τον Μπουρμπαλάν.
1: Θα παίζαμε και στην έδρα τους, έτσι.
0: Στην έδρα τους,
1: λέγανε ότι τώρα θα δείτε ότι ταξίζαμε και το πήραμε το πρωτάθλημα. Θα το δείτε εδώ κάτω. Κατάλαβες. Και τι πήραν εκεί πέρα, γίνανε ξεφτύλα, τους είχαμε κάνει γιογιό, δεν ξέραν τι τους γίνεται. Ένα σούτ είχαν εκεί πέρα κάπου στο τέλος, δεν θυμάμαι, που είχε πέσει κιόλας ο παίκτης τους και πήγε να κάνει κάτι και βγήκε 2 μέτρα έξω. Ναι. Αυτό ήταν λοιπόν που είχαν μέσα εκεί.
0: Ναι, ναι, το 2-0. Άλλα 3 ναι. Είχαν στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Και τους φωνάζανε... Γίνανε ξεφτύλα εκεί μέσα. Και ξεφτύλα. Μπήκαμε κιόλας, τους πήραμε και το γήπεδο.
0: Τους φωνάζανε και κλέφτες. Ναι.
1: Κατάλαβες. Και τι κάνανε στο τέλος. Και τι κάνανε στο τέλος, αυτό που έχουν μέσα τους.
0: Τους φωνάζανε και κλέφτες, λέει. Ακούς. Τους φωνάζανε και κλέφτες στο τέλος.
1: Ναι, και τι δεν γινόταν. Τους λέγαμε κιόλας όταν αρχίζουν και πέφτουν, τους λέγαμε πέστε κάτω και τα λοιπά. Τα γνωστά τους, ξέρεις, το πέστε και τα λοιπά και μετά φύγεται. Όταν έγινε η φάση στο τέλος εκεί πέρα που πήγε να διακοπεί επειδή πέσανε κάτι φωτοβολίδες και τέτοια από τη μεριά των οπαδών του ΠΑΟΚ, όχι μες στο γήπεδο, από τη μεριά εκεί. Αυτοί πέραν το διαιτητή, τον Μπουρμπαλάν, και του λέγανε, να εκεί, του δείχνανε κιόλας, να κοίταξε εκεί, του λέγανε, κοίταξε εκεί, αν το δεις στο παιχνίδι. Αν το δεις στο τέλος, αυτό κάνανε. Πήγαινε ο Μάνδαλος, πήγαν κάτι άλλοι και του λέγανε, να κοίταξε τι γίνεται εκεί, να κοίταξε τι γίνεται εκεί, για να διακόψει το παιχνίδι στο τέλος. Κατάλαβες. Ναι. Αυτή είναι η ΑΕΚ, αυτή είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Του βγάζουν από τα ισόψυχά τους. Φάγανε τις φαλιάρες και μετά οι ίδιοι το λέγανε, Τζόρνταν, είχαν φτάσει σε ένα σημείο που χάναν συνέχεια και λέγανε, μήπως πρέπει να τους το επιστρέψουμε το κλεμμένο.
0: Ναι, το λέγανε.
1: Οι ίδιοι το λέγανε. Δεν το λέγαμε εμείς.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες. Αυτά για να τα μάθουν, να μην ξεχνιόμαστε, γιατί έτσι στην...
0: Για να τα θυμούνται πίσω, για να τα μάθουν.
1: Ναι, αλλά τα λένε και τα ακούν τα παιδάκια. Πάντως ακούω 2 φορές τη φωνή μου, έτσι, Τζόρνταν, να ξέρεις, και μερικές φορές δεν σε ακούω.
0: Χαμήλωσε το ράδιο. Ακούς ράδιο, τέτοιο ίντερνετ?
1: Όχι, δεν, όχι, τίποτα. Α, εδώ τώρα το ανοίγω, το κλείνω, ορίστε, δεν. Λοιπόν... Αυτά για τον φίλο που πήρε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με εμάς τώρα έχει γίνει συνήθεια, όχι από φέτος, από πέρσι. Μπορώ να πω και πιο πριν. Ότι όταν γίνεται ότι κάτι θυμάται ο διαιτητής ότι πρέπει να δώσει ένα απέναντι για ένα μαρκάρισμα σε εμάς, τι κάνει? Πάει, στείνει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και μετά περιμένει να δει μήπως ο διαιτητής το ακυρώσει. Εντάξει. Αυτό γίνεται. Όταν όμως γίνεται στην περιοχή των αντιπάλων, ο διαιτητής κάνει την παλαβή, μπας και γλιτώσει, ξέρεις, το ΒΑΡ εκεί πέρα, ή μπορεί να μιλήσει με το ΒΑΡ για να του πει ότι ξέρεις κάτι, κάντο μούχτη. Κατάλαβες. Ναι. Τα βρίσκουν με το ΒΑΡ και συνεχίζουν, όπως έγινε στη φάση με τον Παναθηναϊκό. Αυτά θα λέμε εμείς, εάν δεν μας δώσουν αυτό που είπε ο ΠΑΟΚ, αυτό που έκανε έτοιμα ο ΠΑΟΚ, να δοθούν στον αέρα, δηλαδή να τα δει ο κόσμος, αυτά που λέγανε μεταξύ τους. Τα δώσανε στον αέρα, δηλαδή τα είδαμε τι γίνεται. Ακούσαμε μάλλον τι γίνεται. Δεν ακούσαμε τίποτα. Οπότε αφήστε μας εμάς να βάζουμε τώρα στο μυαλό μας τι μπορεί να έχει συμβεί και εκείνο το πέναλτι δεν δόθηκε. Εντάξει, να γίνει το 1-1 και να τρέχουν οι άλλοι να κράζει ο κόσμος και τα λοιπά από πάνω. Κατάλαβες. Αλλά αυτό βλέπεις δηλαδή ότι υπάρχει μόνο στον ΠΑΟΚ γίνεται αυτό. Δεν βλέπω κανέναν άλλον. Λοιπόν, τώρα αυτό που λέμε αιώνιο ντέρμπι, επειδή σ' άκουσα, το έλεγε στους Βοριάδες. Όταν λέμε αιώνιο ντέρμπι, κοίταξε, η λέξη αιώνιος σημαίνει παντοτινός. Άλλο αιώνας, ξέρεις, που είναι τα 100 χρόνια που τα βάλαμε εμείς, η λέξη αιώνας στην πραγματικότητα δεν είναι τα 100 χρόνια, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, αλλά το αιώνιο όταν λέμε για κάτι εννοούν για πάντα, για παντοτινό. Γι' αυτό λέμε, ας πούμε, η αιώνια ζωή, ξέρω εγώ, ότι όταν θα πεθάνουμε, επειδή είναι κάτι παντοτινό. Το θέμα είναι με αυτούς όλους, τους υπόλοιπους δηλαδή από τους τρεις που είμαστε εμείς, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, οι άλλοι δεν παίζανε συνέχεια μαζί μας, διότι υπήρχαν διακοπές, διότι φεύγανε για τρίτη κατηγορία ο ένας, για δεύτερη κατηγορία ο άλλος, άλλος για Μήλο τράβηξη και άλλος για Μυτιλίνη, κατάλαβες, έτσι πηγαίνανε. Άρα λοιπόν δεν είναι αιώνιοι. Ο άλλος ο φίλος που είπε για κόκκινη κάρτα, είπε κάτι τέτοια, ότι σου έριξε και κάτι τέτοια δεν είπε. Ένας φίλος προηγουμένως.
0: Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς το είπε.
1: Τώρα σου είπε ότι σου έριξε, ότι ο Χαρκάρη είπε, ναι, λέει, ότι σου έριξε κόκκινη κάρτα. Ναι. Δεν έχει παράδειγμα το βίντεο, αλλά εγώ ξέρω ότι του ρίξες κάτι ιντερνετικά, έτσι, όχι σωματικά. Ναι. Του ρίξες κάτι σούτια που σηκώθηκε και έφυγε από εκεί και τον είπες μάλιστα ότι εδώ και τώρα φεύγεις γιατί σου έδωσα πάρα πολλές ευκαιρίες για να σταματήσεις να κάνεις τα καραγκιοζηλίκια σου, γιατί καραγκιοζηλίκια έκανε. Λοιπόν, σου έδωσα πολλές ευκαιρίες, το είπα και στο Χατζινάκο, και τώρα όπως είσαι την κάνεις.
0: Μα ο Χατζινάκος
1: και έφυγε
0: το προηγούμενο
1: ο Χατζινάκος σου έδωσε και δίκιο γιατί δεν πήγαινε άλλο.
0: Άκου λίγο, το προηγούμενο καλοκαίρι τον είχα πει, τον είχα προετοιμάσει, τον είχα προειδοποιήσει. Ήταν να σταματήσει το προηγούμενο καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι λοιπόν, με λέει ο Χατζινάκος, ρε, εσύ μου λέει να πάω να τον πιάσω, να τον κάνω. Λέω, δεν αλλάζει ρε αυτό, έτσι είναι. Άσε, λέει, να κάνω εγώ, λέει, την προσπάθειά μου, θα δούμε, λέει. Άμα δεν αλλάξει, εντάξει. Και έρχεται μετά από την άλλη μέρα, μετά από δύο μέρες, δεν θυμάμαι, και μου λέει, μου έδωσε το λόγο της τιμής του ότι δεν θα ξανασχοληθεί. Και ο άνθρωπος έγινε χειρότερος μετά, ασχολούνταν συνέχεια. Τι απίστευα, μετά δεν υπάρχει λόγος, ρε. Και έτσι
1: όσο,
0: τον
1: για τον άλλο. Ναι. Όσο για τον άλλο τώρα, που δεν ξέρω αυτός αν είναι ΠΑΟΞής, προχθές που είπε αυτά που είπε εκεί πέρα, ξέρεις, με τον ΠΑΟΚ, ότι όλοι οι φίλοι το λέγανε ότι από κάτω που γράφανε, ότι ρε εσύ, εδώ πέρα λέει, όχι στενοχωρήθηκες, δηλαδή αυτό που έδειξες ήταν, λέει, περισσότερο στεναχώρια δηλαδή από τον Χατζινάκο. Δηλαδή βλέπανε και οι δύο μαζί.
0: Γλίτσας.
1: Ο Χατζινάκος δεν στενοχωρήθηκε τόσο.
0: Ναι, αυτό στεναχωρήθηκε πολύ. Γιατί στεναχωρήθηκε.
1: Ναι, μα ναι, του το λέγανε όλοι από κάτω. Αλλά τι έγινε.
0: Γλίτσας κανονικός. Γλίτσας.
1: Ναι. Δεν υπάρχει, πιστεύω, ακροατής δικό σου που από τη στιγμή που αναφέρθηκε αυτό να μην γύρισε να είδε εκεί. Οπότε να βάλει και αυτούς τους ακροατές που πήγαν εκεί πέρα. Γιατί λέει ότι να είχαμε, λέει, τόσο ακροατές και ιστορίες εκεί πέρα που πήγε στο Κρικές. Να σε ξαναδώ, φίλε μου. Να σε ξαναδώ. Λοιπόν, και κάτι άλλο, ότι και αυτός έφαγε τα σούτια του από τους Βοριάδες, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Βέβαια,
1: είχε έρθει να ζητήσει συγγνώμες και τέτοια, αν θυμάσαι.
0: Βέβαια.
1: Σε εκπομπή που είχε σε
0: Βοριάδες,
1: στα τηλεοπτικά, και μάλιστα στο τέλος πήγε να συνεχίσει, νόμιζε ο ίδιος ότι μπορεί να συνεχίσει μαζί σου.
0: Ναι.
1: Και τώρα φεύγεις. Και λέει, ωραία, με τι κάνουμε, και του λες, όπως είσαι, κάντε να.
0: Φεύγεις, ναι, φεύγεις.
1: Ναι, μα όπως είσαι.
0: Να πούμε, λέει, για μπάλα, να μην πούμε τίποτα, του λέω, φεύγεις.
1: Ναι, δεν θα πεις για τίποτα, του λες όπως είσαι κάντινα. Αφού ζήτησε συγγνώμη και ιστορίες και όλα αυτά, μετά του λες, άντε τώρα κάντινα. Δεν θα είσαι, και θα κάνεις ό,τι κάνεις και μετά θα άρχισε να μου λες, εντάξει, όλα καλά.
0: Και αυτό και τώρα από το που τον έκανα λίγο πιο πριν.
1: Ναι, ναι, μα αυτά να τα ακούνε οι ακροατές, αυτοί οι οποίοι, ξέρεις, τουλάχιστον είναι ακροατές σου, για να ξέρουν να μην παραμυθιάζονται από τις προπαγάνδες που κάνουν, ποντάροντας το ότι πολλοί μπορεί να ξεχάσουν.
0: Να ξεχάσουν ή να μην γνωρίζουν κάποιοι, ναι.
1: Ναι, ή να μην γνωρίζουν, ναι, βέβαια. Ναι. Είναι και πολλοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν.
0: Ναι.
1: Υπόψη που λες ότι...
0: Εγώ έκανα το πιο τίμιο. Τον έφερα εκεί και λέω στο κανάλι του Σχιζοδήμου, του Βασίλη, και λέω τον ηχολήπτη, βγάλε μου λίγο τον Βασίλη του Σχιζοδήμου, να πει τι με έλεγε να πούμε, γι' αυτό να δω. Βγάλουν λίγο. Και τρεις φορές το είπα, πρέπει να βγει στον αέρα να τα πει ο ίδιος στο κανάλι του. Και ο άνθρωπος, για να μην τον ξεφτυλίσει, δεν βγήκε. Για να μην τον ξεφτυλίσει. Και τώρα λέει πάμε να πούμε στο γραφείο του. Ποιο γραφείο θα πάμε, ρε, στον αέρα. Θα τα πει στον αέρα, θα τα ακούσει ο λαός τώρα. Σε ποιο γραφείο θα πάμε. Κατάλαβες.
1: Ναι, ναι. Αυτά τα ακούει ο κόσμος. Αυτοί που λένε. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός των τρόλερς εκεί, αυτοί που κάνουν, ξέρεις, τα τρόλ, που βγαίνουν και σου λένε ο αρχηγός των τρόλ, άκουσε με που στο λέω αυτό και ξέρω,
0: ναι.
1: Βγήκε με τα μανίας και λέει μέσα σε αυτούς, στους πουθενάδες, λέει μην πηγαίνετε στον τρόλερ, πριν, μην πηγαίνετε στους βοριάδες.
0: Ναι.
1: Το διανοείσαι αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω, ξέρω.
1: Το διανοείσαι. Και τον έχει ο Χατζηνάκος εκεί πέρα, τον έχει βγάλει κιόλας για να ακούγεται. Σου λέει πας και τα ακούσουν περισσότεροι, ναι, ώστε να κοπούν από σένα πάνε.
0: Να ρε παιδί μου, μακάρι να κοπούν από μένα να πάνε εκεί. Μακάρι να μην έρχουν σε μένα.
1: Α, και συν 14 και χιλιάδες, μπορεί να φτάσει στους 15.000, κάτι να σου πω πόσο ήταν πριν. 14.220 ήταν τα χίψ, έτσι, τα οποία τα βάζουν αυτοί οι τέτοιοι, οι μονιμάδες εκεί,
0: άρχισαν
1: οι οποίοι
0: να
1: πρημοδοτούν.
0: Να φουσκώνουνε πάλι, άρχισαν να τα φουσκώνουνε.
1: Μα...
0: Μποτάκια, μποτάκια.
1: Αλλιώς πώς θα πάνε.
0: Έτσι, μποτάκια ρε φίλε.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι είναι αυτά, αυτά δεν είναι τυχαία. Ναι. Λοιπόν, κάτσε λίγο.
0: Μποτάκια.
1: Α, σήμερα για τον ΠΑΟΚ, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι, ας πούμε, ότι συνεχίζει να έχει πρόβλημα. Εγώ μόνο σε ένα μιλάω. Στα άλλα, εντάξει, υπάρχουν... ρε παιδί μου, λες ότι κάποιο σύστημα θα γίνει. Υπάρχει σύστημα, εντάξει, όλα αυτά. Δεν μπορώ, ρε φίλε, σήμερα του το είπε και ο τέτοιος, άκουσα το speaker που ήταν δίπλα στον πάγκο του ΠΑΟΚ, να το αναφέρει. Στο είχα πει και προχθές. Ότι όταν παίρνει ένας, ρε φίλε, την μπάλα, δεν βγαίνουν οι δύο, τρεις, τέσσερις οι οποίοι να του δίνουν κάποια επιλογή. Βλέπεις το μαρκάρουνε ένας, πάει αυτός εδώ πέρα, ξέρεις, να φύγει δεξιά ώστε να μπορέσει να δει κάποιον, να δει κάποιον για να δώσει μπάλα. Το μαρκάρει ο άλλος, έρχεται ακόμα ένας, ας πούμε, αντίπαλος και εκεί πέρα μαρκάρει και του παίρνουν την μπάλα. Αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Mm. Ο Λουτσέσκο φώναζε για τέσσερις επιλογές ποντάροντας ότι θα πάρει τις δύο. Δηλαδή ότι δύο άτομα θα βρεθούν. Γι' αυτό βλέπεις ότι το build-up δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι πάνε να κάνουν εκεί πέρα το build-up, χάνουν την μπάλα. Πάνε εκεί πέρα στο κέντρο, πάλι λιγάκι πιο μπροστά, πάλι χάνουν την μπάλα. Αυτό δεν είναι ότι οι αντίπαλοι είναι κάτι καλύτερο, αλλά σαν να κρύβονται είναι, ρε φίλε, οι άλλοι παίχτες. Δηλαδή έχει ένα στην μπάλα και οι άλλοι είναι σαν να κρύβονται. Δίνουν αυτή την εντύπωση, όχι ότι κρύβονται, εντάξει. Και βλέπω ότι όταν η μπάλα βγαίνει από το κέντρο και πάει στην επίθεση, εκεί πέρα είμαστε εντάξει. Το βλέπω δηλαδή ότι πάει καλά η δουλειά. Μετά, όταν γίνεται επίθεση στην περιοχή μας, κλείνονται και οι 11 μέσα. Ας έναν έξω, λέω τώρα, εντάξει, λέω εγώ τώρα σαν καφενείο που είμαι, έτσι, γιατί εδώ πέρα καφενεία είμαστε, έτσι, σε στυλ καφενείο μιλάμε. Mm. Λοιπόν, αν αφήσει κάποιον στο κέντρο, κάπου στο κέντρο, έναν, αυτός ο οποίος χρειάζεται λιγότερο να είναι στην άμυνα, δεν θα τραβήξεις και δύο άτομα επιπλέον από αυτούς του αντιπάλου που θα είναι μέσα στην περιοχή σου.
0: Yeah.
1: Γιατί θα φοβούνται με τυχόν και σου πετάξουν την μπάλα, ξέρεις, και φύγεις. Αυτός ο ένας που θα είναι στο κέντρο. Όταν όμως έχεις και τους 11 μέσα, και αυτοί οι δύο που είναι στο κέντρο, και αυτοί θα μπουν γύρω από την περιοχή σου. Κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λέω τώρα τα δικά μου τα τρελά. Εγώ εντάξει, δεν λέω κάτι, τον προποντή θα το στηρίξω, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που στηρίζουν όποιον και να πάρει ο ΠΑΟΚ. Όποιον και να πάρει το στηρίζω. Μέχρι εκεί που θα πάει.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, απλά είπα τώρα κάτι που βλέπω, ρε παιδί μου, στην ομάδα. Δεν ξέρω τώρα αν κάνω λάθος αυτό, έτσι. Δεν ξέρω. Ελπίζω σιγά σιγά να τους πιάσει έναν εκεί πέρα, να τους πει τα χούγια, να βρεθούν τα χούγια του καθενός εκεί πέρα, γιατί πολλοί παίχτες ήρθαν κιόλας βέβαια. Είδα κάτι τέτοιες εκεί πέρα στα μπακ από δεξιά-αριστερά, αλλά βλέπω όμως ότι μέσα στην άμυνα δεν περνάει τίποτα. Είναι και αυτό ένα καλό, βέβαια, ίσως επειδή παίζει άμυνα. Αλλά δεν περνάει τίποτα. Έλεγα, σε αυτό το παιχνίδι έλεγα ότι κάποιο γκολ θα φάμε. Γιατί γίνανε πολλά. Δηλαδή αφήναμε. Έλεγα κάποιο, ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει. Αλλά ο Ατρόμητος δεν είδα να κάνει καμία ευκαιρία. Δεν ξέρω, έκανε καμία και δεν το πήρε χαμπάρι. Μήπως μιλούσα με κάποιον. Δεν είδα ο Ατρόμητος να κάνει πραγματική ευκαιρία. Ξέρεις, να σουτάρει και ο άλλος να αποκρούσει στη γωνία. Δεν ξέρω, να πεταχτεί από κάπου, ας πούμε, και να πάει στο γάμο ο τερματοφύλακας.
0: Ναι.
1: Δεν είδα κάτι τέτοια.
0: Δεν είδαμε φυσικά.
1: Ενώ ο ΠΑΟΚ είχε και το δοκάρι, είχε και άλλη φάση εκεί πέρα με τον Ζαφύρη. Ζαφύρη, κάνε μας, ρε φίλε, ένα γκολ. όπως αυτά που έβαζε εκεί πέρα που ήσουν στη Μπρατισλάβα που ήταν έξω. Λοιπόν, από αυτά τα δυνατά ρε φίλε. Δηλαδή έβαζε το, έκανε κάτι σουτ που δεν έβλεπε στην μπάλα, καρφωνόταν μέσα κατευθείαν. Κάνε μας ένα τέτοιο ρε Ζαφέρη. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, κάνε μια φορά ένα τέτοιο, εντάξει. Να το ξέρεις ότι το λέμε οι αγνοί παοξίδες, έτσι. Όχι σαν κάτι άλλο βέβαια που βγαίνουν και παρακαλάνε να χάσει ο ΠΑΟΚ για να έχουν να λένε. Εντάξει, αγνοί παοξίδες είμαστε, αυτά παρακαλάμε από σένα. Και να ξέρεις ότι θα πεταζόμαστε όλοι και θα φωνάζουμε ναι ρε φίλε, ναι αυτό είναι. Και δεν θα βάζουμε μαύρες πλερέζες όπως βάζουν κάτι άλλοι όταν είναι και πέρα με τα φοιτικά τους. Α, και γι' αυτόν ο οποίος έβαζε μαύρες πλερέζες στο... που ήταν μαζί με τον Χατζινάκου και ιστορίες, άντε και, πώς το λένε, άντε και σανότερα. Να σε δούμε και πέρα με τον Ντρούλινγκ, με τον Μπουγάτσα, ξέρω εγώ, με αυτούς εκεί πέρα μέσα θα είσαι ασορτή. Ασορτή θα είσαι. Λοιπόν, αυτά Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Τα λέμε έτσι, καληνύχτα.
0: Οκ, okay, τα λέμε, για χαρά. Ωραία πράγματα, ωραία. Μπράβο στα παιδιά στην Πάτρα, λέει. Έτσι πρέπει να είναι, λέει. Βαγγέλη, σε παιδιά. Μπράβο, Ερδάνη, με το σωστό και το δίκιο να είναι, λέει κάποιο. Πάρα πολύ σημαντικό. Βαγγέλη, σε παιδιά. Τι να είναι. Επειδή είσαι ο παδός μιας ομάδας, πρέπει να είσαι πάντα με εκείνο. Άμα είναι σωστό, σωστό. Ή άμα κάνεις λάθος, αλλά επειδή είναι ο παδός, θα σε στηρίξει. Όχι. Θα πει την αλήθεια για να σε κάνει καλύτερο. Αν σε γουστάρει δηλαδή. Θα πρέπει να είναι σωστός μαζί σου και την κριτική του και το αυτό του. Για να γίνεις και εσύ καλύτερος. Φίλε Τζόρνταν, λέει, βάλε και τον ευαίσθητο ληστή από Πασχάλη Τερζίλη. Νίκο Ιλιούπολη Αθήνα. Ευαίσθητος ληστής. Μάλιστα, τον βάλουμε τι. Τζόρνταν, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Για τον Καρυπίδη που έβριζε, λέει, τον Μάτος, δεν είπες κάτι. Τώρα, άμα βλέπεις από τη τηλεόραση, μπορείς να καταλάβεις τι λέει. Άμα είναι πινελίκι, άμα είναι κάτι άλλο κλπ.

0: Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι των 1.30 και επιστρέφουμε σε λίγο να πάρουμε το τελευταίο μισάωρο.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κάνα μισά ώρα ακόμα μαζί για να το κλείσουμε και σήμερα. Γραμμές ανοιχτές 2310 500676 και 677. Έχουμε ένα φίλο, για δώσω ένα λίγο. Έλα, φίλε μου.
1: Γεια σου, Τζόρνταν.
0: Γεια σου και εσένα.
1: Κώστας από Ριζό, Σουηδία.
0: Ο, γεια σου, Κώστα. Γεια σου, φιλαράκι.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά, φιλαράκι. Πάνω είσαι?
1: Όχι, όχι, πάνω είμαι.
0: Ναι.
1: Τι λέει?
0: Ε, τι να λέει, να. Ό,τι λέει.
1: Ο Μπαμπίκος τι σου λέει?
0: Ε, ο Μπαμπίκος τι να λέει. Γκρινιά.
1: Λοιπόν, Τζόρνταν, άκου.
0: Ακούω.
1: Τώρα, εγώ ακούω κάθε βράδυ, αλλά δεν παίρνω, δεν με βολεύουν και ώρες. άκουσα τον ΑΕΞΗ, ωραίος αυτός, να τον αφήνεις να μιλάει όμως.
0: Ναι.
1: Να μιλάει μόνος του συνέχεια. Να αυτοευχαριστιέται.
0: Ναι.
1: Είπε μεταξύ άλλων, ακούς?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είπε μεταξύ άλλων ότι ο ΠΑΟΚ έπαιζε μόνο άμυνα όταν μας κλέψαν, τη χρονιά που μας κλέψαν.
0: Ναι, ναι, έτσι είπε.
1: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε βάλει 59 γκολ χωρίς τα κλεμμένα και αυτοί είχαν βάλει 50.
0: Ναι.
1: Μετά σου λέει, σε παραδέχομαι, λέει, παραδέχτηκες ότι ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε μπάλα. Αλλά αυτό δεν παραδέχεται ποτέ τίποτα.
0: Ναι. Τι αν
1: παραδέχεται. Τέλος πάντων.
0: Τι να παραδεχτεί εκεί τότε?
1: Τι να παραδεχτεί? Παραδέχεται όταν παίρνει στην Αθήνα στις εκπομπές τις δικές τους και κλαίγεται. Δηλαδή πέρσι θυμάμαι που έλεγε τι θέλετε να τα διαλύσετε και τον έστειλαν κιόλας. Τέλος πάντων, ωραίος είναι όμως, μ' αρέσει να τον ακούω γιατί έχει και, βγάζει και ένα παράπονο, ας πούμε. Είναι, ο τρόπος που μιλάει είναι παράπονο. Τώρα είναι στα καλά του, αλλά πάλι παράπονο βγάζει. Λοιπόν, αυτά για τον ΑΕΞΗ. Χαιρετίσματα στην Πετριά, στη Βάγκαινα, στα Λευκάδια, στη Σκίδρα φυσικά. Και τα λέμε. Τζόρνταν.

0: Δεν μας άκουσε. Έλα φίλε. Σ' άκουσα με κόσα, εντάξει, δεν είναι... Έτσι ήταν κάπως, τώρα έψαξα εγώ, βρήκα εδώ την βαθμολογία για να του θυμίσω, 17-18. Τρεις βαθμούς πήρε στα χαρτιά η ΑΕΚ και τρεις βαθμούς αφαιρέθηκαν από τον ΠΑΟΚ. Έχασε το παιχνίδι και το τελικό έγινε το 70-64. Καταλαβαίνετε, έτσι. Μόνο αυτό το παιχνίδι διαφορά που πήρε, το χάσε ο ΠΑΟΚ δηλαδή στα χαρτιά και το πήρε η ΑΕΚ, είναι αυτή η διαφορά. Και χώρια η αφαίρεση βαθμών και χώρια τα υπόλοιπα και η τιμωρία από τον επόμενο χρόνο. Έλα φίλε.
1: Πού είσαι?
0: Πού λες να είμαι?
1: Στο στούντιο είσαι?
0: Έτσι λέω.
1: Ο άλλος είπε να ακούς τζόλα και δεν μιλάς.
0: Έψαχνα την βαθμολογία.
1: Έψαχνα την βαθμολογία.
0: Κατάλαβα, ρε. Έψαχνα την βαθμολογία να πούμε, αλλά έπεσε η γραμμή κιόλας.
1: Λοιπόν, καλημέρα, δεν μπορείς την παρέα. Πάλι για το καθό μιλάς. Τι να πω. Ντάνιελ.
0: Όχι, δεν.
1: Ντάνιελ, Αντιλουτσέσκο.
0: Θυμάσαι που με έλεγες τότε, μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, άμα σας το φέρουμε εκείνο το κλεμμένο, λες να σταματήσουν όλα τα άλλα. Αυτά δεν θυμάσαι που
1: με έλεγες. Αυτό το μισό λεπτό λίγο τώρα.
0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Το θυμάμαι.
0: Α, μπράβο. Μ' αρέσεις.
1: Μισό λεπτό λίγο, θέλω, έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Γιατί λέγεται κλεμμένο, ποιος το έβγαλε αυτό?
0: Γιατί...
1: Ναι, πού το στηρίζεις αυτό που λέτε, κλεμμένο, για πες μου.
0: Αφού λες...
1: Ήρθαμε και το αρπάξαμε μέσα από το γήπεδο σας στο προστάδεμα.
0: Όχι, δεν λες, το κλέψαμε, εσύ δεν έλεγες, το κλέψαμε.
1: Το κλέψαμε, ναι, έλεγα.
0: Ναι, τώρα τι, δεν το λες τώρα.
1: Όχι, μισό λεπτό λίγο, μισό λεπτό λίγο. Το κλεμμένο... Τι εννοείς κλεμμένο,
0: το για πέρα. Κλεμμένο είναι ότι το πρωτάθλημα ήταν του ΠΑΟΚ.
1: Να καταλάβω κι εγώ λίγο, το έχω απορία.
0: Το κλεμμένο ήταν το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ και το πήρατε εσείς. Με κλεψιά.
1: Πώς το πήραμε εμείς?
0: Με κλεψιά. Μπήκε το γκολ.
1: Με κλεψιά μπήκε το γκολ και μετά τι?
0: Όχι, με κλεψιά μπήκε το γκολ. Μπήκε το γκολ.
1: Έχω απορίες τώρα, γι' αυτό ρωτάω.
0: Τις απορίες έχω λύσει πολλές φορές. Ξανά δημιουργήθηκαν.
1: Κάτσε, συνοδηγήκαμε δύο διοικήσεις, το κλέψε, έκλειψε, έκλειψε το πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν συνοδηγήκαμε.
1: Είπαμε εντάξει.
0: Δεν είναι, δεν είπαμε έτσι.
1: Μπήκε τον κόμπο. Γι' αυτό.
0: Μπήκε τον κόμπο. Τον Κινέζο κάνει, τις απορίες δεν έχεις. Όλες τις απορίες τις έχω λύσει εγώ. Μη στεναχωριέσαι. Μπήκε τον κόλ.
1: Τα ξέρω, έτσι, τα ξέρω.
0: Άμα το τι
1: εντάξει. Τα ξέρω. Το δικαστήριο τι αποφάθηκε, για θα με πεις.
0: Το δικαστήριο περιμέναμε να πούμε. Να
1: άμα είμαστε κλέπτες, γιατί δεν μας ενοχοποίησαν τότε.
0: Περιμέναμε να πάει ενώ τον καλέσανε κιόλας τον Κομίνη και δεν εμφανίστηκε.
1: Α, ο Κομίνης φταίει δηλαδή.
0: Ο Κομίνης φταίει σίγουρα.
1: Ο Κομίνης φταίει. Τέλος πάντων, άστρο 18, τα ξέρουμε όλα αυτά.
0: Α, μπράβο, μ' άρεσε εσύ, μπράβο.
1: Λοιπόν, σήμερα είδα ένα παιχνίδι κάκιστο, το πάω, πολύ κάκιστο.
0: Δεν
1: αυτή αν λέγεται ομάδα, άμα λέγεται αυτή ομάδα του Λύση, εντάξει. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είσαι στα διακλάματα, Τζόρνταν.
0: Δεν ήταν καλός ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Επίσης διαφωνείς?
0: Συμφωνώ μαζί σου. Τα είπα πιο νωρίς.
1: Για μένα, φίλε, το πέναλτι ήταν πέναλτι.
0: Ποιο πέναλτι?
1: Έδωσε πέναλτι ο διαιτητής, άκου τώρα.
0: Έλα, γελάει ο κόσμος τώρα, ρε. Εντάξει τώρα.
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα.
0: Τι μισό λεπτό, μην εκτίθεσαι τώρα. Γελάει ο κόσμος τώρα.
1: Άρχισε να εκτίθεμαι, εγώ θέλω.
0: Ναι.
1: Αρέσει να εκτίθομαι.
0: Εγώ σε προστατεύω.
1: Εσύ ξέρεις πως εκτίθηκες.
0: Σε προστατεύω εγώ.
1: Έδωσε ο διαιτητής πέναλτι, ναι ή όχι?
0: Έδωσε και.
1: Έδωσε πέναλτι.
0: Πήγε στο βάρ.
1: Στο βάρ και τον.
0: Πήγε
1: το... Δεν είναι πέναλτι.
0: Όχι, δεν είναι. Πήγε το είναι και λέει σου, εντάξει, δεν είναι.
1: Αυτό λέω, δεν είναι πέναλτι. Το βάρ.
0: Άλλο.
1: Θα μου πεις λίγο ποιος ήταν στο βάρ, θα μου πεις λίγο ποιος ήταν στο δύο βάρ εκεί.
0: Στο βάρ ήταν ο τέτοιος, πώς λένε, ο Παναθηναϊκός, ο... Παναθηναϊκά και είναι αυτό. Όχι, είναι ο. Πώς όλοι ρε. Ήταν και στο Λάρισα Παναθηναϊκός πέρσι αυτό.
1: Τέλο πάντων,
0: κάτσε να το θυμηθώ, μωρέ. Τέλο πάντων.
1: Δεν πειράζει, ρε.
0: Ναι. Τι έχει σημασία.
1: Κάτω, λίγο κάτω, δεν τον πειράζει το παίκτη. Πάνω όμως τα χέρια εκεί στον ώμο, το τραβάει
0: τώρα. Γελάει ο κόσμος τώρα, εντάξει τώρα. Είπαμε.
1: Τι είπαμε.
0: Γελάει ο κόσμος.
1: Το βλέπεις ότι εκεί στον νόμο το τραβάει με τα χέρια.
0: Δεν τι να τραβήξει τώρα.
1: Άντε, καλά. Με σένα δεν μπορώ να πούμε.
0: Τι να μιλήσουμε τώρα,
1: για τον Παναθηναϊκό, ξέρει να λες ότι είναι πέναλτι. Πώς τι πέναλτι.
0: Εμείς το είπαμε, δεν είναι πέναλτι. Πριν πάμε στο βαρ. Το δούμε στο βαρ.
1: Πριν πάμε στο βαρ. Μάλιστα. Άκουσα το φίλο μου, τον κύριο Άκη, να βάλει ένα γκολ, λέει ο Ζαφίρης, λέει, αυτός ο παίκτης των 12 εκατομμυρίων, και να τρελαθούμε, λέει. Αυτό το ελπίζει, τώρα να βάλει γκολ ο Ζαφίρης, όπως το είπε, και θέλει να ανοίξει το παραθυράκι.
0: Γιατί να μην βάλει γκολ, δεν κατάλαβα.
1: Εδώ θέλω να κάνω μια τέτοια.
0: 12 εκατομμύρια τον πήρε ο Πάκου, γιατί να μην βάλει γκολ. Πολλά πρέπει να βάλει.
1: Γιατί αυτό είναι παίκτη για 12 εκατομμύρια.
0: Πολλά πρέπει να βάλει.
1: Πόσο μα έλεγε για τον Μαρσιάλ.
0: Εσύ, ο Μαρσιάλ ήταν. Αυτός είναι πιτσιρίκος, ο Μαρσιάλ ήταν μεγάλος.
1: Το ίδιο. Άσχα και εσύ είναι πιτσιρίκος, αυτός αξίζει για 12 εκατομμύρια. Ζω τα αλήθεια, πες μου. Αλήθεια, μια φορά πες. Αλήθεια, αξίζει για 12 εκατομμύρια αυτός ο παίκτης.
0: Για 12 μπορεί να μην αξίζει, αλλά είναι καλός παίκτης, καλό χάφι είναι.
1: Για 5 και 5 και πολλά είναι κιόλας.
0: Τώρα εσύ δεν θα τον εκτιμήσεις.
1: Γιατί δεν έχω μάτι, δεν βλέπω εγώ.
0: Πλήρωσε παραπάνω.
1: Ο
0: Πάουκ όντως είναι πλήρωσε παραπάνω. Αλήθεια είναι, αλλά το παιδί φέτος είναι καλύτερος από πέρσι.
1: Εντάξει, ακόμα δεν έχει το πρωτάθλημα. Πώς είναι καλύτερος
0: αυτός. Είναι καλύτερος, έκανε προτιμάτε. Βγήκε σε αρκετά.
1: Έπαιξε δύο παιχνίδια. Πώς το δει.
0: Πόσα δύο παιχνίδια, μόνο δύο έπαιξε.
1: Πώς έπαιξε, για πες μου. Πόσα παιχνίδια από το πρωτάθλημα.
0: Έπαιξε ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν έπαιξε.
1: Ένα παιχνίδι έπαιξε και αποκλειστήκατε.
0: Πώς έπαιξε ένα βρε μυρωδιά, ένα παιχνίδι, έξι παιχνίδια έπαιξε. Τι ένα έπαιξε, ρε.
1: Για κάτι τώρα παιδεύτηκα. Γιατί δεν αποκλειστήκατε εσείς.
0: Αποκλειστήκαμε, αλλά παίξαμε τι, ένα παιχνίδι παίξαμε.
1: Πώς θα παίξετε, βέβαια, έξι παιχνίδια, πότε τα παίξετε έξι παιχνίδια. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μπορεί να είμαι συνθήκη.
0: Ποια εμβολία έκανες, για πες μου.
1: Το extra extra large.
0: Το έκανες, ε.
1: Το έκανα, ναι.
0: Γι' αυτό δεν το θυμάσαι.
1: Λοιπόν, μια εικάρα δεν τη βλέπω, αύριο θα τη δούμε με τον Πασχαλικό.
0: Κάτσε λίγο να την περιλάβω εγώ τώρα την ΑΕΚ. Σε περιλάβω εγώ τώρα, περίμενε λίγο.
1: Τι να περιλάβεις.
0: Τέσσερις αγωνιστικές.
1: Τι τέσσερις αγωνιστικές.
0: Παίχτηκαν τέσσερις αγωνιστικές.
1: Ναι. Και έχουμε 8 πόντους.
0: Περίμενε. Έχετε δύο νίκες και δύο
1: ισοπαλίες.
0: Και δύο ισοπαλίες. Πολύ ωραία.
1: Ναι. 8 πόντους, είπα.
0: Περίμενε. Ρε.
1: Έχετε 9.
0: Περίμενε, ρε. Ο Πάοκ έπαιξε ντέρμπι όμως, δύο ντέρμπι. Εσύ δεν έπαιξε τίποτα.
1: Ποιο είναι το ντέρμπι που έπαιξε.
0: Με τον Παναθηναϊκό και με τον Άρη, ναι.
1: Εγώ τον Άρη τον πέταξε 5 κόλπε.
0: Ναι, εσύ τι έπαιξε τώρα. Έπαιξε με τον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ έπαιξα με την Τσίπολη.
0: Ναι,
1: περίμενε λίγο. Με την Κηφισιά ήταν πρωτάθλημα, δεν θυμάμαι τώρα.
0: Περίμενε λίγο. Τώρα έκανε δύο γκέλε με δύο μικρέ ομάδε.
1: Όταν έχει γκέλε, σου παλιά φέρανε τότε.
0: Γκέλα δεν είναι, τι είναι. Επιτυχία είναι.
1: Για την ΑΕΚ είναι γκέλα, ναι, για μένα είναι γκέλα.
0: Λοιπόν.
1: Yeah.
0: Όταν δεν κερδίζουν. Όταν δεν
1: κερδίζουν. Άκουσε Τζόρνταν, καλύτερα να κάνουμε τώρα τις γκέλες που είναι νωρίς, παρά μετά.
0: Κάνε 2-3 ακόμα τότε, αφού είναι νωρίς. Κάνε 2-3 ακόμα.
1: Δεν θα ξανακάνουμε γκέλα όσο και.
0: Ρε φίλε, η Τρίπολη ήταν τελευταία. Και ένα πόντο πήρε και αυτό το πήρε.
1: Και εδώ το πήρα να στήσει εμεί ένα βαθμό πήρα από εμά.
0: Το πήρε από σένα και όχι μόνο.
1: Τζόρνταν, αυτά τα κάνει, να ξέρει.
0: Πρόσεχε λίγο, έπρεπε να φάσει άλλα δύο γκολ από την Τρίπολη.
1: Εγώ σε λέω έπρεπε να χάνανε
0: έτσι. Α, μπράβο, τα λες αυτά.
1: Αφού όταν βγαίνει η ABB ο Μπρινιόλι, τι θέλει.
0: Ναι, αλλά βγήκε εσύ εδώ και για τον Πάοκ είπες. Δεν είπες για τον Κολοκοτρόνη. Ναι, αλλά βγήκε εσύ εδώ και για τον Πάοκ είπες. Δεν είπες για τον

0: Δεν μ' άρεσε.
1: Το πέναλτι που δίνει.
0: Αλλά είναι. Κοίταξε, Τζόρνταν, άκουγα.
1: Άλλο ρε το είναι Παναθηναϊκό, το ξέρουμε. Το πέναλτι που δίνει στον Παναθηναϊκό, πώς το βλέπεις?
0: Το βλέπω ότι. Κακώς το δώσει για μένα.
1: Μπράβο. Αυτά λέμε εδώ.
0: Κακώς το δώσει. Αλλά να ξέρεις, Τζόρνταν, το έχεις πει και εσύ, έχεις στρωμένη ομάδα ο Παναθηναϊκός, πήρε παίκτες πολλούς.
1: Όχι στρωμένη ομάδα, πήρε παίκτες πολλούς και με ποιότητα. Αυτό είναι πραγματικότητα.
0: Και με ποιότητα και τώρα την ομάδα τη τρώνε ακόμα. Εντάξει.
1: Φτιάχνει ομάδα τώρα αυτό.
0: Δεν είναι όπως πέρυσι η ομάδα του Παναθηναϊκού, να θυμάσαι.
1: Ναι. Σήμερα ο Ντετέις άρεσε.
0: Είδε το εισάκουσα όλο το πρόλογό σου.
1: Ναι.
0: Έχεις δίκιο, αυτός το Ντετέι δεν ξέρω αν μοιάζει και το Ζήνη. Δεν έχει το...
1: Ο Ζήνη ξέρει...
0: Έχει το αφισμά.
1: Ο Ζήνη ξέρει μπάλα, να ξέρεις.
0: Καλύτερος είναι ο Ζήνη, λες, ε.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν έχει την τσίμπλα το κόψιμο της μέσης και αυτά και η τέτοια.
1: Βαρύς είναι, δεν
0: μονοκόμματος
1: έχει.
0: Είναι.
1: Μονοκόμματος
0: είναι. Έχει το τρέξιμο.
1: Είναι ογκώδης, αυτό είναι καλό για σεντερφόρ. Είναι...
0: Έχει δύναμη, έχει φτάνει, παίρνει πέσω.
1: Έχει μεγάλο διασκελισμό και αυτό καλό είναι.
0: Ναι, ναι, εντάξει.
1: Αλλά δεν έχει την ποιότητα. Τώρα μπορεί,
0: δεν
1: να...
0: έχει, πάρα.
1: Μπορεί από την απειρία του να είναι αυτό ακόμα. Εντάξει, θα δούμε.
0: Να το δούμε πιο ύστερα, το δούμε.
1: Ναι.
0: Και η Κυψιά ήταν πιο ποιοτικός. Πώς το θυμάσαι?
1: Και η Κυψιά φαινόταν εκεί μέσα, γιατί ήταν αυτός και ο άλλος, ο Παντελίδης, πώς το λέγανε. Αυτοί οι δυο ήταν.
0: Ο Παντελίδης, ναι.
1: Αυτοί οι δυο ήταν. Η μισή Κυψιά ήταν αυτοί οι δυο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, δεν, τι να πω τόσον άλλο. Να ξέρεις ότι να σέβεσαι την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
1: Και σαν, και σαν να τον είδα, είναι και βαρύς εκεί κιλά, μήπως. Μήπως είναι και βαρύς.
0: Άμα το ξαναδώ, Τζόρνταν, να το ζυγίσω με το μάτι. Σήμερα ξέρω να το ζυγίσω.
1: Με το μάτι πρέπει να το ζυγίσει.
0: Ναι, με το μάτι να το ζυγίσω. Ξέρω, Τζόρνταν,
1: ναι.
0: Θα κλείσω τώρα και θα τα ακούσω με προσοχή τα λεφτά που θα απομείνουν στην εκπομπή σου.
1: Ναι, πέντε λεπτά μήνα. Ναι.
0: Θέλω ένα τραγούδι, αν μπορείς, αν δεν μπορείς, δεν πειράζει.
1: Ναι.
0: Του Λορέντζο.
1: Λορέντζο.
0: Αντώνης Λορέντζος.
1: Ποιο?
0: Το θέλω το αν ξαναγύρισες. Για όλο τον κόσμο εδώ που μας ακούει.
1: Αντώνης Λορέντζος, αν ξαναγύριζες.
0: Ναι, αν ξαναγύριζες και μου... Ένα ωραίο τραγουδάκι.
1: Για, περίμενε λίγο, περίμενε. Για ρίχτω λίγο να το δούμε τώρα. Αν ξαναγύριζες, Αντώνης Λορέντζος. Κάτσε λίγο να δω ποιο είναι. Περίμενε.
0: Εσύ ψάχνεις το τραγούδι.
1: Τώρα.
0: Ναι, αυτό είναι, τώρα, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι,
0: Αυτό είναι. Κλείνω να το ακούσω τώρα και ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μου σε όλους.
1: Στο κλείσιμο το πάμε, έγινε. Εντάξει, στο κλείσιμο το πάμε. Στο κλείσιμο. Λοιπόν, η Ιορδάνη, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος Δημήτρης Πιερία. Γεια σου, Δημήτρη. 2:20 μας έστειλε στο μήνυμα. Τι κάνει. Λοιπόν, Τζόρνταν, ένα σχόλιο για την μεροληπτική υπέρ του λύση, λέει, αντιμετώπιση του κοουτσαρίσματός του. Τα ίδια ραδιόφωνα που δηλητηριάζανε, λέει, που δηλίζανε τον κόνοπα, λέει, Πιλουτσέσκου, είναι πρόθυμα να καταπιούν, λέει, τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, λέει. Τον παραλίγο διασημό μας από τον ανυπόλυπτο Παναθηναϊκό, την κάμιλο της κάκης της εμφάνισης, λέει, της ομάδος. Μάλιστα. Τι να πω για το λύση. Είναι λίγο νωρίς. Είναι μια πραγματικότητα και όχι μόνο το νωρίς. Το νωρίς δεν είναι. Πάλι τόσο νωρίς δεν είναι. Νωρίς είναι γιατί με τις προσθήκες που γίναν τελευταία στιγμή, αυτές οι μέρες δηλαδή, ήταν αρκετοί. Δηλαδή, γι' αυτό λέω είναι νωρίς. Θα τον δούμε νωρίς και ανέτοιμοι παίκτες αρκετοί και τελευταία στιγμή παίκτες πολύ. Τουλάχιστον κάνα μήνα θέλουμε τώρα να τους φτιάξει αυτούς μετά, μετά την αγωνιστική που θα τελειώσει τώρα από την Κυριακή, δηλαδή, που θα παίξουμε. Είναι δύσκολο παιχνίδι, έχει πάω και ένα μέσα στο Αγρίνιο, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Πρέπει οπωσδήποτε να τα καταφέρει να το πάρει και μετά έχει 20 μέρες μπροστά του να δουλέψει την ομάδα, να τη φτιάξει, να την κάνει και λοιπά, να πούμε. Δεν έχει μετά. Μετά πάνω κάτω θα ξέρουμε τι είναι και ο προπονητής, έτσι στο περίπου. Τώρα δεν μπορώ να τον πω τίποτα. Τι να τον πω τώρα.

παίκτες μέχρι προχθές ερχόντουσαν παίκτες. Ακόμα καλά δεν ξέρω τα ονόματα τους που λέει ο λόγος. Και μεταξύ τους, έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τον άνθρωπο να τον αφήσουμε κάνα 20 μέρες στην προετοιμασία που θα έχει διακοπή, που θα κάνει προετοιμασία, και μια εβδομάδα τώρα. Τι μια εβδομάδα τώρα, σε 2-3 μέρες ακόμα, 25 μέρες, ένα μήνα δηλαδή, μετά τη διακοπή να δούμε μια αγωνιστική, τη δεύτερη, δύο αγωνιστικές και μετά καταλάβαμε στον περίπου. Τότε δηλαδή θα μπορούμε να δούμε. Σε ένα μήνα από σήμερα, με λίγα λόγια που μιλάμε, θα μπορούμε να ξέρουμε περίπου τι γίνεται. Δηλαδή τώρα τι έχουμε. Έχουμε 16 του Σεπτέμβρη, άρα έχουμε τον Οκτώβρη, 20 του Οκτώβρη. Α, εκεί κοντά στον Άι Δημήτρη δηλαδή, θα μπορούμε να ξέρουμε τι ώρες κάνει και ο Λύση, ας πούμε. Έτσι, άμα υπάρχουν προοπτικές και άμα όντως τον κόβει να φτιάξει αυτά που μέσα στο γήπεδο, γιατί θα βρεθεί πολλές φορές σε ζώνη μες στον αγωνιστικό χώρο, έτσι, στην ώρα του αγώνα. Θα δούμε τώρα, θα μπορεί να το γυρίσει, ας πούμε. Θα βρεθεί πίσω στο σκορ. Θα μπορεί να το γυρίσει. Θα παίξει παράδειγμα με 10 παίκτες, πολύ πιθανόν, γιατί βλέπω η ομάδα μάνι-μάνι έφαγε 2-3 κάρτες ακόμα, δεν ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα και τα κύπαλα. Μπορεί να ξαναφάει καμιά. Θα μπορέσει να καλύψει και το κενό. Δηλαδή θα το δούμε αυτό. Αυτά, ξέρεις τώρα, ή μπορεί να τραυματιστεί κάποιος. Έτσι. Θα δούμε, θα το δούμε.

Λοιπόν, να πούμε ένα καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο. Υγεία, υγεία πάνω απ' όλα. Αύριο βράδυ λίγο μετά τις 11 εμείς θα τα ξαναπούμε. Και φυσικά με περισσότερα θέματα, ειδήσεις και ό,τι άλλο βγει στην αυριανή μέρα, θα τα πούμε το βράδυ εδώ, τα σχολιάσουμε, έτσι. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
0: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: ακρόαση.
1: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
2: Σεισμός.
3: Τιτάνιος.
4: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή,

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4. Φόκους στον κόσμο.
1: Καλημέρα σας, παίρνω από Κοπενχάγη.
2: Καλημέρα, από Φιλανδία.
3: Καλημέρα, το μάθε μου Στουτγκάρδη.
1: Από Βέλγιο.
4: Ιώνας από Μελβούρνη.
5: Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
1: Από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
6: Από Ρόζενταλ.
7: Από Ζυρίκη.
8: Καλημέρα από τον Ταχάου.
9: Χάσολ, Φλαμανδία.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από Ζάμπια.
0: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε άκουει.